0: άποψή μου, θα πρέπει να κινηθούμε σε τρεις κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή νότια της Κρήτης. Να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, να θεσπιστεί η λεγόμενη συνορεύουσα ζώνη έως 24 μυστικά μίλια, ώστε να ενισχύσουμε τους νόμιμους ελέγχους απέναντι στα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών, πάντοτε με σεβασμό στις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Δηλαδή, με τη συνορεύουσα ζώνη δεν αποκτάς κυριαρχία, αλλά έχεις ειδικές αρμοδιότητες στο να μπορείς να κάνεις ελέγχους για να μην θεωρείται πειρατεία και να τσακώνεις τους διακινητές. Και το τρίτο και βασικότερο, να κηρυχθεί επιτέλους αποκλειστική οικονομική ζώνη με αφετηρία τη μέση γραμμή, όπως προβλέπει και ο νόμος Μανιάτη, με επιδίωξη οριστικής οριοθέτησης. Σε περίπτωση που η Λιβύη διαφωνεί και δεν της αρέσει αυτό το νομικό πλαίσιο, υπάρχει πάντα ο δρόμος της διεθνούς δικαιοσύνης. Να συμφωνήσουμε σε ένα δηλαδή συνυποσχετικό και να παραπέμψουμε τη διαφορά στη Χάγη. Και πρέπει να θυμηθούμε μια απόφαση ιστορικής σημασίας, Λιβύη εναντίον Μάλτα του 1985, που εκεί το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε στη μικρή νησιωτική Μάλτα δικαιώματα υφαλοκρηπίδας απέναντι στην τεράστια υπηρεκτική ακτή της Λιβύης.
1: Μάλιστα. Οπότε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σύμφωνα με το σχόλιο σας είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει να ανησυχεί σε κάτι με αυτή τη ρηματική διακίνωση.
0: Σε καμία περίπτωση. Και το λέω αυτό διότι τότε η Λιβύη είχε καταδεχτεί το δίκαιο της θάλασσας και το Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο και μιλάμε για τη Μάλτα όταν η Κρήτη είναι περίπου 26 φορές μεγαλύτερη με σημαντικό μήκος ακτών και πληθυσμό εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων.
1: Πολύ σωστή σημείωση.
0: Οπότε αυτό για την ελληνική επιχειρηματολογία είναι πολύ σημαντικό και επίσης πρέπει να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό σε αυτό το σημείο, ότι το 2010, λίγο πριν την κατάρρευση του καθεστώτος Καντάφη, η ίδια η Λιβύη είχε αποστείλει στην Ελλάδα δύο χάρτες διαπραγματευτικών προτάσεων για την οριοθέτηση, οι οποίες ως σημείο εκκίνησης δίνανε πλήρη επίρρεια στην Κρήτη. Μάλιστα. Και δίνανε χαμηλή επίρρεια στη Γάβδοση, στο Φάδε, Σαπιέντζα, Σχίζα από τη μία πλευρά, όπως βλέπουμε δυτικά το χάρτη, και ανατολικά Χρυσή και Κουφονήση Λασιθίου. Και αποτελούν τεκμήρια της τότε επίσημης λιβικής διαπραγματευτικής στάσης της ενιαίας και ισχυρής Λιβύης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και θα πρέπει να προσκοπιστούν αυτοί οι χάρτες στο δικαστήριο σε περίπτωση, που γίνει...
1: Οδηγηθούμε εκεί.
2: Μάλιστα, κύριε Λιακάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δύσκολη μέρα σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της βροχής, αυτή την ώρα που και εδώ στο Μαρούσι βρέχει. Δύσκολη κατάσταση στους δρόμους. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Πάντως εδώ, που επειδή βλέπουμε την Κηφισίας, είναι ένα απέραντο πάρκινγκ.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα, Αρμενάκη. Έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά με την έρευνα που μας παρουσίασε σήμερα και λέει: παιδιά, συγγνώμη, κυρία Αμαλία, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την έρευνα που αφορά το πάχος. Εδώ που τα λέμε και ο ελέφαντας και ο υποπόταμος και ο ερινόκερος τρώνε μόνο χόρτα. Αλλά έχετε δει πόσα κιλά είναι. Τι έχεις να πεις να απαντήσεις εδώ στο φίλο μας?
2: Εγώ την έρευνα διάβασα.
1: Την έκανε την έρευνα, φίλο και φτερό εδώ ο φίλος, γιατί έχει απόλυτο δίκιο.
4: Λίγη σαλάτα.
5: Μήπως ταχύνω? Τα χορταρικά δεν παγιέρουν, μαμά. Γιατί το λες αυτό, Μίκα? Οι αγελάδες όλο χορταρικά τρώνε. Κι όμως είναι τετράπαχες.
1: Τα έλεγε η Πασταφλόρα.
2: Τα έλεγε. Η Next is Now και η Dom Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλης Απίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές, το νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
1: Καλημέρα και στον Κώστα στην Πάτρα. Ο Κακομοίρης, λέει ο Μελχισεδέκ, τουλάχιστον πρόλαβε να γίνει αρχιεπίσκοπος. Δεν νομίζω, αγαπητέ φίλε.
6: Το καθαρίζω.
1: Το καθαρίζει, αλλά έχει μείνει στο καθάρισμα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω ξετρελαθεί, πραγματικά έχω ξετρελαθεί. με την εκδρομή που έχουμε στο διαγωνισμό μας αυτή την εβδομάδα. Ναι. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Μια μοναδική εκδρομή στην ορεινή Πίνδο. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για δύο άτομα στην καρδιά της Πίνδου. Τέσσερις ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλντα από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής. Και εκεί θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Είναι μια εκδρομή διαφορετική από όλες τις άλλες, με τη γνώση και την εμπειρία της Manesis Travel. Δεύτερο δώρο, δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι και ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που επιθυμείς. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο realplayer.gr. Εκεί βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού, στη Βάλια Κάλντα. Έφευγα τώρα, δηλαδή έτσι και μου έλεγες για αυτή την εκδρομή, έφευγα τώρα. Στην πολιτική επικαιρότητα τι γίνεται, Αμαλία Κάτζου?
2: Εντάξει, διατηρείται αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, τι εννοώ, η κόντρα που υπάρχει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αν και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, άναψε φωτιές στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού, είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά παρόλα αυτά το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θα συνεχίσει να επιτίθεται και όταν το προκαλείται κιόλας, γιατί οι φωτιές ανάψανε με το χαρακτηρισμό βλάκας για τον κύριο Ανδρουλάκη που βγήκε στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού.
1: Και επέμεινε και χθες.
2: Ναι, ναι.
1: Και στο χθεσινό του άρθρο.
2: Ακριβώς.
1: Λέγοντας ότι είναι δική μου ευθύνη.
2: Ακριβώς.
1: Είναι δική μου γραφίδα.
2: Και δεν δίνω λόγο σε κανέναν, έτσι. Ακριβώς αυτό είπε ο κύριος Καρτερός. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει υψηλούς τόνους απέναντι στην Ελλάς του κύριου Τσίπρα.
1: Και είχαμε και την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη χθες για το συγκεκριμένο θέμα.
4: Τα προφανή δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία, διότι απλά είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας, η πολιτική αλλαγή. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική. Και αυτά δεν είναι πολύ πίσω. Τα ζήσαμε και τα έχουμε ζήσει όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να λες τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας που δίνει αγώνα να κρατήσει όρθια τη χώρα μετά την πτώχευση, μετά τον όλεθρο το δημοσιονομικό Πινοσέτ.
1: Αυτό είναι για μια παλαιότερη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα που ήταν τότε στην αντιπολίτευση προς τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Ναι.
1: Έτσι. Είχε κάνει μια αναφορά ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή για πολιτικές τύπου Πινοσέτ. Και αυτό ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί και πέρα είχαμε και μια τοποθέτηση του κύριου Χουρδάκη, ο οποίος έχει εκλεγεί βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, αποχώρησε.
2: Πρόσφατα εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Πήγε στη συνέχεια με τον κύριο Κασελάκη,
2: μετά
1: αποχώρησε και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας.
2: Σε άλλη γραμμή, την επίσημη γραμμή της Χαλιλαοτρικού.
1: Λέγοντας ότι ποτέ μιλές ποτέ για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Και ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στο Κρέτα TV αναφέρθηκε και εκείνος στο ενδεχόμενο συνεργασίες την επόμενη μέρα και μάλιστα μετά τις δεύτερες εκλογές.
6: Λέμε ότι η χώρα έχει ανάγκη πολιτική αλλαγή αλλά και αλλαγή πολιτικής. Και πώς μπορεί αυτό να γίνει εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση στις εκλογές στις δεύτερες εκλογές με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε να νικήσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις είτε να είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την πλειοψηφία, αν εννοώ να έχουμε εμείς την πλειοψηφία, αν δεν την έχουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα στη βάση του προγράμματός μας με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να φτιάξουμε μια κυβέρνηση. Στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου λοιπόν απευθυνόμαστε λέγοντας είμαστε ανταγωνιστές, αλλά όχι αντίπαλοι.
1: Νίκη! Εκεί στις δεύτερες εκλογές λοιπόν και σχηματισμός κυβέρνησης με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτά είπε ο Αλέξης Τσίπρας που χθες υποδέχθηκε στους κόλπους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τον Κώστα Ζαχαριάδη που ανακοίνωσε τις αποφάσεις του με βίντεο στα social media.
7: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά.
1: Πήρε τις αποφάσεις του.
2: Ναι, ο κ. Ζαχαριάδης εντάχθηκε λοιπόν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όπως πριν από κάποια 24 και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου.
1: Τώρα τι θα γίνει με τον Τάκη, δεν ξέρω.
2: Α, ούτε εγώ το ξέρω.
1: Τι θα γίνει, παιδιά, με τον Τάκη είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
7: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
8: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
7: Ναι.
8: Γύρισε κάποιος?
7: Ναι.
8: Ποιος?
7: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
8: Γύρισε ο Τάκης?
7: Ναι.
8: Αλήθεια?
7: Ναι.
1: Ο Τάκης από τα Βρυλίσια εδώ τι θα κάνει που ο Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Θα πάει στην Ελλάδα.
1: Θα φύγει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
2: Πού να ξέρω εγώ.
1: Έλα ρε παιδιά. Τώρα από εδώ και από εκεί δηλαδή. Κάπου να σταθεροποιηθούμε δηλαδή.
2: Έλα Παναγιώτη μου, ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Θες να πεις κάτι άλλο?
1: Όχι.
2: Α, για τα νέα της κίνησης.
1: Έλα Παναγιώτη.
9: Καλημέρα και πάλι. Αυξάνεται η βροχή, αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται και η κίνηση.
1: Λογικό.
9: Σίγουρα δεν βοηθάει η κακοκαιρία. Βέβαια, κάποιοι δυνατοί επιστρέφουν και από το μείον 28. Δεν πτωούνται, αντέχουν.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα με την κίνηση και με τη βροχή, δηλαδή.
9: Εγώ λέω η κίνηση.
1: Τι συνειρμούς κάνεις.
9: Η βροχή με την βροχή. Ναι. Πέφτει και η θερμοκρασία.
1: Ναι.
9: Λέω κάποιοι είναι τόσο δυνατοί που επιστρέφουν και από το μείον 28. Δεν πτωούνται.
10: Παρακάτω.
9: Εννοείται. Παρακάτω.
1: Έλα, παιδί μου.
9: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί αρχές γιατί έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη στο ποτάμι. Προς το παρόν δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από Νέα Σμύρνη. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Σε διακόπτω, απλά επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά σου και όσοι έρχονται τώρα στο σταθμό. Έρχονται οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, δηλαδή φαντάσου ότι έχουν τραβήξει το δρόμο. Τώρα, αγαπητέ Παναγιώτη Βολάνη, μπορείς να συνεχίσεις με δόξα και τιμή.
10: Παρακάτω.
9: Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Μοσχάτο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο.
2: Δεν βλέπω να τελειώνει σήμερα, ναι.
9: Τελειώνω. Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
1: Τώρα πιάσαμε τους κόμβους.
9: Ναι. Προς Ελευσίνα 20-25 λεπτών από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο
2: Κηφισίας.
9: Άλλους δύο θα πω και.
2: Ωραία.
1: Έλα ρε παλικάρι μου.
9: Στην περιφερειακή Ιμητού καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
2: Κι άλλος κόμβος.
1: Λοιπόν, όλα αυτά που μας είπες τώρα, ξέρεις πώς θα τα έλεγε ο Νίκος Ευαγγελάτος?
9: Δεν ξέρω.
11: Δηλαδή, όποιος τώρα κινείται στην Αθήνα, θα φτύσει το γάλα της μάνας.
2: Ακριβώς.
9: Κάπως έτσι.
2: Η Φωτεινή πάντως λέει μπράβο Παναγιώτη.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο στον Παναγιώτη.
2: Μπράβο, μπράβο Παναγιώτη, που ξέρεις γιατί το λέει η Φωτεινή Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πολύ, να πας το καλό.
2: Αν έχετε καταλάβει, ο Καλαμαράκης διώχνει από το στούντιο τον Παναγιώτη Βολάνιο. Δηλαδή του ασκεί μπούλινγκ. Εγώ αυτό θέλω να σας πω. Τέλος το παιδί. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να κάνω από το σπίτι μου ό,τι θέλω και όπως το θέλω. Και θα σας το εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή να στριμάρω, να βλέπω ταινίες, να δουλεύω και να μιλάω στο σταθερό τηλέφωνο παράλληλα, χωρίς κανένα λαγκάρισμα. Και πώς το κάνω αυτό? Με το Day Fiber που φέρνει άφθονο απλό προς το ίντερνετ και με σταθερό. Με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Yes. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη, καλημέρα και στον Γιάννη. Όλοι λέει μιλάνε για προοδευτικές δυνάμεις. Ποιες είναι αυτές τέλος πάντων? Είναι τα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται έτσι από το χώρο του κέντρου και προς τα αριστερά.
2: Ναι. Ο Γιώργος Ολικουρέτζος, ο οποίος καλημέρα αγαπημένος συνάδελφος, μας στέλνει φωτογραφία από την Κατεχάκη, παιδιά. Δεν, ο άνθρωπος πρέπει να ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Και λέει, πες του Βολάνη ότι υπάρχουν κι άλλοι που είναι άνετοι σε όλο το μάτς, χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στο μείον 28.
1: Πες τα, Γιώργο.
2: Εντάξει, Γιώργο μου.
1: Πες τα, Γιώργο μου. Πες τα, Γιώργο μου, γιατί τα λέω εγώ και δεν με πιστεύουνε. Κατάλαβες. Καλημέρα, Γιώργο, και κουράγιο εκεί στην Κατεχάκη.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θα σε ρωτήσω να μου πεις και για τις δημοσκοπήσεις και κυρίως για τα ποιοτικά στοιχεία, ναι. Όχι τόσο για τα ποσοστά των κομμάτων.
2: Ναι, τα οποία,
1: γιατί
2: εντάξει,
1: αυτό έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. Πάρε το χρόνο σου, Αμαλία Κάτζου μου, γιατί εγώ θέλω να πω ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που ήταν πρόσφατα, mm-hmm, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας. Είναι μια ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, όρεξη που συνεχώς μειώνεται, κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ, τα Fortimel και σε ρόφιμα και σε κρέμα και σε εξαιρετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύσεις σοκολάτα, φράουλα και μπανάνα.
2: Λοιπόν, θα πω λίγο για την δημοσκόπηση. Είχαμε interview για την πολίτικα χθες και το πρωί και το βράδυ την Opinion Poll για το Action 24. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι δεν θα μείνουμε σε αυτό. Αυτό έχει δίκιο ο Ιωσήφ στα ποσοστά, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και στις δύο δημοσκοπήσεις, βλέποντας και το 3 μπροστά, δηλαδή 30, κάτι. Λοιπόν, η Ελλάς παραμένει δεύτερη. Και το Πασόκ τρίτο, που έχει μειώσει τη διαφορά κάπως με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως θα μείνω στα ποιοτικά. Γιατί το λέω? Γιατί στην δημοσκόπηση Opinion Poll η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που, με διαφορά, που απασχολεί τους πολίτες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 59%. Μετά είναι η οικονομία και η ανάπτυξη με 27,2% και το κόστος της θέρμανσης 21,2%. Θέλω να σας πω λοιπόν και κάτι άλλο. Το 58,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το βιωτικό του επίπεδο έχει χειροτερεύσει τον τελευταίο χρόνο, το 58,5%, ενώ το 32,9% ανέφερε ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Μόλις το 8% μιλάει για βελτίωση. Επίσης, έντονη ανησυχία για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Το 42% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά η οικονομική τους κατάσταση. Το 41,3% αρκετά αρνητικά. Λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία τι δείχνουν? Ότι το πραγματικό διακύδευμα της οικονομικής πολιτικής ποιο είναι? Είναι η επίδραση των τιμών και του ενεργειακού κόστους στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ότι ναι, στα ναι, μέτρα στήριξης, ναι, επιδοτήσεις και αυτή η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα. Όμως αυτά τα μέτρα δεν φαίνονται. Γιατί?
1: Γιατί οι παρενέργειες λοιπόν που υπάρχουν από αυτή την κρίση και την ενεργειακή που έχει προσθεθεί σε αυτή που υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ακριβώς μαζί με τις υψηλές τιμές στα τρόφιμα, των περιουσιών κτλ. Το ενεργειακό κόστος είναι το μεγαλύτερο. Σου λέει ότι οι περισσότεροι είναι απεσιόδοξοι και νομίζω ότι αυτό θα μετρήσει και την ώρα της κάλπης. Πέρα από την επίσκεψη του Ρούμπιο που υπήρχαν και εκεί διάφορες απόψεις κτλ. Ναι, τα εξωτερική πολιτική, όλα αυτά. Το κομμάτι της ακρίβειας. Και ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Αυτό λέει.
1: Ενδιαφέρει τον κόσμο.
2: Εντάξει, τώρα εμείς
1: αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Ακριβώς. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Πώς θα το κάνουμε?
2: Τώρα εδώ πέρα λέμε το 76,2% στην Opinion Poll θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί και επιδεικνύει ολιγορία. Έτσι, για την ακρίβεια. Άρα πρέπει να είναι ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση αυτό. Πρέπει να το δουν.
1: Άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο χθες. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι έχει αποδώσει καρπούς η Συμφωνία Κυρίων, γιατί ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων, ναι, το Σεπτέμβριο. Ναι. Λέει ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε ανατιμήσεις. Κάποιες λέει θα είναι λογικές λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής. Κάποιες όμως λέει θα είναι και αδικαιολόγητες, και εκεί λέει ότι θα υπάρξουν έλεγχοι και πρόστιμα. Και ταυτόχρονα είπε ότι θα υπάρξει και ένα εορταστικό καλάθι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, έρχεται για τις ημέρες δηλαδή των Χριστουγέννων ένα εορταστικό καλάθι. Θα περιμένουμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Όμως το νούμερο ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Χθες είχαμε και διαμαρτυρία των φοιτητών,
2: ναι,
1: οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος. Έκαναν ολονυχτία.
2: Ναι, ναι.
1: Έμειναν εκεί σε σκηνές. Τα παιδιά τα οποία διαμαρτύρονται για το κόστος που καλούνται να πληρώσουν για τα πολύ ακριβά ενοίκια. Ταυτόχρονα και για την κατάσταση που επικρατεί σε φοιτητικές εστίες και ζητάνε λοιπόν αναβάθμιση των εστιών, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος. Και έμειναν εκεί όλη τη νύχτα τα παιδιά, μια ειρηνική και πολύ ουσιαστική διαμαρτυρία. 5 λεπτά πριν από τις 10, εμείς φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας...
2: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Τελευταίο με τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου, που όπως λέγαμε και νωρίτερα, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: κάτω από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Λες να καλέσουμε τον υπνοθεραπευτή να κάνουμε αναδρομές. Αναδρομές, ρε παιδί μου, να δούμε στην προηγούμενη ζωή μας, ας πούμε, τι μπορεί να ήμασταν, το Ανατάλλο. Είχαμε μια συζήτηση εδώ με τον Λάσκαρη, τον αγοραστό. Ότι εντάξει, είναι γεγονός και είναι. Μερικούς ανθρώπους, ρε παιδί μου, με το που τους βλέπεις, τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, λες κολλάς με τη μία. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Γιατί δεν υπάρχει λόγος τώρα μεταξύ μας. Μήπως κάνουμε καμιά αναδρομή, να δούμε αν τα προηγούμενα χρόνια κάτι οτιδήποτε. Το σίγουρο είναι ότι εσύ θα ήσουν αυτοκράτορας κάπου. Και εγώ θα ήμουν αυτοκράτορας κάπου αλλού. Γιατί ναι, όταν κάνεις αναδρομές, δεν μπορεί να σπούν, ας πούμε, ότι είσαι ένα πλεμπαίος κάτι, ότι είσαι ένα πληβίος. Όχι, αυτοκράτορας. Ναι, κάτω, Βυζάντιο και πίσω, εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Στην αρχαία Ελλάδα, σίγουρα, μη σου πω ότι μπορεί να ήμασταν και τίποτα ημίθεοι ή οτιδήποτε τέτοιο. Την άλλη την κυρία, λέει, της είπαν ότι είναι η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας. Ναι. Τώρα σου λέει εκ του ασφαλούς. Άντε τώρα να βρεις τη χαμένη Ατλαντίδα. Δεν την έχουν βρει άλλοι κι άλλοι. Θα την βρεις εσύ. Οπότε το πετάμε αυτό. Λοιπόν, από τι όμορφια είναι. Αυτή κάτι σα βάλω στο μηχάνημα. Άλλοι τους έβαζε σε μηχάνημα για να κάνουν αναδρομές. Και είχαν και τον υπνοθεραπευτή. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2026. Ξεκινήσαμε έτσι κάπως απότομα. Διότι την ώρα του photo opportunity είχαμε έτσι ανησυχίες. Εγώ και ο Λάσκαρης. Τι κάνετε, πώς είστε. Ανταμώνουμε και σήμερα. Πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ελπίζω να έχετε πάρει βαλιτσούλα, διότι σήμερα ξεκινάει, μπαίνουμε στη διαδικασία της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στο 1,55 παρακαλώ. Είδατε, είχαμε πει εχθές ότι η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση είναι, ναι, κάνει και την αλλαγή εκεί. Η προσπάθεια που γίνεται, που έκανε η κυβέρνηση ήταν να είναι μετά την υποδιαστολή, μετά το 1 και την υποδιαστολή, να έχει το 6 μπροστά. Κάποιοι είχαν πει ότι μπορεί να καταφέρουμε να έχει και το 5 μπροστά. Το κατάφεραν τελικά. Και μαζί και με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, γενικότερα λέει το πράγμα πάει καλά. Θα τα πούμε όλα. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Όπως καταλάβατε, απέναντί μου είναι ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Καλημέρα και στους δυο σας. Κυρία Κούτρα, καφεδάκι. Μ' αρέσει το στυλ της Βάσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακριά ένα πράγμα. Λοιπόν, studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και θα σας καθοδηγήσει η κυρία Βάσια Κούτρα. Όσοι δεν θέλετε να ακούσουν οι διπλανοί σας τι θέλετε να υποθεί στον αέρα, ως έκπληξη είναι αυτό. studio@papakirialfm.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 15 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος αναμένεται να ανατείλει 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Εκεί θα αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο τις ακτίνες του, να τις βλέπετε εσείς. Δηλαδή όσοι θα παραμείνετε ξύπνοι, εκείνο το διάστημα είναι το μεσοδιάστημα που εγώ κλείνω λίγο τα μάτια μου, ξεκουράζομαι μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο κομμάτι της ημέρας του 24ωρου. Θα δύσει ο ήλιος 49 λεπτά μετά τις 6 ώρα το απόγευμα. 6 και 49, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η μέρα μικραίνει. Προσοχή στους δρόμους, είναι όλοι μα όλοι βρεγμένοι. Σε ύφεση βέβαια η κακοκαιρία στη χώρα μας, που άφησε πίσω της δυστυχώς ένα νεκρό στη Ρόδο και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος. Το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Όταν φτάνουμε λοιπόν στο σημείο, εν έτη 2026, κλιματική αλλαγή λέει, κλιματική κρίση. Εγώ θα πω ο κακός μας ο καιρός, ένα πράγμα. Διότι για ακόμη μία φορά διαπιστώθηκε ότι σε πάρα πολλά σημεία αυτής της χώρας δεν είχαν κάνει τα απαραίτητα κάποιοι δήμοι. Όπως να καθαρίσουν τα φρεάτια που να πάρει η ευχή. Εν πάση περιπτώσει, διανύουμε τη 28η ημέρα του έτους. Με αυτό, τι ωραίο σημείο. Πώς μ' αρέσουν κάποιες γωνιές ορισμένων τραγουδιών. Παρακαλώ.

Ο Λουκιανός και η Λουκιανή, χρόνια πολλά, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και ασφαλώς να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Είπαμε, Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, εκμεταλλευτείτε την Πέμπτη και εκμεταλλευτείτε τη με τέτοιο τρόπο που να περάσετε όμορφα και ιδιαίτερα επικοδομητικά. Διεθνής μέρα αγρότης σας σήμερα. Αμέ, διότι η αγροτιά δεν έχει φύλο. Οι αγρότησες, αγρότησα μόνη ψάχνετε, ήταν αγρότης μόνος ψάχνετε, είδες ας πούμε, να, εκεί αυτό υπήρχε, εκεί υπήρχε ένας ρατσισμός, ρε παιδί μου, γιατί να είναι μόνο αγρότης και να μην είναι και αγρότησα, θα μου πεις τώρα. Εχθές, μια και μιλάμε για αγρότες, επειδή πήγε στη Λάρισα ο Πρωθυπουργός πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, πήγαινε από εδώ, πήγαιναν οι αγρότες από εδώ, πήγαιναν από εκεί, θέλανε να τον συναντήσουν. Παρόλο που υπήρχαν και διάφορα μέτρα, τελικά ο Μητσοτάκης όταν έμαθε ότι βρίσκονται αγρότες στην περιοχή, είπε «Α, θέλω να τους δω». Τους είδε και τους έκανε και ανακοινώσεις.

Monday Sunday έχει, δεν έχει Thursday μέσα. Περίμενα, μήπως το αφεντικό εκεί, ο Bruce Springsteen πήγε κάτι για Πέμπτη, αλλά εντάξει, μου λέει ο Λάσκαρης δεν έχει Πέμπτη μέσα. Από τους πιο παλιούς εορτασμούς, πρέπει να σας πω, είναι η Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης. Γιορτάζεται από το 1948 κάθε χρόνο την 3η-5η του Οκτωβρίου. Από τις πιο παλιές. Με πρωτοβουλία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Πιστωτικής Ένωσης καθιερώθηκε αυτή η ημέρα, ναι, λογικό είναι. Συσπυρώνει, λέει, τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα όλου του κόσμου και γιορτάζεται κάθε χρόνο. Μεγάλη γιορτή. Σκοπός, λέει, της Διεθνούς ημέρας Πιστωτικής Ένωσης είναι να εξάρει τις αρετές του συνεταιριστικού τραπεζικού συστήματος που ανήκει στους πελάτες του. Έλα ρε παιδί μου, μην κάνεις έτσι. Το διαβάζω ακριβώς όπως είναι. Δεν είναι ανέκδοτο, ούτε είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Το οποίο, λέει, είναι περισσότερο επιφυλακτικό απέναντι στους κινδύνους και δεν οδηγείται από, από την απέτηση να δημιουργηθούν κέρδη για τους επενδυτές και έκτακτα υποδήματα. Μπόνους είσαι για τους διαχειριστές. Έτσι ήθελα να το διαβάσω, για να το βγάλω από μέσα μου. Δεν θα τα διαβάζω. Ποιο? Το 48 αυτό, ε! Και έχουμε 2026. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστονιού σήμερα, ημέρα υγείας του μαστού και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Την οποία αυτή την ημέρα την είχαμε πραγματικά τιμήσει την περίοδο του COVID. Πλένουμε χεράκια, θυμάστε τι ωραία τριλεράκια, τι ωραία σπατάκια που ήταν αυτό. Σχολαστικά, μπράβο. Σχολαστικά, πλένουμε τα χεράκια σχολαστικά και μένουμε σπίτι. Τι ωραία που ήταν. Ήταν η μοναδική φορά που το έθνος, η πατρίδα θέλησε τη βοήθειά μας, να τη βοηθήσουμε να γλιτώσει, ζητώντας μας να μην κάνουμε απολύτως τίποτα. Δεν μπορούσαμε να αποτύχουμε, ρε Λάσκαρη. Με συγχωρείς. Μας είπα να καθίσουμε στο σπίτι. Πόσο βλαμμένοι είμαστε. Τώρα που δεν μας λένε να καθίσουμε στο σπίτι, θέλουμε να βγαίνουμε έξω. Μάλλον τώρα που βγαίνουμε έξω κανονικά και μας τρέχουν για να δουλεύουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, λένε θέλουμε να μείνουμε σπίτι. Τότε όμως μας λέγανε, μείνετε σπίτι. Κύριε παιδί μου, ανάποδοι άνθρωποι. Θέλαμε να βγαίνουμε έξω. Είναι στον Έλληνα να μην του πατήσει τον κάλο, γιατί είναι και αντιδραστικό στοιχείο. Δεν βλέπεις έξω τι γίνεται. Τρομάρα μας. Ημέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την παιδρική θνησιμότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Μπράβο. Ημέρα του δασκάλου στη Βραζιλία. Μπράβο επίσης. Και Εθνική ημέρα μανιταριών. Πάμε μετά την εκπομπή να μαζέψουμε μανιτάρια. Ξέρεις να τα ξεχωρίζεις. Τα βάζουμε στο Google. Την ξέρεις την καινούργια. Τραβάς μια φωτογραφία, την βάζεις τη φωτογραφία στην αναζήτηση και σου βγάζει το οτιδήποτε. Χαζώσεις τώρα, σιγά μην καθίσουμε να το φάμε, είσαι τρελός. Απλά θα πάμε να μαζέψουμε μανιτάρια και μετά θα πάμε από το σούπερ μάρκετ, τα έχει ανοίξει εκείνη την ώρα, για να πάρουμε μανιτάρια κονσέρβα. Εντάξει. Είναι αυτό που κάνουν πάρα πολλοί ψαράδες. Πάνε για ψάρεμα, δεν πιάνουν τίποτα. Και μετά, εγώ τουλάχιστον αν πήγαινα για ψάρεμα, νομίζω δεν θα πήγαινα ποτέ τίποτα. Και μετά θα πήγαινα στο ιχθυοπολείο για να αγοράσω ψάρια. Απλά πράγματα. Εδώ είμαστε, πολλές καλημέρες. Τα βλέπω τα μηνυματάκια σας. Πολύ ωραία, θέλω κι άλλα. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Πρώτα απ' όλα, ανά περιοχή. Θέλω να μου πείτε εάν δυσκολεύεστε με το γεγονός ότι είπαμε είναι σε ύφεση η κακοκαιρία, έχει αφήσει όμως πολλά κουσούρια πίσω της. Οπότε θέλω να μου πείτε αυτά τα κουσούρια εάν τα έχετε εντοπίσει στη γειτονιά σας. Εγώ πάλι έπεισα σε Λακκούβα σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Στη Λεωφόρο Κηφισίας. Από ένα σημείο από το οποίο περνάω κάθε μέρα, δεν ξέρω, από χθες μέχρι σήμερα ήταν τόσο έντονη η βροχόπτωση εδώ στο Μαρούσι που άνοιξε και τρύπα. Κατά μεσή στη Λεωφόρο Κηφισίας. Τι να πω. Τώρα άντε να ψάξει αρμοδιότητες στη Λεωφόρο Κηφισίας. Φαντάζομαι ότι η μία πλευρά ανήκει στον ένα δήμο, η άλλη πλευρά ανήκει στον άλλο δήμο και το διάζωμα ανήκει στην περιφέρεια. Γιατί είμαστε πάρα πολύ ωραίοι τύποι. Με αυτό συνεχίζουμε.

Λοιπόν, στη Ρόδο είχαμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η πυροσβεστική πραγματοποίησε δεκάδες διασώσεις και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων. Σήμερα θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία του νησιού. Να το ξέρετε, επειδή έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές στη Ρόδο. Στην Εύβοια τώρα, η υπερχείλιση του ποταμού Κυρέα προκάλεσε κατάρρευση του δρόμου Μαντούδη Προκόπη, ενώ περιοχές των Δυρφίων Μεσαπίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πορτοκαλί συναγερμός παραμένει σε ισχύ σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους ως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Οπότε εδώ στην Αθήνα μπαίνουμε στη διαδικασία της ύφεσης. Φεύγει η κακοκαιρία, φεύγει αυτό το κύμα. Επαναλαμβάνω, άφησε κάποια κουσούρια, πλημμύρισαν δρόμοι, πλημμύρισαν και κάποια σπίτια, πλημμύρισαν και επιχειρήσεις. Εντάξει, έβλεπα κάτι εικόνες στη Σαντορίνη. Έπεφτε, λέει, το νερό από τις σκάλες και ήταν δύο υπάλληλοι οι οποίοι σκούπιζαν, άλλαζαν τη ροή του νερού για να μην πάει μέσα στο μαγαζί, μέσα στο εστιατόριο. Οι θαμώνες πάντως καθόντουσαν εκεί και τους κοιτούσαν. Κάποιοι βγάζανε και βίντεο. Φοβερό, είναι πολύ ωραίο. Ήταν δύο άμυροι εκεί που είχαν πάρει τις σκούπες και προσπαθούσαν να αλλάξουν την πορεία του νερού για να μην ενοχληθούν, να πούμε, τα φιντάνια τα οποία καθόντουσαν και τρώγανε. Μια χαρά. Και κάποιοι, λέει, από αυτούς, φαινόντουσαν στην κάμερα, τραβούσαν βιντεάκι. Είχαν σηκωθεί από το τραπεζάκι τους και τραβούσαν βιντεάκι. Φοβερό. Είμαστε, ρε παιδί μου, δεν είναι, δε. Τέλος πάντων. Τώρα θα μου πεις, είσαι σίγουρος ότι ήταν Έλληνες? Μπορεί να ήταν τουρίστες, να ήταν αλλοδαπά. Εντάξει, γιατί είπα εγώ ότι τη βλακεία την κουβαλάμε μόνο εμείς? Όχι, ρε παιδιά. Όχι, πιστέψτε με. Πιστέψτε με. Το Σάββατο που πήγαμε με τη Μαρία στην Ακρόπολη και ασφαλώς το 97% αυτών που ήταν πάνω στον Παρθενώνα ήταν ξένοι τουρίστες. Τους άκουγες, δεν άκουγες ελληνικά. Δεν άκουγες ελληνικά. Πρέπει να σας πω, μεγαλύτερη χαζομάρα και από εμάς. Ο άλλος πήγαινε να μαζέψει πετραδάκια. Σου λέει, ναι, να πάρω πετραδάκια, ρε παιδί μου, να τα πάω πίσω στην πατρίδα. Κάτι θα ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες. Εφόσον είχαν φτιάξει τούτα εδώ τα μεγαθύρια, τα μεγαλουργήματα, να πάρω κανένα πετραδάκι. Δίπλα εκεί στο μπάζωμα, το οποίο. Το τσιμεντωμένο. Δηλαδή είναι φοβερό. Ενώ σε όλο το υπόλοιπο σημείο είναι όπως ήταν. Εκεί το κεντρικό, όπως ανεβαίνεις από τα προπήλαια, μπαίνεις εκείνο το τσιμεντωμένο πράγμα, το οποίο, λέει, είναι για τους για τα αμαία. Ωραία, εγώ να το δεχτώ. Από εκεί βεβαίως δεν πηγαίνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, διότι το ασανσέρ είναι από την άλλη πλευρά. Οπότε γιατί μπροστά από τα προπήλαια το έχει κάνει αυτό? Για να φτάνουν και καλά μέχρι τα προπήλαια για να βρει. Αφού είναι γεμάτο σκάλες. Τέλος πάντων. Εντάξει, να μην γκρινιάξω πρωί-πρωί και για πράγματα τα οποία τα είπαμε, τα έχουμε πει από τη Δευτέρα. Μην μου ανοίγετε το στόμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι. Λοιπόν, η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 28-34, πάλι θα τσουτσουριάσουμε, και η στήριξη προς την Ουκρανία, αυτό έλειπε, θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Μητσοτάκης, ένα λεπτάκι, εδώ τις έχω τις σημειώσεις μου. Εγώ κατάλαβα από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, εκεί που μίλησε στην... Μίλησε στη Λάρισα, θα σας πω τι ακριβώς γίνεται κιόλας εκεί. Άφησε χμές. Δηλαδή, λέει, πρέπει να υπερβούμε, να μας αφήσει, να μας επιτρέψει η Ευρώπη, να μας αφήσει να υπερβούμε την οροφή των δαπανών από τα πλεονάσματα, ούτως ή άλλως τα πλεονάσματα αυτά από πού προέρχονται? Από τους δικούς μας φόρους, λάσκαροι. Αλλά τι λέει η Ευρώπη? Α, δεν θα τα χρησιμοποιήσεις εσύ εκεί που θες, θα σου πούμε εμείς. Διότι πρέπει να υπάρχει μια δημοσιονομική ισορροπία. Πρέπει απ' τη δημοσιονομική ισορροπία. Δημοσιονομική ισορροπία. Θα πρέπει να μιλάτε, θα πρέπει να έχετε το θράσος να μιλάτε για δημοσιονομική ισορροπία όταν θα έχουν ισορροπήσει οι μισθοί. Διότι δεν είμαστε στο ίδιο εργοθεατές.
με τον Γερμανό παραδείγματος χάρη, με τον Βέλγο, με τον Ολλανδό. Να υπερβούμε, λέει, την οροφίδα πανών από τα πλεονάσματα και να πάρουμε στοχευμένα και να αφήσουν τις κυβερνήσεις να πάρουν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα για να μπορέσει να ξεπεραστεί το πρόβλημα υπέρ των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων. Ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, ναι. Ορθοπαιδικός όρος πλέον, δεν και με τη βούλα. Και ότι υπάρχουν δυνάμεις λαϊκισμού, λέει, στην Ευρώπη που εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Τα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν τα είπα εγώ. Α, εγώ σε όλα αυτά έχω βάλει, να ξέρετε, εισαγωγικά. Τώρα, όλα αυτά θα συζητηθούν ασφαλώς αυτό το διήμερο, Πέμπτη και Παρασκευή, στις Βρυξέλλες. Και από την πλευρά της Ιταλίας έχει υπάρξει προσπάθεια για να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα. Η Ιταλία βέβαια πηγαίνει κατά μόνας, πρέπει να σας πω, η Τζόρτζια, η Μελόνι, και ζητά συγκεκριμένο πράγμα. Λένε ότι θα τις το δώσουν, αλλά τώρα το τι θα γίνει από εκεί και έπειτα πρέπει να δούμε και τα δικά μας τα χαΐρια. Υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αυτό εδώ το ποντίκι το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά τέλος πάντων, ναι, η ενεργειακή κρίση αυτή, η οποία λειτουργεί υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεών της στις διεθνείς αγορές, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, λέει, αναμένεται να εξετάσουν άμεσα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και μακροπρόθεσμες λύσεις για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Έχουνε, ρε παιδί μου, το χαβά τους. Εδώ ο κόσμος χάνεται, έχουν το χαβά τους. Στο 1.55 θα σας δώσω και στοιχεία, όπου μαζί με το επίδομα, η επιδότηση στην Αγγλία, ναι, η επιδότηση στην Αντλία, δεν ξέρω στην Αγγλία τι γίνεται, η επιδότηση στην Αντλία συν το επίδομα θέρμανσης κατεβάζει, λέει, ουσιαστικά την τιμή του επιδόματος θέρμανσης, μάλλον την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, στο 1.55, στο 1.35 συνολικά. Τώρα τα 40 λεπτά, 20 και 20, 20 λεπτά από το κράτος και 20 λεπτά από τα διηλιστήρια, από το 1.95 που ήταν κλειδωμένη η τιμή εχθές, έπεσε στο 1.55. Σήμερα δηλαδή, στην πλατφόρμα, με το που θα μπείτε μέσα και εφόσον δικαιούστε και το επίδομα θέρμανσης, ανάλογα θα διαμορφωθεί και και η τιμή με την οποία θα αγοράσετε το πετρέλαιο θέρμανση. Σας μπέρδεψα, λοιπόν, επειδή όντως είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Στην Αντλία θα αγοράσετε το πετρέλαιο θέρμανσης από σήμερα στο 1.55. Το καθαρίσαμε αυτό, το καθαρίσαμε. Ανάλογα τώρα, εάν δικαιούστε επίδομα θέρμανσης και ανάλογα το ποσό το οποίο δικαιούστε, αντιλαμβάνεστε ότι θα σας έρθει πιο φτηνά, νοητά. Ανάλογα με αυτά τα οποία θα αγοράσετε. Αν παραδείγματος χάρη που έχει το 30% συν το 30% συν 20% ανατέκνο. Δηλαδή αν πέρυσι είχατε πάρει 1000 ευρώ, 1200 ευρώ ήταν το ανώτερο πέρυσι, δηλαδή να είναι πενταμιλής η οικογένεια και να ζει στον Ευρωκόπη. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν οι Ελλάσκες τώρα, για ποιο λόγο αντιδράς έτσι κι εσύ? Δεν μπορεί να υπάρχει μια πενταμιλής στο οικογένεια στον Ευρωκόπη. Έλεος δηλαδή. Πήγαινε 1200, τώρα θα είναι 1200 ευρώ στις 30%. Όμορφα, όμορφα. Συν 20% ανατέκνο. Όμορφα, όμορφα. Εντάξει, να το ξέρετε. Τώρα σε κάποιες άλλες περιοχές μπορεί το επίδομα να είναι, πέρυσι να έχεις πάρει 100 ευρώ. Μία δηλαδή, ένας άνθρωπος μόνος του που ζει σε ένα διαμέρισμα ή οτιδήποτε, και μάλιστα σε διαμέρισμα περιοχής εύκρατου κλίματος, πέρυσι μπορεί να είχε πάρει αυτό το επίδομα να ήταν στα 100 ευρώ. Φέτος θα είναι 100 ευρώ συν 30%. 130 ευρώ. Παίρνεις και 30 ευρουλάκια παραπάνω. Εντάξει. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Τώρα να μην γελιόμαστε. Το πρόβλημα δεν λύνεται. Καμία χώρα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό.
Το σίγουρο είναι ότι εδώ δεν έχω δει να κυκλοφορεί ο Obelix και ο Asterix. Ωραίο θα ήταν να κυκλοφορήσει ένα Obelix με ένα μενίρ στην πλάτη. Και όποιος τον εκνεύριζε κιόλας, το έφυγε στο κεφάλι. Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης, έκανε αυτή την τοποθέτηση ο κ. Μητσοτάκης. Σήμερα λοιπόν με κυβερνητικές πηγές ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τη συγκρότηση των τιμών και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Το ανέφερε κιόλας χρησιμοποιώντας αυτή πάνω κάτω τη φράση στην ομιλία του στη Λάρισα. Αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο κομμάτι και βεβαίως είχαμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσουκαλάς, παραδείγματος χάρη, εκπρόσωπος του τύπου του Πασόκ, είπε ότι δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρυσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανση ήταν 1,10 και σήμερα είναι 1,55, μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έρχεται να προσθεθεί στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό. Και έχει δίκιο ο Τσουκαλάς με αυτό το οποίο λέει, αλλά βεβαίως είναι και τελείως διαφορετικές οι συνθήκες οι φετινές σε σχέση με τις συνθήκες τις περσινές, όταν ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί μετά έφτασε το 1,75. Γίτσες. Θες να σου πω και αριθμό? Όχι, θα πούνε οι ακροατές αριθμό. Να πείτε έναν αριθμό για το Λάσκαρη που φταρνίστηκε. Αυτά, θα επανέλθουμε γενικότερα στα συγκεκριμένα μέτρα. Να ξέρετε ότι έχουμε ξεκινάει επιτέλους οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Μην νομίζετε ότι αυτό θα γίνει αύριο μεθαύριο. Θα φτάσουμε μέχρι να εκδοθεί η Ναύτεξ στα τέλη Οκτώβρη. Μου είπε ένα πουλάκι. Και το πουλάκι αυτό δεν ήταν μπούφος, να ξέρετε. Άρα τι σημαίνει, μέχρι τα τέλη Οκτώβρη θα δούμε και τις αντιδράσεις από τους απέναντι. Πάντως, ο Κύβος ερήφθη. Καλό βαρύγδουπο, ωραίο σύντο. Ο Κύβος ερήφθη. Καλά. Καθίστε να δούμε πώς θα πάει η όλη η ιστορία. Τις έρευνες θα αναλάβει το γαλλική σημαία ερευνητικό πλοίο Abel Marengo. Ωραίο όνομα. Abel Marengo. Για το οποίο κατατέθηκε σύμφωνα με το λιμενικό αίτημα εξαίρεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Έτσι τα έχουμε δώσει, τα έχουν δώσει όλα στη δημοσιότητα. Δεν χρειάζεται οι Τούρκοι να ψάξουν να βρουν. Όχι, ούτε να παρακολουθήσουν. Εμείς τα λέμε έτσι, στη βάση του διεθνούς δικαίου, ναι, τα λέμε κανονικότατα και με τον νόμο στον αέρα, διότι αυτές είναι οι επίσημες ανακοινώσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Και έχουμε ασφαλώς εδώ στη χώρα μας το θέμα της Kimberly Guilfoyle. Μεγάλο θέμα. Πάει. Τουλάχιστον εγώ, το έχω και το λέω από χθες. Θα ηρεμήσουν τα αυτάκια μας. Πρέσβυρα, πρέσβυρα, πρέσβυρα, πρέσβυρα. Μία φορά ήρθε και εδώ στην Ελλάδα γυναίκα να αναλάβει την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και το πρέσβυρα, πρέσβυρα, πρέσβυρα. Μία φορά ήρθε και εδώ στην Ελλάδα γυναίκα να αναλάβει την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και το αλλάξαμε τα φώτα. Πρέσβυρα και πρέσβυρα και πρέσβυρα. Και πρέπει τώρα εμείς να πείσουμε όλους

0: περίοδος αυτή που έρχεται για την Kimberly Guilfoyle εκεί πίσω στην πατρίδα της, διότι θα της ζητήσουν επισήμως, λέει, εξηγήσεις. Περιμένουμε όλα αυτά να τα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Εδώ, όπως σας το είχαμε πει, ο Τζόσουα Χακ είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει να τρέξει την Αμερικανική Πρεσβεία εδώ στην Αθήνα. Λένε οι κακές γλώσσες ότι ούτως ή άλλως αυτός ήταν ο οποίος έκανε και όλη τη δουλειά. Αναλαμβάνει λοιπόν και επισήμως επικεφαλής της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός κάποια στιγμή ήταν και υφυπουργός εξωτερικών. Δεν είναι δηλαδή αμεληταία ποσότητα. Διπλωμάτης καριέρας. Άρα έχει και το άλοθη ο Τραμπ. Εάν δεν του πάνε καλά οι ενδιάμεσες εκλογές και χάσει και τα τρία σώματα, γιατί οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, ότι ο Τραμπ πηγαίνει στα βράχια με τη μία. Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστες για αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει το δικαίωμα, ότι έχει μάλλον το άλοθη, να αφήσει στην Αμερικανική Πρεσβεία εδώ στην Αθήνα τον κύριο Χακ. Για να δούμε. Γιατί διαφορετικά θα του βγάλουν το λάδι, όπως ότι έβγαλαν το λάδι οι Δημοκρατικοί με την Kimberly Guilfoyle. Θυμάστε πόσο μέχρι να περάσει από όλες τις διαδικασίες και να δοθεί η έγκριση, η Πρεσβεία λειτουργούσε και πάλι με τον κύριο Χακ. Μέχρι να έρθει. Νοέμβρη ήρθε η κυρία Kimberly Guilfoyle. Νοέμβρη του 25.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Πρόλαβε ούτε γαλοπούλα. Ούτε γαλοπούλα πρόλαβε. Τίποτα. Πώς το λέει όταν έρχεται ένας προπονητής στο Σεπτέμβριο και βλέπεις τα πρώτα αποτελέσματα και λες, α, δεν το βλέπω να βγάζει Χριστούγεννα, δεν. Ούτε. Δεν πειράζει, εντάξει. Ευχαρίστησε και την Ελλάδα η κυρία Kimberly Guilfoyle. Thank you, Greece. Douce point.

Έβλεπα τις εικόνες, να ξέρετε, έτσι, και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τις εικόνες στα Τύρανα. Στην Αλβανία δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα. Έχει πολλά προβλήματα ο Έντι Ράμα. Όχι ότι υδρώνει το αυτί του. Παιδιά, αυτός δεν υπολογίζει τίποτα, ε. Πραγματικά δεν υπολογίζει τίποτα. Υπάρχει κόσμο στους δρόμους. Διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα όπου έκαψαν περιπολικό. Έχουν γίνει ασφαλώς δεκάδες συλλήψεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από το Ράμα. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κότιου. Αλμπάνα Κότιου. Ναι, είναι, ρε παιδί μου, πώς είχαμε τον Ελληνιάδη εμείς, που ήταν μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού. Βέβαια, εδώ είναι το. Ναι, Αλμπάνα Κότιου. Δήλωσε ότι η Αλβανία έχει πληρώσει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για το χάος στο παρελθόν. Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία έρχονται στη συνέχεια των μεγάλων κινητοποίησεων στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Γενικότερα υπάρχει μια αναμπουμπούλα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ξέρετε, όλα αυτά τα κύματα αντιδράσεων που έχουν ξεκινήσει από τη Γαλλία αρχίζουν να έχουν τη διαδικασία του ντόμινο, να βλέπουμε το φαινόμενο του ντόμινο και σε άλλες χώρες, όπως, να, λόγου χάρη στην Αλβανία. Και εδώ είχαμε αντιδράσεις. Μπράβο στα παιδιά, εγώ θα το ξαναπώ. Έτσι, αυτός ο συμβολικός ο τρόπος με τον οποίο θέλησαν να δείξουν στην κυβέρνηση ότι υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα και πολύ περισσότερο για τους φοιτητές. Μπράβο και στο Δήμαρχο Αθηναίων. Συγκεντρώνει για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα. Από σήμερα έως και τις 31 Οκτωβρίου συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε, όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε, καλό θα είναι. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Όσοι λοιπόν μπορείτε, καλό θα είναι. Να, μπράβο, αυτές είναι ωραίες πρωτοβουλίες. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες, να ξέρετε.

μου αρέσουν πάρα πολύ. Δείχνουν έτσι ένα κοινωνικό πρόσημο και μια κοινωνική ευαισθησία. Και πρέπει να, να δείξουμε και εμείς όλοι οι υπόλοιποι τα κοινωνικά αντανακλαστικά μας. Εδώ εσείς από αντανακλαστικά πώς πάτε? Βλέπω κάποια μηνύματα. Δεν έχω μείνει ικανοποιημένος για Πέμπτη, να ξέρετε. Θα αρχίσω να τα διαβάζω, αλλά θέλω κι άλλα. Τον Παλμό της πόλης θα μου τον δώσετε? Δηλαδή όλα καλά? Α, δεν ανησυχείτε για κάτι? Πάλι καλά που φεύγει η κακοκαιρία. Διαφορετικά όλα εντάξει. Εχθές μου γκρινιάζατε όμως. Τα φρεάτια, λέει, παραμένουν ακάθαρτα. Δεν τα έχει καθαρίσει κανένας, γι' αυτό έχουν πλημμυρίσει δρόμοι. Στο μεταξύ υπάρχουν και κάποιοι. Πώς είναι νοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους, ρε παιδάκι μου? Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Βλέπεις, Πέμπτη είναι έντονη η νεροποντή. Α, ωραία λέξη. Είναι πάρα πολύ έντονη. Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά νερά στους δρόμους, στο δρόμο. Κόψε ταχύτητα. Περνούσε ο άλλος, ο οποίος στη στάση υπήρχε η λούμπα. Ήταν και κάποιοι άνθρωποι εκεί, προσπαθούσαν να προφυλακτούν από την βροχή με τις ομπρέλες, με το ένα με το άλλο. Περνάει αυτό σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ούτε έκοψε ούτε τίποτα. Τους έκανε όλους μουσκεμά. Ρε μεγάλη, δεν πρόλαβα να πω. Ειλικρινά, ήταν μπροστά μου, δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία ενσυναίσθηση για τον συνάνθρωπό μας. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε? Αγαπητέ μου Ιωάννη, ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ μου, γράφει καλημέρα. Εδώ και 3 εβδομάδες γίνονται οι καταθέσεις των γονέων και συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Πριν είχαμε τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, μετά τα πόνερα της συναυλίας, τώρα έχουμε την Κιλφόιλ. Τελικά ποια είναι τα σοβαρά γεγονότα σε αυτή τη χώρα που πρέπει να ασχοληθούμε? Ασχολούμαστε με την... Έκανε χθες πολύ ωρή κατάθεση ο Πάνος ο Ρούτσι. Θα πούμε κάποια πραγματάκια στην πορεία. Ξέρεις, είναι σε εξέλιξη μία δίκη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, είναι θετικό κάθε φορά που κάποιος από τους συγγενείς βρίσκεται ενώπιον των λειτουργών της δικαιοσύνης και καταθέτει. Να βγαίνουμε, να το σχολιάζουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Συνολικά πρέπει η δικαιοσύνη ούτως ή άλλως. Η δίκη προχωρά, η δικαιοσύνη θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της. Έχουμε σε κρεμότητα και άλλα πράγματα τα οποία αφορούν και τα πολιτικά πρόσωπα και περιμένουμε και από εκεί να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη υπόθεση, ενοχλητική. Ενοχλητική από την άποψη ότι όλοι θέλουμε να μάθουμε τι στην ευχή έγινε. Για ποιο λόγο φτάσαμε στον 21ο αιώνα να θρηνούμε 57 παιδιά, γιατί επί το πλήσιον παιδιά ήταν. Εμείς οι ίδιοι οι γονείς προτρέπαμε τα παιδιά μας. Δηλαδή η κόρη μου κάποια στιγμή, η μεγάλη που ήθελε να πάει με φίλες της, και ευτυχώς εκείνο το ταξίδι δεν έγινε. Είδατε, μου βγήκε αυθόρμητα το ευτυχώς εκείνο το ταξίδι δεν έγινε. Με ρωτούσε πώς να πάμε στη Θεσσαλονίκη, το να τα άλλο έψαχνε να βρούνε, και λέω, παιδιά, η καλύτερη λύση είναι το τρένο. Η καλύτερη λύση είναι το τρένο, μην το συζητάτε. Θα φτάσετε και γρήγορα και με ασφάλεια. Το λέω και ανατριχιάζω. Αν δεν ήταν έτσι τελικά τα πράγματα, και ευθύνεται η πολιτεία που δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και σε αυτά όλα τα ερωτήματα θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις, και νομίζω ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι η αρμόδια για να δώσει απαντήσεις. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, Γιάννη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αδερφέ μου. Δώσ' μας λίγο και εικόνα, τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω, πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους. Δεν έβρεχε το πρωί, κάτι μικρές ψυχάλες συνάντησα την ώρα που ερχόμουν. Η αλήθεια είναι ότι Πέμπτη είναι και η πιο βαριά μέρα για μένα, δεν ξέρω πώς μου βγαίνει έτσι. Με δυσκολία άνοιξα τα μάτια μου, πρέπει να σας πω. Αλλά ήταν βρεγμένοι οι δρόμοι.
Βρεγμένοι δρόμοι και δυστυχώς ταλαιπωρημένοι. Όταν βγαίνεις από την Αττική Οδό, καταλαβαίνεις τη διαφορά όσον αφορά στους, στην ποιότητα του οδοστρώματος. Καλημέρα, φίλε Σπύρο, μου στέλνει ο Τέλης, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Αμέ. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Μια και μου δίνει την μπάσα ο Αριστοτέλης. Λίγες νεφώσεις ο καιρός εδώ στην, στην Αθήνα, στην Αττική. Πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά είναι η πρόβλεψη. Άνεμοι βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Α, έχουμε μπει τώρα στη διαδικασία και αρχίζεις να μας περνάς εσύ εκεί, στο Σίδνεϊ. Καλό είναι και αυτό, καλό είναι. Αλλάζουν τα πράγματα, είδες. Είδες, έχει ο καιρός γυρίσματα που λέει. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα σας Σπύρο. Καλημέρα σας Σπύρο μας, μαζί με τους συνεργάτες εκεί του ραδιοφώνου. Καλή εκπομπή και σας ακούω με προσοχή. Να μας πει κάτι και ο... πριν πώς να ανοίξει κανένα παράθυρο. Να μας πει κάτι και... και καλά, μήπως ανοίξει κανένα παράθυρο. Α, να μας πεις κάτι και κάτι και κάτι καλό. Μήπως ανοίξει και κανένα παράθυρο. Έλα το. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν μπορεί ο Τόρπι να το γράφει με τη φωνητική αυτή τέτοια. Έχω ένα συνάδελφο ο οποίος είναι μονίμως με το τηλέφωνο, στέλνει μηνύματα και μιλάει στο μικρόφωνο πάρα πολύ κοντά, ας πούμε, και λέει άμα θέλεις μαγείρεψε, βάλε κανένα μακαρόνι και μανιτάρια αυτό, και το λέει και ξέρεις το αυτόματο, για φαντάσου ας πούμε να το πάρει λάθος και αντί για μακαρόνια να γράψει πένες ας πούμε. Να μου πει ζυμαρικό το ένα, ζυμαρικό το άλλο. Αντί για μακαρόνια, μα γράψει μακαρόν. Ε, και αν βάλει τώρα το, εκεί την πάτησε. Και είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, τι γίνεται με Σαμαρά, θες να μάθεις, ε? Καλή συνέχεια λέει, καλή συνέχεια μας στην ακρίβεια και εύχομαι να βρούμε, να βρούμε όλοι πετρέλαιο στη λεκάνη της τουαλέτας. Κοίτα Τόρπη, επειδή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, τουλάχιστον εξ όσο γνωρίζω, υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.

Γκρινιάζεται για την ανάρτηση. Τώρα. Σας αφήνω με τραγουδάρα για δευτερόλεπτα, για να ανεβάσουμε, για να κάνουμε και την αναρτησούλα μας.

Πολύ μ' αρέσει η αλλαγή, πάρα πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, έχουμε και την ανάρτηση για να μην μου γκρινιάζετε. Συνεχίζουμε με τα μηνυματάκια σας, διότι είναι πάρα πολλά και θα πάμε και στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής ατζέντας. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το αφιέρωνα στη μεγάλη μου κόρη όταν ήταν λίγο μικρότερη. Μα να σου πω κάτι, Γιάννη μου, μου λέει ο Γιάννης, μ' αρέσει, αδερφέ, που δεν τρως την παραμύθα της κλιματικής αλλαγής. Μα δεν είναι το θέμα. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι ειδικός. Ακούω λοιπόν τους ειδικούς που λένε ότι ναι, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουμε κλιματική αλλαγή, έχουμε κλιματική κρίση, γι' αυτό όλα αυτά τα φαινόμενα. Εγώ διαβάζω έτσι επειδή μ' αρέσει να διαβάζω. Ναι, μερικές φορές αισθάνομαι την ανάγκη ότι πρέπει να κόψω το διάβασμα, γιατί διαβάζοντας μαθαίνεις και άλλα πράγματα. Αλλά όλο αυτό, λέει, το φαινόμενο οφείλεται στο γεγονός ότι έχει να κάνει με τα τερτύπια και τα καπρίτσια του ήλιου μας, τα οποία συμβαίνουν λόγω των διάφορων εκρήξεων εκεί πάνω. Συμβαίνουν, λέει, ανά 100, 110, 120 χρόνια. Άρα δηλαδή αυτά τα φαινόμενα τα έχει ξαναζήσει ο πλανήτης. Άρα είναι κάτι το οποίο το περίμεναν. Εμένα λοιπόν η ένστασή μου είναι η εξής. Όσον μιλάνε εδώ και για πάρα πολλά χρόνια για κλιματική αλλαγή, για κλιματική κρίση και όλα τα σχετικά, για ποιο λόγο δεν έκαναν αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν για να μην... Πάλι πήγε το μάτι μου 4 και 44 ρε αδερφέ. Πάλι και τα 3-4, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Κάτι λέει ένας κολλητός μου όταν στην ώρα κοιτάς και είναι μαζεμένα όλα. Είδατε, αυτά ξεκίνησαν από τα ψηφιακά και μετά. Γιατί όταν είχαμε τα ρολόγια που ήταν μόνο με τους δείκτες, εγώ βλέπεις κλασικά, όλοι πλέον φοράνε και ένα smartwatch. Εχθές έβλεπα, είδες πόσο έβλεπες τον υπότιτλο της ασφάλτου. Το βλέπατε εσείς ακροατές και ακροάτριες εκεί έξω? Δεν το έβλεπες? Έλα ρε εσύ. Τον Knight Rider, ναι, και The Dukes of Hazzard είναι τώρα, τι να σου πω, είναι ορόσημα, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε. Όπου ο David Hasselhoff, ο Michael Knight, θυμάμαι και το όνομα, είχε το ρολόι, επικοινωνούσε με το αυτοκίνητο, το οποίο αυτοκίνητο, έλα, kit, come over here. Ένα τέτοιο πράγμα. Εχθές λοιπόν, μία συνάδελφος, όπως ήμασταν εκεί και μιλούσαμε, κοιτάει το κινητό, πατάει ένα κουμπί και θα καθυστερήσω σήμερα γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά. Και την κοιτάω. Τι κάνεις εδώ, Γιάννη? Μιλάς, λέω, στο τέτοιο. Ναι, μου λέει, όπως λειτουργεί το κινητό, λειτουργεί και το ρολόι. Α, τι, μια χαρά, μια χαρά. Μου λέει, εσύ γιατί έχεις μείνει πίσω? Μου λέει, βγάλε αυτό το ρολόι, βγάλε αυτή την μπακατέλα και να πάρεις ένα smartwatch. Μπακατέλα το Folex, κατάλαβες? Λοιπόν, εντάξει, πήραμε και εμείς ένα ρολόι, πρέπει να σου πω, μην νομίζεις. Με δώσεις. Με δώσεις, ο Θεοδόσης με δώσεις ένα πράγμα. Λοιπόν, ένα ρολόι μας έκατσε και εμάς. Λοιπόν, βγάλει το, λέει, αυτό. Άσε τη, λέω, είναι ακριβό τώρα. Πόσο κάνει αυτό το παμού, λέει, 370 ευρώ. Άσε τη, λέω, πανάκριβο τώρα. Smartwatch τώρα να τα άρουμε 370 ευρώ. Τη λέω, από πίσω μου το βγάλεις, έχει το τέτοιο, έχει φρουτάκι από πίσω. Μου λέει, ναι, άσο, της λέω, ακριβό είναι, δεν είναι τέτοιο. Αλλά μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, ότι το θεώρησε πάρα πολύ φυσιολογικό, το πάτησε και μίλησε. Έχω πάρα πολύ δουλειά σήμερα, έχω σκάσει πολλά θέματα, θα αργήσω να έρθω. Εντάξει, είναι και αυτό μία, ρε παιδί μου, okay. Πάμε τεχνολογικά, προχωράμε, σε λίγο καιρό θα έχουμε τσιπάκια. Πώς το είχε πει κάποιος, θα έχουμε, λέει, ένα τσιπάκι στο ένα δάχτυλο, ένα τσιπάκι στο άλλο, στον αντίχειρα και θα μιλάμε. Πώς κάνουμε, άλλος λέει, θα έχουμε το τσιπάκι ένα στο αυτί, θα με πηγαίνουν να μας κάνουν εμφύτευση. Εδώ να δεις, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εδώ να δεις τι γίνει στην Ελλάδα. Με τόσους σαρλατάνους που κυκλοφορούν, θα πηγαίνεις οπουδήποτε, τι κομμωτήριο, τι σε νύχια, και θα σου βάζουν και τσιπάκια. Όλα καλά, όλα καλά. Εδώ είμαστε. Δώσε το ρεφρέν που μ' αρέσει.

Το φάτε για παρασκήνιο, θα σας δώσω λοιπόν και το παρασκήνιο. Ο Κωνσταντίνος, Σπύρο καλημέρα, βγάλε την πεθερά που κρύβεται μέσα σου, πολύ γκρίνια ρε φίλε. Ναι, εννοείς να τη βγάλω, όχι να τη βάλω για ύπνο. Πρώτα απ' όλα για ποιο λόγο, αυτό είναι ρατσισμός, δηλαδή όλες οι πεθερές γκρινιάζουν. Δεν είναι κακούλι ήταν αυτό, δεν γκρινιάζουν όλες οι πεθερές, υπάρχουν και καλές που δεν γκρινιάζουν αντιθέτως. Και αν γκρινιάζουν, εν πάση περιπτώσει, γκρινιάζουν προς την πλευρά της κόρης ή του γιου, όχι του γαμπρού ή της νύφης. Λέω εγώ τώρα, ούτως ή άλλως. Αλλά τι να κάνω. Με αυτά τα οποία συμβαίνουν, μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό, ρε Κωνσταντίνε. Προσπαθώ να αλλάξω λίγο την ατζέντα. Βλέπεις, το πάμε λίγο πιο χαλαρά, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς. Όπου μ' αρέσει τώρα, έχουν αρχίσει τα μηνυματάκια. Το ένα, ο Μανώλης έχει στείλει ολόκληρη λίστα με τραγούδια. Να συμπροωθήσω, Λάσκαρη. Μην απαντήσεις, εγώ θα συμπροωθήσω. Έχει ωραία τραγούδια. Bob Marley. Go tell it on the mountains. Είναι η... πώς το λένε, η τζαμαϊκανή εκδοχή του «Παίρνω τα βουνά». Κάπως έτσι.

0: Ο Άλεξ από τους φουρναρέους εκεί, από τους αρτοποιούς της Γλυφάδας, μου λέει καλημέρα φίλε Σπύρο, εκτός ομάδας ο Ντόρσεϊ. Α, το μοναστήρι λέει να είναι καλά και από καλό γέρου άλλο τίποτα. Ναι, συμφωνώ, τίποτα πάνω από τον Ολυμπιακό, συμφωνώ απόλυτα. Δεν πρέπει οι ομάδες να χαρακτηρίζονται από έναν ή δύο παίκτες, εκτός και αν μιλάμε τώρα για παίκτες τύπου Νίκου Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη και ο άλλος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πώς τον λέγανε ρε παιδάκι μου αυτός, ο... με το 23 στην πλάτη. Ναι. Το Μάικλ Τζόρνταν λέω ρε παιδάκι μου, απλά το κάνω λίγο πιο αυτό, κατάλαβες. Για μένα ο κορυφαίος. Μακράν. Μακράν. Ό,τι και να λένε, που έχουν αρχίσει διάφορες συγκρίσεις εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι είναι μακράν. Θέλετε λοιπόν παρασκήνιο, να σας δώσω παρασκήνιο, διότι όταν ήταν εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο, το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε ήταν, επειδή είχαν αρχίσει και έβγαιναν κάποια δημοσιεύματα, ήταν να ρωτήσει την Kimberly Guilfoyle αν αυτά τα οποία ακούγονται, λέγονται, γράφονται έχουν υπόσταση. Τη διαβεβαίωσε, τον διαβεβαίωσε η Kimberly Guilfoyle ότι όχι, όλα αυτά δεν έχουν καμία απολύτως υπόσταση και μάλιστα θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Μάλιστα, στην υποδοχή, εάν δείτε, εάν εν πάση περιπτώσει ανατρέξετε, υπάρχουν τα βίντεο παντού, παντού. Ήτανε τόσο θερμή υποδοχή της Kimberly στον Μάρκο Ρούμπιο και ο Ρούμπιο την αγκάλιασε, τη φίλησε, κοιτούσε και ο Γεραπετρίτης, γιατί ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε επισήμως τον Αμερικανό ομολογό του. Μάλιστα στη συνάντηση, στην πρώτη συνάντηση την επόμενη μέρα νωρίς-νωρίς στο Υπουργείο Εξωτερικών, συνόδευσε η κυρία Kimberly Guilfoyle τον Μάρκο Ρούμπιο στη Βασιλίση, στο νεοκλασικό της Βασιλής Σοφίας. Αλλά μετά είδαμε το εξής. Σταδιακά η Kimberly ήταν έξω από τα photo opportunity. Και μάλιστα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν εμφανίστηκε πουθενά η κυρία Guilfoyle. Τι λέει λοιπόν το παρασκήνιο? Ότι εκεί κάπου στο ενδιάμεσο υπήρξε ενημέρωση από το Λευκό Οίκο, από το State Department, στον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ότι το πράγμα δεν πάει καλά με την κυρία Guilfoyle και καλό είναι να κρατήσεις αποστάσεις. Οπότε σταδιακά η Αμερικανίδα πρέσβης και όχι πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα άρχισε να εξαφανίζεται από τα photo opportunity. Αυτά, για να ξέρετε και το παρασκήνιο, γιατί εδώ τα λέμε και τα μοιραζόμαστε όλα μεταξύ μας. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη, ο φουρναρέος μας εκεί στο Μπελβί, στη Νέα Σμύρνη. Εδώ λέει στη Νέα Σμύρνη οι δρόμοι στεγνοί σχεδόν. Καλό είναι αυτό, μπράβο. Καλή εκπομπή μου γράφει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Γεια σου ρε Νάσο. Επίσης φουρναρέους. Φουρναρέος. Καλημέρα σε όλους τους αρτοποιούς, σε όλους όσοι είσαστε εκεί και την παλεύετε, και πολύ καλά κάνετε και την παλεύετε. Δεν παραδίδουμε τα όπλα και πολύ καλά κάνετε, γιατί χρειαζόμαστε να φτιάχνετε, να ζυμώνετε και να ψήνετε ψωμάκι, να μοσχοβολάει ο ντουνιάς. Σπύρο εδώ, όλα καλά με την κακοκαιρία, τα προβλήματα είναι πιο βόρεια, καλή δύναμη, μπράβο. Εκεί στα βόρεια όμως πέσανε δρόμοι, αποκόπηκαν περιοχές. Μαθαίνω ότι οι εργολάβοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Ο Σπανός τους έχει φωνάξει όλους για να γίνει αποκατάσταση των ζημιών. Οι οποίες ζημιές είναι πάρα πολλές στη Βόρεια Εύβοια. Ο Φραγκίσκος. Γεια σου ρε Φραγκίσκο, καλημέρα. Να σε ενημερώσω, λέει, ότι φέτος στη Μύκονο δεν ήρθαν άνθρωποι. Επειδή σου έκανε εντύπωση ότι στη Σαντορίνη έβγαζαν βίντεο τους υπαλλήλους. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα τι εννοεί δεν ήρθαν άνθρωποι? Μάλλον το πηγαίνει ότι φαντάζομαι ότι γινόταν στη Μύκονο. Ή εννοεί ότι απλά δεν είχε κόσμο. Δεν γίνεται να μην είχε κόσμο. Φραγκίσκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ να επανέλθεις και να μου εξηγήσεις τι ακριβώς εννοείς για να το σχολιάσουμε κιόλας. Καλημέρα μου γράφει ο Γιώργος. Καλημέρα Σπυράκο, καλή εκπομπή αγορίνα μου. Πρέσβυρα είναι η σύζυγος του πρέσβη, άμα γεια σου. Ναι, εντάξει τώρα, μην με βάζεις να μπω σε διαδικασία τώρα να σχολιάσω συναδέλφους, σε παρακαλώ ρε Γιώργο μου. Καλό είναι να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι, ειδικά όταν, εντάξει, κάνουμε και εμείς λάθη στην ελληνική γλώσσα που δεν πρέπει, δεν επιτρέπεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν θα μπω στη διαδικασία να το σχολιάσω. Ναι, είναι Αμερικανίδα ασφαλώς η κυρία Γκυλφόιλ. Είναι Αμερικανίδα πρέσβης και μάλιστα η πρεσβεία, πρέπει να σας πω, δεν είναι πρεσβεία στην Ελλάδα, είναι στην Αθήνα. Αναφέρεται η πρωτεύουσα. Σε διπλωματικό επίπεδο αναφέρεται η πρωτεύουσα. Αδελφέ μου, λέει, από Πεύκη μέχρι Κέντρο προς Νέο Κόσμο, μου γράφει ο Γιάννης ο ταξιτζής. Κουκάκι, Καλυθέα, στεγνή η δρόμη, καθόλου κίνηση, αλλά έχουμε κυρίως τους ηλίθιους με τα μηχανάκια που τρώνε τα κόκκινα για πλάκα. Είναι ένα θέμα. Ποιο, τι, μα δεν είναι ρατσισμός όταν περνάνε με κόκκινο. Η αλήθεια είναι ότι τον πιστολιάζουν. Τον πιστολιάζουν βεβαίως και κάτι, πώς το λένε, γιοταχίδες. Α, χαλαρά. Και μάλιστα τυχαίνει, πρόσεξε, έχουνε θράσος ρε παιδί μου. Κάποιοι από αυτούς έχουνε θράσος. Είσαι στο φανάρι, έχει δύο λωρίδες ο δρόμος, και τυχαίνει και βρίσκεται δίπλα κι άλλο ένα αυτοκίνητο. Έρχεται το τρίτο αυτοκίνητο από πίσω, που είναι ο πονηρίδης, ο βιαστικός, ο βλαμμένος, και σου αναβοσβήνει και τα φώτα. Γιατί βρε μπακλαμά αναβοσβήνεις τα φώτα εφόσον είναι κόκκινο? Ξέρεις για ποιο λόγο? Διότι θέλει να του κάνεις χώρο να περάσει, για να φύγει από το κόκκινο. Άλλος πηγαίνει και στριμώχνεται από τα δεξιά σιγά σιγά για να φύγει. Υπάρχουν βέβαια αυτοί οι οποίοι είναι, αν είναι καλά τα παιδιά, που δεν βάζουν σε ταλαιπώρια κανέναν. Είσαι στη λωρίδα σου κανονικά και κάθεσαι και περιμένεις να ανάψει πράσινο. Έρχεται ο άλλος από δίπλα, κοντοζυγώνει, σε κοιτάει κιόλας. Σε κοιτάει, ρε παιδί μου, και με ένα απαξιωτικό έτσι ύφος του στυλ. Σε καλά, κάθεσαι και περιμένεις το φανάρι τέτοια ώρα? Και πατάει γκάζι και φεύγει. Λοιπόν, επικίνδυνα πράγματα. Εγώ σας το έχω πει. Τρέμει το φιλοκάρδι μου ανεβαίνοντας στην Κηφισίας μετά το Δαχτυλίδι. Μπαίνω μέσα από το Μαρούσι για να έρθω στο Real. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το φανάρι, το διαγώνιο που μπαίνεις στην πρώτη είσοδο του Αμαρουσίου, δηλαδή ακόμα και όταν έχω πράσινο, πηγαίνω σιγά σιγά σιγά, κοιτάω, διότι κατεβαίνουν την Κηφισίας και όπως είναι, έχει αυτό το σαλιγκάρι, έχει τη στροφούλα, δεν έχεις και ορατότητα. Τρέμει το φιλοκάρδι μου, μην κατεβαίνει κανένας. Έχει βγει από μέσα το βατάνε. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Έχουμε καμία φρυγανιά? Δεν ξέρω, μου είχε έρθει μια λιγούρα. Α, μάλιστα, έχω καιρό, η αλήθεια είναι. Ναι. Να μας πείτε και μετά, μόλις αλλάξουμε ώρα, να μας πείτε και πόσες μέρες έχουν μείνει. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εγώ πραγματικά μία φορά, και πήγαινα πάρα πολύ, σχεδόν σταματημένος ήμουνα, που είχα προτεραιότητα, ο άλλος ήρθε και μου ξύρισε όλη τη μάσκα. Θέλει πολύ προσοχή. Το πώς κυκλοφορούν εκεί έξω και οδηγούν, δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλη ατζαμίλα. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο, έτερος ταξιτζής, έτερος. Τα θυμάστε τα παλιά, τι ωραία που ήταν. Για Νέο Κόσμο, έτερος. Ο 377, για Νέο Κόσμο. Από Παγκράτη, έτερος. Πολύ ωραία ήταν, πάρα πολύ ωραία. Σου έπαιρνε τα αυτιά μέχρι να φτάσεις στη διαδρομή, αλλά εντάξει, ήταν ελληνικό ρε παιδί μου το όλο πράγμα. Καλημέρα Σπύρο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Θανάσης, γεια σου ρε Θανάση. Τώρα τι να σου πω. Θανάση μου, περιμένουμε τις εξελίξεις και από αυτή την υπόθεση. Ουσιαστικά έχουν εκριθεί προφυλακιστέοι, αναφέρεται στην υπόθεση του παρουσιαστή Παύλα, του τηλεπαρουσιαστή Παύλα, Προέδρου κόμματος και της συζύγου του. Είναι μία πολύ η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη όταν μιλάμε για 5,4 εκατομμύρια ευρώ. Όπως και να το κάνουμε τώρα όλο αυτό. Γιατί εντάξει, έχουμε χάσει να πούμε κάθε έννοια το πώς κινούνται κάποιοι άνθρωποι. Αναρωτιέσαι ρε παιδί μου, βλέπεις ότι υπάρχει σε κάποιες έτσι μία ευρωστία αυτό, και λες μα πώς, μα δεν γίνεται, δεν μπορεί. κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Να, τσουπ, το από πίσω που κρύβεται, κάποια στιγμή έρχεται μπροστά. Φεύγει από πίσω και έρχεται μπροστά. Και μετά σε προηγείται ως φήμη της παρουσίας σου. Διαφημισούλες. Έχουμε μισό λεπτάκι, πάρα πολύ ωραία. Εφόσον έχουμε μισό λεπτό.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: της 41 ετών γυναίκα που δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της. Τι της ξημέρωσε κι αυτή εμείς. Το σχέδιο για την ανθρωπίνη, τώρα time out, τώρα κλείσουμε. Ενώ προηγουμένως, πάμε σε διαφημισούλες. Πάμε σε αλλαγή ώρας, επιστρέφουμε κάνοντας την επανεκκίνησή μας στην ειδησιογραφία. Παρακαλώ, δικό σας κύριε Κοραστέ.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στους 97,8. It's a rainy afternoon, 1990. In the big city.

Δεν μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα με τραγούδι, με ποίημα μπαίνουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Όσοι άνοιξατε τα ραδιοφωνάκια σας τώρα, εδώ στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να πούμε, είναι πολύ έντονη η ειδησιογραφία. Το τελευταίο 24ωρο έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, δεν έχουμε Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα. Έχουμε πλέον τον κύριο Τζόσουα Χακ. Η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ αρχίζει να μαζεύει. Οπότε θα τα πούμε αναλυτικά, θα σας δώσω και παρασκήνιο επ' αυτού. Έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,55. 40 λεπτά λοιπόν η μείωση, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Υπήρξαν παρεμβάσεις και στα υπόλοιπα, και στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Εντάξει, εμείς που χρησιμοποιούμε αμόλυβδη βενζίνη είμαστε ρηγμένοι. Τι να κάνουμε, αλλά όπως και να το κάνουμε, ναι, προηγείται το πετρέλαιο θέρμανσης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε, όλα αυτά θα τα πούμε. Μαζί θα καρτογραφήσουμε την επικαιρότητα. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης. Τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει την πρώτη ώρα, οι τεσσεροπεντάκηδες, πάνε κάθε ρεκόρ κάθε μέρα. Οι πεντεξάκηδες, τώρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εάν σήμερα θα καταφέρετε να τους ανταγωνιστείτε. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματάκια σας. Τα πρώτα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει από τις 4 η ώρα. Υπάρχει σε πάρα πολλές περιοχές. Αρχίζουν οι δρόμοι να στεγνώνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ούτως ή άλλως είναι σε ύφεση η κακοκαιρία. Για πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Φτάσαμε 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπι του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλώς ήρθατε, κυρία Βουγιουκλιώτη. 71 ημέρες με ενημερώνει για τα Χριστούγεννα. Ξέρετε, εμείς περιμένουμε να έρθουν τα Χριστούγεννα, μπας και αλλάξει μυαλά ο Τραμπ. Διότι ξέρετε, αυτά τα Χριστούγεννα έρχονται μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, που από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα δεινοπαθήσει. Και από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, όχι τα πράγματα, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα χάσει και τα τρία βασικά σώματα εκεί στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα μπορεί ούτε καρφίτσα να αγοράσει. Βεβαίως, έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα στα χέρια του, αλλά το μεγάλο ζήτημα, γιατί θα γίνει πραγματικά πόλεμος, πολιτικός εννοώ, όχι άλλος πόλεμος από τα χεράκια του Τραμπ, δηλαδή έλεος προς Θεού. Αυτό τον πόλεμο, να πούμε, στη Μέση Ανατολή, τον έχουμε πληρώσει όλοι μας, αφήνουμε τα λεφτά στο δρόμο, στην κυριολεξία. Με την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου και πάει λέγοντας. Αλλά τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά. Ξεκίνησα λίγο άναρχα τη δεύτερη ώρα. Σήμερα λοιπόν είναι 5η 15 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος ανατείλει 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 49 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το απόγευμα. Είπαμε λοιπόν ότι στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στείλαμε για ξεκούραση την κυρία Βάσια Κούτρα. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε ακριβώς για να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Και βεβαίως, όσοι δεν θέλετε να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, στέλνετε μήνυμα στο στούντιο παπάκι realfm.gr και εγώ αυτά τα μηνύματα τα βλέπω σε πραγματικό χρόνο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια μέχρι τις 6 παρακάτι. Υπομονή. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, χρόνια πολλά, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Γενικότερα, όσοι έχετε από κάτι, ρε παιδί μου, διότι δεν είναι μόνο οι γιορτές, μπορεί κάποιος να έχει επέτειο. Πέμπτη, οι πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, έχουμε πει. Άρα λοιπόν, πρόσεξε, μην ξεχάσεις εσύ εκεί έξω την επέτειο. Μην γυρίσεις το σπίτι με άδεια χέρια. Μπορεί να μην σου έχει πει τίποτα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά σε περιμένει στη γωνία, να ξέρεις, 100%. Άμα ξεχάσεις επέτειο, άμα ξεχάσεις καλά, άμα τη λένε και Λουκιανή κιόλας και δεν θυμάσαι ότι γιορτάζει σήμερα, γι' αυτό πρέπει να ακούς Real FM. 100%. Έχεις πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Περιμένει δωράκι, περιμένει έστω ένα τριαντάφυλλο. Διότι ξέρετε, είναι και το σύστημα. Εάν πας, ας πούμε, με άδεια χέρια,
Και επίση ότι. Όχι να το έχει ξεχάσει. Στην αγάπη μου έχω παραγγείλει, ας πούμε. Απλά δεν ήρθε μέσα στο Σαββατοκύριακο που θέλω να βγούμε. Έχω ετοιμάσει την έκπληξη. Θα γυρίσει και θα σου πει: μα καλά, δεν μπορούσε να φέρει ένα τριαντάφυλλο. Αν τη πα το τριαντάφυλλο και τη πει το ίδιο πράγμα, ξέρει τι θα σου πει. Καλά, με ένα τριαντάφυλλο θα τη βγάλει. Δεν μπορούσε να έχει μεριμνήσει από πριν. Γι' αυτό σα λέω. Κάντε κανονικά τη δουλίτσα όπως πρέπει να την κάνετε, για να μην έχετε προβληματάκια. Σε ύφεση η κακοκαιρία στη χώρα μας, η οποία όμως κακοκαιρία στη Ρόδο έχει αφήσει πάρα πολλές καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λοιπόν η Ρόδος, και έχει αφήσει πίσω της και ένα νεκρό. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ακούτε το άσμα.

Ήρθε η ώρα για τα αρχαία μας. Βλέπετε, δεν αναφέρομαι σε αρχαιογνωμικό, διότι έχουμε μπει... Ξέχασα να κάνω και την ερώτηση, αλλά εντάξει, okay. Για πάμε. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται και πόσο μαγικό είναι το σημείο που πάνω στο βράχο της Ακρόπολης βρίσκεται το Ερέχθειο. Το Ερέχθειο λοιπόν ή Ερέχθειον είναι ένας από τους αρχαίους ναούς που βρίσκεται στην Ακρόπολη και μάλιστα στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Αθηνά και τον Ποσειδώνα.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Παυσανία, και δεν θα σας κουράσω με το αρχαίο κείμενο, αναφέρει: υπάρχει και ένα οικοδόμημα που ονομάζεται Ερέχθειο. Πρώτης εισόδου του υπάρχει βωμός για τον ύπατο Δία, όπου δεν γίνονται θυσίες έμψυχων, προσφέρουν μόνο πέματα, γλυκά ψωμάκια τα πέματα, και δεν συνηθίζουν να χρησιμοποιούν κρασί. Μέσα σε αυτό υπάρχουν βωμοί, ένας για τον Ποσειδώνα, όπου οι Αθηναίοι συμμορφωνόμενοι με ένα χρησμό θυσιάζουν, και για τον Ερεχθέα, άλλος για τον ήρωα Βούτη, και τρίτος για τον Ήφαιστο. Στους τοίχους υπάρχουν ζωγραφιές του ιερατικού γένους των Βουταδών, καθώς το οικοδόμημα είναι διπλό. Υπάρχει μέσα και φρέαρ με νερό θαλασσινό. Αυτό δεν είναι πολύ παράξενο, διότι τέτοια φρέατα έχουν και άλλοι που κατοικούν στα ενδότερα, και μεταξύ αυτών οι κάρες της Αφροδισιάδας. Σε τούτο όμως το φρέαρ αξιοσημείωτος είναι ένας ήχος κυμάτων που ακούεται άμα φυσήξει νότιος άνεμος. Βεβαίως, στο Ερέχθειο, από την πλευρά του Παρθενώνα, βρίσκονται και οι Καριάτιδες. Τώρα, οι Καριάτιδες, οι πέντε, είναι στο μουσείο της Ακρόπολης. Αυτή η οποία απουσιάζει είναι που την πήρε, την έκλεψε ο Έλγιν και βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά. Τροφή για σκέψη. Και καλό είναι, αραιά και πού, να ανεβαίνετε στο βράχο της Ακρόπολης. Πάμε για άλλα, κύριε Αγοραστέ.

Θα ξεκινήσω δυστυχώς από τα άσχημα, διότι στη Ρόδο, εκεί που ο 62χρονος έχασε τη ζωή του, το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λοιπόν το νησί. Η πυροσβεστική πραγματοποίησε δεκάδες διασώσεις και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων. Σήμερα θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία του νησιού. Στην Εύβοια, η υπερχείλιση του ποταμού Κυρέα προκάλεσε κατάρρευση του δρόμου Μαντούδη-Προκόπη, ενώ περιοχές των Δυρφείων Μεσαπίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παραμένει, ακούστε, πορτοκαλί συναγερμός, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Διότι και σήμερα θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις περιοχές που μας ακούτε. Εάν μας ακούτε τώρα στη Ρόδο και σε άλλες περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία, θέλω να μας ενημερώσετε, να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί και με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε για να είμαστε λίγο και χρήσιμοι απέναντί σας. Είναι σε κάθε περίπτωση πολλά τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν εδώ στην Αθήνα, εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, εκεί που έριξε πολύ έντονη βροχή. Είχαμε ρε παιδί μου πλημμύριτσες. Είδαμε τους δρόμους και πάλι να πλημμυρίζουν. Είδαμε τους δρόμους να κρατάνε τα ύδατα πάνω τους. Και βεβαίως με ό,τι αυτό συνεπάγεται και προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν και στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα που δημιουργήθηκαν και περιφερειακά. Εκεί, παιδιά, ειλικρινά, Κάτζα, Κοροπή, Σπάτα, έριξε πάρα μα πάρα πολύ νερό. Εχθές σας διάβασα και τα χιλιοστά. Δεν θα τα επαναλάβω σήμερα. Έτσι, αρχίζει λοιπόν, τα μηνύματα που μου στέλνετε είναι ότι αρχίζει να στεγνώνει η Αθήνα και εντάξει, ας μείνουμε εκεί. Γιατί έχουμε και άλλα πολλά θεματάκια. Σήμερα έχουμε σύνοδο κορυφή στις Βρυξέλλες. Ασφαλώς το επίκεντρο αυτής της σύνοδου κορυφής η ενεργειακή κρίση. Τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Όλα αυτά θα συζητηθούν, λέει. Ναι, η Μελώνη πηγαίνει πραγματικά ολίγον τι εκνευρισμένη, διότι έχουν ζωρίσει πάρα πολύ τα πράγματα στην Ιταλία. Όπως επίσης, τον ακούσαμε χθες τον κύριο Μητσοτάκη, θα ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι σε αυτή την σύνοδο κορυφής θα συζητηθεί ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Θα συζητηθεί και η στήριξη προς την Ουκρανία. Γιατί πάντα σε μία σύνοδο κορυφής, σε κάθε σύνοδο κορυφής, εκεί στο ζήτημα της λήψης, πρέπει να έχουμε και μία Ουκρανία μέσα. Όλα αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης σύνοδου κορυφής. Ξεκινά σήμερα λοιπόν στις Βρυξέλλες. Νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης, να πω ότι όλα αυτά γίνονται και θα συζητηθούν υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Και τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές. Τώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, 27 τώρα, θα βρεθούν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα και να αποφασίσουν κιόλας. Που ο καθένας έχει το κοντό του και το μακρύ του. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πάντως αναμένεται να εξετάσουν άμεσα μέτρα στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και μακροπρόθεσμες λύσεις για τη μείωση της εξάρτησης Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Εμείς, η χώρα μας, επισπεύδουσα χώρα, προκειμένου να καταργήσει το λιγνίτι. Τώρα λοιπόν, εν έτη 2026, σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, η συζήτηση, η κουβέντα είναι ακόμη ανοιχτή για το πώς θα αποδεσμευθεί, θα απεξαρτηθεί, θα μειώσει την εξάρτησή της η Ευρώπη από τα ορυκτά καύσιμα. Και ξέρετε, όταν κάνουν αυτές τις συζητήσεις, ξέρετε που δίνουν αβάντα σε αυτούς που έχουν όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή από 1,50, 1,55 είναι η μέση τιμή. Να σας τα πω λοιπόν αναλυτικά, γιατί εδώ τα έχω όλα τα στοιχεία.
για να μην μου λέτε, ναι, διότι το μαθηματάκι μας το έχουμε... Α, τι μου έχετε στείλει εδώ, ωραία πραγματάκια μου το έχετε στείλει. Ήθελα να ξέρω, να σε ρωτήσω ρε φίλε. Μάλιστα, ο Παναγιώτης θυμήθηκε να μου στείλει την Καμάλα Χάρης. Τη θυμάστε την Καμάλα Χάρης, ε? Ήταν υποψήφια προεδρίνα που θα έλεγε και κάποιος. Υποψήφια για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Που χασκογελούσε συνέχεια. Ήταν πολύ εύθυμο κορίτσι αυτό. Έλεγε, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω, αυτά είναι δικά σου. Λάσκαρη, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι έλεγε ένα αστείο, κανένας δεν το καταλάβαινε, γελούσε μόνη της. Και εκεί από αυρότητα έχω την εντύπωση γελούσαν και οι υπόλοιποι γύρω της. Αφού του γελούσε αυτή, καταλάβαιναν ότι μάλλον κάτι αστείο έχει πει. Τι να σας πω τώρα. Εγώ γιατί μπήκα εδώ. Α, μπήκα διότι θέλω να σας πω καλημέρα, Μάνο μου, την αγάπη μου. Ο Μάνος Ονιπλής με τον Γιάννη τον Κολοκυθά βρίσκονται. Είναι καθοδόν για το κανάλι και για το Open. Εκπομπάρα. Έχετε κανέναν. Ενημέρωσε μας, ρε παιδί μου. Καθόμαστε, ξεροσταλιάζουμε για να δούμε καμία συνέντευξη. Γιατί παίρνουν και πολύ ωραίες συνεντεύξεις τα παιδιά. Και μπράβο τους. Λοιπόν, πού είμαστε. Πού είμαστε, γιατί η χθεσινή, εδώ είμαστε. Όσον αφορά στα μέτρα λοιπόν, από τις, το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα, θα έχουν καλεσμένο ο Μάνος Ονιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Χαιρετισμούς. Μάνο, ο Λάσκαρης θέλει να δώσει χαιρετισμούς στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, είπα. Είναι γενικός γραμματέας του κόμματος, αλλά όσον αφορά στη Βουλή είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τα ξέρω, 32 χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ, ξέρεις τι ξύλο έχω φάει για να τα λέω σωστά. Γιατί το έχω πει και αυτό στον αέρα. Αμέ, ο πρόεδρος του ΚΚΕ, η πρόεδρος, τότε ήταν η Παπαρίγα. Η πρόεδρος του ΚΚΕ με περίμενε σε πληροφορώ στην πόρτα στο στούντιο. Ο διευθυντής ενημέρωσης, καλύτερα ο Κωστής Οβέρος, ο οποίος. Έλα εδώ, μου λέει, καλό μου παιδί, έλα εδώ. Θα γράψεις, μου λέει, 100 φορές Γενικός γραμματέας. Το ΚΚΕ έχει γενικό γραμματέα. Το ξανακάνεις λάθος, δεν το ξανακάνεις λάθος. Και γυρίζω κι εγώ, πρόσεξε, νεαρός, θρασίτατος, και γυρίζω και λέω, μα με συγχωρείτε, εχθές στο τάδε κανάλι, στο Δελτίο Ειδήσεων, την είπαν την κυρία Παπαρίγα πρόεδρο. Έλα εδώ, μου λέει, έλα εδώ. Είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ. Σου λέω, έχω πάει πολύ ξύλο, αδερφάκι μου. Ξύλο με την καλή έννοια. Να είναι καλά ο Κωστής ο Βέρος. Μας έμαθε δημοσιογραφία. Μας έμαθε τα βασικά. Πόσο βασικό είναι να ξέρεις τα βασικά. Γιατί πλέον δεν γνωρίζουν ούτε τα βασικά κάποιοι. Είπαμε, πρέσβυρα. Θα ησυχάσουν τα αυτάκια μας. Θα ησυχάσουν τα αυτάκια μας με αυτό το πρέσβυρα. Δεν μπορώ, δεν το αντέχω άλλο. Βγάζω φλίκτενες. Λοιπόν, τι δίνει το κράτος, οι νέες επιδοτήσεις. Από τις 15 λοιπόν, από σήμερα έως 31 Οκτωβρίου. Διότι 31 Οκτωβρίου και μετά, μάλλον 31 Οκτωβρίου, εκεί 31-32 Οκτωβρίου, θα έχουμε επαναξιολόγηση της κατάστασης από την πλευρά της κυβέρνησης. 1η Νοεμβρίου λοιπόν θα επαναξιολογήσει την κατάσταση η κυβέρνηση. 20 λεπτά τη δίνει το κράτος. 20 λεπτά αναλύτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. 15 λεπτά αναλύτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ. 10 λεπτά αναλύτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Από τις 17 δεκάτου αυτό. Κράτα άμυνα, κράτα γερά, 17 του μήνα, έτσι, σε δύο μερούλες. Θα φουλάρουμε, αδερφέ. Θα φουλάρουμε στο τσακί και θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Θα πάμε στο Βενζινάδικα και αυτό θα λέμε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Πόσο να το γεμίσω? Όχι, ρε αδερφέ, 20 ευρώ, βάλε 25. Λίγο να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Όλοι έχουμε ελπίδα. Ναι. Το όφελος φτάνει άμεσα στον καταναλωτή. Κάνε το σταυρό σου, έτσι, μπράβο, χρειάζεται, λάσκαρη.
Το κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. 46, πρόσεξε. Να σου δώσω και το tip. Ο Μητσοτάκης που είναι στις Βρυξέλλες θα πει το εξής. Θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι, πώς το έχω γράψει, έλα εδώ, μην κάνω λάθος. Λοιπόν, θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο ελαστική και να αφήσει, να επιτρέψει στις κυβερνήσεις να βάζω εισαγωγικά, να υπερβούμε την οροφή δαπανών από τα πλεονάσματα, το φόρο, το δικό μας, παιδάκι μου, τα είπαμε και προηγουμένως, και να μπορούν οι κυβερνήσεις να παίρνουν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα υπέρ των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Τσουτσούριασες. Ξέρεις τι θα πάρει? Όχι, μην το πεις. Μιλάω σοβαρά τώρα, αμέσως. Θα πάρει το εξής. Από τη ρήτρα ενέργειας, που είναι ένα δισεκατομμύριο το Νατάλο που εξασφαλίζει, θα ζητήσει 200 με 300 εκατομμύρια να τα ρίξει υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσει το ενεργειακό κόστος. Κάνω πρόβλεψη, βάζω αστερίσκο. Εντάξει. Σας είπαμε λοιπόν τι δίνει το κράτος. Όμως δεν δίνει μόνο το κράτος, δίνουν και τα διελιστήρια. Στο πετρέλαιο θέρμανσης άλλα 20 λεπτά από τα διελιστήρια. Άρα λοιπόν το συνολικό είναι 40 λεπτά το λίτρο. Όσον αφορά στο ντίζελ κίνησης, δίνουν άλλα 5 λεπτά τα διελιστήρια. 15 συν 5, 20 λεπτά το λίτρο. Στην αμόλυβδη την 95άρα, έλα το είπα, μόνο 10 λεπτά από το κράτος. Τα διελιστήρια δεν δίνουν τίποτα. Έτσι, 10 λεπτάκια από τις 17 του μήνα. Το κράτος λοιπόν και τα διελιστήρια, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ακούσαμε πολύ προσεκτικά τον κύριο Παπασταύρου εχθές, απορροφούν από κοινού 40 λεπτά από κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης και 20 λεπτά από κάθε λίτρο ντίζελ κίνησης. Το πετρέλαιο λοιπόν θέρμανσης από το 1,95 πέφτει στο 1,55. Σας είχαμε πει εχθές 1,6. Αυτός ήταν ο στόχος. Κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να έχει και το 5 μπροστά. Να λοιπόν που τα καταφέραν και έχει το 5 μπροστά. Τους βοήθησε και η τελική τιμή του πετρελαίου, λέει, το βαρέλι των Brent. Κουραφέξαλα. Εγώ πιστεύω ότι το είχαν εδώ και πολύ καιρό αυτό το 40 λεπτό. Ενδεχομένως μπορεί να μην ήταν 40 λεπτό, να ήταν 35 λεπτά εκεί, γιατί υπήρχε η διαπραγμάτευση, τα τεχνικά ζητήματα που λέγαμε κατά το παρελθόν. Ξέρεις ποια είναι τα τεχνικά ζητήματα? Η διαπραγμάτευση που γίνεται με τα διελιστήρια. Έλα το είπα. 1,95 λοιπόν, 1,55 από 1,95. Το πραγματικό, λέει, κόστος θα είναι κοντά στο 1,35 για τους δικαιούχους του επιδόματος. Συνυπολογίζουν και το... Αλλά έχω την εντύπωση ότι συνυπολογίζουν το maximum. Τέλος πάντων, το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει να διατίθεται με μέση τιμή περίπου 1,95, με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Άρα δηλαδή άλλοτε θα πέφτει, θα πηγαίνει στο 1,90, άρα θα κερδίζουμε και το 5 λεπτάκι. Άλλες φορές θα ανεβαίνει στα 2 ευρώ, άρα θα το χάνουμε το 5 λεπτάκι. Είναι γενικότερα. Αυτά. Με τη συνδυασμένη λοιπόν παρέμβαση του κράτους και των διελιστήριων έχουμε αυτές τις τιμές. Η έκτακτη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για ολόκληρο το χειμώνα, το ακούσαμε αυτό από τον ίδιο τον κύριο Πιερακάκη που έκανε τη δήλωση μία μέρα νωρίτερα. Και η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας. Γι' αυτό και λέγεται επίδομα θέρμανσης. Το πετρέλαιο, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα, το πέλετ και όλα τα υπόλοιπα. Με όποιο τρόπο μπορείς να ζεσταθείς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να πας να πάρεις ένα κομωδίνο. Να σου έρχεται φθηνότερο. Για να το ρίξεις στο τζάκι, ρε παιδάκι μου, λέω. Έτσι, έχεις το επίδομα. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1200 σε 1560 ευρώ. Εντάξει, έτσι, έχεις το επίδομα. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1200 σε 1560 ευρώ. Εντάξει.
Εντάξει, είναι κάτι ρε εσύ. Είπαμε τώρα τα κριτήρια.

0: για όλες τις μορφές θέρμανσης. 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Σας τα λέω εγώ όλα αναλυτικά. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην αντλία. Ένα νοικοκυριό που δικαιούταν επίδομα 500 ευρώ, σας δίνω εγώ παραδείγματα, θα λάβει 650 ευρώ. Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρυσι 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1040 ευρώ. Είναι ρε παιδί μου και αυτό κάτι. Είναι κάτι. Λύνεται το πρόβλημα, δεν λύνεται το πρόβλημα. Πώς να λυθεί το πρόβλημα όταν πηγαίνεις και όλα αυτά στα καταπίνει ο πληθωρισμός. Τώρα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν στείλει εδώ πέρα, ότι η νέα παρέμβαση περιλαμβάνει 46 εκατομμύρια ευρώ για άμεσες επιδοτήσεις στα καύσιμα το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, 52 εκατομμύρια ευρώ πρόσθετους πόρους για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Βρυξέλλες, επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες, θα έχει λογικά 200 με 300 εκατομμύρια ευρώ. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και κάθε φορά να κάνει καινούργιες ανακοινώσεις. Είπαμε, ανά 15 μέρες. Ανά 15 μέρες. Τώρα, υπάρχει και η επιστολή, την οποία έχει στείλει στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Μπόρζορ Ούρσουλα, Κομάνσαβα, Σαμπάμπια, αλλά δεν το βλέπω. Η τιμή της βενζίνης αν θα πέσει, ρωτάνε ακροατές. Όχι, εσύ ρωτάς. Δεν έχουμε σωτηρία ρε, δεν το έχεις καταλάβει. Από 17 του μήνα θα πέσει 5 λεπτά. Όχι 5, 10 λεπτά. Ναι. Δεν σου κάνει. 10 λεπτάκια είναι αυτά ρε φίλε. Εσύ φουλάρεις πάντα. Το μηχανάκι. Εγώ δεν το... τρομάζω. Τρομάζω να πω, δεν μου βγαίνει ρε παιδί μου. Δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει. Με την καμία. Εκεί λέω 20-25 ευρώ να βγάζουμε την ημέρα και πάει λέγοντας. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι... Εκ των πραγμάτων τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα υπάρξουν λέει παρεμβάσεις και για τις τιμές των προϊόντων στο ράφι των σούπερ μάρκετ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στις υπεραγορές μας. Η αλήθεια είναι και οφείλω να το πω, τώρα μη μου την πέσετε, αλλά κάπως καλύτερα σε κάποια προϊόντα, κάπως καλύτερα πάνε οι τιμές. Και του Μπάμπη τα φιλιά θα δώσω. Α, του Μπάμπη του Παπαδημητρίου. Θα δώσει φιλιά στον Κουτσούμπα, δεν θα δώσει μόνο φιλιά από σένα. Ο Μάνος έστειλε μήνυμα. Μάλιστα, την αγάπη μου. Βλέπω εδώ, γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα. Μου κάνετε και παράπονα για ποιο λόγο δεν διαβάζω τα μηνύματα από τα social media. Σας το έχω εξηγήσει. Προτεραιότητα δίνουμε στους ακροατές και στις ακροάτριες που στέλνουν μήνυμα στα μέσα που παρέχει ο Real FM. Studio παπάκι realfm.gr. Το ξέρω, κάποιοι μου διαμαρτύρεστε ότι μέσω mail είναι πιο δύσκολο, είναι πολύ πιο εύκολο και μου στέλνετε στο Messenger, μου στέλνετε στο Instagram, μου στέλνετε όπου με έχετε βρει, μου στέλνετε, πολύ καλά κάνετε. Εγώ βλέπετε ότι μετά σας απαντάω. Μπορεί να καθυστερώ λίγο, δηλαδή είχε στείλει τη Δευτέρα ένας ακροατής ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Σου απάντησα εχθές που βρήκα, είχα ξαποστάσει για 5 λεπτά. Έτρωγα ένα σαντουίτς που έλεγε και η γιαγιά μου. Δύσκολες. Όταν υπάρχει πολύ έντονη ειδησιογραφία, για εμάς τους δημοσιογράφους τα πράγματα είναι πιο εύκολα, διότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε την είδηση. Ψάχνουμε απλά αυτό το οποίο μας έρχεται, ψάχνουμε την επιβεβαίωση και και κάνουμε τη διασταύρωση. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα από το να ψάξεις να βρεις θέμα, να ξέρετε. Εδώ τώρα μας έρχονται απλόχερα. Να είναι καλά η Κίμπερλι, μας έχει δώσει τροφή για κανένα μήνα. Δυστυχώς ο Τραμπ μας έχει δώσει τροφή έτσι και για καν χρόνο ακόμα. Δυστυχώς δεν θα ξεμπλέξουμε πάρα πολύ εύκολα από αυτόν εδώ τον τύπο. Αλλά όπως και να το κάνουμε. Διάβαζα επίσης ότι και νομίζω μισό λεπτάκι να σας πω και που το διάβασα. Πού θα το διάβαζα. Στο ελληνικός.gr. Για τα μάρμαρα του Παρθενώνα.

0: Είναι αισιόδοξος, λέει, εμφανίστηκε αισιόδοξος ο George Osborne. Okay. Είναι ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου. Αισιόδοξος, λέει, για επίτευξη συμφωνίας Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, τονίζοντας ότι θα πρέπει να εκτίθενται τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Εντάξει, δανεικά δηλαδή. Ναι, ναι, θα μας τα στέλνουν δανεικά. Ναι, μπορούμε ένα τέτοιο δανεικά και αγύριστα ένα πράγμα. Ή δανεικά και πρέπει να τα επιστρέφουμε κάθε τρεις και λίγο. Διάβαζα, παιδιά, σε αυτά τα ενημερωτικά, τα ταμπελάκια, σε αυτές τις πλάκες ενημερωτικές που υπάρχουν πάνω στην Ακρόπολη, ο αθεόφοβος ο Έλγιν, μαζί με τους παρατρεχάμενούς του, έκοβαν τα αιτώματα του Παρθενώνα με πριόνι. Με πριόνι. Δηλαδή, φέρθηκαν πολύ βάναυσα σε ένα παγκόσμιο μνημείο που η ομορφιά του πραγματικά δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη. Και αυτός ο τύπος, για να δεις μερικές φορές το κάρμα, ήθελε, λέει, εντάξει, ήταν πλούσιος, ήθελε, λέει, στην έπαυλη που διατηρούσε στο Λονδίνο, για την σύζυγό του, την οποία ελάτρευε, να της πάει αυτά τα φοβερά, τα αγάλματα, την καριάτιδα, τα αιτώματα του Παρθενώνα, για να υπάρχουν εκεί. Καθυστέρησε τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν εύκολο τώρα το εγχείρημα. Μιλάμε για απίστευτο όγκο. Χάλασε όλα τα χρήματα, καθυστέρησε να φτάσει στο Λονδίνο και όταν έφτασε κατάλαβε ότι έχει χρεοκοπήσει, τον παράτησε και η σύζυγος και μετά έψαχνε να βρει τρόπο για να επιβιώσει και βρήκε τρόπο πουλώντας αυτά τα οποία με αυτό το βάναυσο τρόπο είχε κλέψει από τη χώρα μας, στη Βρετανία, στο UK. Τα πούλησε στο δημόσιο, στο κράτος, για να μπορέσει να επιβιώσει. Λοιπόν, και τώρα είμαστε σε μια διαδικασία πώς ακριβώς θα γίνει η όλη ιστορία για να γυρίσουν τα κλεμμένα στον τόπο καταγωγής τους. Και ξέρετε για ποιο λόγο? Για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Δεν έχουν πολιτισμό. Δεν έχουν πολιτισμό. Μόνο μπρίκια έχουν βγάλει. Και ασφαλώς το Βρετανικό Μουσείο στηρίζεται σε κλεμμένα αγάλματα, αντικείμενα από όλο τον πλανήτη. Και εκεί που υπάρχει ουρά, πάντα υπάρχει ουρά. Είναι στο τμήμα, είναι στους διαδρόμους που υπάρχουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα αιτώματα, η καριάτιδα και πάει λέγοντας. Σε όλα τα υπόλοιπα εντάξει, οκ, okay, αλλά εκεί είναι που γίνεται ο χαμός. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουν να τα επιστρέψουν. Διότι θα χάσουν έσοδα, θα χάσουν χρήματα. Θα χάσουν χρήματα. Εδώ άλλο την προηγούμενη φορά είχε γίνει καταγγελία ότι πήγε να τα καθαρίσει τα μνημεία με χλωρίνη. Τα αιτώματα. Τους έκανε ζημιά. Δεν. Και υπήρχε πιο παλιά, τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε το επιχείρημα από την πλευρά των Βρετανών ότι μα δεν έχετε μουσείο για να τα βάλετε. Ένα από τα καλύτερα μουσεία, νομίζω ότι το μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα και αυτό πλέον του Καΐρου, είναι τα καλύτερα που μπορεί να επισκεφθεί ένας άνθρωπος που ζει και αναπνέει σε αυτό τον πλανήτη, για να ανοίξει λίγο να ανοίξει τα στραβά του. Τώρα τι κάθομαι και το σκέφτομαι, αφού αυτό μου ήρθε στο μυαλό, αυτό λοιπόν θα πω και εγώ. Τζόσουα Χακ, λοιπόν, αυτός είναι ο επικεφαλής, αυτός τίθεται επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την απομάκρυση της κυρίας Γκιλφόιλ. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Οι κακές γλώσσες λένε ότι αυτός ήταν ο οποίος έκανε και όλη τη δουλειά σε όλη αυτή την περίοδο που βρισκόταν επικεφαλής που ήταν επικεφαλής η κυρία Γκυλφόιλ, και μάλιστα έκανε όλη τη δουλειά και νωρίτερα. Και μάλιστα αυτό το οποίο θα σας πω, ένα λεπτάκι για να βρω και το κειμενάκι το οποίο έγραφα εχθές, διότι είναι διπλωμάτης καριέρας, να βάλω εγώ και τα γυαλάκια μου. Έχει διατελέσει, εδώ είμαστε, έχει διατελέσει και έχει πολυετή εμπειρία στο State Department. Έχει ήδη ασκήσει τα καθήκοντα επιτετραμένου στη χώρα μας. Είχε τον τίτλο του αναπληρωτή επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα. Χρήζει τον απόλυτο σεβασμό και στο State Department, αλλά ναι, τον έχει πάρα πολύ ψηλά και ο Μάρκο Ρούμπιο. Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στην Αθήνα, είχε διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο. Είχε επίσης υπηρετήσει ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, έχοντας στην αρμοδιότητά του την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα. Η επαγγελματική του διαδρομή περιλαμβάνει διπλωματικές αποστολές στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ραγκούν, την Ταϊπέη και το Χονγκ Κονγκ. Στην Ουάσιγκτον έχει εργαστεί στα γραφεία υποθέσεων Κίνας και Κορέας. Ήτανε προσωπάρχης του Κέρτ Κάμπελ όταν ο Κάμπελ ήταν βοηθός υπουργός εξωτερικών για θέματα Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού. Και για ποιο λόγο μας δίνουν όλες αυτές τις πληροφορίες απλόχερα οι Αμερικανοί φίλοι μας? Διότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, και αν το αποτέλεσμα είναι τόσο μα τόσο άσχημο όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα έχει πρόβλημα ο Ντόναλντ Τραμπ για να μπορέσει να στείλει τον πρέσβη ή την πρέσβη της αρεσκίας του στην Αθήνα. Άρα λοιπόν αρχίζουν σιγά σιγά να φτιάχνουν το άλοθη ότι εντάξει, μια χαρά είσαστε με το ΧΑΚ, διότι έχει πολύ έντονη και δυνατή διπλωματική εμπειρία. Πρωτάκουστα πράγματα εγώ θα πω, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι όπως πήγε το πράγμα, έτσι το βιώνουμε. Τώρα, δεν πρόκειται λέει να υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα με όλα αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα, ούτε θα υπάρξει πρόβλημα με τον κάθετο, με το pipeline, σε καμία των περιπτώσεων. Όλα θα προχωρήσουν κανονικά. Διατηρώ επιφυλάξεις, θα πω εγώ, και βάζω τον αστερίσκο, διότι η κυρία Γκυλφόιλ μας είχε πουλήσει, εντός εισαγωγικών, είχε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στο γεγονός ότι θα περάσει μια βόλτα και ο Τραμπ από εδώ, δεν πέρασε. Μας το έλεγε, όταν θα περάσει μια βόλτα, όταν θα πήγαινε λέει στην Άγκυρα, θα κάνει και μια στάση για να ανέβει στον Παρθενώνα. Όσο τον είδες εσύ λάσκαρη, άλλο τόσο τον είδα κι εγώ. Επίσης, τι έχει πει στο event, στο Breitbart, το οποίο θα γίνει Φεβρουάριο του 2027 εδώ στην Αθήνα, ότι θα έρθει λέει ο D. Vance, ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος. Δεν το βλέπω μεταξύ μας. Έχω την εντύπωση ότι και αυτό ήταν στο πλαίσιο του έντονου παρασκηνίου που έχει παίξει γύρω από το όνομα της κυρίας Γκυλφόιλ. Αυτά. Τραγωδία χθες το βράδυ στην Πάτρα. Ένας φοιτητής έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας σε συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Έχασε τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρες στις συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Εξετάζονται όλα τα σενάρια. Ανάμεσα στα σενάρια είναι και αυτό της αυτοκτονίας. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθηκαν, ναι, μια χαρά, εντάξει, έπρεπε το Σαρδάμ, ρε παιδί μου, έπρεπε την πατάτα να την κάνουμε έστω και στο 5 και 42, 5 και 43. Λοιπόν, συνελήφθησαν λοιπόν δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών από αστυνομικούς της ομάδας Δίας στη Λυκόβρηση. Εδώ πάνω από την Πεύχη, Λυκόβρηση. Εκεί αν πολύ έχεις πάει στην Πλατείτσα εκεί πέρα. Έχει τα μενούλες λοιπόν, όλα τα ξέρεις. Εγώ τα ξέρω γιατί είχα κάτι περιπέτειες από εκεί, Λυκόβρηση. Στο μεταξύ, κάτω στους Μολάους υπάρχει ένα χωριό το οποίο το λέμε Γλυκόβρηση. Όταν λοιπόν την κυρία περί αυτού, περί αυτής ο λόγος, μου είχε πει ότι μένει στη Λυκόβρηση, εγώ για ένα χρονικό διάστημα έλεγα «Α, έχει και η Αθήνα Γλυκόβρηση». Όχι, Λυκόβρηση. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μετά από επεισοδιακή καταδίωξη τους έπιασαν. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τις τιμαλφή και μετρητά. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Διότι δεν ήταν και σταματήσαν και είπανε Gangnam Style, όχι, είχαν και τον Ταλαβέρι. Οπότε προσοχή και στα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε στο κινητό σας και στα τηλεφωνήματα τα οποία δέχεστε από αγνώστους, και ακόμα επειδή η τεχνολογία, δυστυχώς αυτό το AI, σου είπα ότι θέλει να αλλάξει το όνομα ο Τραμπ, θέλει να το κάνει Super Intelligence. Λες και το πρόβλημα είναι αυτός ο άνθρωπος όλο βαφτίσια. Νονό θα έπρεπε να τον... Νονός με την έννοια του βαφτίζω, έτσι, μην πάει το μυαλό σας ρε παιδιά σε όλα τα πράγματα, ποια μία αντίδραση την έχετε. Υπάρχει περίπτωση να πάρουν τη φωνή οικείου σας προσώπου και να σας πάρουν τηλέφωνο και να ακούγεται παραδείγματος χάρη φωνή σαν τη φωνή του γιού σας, της κόρης σας, ενός δικού σας ανθρώπου. Να κλείσετε το τηλέφωνο και να τσεκάρετε ποιος είναι. Εγώ στη μάνα μου τους έχω πει, εάν κάποιος σε πάρει τηλέφωνο με τη φωνή μου και σου πει «Μαμά, θέλω λεφτά», ξέμεινα τον Ατάλο, πρέπει γρήγορα αυτό, δεν θα κάνεις απολύτως τίποτα. Μου λέει «Γιατί παιδάκι μου, πώς?» Δεν υπάρχει περίπτωση, λέω, αν έχω ανάγκη να πάρω σε ένα τηλέφωνο. Οπότε το έχουμε ξεκαθαρίσει το θέμα. Το λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, κάνουμε και την πλακίτσα μας, αλλά είναι πολύ, πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή από τη δική σας την πλευρά. Έχουμε διαφημισούλες παρατέταρτο. Ας πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής θα πάμε με τα μηνυματάκια σας, διότι είναι και πάρα πολλά και θα μου τραβήξετε τα αυτιά και θα έχετε δίκιο. Κύριε, αγοράστε δικό σας.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

0: Τι μου θύμισες τώρα, ακριβώς όπως το περιέγραψες. Που το intro, ας πούμε, ξέρεις, αρχίζανε τα φώτα των Ατάλλων από εδώ, από εκεί, καπνί, και μετά γινόταν το κοπάνημα. Ωραίες εποχές. Παγκρατιώτικες εποχές. Καλημέρα Παύλο, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ στέλνει την καλημέρα του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας και την καλημέρα μας στη σύζυγο, αγαπητέ Παύλο. Γεια σου ρε Τζακ. Τζακ Κώστας από την Πάτρα. Κώστας Παουτζής Καλαματιανός και ατυχώς όχι στοιχηματατζής. Έτσι υπογράφει. Τώρα είναι μεγάλο το μήνυμα αυτό το οποίο... αυτοί οι τύποι λέει που έβλεπαν στη Σαντορίνη τους ταπεινούς σεζονίστες να σφουγγαρίζουν τα νερά του κατακλυσμού και αντί να βάλουν πλάτη αυτοί έβγαζαν φωτογραφίες και τραβούσαν βίντεο. Δεν ήταν, λέει, αλλοδαπά. Α, δεν, ρε παιδί μου, δεν είπα ότι ήταν. Λέω, μπορεί και να ήταν. Εμένα μου έκανε εντύπωση, ό,τι και να ήταν, ήταν απαράδεκτη η εικόνα. Να βλέπεις τώρα δύο παιδιά, δύο ανθρώπους με τις σκούπες να προσπαθούν να αλλάξουν την πορεία του νερού που κατέβαινε από τις σκάλες εκεί στη Σαντορίνη. Για να μην ενοχληθούν οι θαμώνες, για να μην ενοχληθούν αυτοί οι οποίοι ήταν εκεί και καθόντουσαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα και τρώγανε. Και απλά κάποιοι από αυτούς φαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο ότι είχαν σηκωθεί και τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, τι κάνετε, πώς είστε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Στεναχώρια ο Ντόναλτ για την Κίμπερλι, ο 47ος. Δεν νομίζω ότι υδρώνει ταυτή του. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη ατάκα ήταν «She was a very nice lady». Η δεύτερη ατάκα ήταν, κοιτάξτε, εντάξει, είχε σχέση ρε παιδάκι μου με το γιο μου, αλλά δεν ήταν και της οικογένειας. Εμείς άλλο είχαμε καταλάβει τώρα, Ντόναλντ, με συγχωρείς πολύ, αλλά ο 47ος θα παρουσιάζει όπως θέλει. Ούτως ή άλλως, θα μπορούσε να πάρει και το προσωνύμιο Flash. Τη μία μέρα που στεναχωρήθηκε και την άλλη που την αντικατέστησε με συνοπτικές διαδικασίες. Εντάξει, στην πολιτική ξέρεις, υπάρχει και ένας κινησμός ρε παιδί. Πόσο δε μάλλον όταν πρόκειται για την όταν πρόκειται για τον 47ο, για τον Sheriff Man. Και ο deputy sheriff λέει, μην νομίζετε, στο ίδιο στυλ είναι. Γι' αυτό και η διαδοχή θα παιχτεί ανάμεσα στον deputy sheriff, τον J.D. Vance και τον Marco Rubio. Βενζίνη καλά λέει, μη χαίρεσε ο Παύλος. Εύχομαι να μην σας βρει αυτό που βρήκε εμάς. Τι σας βρήκε καλά στη Γερμανία? Θυμάσαι που σου έγραψα 1η Οκτωβρίου πως έβαλα βενζίνη με 1,799. Πάει τώρα αυτό. Κοστίζει στην καλύτερη περίπτωση 2,099. Το περάσατε κι εσείς το 2 ευρώ. Πάει το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ και στη Γερμανία. Εκεί στο Ντίζελντορφ. Τι να σου πω αδερφέ μου, τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Αλλά μην ανησυχείς, σήμερα και αύριο έχει σύνοδο κορυφής. Στις Βρυξέλλες, εκεί. Δεν, 2 ώρες δρόμος είναι. Πήγαινε μία βόλτα, εκεί στο ζεις τους Λήψιους. Να ξέρεις όπως είναι πίσω από τον Μπέλγεμον, από το κτίριο, έχει και το ελληνικό εστιατόριο, καφενείο ονομάζεται. Να πιεις και τον καφέ σου και φραπεδιά φτιάχνει. Τώρα θα μου πεις, θα μας πεις εμάς στο Ντίζελντορφ που υπάρχει και πολύ έντονη ελληνική παροικία. Σήμερα λοιπόν στις Βρυξέλλες όντως περιμένουμε αποφάσεις, για να δούμε. Τα είπαμε, μην τα επαναλαμβάνω. Θέλω να διαβάσω τα μηνύματά σας. Γεια σου Μιχάλη. Από την τιμή θέρμανση στο πετρέλαιο καταλαβαίνεις πόσο απέχει από την πραγματικότητα η κυβέρνηση. Δεν μπορούσε λέει να κάνει κάτι παραπάνω. Το είπανε, το ξεκαθαρίσανε. Θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση σε 15 μέρες, 31 Οκτωβρίου. Τώρα 31 Οκτωβρίου μας τρώνε και μία μερούλα, έτσι είναι 16 μέρες. Όχι να τα λέμε και αυτά, λάσκαρι. Εγώ είμαι πάρα πολύ ακριβή σε αυτά. Ο Θανάσης, καλημέρα Σπύρο, από τον πολυχώρο της Δραπετσόνας, ας μας φέρει και εμάς μία βαλίτσα με λεφτά ο Μητσοτάκης. Ναι. Χαιρετισμούς στέλνει ο Θάνος. Έχεις χαιρετισμούς από το Θάνο. Είσαι στην Δραπετσόνα. Κάθε πρωί τρέχει εκεί στον πολυχώρο της Δραπετσόνας. Καλά στο κουράγιο του. Πρώτα απ' όλα πήγες και σήμερα για τρέξιμο. Επειδή είχε, αλλά είναι σε ύφεση η κακοκαιρία. Φαντάζομαι ότι έχουν αρχίσει να στεγνώνουν τα πράγματα. Όπως μας λέτε και μας γράφετε πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριες. Τη βαλίτσα την οποία θα φέρει, κάζω εγώ, δεν ξέρω, έχω βάλει έναν αστερίσκο 200 με 300 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα ενέργειας εκεί που είναι συνολικά 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θα καταφέρει να πάρει το πράσινο φως αυτά τα 200-300 εκατομμύρια ευρώ να τα χρησιμοποιήσει προς την κατεύθυνση να κρατάει χαμηλά τις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης εννοώ. Είπαμε ρε παιδιά τώρα, εντάξει, για να μην έχουμε γκρινιάξει πάρα πολύ σήμερα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν λύνεται το πρόβλημα, αλλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και θέλετε να σας πω κάτι. Εχθές φιλοξενήσαμε τηλεοπτικά τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Ευάγγελο Πάνο. Πραγματικά, επειδή είχε κάνει έκανε μια φοβερή ανάλυση, τον ρωτήσαμε με τον Σωτήρη τον Σταθόπουλο εάν παραδείγματος χάρη δεν έκανε αυτές τις παρεμβάσεις η κυβέρνηση και μείωνε ή καταργούσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μας είπε ότι δεν θα έφτανε στο 1,55 το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν θα έφτανε στο 1,55. Άρα λοιπόν οι παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον ενεργειακό επιθεωρητή είναι σε καλύτερη κατεύθυνση. Έχει πιο θετικό πρόσημο από το να μείωνε ή να καταργούσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γεια σου Παύλο μου, καλημέρα. Σπυρέτο, να σου αναφέρω ότι οι δρόμοι από βόρεια προάστια μέχρι παραλιακή που είμαι τώρα είναι στεγνοί. Σε ακούω καθημερινά, είσαι άρχοντας αδερφέ, Παύλος διανομέας ψωμιού. Α, καλούς δρόμους να έχεις αδερφέ μου και με προσοχή. Και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Από τα βόρεια μέχρι το τέτοιο, να σου πω, δεν περνάς δηλαδή μπροστά από το Real. Κάνε μια στάση ρε φίλοι να αγοράσουμε ψωμάκι. Ε, όχι, μόνο ψωμί έχεις και άλλα καλούδια. Καμιά τυρόπιτα, με γωνία, στρογγυλή, κάτι οτιδήποτε. Ξέρεις, είναι να μας ανοίξει την όρεξή μας. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Παύλο. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, μου γράφει ο Θωμάς, ο ταξιτζής. Έχω την εντύπωση ότι σχετικά με τη βενζίνη κάνετε κάποιο λάθος. Δεν υπάρχει επιδότηση στη βενζίνη. Στη βενζίνη, λέει. Δεν είπα 10 λεπτά από το δηληστήριο. Είπα 10 λεπτά από το κράτος. Όσον αφορά στη βενζίνη, είναι το μοναδικό που δεν συνδράμουν τα δηληστήρια. Ήμουνα πάρα πολύ αναλυτικός. 2 λεπτά μόνο. Μάνο Νέγκρα, μου έδωσες το σκονάκι. Αλλά ναι, το θυμάμαι. Και αυτό της εποχής μας είναι. Τι με κάμνεις, που λέει και ένας φίλος μου. Είναι 10 λεπτά από το κράτος. Και αυτό θα ισχύσει από τις 17 Οκτωβρίου. Υπομονή δύο μερούλες να το δούμε. Γεια σου Στυλιανέ. Καλημέρα, και πού να δεις πόσα θα φέρει εάν ο κόσμος έδινε δημοσκοπικά 18 με 20% στο ΚΚΕ. Διότι ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έδινε διπλά και τρίδιπλα ποσά, μην τυχόν χάσουν την Ελλάδα και τα ωφέλη εις βάρος πάντα του λαού. Αυτό το ποσοστό ως εργαλείο πίεσης, όχι τόσο θεωρητικά η προγράμματος, η επιλογή, αλλά ως εργαλείο πίεσης στους λύκους της Ευρώπης. Τέλος πάντων, το διάβασα το μήνυμα, καταλαβαίνω ότι μάλλον το έχεις γράψει με το τέτοιο. Με το ένα λεπτό, περίμενα να διαβάσω ένα-δύο μηνύματα ακόμα. Σωστό είναι αυτό. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θανάσης, σήμερα είναι καλός ο καιρός εδώ, έχει 17 βαθμούς. Καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πάει αυτό. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνύματα. Θα με μαλώσει ο Λάσκαρης και δεν θέλω. Θα είσαι και αύριο το πρωί εδώ. Τελευταίο νυχτερινό της εβδομάδας. Ή του μήνα. Εμένα είναι το πρώτο τελευταίο νυχτερινό της εβδομάδας. Γιατί αύριο θα έχουμε πρωινό μάλλον, όχι νυχτερινό. Ορίστε, με μπέρδεψες. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Στα δελτία ειδήσεων θα ακούτε Φωνάρα και δημοσιογραφάρα, την Ελευθερία την Τζανακούλη. Κύριε Αγοραστέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το δίωρο και για την υπομονή σας, για τις αντοχές σας γενικότερα, για τις τραγουδάρες. Η κυρία Εύη Βουγιουκριώτη στο 211-200-8200 θα παραμείνει εκεί για αρκετές ωρίτσες ακόμα. Σπυρός Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Αύριο το πρωί πάντως. Για όλους εσάς που δεν θέλετε να με αποφύγετε. Την αγάπη μου, ευχαριστώ για την παρέα. Για χαρά.
1: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ωνάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση. Στο onassis.org.
5: Όνειρο το έχεις να πας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το βραχάτι.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος μετά τις εκτεταμένες πλημμύρες και τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του, ο οποίος παρασύρθηκε εγκλωβισμένος στο αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά. Στο νησί και σε δήμους της Εύβοιας που επλήγησαν από τα φαινόμενα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν σήμερα κλειστά. Νεκρός από ηλεκτροπληξία είναι ένας 14χρονος στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος πάτησε σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο εν μέσω ισχυρών βροχοπτώσεων. Περισσότερα από 3.000 όπλα κατέσχεσαν οι τελεωνιακοί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τα όπλα βρισκόταν σε κοντέινερ που είχαν φτάσει από την Κίνα με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Το φορτίο είχε δηλωθεί ως γυαλιά ηλίου και χάντρες.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ στο Λονδίνο από την Σαχτάρ Ντονέτσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της Super της League Phase του Champions League. Στο Manchester η Paris Saint-Germain κέρδισε με 4-2 τη City. Ακόμα, Ρώμα, Real Madrid 3-4 και Las Clins Liverpool 3-6. Στο μπάσκετ ο Άρης νίκησε με 88-68 την Ιταλική Ντερτόνα στην τρίτη αγωνιστική του Eurocup. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Σήμερα.
0: Σχεδόν αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 6. Πόσο έχουμε σήμερα, κυρία Κασιανή?
1: 15 έχουμε
0: 15
1: σήμερα.
0: 15 Οκτωβρίου, Πέμπτη.
1: Τον εφάγαμε και τον Οκτώβριο το μισό.
0: Ναι, με 14 βαθμούς στο Μαρούσι αυτή την ώρα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. 14.
1: 14 βαθμούς, καλά είναι.
0: Έτσι λέει, μήπως έχει πάθει κανένα πρόβλημα εφαρμογή.
1: Χειρότερα δεν είναι τις προηγούμενες μέρες.
0: Αυτό λέω. Και δίνει 18 το μεσημέρι στις 3 η μεγαλύτερη.
1: Εντάξει, έχει η μεγάλη θερμοκρασία, έχει πέσει η μεγαλύτερη θερμοκρασία της ημέρας, υψηλότερη.
0: Ναι.
1: Γιατί τις προηγούμενες μέρες, αν θυμάστε, ήταν εκεί στο 20-22, ήταν παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα έχουμε λιγότερες βροχές, θα σταματήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είδαμε σε πολλές περιοχές. Δυστυχώς, στη Ρόδο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε στο νησί. Καταστροφές μεγάλες και στην Εύβοια και στη Σκιάθο και στην Αλόνισο και στη Σκόπελο και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας είχαμε χθες πλημμύρες.
0: Είχαμε και ένα νεκρό, αλλά να μου επιτρέψεις, επειδή μου έχει στείλει εδώ πέρα ένας φίλος, ο οποίος τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης, που είναι επαγγελματίας οδηγός, μου λέει. Ανοίγω την παρένθεση, συγγνώμη, έτσι, για να γιατί νομίζω ότι είναι χρηστικό. Στο τελείωμα του Κηφισού, προς Φάληρο, έχουμε ένα αυτοκίνητο στις μπάρες, μου λέει ο φίλος ο Γιάννης. Και έχει, λέει, και τροχέα. Προσοχή, εσείς που κατεβαίνετε τον Κηφισό, παρακαλούμε πάρα πολύ, με μεγάλη προσοχή εκεί στο Πέταλο.
1: Η Ελευθερία Τζανακούλη θα πάρει ένα τηλέφωνο την τροχέα να μας ενημερώσει, να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Όντως βλέπω και στο
0: έκανα
1: χάρτη.
0: Έκανα παρεμβολή, κυρία Κασιανή Βραχάστο.
1: Καλά έκανες. Γιατί βλέπω και στο χάρτη ότι πάνω εκεί στο Σαλιγκάρι, Πέταλο, όπως θες, πες το. Έχει ένα κοκκινάκι. Προσέξτε, ρε παιδιά, 5 ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί. Προσέξτε στους δρόμους.
0: Έχετε το νου σας, παρακαλούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έλεγες για τις καταστροφές.
1: Είχαμε μεγάλες καταστροφές δυστυχώς σε ολόκληρη την Ελλάδα και στον Οροπό είχαμε αρκετές πλημμύρες.
0: Ρε παιδί μου, και έναν άνθρωπο που χάθηκε στη Ρόδο, ο οποίος άκουσα τα ρεπορτάζ από τους συναδέλφους μας στο πανέμορφο νησί της Ρόδου. Ο άνθρωπος αυτός, λέει, εργαζόταν σε ξενοδοχείο, είχε φύγει από το ξενοδοχείο, ήταν αρκετές ώρες στο σπίτι. Εκεί κοντά στο σπίτι είδε ένα ποτάμο, τώρα δεν θυμάμαι πώς το λένε αυτό, να φουσκώνει. Και κατέβηκε, λέει, να αλλάξει θέση στο αυτοκίνητο.
1: Για να μην το πάρει, το παρασύρει το αυτοκίνητο.
0: Και το πήρε το νερό και το με τα τραγικά αποτελέσματα. Δυστυχώς. 62 χρονών.
1: Ξενοδοχείο υπάλληλος, όπως είπες. Δυστυχώς είχαμε αυτή η κακοκαιρία. Πήρε μαζί της και έναν άνθρωπο. Την ίδια ώρα δεν είναι λίγα τα προβλήματα σε οδικό δίκτυο. Έχουν πλημμυρίσει υπόγεια, έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Υπερχείλησαν ποταμοί σε διάφορες περιοχές. Ξημερώσει ο Θεός τη μέρα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και να κάνουμε τον απολογισμό.

0: προβλήματα και στην Εύβοια, ειδικά στη Βόρεια Εύβοια, η οποία, θα σας πω τώρα, από τα χρόνια της αρχαιότητας λειτουργεί ως φυσικός κυματοθράφστης και ασπίδα προστασίας για την Αττική και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Και εκεί υπήρξαν, έχουν καταγραφεί ζητήματα. Κουράγιο ρε παιδιά, εκεί στην Εύβοια. Οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρούνται με πυρκαγιές, με πλημμύρες. Τα καταφέρνουμε και ταλαιπωρούνται όλο τον χρόνο. Και το πανέμορφο φυσικό της περιβάλλον, έτσι, γιατί η Εύβοια είναι καταπληκτική.
1: Νομίζω μετά από εκείνο το καλοκαίρι που κάει και όλη η Εύβοια. Δεν θυμάμαι καν πόσες μέρες και εγώ ήταν, 10-15 μέρες και εγώ ήταν η Εύβοια το καλοκαίρι του 2021. Από τότε ξεκίνησαν
0: τα μεγάλα προβλήματα. Να σου πω ότι ξανακάει και πάλι.
1: Ξανακάει και ναι. Ξαναπλημμύρισε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξανακάει και το καλοκαίρι. Ξαναπλημμύρισε τον επόμενο χειμώνα. Και άκρη δεν βγάζουμε. Αυτά τα πλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνονται, οι αναδασώσεις, τα καμένα.
0: Υπό την. Πώς να το πω τώρα. Διεύθυνση του Σταύρου Μπένου, λες, αν ολοκληρώθηκαν, ε.
1: Ναι.
0: Στείλτε μας κανένα μήνυμα. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr εκεί στην Εύβοια, να μας πείτε σε ποια κατάσταση είναι αυτά τα έργα. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr.
1: Παραδείγματος χάρη, είχαμε τις καταστροφικές και φωνικές πλημμύρες στη Μάνδρα πριν κάποια χρόνια. Φέτος το χειμώνα, να σου θυμίσω ότι υπερχείλησε ξανά από τα μουσική.
0: Δεν σταματάει.
1: Ξαναπλημμύρισε η Μάνδρα.
0: Εννοείται εσύ. Δεν θα σταματήσει η φύση, δεν σταματάει επειδή πήγαμε εμείς και φτιάξαμε αυτά που φτιάξαμε εκεί και νομιμοποιήθηκαν. Είναι γνωστή ιστορία τώρα, μην τη λέμε ξανά. Αλλά δεν, η φύση δεν αλλάζει τις συμπεριφορές. Επειδή πήγαμε εμείς και φτιάξαμε σπίτια ή ξέρω εγώ, αποφασίσαμε να παρέμβουμε πάνω στη φυσική ροή των πραγμάτων. Δυστυχώς.
1: Μαζί σου. Ποιος θέει όμως.
0: Η φύση.
1: Δεν φταίει η φύση. Φταίει το κράτος που επέτρεψε, νομιμοποίησε στη συνέχεια ή επέτρεψε σε άλλες περιπτώσεις να χτιστούν σπίτια πάνω στα ρέματα, να χτιστούν σπίτια πάνω σε μπαζωμένα ποτάμια.
0: Εννοείται, κοριτσάκι μου, αλλά.
1: Δεν πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός. Να πούμε τώρα, εδώ ή θα κάνουμε ένα τεράστιο έργο για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τη φύση από το να ξαναγυρίσει στο φυσικό της χώρο. Ή παιδιά, συγγνώμη, θα πάρετε την τάδε αποζημίωση και πρέπει να φύγετε.
0: Είναι
1: γιατί
0: ένα από τα, πολλά, από τα πολλά πρέπει για το οποίο κάποια στιγμή θα. Τι να πω τώρα, οφείλουν, θα όφυλαν, θα έπρεπε να ακούσουμε μία συζήτηση για το σχέδιο, για το, εννοώ ανάμεσα στα κόμματα. Είναι ένα από τα πολλά πρέπει τα οποία θα τα συζητήσουμε, ελπίζω κάποια στιγμή άμεσα, στο μέλλον.
1: Μας ήρθαν οι πλημμύρες νωρίς φέτος. Ναι. Νομίζω είναι ένα μάθημα αυτό για να προετοιμαστούμε καλύτερα για το χειμώνα που έρχεται.
0: Ναι, ακόμα και από τις φωτιές να ξέρεις, στις πλημμύρες... Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος, διότι στις φωτιές μπορείς να παρατάξεις δυνάμεις, να πεις ότι θα έχεις και ένα αέρια μέσα, κάπως να φτιάξεις ένα φραγμό αναχέτησης. Στις πλημμύρες τι θα κάνεις ακριβώς.
1: Στις πλημμύρες πρέπει να έχεις κάνει καλή προετοιμασία. Αν δεν έχεις κάνει καλή προετοιμασία, κλαύει τα χαράλα. Μετά όταν έρθει η βροχή, τέλος.
0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε. Έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρυθμίση των ήχων.
1: Έχουμε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200.
0: Κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200. Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης, στούντιο παπάκι.
0: Ναι, πες.
1: Στούντιο παπάκι, realfm.gr για τα email σας.
0: Μέχρι τις 8, 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο Real FM 97,8.
1: Εκτός από την κακοκαιρία χθες, είχαμε και τις ανακοινώσεις των μέτρων.
0: Μάλιστα.
1: Των πολυπόθητων αυτών μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμέναμε τόσο καιρό. 40 λεπτά λοιπόν είναι η επιδότηση του πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατίθεται από σήμερα. Θα διαμορφωθεί σαν μέση τιμή στο 1,55 ενώ η μέση τιμή θα ήταν στο 1,95. Αυτά τα 40 λεπτά είναι 20 λεπτά από το κράτος και 20 λεπτά από τα διελιστήρια. Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης τώρα είναι 1.350.000 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Όχι, 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, με συγχωρείς, αλλά για αυτούς που, για αυτά τα 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, το πετρέλαιο θα είναι σαν να το αγοράζουν 1,35. Ουσιαστικά δηλαδή η επιδότηση που θα πάρουν, τα χρήματα αυτά δηλαδή, θα είναι σαν να έχουν πάρει 20 λεπτά φθηνότερα από τους υπόλοιπους το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Κυρίως για την ορεινή Ελλάδα. Έτσι, οι επιδοτήσεις οι οποίες τρέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό αφορούν την ορεινή Ελλάδα περισσότερο.
1: Ακούω χθες το φίλο μας, τον Νίκο Τωρογκάκο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το Αντένα. Έχει κάνει μια άσκηση ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Στη Δημητσάνα, ας πούμε, σε ένα σπίτι στη Δημητσάνα που θα βάλει 2.000 λίτρα, 2 τόνους.
0: Ναι.
1: Η επιβάρυνση από πέρυσι με επιδότηση και με επίδομα θα είναι στα 2.400 ευρώ. Θα πληρώσει κάποιος που και δικαιούται επίδομα θέρμανσης και δικαιούται
0: και
1: θα πάρει την επιδότηση. Για δύο τόνους.
0: Α, για δύο τόνους.
1: Με επιδότηση αλλά χωρίς επίδομα, δηλαδή με την επιδότηση αυτή που υπάρχει, αλλά δεν δικαιούται επίδομα, θα πληρώσει 3.100 ευρώ. Θα είναι 700 ευρώ παραπάνω, ας πούμε, στους δύο τόνους για κάποιον που δεν δικαιούται το επίδομα θέρμανσης. Γιατί να πούμε ότι δεν άλλαξαν τα κριτήρια σε σχέση με πέρυσι. Απλά αυξήθηκε κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για όσους το δικαιούνται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ, έλα και πες, ναι, πες και τα υπόλοιπα.
1: Μετά έχουμε και την επιδότηση, μωρέ, μπορώ να μιλήσω, την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη, που παραμένουν όσοι έχουν, γιατί τις ίδιες τιμές θα δούμε, εκτός αν αυξηθούν λόγω πολέμου, λόγω συγκυριών, λόγω, δεν ξέρω λόγω τι. Η επιδότηση παραμένει ίδια τουλάχιστον για τις 15 μέρες που έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα λογικό είναι κάποια από εσάς να λέτε, παιδιά, τα 40 λεπτά αυτά τι να μου κάνουν εμένα, πού θα ζεσταθώ, και πάλι το 1,55 είναι μια τιμή πολύ μακριά από το πορτοφόλι μου ή από τις ανάγκες μου, από το ρεαλισμό μου, από την πραγματικότητά μου. Και για να έρθουμε να το κάνουμε λίγο πιο έτσι Αττικό, οι πολυκατοικίες οι οποίες για μία ακόμα χρονιά, για ένα ακόμα χειμώνα δεν πρόκειται να γεμίσουν τον καυστήρα. Σύμφωνοι, δεν το συζητάμε, δεν είναι φθηνή η τιμή 1,55 για το πετρέλαιο. Είναι προφανές όμως ότι το 1,95 θα ήταν μια κατόρθωτη τιμή. Δηλαδή, πού αν το πιάσεις αυτό. Αν πρέπει να βάλεις 2-3 λίτρα, στα 3 λίτρα μάλλον. 3 λίτρα, συγγνώμη. Λοιπόν, στους 3 τόνους. Στους 3 τόνους, αν πρέπει να πληρώσεις 6 χιλιάρικα. Είναι μια τιμή που δεν την έχεις. Όταν συζητάμε για οικογένειες οι οποίες βρίσκονται στο μέσο όρο, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω και οι οικογένειες πάνω από το μέσο όρο δεν μπορούν να δώσουν 6 χιλιάρικα για πετρέλαιο.
0: Ακούω επίσης την κριτική που έρχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λέει, αυτά είναι μέτρα ασπιρίνη. Μάλιστα. Καταργήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάρα πολύ ωραία. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να καταργηθεί. Με τι θα την κατασταθεί? Γιατί δεν το λέτε κι αυτό? Βγαίνουν και λένε αυτοί εδώ που κυβερνάνε, καλός ή κακός, σε συνεννόηση με τους άλλους που είναι στις Βρυξέλλες, ότι παιδιά αυτό είναι 4,5 δις, πώς είναι. 4 δις. Αυτά τα χρήματα από πού θα τα πάρετε, πώς θα την κατασταθούν? Αν είναι να μας κλείσετε, όπως λέτε, να προτείνετε να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να φορολογηθούμε από κάπου αλλού, είναι 4 δις. Okay. Αν είναι να το ρυθμίσουμε έτσι, να μας πείτε και από πού θα τα πάρετε. Η γνωστή αυτή ανάγκη. Περισσότερο στη ζωή δεν πρέπει να σε ανησυχεί αυτό που ξέρεις, αλλά αυτό που δεν ξέρεις. Δεν πρέπει να σε ανησυχεί αυτό που ακούς, αλλά αυτό που δεν ακούς. Ακούω επίσης και την άλλη κριτική που γίνεται, ότι λέει όταν κυβερνούσαμε εμείς, οι προηγούμενοι, οι προπροηγούμενοι, ήταν, λέει, το πετρέλαιο θέρμα στο 1,10. Και η αμόλυβδη ήταν, ξέρω εγώ, στο 1,28. Πολύ ωραία. Αλλά στο ενδιάμεσο όμως, έχεις μια εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία. Έχεις τους Χούθη, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και βαράνε τη Σαουδική Αραβία πριν να ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία στην Τεχεράνη από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Και έχεις και τα ασθενά του Ορμούς. Μερικές φορές η κουβέντα που γίνεται εδώ στην Ελλάδα είναι πραγματικά κωμικοτραγική. Σαν να είμαστε μόνο εμείς εδώ. Να μην υπάρχουν οι υπόλοιποι απ' έξω. Και με βάση αυτά που γνωρίζουμε, αλλά και αυτά που αγνοούμε, βγάζουμε συμπεράσματα και λέμε, α, εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα. Κάντο, ρε μεγάλε. Αλλά άλλος είναι ηλίθιος, ο οποίος προφανώς και βλέπει ότι χάνει από παντού με αυτή την ακρίβεια, με αυτό το κύμα των ανατιμήσεων. Είναι βλάκας δηλαδή. Έχεις βρει εσύ κάτι που δεν το έχει εντοπίσει αυτός και οι υπόλοιποι στην Ευρώπη, γιατί δεν έχουν βρει τη μαγική λύση που έχεις σκεφτεί εσύ? Αυτή η συζήτηση συνεχίζεται.
1: Θες να πάμε να ακούσουμε αυτή τη συζήτηση, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση ακούγοντας τα πρόσωπα? Γιατί ο Πρωθυπουργός χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα που υπάρχει λόγω των πολέμων που εμείς συγκεκριμένα είμαστε και ανάμεσα. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
2: Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε ένα βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αέριου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, μέχρι αυτά τα οποία ανακοίνωσα πρόσφατα, συμπληρωματικά μέτρα για να στηρίξουμε την βιομηχανία μας, μέχρι παρεμβάσεις που κάνουμε στο αγροτικό, στο αλιευτικό πετρέλαιο.
0: Προφανώς αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού έρχεται σαν απάντηση, υποθέτω, δεν ξέρω, στην φράση του κ. Αλέξη Τσίπρα, ότι ξαναπάμε πάλι σε τι είπε.
1: Ότι έχουμε μια τύπη λιτότητα, είπε. Θες να θυμηθούμε τη δήλωσή του και να τη σχολιάσουμε τον κ. Τσίπρα για τη λιτότητα.
3: Οι πολίτες όλοι και εσείς όλοι μας αισθανόμαστε ένα όρατο μνημόνιο να μας πνίγει. Και ποιο είναι αυτό, βεβαίως δεν είναι η Τρόικα, γιατί τη διώξαμε την Τρόικα, καταφέραμε να τη διώξουμε, η οποία έκοβε μισθούς, αλλά είναι η ακρίβεια.
1: Δεν έχουμε τώρα Τρόικα, αλλά έχουμε ακρίβεια.
0: Ναι, αόρατο μνημόνιο.
1: Το
0: χαρακτηρίζει ως αόρατο μνημόνιο. Ναι, αλλά μήπως όμως με βερμπαλισμούς και με πρόχειρες λύσεις, εύκολες λύσεις, ξαναβρεθούμε από ένα αόρατο μνημόνιο σε ένα αόρατο μνημόνιο. Επίσης, επειδή τον ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει, διώξαμε την Τρόικα. Την Τρόικα τη διώξαμε υπογράφοντας δεσμεύσεις για τα επόμενα πολλά χρόνια. Θέλω να πω, οι δεσμεύσεις, η Τρόικα μπορεί να φύγει, οι δεσμεύσεις παραμένουν. Και αυτή είναι μια ιστορία που ανακυκλώνεται, γιατί κάθε φορά έρχεται κάποιος και λέει ότι εγώ μπορώ καλύτερα, πάρα πολύ ωραία, να μας το πεις πιο συγκεκριμένα. Ο Ανδρουλάκης κάνει μια προσπάθεια, προτείνει το ιταλικό μοντέλο. Σου λέει το ιταλικό μοντέλο. Απ' την άλλη, βέβαια, αυτό που δεν λέει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ότι η Ιταλία είναι σε πτήρηση. Αν είναι αυτοί να πάνε σε μια διαδικασία μνημονίου, ενδεχομένως και να τα αντέχουν. Εγώ αναρωτιέμαι, εμείς εδώ στην Ελλάδα αντέχουμε να ξαναπάμε πάλι σε μια διαδικασία μνημονίων? Να τα σκεφτούμε, αυτά είναι τα διλήμματα των εκλογών. Χωρίς να λέει κανείς ότι είναι ικανοποιημένος από το 1,55 ή από το, πώς το λένε, από το 2,20 της αμόλυβδης. Αυτά όμως πρέπει να συνυπολογίζονται. Και τώρα έρχεται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πάει σήμερα εκεί η κυβέρνηση, θα πάει πρωθυπουργός. Θα τονίσει την ανάγκη μείωσης των τιμών ενέργειας και στοχευμένη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων, διατηρώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα, γιατί αυτό είναι που θέλουν να ακούν οι Ευρωπαίοι. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ, θα επισημάνει την ανάγκη επανεξέτασης ενεργειακής ασφάλειας και προσαρμογής της πολιτικής λόγω της πράσινης μετάβασης και του υψηλού ενεργειακού κόστους. Ερχόμαστε στην πράσινη μετάβαση. Ακούω επίσης πολιτικούς που λένε, γιατί ο λιγνίτης και η εξόρυξη και γιατί δεν χρησιμοποιούν λιγνίτη. Για δεν λέτε όμως και το πράσινο τέλος. Για δεν λέτε μάλλον. Για δεν λέτε και την επιβάρυνση την ευρωπαϊκή που συνοδεύει το λιγνίτη και τον κάνει πιο ακριβό από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αυτό γιατί δεν το λέτε? Υπάρχουν κάποιοι που προτείνουν λιγνίτη. Σου λέει πάμε στο λιγνίτη. Ξανά πάλι. Ναι. Ο φόρος που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει την εξόρυξη του λιγνίτη πολύ πιο ακριβή από το πετρέλαιο και από το φυσικό αέριο. Αυτό γιατί δεν το λέτε? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ωραία είναι όταν δίνει επιδοτήσεις. Όταν σου βάζει όμως, ξέρετε, τα λεφτά που έρχονται από εκεί, συνοδεύονται από υποχρεώσεις. Έχουμε υπογράψει μαζί με τους υπόλοιπους ότι ο λιγνίτης έχει αυτό το φόρο. Γιατί δεν λένε ολόκληρη την πραγματικότητα, ρε παιδάκι?
1: Ίσως να είναι κάτι που πρέπει να ζητήσει αυτό ο Πρωθυπουργός. Για το χρονικό διάστημα της ενεργειακής κρίσης να έρθουν τα πρόστιμα για την ηλεκτρική ενέργεια που λιγνίτη.
0: Καλά, εδώ δεν μπορούν να αποφασίσουν αν θα βοηθήσουν στις άμεσα τώρα,
1: γιατί
0: δηλαδή τις επόμενες εβδομάδες.
1: Αυτά που ζητάει, ξέρουμε ότι θα τα πάρει. Να το ζητήσει. Αν θα το πάρει, θα δούμε.
0: Το ευρωπαϊκό τέλος λιγνίτη δεν είναι αποφασισμένο τώρα, τις τελευταίες εβδομάδες, παύλα χρόνια. Έχει αποφασιστεί εδώ και δεκαετία και πλάς.
1: Το ξέρουν,
0: δηλαδή, τρεις-τέσσερις κυβερνήσεις το ξέρουν.
1: Δεν διαφωνώ με αυτό. Ναι. Απλά λέω ότι είμαστε σε ένα πόλεμο στην ουσία. Και εμείς, σε έναν ενεργειακό πόλεμο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Ναι. Δεν πρέπει να πάρθουν εκτακτά μέτρα. Κάθονται και συζητάνε το οποίον του οποίου κάνετε οικονομία.
0: Σου λέει ο αρμόδιος επίτροπος να κάνετε οικονομία στο ρεύμα και στα καύσιμα. Να μην οδηγείτε τόσο πολύ με τα αυτοκίνητά σας. Αυτή είναι η άποψή τους, ότι έτσι πρέπει να το ρυθμίσουμε.
1: Αγκαλιαστείτε,
0: να ζεσταίνεστε ακριβώς. Και να κοιμηθείτε μαζί, ας πούμε, να είσαστε πολύ στο αυτό, να ζεσταίνεστε.
1: Φτάνομαι σε ένα δωμάτιο που να ξαπλώνω κλεισίσμα. Δεν είναι όμως αυτή η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Φαίνεται ότι θα συμφωνήσουν στο να χρησιμοποιηθούν τα υπερέσοδα από τους φόρους αυτή τη στιγμή στα καύσιμα, να επιτραπεί να χρησιμοποιηθούν τα υπερέσοδα για, τους, για να στηριχθούν οι κοινωνίες. Θα το επιτρέψει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα δούμε πώς θα πάει.
1: Το έχει ζητήσει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι πρώτος του Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι θα το επιτρέψουν αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται από τις Βρυξέλλες.
0: Ο κόσμος απ' την άλλη, καλά, προφανώς αγωνία, λογικό είναι, καλά λέει. Παιδιά, εγώ θέλω να πάρετε μέτρα, εδώ από ό,τι φαίνεται θα έρθει ένας χειμώνας. Το φθινόπωρο είναι πιο δροσερό από πέρσι και από πρόπερσι, μου σου πω. Άρα ο χειμώνας που έρχεται έχει ανάγκες. Όχι μόνο στα ορεινά και στα παιδινά, μάλιστα. Πάρα πολύ σωστά. Οι άλλοι όμως λένε, α, ξέρετε κάτι, εμείς εδώ είμαστε υποχρεωμένοι στις Βρυξέλλες, εννοώ, να προσέχουμε, διότι ήδη έχουμε σοβαρά ζητήματα και βλέπουμε ότι έρχεται και άλλη μια κρίση. Μπορεί να έρθει άλλη μια κρίση. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Όλα αυτά θέλουν μια συνεννόηση. Εδώ είμαστε στη λογική, γιατί δεν κάνει μονομερός να προχωρήσει, να πάρει την απόφαση και μετά βλέπουμε, ρε παιδί μου. Γιατί αυτό το δοκιμάσαμε στο παρελθόν και είδαμε μετά τις ευχάριστες συνέπειες, που δεν ήταν καθόλου ευχάριστες.
1: Έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη για το θέμα, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα με το διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Η Μόμιξ στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Άλις. Μόμιξ Άλις. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Μόμιξ. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. και δεν θα τον σταματήσει
15: για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Φέτος ο Grinch αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
15: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία

0: Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Να λάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης καλεί την Ευρώπη ο Πρωθυπουργός. Τονίζει ότι καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αναλυτικά στο real.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, ένας νεκρός και εκτεταμένες ζημιές από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στο νησί και σε δήμους της Εύβοιας που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα.

0: 33 λεπτά μετά τις 6. Έλα, καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Άλλη μια μέρα του Οκτωβρίου. 15 σήμερα, ημέρα συνόδου κορυφής. Να πούμε την καλημέρα μας στον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα, φίλε Παύλο. Καλημέρα. Στον Στέφανο, καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Στον Παναγιώτη. Όσο και με λέει ξύλα στην Αττική, δεν παίρνουμε τίποτα. Καλώς ήταν. Στον Ιωάννη. Γεια σου, ρε εσύ, Ιωάννη. Ο Ιωάννης bypass ευός μου από την Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας. Αγαπητή Κασιανή, το κράτος διοικείται από πολιτικούς στους οποίους εμείς ψηφίζουμε. Η πολιτική αυτή δεν ήταν σε ένα θερμοκήπιο και βγήκαν όλοι χαλασμένοι. Τα καλύτερα φιντάνια από την κοινωνία ήταν.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη, που κάνεις και το πρωινό σου τρέξιμο.
0: Λοιπόν, γεια σου, ρε Στάθη. Εντάξει, Στάθη μου, έλα, καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Εσύ εκτιμάς ότι η Μητσοτάκης λες να μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δεν βάζω εγώ χέρι σε κανέναν, αδερφέ. Δεν βάζω. Λες επίσης, δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Μητσοτάκη, αρκεί να σταματήσει αυτό το μαρτύριο. Μητσοτάκη, θέλετε Μητσοτάκη. Όχι, θες να φωνάζω. Τι θες, πες μου, εσύ, γράψε εδώ πέρα. Που δεν έχω, εγώ δεν έχω πει Μητσοτάκη που λες. Βάζω ζητήματα, βάζω θέματα. Υπάρχει, ξέρεις, η κριτική στην κυβέρνηση, αλλά υπάρχει και η κριτική στην αντιπολίτευση. Προφανώς και συζητάμε για την κυβέρνηση και λέμε ότι πιέζεται η πλειοψηφία γιατί χρειάζονται καλύτερα μέτρα. Μέτρα τα οποία θα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Πιο αισιόδοξη την εκτίμηση ότι μπορούμε να περάσουμε ένα χειμώνα δύσκολο. Αλλά αδερφέ, κρίνεται και αντιπολίτευση από τον ρεαλισμό των προτάσεών της. Τι σε χαλάει σε αυτή τη συζήτηση? Άμα θέλεις εσύ να βλέπεις παντού Harry Potter με μαγικά ραβδιά, είναι δικό σου δικαίωμα. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν πείθεται πλέον από την χαριποτίαση. Τη ζήσαμε τη χαριποτίαση.

0: πριν από 11 χρόνια με τις γνωστές συνέπειες. Εσύ μπορεί να είσαι ακόμα εκεί. Δικαίωμά σου. Ταξίδεψε στο όνειρο.
1: Ξέρεις ποιοι δεν ταξιδεύουν στο όνειρο?
0: Τι?
1: Όσοι αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού εκεί στο Μοσχάτο.
0: Για πες.
1: Αυτό το
0: έχουμε κάτι παραπάνω.
1: Αυτό το ατύχημα που είπαμε πριν εκεί πάνω στο Σαλιγκάρι Πέταλο, όπως θέλετε πείτε το.
0: Στο τελείωμα του Κηφισού, στο Φάληρο.
1: Εκεί όπου σε στρίβεις για να βγεις Ποσειδώνος ή να πας προς. Για να βγεις προς την Προσήπωση.
0: Μάλιστα.
1: Ποσειδώνος, έχει δημιουργήσει κυκλοφορία από πιο ψηλά στην κάθοδο του Κηφισού. Μετά τη συμβολή με την. Από χαμηλά. Οπότε έχετε τον νου σας, προσπαθήστε να αποφύγετε αυτή την ώρα την κάθοδο του Κηφισού σε αυτό το σημείο. Δηλαδή βγείτε νωρίτερα πριν πρέπει να πάτε προς Μικράς Ασίας, ας πούμε, και στην Πειραιός. Όσοι κατεβαίνετε αυτή την ώρα τον Κηφισό προς Πειραιά ή προς Ποσειδώνος, βγείτε από το αντίθετο ρεύμα. Στην άνοδο έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις για αυτή την ώρα από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών η γνωστή μεγάλη ουρά που ταλαιπωρεί το πρωί τους οδηγούς από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο και επηρεάζεται και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν ξανά τον φίλο μας τον Γιάννη, τον επαγγελματία οδηγό που μου έστειλε στο Messenger την ενημέρωση και όπως το βλέπω εστιάζοντας την εικόνα στο χάρτη Κασιανή μου, εσύ πολύ καλά κάνεις και δίνεις εναλλακτική στους φίλους μας. Εμείς σας ευχαριστούμε την προσοχή. Παρακαλούμε, μειώστε ταχύτητα κατεβαίνοντας στο Κηφισό από το ύψος της Πειραιός περίπου, όπως λέει η Κασιανή. Κόψτε, διότι μπροστά σας περιμένει μποτιλιάρισμα και το πρόβλημα με το αυτοκίνητο το οποίο έχει βρει σε μπάρες, όπως μας έλεγε ο φίλος μας ο ακροατής, ο οδηγός, είναι στη μέση του κύκλου. Κατεβαίνοντας, βγαίνοντας δηλαδή από Κηφισό για να πιάσετε τη λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί στη μέση του κύκλου είναι το αυτοκίνητο. Αλλά με μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων πιο πίσω. Κάντε κουράγιο όσοι βρίσκεστε αυτή την ώρα εκεί ακινητοποιημένοι.
1: Είχαμε μείνει λοιπόν στον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες, μετά τα ήταν καιρό των ανακοινώσεων, έκανε μια πρόταση για το τι πρέπει, τι θα μπορούσε να γίνει και ότι θεωρείται εξαπάτηση το ότι δεν έχει γίνει για την ακρίβεια και για την ενεργειακή κρίση. Πάμε από τον
0: Ανδρουλάκη. Για πάμε.
2: Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180. Άρα πόσα δώσανε? 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5 που λένε σήμερα να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν είναι εξαπάτηση?
1: Σου λέει από τον προϋπολογισμό ήταν τόσο για να δοθούν στην ενέργεια.
0: Ναι.
1: Έχουν πάρει υπερέσοδα από το ΦΠΑ τόσα. Άρα τους μένουν ένα ποσό. Τους μένει ένα ποσό. Γιατί δεν το δίνουν στην κοινωνία?
0: Και βγαίνει μετά ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και λέει ότι από τον Απρίλιο έχει δώσει η κυβέρνηση 1 δισεκατομμύριο. 1 δισεκατομμύριο λέει ότι έχει δώσει. Καθένας, καθεμιά, πιστεύει όποιον θέλει. Πιστεύει στον Ανδρουλάκη, καλά κάνει. Πιστεύει στον Μαρινάκη, καλά κάνει. Πιστεύει στον Τσίπρα, πολύ καλά κάνει. Αλλά όταν προτείνεται η Ιταλία, γιατί το βρήκα εδώ πέρα με αφορμή το μήνυμα του φίλου μας στο Στάθη που προτείνει το μοντέλο της Ιταλίας. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και δεν λέμε όμως ότι βρίσκεται υπό δημοσιονομική επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω υπέρβασης του ορίου του 3% στο δημοσιονομικό της έλλειμμα. Αυτό δεν το λέμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ όλοι έχουμε συμφωνήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες, έχουμε υπογράψει αυτό όλες οι χώρες. Ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Πάμε να τους καταργήσουμε. Σύμφωνοι, πάμε. Αλλά μετά, μην ψαχνόμαστε να λέμε πω ότι μας έσκασε πάλι. Γιατί και στα μνημόνια εμείς πληρώσαμε τις μαγκές τότε των προηγούμενων που λέγανε και τα λεφτά τα οποία υπήρχαν εκεί ήταν εμπόλικα και βγάζανε από τις επόμενες γενιές βγάζανε. Εμείς τα πληρώσαμε. Όλοι. Εσείς που ακούτε, εμείς εδώ, εμείς τα πληρώσαμε. Ποιος τα πλήρωσε? Να διδαχτούμε για κάτι από τις κρίσεις. Μην λέμε ήρθαν τα μνημόνια, τα διώξαμε, δεν έχουμε μνημόνια, μα τα έχουμε υπογράψει τα μνημόνια. Ήταν το μνημόνιο, ήταν διάρκεια 6 μηνών ή 2 ετών. Δεν έχουν υπογράψει, δεν έχουν υποχρεώσεις αυτοί εδώ που κυβερνάνε και οι επόμενοι για τα επόμενα πολλά χρόνια. Πάλι το μουτζούρι θα παίζουμε εδώ πέρα. Ποιος είναι καλύτερος και ποιος έχει το μεγαλύτερο μαγικό ραβδί?
1: Μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε όλοι αυτό. Μαγικά ραβδιά και λεφτό δεν τελειώσαν.
0: Και σωτήρες πολλούς.
1: Ό,τι πάθαμε, πάθαμε. Ό,τι είχαμε, είχαμε. Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Έχουμε χωράφια με σωτήρες. Παίρνουν σωτήρες και βγαίνουν. Μαζικά βγαίνουν.
1: Τα θερμοκήπια που έλεγε ο Γιάννης, ο bypass σεβοσμού.
0: Ναι, ναι.

0: Θες να πάμε τώρα στα εθνικά μας.
1: Για πάμε.
0: Υποβλήθηκε, λέει, το αίτημα για την έκδοση Ναύτεξ για να ξαναρχίσουν οι εργασίες για το
1: καλώδιο ηλεκτρικής
0: διασύνδεσης με την Κύπρο. Αντιδράσεις ακόμα από την από πλευρά Τουρκίας δεν έχουμε. Τουλάχιστον δεν έχουμε ενημερωθεί. Δεν ξέρω τα πρωτοσέλιδα, τα τουρκικά τι μπορεί να έχουν σήμερα το πρωί. Δεν είχαμε αντιδράσει μέχρι στιγμή στην Τουρκία. Έχουν τα δικά τους που ασχολούνται οι Τούρκοι εντός της χώρας τους. Θα τα συζητήσουμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένα καλό βήμα το ότι ξαναρχίζουμε τις εργασίες για την πόντιση του καλωδίου.
1: Μάλιστα.
0: Που τόσους λόγους έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και δεν έχουμε κανένα να μας απειλεί από εκεί πέρα, κανείς σίγουρα.
0: Ακόμα σου λέω, παιδάκι.
1: Κανένας δεν μας απειλεί. Ακόμα. Ούτε ένα πρωτοσέλιδο, ούτε κάποιος ειδικός εκεί που να βγαίνει και να λέει: άμα πάμε εκεί σε εκείνο το νησί, σε. Το πολύ 2-2,5 ώρες το έχουμε πάρει ολόκληρο ή αυτό.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Δεν έχουμε τέτοια.
0: Δεν πήγα στο τουρκικό περίπτερο εδώ από κάτω, δεν κατέβηκα ακόμα να πάρω τις εφημερίδες.
1: Γιατί
0: οπότε
1: δεν
0: θα τις πάρω και θα σου πω. Ο Νίκος δεν μας έχει στείλει κάτι ακόμα να νουρς που είναι τα ναι. Πιάνει κατευθείαν.
1: Κάνε εντύπωση, τι έχουν πάθει.
0: Θα βάλει τον Μπαχτσελίδη μάλλον να ξαναπεί τίποτα όπως είπε προχθές.
1: Τι, α, ναι, που είπε ότι.
0: Όποια συμμαχία και να κάνουμε δεν μας σώζει τίποτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, ο γαλλικός παράγοντας, νομίζω ότι είναι η εταιρεία, η Meridian, η οποία έχει αναλάβει το έργο, την πόντιση του καλωδίου. Να δούμε βεβαίως και με ποιο τρόπο επίσης θα κινηθεί η Κύπρος. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο κάποια στιγμή μέσα στο δημόσιο διάλογο θα πρέπει να το δούμε. Η πολιτική μας, μήπως θα έπρεπε, άκουγα τον Σάββα Καλυντερίδη προχθές στην Αβιντεάκη και έλεγε μήπως να δουν οι πολιτικοί μας κάποια στιγμή να ενημερωθούν, λέει, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προφανώς από το αρμόδιο πρωτό Υπουργείο Άμυνας, για τα σχέδια που έχουν οι Τούρκοι τα πραγματικά, γιατί βλέπω ότι βγαίνουν και κάνουν μια ωραία συζήτηση στο κοινοβούλιο περί ανέμων και υδάτων, ωραία τοποθετούνται. Να δουν, ρε παιδί μου, ποιες είναι οι κινήσεις. Γιατί με τον τρόπο που παραβιάζουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, παραβάσεις, παραβιάσεις, δείχνουν τι περίπου επιδιώκουν. Μου σου πω τι ακριβώς επιδιώκουν. Μήπως θα ήταν, λέω τώρα εγώ, χρήσιμο βουλευτές όλων των κομμάτων και οι ανεξάρτητοι να περνάγανε από μια ενημέρωση από το Υπουργείο Άμυνας, να έχουν μια εικόνα, ρε παιδί μου, πάει το πράγμα. Γιατί ωραίες συζητήσεις ακούμε, ωραία θέματα σου λέει, πάρουμε, γιατί να πάρουμε, καθόμαστε εδώ και συζητάμε, γιατί να πάρουμε τα F-35, τα χρειαζόμαστε. Γιατί να πάρουμε, ξέρω εγώ, ΜΕΚΟ, φρεγάτες, τις χρειαζόμαστε. Είναι ωραία συζήτηση αυτή, άκουσα και την κυρία Διαμαντοπούλου εσχάτως να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, από το ΠΑΣΟΚ.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, από το ΠΑΣΟΚ.
1: Βεβαίως, ότι 4-4-2 στα F-35, αφού είναι στο ΝΑΤΟ οι Τούρκοι. Αφού είναι στο ΝΑΤΟ, είναι δυνατόν οι Τούρκοι να μας επιτεθούν αφού είναι στο ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ, είναι.
0: Το είπε αυτό, κύριε Διαμαντοπούλου.
1: Έτσι διάβασα. Ότι έκανε μια τέτοια δήλωση, μια τέτοια σημείωση. Γιατί να μην ενημερωθούν πρώτα αυτοί και μετά να κουβεντιάσουν μαζί μας και να τους ακούσουμε και εμείς στο δημόσιο διάλογο. Εκτός και αν θεωρούν ότι αυτή η αφέλεια με την οποία τοποθετούνται κάποιοι είναι ρεαλιστική. Μπορεί να θεωρούν ότι είμαστε το Βέλγιο, ρε παιδί μου, ότι είμαστε η Ελβετία. Όπως έγραφε ένας φίλος εδώ προχθές, ότι το Βέλγιο, λέει, πορεύτηκε 2 χρόνια χωρίς κυβέρνηση. Έτσι μας έγραφε ένα μήνυμα προχθές.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Μπορεί να θεωρούν ότι έχουμε σύνορα με την Ελβετία, ας πούμε. Με την Ολλανδία και με το Λουξεμβούργο. Γιατί να μην ενημερώνονται σωστά, ρε παιδί μου. Και να πρέπει μετά εγώ να κάνω εδώ πέρα αυτή τη συζήτηση μαζί σου και να έρχονται 10 να με βρίζουν. Αυτή είναι δουλειά των πολιτικών. Εάν εκτιμά κάποιος πιστεύει, θεωρεί, ότι δεν χρειαζόμαστε αυτά τα συστήματα, ότι δεν χρειαζόμαστε να έχουμε ισχυρούς συμμάχους στην περιοχή, να βγει να το πει ξεκάθαρα και να πει, όπως είχε πει κάποτε ένα στέλεχος εκεί, μεσαίο, ξέρω εγώ τι ήταν, θα το ρισκάρουμε. Να το πείτε όμως. Να καταγραφεί στο δημόσιο διάλογο. Εάν δίνετε την εντύπωση στον κόσμο ότι είναι περιττό το κόστος για να πάρεις τα αεροπλάνα αυτά, για τις φρεγάτες, πρέπει να εξηγήσετε τι ρισκάρετε ακριβώς. Σε συνθήκες αναθεωρητισμού, σε συνθήκες που βγαίνει ο Τραμπ και λέει ο Καναδάς, μ' αρέσει ο Καναδάς. Νομίζω ότι ολόκληρος θα μπορούσε να είναι μια πολύ όμορφη πολιτεία για μας. Ή η Γρυλανδία, όπως ρυθμίστηκε το θέμα προσωρινά, κάποιοι λένε, άλλοι λένε ότι ρυθμίστηκε και τελείωσε. Ή οι Ρώσοι επίσης, ή οι Τούρκοι, που έχουν, διατηρούν στρατό παντού γύρω τους ενώ. Ας βγουν οι πολιτικοί να μας πούν ξεκάθαρα αυτοί που είναι κατά της συγκεκριμένης στρατηγικής εξοπλισμών τι ακριβώς προτείνουν. Αλλά να ενημερωθούν όμως πρώτα. Εγώ συμφωνώ με την πρόταση. Από μία ενημέρωση. Αρκεί να δουν, ρε παιδί μου, μια εβδομάδα επιχειρησιακής δραστηριότητας της Τουρκίας στο Αιγαίο. Φτάνει αυτό. Αν θέλουν να το κάνουν. Μα αν δεν θέλουν να το κάνουν. Αλλά οι τοποθετήσεις του τύπου πάμε με σταφίδες και κάστανα και με τη σημαία της ειρήνης και με ένα περιστέρι πάνω να... Εμείς να πάμε. Να πάμε. Η κουβέντα που γίνεται στην Τουρκία, έχουν αντίληψη αυτοί που κάνουν αυτές τις τοποθετήσεις ποια είναι? Βγαίνουν κάτι τύποι εκεί οι οποίοι είναι απόστρατοι, ξέρω εγώ, είναι αναλυτές, λέει, και περιγράφουν με ποιο τρόπο θα πάρουμε τα νησιά, θα τα ελευθερώσουμε. Με ποιο τρόπο θα πάμε μέχρι τον 25ο παράλληλο και πιο μέσα κιόλας για να κάνουμε εμείς, λέει, να έχουμε εμείς την επιμέλεια της διάσωσης. Και μετά βγαίνει ο Μπαχτσελή, ο οποίος είναι εταίρος, όπως είπε η Κασιανή, του Ερντογάν, και λέει: «Α, θα έρθετε και θα πάρετε από εμάς άδεια». Και καλά, ο Ερντογάν παρουσιάζεται ως η ήρεμη δύναμη. Ποιος? Ο Ερντογάν είναι η ήρεμη δύναμη γιατί όλοι από κάτω βράζουν. Βγαίνουν και μαλλιστές, κατηγορούν τον Ερντογάν ότι λέει είναι υποχρεωτικός απέναντι στην Ελλάδα. Και καθόμαστε εμείς και συζητάμε το πέρα και λέμε: «Αχ, περιτά τα F-35. Τι τα θέλουμε τα Ραφάλ? Τις Μπελαρά γιατί τις πήραμε? Περισσεύανε κάτι χρήματα και είπαμε δεν πάρουμε τίποτα όπλα να έχουμε.
0: Να στολίσουμε το Αιγαίο».
1: Ναι ρε παιδί μου, έχουν 4 δισεκατομμύρια. Τα 4 δισεκατομμύρια περισσεύανε, να τα δώσουμε στον κόσμο, να τα πάρουμε ένα Ραφάλ να εξυπηρετήσουμε γαλλικές εταιρείες. Αυτή η κουβέντα, αν εξυπηρετεί, δηλαδή έρχονται κόμματα τα οποία από τη μία καταγγέλνουν με το δάχτυλο, αυτό έχει δείξει η ζωή, και μετά κυβερνάνε. Άντε με τα αναρρυθμίσεις. Μα με ένα συγκεκριμένο κόμμα, δεν θέλω να πάω τώρα, στο πρόσφατο παρελθόν, το οποίο είχε μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στους Ισραηλινούς. Μάλιστα, όταν κυβέρνησε όμως τον Νετανιάχου, Μπίμπι τον λέγανε οι υπουργοί. Είναι το χαϊδευτικό του αυτό.
0: Μπίμπι.
1: Βέβαια. Όταν κυβέρνησε το κόμμα αυτό, κουβέντιαζε με τους Ισραηλινούς και διαπίστωσε ότι κάποια πράγματα περνάνε μέσα από εκεί. Από κάποια ραντάρα, ας πούμε. Αλλά μετά δεν τα λένε αυτά. Δεν μας δίνουν ολόκληρη την εικόνα. Και πρέπει μετά, κύριε Στάθη, να απολογούμε εγώ. Επειδή εσύ κάθεσαι και πιστεύεις σε ένα πράγμα που σου λένε, αλλά δεν είναι ολόκληρο, είναι το τμήμα της αλήθειας. Ένα κομμάτι της αλήθειας. Την υπόλοιπη αλήθεια δεν τη λένε. Γιατί πρέπει να σε από κάτω να πλακώνεσαι. Με μένα, με τον άλλον, με την Κασιανή, με τη Μαρία, με τον Κώστα. Τι? Ε?
0: Πίτι.
1: Μπίμπι.
0: Μπίμπι. Πάμε σε ρυθμιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κρύο, κρύο, καιρός για...
13: Για πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιός, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα...
12: Άρα, μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
13: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
18: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Ποιος είσαι εσύ?
21: Ο Πιέρ.
22: Δεν είσαι ο Τωμά.
21: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
20: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
23: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
20: Και ποιος είσαι?
23: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
22: Η ιδέα της χρονιάς.
24: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
25: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
26: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
27: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
26: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έλα, καλημέρα σας. Για να ξυπνάμε σιγά-σιγά, να βάζουμε και λίγο καφέ, να ετοιμαζόμαστε. Μεγάλη προσοχή στο τελείωμα του Κηφισού, στο ύψος του Βαλήρου, όπου υπάρχει θέμα με ένα αυτοκίνητο που είχε βρει στις μπάρες και με ανάσχεση χιλιόμετρων.
1: Έχει ανέβει σημαντικά η κίνηση. Ξεκινούν καθυστερήσεις λίγο μετά την Πέτρου Ράλι και φτάνουν μέχρι τη συμβολή με την Ποσειδώνος. Οπωσδήποτε αποφύγετε αυτή την ώρα την κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι και κάτω. Για να βγείτε στην Ποσειδώνος, χρησιμοποιήστε άλλο τρόπο. Θέλετε να πάρετε την Πέτρου Ράλι, να βγείτε Πειραιά και να πάρετε την Ομηρίδου Σκυλίτσι. Θέλετε να πάτε από την άλλη μεριά, από το Μοσχάτο. Αποφύγετε οπωσδήποτε όμως την κάθοδο του Κηφισού. Όπως είπαμε, έχει χτυπήσει ένα αυτοκίνητο στα κυκλειδώματα εκεί πάνω στο Σαλιγκάρι και έχει δημιουργήσει αυτή την κυκλοφορία που λέμε από Ρέντι μέχρι την συμβολή με την Ποσειδώνος.
0: Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό σου ρεύματος σε φυσικό αερίο, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Οι Nextis Now και η DAM Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλιζα Πίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανήκοντας στο διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και η ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
0: Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα με τον Ερντογάν, κυρία Κασιανή, γιατί έχει ωραία είδηση. Κύριε Σαπρανίδη, τι μας είμαστε για το χαλάκι του Ερντογάν να έχει από κάτω το κορίτσι μου εδώ.
1: Και μετά βάλτε έτσι να εμπνευστώ να πω.
0: Και μετά να βάλουμε και τον άλλον εκεί το. Hey, Yunan. Μακταριέλα.
1: Σου λέω εγώ.
0: Ει Σουλτάν. Η φράση που είχε πει, την τελειώνει τη φράση με το θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά. Βάλε και λίγο αμανέρεση, Νίκο, για να φτιαχτεί το κορίτσι να μας πει τώρα εδώ πέρα, γιατί έχει ωραία είδηση. Για βάλε λίγο. Αυτό. Έλα, λέγει.
1: Δεν θέλω τώρα να πω είδηση. Θέλω να. Όχι, δεν θέλω να ανέβω στο τραπέζι. Ναι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, όχι, βασικά είναι πολύ αργά. 7 ναι. Η ώρα φεύγει από όπου κι αν είσαι.
0: Για πάμε να δούμε τι σημαίνει δημοκρατία στα τουρκικά.
1: Πάμε να δούμε τι σημαίνει δημοκρατία στα τουρκικά. Ναι. Θα πω γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
1: 11 συλλήψεις.
0: Όπα.
1: Ο πρόεδρος του καναλιού έχει φύγει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Hulk TV λέγεται. Είναι αντιπολιτευόμενο. Είναι ένα αντιπολιτευόμενο, ένα αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα. Όπου βγαίνανε οι δημοσιογράφοι και έλεγαν τα κακό σκήμενα για τη διοίκηση από το Γάνε.
1: Η Γενική Εισαγγελία λοιπόν Κωνσταντινούπολη ανακοίνωσε ότι εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψη για 17 συνολικά πρόσωπα στο πλαίσιο έρευνα για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματο.
0: Μα ξεφύγαν και κάποιοι δηλαδή.
1: Με βασικό ύποπτο τον ιδιοκτήτη του σταθμού Τζαφέρ Μαχίρογλου.
0: Ο Μαχίρογλου όμως λάγησε. Και έφυγε,
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα. Γιατί κατηγορούνται.
0: Γιατί κάνουν αντιπολίτευση στον Ερντογάν.
1: Όχι. Γιατί κατηγορούνται αυτοί.
0: Γιατί.
1: Ότι έχουν κάνει, λέει, δωροδοκίες σε δημοτικούς διαγωνισμούς. Πάλι για τον Ιμάμογλου είναι το θέμα.
0: Οπα.
1: Πάλι για τον Ιμάμογλου είναι το θέμα. Και τώρα τι έκανε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης. Τη διόρισε επόπτη για να προεδρεύει στο κανάλι, ο οποίος θα καθορίζει το τι θα παίζει.
0: Και θα παίζει αντικειμενικά το κανάλι, τις ειδήσεις που πρέπει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τουρκική δημοκρατία.
1: Αυτά τα ωραία του Ερντογάν.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ελευθερία Τσανακούλη και επιστρέφουμε.
2: Από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Γνήσια ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού. Από Ρέντι μέχρι τη Συμβολή με την Ποσειδόνος λόγω πρόσκρουσης δυο ταχύστα εκεί κλειδώματα και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης, η στήριξη προς την Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα ο Πρωθυπουργός. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο θα διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία, στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης στο νησί. Ζημιά στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας, κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων. Πλημμύρες σε Σκιάδο και Σκόπελο. Άρεται στις 9 το πρωί το απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά. Παραμένει σε ισχύ σε Ραφίνα και Λαύριο με τα πρωινά δρομολόγια να αναβάλλονται. Οι επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Βρετανία επισπεύδει την παράδοση αντιεωροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία. Από το πακέτο των 45 εκατομμυρίων λιρών, τα 10 εκατομμύρια προορίζονται για άμεσες ανάγκες.
22: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
23: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ Ντονέτς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στο Manchester η Paris Saint-Germain κέρδισε με 4-2 τη City. Η Liverpool με αρχηγό τον Κώστα Τσιμίκα κέρδισε στην Αυστρία με 6-3 την Lask Linz. Ο διεθνής αμυντικός έβγαλε τις ασίστ στο πρώτο και στο τρίτο γκολ της Liverpool. Ακόμη η Real Madrid επικράτησε εκτός έδρας με 4-3 της Ρώμα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Σχεδόν έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
16: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
23: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
16: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
17: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
16: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
24: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
23: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέουλα μαζί σας. 15 Οκτωβρίου σήμερα, Πέμπτη, στα μισά του μήνα σχεδόν. Όχι σχεδόν, στα μισά του μήνα βρισκόμαστε. Και είμαστε παρέα μαζί σας όπως και κάθε μέρα από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, με όλες τις εκπομπές μας φυσικά εδώ.

Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και δυστυχώς δεν είναι και τόσο όμορφα τα πρωινά μας τα νέα και αναφέρομαι στο γεγονός ότι σήμερα μετριόμαστε και δεν είμαστε όλοι μαζί εδώ και αναφέρομαι στον 62χρονο που έχασε τη ζωή του εχθές μέσα στην κακοκαιρία, αυτό το τραγικό γεγονός, το τραγικό συμβάν που συνέβη στο νησί μας. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια. Δεν υπάρχουν και πολλά λόγια να πεις σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοιες καταστάσεις. Δυστυχώς δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί να πήγε στραβά εκεί. Από μαρτυρίες ότι ακούμε και εμείς, προφανώς και θα περιμένουμε επίσημα έτσι να ενημερωθούμε για το πώς έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, πώς παρασύρθηκε από τα νερά. Δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος καταγωγής δεν ήταν από εδώ, από όσο έχω ενημερωθεί. Βαγγέλης στο μικρό το όνομα, δεν χρειάζεται περαιτέρω στοιχεία και έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες και το επίθετό του και τα πάντα. Σεβόμενοι εμείς προφανώς έτσι και την οικογένεια. Αυτά μπορούμε να μεταφέρουμε με ασφάλεια. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούγονται δεξιά-αριστερά θα πρότεινα να περιμένουμε τους ειδικούς έτσι να αποφανθούν για το τι δεν πήγε καλά. Καλημέρα στους πρωινούς, καλημέρα και στον φίλο τον Σπύρο και στον φίλο τον Γιάννη. Δοκιμάστηκε το νησί και δοκιμάστηκε και άσχημα. Η αλήθεια είναι, από την Τρίτη τα ξημερώματα, Τετάρτη σχεδόν όλη μέρα, πάρα πολύ νερό. Έχω να σας δώσω και πληροφορίες που μου στέλνει ο Γιάννης ο Μανολάς μόλις τώρα. Την καλημέρα μας στο Γιάννη το Μανολά, ο οποίος ακούστε λίγο με προσοχή τι μας λέει ο φίλος ο Γιάννης. Συνολικός η ετός έτσι της βροχής εχθές 280 χιλιοστά νερού. Θα συμφωνήσω στο παρακάτω που γράφει ο Γιάννης για τη μέγιστη ρακδαιότητα 329,2 παρακαλώ στις 10:40 το πρωί εχθές. Μιλάμε, το λέω Γιάννης ξεκάθαρα, μιλάμε για τρομακτική ρακδαιότητα. Έτσι με στοιχεία από τον μετρολογικό σταθμό του αστεροσκοπίου στην παλιά πόλη της Ρόδου.

Αμή τι άλλο, τρομακτικό, έτσι. Είχε κάτσει από πάνω μας, δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά, παρακολουθώντας τον Γιάννη, έτσι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ο οποίος μας είχε ενημερώσει ότι το είχε προβλέψει, ότι θα είναι δύσκολη κατάσταση αν δεν αλλάξει ο καιρός. Τελικά επισημοποιήθηκε όλο αυτό. Πήγαμε και στην Τρίτη, ήρθε και Τετάρτη. Δυστυχώς είναι οι φορές που λες ας πέσουν έξω οι μετεωρολόγοι. Πιο καλά να τους βρίζεις ότι πέσαν έξω. Γιάννη μου, το επάγγελμά σου είναι έτσι, συγγνώμη.

Μιλάμε λοιπόν για πάρα πολύ νερό το οποίο έπεσε στην πόλη της Ρόδου. Όταν ακούς τέτοια ποσότητα, τέτοιο όγκο νερού, κάνεις απλά το σταυρό σου, ακολουθείς πιστά τις οδηγίες, έτσι, ακολουθούμε πάντα πιστά τις οδηγίες των ειδικών, γιατί κακά τα ψέματα και εγώ εχθές δεν είδα και μεγάλη τήρηση των κανονών και από πλευράς μας. Θα μου πείτε, άργησε το 112. Εγώ θα πω ναι. Θα πω ναι. Θα μπορούσε νωρίτερα επίσης. Θα πω ναι. Είχαμε πάρει όμως κάποια μέτρα, θυμάστε, κλειστά τα σχολεία, κλειστά οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα πάντα φωνάζανε όλοι να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, πράγμα το οποίο εχθές η αλήθεια είναι ότι δεν παρατηρήθηκε και πολύ να ακολουθούμε τις οδηγίες, όλοι έξω, βίντεο, φωτογραφίες, κακό, ιστορίες, γινόταν λίγο μακελιό. Δεν χρειάζεται, είδατε τι έγινε, δυστυχώς, έτσι, πάντα το δόγμα που ακολουθείτε από τους φόρους είναι πρώτα η ανθρώπινη ζωή, το ξέρουμε. Αυτό πλέον έχει μπει έτσι μέσα στη ζωή μας, σε οτιδήποτε και αν συμβεί. Αλλά από την άλλη φέρουμε και εμείς οι ίδιοι και την προσωπική μας ατομική ευθύνη. Έτσι δεν είναι, για να τα λέμε κιόλας.

Καλημέρα στην κυρία Λίτσα. Συλληπιτήρια, λέει και η κυρία Λίτσα, στην οικογένεια. Αυτό που λέει και ο Γιάννης. Και ο Γιάννης παρακαλάω, λέει να πέφτω έξω και ας με βρίζουν. Ξέρει εκείνος τι θα αποφεύγαμε. Αλλά δυστυχώς, συμφωνώ Γιάννη, δεν πέφτεις και έξω ράλιτε. Από την άλλη οφείλουμε να πούμε ότι αν και δοκιμάστηκε αρκετά το νησί, πάρα πολύ θα έλεγα εγώ, και με ό,τι είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες, να ξαναβρέχει, να ξανασυσσωρεύονται νερά, μεγάλος ο όγκος ο οποίος έπεσε χθες, δεν θα πω ότι δεν άντεξε το νησί, έτσι για να τα λέμε και όλα. Προφανώς είχαμε τα προβλήματά μας, που ήταν και αρκετά, περίπου σε 113 κλήσεις σε Ρόδο, με 64-65 κλήσεις για απαντλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, αυτά πάντα σύμφωνα με τα επίσημα. Εγώ χθες αργά μίλησα αρκετά αιγρά και έχω και την άδεια να επικαλεστώ τη μαρτυρία του με τον κύριο Βαρθακογιάννη, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ελλάδας, όπου πήρα και τα επίσημα στοιχεία. Κάποιο βράδυ σου είχα πει πως θέλω να πετάξω σαν βουλή. Και τι θέλω να πω με αυτό το οποίο σας είπα για το ότι δεν λες ότι δεν άντεξε το νησί, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πάρα πολύ χειρότερα, κυρίως αν δεν είχαν προβλεφθεί και κάποια μέτρα, έτσι για να τα λέμε κιόλα. Έχουν πάρα πολύ καιρό που είδαμε από τον Ιούλιο, λέω και αργά, που καθαρίζονται ρέματα, ανοίγονται όλα αυτά τα πράγματα εκεί. Φωνάζαμε κι εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, σταματήστε να πετάτε μπάζα δεξιά αριστερά πάνω κάτω. Και άλλα πολλά τέτοια.

τα μεγάλα τα έργα τα οποία έγιναν, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τα είδατε και εσείς, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω εγώ. Λειτουργήσαν και λειτουργήσαν πάρα πολύ σωστά, ειδικά σε μέρη τα οποία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα. Αλλιώς θα μιλούσαμε αλλιώς. Θα μιλούσαμε διαφορετικά τώρα. Και στην Παστίδα και Αρχάγγελο και Απόλλωνα, θα σας πω εγώ, με το τεράστιο αυτό αντιπλημμυρικό έργο εκεί πάνω, η περιφέρεια, για να τα λέμε όλα. Να λέμε αλήθειες. Καλή γκρίνια, αλλά να τα λέμε κιόλας.

0: Καλημέρα στο Βαγγέλη και την Αργυρό. Καλημέρα και στα Πολούνα της Ροδού. Καλημέρα στη Δανάη στο Καστελόριζο. Μας έπιασε και εμάς, όχι τόσο φυσικά. Ξόφαλτσα μας λέει η Δανάη Γερονικόλα.
1: Κάποιο βράδυ μου είχες πει πως δεν μπορείς να ζεις.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο Στυλέρο, ο οποίος λέει εμείς βλέπαμε τι γινόταν στη Ρόδο, βλέπαμε και το δικό μας τον καιρό και δεν το πιστεύαμε. Ναι, ευτυχώς δεν υπήρχε και τόσο μεγάλη, τόσο μεγάλα προβλήματα, θέλω να πω, και στα υπόλοιπα νησιά μας. Η Σίμη δέχτηκε αρκετή πίεση και αρκετό όγκο νερού. Το Καστελόριζο για πολύ λίγο, αν δεν κάνω λάθος, με τις πληροφορίες που είχα τηλεφωνικά εχθές. Εχθές, να σας πω ότι μίλησα σχεδόν με όλα τα νησιά. Σχεδόν με όλα τα νησιά, αυτή είναι η αλήθεια. Πέραμε πληροφορίες να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Δεν είχαμε και εκπομπή εχθές, ήταν αδύνατο, τελείως αδύνατο. Από το Φαληράκι και έξω δεν μπορούσες να δεις το ένα μέτρο από τις 3-4 ώρα τα ξημερώματα και μετά. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τέτοια ώρα μιλούσα με τον Γιάννη τον Μανουλά. Ήταν ξύπνιος και παρακολουθούσε το φαινόμενο μέχρι τέτοια ώρα.

350 λέει στον Ιετό στο Καστελόριζο, για τον Ιετό στο Καστελόριζο λέει ο Γιάννης ο Μανολάς, με τίσιο 300-3590, αν δεν κάνω λάθος, 3590, αν είναι σωστό αυτό που μου στείλει Γιάννη μου, γιατί δεν τα γνωρίζω κι αυτά.

Υπήρχαν δρόμοι λοιπόν που δέχτηκαν πίεση. Η πόλη της Ρόδου αρκετή πίεση με το νερό, πάρα πολύ νερό. Αυτή είναι η αλήθεια. Έκλεισε, κόπηκε ουσιαστικά η προσέγγιση στην είσοδο της πόλης της Ρόδου, ειδικά από τη μεριά της Ψαροπούλας, που εκεί είδαμε τι έγινε. Καλά, Μιχαήλ Πετρίδη και τα λοιπά δεν περνούσε, δεν περνούσε ούτε βάρκα από εκεί. Ετήσιο λοιπόν η ΕΤΟ, που με διορθώνει ο Γιάννης, είναι από 300 έως 350.

Δεν σου ζητώ. Ασύλληπτο το νούμερο για φέτος, από ό,τι μου λέει ο Μανουλάς. Ετήσιο ητό μέχρι στιγμής τα 755 χιλιοστά. Τρομερό. Μα με τι σημαίνει στην αγάπη. Τα διπλάσια ακριβώς, έτσι και βάλε. Καλημέρα στο Θοδωρή Στυλερό, καλημέρα φιλέ.

αρκετό νερό και στους κεντρικούς άξονες, στους δρόμους μας, πολύ νερό. Υπήρχαν κάποια σημεία τα οποία ήταν απροσπεράστα. Οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο και πολλά συγχαρητήρια σε ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό και τους εθελοντές, προφανώς τους εθελοντές μας περισσότερο. Ήταν καθόλου το διήμερο αυτό, θα πω εγώ, έξω στο δρόμο, σε αντίξωες συνθήκες, δεν χρειάζεται να τα λέω. Δεν ξέρω αν το ευχαριστούμε που εμείς ήμασταν στο σπίτι μας όμορφα και ωραία και πήγαν όλα όπως πρέπει. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν έξω, έξω στο δρόμο για μας. Και προφανώς βοήθησαν στο μέγιστο, δεν το συζητάμε, αυτές τις πληροφορίες έχω στο μέγιστο. Οι εθελοντές μας έχουν δώσει έτσι τα διαπιστευτηριά τους, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Είναι πάντα εκεί, πάντα μάχημοι, βοήθησαν, απεγκλώβησαν πολύ κόσμο, πολλά νερά σε απαντλήσεις, σε αρκετά σημεία. Υπήρχαν και προβλήματα και στους οδικούς άξονες, αλλά και σε στενά κυρίως, υπήρχαν εγκλωβισμοί. Είχαμε διάφορα σημεία, υπήρχαν και προβλήματα

Κίτρινος, λίθιος, όπως θέλετε πείτε το. Να κάτσω να πω, α, δεν δούλεψε το φρεάτιο σου εκεί με τόσα χιλιοστά νερού. Όχι, προφανώς και όχι. Γενικά όμως, σαν εικόνα, εννοώ και σαν και τις δουλειές που πρέπει να κάνουμε εμείς για να είμαστε έτοιμοι. Αυτά εννοούσαμε προχθές. Να και ο έτερος φίλος από Λιέρο. Καλημέρα στο Μιχαλή. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Κουμπαρό. Θα τον έχουμε και παρέουλα αύριο.

Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Να είσαι πάντα καλά, ρε φίλε. Τώρα προφανώς στις ζημιές που αναφέρεις στο μήνυμα, κοιτάξτε, σήμερα έτσι ουσιαστικά είναι η πρώτη μέρα καταγραφής των προβλημάτων. Να δούμε τι προβλήματα υπήρξαν, δημιουργήθηκαν πάνω στο νησί. Σχολεία επίσης δεν έχουμε και σήμερα. Προφανώς αυτός είναι ο λόγος για να γίνει καταγραφή, έτσι, και όχι ότι ο καιρός είναι χάλια. Τα σχολεία μας γενικώς είναι χάλια. Οπότε καλά ναι, να ψαχτούν, εφόσον δεν έχουν γίνει αυτά τα απαραίτητα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια.

Είναι διαχρονικό το θέμα με τα σχολεία. Προφανώς και είναι διαχρονικό, αλλά σας λέω από την άλλη για την ασφάλεια και των γονέων και των μαθητών και του δρόμου. Έτσι, κάνουν διαδρομή για να πάνε στα σχολεία τα παιδιά με τους γονείς. Έτσι, δεν το συζητάμε. Για την ασφάλεια λοιπόν όλων, καλά θα είναι. Καλό θα ήταν που μπορούν να γίνουν αυτές οι καταγραφές με κλειστά τα σχολεία. Και για την ασφάλεια, πιο πολύ για την ασφάλεια των παιδιών. Τι να λέμε, δεν χρειάζεται να τη σχολιάσουμε.

Τηλέρω από ό,τι μου λέει ο Μιχάλης, δεν είχαμε πολλές ζημιές εκτός της κατολίσθησης στο κάστρο και τα φρεάτια στο Λακί, εκεί που υπήρχε πρόβλημα.

Τα συνεργεία είναι όλα στο δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ερχόμενος στο στούντιο εδώ σε Φέρι, στην πόλη της Ρόδου, είδα αρκετά συνεργεία έξω στο δρόμο. Προφανώς έτσι, γιατί βλέπετε δεξιά-αριστερά στους δρόμους μας έχει πολλές λάσπες, πετραδάκια, χώματα, φερτά υλικά. Έχει διάφορα. Έχει διάφορα. Προφανώς και δίνεται μάχη έτσι για να καθαριστούν όλα αυτά. Για να προλάβουμε και επόμενους καιρούς. Χειμωνιάζει σιγά σιγά. Δεν το συζητάμε. Κουβερτούλα χθες. Πρώτη φορά κουβερτούλα. Καλό χειμώνα, Πομπή.

0: Μιχαλής ο Κουμπάρος λέει: ρε, εσείς είστε ωραίοι τελικά. Θα μας κάνετε, λέει, καθημερινού σας σταμόνες. Ακόμα δεν έχεις γίνει εσύ, δηλαδή. Και εδώ, να θέλεις να έρθεις να κάνουμε παρεούλα εκπομπή, όποτε είσαι ρόδο, παίρνω από εδώ, αδερφέ. Καλημέρα και στο φίλο το Μελετή, να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχουμε τον κύριο Γερονικόλα, να συζητήσουμε λίγο για τα χθεσινά και το τι συνέβη ακριβώς. Να σας πω, επειδή δεν το ανέφερα και πριν, ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του δούλευε για τον Νίκο τον Γερονικόλα σε ξενοδοχείο του, νυχτερινή βάρδια ο άνθρωπος, έτσι, σχολασμένος βέβαια, από τις 7 η ώρα το πρωί. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία είναι τα επίσημα, έτσι, τα οποία γνωρίζουμε και μπορούμε να μεταφέρουμε με ασφάλεια. Αλλά όπως σας είπα και πριν, καλό θα είναι όσοι γράφετε σχόλια ή στέλνετε μηνύματα κτλ. Το ότι μπορεί να πήγε στραβά εκεί και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σήμερα μαζί μας, καλύτερα να περιμένουμε, όπως σας είπα και πριν, τους ειδικούς, για να δούμε το τι έγινε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γερονικόλα. Κύριε Γερονικόλα, καλή σας μέρα, με υγεία.
1: Καλημέρα κύριε Παπάζογλου, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη θερμή φιλοξενία στο σταθμό σας.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, και επειδή μιλήσαμε και λίγο εχθές, οφείλω πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα να πω ειλικρινή συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια των εργαζομένων που έχετε, έτσι, γιατί ξέρω ότι είστε μια οικογένεια, αυτή είναι η πραγματικότητα, και προφανώς και στην οικογένεια του εκλειπώντος. Γιατί από ό,τι μάθαμε...
1: Ναι, βεβαίως. Μιλήσαμε αρκετά αργά χθες το βράδυ, γιατί μας κυκλώνησε το γεγονός αυτό. Το συμβάν το τραγικό, και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να εκφράσω και εγώ τη βαθιά μου θλίψη για το χαμό του Βαγγέλη, του Βαγγέλη του Ιωμπλάκη, ενός ανθρώπου που επέλεξε, όπως διαβάσατε, τη Ρόδο για να ζήσει και να εργαστεί εδώ, δεν καταγόταν από εδώ ο άνθρωπος. Και έγινε κομμάτι και της επιχείρησής μας και της ζωής αυτού του τόπου και της καθημερινότητάς μας. Ναι. Χάθηκε με ένα τόσο τραγικό τρόπο.
0: Η αλήθεια
1: και
0: είναι...
1: Και τόσο, συγγνώμη, είναι συλληπιτήρια και στην οικογένεια, στα παιδιά του, στους ανθρώπους που ήταν πιο κοντά του και τον αγαπούσαν.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι τραγικό το γεγονός, αυτή είναι η πραγματικότητα, και με όσους καταφέραμε να μιλήσουμε εμείς από μαρτυρίες, τέλος πάντων, με όσους βρέθηκαν στο σημείο αυτό, αυτό μας είπαν ότι δεν έπρεπε καν να πάει να κατέβει εκεί. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, και αυτό που είπα εγώ είναι καλό να περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς έγινε και το πώς, αν και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν διακινδυνεύεις τίποτα, κάθεσαι εκεί που είσαι και περιμένεις να τελειώσει το φαινόμενο. Αυτά λέμε και στον κόσμο, αυτά λέει και η πολιτική προστασία, την ατομική μας προστασία. Τώρα, το τι μπορεί να πει στραβά εκεί, εκείνος και ο Θεός το ξέρει, έτσι. Γιατί δεν χρειάζεται.
1: Ναι, κοιτάξτε, επειδή διάβασα και εγώ πολλά από χθες, είχα την ευκαιρία χθες το βράδυ, όταν επέστρεψα σπίτι, μετά το τραγικό συμβάν, θεωρώ ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Όντως, το αναφέρατε και στην εκπομπή σας, ο Βαγγέλης είχε ολοκληρώσει την εργασία του στις 7 το πρωί. Καθώς εργαζόταν πολύ σωστά στη νυχτερινή βάρδια, την ώρα του δυστυχήματος βρισκόταν εκτός εργασίας. Δεν γνωρίζουμε ακόμη με ακρίβεια τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Θεωρώ άδικο αυτή την ώρα να κάνουμε υποθέσεις.
0: Βέβαια, ναι.
1: Για τις τελευταίες στιγμές ενός ανθρώπου. Διότι, ναι, άλλοι γράφτηκαν ότι πήγε να μετακινήσει το αυτοκίνητο, ότι πήγε να περάσει. Δεν ξέρουμε, πραγματικότητα είναι, δεν γνωρίζουμε και πιθανόν να μην μάθουμε. Για την ιστορία, το μήνυμα του 112, σύμφωνα με την ώρα που έχουμε, στάλει περίπου στις 10:40. Το λέω γιατί ήταν ήδη προχωρημένη ώρα και είχαν φουσκώσει ήδη τα ρέματα και τα... Γενικά το νερό ήταν σε
0: μεγάλο. Είχε ήδη μεγάλο όγκο, ναι. Υπήρχε ήδη μεγάλο όγκο νερό που είχε πέσει.
1: Θέλω όμως να ξεχωρίσω δύο πράγματα. Το πρώτο αφορά τη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Γιατί κάτι πήγατε να ξεκινήσετε να πείτε στην εκπομπή και έχουν υποθεί και πολλά γύρω από αυτό. ακούστηκε ότι θα έπρεπε να είχαν κλείσει τα πάντα, να σταματήσει κάθε δραστηριότητα, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό, κύριε Παπάζογλου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί οριζόντια. Σαφώς και κάποια εμπορικά καταστήματα μπορούν και καλό είναι να παραμείνουν κλειστά, αναλόγως βέβαια τις συνθήκες και που βρίσκονται, αλλά υπάρχουν υπηρεσίες και επιχειρήσεις που πρέπει να διατηρούν ένα απολύτως απαραίτητο προσωπικό ακριβώς για να προστατεύουν ανθρώπινες ζωές. Σκεφτείτε ένα ξενοδοχείο με εκατοντάδες επισκέπτες την ώρα μιας πλημμύρας. Σε αυτού του είδους επιχειρήσεις απασχολείται ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο βρίσκεται εκεί και για τη φροντίδα και για την ασφάλεια.
0: Σωστά.
1: Για παράδειγμα, ένας τεχνικός που θα αντιμετωπίσει ένα ηλεκτρολογικό κίνδυνο, ο υπεύθυνος ασφαλείας, οι επόπτες κολυμπητικών δεξαμενών, οι άνθρωποι που θα βοηθήσουν τους επισκέπτες να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο. Αυτό το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο για έκτακτες ανάγκες, έχουν πιστοποίηση αρκετοί από αυτοί και γνωρίζουν και πρώτες βοήθειες, ξέρουν κάρπα και όχι μόνο. Αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες προστασίας. Το ίδιο είδαμε και στις μεγάλες πυρκαγιές. Εργαζόμενοι σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις συνέβαλαν στην προστασία και τη διάσωση των ανθρώπων μας. Άλλο λοιπόν η αναστολή των μη αναγκαίων δραστηριοτήτων και ο περιορισμός βέβαια των μετακινήσεων, και άλλο η διατήρηση των απολύτως κρίσιμων λειτουργιών με συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και εδώ έρχομαι στο δεύτερο που θεωρώ σημαντικό. Πολιτική προστασία δεν νομίζω ότι αρχίζει την ώρα που χτυπά το μήνυμα του 112. Αρχίζει πολύ νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Αρχίζει από τη γνώση των κινδύνων, από το σχεδιασμό και την πρόληψη. Είναι κάτι που υπόθηκε από εμένα σε ένα τελευταίο συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε μια πυρκαγιά η κατεύθυνση του μετόπου μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά από τον άνεμο. Στις πλημμύρες όμως έχουμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ναι. Γνωρίζουμε σε μεγάλο βαθμό τις φυσικές διαδρομές του νερού, γνωρίζουμε τα ρέματα, τις χαμηλές διαβάσεις, τα σημεία όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού. Και το νερό πάντα μας έχει δείξει και πολλές φορές από πού περνά. Άρα όταν υπάρχει σοβαρή πρόγνωση μπορούμε να σχεδιάσουμε εκ των προτέρων ποιοι δρόμοι χρειάζονται έλεγχο, ποια περάσματα πρέπει να κλείσουν και πού πρέπει να υπάρχει έγκαιρη παρουσία των αρμοδίων υπηρεσιών. Τι γίνεται όμως όταν ο επικίνδυνος δρόμος είναι και ο μοναδικός δρόμος πρόσβασης ή έξοδος σε μια ολόκληρη περιοχή. Δηλαδή στο τέλος του δρόμου, για παράδειγμα, υπάρχει αδιέξοδος.
0: Ναι.
1: Όπως στην περίπτωση στα Στεγνά.
0: Βλέπε καλή ώρα Στεγνά. Ναι, όχι τώρα. Ναι. Σωστά τα λέτε, κύριε Γερονικό. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Ας πούμε ότι η πολιτική προστασία πρέπει να απομονώσει το συγκεκριμένο γεφυράκι και να κλείσει ο δρόμος για λόγους ασφαλείας. Πώς θα μετακινηθούν οι κάτοικοι, δηλαδή πώς θα φτάσει ένα ασθενοφόρο, πώς θα επιχειρήσει η πυροσβεστική, πώς θα γίνει μια οργανωμένη απομάκρυνση αν χρειαστεί. Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να έχουν απαντηθεί πριν από οποιαδήποτε καταστροφή. Δεν μπορεί ο σχεδιασμός μας να εξαντλείται στην αποστολή μιας προειδοποίησης. Το 112 είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Έχει αποδειχθεί πλέον. Αλλά είναι εργαλείο προειδοποίησης. Δεν υποκαθιστά τις υποδομές, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και την προετοιμασία των υπηρεσιών.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι οφείλουμε να το συζητήσουμε σοβαρά.
0: Και τώρα προφανώς αναφέρεστε στο γεγονός του 112, που θα συμφωνήσω απόλυτα ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας πλέον. Αλλά από την άλλη, στο πόσο έγκαιρα μπορεί να χτυπήσει, ας πούμε, επιτραπή έκφραση ως συναγερμός. Τι θέλω να πω. Να κάνω μια ερώτηση. Προφανώς, εάν υπήρχε πιο νωρίς το 112 κτλ., κάποιοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να πάνε καν, δεν θα ξεκινούσαν καν να βγουν τη βόλτα τους. Εγώ δεν λέω τώρα για τις δουλειές. Γιατί το 112 λέει αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Δεν σου επιβάλλει μήνες στο σπίτι σου, όπως ήταν το lockdown π.χ. στον κορονοϊό.
1: Όχι, έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα ακριβώς.
0: Οπότε ναι, και αυτό κάπως πρέπει όντως να συζητηθεί σε νέα βάση. Σύμφωνα πάντα με αυτά που έχουμε περάσει, με τα παραδείγματα που έχουμε και το τι ακριβώς συμβαίνει και σε ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι. Αλλά θα σταθώ, ναι, να σταθώ λίγο και σε αυτό που είπατε, μου επιτρέπετε, για τους δρόμους. Αν θυμάμαι καλά, είχατε ξανακάνει και πιο παλιά μια τέτοια τοποθέτηση με συγκεκριμένα παραδείγματα, συγκεκριμένους δρόμους, και ήταν και τα στεγνά, νομίζω, μέσα. Το είχαμε ξανασυζητήσει και τότε στις φωτιές για τους δρόμους διαφυγής, έτσι δεν είναι? Εάν κάτι πάει στραβά, ας πούμε, τι κάνουμε εκεί? Και έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όχι ότι θα πήγαινε κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε, έτσι, δεν το γνωρίζουμε, στην περίπτωση των στεγνών και του ανθρώπου που έφυγε. Δεν θέλω να το συνδέσω, έτσι, προφανώς, προς Θεού. Μιλάω για τη μεγάλη εικόνα, για τη γενική εικόνα.
1: Όντως, ναι, όπως είπα και πριν, είναι θέμα πρόληψης. Mm-hmm. Το 22 όντως είχα γράψει ένα άρθρο, στο οποίο έκρουα τον κόδωνα του κινδύνου για τα στεγνά, mm-hmm, και για το τσάιρι. Με αφορμή τότε την αντιπυρική προστασία. Τότε είχα θέσει το ζήτημα της ασφάλειας περιοχών που αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς στην πρόσβαση και τη διαφυγή. Mm-hmm. Εντάξει, σήμερα συζητάμε για πλημμύρες, αλλά ναι, και ο κίνδυνος είναι διαφορετικός. Το ερώτημα όμως παραμένει το ίδιο. Πώς προστατεύεις μια περιοχή όταν η μοναδική της πρόσβαση μπορεί να γίνει επικίνδυνη ή να αποκλειστεί?
0: Ναι.
1: Τέσσερα χρόνια μετά από αυτό το σχεδιασμό που είχε να κάνει με την αντιπυρική προστασία, αλλά αν το θυμάμαι καλά, εγώ θεωρώ ότι αξίζει να ξανανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί τα καιρικά φαινόμενα όντως βλέπουμε ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα. Mm-hmm. Ο σκοπός δεν είναι βεβαίως να αναζητήσουμε έναν υπεύθυνο τώρα για τη χθεσινή τραγωδία.
0: Ναι, προφανώς. Ναι.
1: Οι συνθήκες πρέπει πρώτα να διερευνηθούν για το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά για να δούμε αν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, αν έχουν εντοπιστεί τα επικίνδυνα σημεία και τι εναλλακτικές υπάρχουν όταν η βασική πρόσβαση μιας περιοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Mm-hmm. Μια προειδοποίηση, όπως το 112, μπορεί να σου πει να μην μετακινηθείς, όπως πολύ σωστά είπατε πριν. Mm-hmm. Η πολιτική προστασία όμως οφείλει να έχει σχεδιάσει και τι θα συμβεί εάν χρειαστεί να απομακρυνθείς. Τι λέω λοιπόν για το συγκεκριμένο σημείο? Το έχω πει και στο παρελθόν. Οφείλουμε να ανοιχτεί δεύτερη έξοδο στα στεγνά, mm-hmm, στο τέλος του δρόμου, ώστε να ενωθεί με τον οικισμό, να υπάρχει κυκλική πορεία των οχημάτων και να μην χρειάζεται τα οχήματα να επανέλθουν από την ίδια είσοδο. Όσοι γνωρίζουν την περιοχή ξέρουν πολύ καλά σε τι αναφέρομαι. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευθούν όλα τα επικίνδυνα περάσματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και θα δοθεί επίσης λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που μαστίζει και ταλαιπωρεί και κατοίκους και επισκέπτες όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, σίγουρα θα χρειαστεί να ληφθούν γενναίες αποφάσεις που αντιτίθεται σε εκείνους που έχουν περιφράξει δημόσια κίνητα ή που θα πρέπει να εκχωρήσουν δρόμο μέσα από τα ιδιόκτητα τους τα οικόπεδα. Mm-hmm. Όμως είναι κάτι που πρέπει να γίνει για να γίνει άμεσα, προς αποφυγή περισσότερων δυσμενών καταστάσεων.
0: Σωστό αυτό, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Η άλλη λύση είναι να κλείσεις πια τον δρόμο όλες ξεκινήσει να βρέχει, μήπως ξεκινήσει να γίνεται κάτι. Δεν είναι εφικτό αυτό.
1: Γιατί είναι ένα κύτταρο, δηλαδή τα στεγνά και το τσαίρι που έχω εντοπίσει και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν και άλλες περιοχές. Είναι ένα πλέον ζωντανό κύτταρο και είναι μια περιοχή που δραστηριοποιείται και εμπορικά και τουριστικά και υπάρχουν και μόνιμοι κάτοικοι. Δεν είναι τώρα μία λέξη αυτό να κλείσω ένα.
0: Ναι, βέβαια,
1: πρέπει να ανοιχτεί ο δρόμος. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μια παγίδα θανάτου. Δηλαδή τι περιμένουμε, να θρυνήσουμε και άλλα θύματα? Ή απλώς η έννοια μας είναι να κηρυχθεί το νησί σε έκτακτη ανάγκη ώστε να ξεκινήσουν οι απευθείας αναθέσεις? Mm-hmm. Διότι καλές, δηλαδή μην πάρει εξηγητό, καλές αναθέσεις για να επισκευάζονται με γρηγορότερες διαδικασίες υποδομές που καταστρέφονται σε μια θεομηνία. Δεν λέω χρήσιμο εργαλείο. Ναι. Αλλά πείτε μου, κύριε Παπαζόλη, πόσες φορές έχει κηρυχθεί το νησί σε έκτακτη ανάγκη, mm-hmm, και τι έχει θεραπευτεί ριζικά?
0: Ναι.
1: Εμένα μου φαίνεται ότι επισκευάζεται ένα σημείο το οποίο κατέρευσε και από εκεί και πέρα δεν κάνουμε κάτι ώστε να θεραπεύσουμε το πρόβλημα το οποίο είναι ένα επικίνδυνο πέρασμα ή να δοθεί εναλλακτική οδός ή άλλος σχεδιασμός. Χαλάμε, φτιάχνουμε, εργολάβοι δουλεύουν, okay, οι πολιτικοί θα βγάλουν την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάνε παρακάτω δηλαδή. Μεταξύ περιουσίες χάνονται και ακόμα χειρότερα οι οικογένειες καταστρέφονται. Ναι. Εγώ θα ήθελα να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Εγώ θα ήθελα να δω μια διαφορετική σχολή σκέψης, ένα διαφορετικό επίπεδο ευαισθησίας και ευθύνης. Mm-hmm. Εύχομαι μια μέρα να οριμάσουμε συλλογικά ως κοινωνία, να γίνουμε πιο υπεύθυνοι, όπως το είπατε και στην αρχή της εκπομπής σας. Mm-hmm. Δεν ξέρω, κύριε Παπαζήλα, αυτά είχα.
0: Όχι, είναι μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση να την ανοίξετε πάντως, κύριε Γερονικόλα. Και εννοώ ότι θέλω να πω με το ωραία. Ότι δυστυχώς, θα πω εγώ, είναι και το κατάλληλο timing ξανά. Έτσι, αυτό είναι το...
1: Ναι, δεν μπορεί να περιστρέφεται κάθε φορά που μια τραγωδία ή μια καταστροφή μεγάλη, εάν θα κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Δηλαδή δεν σταματάει εκεί. Η πρόληψη σταματάει, ξεκινάει από το να θεραπεύεις, να σχεδιάζεις και να θεραπεύεις τα προβληματικά σημεία. Όχι φτιάχνω χαλάω.
0: Ναι. Όχι, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Ή το πιάνεις το πρόβλημα και το λύνεις ριζικά, έτσι, από τη βάση του, ή αλλιώς μπαλώνεις αυτό που κάνουμε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Γενικά ακριβώς. Στην Ελλάδα, μπαλοδούλια τα λέμε στο χωριό, αλλά καταλαβαίνετε όλοι τι θέλω να πω. Μάλιστα.
1: Τώρα, λόγω της ημέρας δεν θα ήθελα να δώσω περισσότερο έκταση. Βέβαια, σίγουρα βέβαια. Θα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον στο φορέα που μας.
0: Το οποίο ακυρώθηκε χθες και πολύ καλά κάνατε και Δευτέρα νομίζω ξανά. Πότε έχει δοθεί.
1: Λογικά σήμερα θα αποσταλεί. Έχει κάποια θέματα τα οποία ήταν κατεπήγον. Mm-hmm. Στις 11 η ώρα έχει συνεδρίαση διαπεριφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάσσονται τα εκτός ημερησίας θέματα στα εντός ημερησίας και θα γίνει το πιο σίγουρο είναι τη Δευτέρα να γίνει. Να.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Γερονικόλα, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
1: Ναι. Και πάλι να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για το χαμό του Βαγγέλη Γιοπλάκη mm-hmm. και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Πραγματικά είναι πολύ λυπηρό.
0: Μάλιστα. Κύριε Γερονικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά
1: και με υγεία.
0: Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Είναι μια ωραία συζήτηση που πρέπει να ανοίξει. Έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος ο Γερονικόλας. Καλό θα είναι έτσι να τα δούμε όλα αυτά, όπως και τον δρόμο εκεί στα στεγνά, που εγώ θα επαναλάβω. Δεν εννοεί ο Νίκος ότι λόγω του δρόμου έγινε ότι έγινε εκεί και έφυγε ο άνθρωπος. Άλλο θέλει να πει έτσι, στην γενική εικόνα, αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις, τι κάνουμε. Και ειδικά εκεί στα στεγνά που όντως υπάρχει ένας δρόμος. Έτσι, όσοι έχετε επισκεφτεί το μέρος, το ξέρετε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εκεί, αν γίνεται οτιδήποτε, τι γίνεται. Πολύ σωστό.

Καλημέρα στην κυρία Χρύσα. Καλά τα λέει ο κύριος Γερονικόλας, λέει η κυρία Χρύσα. Και δεν είναι μόνο τα στεγνά. Μάλιστα. Ο φίλος ο Παύλος λέει: και ποιος θα τους πει αυτούς εκεί κάτω που είναι γκέτο, ειδικά στα στεγνά, ότι πρέπει να κλείσουν τα μαγαζιά. Μα δεν μίλησε κανένας για κλείσιμο μαγαζιού, παιδιά. Μην μπερδεύεστε. Άλλο λέει ο κύριος Γερονικόλας: για έξοδο διαφυγής, άλλον έναν δρόμο. Καμία σχέση. Μην μπερδεύουμε. Να ακούμε τι λέμε, έτσι. Να ακούτε, μάλλον.

Καλημέρα στον Πέτρο. Στην Αρχίπολη δεν έχει πια φωτογραφίες, λέει, με βρεγμένους. Πάνε αυτά, έχουν σοβαρευτεί. Αυτά ήταν την πρώτη σεζόν.

Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Στον δρόμο όλα τα συνεργεία, από ό,τι βλέπω και από τις φωτογραφίες και από τα βίντεο, όλος ο κρατικός μηχανισμός να μπορέσουν να καθαριστούν αυλάκια, λούκια, τα πάντα εκεί, φρεάτια, ό,τι υπάρχει το οποίο εμποδίζει. Οι καταγραφές προφανώς και συνεχίζονται, έτσι, των ζημιών. Εγώ μίλησα μέχρι τις 2.30 ώρα, 2.30-3 ώρα τη νύχτα περίπου, μιλούσαμε με τον κύριο Ευστρατείο από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Χρήστο. Αυτά μου έλεγε, ότι παλεύουμε, περιμέναμε και το φαινόμενο να σταματήσει, αλλά από τη στιγμή που σταμάτησε και μετά, ήδη είχαμε ξεκινήσει να καταγράφουμε το τι ακριβώς συνέβαινε.

Λοιπόν, αυτά από μένα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί με τον Πέρτο Βασιλάκη για αύριο το πρωί στις 7 από αλλού. Εννοείται εδώ στο Real Voice. Καλημέρα και να προσέχετε.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: που περιμένες.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Κλειστή παραμένει η Ρόδο Αττικού στο κέντρο της Αθήνας λόγω πτώσης δέντρου. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο, από Κολωνό έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Ψυχικό και από Μαρούς έως Πανόρμου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριακός Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Ευρώπης και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα ο Πρωθυπουργός. Σε 1 ευρώ και 55 λεπτά ανά λίτρο θα διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία. Στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης στο νησί. Ζημιά στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας, κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, πλημμύρες σε Σκιάθο και Σκόπελο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άρεται την επόμενη ώρα το απαγορευτικό απόβλο από τον Πειραιά, ενώ σε ισχύ παραμένει σε Λαύριο και Ραφίνα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
8: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
9: Όχι, όχι, όχι.
8: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
9: Όχι.
8: Α, εντάξει. Γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Σε απολογία κλήθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη μείωση του χρόνου συμμετοχής του στην ομάδα. Παράλληλα τέθηκε εκτός αποστολής εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για την Ευρωλίγκα και επέστρεψε από την Ισπανία στην Αθήνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Σχεδόν αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα.
0: γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
15: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στη Ρόδο. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η Διακοφιλίπης Καραγιάννης και η Eltrac σας περιμένουν σε μια ξεχωριστή ημέρα. Από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, στο κατάστημα Διακοφιλίπης Καραγιάννης, στο 23ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Ρόδου Καμύρου, στη Σορονή. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Live επιδείξεις μηχανημάτων, εκπλήξεις, δώρα, ειδικές τιμές σε μηχανήματα και προσφορές σε επιλεγμένα ανταλλακτικά. Σας περιμένουμε.
17: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
18: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
17: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
19: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
17: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
20: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
21: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
22: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
23: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
24: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
25: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
24: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
26: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλό σας πρωινό. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μια ηλιόλουστη λαμπερή μέρα που σε τίποτα δεν θυμίζει τις χθεσινές σαρωτικές καιρικές συνθήκες. Πολύ έντονα τα χρώματα, αυτά που βλέπουμε εδώ, από τον κόλπο της Ιξιάς, το πράσινο, το μπλε. Πεντακάθαρος ορίζοντας, επαναλαμβάνω, τίποτα δεν θυμίζει από την εικόνα που σήμερα αντικρίζουμε το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας χθες από τη Ρόδο.

δεν εκπλήττουν και δεν ξενίζουν πια τέτοιες καταστάσεις. Είναι μια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κανονικότητα πια, αφού σχεδόν κάθε χρόνο θα έχουμε φαινόμενα μεγάλης ραγδαιότητας. Συνήθως θα έχουμε Νοέμβριο. Συνήθως Νοέμβριο, αλλά Οκτώβρης-Νοέμβρης έχουν ιστορικό. Ιστορικό πολύ έντονων καιρικών φαινομένων ή θεομηνιών, όπως τις λέμε.

Θα το δούμε το όλο αυτό ζήτημα αναλυτικά. Θα μιλούσαμε σε άλλο τόνο ενδεχομένως εάν αυτή η κακοκαιρία δεν είχε αφήσει πίσω της έναν άνθρωπο νεκρό στην προσπάθειά του να σώσει το αυτοκίνητό του. Γι' αυτό λέμε πάρα πολλές φορές ότι δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας απέναντι στη δύναμη των στοιχείων της φύσης. Την ώρα που μένεται η κακοκαιρία δεν παίρνεις καμιά απόφαση, κάθεσαι και περιμένεις να περάσει. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αλλά και με αυτά που είπαν άνθρωποι στα social media και μάλιστα ακόμα και ο άνθρωπος που βρήκε τον άτυχο 62χρονο. Όλες λοιπόν αυτές οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι πήγε να σώσει το αυτοκίνητό του. Δεν ήταν μέσα στο αμάξι του. Επαναλαμβάνω, είναι το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει και από μάρτυρες εκεί στην περιοχή, τους ανθρώπους που τον εντόπισαν έξω από το αυτοκίνητό του και σε μια απόσταση περίπου 2 μέτρων. Το είχε αφήσει στο ρέμα και όταν κατέβηκαν τα ορμητικά νερά θεώρησε ότι μπορούσε να το σώσει, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

0: Να το ξαναπούμε. Δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Η φύση είναι πανίσχυρη και ειδικά όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα, τέτοιες ραγδαιότητες, οι οποίες, θα μας τα πει ο Γιάννης Μανολάς στην πορεία, ξεπέρασαν και την μπόρα στο ύψος της βροχής. Το διανοείστε? Σε αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν διακυβεύεται από την περιουσία σου, περιμένεις να περάσει, δεν θέτεις σε κίνδυνο τη ζωή σου και τη ζωή βεβαίως των άλλων. Δεν είναι κλισέ και δεν είναι υπεκφυγή, όπως λένε κάποιοι, όπως ισχυρίζονται, του κρατικού μηχανισμού, το πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Έτσι είναι, πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Και των άλλων και η δική μας. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά, αναλυτικά. Η εικόνα πάντως η μεγάλη είναι ότι το νησί, δεδομένης της ραγδαιότητας και του όγκου της βροχής που έπεσε σε πολύ λίγες ώρες, και δόθηκαν αυτά τα στοιχεία χθες νωρίς το μεσημέρι από το meteo.gr, από επίσημο site που τα καταγράφει όλα αυτά. Θα μπορούσαμε λοιπόν σήμερα να πούμε ότι ναι, το νησί άντεξε, οι υποδομές του άντεξαν, βεβαίως και υπήρξαν προβλήματα, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν προβλήματα. Θα ήταν αφύσικο να μην υπάρχουν προβλήματα με τέτοιες βροχές. Πολύ νερό, λογικό είναι να υπάρξουν και κατολισθήσεις και φερτά υλικά στους δρόμους, και να χρειαστεί να γίνουν και απαντλήσεις υδάτων, να γίνουν απεγκλωβισμοί ανθρώπων. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και δεν είναι μόνο εδώ, είναι παντού. Είναι παντού όταν πέφτει τόσο νερό. Είτε είμαστε εδώ στη Ρόδο, είτε είμαστε σε περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδος, είτε είμαστε σε ολόκληρη την Ευρώπη που τα τελευταία χρόνια δέχεται τέτοιου είδους φαινόμενα, πρωτοφανή ακόμα και για τις πιο προηγμένες χώρες, με πολύ οργανωμένους κρατικούς μηχανισμούς. Αν και θα πω κάτι τώρα εδώ που μπορεί και σε κάποιους να ακουστεί λίγο περίεργο, ο δικός μας ο κρατικός μηχανισμός, ακριβώς επειδή έχει εμπειρία πια και στα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός και στις πυρκαγιές και όλα αυτά, είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι είναι πολλές ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα, είναι πρωτοφανή. Αλλά η φύση έχει τον τρόπο πάντα να μας ξεπερνά και πάντα να μας εκπλήττει, δυστυχώς προς το χειρότερο όσον αφορά το τι μπορεί να κάνει. Σε λίγο θα μας δώσει τα στοιχεία ο Γιάννης Μανολάς και αν όντως είναι υψηλότερα τα χιλιοστά της βροχής ή τα ύψη της βροχής είναι μεγαλύτερα από την μπόρα, καταλαβαίνετε νομίζω όλοι τι πέρασε χθες αυτό εδώ το νησί. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν ένα πρώτο γενικό σχόλιο. Να παρουσιάσω την ομάδα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή. Με τα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνει ανά ώρα. Και θα ακολουθήσει με την εκπομπή της μαζί στις 10. Θα ακολουθήσει την δική μας εκπομπή, το πρωινό μας Express, στο πλαίσιο μιας τετράωρης ενημερωτικής ζώνης που ξεκίνησε νωρίς το πρωί στις 7 με τον Μανώλη Παπάζογλου. Εννοείται βέβαια ότι έχετε ενημέρωση εκτός από τις εκπομπές μας και από τα δελτία ειδήσεων και από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, ανανεωμένη εδώ και μία περίπου εβδομάδα με όλες τις ειδήσεις να τρέχουν. Ακόμα και όταν εμείς δεν είμαστε στον αέρα, μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα από εκεί, όπως κάναμε και χθες όλη τη μέρα, βήμα-βήμα, παρακολουθούσαμε όλη την εξέλιξη της κακοκαιρίας και σας ενημερώναμε. Είναι ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, είναι ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και το βράδυ στις 9 η εκπομπή μας σε επανάληψη. Η εκπομπή μας που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και την Ιελισσό για τις αγορές σας. Τα καλύτερα κοντά μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Σας περιμένουν λοιπόν και σήμερα για τις αγορές σας. Και εμείς να ξεκινάμε σιγά σιγά μετά από τους υπέροχους Coldplay. Ο λόγος στο Γιάννη Μανολά για την πρόγνωση του καιρού.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Επιστρέφουν οι καλές καιρικές συνθήκες σήμερα Πέμπτη στο νομό μας. Έτσι για σήμερα προβλέπεται σχεδόν έθριος ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα κομπάνε τα 6 με 7 και από το απόγευμα και μετά ακόμα και τα 8 μποφόρ. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Σύμη, η Ρόδος και το Καστελόριζο που θα είναι πιο εξασθενημένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 65 και 70%. Η αύριο Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο θα εξαιρέσουμε το Καστελόριζο, όπου οι αραιές νεφώσεις εκεί θα πυκνώνουν προς το μεσημέρι και θα υπάρχει πιθανότητα να δώσουν παροδικές μπόρες. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένιση τα από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 22 και στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 40 και 65%.
0: Λοιπόν, πολύ ισχυροί άνεμοι, όπως ακούσατε, στα πελάγι μέχρι και 8 μποφόρ θα φτάσουν. Και διαπιστώνουμε ότι έχουν υποχωρήσει αισθητά πια και οι θερμοκρασίες, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές, τη νύχτα δηλαδή, τα 14 και τα 15. Οι άνεμοι λοιπόν θα είναι, δεν έχουμε φαινόμενα κατά τα λοιπά, όπως ακούσατε από το Γιάννη. Από το Γιάννη Μανολά, κυρίες και κύριοι, που ζήτησα να μας κάνει μια αποτίμηση αυτού του 24ωρου, των ωρών μάλλον με την μεγάλη ραγδαιότητα της βροχής, για να ξέρουμε για τι φαινόμενο ακριβώς μιλάμε. Και ή δυνατόν να μας έκανε και μία σύγκριση με τα φαινόμενα της Μπόρα στο τέλος του 2024. Χθες το μεσημέρι πάντως το ΜΕΤΕΟ, σύμφωνα με την καταγραφή από μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, ο μετεωρολογικός σταθμός της Ρόδου από τις 6.30 χθες το πρωί μέχρι τις 12.50 το μεσημέρι, 1 παρά 10 δηλαδή το μεσημέρι, δηλαδή στο διάστημα των 6,5 περίπου ωρών, επαναλαμβάνω, από τις 6,5 το πρωί μέχρι τη 1 περίπου το μεσημέρι, έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής. Ενώ από την αρχή της μέρας μέχρι τις 12.50 το συνολικό ύψος ανήλθε σε 264 χιλιοστά. Δηλαδή από τα ξημερώματα, όταν ξεκίνησαν τα φαινόμενα, μέχρι και το μεσημέρι χθες, της Τετάρτης, έπεσαν 264 χιλιοστά, σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου, όπως καταγράφονται τα στοιχεία αυτά από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Στην Μπόρα τώρα, τι έγινε? Από το Σάββατο 30 Νοεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στη Ρόδο κατεγράφησαν, πάντα από τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, 341 χιλιοστά βροχής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο νερό έπεσε χθες. 341 χιλιοστά στην Μπόρα από Σάββατο μέχρι Δευτέρα. Μόνο χθες, από τα ξημερώματα μέχρι το μεσημέρι, 264. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο έντονη ήταν η ραγδαιότητα του χθεσινού φαινομένου. Αν είμαστε έτοιμοι, Πέρι Βασιλάκη, να ακούσουμε λίγο αυτό το ρεπορτάζ το οποίο μας ετοίμασε με τα στοιχεία του ο Γιάννης Μανολάς, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις συγκρίσεις για το νερό που έπεσε χθες στο νησί.
2: Καλημέρα Ρένα μου, καλημέρα στους ακροατές του Real Voice. Είμαι μαζί σας σήμερα για να σας δώσω όλα τα στοιχεία της κακοκαιρίας που προκάλεσε όλο αυτό το χάος χθες. Ενώ είχαμε και ένα θάνατο ενός συνανθρώπου μας, να το μεταφέρω και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Πάμε να δούμε λοιπόν τι επικράτησε και θα το συγκρίνουμε με την κακοκαιρία Μπόρα, αν τη θυμάστε, το 2024. Βεβαίως και τη θυμάστε, όλοι τη θυμόμαστε. Στην κακοκαιρία λοιπόν Μπόρα είχαμε συνολικό ύψος βροχής στη Ρόδο 341 χιλιοστά σε 4 μέρες. Στη χθεσινή κακοκαιρία είχαμε μέσα σε 6 ώρες μόλις 282 χιλιοστά συνολικού ιετού μέσα σε λίγες ώρες, σε 6 ώρες όπως είπα, μέχρι και τις 1.30 το μεσημέρι χθες. Από τις περίπου 8.30 ξεκίνησε κάπου εκεί. Μέγιστη ραγδαιότητα ήταν 170 χιλιοστά για την Μπόρα, ενώ στη χθεσινή κακοκαιρία, προσέξτε, κρατηθείτε, 392 χιλιοστά ραγδαιότητας μεταξύ 9 και 45 και 10 το πρωί. Είναι πραγματικά μια τρομακτική ραγδαιότητα αυτή η ένταση βροχής. Κύριο χαρακτηριστικό της Μπόρας ήταν η μεγάλη αιμονή της και η αργή γίνηση του συστήματος για μέρες, καθώς επρόκειτο για βαρομετρικό χαμηλό που μας ήρθε από την Ιταλία, ενώ κύριο χαρακτηριστικό της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν η βία και ακαριά εκτόνωση του συστήματος. Αυτό βέβαια προκαλείται από συστήματα κορύφης ανάπτυξης, MCS τα λέμε εμείς στην μετεωρολογία. Αυτά αποτελούν σημαντικό πεδίο έρευνας, να ξέρετε, στον κλάδο της μετεωρολογίας, γιατί μπορούν να μας παρέχουν έγκυρη και έγκαιρη πρόγνωση. Γι' αυτό το πράγμα μελετάω εδώ και αρκετά χρόνια και δόξα τω Θεώ αυτά τα εντοπίζω αρκετά καλά. Να ευλογήσω για τα γένια μου βεβαίως σε αυτό το σημείο. Είναι σπάνια τώρα αυτά για την περιοχή μας και γιατί τα μελετάω εγώ? Γιατί όχι, δεν είναι σπάνια. Μάλιστα η περιοχή μας, επειδή εφάπτεται με τη Μεσόγειο, με συγχωρείτε, θα λέγαμε πως θα εμφανίζει αρκετά ευκολότερα. Άρα συμπερασματικά, για να μην τρώω το χρόνο σου, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά και όχι να λέμε πως φέτος ήρθαν αλλά του χρόνου δεν θα ξανάρθουν. Πρέπει να γίνουν μέρος της νησιώτικης ζωής μας και να πάρουμε μέτρα επενδύοντας μάλλον σε όλα τα επίπεδα. Να συνοψίσω και με τα στοιχεία των δύο κακοκαιριών μεταξύ τους και να κλείσω εδώ. Μεταξύ της Μπόρα το 2024 και της χθεσινής κακοκαιρίας αποδεικνύεται ότι αν η Μπόρα άφησε τεράστιο, παρόλο που άφησε δηλαδή τεράστιο σύνολο όγκου νερού, λόγω της μεγάλης βεβαίως διάρκειας 4 ημερών και αιμονής, η χθεσινή όμως κακοκαιρία παρουσίασε τεράστιο σύνολο όγκου νερού, λόγω της μεγάλης βεβαίως διάρκειας 4 ημερών και αιμονής, η χθεσινή όμως κακοκαιρία παρουσίασε πολύ πιο ακραία και επικίνδυνα χαρακτηριστικά και ο λόγος ήταν

0: τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε, αλλά μας είπε και το εξής, ότι αυτά είναι συνηθισμένα πια ή θα πρέπει να θεωρούνται συνηθισμένα πια. Εγώ θα προσέφερα και κάτι άλλο. Όλο το προηγούμενο διάστημα, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, το λέγαμε και εμείς από τις εκπομπές, ανεβάζαμε και τα σχετικά άρθρα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Real Voice, για το φαινόμενο το Ελνίνιο, για το οποίο οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι φέτος θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Ποια θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Ελνίνιο? Είναι οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για το χειμώνα, με νησίδες βεβαίως με πάρα πολύ κρύο, νησίδες όμως, υψηλότερες λοιπόν θερμοκρασίες, αλλά πολύ νερό. Αυτό είναι. Υψηλές θερμοκρασίες και πολύ νερό. Άρα λοιπόν όλα αυτά, όπως έλεγα το πρωί, ότι είναι μιας μορφής κανονικότητα, ναι, είναι μιας μορφής κανονικότητα. Ακούστε λοιπόν, θέλω να τα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο Γιάννης Μανολάς. Στην Μπόρα, στη διάρκεια 4 ημερών, έπεσαν στη Ρόδο 341 χιλιοστά βροχής. Τι σημαίνει πόσα χιλιοστά πέφτουν? Είναι τα αντίστοιχα λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο. 341 λοιπόν χιλιοστά νερού σε 4 μέρες. Εμείς είχαμε 282 χιλιοστά σε 6 περίπου με 6,5 ώρες χθες. Η μέγιστη ραγδαιότητα, κατά το Γιάννη Μανολά, στην Μπόρα έφτασε τα 170 χιλιοστά. Χθες, κρατηθείτε, υπερδιπλάσιο, 392. Η ραγδαιότητα της χθεσινής βροχής ήταν 392 χιλιοστά από τις 9:45 μέχρι τις 10, δηλαδή σε αυτό το 15 λεπτό, από τις 10 παρατέταρτο μέχρι τις 10 το πρωί, 392 χιλιοστά βροχής. Ασύλληπτο μας φαίνεται, αλλά πραγματικό. Αυτό τώρα το οποίο διαφοροποιεί επίσης τα φαινόμενα του 24 με τα χθεσινά, είναι ότι εκεί είχαμε μια μεγάλη διάρκεια. Είχε έρθει αυτό το σύστημα και είχε καθίσει πάνω από τη Ρόδο και για 4 μέρες έδινε τα φαινόμενα εκείνα τα οποία προκάλεσαν και τις καταστροφές στο νησί. Χθες όμως είχαμε ένα βίαιο και ακαριαίο χτύπημα της κακοκαιρίας μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Συγκρίνοντας τώρα τον απόϊχο της μίας κατάστασης με την άλλη, καμία σχέση θα λέγαμε. Και εδώ έρχεται, κυρίες και κύριοι, να δούμε εν της πράγμαση το αποτέλεσμα αυτού που λέμε πρόληψη, πρόληψη σε ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα και τους καθαρισμούς, που σημαίνει ότι το νερό βρήκε δρόμο να περάσει και να φτάσει στη θάλασσα, χωρίς να παρασύρει τα πάντα όλα στο πέρασμά του. Βεβαίως υπάρχουν κάποια σημεία που πονάνε στο νησί, έτσι που άλλωστε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις, είναι μια διαρκής προσπάθεια αυτή. Θεωρώ όμως ότι ήταν κρίσιμος και ο καθαρισμός των ρεμάτων που είχε προηγηθεί. Ανοίγω όμως εδώ μια μικρή παρένθεση για να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε και χθες καταγγελίες για κάποια σημεία από τα οποία είχαν περάσει τα συνεργεία της περιφέρειας και είχαν καθαρίσει, και κάποια συνείδητοι πήγαν πάλι και πέταξαν εκεί μπάζα και ό,τι τέλος πάντων ήθελαν να ξεφορτωθούν. Και λέμε, πότε επιτέλους θα καταλάβουμε ότι είναι εγκληματικό αυτό το οποίο κάνουμε? Εγκληματικό για μας τους ίδιους εν τέλει. Γιατί το νερό το δρόμο του θα τον βρει. Θα τον βρει. Έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, το συντονιστή πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Είναι ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, για να μας δώσει μια εικόνα τελικά της χθεσινής μέρας σε ό,τι αφορά το νησί της Ρόδου κατά κύριο λόγο, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά, παρότι το ρεπορτάζ που κάναμε, η πληροφόρηση που είχαμε χθες όλη τη μέρα παρακολουθώντας, τα υπόλοιπα νησιά δεν αντιμετώπισαν προβλήματα, και αν ήταν κάτι θα ήταν πολύ μικρής έτσι έκτασης και πολύ σημειακό και τίποτα το ιδιαίτερο. Η Ρόδος ήταν το θέμα. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη, σας και τους ακροατές σας.
0: Περιμένουμε λοιπόν να μας δώσετε έτσι τα φώτα σας, μια συνοπτική εικόνα, συνολική εικόνα του νησιού, πώς κατάφερε να ανταπεξέλθει και πού ακόμα πονάει ενδεχομένως μετά από αυτό το εξαιρετικά

0: βίαιο και ακαριαίο, όπως μας το περιέγραψε και ο Γιάννης Μανολάς, χτύπημα της κακοκαιρίας. Ασύλληπτα τα ύψη βροχής που έπεσαν χθες, όπως φαίνεται.
1: Από ό,τι άκουσα, ήδη έχετε αναφέρει τα στοιχεία για τα ύψη βροχής, ναι, και τη ραγδαιότητα αυτού του φαινομένου. Είχαμε μια σφοδρή κακοκαιρία χθες, η οποία επικεντρώθηκε από τις 9 ας πούμε, το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Πραγματικά η Ρόδος δέχτηκε μεγάλο βροχής με κεραυνική δραστηριότητα, μην ξεχάσουμε και την κεραυνική δραστηριότητα, αλλά αυτό που θέλω να πω πρώτα απ' όλα είναι να εκφράσω τη βαθιά θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θύματος. Και εκεί είναι πραγματικά η θλίψη μας μεγάλη και έρχεται να καλύψει όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε χθες από την πολιτική προστασία, η οποία στο σύνολό της θεωρώ ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτά τα ύψη βροχής και τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας δοκιμάζονται όλες οι υποδομές, δοκιμάζονται οι υπηρεσίες, δοκιμάζονται τα σχέδια, δοκιμάζονται οι άνθρωποι. Από την πρώτη στιγμή και μιλάω από την Τρίτη, ήδη είχαμε την προειδοποίηση, ήμασταν σε κινητοποίηση όλες οι υπηρεσίες σε όλα τα νησιά, γιατί είχαμε κόκκινη προειδοποίηση.
0: Είχε έρθει το Red Code από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
1: Ναι. Δεν είχε έρθει βέβαια, δεν φαινόταν πουθενά αυτή η σφοδρότητα των φαινομένων στα δελτία της ΕΜΗ, παρόλα αυτά ο μηχανισμός ήταν σε κινητοποίηση, έγιναν συσκέψεις.
0: Τώρα που το λέτε αυτό, επιτρέψτε μου κύριε Παπαδάκη, πράγματι, όταν είχαμε δει τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μιλούσαν για πορτοκαλί, έτσι, όχι για κόκκινο. Όταν λοιπόν άρχισε να γίνεται όλη αυτή η κινητοποίηση, να κλείσουν τα σχολεία σε όλο το Νότιο Αιγαίο από πλευράς της περιφέρειας, που προφανώς ήταν σε υλοποίηση της οδηγίας της πολιτικής προστασίας, έτσι, όταν σου λέει ότι είσαι σε κόκκινο συναγερμό, είναι επιβεβλημένα. Αρχίσανε οι Δήμοι μετά ο ένας κατόπιν του άλλου να βγάζουν τις ανακοινώσεις για το κλείσιμο των σχολείων. Και εγώ έβλεπα την ΕΜΗ με πορτοκαλί και λέω: τι γίνεται τώρα εδώ, άλλαξαν τα δεδομένα. Πραγματικά το πρόσεξα αυτό, μου έκανε εντύπωση.
1: Δεν το είχαν. Έκανε εντύπωση, παρόλα αυτά όμως η κινητοποίηση.
0: Και καλώς υπήρχε. Και καλώς υπήρξε τελικώς.
1: Υπάρχουν όλα αυτά τα προληπτικά μέτρα και με τα σχολεία που ευελπιστούσαμε ότι θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους και θα μειωθούν και οι άσκοπες μετακινήσεις. Αυτό δεν συνέβη σε αρκετές περιπτώσεις, μπορώ να πω. Ήδη η περιφέρεια έκλεισε, εκτός από τα σχολεία, έκλεισε και κάποια σημεία του οδικού δικτύου, τα οποία λόγω εργασιών θεωρήθηκε ότι είναι επικίνδυνα. Οπότε είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας το δρομολόγιο εκεί πέρα από τους τρεις μέχρι την Παστίδα, σε ένα σημείο το οποίο θεωρήθηκε ότι ήταν επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί. Πάρθηκαν όλα τα προληπτικά μέτρα. Από χθες το πρωί ήμασταν σε επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες, μιλήσαμε με όλες τις υπηρεσίες για να δούμε, γιατί το φαινόμενο έχει ξεκινήσει με σποραδικές βροχοκτώσεις από το βράδυ της, τα ξημερώματα της χθεσινής ημέρας. Και από εκεί και πέρα είδαμε σιγά σιγά μια προοδευτικά να αυξάνει η ένταση των φαινομένων. Οι υπηρεσίες ήταν ήδη έξω και εκεί πρέπει να πούμε ότι μέσα στη βροχή οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας έκαναν το καλύτερο δυνατό από όλους τους φορείς, και από την πυροβεστική και από το Δήμο και από την Περιφέρεια και από το Λιμεναρχείο και από την Τροχέα και από το Στρατό και οι εθελοντές. Ήταν κυριολεκτικά όλοι στον δρόμο, έτσι για να βοηθήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις οι οποίες παρουσιαζόταν σε διάφορα σημεία. Ταυτόχρονα είχαμε με την Πόρα, είχαμε και μια πυρκαγιά εκεί μετά την κεραμική δραστηριότητα.
0: Από Κεραυνό, στην Ιελισσό.
1: Και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή ταυτόχρονα βλέπετε ότι συγκεντρώνονται πάρα πολλά περιστατικά σε μια κακοκαιρία που συνδυάζονται με την ένταση, με τη μετακίνηση με τα αυτοκίνητα, με την προστασία του πληθυσμού, με φωτιές, με πλημμυρισμένα υπόγεια, με όλα αυτά εδώ πέρα τα θέματα. σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και πρέπει αυτά να τα διαχειριστούμε σε πολύ μικρό χρόνο.
0: Βέβαια, γιατί όλα αυτά και, και τρέχουν και ταυτόχρονα όλα αυτά, έτσι, την
1: ακριβώς,
0: ίδια στιγμή ακριβώς, δηλαδή μπορεί
1: αυτό
0: να...
1: Αυτό είναι το ζήτημα, ναι. Ότι mm-hmm. τρέχουν όλα αυτά τα χρόνια. Είχαν mm-hmm. δοθεί βέβαια οι οδηγίες, υπάρχει το σχέδιο, υπάρχει το σχέδιο
0: προφανώς, ναι.
1: Και, για τις, και για το κλείσιμο των Ιρλανδικών διαβάσεων και για την οργανωμένη απομάκρυση πολιτών, η οποία ξέρετε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν μπορεί να υλοποιηθεί κιόλα έτσι. Άλλο η οργανωμένη απομάκρυνση κατά διάρκεια της πυρκαγιάς και άλλο η οργανωμένη απομάκρυνση κατά διάρκεια της πλημμύρας έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και εκεί είναι και ένα θέμα με την πρόληψη που είπαμε προηγούμενα.
0: Ναι.
1: Δεν έρχονται αναπεριοχές αναλυτικά στοιχεία έτσι ώστε να εντοπίσουμε, γιατί και το ένα νησί σαν τη Ρόδο που είναι τεράστιο, όταν βάζει ένα σημαδάκι η ΕΜΗ πάνω ότι θα έχει βροχοπτώσεις, δηλαδή
0: ναι, πού, σε ποιο σημείο,
1: δηλαδή πόσες χιλιάδες άτομα πρέπει να έχει για να ενεργοποιηθούν και να είναι σε όλο το μήκος και πλάτος ας πούμε του νησιού.
0: Ναι, μα το θέμα είναι ότι δεν χτυπάει και σε όλο το νησί, έτσι,
1: ακριβώς,
0: σημειακά. Θυμόμαστε και στην Μπόρα, ναι. Είχε βουλιάξει το Βόρειο Τρίγωνο και στην Νότια Ρόδο δεν είχε πέσει σταγόνα, έτσι, δηλαδή είναι...
1: Έτσι. Και τώρα βέβαια ναι. Για τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται εκεί η περιοχή Αρχαγγέλου και στο Βόρειο Τρίγωνο του νησιού, εκεί εντοπίστηκαν. Και ενώ περιμέναμε να μπει λίγο νερό στο πράγμα του Γαλουρά, φαίνεται ότι δεν έχει γίνει μεγάλη ζωή. Θα το δούμε και αυτό για τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Καλά, νωρίς είναι βέβαια ακόμα. Οκτώβρης είναι, έτσι. Δηλαδή έχουμε μέλλον μπροστά μας και καλό είναι να έχουμε βροχές ποτιστικές. Ποτιστικές, όπως τις λέμε.
1: Αλλά ξέρετε ναι. Ότι στατιστικά το 50% των βροχοπτώσεων και πλημμυρών παρουσιάζεται τον Οκτώβριο και τον
0: το Νοέμβριο.
1: Δηλαδή πάει από 40% έως 50%.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν
0: ναι.
1: Είναι, δηλαδή εδώ αυτούς τους μήνες περιμένουμε για τουλάχιστον για τα ευεργετικά τέλος πάντων στοιχεία των βροχοπτώσεων.
0: Ναι. Και μέσα στο Νοέμβρη συνήθως έχουμε και τις πολύ μεγάλες καταστροφές. Έτσι, δηλαδή έχουμε τα καταστροφικά φαινόμενα, τις θεομηνίες όπως τις λέμε.
1: Τώρα επεκταθήκαμε Οκτώβριο.
0: Ναι, τώρα ξεκίνησαν νωρίτερα.
1: Νωρίτερα.
0: Ναι. Η προσπάθεια η οποία γίνεται βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις στο κομμάτι πρόληψη έχει να κάνει με τους καθαρισμούς και με τα αντιπλημμυρικά έργα, κύριε Παπαδάκη, σωστά. Εκεί, όταν λέμε για πρόληψη.
1: Είναι ένα σημείο της πρόληψης. Είναι και οι καθαρισμοί των ρεμάτων, οι οποίοι είχαν προχωρήσει πάρα πολύ καλά, δηλαδή είχαν φτάσει στο 80% και στη Ρόδο και στην ΚΟ και ήδη προχωρούν και στα υπόλοιπα νησιά και συνεχίζονται. Και φάνηκε ότι αυτά τα έργα λειτουργήσαν. Έγινε και μια ας πρώτος έλεγχος εχθές μετά το πέρας των συμβάντων και φάνηκε ότι τα αντιπλημμυρικά και οι υποδομές είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργήσαν, δηλαδή και στην Ιαλισσό και στην Παρτίδα και στα Μαριτσά και στις Πεταλούδες και σε άλλες σημεία που έγιναν τα αντιπλημμυρικά έργα, ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι τελικά λειτουργήσανε.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχαμε, να σας πω τώρα κύριε Παυλάκη, γιατί πως το σκέφτομαι και το
0: ναι.
1: Λέω, ότι αν δεν είχαμε αυτό το θλιβερό γεγονός, νομίζω ότι θα είχαμε κάποια πλημμυρισμένα υπόγεια τελικά και κάποια σημεία από περιουσιακά στοιχεία, ας πούμε, των συμπολιτών μας, να μιλάμε σήμερα. Αλλά δυστυχώς όλη αυτή η προσπάθεια, ας πούμε, όχι αμαυρώθηκε. Τέλος πάντων, μας γέμισε θλίψη, παρότι έγινε τεράστια προσπάθεια φέτος με τους καθαρισμούς και με τα αντιπλημμυρικά και με την πρόληψη και με τις ανακοινώσεις που έγιναν στους πολίτες και στην ενημέρωση και συνεχώς στο ράδιο και στις εφημερίδες η πολιτική προστασία στέλνει τις ανακοινώσεις και φυστά την προσοχή των πολιτών.
0: Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις να συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε περιπτώσεις και φωτιάς και πλημμυρών. Η αγωνία των ανθρώπων να σώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι που δεν τους αφήνει πολλές φορές να... τους κάνει να υπερεκτιμούν και τις δυνάμεις τους, έτσι.
1: Αυτό δηλαδή... ακριβώς. Τις περισσότερες φορές υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις και των αυτών μας και των μέσων που χρησιμοποιούν και των αυτοκινήτων. Λέει, θα περάσουμε τώρα από την Ιρλανδική και θα συμβεί σε εμάς. Σε μένα θα συμβεί. Βεβαίως. είπαμε, βλέπουμε Ιρλανδική, κάνουμε παράκαψη έστω και 10 χιλιόμετρων για να φτάσουμε στο τέτοιο ή σταματάμε εκεί. Περιμένουμε να περάσει το φαινόμενο σε ένα ασφαλές ψηλό σημείο, να περάσει το φαινόμενο και μετά να συνεχίσουμε. Δηλαδή, είναι απλή λογική, αλλά βιαζόμαστε και βάζουμε τον εαυτό μας σε μεγάλο κίνδυνο, αλλά βάζουμε σε κίνδυνο και όλους τους άλλους οι οποίοι τρέχουν για να μας υποστηρίξουν. Ναι. Είχαμε αρκετές περιπτώσεις και αρκετές διασώσεις και απεγκλωβισμούς από την πυροσβεστική, η οποία έτρεχε μέσα στη βροχή εχθές να κάνει διασώσεις και απεγκλωβισμούς από ανθρώπους που βρεθήκαν μέσα σε νερά και δεν μπόρεσε να κινηθεί το αυτοκίνητό τους οι ίδιοι.
0: Και εδώ τώρα βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία βεβαίως δεν έχουν να κάνουν τόσο με την πρόληψη και με την προετοιμασία, αλλά έχουν να κάνουν, κύριε Παπαδάκη, και με αυτό καθ' αυτό το θεσμικό πλαίσιο, αν θέλετε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ, ας πούμε, βγήκε οδηγία όπως προβλέπετε για τα σχολεία, όπως προβλέπετε σε Red Code να κλείσουν τα σχολεία για να μην... για προφανείς λόγους, τέλος πάντων, και για την προστασία των παιδιών και για να μην κυκλοφορεί τόσος κόσμος στους δρόμους. Χθες λοιπόν είδαμε, και όχι απαραίτητα σε σύνδεση με τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος τόσο τραγικά έχασε τη ζωή του, αλλά γενικώς οι άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν ότι εντάξει, κλείνουν τα σχολεία οι εργαζόμενοι, τι γίνεται που με αυτό το χαμό της βροχής εκεί γύρω στις 10 η ώρα έπρεπε να είναι στους δρόμους, γιατί δεν υπήρξε αντίστοιχη οδηγία η οποία ήρθε αργά. Ήρθε 3 η ώρα το μεσημέρι, όταν το φαινόμενο πια είχε περάσει. Τι νόημα είχε λοιπόν όταν πάνω στη... αφού ξέρεις ότι το περιμένεις, έχεις κόκκινο κωδικό, το περιμένεις, κλείνεις τα σχολεία. Δεν θα μπορούσε, τώρα από την εμπειρία σας, έτσι σας ρωτώ, δεν θα μπορούσε να υπάρξει η αντίστοιχη πρόβλεψη στο θεσμικό πλαίσιο που να καλύπτει και τους εργαζόμενους, εκείνους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικό να πάνε στη δουλειά τους? Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πρέπει να είναι οπωσδήποτε στη δουλειά τους σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, ενώ δεν έχουμε έτσι ρόλο και,
0: ναι, προφανώς,
1: και λόγο, πιστεύω και εγώ ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν με ένα προσωπικό ασφαλείας. Γιατί τώρα βλέπουμε τα ξενοδοχεία, δηλαδή θα πούμε να μην να πάνε, ας πούμε, οι εργαζόμενοι, αλλά μπορεί να λειτουργήσουν τη συγκεκριμένη μέρα. Λέω τώρα, εγώ δεν είμαι δικός μου ρόλος βέβαια αυτός, αλλά η σκέψη
0: θα έχουμε σε λίγο
1: ασφαλείας.
0: Αυτό, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο, ειδικά για αυτό το ζήτημα, για να μας πει τι προβλέπετε, ακριβώς επειδή χθες είδα...
1: Κύριος Εγκλέζο μπορεί να τα πει καλύτερα,
0: ακριβώς,
1: αλλά
0: επειδή
1: θα είδα... εγώ,
0: για την κοινή λογική, για την κοινή λογική μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Λέει αυτό, προσωπικό ασφαλείας, έτσι ώστε και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις επιχειρήσεις, αλλά και, νομίζω και οι φιλοξενούμενοι μπορούν να το καταλάβουν, έτσι, όταν ενημερωθούν κατάλληλα, ότι σήμερα λειτουργούμε με προσωπικό ασφαλείας, διότι έχουμε έντονα φαινόμενα, οπότε να μειώσουμε τις μετακινήσεις και να μειώσουμε και τον κίνδυνο των ατόμων οι οποίοι κινούνται στα οδικά δίκτυα ή πηγαίνουν και έρχονται από τις δουλειές τους ή κάνουν διάφορες εργασίες. Μπορούσα να το κάνουμε και το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είδατε, το φαινόμενο σταμάτησε στις, ας πούμε, στις 3 η ώρα, έτσι, 4. Μερικά πράγματα μπορούσαμε να τα κάνουμε και αργότερα. Να έχουμε αυτή την ευελιξία.
0: Μα η παύση των εργασιών ορίστηκε για τις 3 το απόγευμα, όταν δηλαδή πια το φαινόμενο είχε περάσει. Εκεί σταματούσε γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι, έτσι. Σταμάτησε.
1: Δεν το παρακολούθησα αυτό, αλλά.
0: Ναι. Εκείνη την ώρα ήρθε ήρθε η απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας.
1: Έτσι. Ναι.
0: Από το Υπουργείο Εργασίας ήρθε αυτή η απόφαση, τέλος πάντων, του Υπουργείου Εργασίας για οικοδομικές εργασίες, εργοτάξια, τεχνικά έργα.
1: Ναι.
0: Ειδικά για τα Δωδεκάνησα. Προσέξτε, ειδικά για τα Δωδεκάνησα. Θα μου πείτε βέβαια ότι εμείς στη Ρόδο σταμάτησε η βροχή στις 3. Θα μπορούσε να είναι σε κάποιες άλλες περιοχές ή σε άλλα νησιά. Ναι, αλλά το μεγάλο κομμάτι, εκεί που έπεσε ο μεγάλος όγκος νερού το πρωί δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να έχει βγει λοιπόν για προληπτικούς λόγους με το ίδιο περιεχόμενο από νωρίς το πρωί, όπως βγήκε για τα σχολεία. Να έχει κάνει αυτό το Υπουργείο Εργασίας.
1: Ναι. Πάντως, κοιτάξτε, υπήρχε και ένας αριθμός συμπολιτών μας, οι οποίοι πήγαν, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν, μου έλεγε ένας φίλος, πήγε να αγοράσει, ας πούμε, ένα γάλα και να επιστρέψει. Οπότε μπλέχτηκε στην κίνηση και έγινε μέρος του μποδιλιαρίσματος και των Και το πρόβλημα
0: ναι, τώρα φιλοσοφία θέλει, δηλαδή τι θα...
1: Δηλαδή τι υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων ή ξέρετε τι γίνεται, το μπλοκάρισμα, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τα άτομα τα οποία τρέχουν για να σώσουν ένα άλλο άνθρωπο βρίσκουν δυσκολία απέναντί τους. Δηλαδή είμαστε υπεύθυνοι ακόμα και εμείς που προξενούμε το μποτιλιάρισμα το αν θα σωθεί ή όχι μια ζωή. Ναι. Αυτό δεν το βάζουμε στο μυαλό μας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το βάλουμε ότι δυσκολεύουμε το έργο εκείνες τις ώρες. Πρέπει να υπάρχουν στους δρόμους μόνο τα συνεργεία και τα άτομα της πολιτικής προστασίας όλων των φορέων. Ναι. Να μπορούν να πηγαίνουν γρήγορα και να σώσουν ζωές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι,
1: το
0: από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει ας πούμε μια κεντρική οδηγία, γιατί και το 100, μάλλον ο καθένας έχει πάει ήδη στη δουλειά του, δεν το λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Το 112 τι ώρα ήταν, γύρω στις 11 το πρωί ήταν, νομίζω 11 ήταν, παρά 10.
1: 10 και 40.
0: Ναι, κάπου, ναι, νομίζω κάπου εκεί 11, παρά, 11 παρά κάτι.
1: Ναι,
0: 11 παρά. Ο κόσμος ήταν ήδη έξω. Έτσι, και στις 3 μετά το μεσημέρι σου έρχεται και η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για υποχρεωτική παύση εργασιών. Πότε, μα είχε περάσει πια το φαινόμενο. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός με την πολιτική προστασία του Υπουργείου Εργασίας, γιατί βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους για να πάει στη δουλειά του, εγκλωβίζεται και γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και βέβαια και το άλλο θέμα, τώρα η ρίστο εμπαρόδοτο, προφανώς δεν είναι δική της αρμοδιότητας, έτσι, απλά το σχολιάζουμε. Πάρα πολλοί γονείς, ότι όταν έρχεται να κλείσει το σχολείο, αλλά δεν δικαιολογείται απουσία από τη δουλειά του ή σε ποιες περιπτώσεις, ο άλλος έρχεται σε δύσκολη θέση. Σου λέει: εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά και το παιδί στο σπίτι. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρακτικά πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός. Βέβαια, γιατί είμαι κάθε τρεις και λίγο, δεν είναι μια στις τόσες. Τώρα, έτσι όπως έχει γίνει, είναι και συνεχόμενα αυτά. Δεν είναι μία φορά μας έτυχε, τώρα μία φορά στα 5 χρόνια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όπως και αυτό το οποίο είπατε λίγο νωρίτερα, δηλαδή θέλεις να φτάσεις μετά σε ένα σημείο ή για επεγκλωβισμό, για διάσωση ή οτιδήποτε και δεν υπάρχει πρόσβαση. Δεν υπάρχει πρόσβαση.
1: Υπάρχει θέμα εκεί πάρα πολύ σοβαρό. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Γι' αυτό λέμε περιορισμό κινήσεων, έτσι ώστε να κινούνται άνετα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, να σώζουν ζωές. Δεν πρέπει να γινόμαστε εμείς μέρος αυτού του προβλήματος.
0: Με το οδικό δίκτυο.
1: Δεν γίνεται αντιληπτό. Δεν γίνεται αντιληπτό.
0: Δεν γίνεται, δυστυχώς. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνουμε. Κατολιστήσεις φερτά υλικά. Έτσι που φέρνει τέτοια ραγδαιότητα βροχής, θα κατεβάσει
1: πάντως
0: πολλά φερτά υλικά στους δρόμους.
1: Πέντε συνεργεία της περιφέρειας και κάποια μεμονωμένα μηχανήματα τα οποία κατά διάρκεια του φαινομένου υπήρχαν επιτόπου με το που γινόταν η αναγγελία ότι υπάρχουν φερτά υλικά. Έτρεχαν στις περισσότερες περιπτώσεις επειδή είχε γίνει και μια διασπορά. Βρισκόταν εκεί μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο για να συγκεντρώσουν τα φερτά υλικά που μπήκαν στο δικό δίκτυο, έτσι ώστε να κρατήσουν ανοιχτό το δικό δίκτυο για αυτούς τους λόγους, κύριε Βαβλάκη, για να μπορούν οι δυνάμεις να σώσουν ζωές. Όχι να κυκλοφορεί ελεύθερα όλος που πρέπει να αγοράσει το γάλα του, έτσι το πρωί. Και πραγματικά και στην Εθνική Οδό υπήρχαν τα τσαΐρια αεροδρομίου, είχαμε περιστατικά και στην Κολύμπια Αρχίπολη εκεί πέρα με κατολιστήσεις και στον Αρχάγγελο και στην Παναγιά της Απίκα εκεί πέρα που πέσαν κάποιοι βράχοι. Ήταν τα συνεργεία της περιφέρειας και του Δήμου εντός της πόλεως για να διευθετήσουν και να βγάλουν φερτά υλικά έτσι από που εμπόδισαν την πρόσκοπτη παρεχέτευση του νερού προς τα ρέματα. Γενικά ο μηχανισμός λειτουργήσε, δεν μπορώ να πούμε, πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά.
0: Και
1: σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και η τροχιά, σας λέω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι ήταν μέσα στη βροχή. Δεν ήταν πήγαμε και τα λοιπά με τα κουστούμια μας και πήραμε μέρος σε ένα συνέδριο. Ήταν μέσα στη βροχή, παίρναν εντολές, δίνανε πληροφορία, κάναν την διευθέτηση της κίνησης και απαγόρευση και τα λοιπά όλα αυτά, τρέχανε για να κάνουν αντλήσεις νερών, τα μηχανικά.
0: Όλοι και ο Δήμος να καθαρίζει τους δρόμους και οι εθελοντές και αυτά, όλοι
1: το λιμεναρχείο,
0: σωστά,
1: μέσα σε ακραία, δηλαδή πρέπει οι άντρες και οι γυναίκες της πολιτικής προστασίας να λειτουργήσουν σε ακραίες συνθήκες, όπως και οι εθελοντές μας, και οι εθελοντές μας ήταν πάροντες εχθές, όλοι. Και λειτουργήσε.
0: Τώρα που λέτε με το λιμεναρχείο, γιατί το λιμεναρχείο προφανώς ήταν υπεύθυνο για την υπόθεση του ανθρώπου αυτού που έχασε τόσο άδικα τελικά τη ζωή του, και εκεί στα στεγνά είναι και μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή, γιατί δεν έχεις διαφορετική πρόσβαση. Μία είναι, ένας είναι. Αυτός είναι ο δρόμος, από ένα σημείο μπαίνεις, από ένα σημείο βγαίνεις. Αυτό αν κλείσει, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα. Και άκουγα το πρωί και τον Νίκο Γερονικόλα να το λέει στον Μανώλη Παπάζογλου στην εκπομπή, ότι σε κάτι τέτοια σημεία θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη διαφυγής. Γιατί όταν κλείσει αυτός ο δρόμος, ακόμα και οι άνθρωποι που ήθελαν να προσεγγίσουν για να δουν τελικά τι είχε συμβεί με το τραγικό αυτό περιστατικό, πώς θα έμπαιναν εκεί, πώς θα έφταναν εκεί.
1: Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να δώσουμε σημασία στην πολιτική προστασία, αλλά και σε αυτά τα προληπτικά μέτρα που λέτε τώρα, και να μην τα ξεχάσουμε την επόμενη μέρα, γιατί μόλις περνάει το φαινόμενο λέει μας μια χαρά, έχουμε τον ήλιο μας και τα λοιπά, ζεσθενόμαστε, δεν πρόκειται να συμβεί, έγινε μια φορά, δεν γίνεται. Εδώ πέρα γίνεται, είδατε, το 24 το φαινόμενο Μπόρα, πάμε τώρα το 26 με το χθεσινό, που πάμε σε ραγδαιότητα περίπου και σε τέτοια, σε ποσότητα νερού και τα λοιπά, περίπου στα ίδια επίπεδα.
0: Και παραπάνω, η γραγδαιότητα υπερδιπλάσια η γραγδαιότητα. Από 170.
1: Έπληξε μόνο τη Ρόδο. Βλέπαμε και μπορεί να πλήξει και τα άλλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και τα λοιπά, και των Κυκλάδων, γιατί είχε δοθεί γενική κινητοποίηση και
0: για όλο το Νότιο Αιγαίο.
1: Για όλο το Νότιο Αιγαίο. Τελικά επικεντρώθηκε στη Ρόδο, και τα υπόλοιπα νησιά είχαν κάτι μικρές καταρριστήσεις στους δρόμους, κάτι ελάχιστες.
0: Πάντως, εδώ παίρνω και ένα μήνυμα τώρα που μου λέει φίλος, προφανώς ακούει πάρα πολύ καλά αυτά τα οποία έχουμε πει κατά καιρούς, ότι η περιφέρεια είναι η μόνη που κάνει αντιπλημμυρικά έργα πάνω στο νησί. Εντάξει. Αυτό νομίζω το έχει επισημανθεί πάρα πολλές φορές, και το έχετε πει και εσείς, ότι πέντε είναι οι φορείς που βάσει νόμου έχουν στις αρμοδιότητές τους τα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν ξέρω αν κάνει άλλος πάνω στα νησιά άλλος αντιπλημμυρικά έργα εκτός από την περιφέρεια, κύριε Παπαδάκη. Δεν μου έχει πέσει στην αντίληψη.
1: Είπα την προηγούμενη φορά ότι φέτος έχει γίνει ξέχωρα από τα έργα τα αντιπλημμυρικά, τα οποία προχωράνε. Ήδη υπάρχει και νέα χρηματοδότηση για να συνεχίσουν, συνεχίζεται δηλαδή αυτή η προσπάθεια, που είναι μέσα στα προληπτικά μέτρα, έτσι ώστε να παροχετεύονται τα νερά και απρόσκοπτα να κινούνται.
0: Πρόσφατα, στα 30 εκατομμύρια τα οποία είχαν δοθεί από το Υπουργείο, ήρθαν άλλα 30, άλλα 29,5, έτσι, για την...
1: Συνεχίζεται, και ο καθαρισμός των ρεμάτων, που λειτουργήσε και χθες σε περιοχές που σχετικά... πλήγησαν, έτσι, δηλαδή εκεί που είχαμε τα προβλήματα, στην Ιαλισσό, Παστίδα, Μαριτσά, ας πούμε, λειτουργήσαν αυτά με ένα πρώτο έλεγχο που έκαναν οι υπηρεσίες, και θα συνεχιστούν οι έλεγχοι για να αποτυπωθεί η κατάσταση έτσι πως...
0: Το ρεπορτάζ μου λέει, κύριε Παπαδάκη, ότι στους ελέγχους αυτούς που έγιναν χθες, έστω ο πρώτος έλεγχος, έτσι μια πρώτη εικόνα, το αν λειτουργήσαν, αποτύπωση, το αν λειτουργήσαν τελικά τα αντιπλημμυρικά και οι καθαρισμοί στα ρέματα, ότι σε προσφάτως καθαρισμένα ρέματα πάλι κάποιοι είχαν ρίξει υλικά. Ισχύει αυτό, είναι ακριβές αυτό το οποίο μου μεταφέρθηκε?
1: Έχω ακούσει και εγώ μια περίπτωση, αλλά δεν μπορώ να σας πω τώρα ακριβώς. Είναι συχνό το φαινόμενο ασυνείδητων συμπολιτών μας, οι οποίοι φράσουν με αυτόν τον τρόπο τα ρέματα και τη ροή του νερού. Έτσι, με αποτέλεσμα, όταν φράξει το ρέμα, να πάει κάπου αλλού το νερό. Δίπλα έχει κατοικία, πλημμυρίζει κατοικία, και μετά τρέχει οποιοδήποτε φορές να πει γιατί πλημμύρισε η κατοικία. Αλλά αυτός έχει φράξει τη δίνα. Κάποιος άλλος έχει φράξει.
0: Και ο Τριαντενός ποταμός. Και ο Τριαντενός ποταμός, τώρα που άνοιξε, λειτουργήσε κι αυτός. Έτσι, τώρα που είναι Και είδαμε μάλιστα, είδαμε και από τα βίντεο και από τις φωτογραφίες, κύριε Παπαδάκη, ότι το νερό πάλι έγλειψε τη γέφυρα τη μεταλλική. Έτσι, έφτασε στο ύψος της. Δηλαδή, αν ήταν κλειστός, δεν ξέρω.
1: Με την ανοχή της πολιτείας.
0: Οι παλιές αμαρτίες. Οι παλιές αμαρτίες. Τώρα.
1: Βλέπετε πόσο κινδυνεύει. Σε αυτούς λέμε πηγαίνετε στον πανόροφο. Δηλαδή το ότι θα πλημμυρίσεις είναι σχεδόν σίγουρο. Άρα πήγαινε να σώσει τη ζωή σου. Πήγαινε στον πανόροφο. Να εξασφαλίσει τη ζωή σου τουλάχιστον.
0: Εντάξει. Μιλάμε
1: και βοήθησε και τους ιδιαίτερα. Ξέρετε, παρουσιάστηκε μια περίπτωση που τρέχανε εκεί να, και η ΔΕΗ να δώσει ρεύμα, γιατί κάποιοι, υπήρχε ένα σαμέα που ήθελε οξυγόνο και είχε κοπεί το ρεύμα. Τα έτρεξε και η ΔΕΗ να δώσει ρεύμα έτσι ώστε να λειτουργήσει το οξυγόνο και να πάει. Μάλιστα το ΕΚΑΒ μετακίνησε έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε από τον κάτω όροφο στον πάνω όροφο με την βοήθεια της πυροσβεστικής. Γίναν πράγματα.
0: Πολλά. Και όλα,
1: ταυτόχρονα. Λέω, με καταρακτώδη βροχή πήγανε οι άνθρωποι, πήραν τον άνθρωπο που δεν μπορούσε, για κάποιο πυροσβεστική, τον ανεβάσαν στον πάνω όροφο, γιατί δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Ναι. Έγιναν τρομερές προσπάθειες εχθές. Ήταν πραγματικά...
0: Και γι' αυτό λέμε τώρα εδώ, γι' αυτό λέμε, κύριε Παπαδάκη, γιατί πρέπει να κλείσουμε και όλες η ώρα έχει

0: Περάσει 9 και ένα πρώτο λεπτό και πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Γι' αυτό λέμε ότι ναι μεν κριτική στον κρατικό μηχανισμό γίνεται, καλώς γίνεται για να ενισχύεται πάντα ο κρατικός μηχανισμός, να μπορεί να συντονίζεται καλύτερα, όπως με τα θέματα που λέγαμε λίγο πριν για τον κόσμο, ποιοι κυκλοφορούν, ποιοι δεν κυκλοφορούν κτλ. Αλλά και η ατομική ευθύνη δεν μπορεί να εκλείψει η ατομική ευθύνη και η απόφαση που παίρνουμε τη δεδομένη στιγμή να βάλουμε και τον εαυτό μας και άλλους μετά σε κίνδυνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον συντονιστή πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, μας έδωσε έτσι πολύ παραστατικά και μια πολύ συνοπτική και συνολική εικόνα του τι έγινε χθες από όλους οι οποίοι βρέθηκαν σε κατάσταση κινητοποίησης μέσα σε ακραία πραγματικά ραγδαιότητα βροχής. Πρωτοφανή, όπως μας είπε λίγο νωρίτερα, μας έδωσε και τα στοιχεία ο Γιάννης ο Μανολάς. Είναι από εκεί και πέρα, υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχει, δεν μπορούμε αυτή να την απεμπολίσουμε. Κρίνονται πάρα πολλά από αυτό, όχι μόνο για μας αλλά και για τους άλλους. Για τους άλλους. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα, κυρίες και κύριοι, με την Νατάσα Μπαμπρή, να δούμε εμπεριστατωμένη την επικαιρότητα. Εννοείται ότι το μεγαλύτερο μέρος της έχει να κάνει με την χθεσινή κακοκαιρία. Και εμείς θα επιστρέψουμε, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Εγκλέζο, για να προσπαθήσουμε λίγο έτσι να ξεμπερδέψουμε αυτό το κουβάρι. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είδαμε χθες το Υπουργείο Εργασίας κατόπιν εορτής να βγάζει ανακοίνωση για να σταματήσουν οι εργασίες. 3 η ώρα το απόγευμα, όταν πια το φαινόμενο είχε περάσει. Αυτά θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και στη δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice. Για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρέθηκε χθες η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί, με θύμα ένα νεκρό άνδρα και καταστροφές στο περασμά της με ακραία και πρωτοφανή φαινόμενα. Ο άτυχος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, 62 ετών, που εργαζόταν ως ξενοδοχό υπάλληλος, έχασε τη ζωή του παρασυρώμενος από τα αρμητικά νερά με το όχημά του στην θάλασσα στην περιοχή Στεγνά. Δρόμοι έγιναν ποτάμια, ενώ πρωτοφανείς ήταν εικόνες στα στεγνά, όπου τα ορμητικά νερά μετατράπηκαν σε χυμάρους παρασύροντας στο πέρασμά τους φερτά υλικά και 4 αυτοκίνητα στην θάλασσα. Εκτεταμένες ζημιές από πλημμυρικά φαινόμενα σε Αρχάγγελο, Φαλιράκι, Αφάντου, αλλά και στην πόλη της Ρόδου, με κατολισθήσεις και κλείσιμο δρόμων. Σε δήλωση, το Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Ευάγγελου Γιομπλιάκη, σημειώνοντας ότι η οικογένειά του έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας. Και ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, Νίκος Γερονικόλας, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του 62χρονου, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στο ξενοδοχείο του στα Στεγνά. Όπως είπε μιλώντας στον σταθμό μας, ο άτυχος άνδρας είχε σχολάσει από τη νυχτερινή βάρδια στις 7 το πρωί, πριν εκδηλωθούν τα τραγικά συμβάντα. Εστιάζοντας στις καταστροφές και τα προβλήματα που αναδείχθηκαν, ο κ. Γερονικόλας στάθηκε ιδιαίτερα στην περιοχή των Στεγνών. Όπως είπε, η περιοχή βασίζεται σε έναν μοναδικό δρόμο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως είσοδος και έξοδος. Να ενεργοποιηθεί η πρώτη αρρωγή για τους πληγέντες από την Θεομηνία και να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση σε περιφέρεια και δήμο για πρόσθετα αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές, ζητά ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Προτεραιότητά μας αυτή την ώρα είναι η προστασία των συμπολιτών μας, η έμπρακτη στήριξη όσων δοκιμάζονται και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, δήλωσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στον σταθμό της Ρόδου, σε περίπου 6,5 ώρες, κατά το διάστημα 6,5 το πρωί έως 12:50 το μεσημέρι, έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής, ενώ από την αρχή της ημέρας έως την 1 το μεσημέρι, το συνολικό ύψος της βροχής ανήλθε σε 264 χιλιοστά. Η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων των βαθμίδων σε όλο το νησί της Ρόδου παρατάθηκε με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Η απόφαση περιλαμβάνει τις μονάδες προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το οδείο και τα εργαστήρια του Δήμου. Η κακοκαιρία χτύπησε και την Παναγία Φανερωμένη στην Ιξιά, όπου πλημμύρισε ο ναός, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν όχι μόνο τον προαύλιο χώρο, αλλά και το εσωτερικό της εκκλησίας. Καθυστερήσεις πτήσεων και ακύρωση δρομολογίων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας συνέθεσαν τη χθεσινή εικόνα στο νησί της Ρόδου. Θέμα αξιοποίησης των πόρων του Κλιματικού Ταμείου για να ενισχυθεί η ηλεκτροκίνηση στα νησιά, με την διάθεση ηλεκτρικών λεωφορείων στα Δωδεκάνησα και την ενίσχυση με νέους πόρους του προγράμματος επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού ταξί, θέτει ο Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 98 εκατομμύρια ευρώ. Σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται σήμερα το Σωματείο Καταστηματαρχών Άρτος Ζαχαροπλαστών Δωδεκανήσου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Επιστρέφουν οι καλές καιρικές συνθήκες σήμερα Πέμπτη στο νομό μας. Έτσι για σήμερα προβλέπεται σχεδόν έθριος ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα κομπάνε τα 6 με 7 και από το απόγευμα και μετά ακόμα και τα 8 μποφόρ. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Σύμη, Ρόδος και το Καστελόριζο, που θα είναι πιο εξασθενημένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 65 και 70%. Για αύριο Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό, στο μεγαλύτερο μέρος του νομού με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο θα εξαιρέσουμε το Καστελόριζο, όπου οι αραιές νεφώσεις εκεί θα πυκνώνουν προς το μεσημέρι και θα υπάρχει πιθανότητα να δώσουν παροδικές μπόρες. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ με εξασθένιση τα από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 22 και στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 40 και 65%.
1: Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστράφακες ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε με ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Real Voice και στο πρωινό μας Express μετά από την σφαιρική ενημέρωση που είχαμε από την Νατάσα Παυρή μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων. Την επόμενη μέρα ενός πολύ έντονου ραγδαίου καιρικού φαινομένου. Αίτημα του Αλέξανδρου Κολιάδη, του Δημάρχου, να κηρυχθεί το Ηρόδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και σήμερα κλειστά τα σχολεία, εννοείται, την επόμενη μέρα, μέχρι να δούμε, να καθαρίσουν οι δρόμοι, να δούμε και τα σχολεία σε τι κατάσταση βρίσκονται.

Βρίσκονται. Χρειάζεται μια μέρα ανασυγκρότησης μετά από ένα τέτοιο πέρασμα της κακοκαιρίας για να ξαναπάρει μετά η ζωή τους ρυθμούς τους κανονικούς. Χθες είχαμε και συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία ματαιώθηκε, όπως αντιλαμβάνεστε, για χθες το απόγευμα. Ματαιώθηκε για την προσεχή Δευτέρα πιθανότατα. Σήμερα διαπεριφοράς θα γίνει συνεδρίαση για θέματα τα οποία θεωρούνται επίγοντα και πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί απόφαση. Γι' αυτά, λόγω χρονικών περιορισμών που τίθενται.

0: Όπως λέγαμε και το πρωί, κυρίες και κύριοι, παρατηρήθηκαν έτσι κάποιες αριθμίες σε ό,τι αφορά τις οδηγίες και τις αποφάσεις που έβγαιναν κεντρικά. Την τρίτη Red Code, η περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, από όρια αυτού ήταν το κλείσιμο των σχολείων. Δεν έγινε όμως κάποια αντίστοιχη πρόβλεψη για τους εργαζόμενους, οι οποίοι πήγαν κανονικά στη δουλειά τους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν χθες, πρωτοφανούς ραγδαιότητας βροχή, όπως μας έδωσε τα στοιχεία νωρίτερα και ο Γιάννης Μανολάς για τα ύψη της βροχής. Μάλιστα πολύ μεγαλύτερα και από αυτήν, καθ' αυτή την μπόρα του 24 που την έχουμε μέχρι τώρα σαν σημείο αναφοράς. 3 η ώρα το μεσημέρι, και αφού είχε περάσει ουσιαστικά το φαινόμενο, εκδίδεται απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για υποχρεωτική παύση των εργασιών σε τομείς βεβαίως που δεν ήταν απαραίτητο ή είχαν πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Με αποτέλεσμα από νωρίς το πρωί όλη αυτή η κατάσταση να έχει ξεκινήσει έναν δημόσιο διάλογο μέσα από τα social media, τι γίνεται με τους εργαζόμενους. Γιατί υπάρχει πρόβλεψη για τα σχολεία, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη για τον κόσμο που δουλεύει, ώστε να επαφίεται στην κάθε επιχείρηση για το αν τελικά θα δικαιολογήσει την απουσία του εργαζόμενου ή αν θα υποχρεώσει εργαζόμενους κάτω από αυτές τις συνθήκες να πάνε στη δουλειά τους. Μεγάλα θέματα. Είναι μια πολύ μεγάλη παράμετρος όλης αυτής της κατάστασης την οποία βιώνουμε, και δεν είναι μία στις τόσες, όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Παπαδάκη. Δεν είναι τον κύριο Μινά Παπαδάκη ότι είναι κάτι που θα τύχει μια φορά στα 10 χρόνια ή στα 5. Εδώ κάθε χρόνο έχουμε αντίστοιχο φαινόμενο. Δεν θα πρέπει αυτά τα θέματα να ρυθμιστούν, ώστε να μπορεί η κοινωνία να είναι κατά το δυνατόν προστατευμένη οι άνθρωποι? Κύριε Γκλέζο, καλημέρα. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι στο δικαστήριο, δεν ξέρω θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε.
0: Όσο προλάβουμε. Όσο προλάβουμε. Ναι, και το καταλαβαίνω. Αλίμονο.
1: Καλημέρα. Είναι έτσι όπως τα είπατε στον πρόλογό σας. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη. Η πρόβλεψη αυτή πρέπει να νομοθετηθεί. Είμαστε σε μια κλιματική αλλαγή, σε μια περιοχή η οποία είναι νησιωτική και όχι μόνο, και σε πανελλήνιο επίπεδο. Αυτά πρέπει να είναι νομοθετημένα και δεν πρέπει να είναι στην καλή θέληση του εργοδότη. Βέβαια θα πει κάποιος, και έχει απόλυτο δίκιο, ότι εδώ στο νησί της Ρόδου είμαστε full season.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση ακριβώς?
1: Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή δεν θα εξυπηρετηθούν οι τουρίστες. Οι τουρίστες, όχι μόνο οι τουρίστες. Υπάρχει το προσωπικό, το ανάλογο που είναι εκπαιδευμένο, που πρέπει να πάει εκεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να τους βοηθήσει.
0: Καλά, προφανώς δεν μιλάμε λοιπόν για αυτούς. Έτσι, ναι. Δεν μιλάμε για αυτούς που πρέπει να είναι εκεί.
1: Αλλά εδώ όμως η πλειοψηφία των συναδέλφων είναι εποχική.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ. Αυτό που πρέπει να γίνει και έγινε νομίζω στην περιοχή μας χθες. Γιατί μην τα σουπεδώνουμε όλα, κύριε Παπλάκη.
0: Όχι, δεν τα σουπεδώνουμε, ρωτάμε.
1: Αρκετά καταστήματα και έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους. Δεν δούλεψαν χθες. Απλά δεν μπορεί να γίνει το γενικό αυτό που λέμε και εμείς και το ζητάμε και εμείς, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν μπορεί να γίνει γενικό κλείσιμο επιχειρήσεων ή να απαγορευτεί η μετακίνηση των συναδέλφων στους χώρους εργασίας τους. Γιατί είπαμε, είμαστε σε μια περιοχή που ακόμα, δόξα τω Θεώ, η σεζόν είναι στο φουλ.
0: Εντάξει,
1: υπάρχουν άνθρωποι στα ξενοδοχεία που για αυτοί χτες χρειάστηκαν βοήθεια. Και άμα δείτε, και εμείς που τα είδαμε, δηλαδή και εγώ προσωπικά, γιατί πήγα σε ξενοδοχεία να βοηθήσω με την ιδιότητα του εθελοντή χτες. Το προσωπικό ήταν εκεί και βοηθούσε τους ανθρώπους τουρίστες να φύγουν, να βγάλουν τα πράγματα τους έξω, να βγουν με ασφάλεια σε χώρους όπου δεν κινδυνεύαν, να τους καθησυχάσουν, να τους ενημερώσουν, να τους εξυπηρετήσουν, γιατί δεν πήγε κανένας έξω για εκδρομή, δεν πήγε καμία βόλτα, είχαν μείνει όλοι στα ξενοδοχεία μέσα. Mm-hmm. Οι συνάδελφοι ήταν εκεί περισσότερο για υποστήριξη, να κάνουν το καθήκον. Αυτό λοιπόν είναι μια ιδιαιτερότητα που πρέπει να δούμε όμως, γιατί οι συνάδελφοι μετακινήθηκαν. Ή θα υπάρχει η ελαστικότητα και η δυνατότητα να αργήσουν στην επιχείρηση να πάνε στη δουλειά τους, την ώρα που είναι σε έξαρση το φαινόμενο? Γιατί εχθές είχαμε ένα τριώρο το οποίο βομβαρδιζόταν το νησί και βλέπαμε συναδέλφους που έπρεπε να πάνε για να αλλάξουν τους υπόλοιπους που ήταν στη δουλειά, για να μην αργήσουν, γιατί υπάρχουν και αυτά το εργάνι, το σύστημα δεν θα τους δικαιολογούσε μετά την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η κάρτα που χτυπούσαν ηλεκτρονική δεν θα δικαιολογούσε την άφηξη και η αποχώρησή του.
0: Πρακτικά ζητήματα λοιπόν στην
1: Ελλάδα.
0: Ναι, πολύ πρακτικά ζητήματα σε αυτές τις ιδιαίτερες καταστάσεις που δεν είναι πια και σπάνιες. Έτσι είναι συχνές.
1: Αυτό πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα, πρέπει να βρεθεί κάτι να κάτσουμε όλοι μαζί κάτω να συζητήσουμε, ειδικά στην στην περιοχή μας, εδώ, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με υποχικούς εργαζόμενους κατά κύριο λόγο. Δηλαδή από τους 50-60 χιλιάδες που δουλεύουν στο νησί, 42-43 είναι υποχικοί εργαζόμενοι. Και μιλάμε ότι σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να στραφούμε, να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Πώς θα το ρυθμίσουμε.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αλλά σας λέω, ήταν χτες, δηλαδή ήταν η ποσότητα του νερού και έβαλα και πόπες χτες, ήταν τραγική, δηλαδή ήταν απίστευτη.
0: Απίστευτη,
1: σε ένα τετράωρο. Ήταν απίστευτο αυτό που βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στους δρόμους.
0: Να σας πω,
1: απίστευτο.
0: Το σύγκριναμε νωρίτερα με το Γιάννη Μανολά με την Μπόρα, που μέχρι τώρα την Μπόρα την είχαμε ορόσημο. Έτσι, ότι πέρασε και τα σάρωσε όλα. Λοιπόν, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. 341 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε 4 μέρες στην Μπόρα. 282 έπεσαν σε 6 ώρες χθες. Μέγιστη ραγδαιότητα στην Μπόρα 170 χιλιοστά. Μέγιστη ραγδαιότητα χθες μεταξύ 10 παρατέταρτο με 10, δηλαδή μέσα σε 15 λεπτά, 392. Υπερδιπλάσιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει, τι έγινε χθες, έτσι.
1: Ήταν και με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι συνεργάτης και μας σώζει, μας ενημερώνει, ειδικά στον τομέα του καιρού. Σαν εθελοντές μιλάω, αλλά και σαν κάτοικοι και σαν πολίτες. Αυτός είναι πολύ σημαντική η συμβολή του και νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει, δεν ξέρω πώς να τον ευχαριστήσουμε. Εμείς σαν εθελοντικής ομάδας τον ευχαριστούμε καθημερινά για αυτό που μας κάνει, γιατί
0: ναι,
1: τις δικές του συμβουλές ενεργούμε, προστατεύουμε πρώτον εαυτό μας και μετά επιχειρούμε. Αλλά σας λέω, ήταν εχθές δηλαδή η κατάσταση, οτιδήποτε δεν μπορούσε να κάνει κανείς το παραμικρό εχθές. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το τετράωρο δεν ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να κάνει κάποιος κάτι.
0: Ναι.
1: Απλά περιμέναμε όλοι να ερεμήσει η κακοκαιρία και να βοηθήσουμε τον κόσμο ή να βγούμε έξω. Και φυσικά υπάρχουν και οι αυτοί οι οποίοι ήταν ανεγκέφαλοι εντός και τόσο αγωγικών, οι οποίοι βγήκαν για βόλτα.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένη
0: ναι,
1: ώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, το οποίο δημιούργησαν τεράστια προβλήματα, ήδη τα αμάξια τους έμειναν μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάντως είναι και αυτό, είναι ότι κάποιοι δεν ξέρω, δεν εκτιμούν σωστά την κατάσταση, θεωρούν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και δημιουργούνται μετά όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά τώρα πέραν του ο καθένας ατομικά τι κάνει, όταν έχεις και ένα θεσμικό πλαίσιο που βάζει κάποιους κανόνες, γιατί άκουγα ας πούμε χθες που έλεγε, αφού δεν μπορούμε να προστατεύσουμε μόνοι μας τον εαυτό μας εν τέλει, μήπως μας έρθει απ' έξω. Άκουγα για το 112. Τι νόημα λέει έχει το 112 αφού όλοι είμαστε ήδη έξω γιατί πάμε στη δουλειά μας. Ποια απαγόρευση, δηλαδή, τι μετακινήσεις να περιορίσουμε αφού είμαστε ήδη έξω.
1: Εντάξει, δηλαδή, το 112 ναι, προφανώς εχθές έκανε δουλειά, γιατί το 112 ενημέρωσε και τους επισκέπτες μας.
0: Ναι,
1: γιατί οι επισκέπτες μας δεν γνωρίζανε, ούτε γνωρίζουν τα δελτία, ούτε σε ενημερώσεις, ούτε παρακολουθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ξέρουν τι μας περιμένει ή τι έρχεται. Οι άνθρωποι ξύπνησαν το πρωί, είδαν ότι είναι βροχερός ο καιρός, ήθελαν να κάνουν τη βόλτα τους γιατί δεν μπορούν να πάνε παραλία.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς όμως το 112 μπορούσε να βγει και πιο γρήγορα, δεν θα το κρίνω, εγώ δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι.
1: Για αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά για τους επισκέπτες, για να μην μετακινηθούν, γιατί σας λέω, εχθές τα περισσότερα αμάξια που μείναν στον δρόμο ήταν ενοικιαζόμενα.
0: Mm-hmm, μάλιστα.
1: Ενοικιαζόμενα, δεξιά-αριστερά, οι άνθρωποι μόλις ήταν την κακοκαιρία φοβήθηκαν και τα παράτησαν στη μέση του δρόμου και έφυγαν. Μαναμένα τα αλάρμ, βέβαια, και έφυγαν. Και περνούσε η οδική βοήθεια μετά και μεταμάζευε δεξιά-αριστερά.
0: Ναι. Σε μια τέτοια περίπτωση τώρα, όπως λέτε, ενοικιαζόμενα, τουρίστες, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αποτιμήσουν την κατάσταση και δεν έχουν και την ενημέρωση μέχρι την ώρα βέβαια που βγήκε το 112, αλλά πόσοι θα είχαν φύγει, θα είχαν βγει νωρίτερα. Αυτό πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς, δηλαδή αυτό.
1: Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το δουν και η πολιτική προστασία, η οποία έχει αυτή την αρμοδιότητα. Πρέπει να το δούμε αυτό ή να βγαίνει μια προειδοποίηση με κάποιο τρόπο στα ξενοδοχεία,
0: στους
1: επισκέπτες, ναι, κάποιους να τους λέει ότι ξέρετε τα φαινόμενα θα υπάρχουν, αυτά τα φαινόμενα σήμερα και προφανώς να δημιουργηθεί πρόβλημα, προσέξτε ή μην μετακινηθείτε για κάποιες ώρες. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το δούμε άμεσα, γιατί σας λέω εδώ στη Ρόδο έχουμε επισκέπτες, δεν είναι μόνο οι ντόπιοι.
0: Άρα λοιπόν βάζετε στη συζήτηση, κύριε Γκλέζο, τώρα μία πολύ σημαντική παράμετρο. Η συζήτηση ξεκίνησε τι γίνεται με τους εργαζόμενους, αλλά δεν είναι τώρα το θέμα των εργαζομένων μόνο, εάν θα πρέπει να έχουν ενημέρωση αντίστοιχη με τα σχολεία, να θεσμικά, έτσι, γιατί τώρα δεν προβλέπετε.
1: Ναι.
0: Αλλά τι γίνεται και με τον κόσμο, με τους επισκέπτες, με τις χιλιάδες των επισκεπτών που είναι εδώ, αν θα πρέπει να βγουν ή όχι. Και εδώ πράγματι χρειάζεται, όταν έχουμε μπροστά μας έναν στο κόκκινο, δηλαδή, δηλαδή μια περιοχή κηρυγμένη στο κόκκινο, τι μπορεί να σημαίνει για τις μετακινήσεις και την προστασία και αυτών των ανθρώπων. Κεντρικά στα ξενοδοχεία, κάτι πρέπει να γίνει, μια ενημέρωση.
1: Αυτή την περίοδο, κύριε Παυλάκη, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στο 80% ακόμα. Το νησί είναι γεμάτο στο 80%. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, ο οποίος προφανώς είναι για διακοπές, προφανώς θέλει να δει τη Ρόδο και δεν μπορεί να κλειστεί σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου και να περιμένει.
0: Ναι. Και δεν μπορεί να φανταστεί κιόλας τι σημαίνει ραγδαιότητα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έρχονται από περιοχές που έχουν συνηθίσει τη βροχή και τον συννεφιασμένο ουρανό, αλλά εδώ είναι κάτι τέλος διαφορετικό προφανώς από αυτό. Έτσι, άψιλο βρέχει, ας πάμε να κάνουμε τη βόλτα να δούμε το φθινοπωρινό τοπίο. Έχει διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Αυτό πρέπει να δούμε και όσο αφορά τους εργαζόμενους πρέπει να βγει ένα πλαίσιο τουλάχιστον σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως είναι καταστήματα ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί. Μπορεί να λείψει ο εργαζόμενος, λέω μπορεί να λείψει ο εργαζόμενος και δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στην επιχείρηση, μπορεί να λείψει ο εργαζόμενος για 5-6 ώρες όσο διαρκεί το φαινόμενο, εκεί πρέπει να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία να προβλέπει αυτά τα πράγματα από την αρχή και να εφαρμόζεται άμεσα με το που βγει το έκτακτο δελτίο καιρού. Να είναι δηλαδή ενεργοποιημένη αυτή η απόφαση. Και ανάλογα με την εντολή της πολιτικής προστασίας σε κατατόπου περιοχές να ενεργοποιείται.
0: Να ενεργοποιείται. Δηλαδή με το που θα έχουμε red code, όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα σχολεία, να λαμβάνονται και για τις επιχειρήσεις. Για εκεί όπου μπορεί πραγματικά ο εργαζόμενος να είναι εκτός.
1: Κύριε Παυλάκη, συγγνώμη, εντάξει. Ζητάω, γιατί φωνάζω την
0: μια χαρά. Τα προλάβαμε. Τα προλάβαμε, κύριε Γκλέζο. Καλημέρα. Δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, αυτό που λέει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία βέβαια μέσα από την Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών της Αλάκου και οι άνθρωποι και χθες ήταν στο καθήκον να προσπαθούν να βοηθήσουν όπου και όπως μπορούσαν. Είναι πολύ σημαντικό τι γίνεται με τους επισκέπτες μας, γιατί εμείς ξεκινήσαμε να μιλάμε για τους εργαζόμενους, για το εάν θα μπορούσε να υπάρξει μια γενικότερη οδηγία για αυτούς που μπορούν να μην πάνε στη δουλειά, όχι για αυτούς που πρέπει να είναι εκεί, γιατί πρέπει να ανταπεξέλθει η κοινωνία, η κάθε κοινωνία στην εκάστοτε κακοκαιρία, θεομηνία ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εδώ βάζουμε και μια άλλη παράμετρο των επισκεπτών, οι οποίοι έρχονται, είναι χιλιάδες, το νησί είναι γεμάτο όπως μας είπε, χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι θα νοικιάσουν τα αυτοκίνητα, θα βγουν έξω αφού δεν μπορούν να πάνε στη θάλασσα ή να καθίσουν στην πισίνα. Καταλαβαίνετε ότι είναι περισσότερος ο αριθμός αυτών που θα νοικιάσει, έτσι δεν είναι, Πέρι, θα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, σου λέει ευκαιρία, ο καιρός σήμερα δεν είναι για μπάνιο, ας πάμε να δούμε το νησί. Και βρίσκεται ενώπιον αυτών των καταστάσεων, γιατί κανένας δεν τους ενημέρωσε νωρίτερα. Και αυτός ο κανένας δεν είναι έτσι αυθαίρετα να πούνε, ας πούμε, στο χύψη ξενοδοχείο, βγαίνουν και λένε, α, παιδιά, τα πράγματα μην πάτε πουθενά κτλ. Όχι, οργανωμένα, θεσμικά, από την πολιτεία. Όταν έχεις κηρύξει μια περιοχή σε κόκκινο συναγερμό, να υπάρξει η δυνατότητα αυτή οι ξενοδόχοι να έχουν την ενημέρωση, να συστήσουν στον κόσμο να μείνει μέσα. Να μην πάρει αυτοκίνητα. Ακούσατε τον κύριο Γκλέζο να λέει ότι ο κακτότητα αυτή, οι ξενοδόχοι, να έχουν την ενημέρωση να συστήσουν.

ένας καλύτερος συντονισμός. Το θέμα των σχολείων είναι μια πολύ σωστή απόφαση, εννοείται. Είναι μια απόφαση που εκτονώνει κάπως, διευκολύνει και βέβαια πρωτίστως έχει να κάνει με την ασφάλεια των παιδιών, εννοείται. Αποσυμφορεί τους δρόμους από τον πρωινό κακό χαμό εκεί γύρω στις 7.30, από τις 7.30 και μετά που τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και είναι όλοι στους δρόμους εκείνη την ώρα, αλλά δεν επαρκεί, όπως καταλάβαμε χθες. Δεν επαρκεί. Τώρα, για τον άλλον που μέσα στον κακό χαμό θεώρησε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να πάει να πάρει γάλα, δεν θα μπορούσε το γάλα να περιμένει 4-5 ώρες ή δεν θα μπορούσε να περιμένει μια μέρα το γάλα, ας πούμε. Εντάξει, εκεί τώρα τι να πεις.

Εννοείται πολλά συλληπιτήρια χθες, συλληπιτήριες δηλώσεις, συλληπιτήρια μηνύματα, εννοείται για την άδικη αυτή τραγική απώλεια αυτού του ανθρώπου που πήγε να σώσει το αυτοκίνητό του. Να ξαναπώ ότι εννοείται ότι περιμένουμε να δούμε το πόρισμα των αρμοδίων, τι θα βγάλει για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το τραγικό συμβάν και ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του. Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν και μέσα από τις αναρτήσεις που έχουν γίνει και από τον άνθρωπο που τον εντόπισε σε ανάρτηση που έγινε στα social media, βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητό του, πίσω από το αυτοκίνητό του, 2 μέτρα περίπου. Γιατί πάρα πολλά μέσα από χθες έγραφαν ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του και παρασύρθηκε. Τελικά η εικόνα που έχουμε δεν είναι αυτή, αλλά επαναλαμβάνω, οι έλεγχοι των αρμοδίων αρχών θα δώσουν απαντήσεις πώς και τι. Εκ πρώτης όψεως πάντως φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός, έχοντας αφήσει το αυτοκίνητό του στο ρέμα, σε ένα σημείο τέλος πάντων εκεί που άρχισε να κατεβαίνει ορμητικά το νερό και να το παρασέρνει στη θάλασσα, θεώρησε ότι μπορούσε να το σώσει, κατέβηκε να σώσει το αυτοκίνητό του και έχασε τη ζωή του. Καθώς με τόσο νερό, τέτοια βροχή, εννοείται ότι με τι δυνάμεις θα μπορούσε να το πολεμήσει όλο αυτό. Να το νικήσει όλο αυτό. Από σήμερα εννοείται θα ξεκινήσει και η αποτίμηση των ζημιών για να μπει μπροστά και η διαδικασία η οποία έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις.

Πάνω στο θέμα τώρα των αποζημιώσεων, έχει βγάλει ανακοίνωση ο βουλευτής Δωδεκανήσου, ο κύριος Μάνος Κόνσολας, ο οποίος ζητά να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση σε περιφέρεια και δήμο για πρόσθετα αντιπλημμυρικά έργα και για την αποκατάσταση των ζημιών. Το ζήτησε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Άμεση ενεργοποίηση της πρώτης αρρωγής της πολιτείας στους πληγέντες, στο πρότυπο της ανάλογης ενεργοποίησής της μετά τις καταστροφές από τη Θεομηνία στην Κρήτη. Εκεί υπάρχει δέσμευση και την καταβολή της εντός 10 ημερών της πρώτης αρρωγής. Από το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση της περιφέρειας και του Δήμου για την υλοποίηση πρόσθετων αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση των ζημιών σε οδικό δίκτυο και υποδομές.

θυμίσω ότι σε ό,τι αφορά την Μπόρα υπήρξε μια πρώτη χρηματοδότηση στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ύψους 30 εκατομμύριων ευρώ. Μέσα από αυτήν έγιναν πολλά αντιπλημμυρικά έργα. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες, στις 7 του Οκτώβρη, εγκρίθηκαν επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ για πρόσθετες προς την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για επιπλέον παρεμβάσεις αποκατάστασης της Μπόρα, και προφανώς τώρα θα ζητηθούν και άλλα για όπου χρειαστεί να ενισχυθούν περαιτέρω τα αντιπλημμυρικά ή να γίνουν και καινούργια, τέλος πάντων να υπάρχουν παρεμβάσεις μετά και την χθεσινή κακοκαιρία.

0: Και ο μετεωρολόγος ο Θοδωρής Κολυδάς, πρέπει να σας πω, έκανε αναφορά, έκανε ανάρτηση σχετικά με τη Ρόδο. Στη Ρόδο, λέει, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο δεν ήταν μόνο η ένταση της βροχής, αλλά κυρίως η επιμονή του ιδίου οργανωμένου πυρήνα πάνω ή πολύ κοντά στο νησί με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Όπως εξηγεί, η περιοχή τροφοδοτεί το επανειλημμένα από ισχυρές αναπτύξεις, με αποτέλεσμα οι καταιγίδες να ανανεώνονται και να περνούν διαδοχικά από την ίδια ζώνη. Άρα δεν είχαμε μία καταιγίδα, είχαμε επαναλαμβανόμενα φαινόμενα, επαναλαμβανόμενες καταιγίδες που περνούσαν όλες πάνω από το ίδιο σημείο. Περίπου ίδια, αλλά δυσκολότερη κατάσταση με αυτή του Σεπτεμβρίου του 2024. Με την Μπόρα, του Σεπτεμβρίου, του Νοεμβρίου μάλλον θέλει να πει. Δεν ήταν Σεπτέμβριος, ήταν τελευταία μέρα του Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου και πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου που είχαμε την Μπόρα. Και όντως τα χιλιοστά βροχής που έπεσαν, σύμφωνα και με το ΜΕΤΕΟ, τα επίσημα στοιχεία τα οποία δόθηκαν, αλλά και αυτά που μας έδωσε νωρίτερα ο Γιάννης ο Μανολάς, είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής, πολύ μεγαλύτερα ύψη βροχής τώρα. Και μάλιστα, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, το επαναλαμβάνω, η μέγιστη ραγδαιότητα στην Μπόρα ήταν 170 χιλιοστά βροχής, ενώ η χθεσινή μέγιστη ραγδαιότητα μεταξύ 10 παρατέταρτο το πρωί με 10 ήταν 392 χιλιοστά, δηλαδή υπερδιπλάσια της Μπόρα. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Γνωρίζει αυτό το νησί απ' έξω και ανακατοτά, καλύτερα και από την παλάμη του, θα έλεγα, για να μας αποτιμήσει αυτό το οποίο συνέβη χθες. Κύριε Λέκα, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που είστε,
1: καλημέρα,
0: κοντά μας.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Εύχομαι όλα να πάνε καλά για όλους.
0: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι είναι καλύτερα τα πράγματα εν συγκρίση με την Μπόρα σε ό,τι αφορά υποδομές, ζημιές κτλ. Αλλά δυστυχώς είχαμε την απώλεια ανθρώπινης ζωής που πραγματικά, δηλαδή, μας έχει συγκλονίσει όλους. Είναι λογικό ένας άνθρωπος να προσπαθεί να σώσει την περιουσία του και να χάνει τη ζωή του, υποτιμώντας ενδεχομένως την σφοδρότητα του φαινομένου. Τι εικόνα, λοιπόν, έχετε εσείς?
1: Θα αρχίσω από αυτό. Ναι. Δεν πρέπει να υποτιμούμε τα φαινόμενα. Όσο και να μας φαίνονται απλά, όσο και να μας φαίνονται ότι εμείς δεν πρόκειται να συμβεί σε εμάς, δεν πρέπει να υποτιμούμε. Και χτες και προχτές αυτό τονίζαμε συνέχεια στο συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας στην Αθήνα, ότι οι κάτοικοι πρέπει να προσέχουν. Πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις στο ελάχιστο δυνατό. Το λέγαμε σε κάθε συνεδρία που κάναμε και το διαβάζαμε βέβαια και μέσω των μηνυμάτων 112, αλλά και μέσω των φορέων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση του πληθυσμού. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, έχουμε να κάνουμε μια δύσκολη περίπτωση. Μια δύσκολη περίπτωση που, ξέρετε, προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι γίνεται με τις πλημμύρες στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Και ο προβληματισμός βέβαια δεν είναι τώρα, αλλά με βάση και τα καινούργια γεγονότα. Είχαμε τις πλημμύρες του 2013, του 2024 και τις τωρινές.
0: Ναι.
1: Η κάθε πλημμύρα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Βέβαια η πλημμύρα του 2013 και του 2024 έχει τα ίδια χαρακτηριστικά περίπου.
0: Και 2 Νοέμβριο πάντως, έτσι, φέτος πολύ νωρίτερα. Ναι.
1: Ακριβώς. Με τα ίδια περίπου ύψη βροχής. Στη συγκεκριμένη περιοχή των 30 και τη γύρω περιοχή, δηλαδή τις βόρειες δυτικές ακτές της Ρόδο. Τώρα είχαμε ουσιαστικά τις επιπτώσεις στις ανατολικές ακτές, Αφάντου, μέχρι κάτω, μέχρι και τη Λίνδο περίπου. Βέβαια, είναι τελείως διαφορετικά τα γεγονότα. Όπως είπατε και εσείς, το γεγονός τώρα ήταν υπερδιπλάσιο, γιατί παρακολουθούσαμε την εξέλιξη των φαινομένων από το συντονιστικό διευπουργικό όργανο και το ΣΚΕΔΙΚ.
0: Ναι.
1: Και δεν το πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε. Και την προηγούμενη φορά στην Κρήτη και στη Ρόδο, βέβαια, πριν 2 εβδομάδες που είχε γίνει πάλι η κακοκαιρία, και τώρα. Τεράστια έψη προχής.
0: Δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπουμε, λέτε. Φοβερό να το λέτε.
1: Προχής,
0: να, δηλαδή, το λέτε εσείς αυτό, ότι δεν πιστεύαμε που έχετε δει τόσα στα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Και όχι μόνο αυτό. Είναι το θέμα ότι έρχεται να κάνουμε. Δηλαδή, ξεπέρασε κάτι προσδοκία, έφτασε στο πορτοκαλί, στο κόκκινο, στο μόβ, και τελικά δεν υπήρχε άλλο χρώμα να βάψει την περιοχή. γιατί ξεπερνούσε κάθε φορά τα όρια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αποτυπώνονται οι βροχοπτώσεις με χρωματική κλίμακα.
0: Ξεπεράσαμε και το MOV, δηλαδή χθες την ώρα της
1: μέρας.
0: Και το MOV.
1: Δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε. Τι άλλο να βάλουμε. Βάλαμε την το άσπρο που.
0: Μαύρο είναι μετά. Ξέρω εγώ. Μετά το MOV, το σκούρο MOV.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι καταρχάς το είδος της βροχόπτωσης. Έτσι. Σε πόσες ώρες, πόσο ύψος, με τι ραγδαιότητα πέφτει, με τι διεύθυνση πέφτει και πού πέσει. Πέφτει στην ανατολική περιοχή περισσότερο, στο Ανατάβηρο, πέφτει στον προφήτη Ηλία ή πέφτει στις ανατολικές ακτές. Έχει κυρίαρχη σημασία αυτό. Λοιπόν, και αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με τίποτα. Δηλαδή, όσο προγνωστικά μοντέλα και να έχουμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να το προσδιορίσουμε. Γιατί την τελευταία στιγμή, τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία δευτερόλεπτα που έχουμε κάνει, μπορεί να αλλάξουν κάποιοι φυσικοκιμικοί παράγοντες στην ατμόσφαιρα, ενώ έχουμε αλλαγή του σκηνικού. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε την πρόγνωση.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Όχι μόνο σε την κλίμακα, αλλά και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αν θα πέσει στην Ρόδο ή αν θα πέσει στη Σύμνη, ή αν θα πέσει στη Χάλκη. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο.
0: Γι' αυτό, με συγχωρείτε λίγο να μείνουμε σε αυτό, κύριε Λέκαψος, διακόπτω. Γι' αυτό είχαμε Red Go το ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο. Έτσι. Και τελικά. Και στα υπόλοιπα δεν είχε σχεδόν τίποτα στα υπόλοιπα νησιά. Επικεντρώθηκε στη Ρόδο.
1: Ναι, από τα νησιά, ναι. Γιατί είχαμε και Red Go τη Συνεδρική και στην Έδεια κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, και το άλλο, ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που είχε βγάλει το πρωί της ίδιας μέρας ή την προηγούμενη μέρα την πρόγνωση για τη χθεσινή ημέρα, για την Τετάρτη, μας είχε στο πορτοκαλί, δεν μας είχε στο κόκκινο ούτε στο μόβ, έτσι.
1: Ναι, δεν είχαν έρθει ακόμα τα συστήματα βασικά, γι' αυτό έγινε αυτή η διαδικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολο να κάνουμε προγνώσεις αυτού του επίπεδου. Λοιπόν, ξέφορα όμως από αυτό, δηλαδή το θέμα των προγνώσεων, που είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπετε τι γίνεται με το Ελληνίνιο και όλα τα συναφή φαινόμενα, είναι το θέμα το που πέφτει η βροχόπτωση.
0: Ναι.
1: Και εκεί που πέφτει, δημιουργεί τελείως διαφορετικά μοτίβα από περιοχή σε περιοχή. Δηλαδή, η κάθε περιοχή είναι και μια διαφορετική περιοχή, αφάντου. Για Λυσσός, Άκου Λίνδος ή βάση περιπτώσει Αρχάγγελος. Είναι μια διαφορετική περιοχή. Γιατί είναι μια διαφορετική περιοχή? Γιατί έχει διαφορετική μορφολογία, τα λέω πολύ απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει διαφορετικό γεωλογικό υπόβαθρο. Δηλαδή το υπόβαθρο στον Αρχάγγελο είναι ασβεστοδυτικό, ενώ αφάντου είναι μεταλλικά ειδήματα που δεν απορροφούν το νερό. Είναι οι μορφολογικές συνέχειες που υπάρχουν. Σε πολλές περιπτώσεις και οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο, όπως για παράδειγμα το Αρχάγγελο, το βουνό του προφήτη Ηλία πάνω, το οποίο έχει τελείως διαφορετική μορφή από τα διπλανά, από την Λίνο το παράδειγμα, και όχι μόνο αυτό, έχει και τελείως διαφορετικό γεωλογικό υπόβαθρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι διαμορφώνεται ένα υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό που έχει στην περιοχή.
0: Από περιοχή.
1: Ποτέ δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Χίλιες λεπτάνες να πάρουμε είναι χίλια διαφορετικά πράγματα. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με τέτοιες ιδιομορφίες, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στα πλημμυρικά φαινόμενα. Το τελευταίο που παίζει ρόλο στα αυτά τα φαινόμενα, ξέρετε ποιο είναι? Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Εκεί πια έρχεται και αρχίζει το πράγμα και στενεύει πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, στη Ρόδο μπορεί να μην έχουμε μεγάλες ανθρώπινες παρεμβάσεις, αλλά αν αρχίσετε στην Κρήτη, παράδειγμα, ή σε άλλες περιοχές, εκεί έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι ανήκουστα. Δηλαδή, ξενοδοχεία πάνω σε ρέματα, δρόμοι οι οποίοι αποκόπτουν υδρογραφικό δίκτυο, έργα υποδομής κτλ. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσει κανένας.
0: Ναι, ναι.
1: Και το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των πλημμυρικών φαινομένων. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία, είναι πολύ δύσκολο να την αναλύσει κάποιος Και βέβαια να κάνει κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάνει προκειμένου να περιορίσει και τις ζημιές, αλλά κυρίως τις ανθρώπινες απώλειες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό το νομίζω είναι το μόνο. Αυτό γίνεται όμως εδώ. Έτσι. Και είδαμε, ας πούμε, το νησί. Έχει αντέδρασε τελείως διαφορετικά ως προς το αποτέλεσμα, ενώ εν συγκρίση με την Μπόρα.
1: Κοιτάξτε, ναι. Αυτό είναι το ένα θέμα τεράστιο. Το άλλο θέμα είναι ότι επιτέλους έχουμε μια οργανωμένη κοινωνία, μια οργανωμένη πολιτεία, όπου υπάρχει μια ροή πληροφόρησης. Και είναι αυτή η ροή πληροφόρησης. Η επιστημονική ομάδα που αντιπροσωπεύει, που είναι στο Υπουργείο και αντιπροσωπεύει όλο τον επιστημονικό σχεδόν κόσμο της χώρας, είναι μια ομάδα η οποία αναλύει όλα αυτά μέρες πριν. Αναλύουμε την κατάσταση για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να προκύψει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε περίπου τι περιμένουμε. Στη σημεία και τις επόμενες μέρες έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία η οποία αποτιμά αυτή την κατάσταση. Όταν φτάνουμε πια σε ένα στάδιο το οποίο είμαστε πολύ κοντά στο να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, κάνουμε αποτίμηση, βγάζουμε τους χάρτες που πρέπει να βγάλουμε με τις βροχοπτώσεις, τα αναμενόμενα κτλ. Παρακολουθούμε την εκθέτηση των αναμενόμενων πριν έρθει στην Ελλάδα και στη συνέχεια με τους επιχειρηματικούς φορείς, την πυροσβεστική, δηλαδή την αστυνομία, την πολιτεία, τον υπουργό, τον υφυπουργό, τον Γενικό Γραμματέα, γίνεται πολύ ωραία σύσκεψη στο Υπουργείο και εκεί παίρνουν μέρος και οι περιφέρειες. Και η περιφέρεια βεβαίως, την οποία η Αιγαίο πήρε μέρος, και οι Δήμοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή. Έτσι ώστε και βέβαια και οι άλλες δυνάμεις, αστυνομία, περιοριστική κτλ.
0: Ναι, όλοι.
1: Όλοι αυτοί που χθες ήμασταν περίπου, χθες και προχθές ήμασταν περίπου 30 άτομα, συνεδριάζουμε σαν επιτροπή 6-7 άτομα τότε. Βλέπουμε τα δεδομένα τα επιστημονικά και στη συνέχεια εισηγούμαστε στη μεγάλη επιτροπή, δηλαδή στο κεντρικό συντονιστικό όργανο, το ΣΟΚ δηλαδή,
0: ναι.
1: Εισηγούμαστε τι προβλέπουμε. Και με βάση αυτά τα στοιχεία όλοι μαζί συζητάμε το τι μέτρα θα ληφθούν και τι ακριβώς θα γίνει. Μέχρι και τις ειδοποιήσεις από το 112. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε μια συντονισμένη κατάσταση όπου ο καθένας ουσιαστικά τι κάνει, λαμβάνει τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει και στη συνέχεια υπάρχει ο συντονισμός και στη συνέχεια υπάρχει μια γενική επιχειρησιακή ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Η μείωση των επιπτώσεων. Όσο μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί η φύση μας περνάει.
0: Αυτό έλεγα το πρωί. Μας εκπλήττει κάθε φορά έτσι, με τη σφοδρότητά της, αφού κάθε επόμενη, όπως φαίνεται, ξεπερνά την προηγούμενη.
1: Κοιτάξτε, και εκπλήττει και εσάς, βέβαια, αλλά που είστε μετά την ενημέρωση και τα λοιπά. Εκπλήττει τον απλό πολίτη. Εύλογα. Το θέμα είναι ότι εκπλησιόμαστε και εμείς ως επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή, βλέπουμε πράγματα που δεν τα έχουμε δει άλλη φορά. Και εγώ ασχολούμαι με τις φυσικές καταστροφές 40-45
0: χρόνια. Το ξέρω, γι' αυτό είπα νωρίτερα, ότι αν εσείς εκπλήτεστε, φανταστείτε τι γίνεται, δηλαδή, πώς είναι τα πράγματα πια. Ναι.
1: Δηλαδή θα αναφερθώ στο Νεπάλ πριν 2 μήνες που είχα πάει. Δηλαδή εκεί έπρεπε να είναι κανένας πολύ εφάνταστος σεναριογράφος σε μια κινηματογραφική ταινία να φανταστεί αυτό που έγινε.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, σαν να βλέπει κανένας ταινίες φαντασίας. Και διερωτώ με αυτά που βλέπω όντως πραγματικά
0: έχουν συμβεί. Ναι. Από την άλλη βέβαια εδώ στη Ρόδο, ασχέτως της σφοδρότητας που όσο πάει και ενισχύεται όπως καταλαβαίνουμε, έχουμε ένα γνώριμο μοτίβο όμως. Δηλαδή ξέρουμε χρόνια τώρα ότι Οκτώβριο-Νοέμβριο θα έχουμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο. Όπως επίσης ξέρουμε ποια η εμπειρία έχει δείξει που πονάει αυτό το νησί. Έτσι δεν είναι, κύριε Λέκα? Δηλαδή ξέρουμε που είναι οι χήμαροι, ξέρουμε που είναι τα ρέματα, ξέρουμε που είναι τα ποτάμια. Τα ξέρουμε πια αυτά.
1: Εντάξει, αυτά τα έχουμε αποκοιμήσει όλα.
0: Βεβαίως. Και εξού και η προετοιμασία που είχε γίνει και λειτουργήσε όπως φαίνεται σε όλα αυτά.
1: Εκ μέρους της περιφέρειας, εκ μέρους του Δήμου, τι ακριβώς γίνεται. Στο Δήμο, γιατί εγώ στο Δήμο είχα πει ότι το μόνο δεσμή θα είναι, αν είχαμε στο μόνο δεσμή αυτή τη βροχή, που είχαμε από την άλλη πλευρά, θα είχαμε πρόβλημα. Η Σταφάντου είχε επισημάνει.
0: Αν την είχαμε στο Μόντε Σμιθ,
1: Στο Μόντε Σμιθ θα είχαμε κατολιστεί.
0: Θα είχαμε κατολιστεί, θα είχε πάει, έχει φύγει όλο ο δρόμο στη θάλασσα.
1: Εδώ και δύο χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν πειράζει. Πρέπει να λέμε και τα καλά και τα κακά. Έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο νησί της Ρόδου, αλλά μένουν και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν.
0: Ναι.
1: Και κυρίως πρέπει να κινηθεί ο Δήμος, γιατί ο Δήμος είναι εκείνος ο οποίος αντιπροσωπεύει τον πρώτο βαθμό διοίκησης σε περιπτώσεις εκτός των αναγκών, με βάση τον νόμο. Έχω τονίσει για παράδειγμα ότι δεν μπορεί η Ρόδο, όλη η Ρόδο, να έχει στο σχέδιο της νομικής προστασίας που είχε γίνει από τον Δήμαρχο τον Γιώργο τον Ιαννόπουλο το 1999.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αναθεωρηθεί.
0: Ακόμα με αυτό είμαστε δηλαδή, με τα δεδομένα είμαστε. Του 1999 του Γιαννόπουλου.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να πάμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει να το τουλάχιστον στο Δήμο. Η περιφέρεια έχει κάνει άλματα μπροστά. Αλλά υπολείπεται, γιατί ο Δήμος έχει σαφές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Όπως και η περιφέρεια, όπως και η κεντρική διοίκηση κτλ. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει εκεί. Και όχι μόνο για τους σεισμούς, αλλά και για
0: τους σεισμούς. Στο Μόντε Σμιθ λέτε τώρα, εκεί η περιοχή που όντως είχε ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση για τις κατολιστείς, αλλά όπως λέτε και εσείς δεν έχει φαίνεται να προχωράει αυτό εκεί.
1: Δεν έγινε απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα. Που φανταστείτε, όπως είπατε, το ύψος αυτό της βροχής, ο όγκος αυτός της βροχής να είχε πέσει εκεί. Σε αυτό το σημείο. Λοιπόν. Θα είχε φύγει όλος ο δρόμος, θα είχε φύγει στη θάλασσα. Θα είχε αποκοπεί ουσιαστικά το νησί από την.
1: Από
0: αυτή την πλευρά του. Μάλιστα.
1: Είναι θέματα αυτά που πρέπει να λέμε και τα καλά, πρέπει να λέμε και να επισημαίνουμε ορισμένα.
0: Αυτά που πρέπει να φτιαχτούν, γιατί έχουν να κάνουν και με τις υποδομές, έχουν να κάνουν κυρίως με την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή εκεί είναι δρόμος, έτσι. Μεγάλη κυκλοφορία.
1: Και τα σχέδια τα οποία υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επανεξετάσουμε ουσιαστικά τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν στο νησί της Ρόδου και βέβαια όχι μόνο στο νησί της Ρόδου και στην περιφέρεια και σε όλη την Ελλάδα. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι με βάση το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο κάνουμε αυτή τη στιγμή τις προδιαγραφές για τα ειδικά σχέδια. Τι είναι τα ειδικά σχέδια? Είναι σχέδια τα οποία φεύγουν από τη γενική θεώρηση των σχεδίων που έχουμε τώρα, που είναι αποτελούν τη βάση, και πάνω στα ειδικά σχέδια σε κάθε Δήμο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ειδικά σχέδια πολιτικής προστασίας για την πολιτική προστασία.
1: Ειδικά σχέδια πολιτικής προστασίας. Που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας περιοχής.
0: Mm-hmm. Ναι. Κατανοητό.
1: Γιατί τα γενικά σχέδια είναι ωραία, εντάξει, γενική διάταξη κτλ. Αλλά.
0: Όταν λέτε, κύριε Λέκα, ότι διαφέρει πάρα πολύ η μία περιοχή από την άλλη, άλλο τα Φάντου, άλλο ο Αρχάγγελος, ας πούμε, που είναι μια απόσταση και άλλο η πόλη της Ρόδου, καταλαβαίνουμε ότι οι ιδιαιτερότητες εδώ πέρα είναι κρίσιμο σημείο να αποτυπωθούν σε ένα σχέδιο. Έτσι. Δεν έχει να κάνει πια, ούτε κάνουμε ολόκληρο το νησί της Ρόδου. Πρέπει να πάμε από περιοχή σε περιοχή.
1: Ναι.
0: Σας χάνουμε.
1: Ουσιαστικά. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούω.
1: Ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα έχουμε τεράστιες δυσμορφίες. Αλλά δεν εστιάζουμε αυτή τη στιγμή στη Ρόδο. Έχουμε δουλειά ακόμα, έχουμε επιτύχει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά πρέπει να κάνουμε δουλειά αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ακριβώς τη Ρόδο, που είναι τα κρίσιμα σημεία της πλημμύρας. Έχουμε τρέξει ήδη ένα μεγάλο πρόγραμμα με την περιφέρεια και φορείς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι, δηλαδή το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο, στα θέματα πλημμυρών, και έχουμε αποτιμήσει τον κίνδυνο, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για να δούμε πού είμαστε και πού
0: πάμε. Όταν ξέρεις με τι έχεις να κάνεις, βέβαια.
1: Όταν ξέρεις με τι έχεις να κάνεις, προσαρμόζεσαι.
0: Έτσι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω και να σας αποδεσμεύσω, γιατί άλλωστε τελειώνει και ο χρόνος εκπομπής, κύριε Λέκα. Αναφερθήκατε κι εσείς στο Ελνίνιο και διαβάζουμε όλο το καλοκαίρι τελευταία επισημάνσεις επιστημόνων σε παγκόσμιο επίπεδο που λένε ότι θα είναι το σφοδρότερο που έχει καταγραφεί ιστορικά ως τώρα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
1: Σημαίνει ανατροπή των πάντων. Δηλαδή ανατροπή στις καιρικές συνθήκες πολλών περιοχών πάνω στο πλανήτη, που αλλού το ελνίο επηρεάζει άμεσα, αλλού έμεσα. Ευτυχώς εδώ στη χώρα μας δεν επηρεαζόμαστε άμεσα. Επηρεάζονται όμως άλλες περιοχές που έχουν πολύ ιδιαίτερο βάρος. Θα δούμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε τι
0: τα χαρακτηριστικά του ποια είναι. Έχω καταλάβει ότι είναι πολύ βροχή γενικώς. Πολύ νερό
1: είναι
0: υψηλές θερμοκρασίες.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, προκαλεί βροχή. Αυτά είναι αλληλένδετα.
0: Μάλιστα, αλληλένδετα. Ακριβώς. Υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αλλά και του κλίματος και τα λοιπά. Πλημμυρικά φαινόμενα και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Όντως δηλαδή επιδεινώνεται η κατάσταση με το Ελνίνιο.
1: Και το παρακολουθούμε αυτό και μάλιστα. Προσπαθούμε να δούμε πού πάει το θέμα. Αυτό είναι το κύριο.
0: Κατανοητό. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Πολύ διαφωτιστική ομολογουμένως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Λέκας. Πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο να κάνουμε την πρόβλεψη για το πού θα ξεσπάσει τελικά το φαινόμενο. Γι' αυτό, έτσι, αν αναρωτιόμαστε, γιατί Red Code σε ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο, γιατί πλέον δεν μπορούμε, λένε, δηλαδή, και οι επιστήμονες μένουμε έκπληκτοι με αυτά τα οποία βλέπουμε κάθε φορά. Ξεπέρασε το MOV. Στους χάρτες, πραγματικά, που βλέπουμε και στα διάφορα applications, είδατε στους χάρτες που έχουμε και στο ίντερνετ που βλέπουμε, ότι ξεκινάει, πάει στο κόκκινο, στο πολύ MOV, το βαθύ MOV. Είχε ξεπεράσει, λέει, το χθεσινό, και το βαθύ MOV δεν είχαμε χρώμα να δώσουμε στο χάρτη της Ρόδου την ώρα εκείνη που έπεφτε η ραγδαία, πρωτοφανώς ραγδαία βροχή που έπληξε το νησί. Από την άλλη, τι άλλο μας είπε? Ότι δεν υπάρχει επικαιροποιημένο σχέδιο πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ρόδου. Ο Δήμος Ρόδου έχει μείνει πολύ πίσω σε αυτό. Έχουμε ακόμα στο Δήμο Ρόδου, ενώ έχουν αλλάξει τα πάντα και μιλάμε για κλιματική αλλαγή και κρίση και όλα αυτά, έχουμε ακόμα το σχέδιο πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ρόδου του 1999, αν είναι δυνατόν. Δεν έχει αναθεωρηθεί από την περίοδο του Γιώργου του Γιαννόπουλου. Μας είπε επίσης ότι ενώ η περιφέρεια έχει κάνει άλματα σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική προστασία του νησιού, ο Δήμος έχει μείνει πίσω και δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα στο κομμάτι εκεί του Μόντε Σμιθ. Αν, λέει, αυτό το νερό το οποίο έπεσε από την άλλη πλευρά του νησιού έπεφτε στο Μόντε Σμιθ, δεν θα υπήρχε δρόμος τώρα που μιλάμε. Θα υπήρχε τέτοια κατολίσθηση, όλη η πλαγιά θα είχε κατέβει στη θάλασσα. Όχι μόνο δρόμος δηλαδή, τα πάντα, ό,τι είχε και δεν είχε από εκεί, από το Μόντε Σμιθ και κάτω, θα τα είχε πάρει όλα το νερό. Και αυτό είναι ένα θέμα βέβαια, γιατί θυμόμαστε που είχαν έρθει κάποιοι επιστήμονες και είχαν δει εκεί την περιοχή και μας είχαν πει πάλι τότε, ναι, θα γίνει παρέμβαση, θα το φτιάξουμε το ένα τ' άλλο. Ο κύριος Λέκας απερίφραστα μας είπε, ο Δήμος εκεί δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Να λέμε, λέει, και τα καλά, αλλά να λέμε και τα άσχημα. Δεν έχει γίνει τίποτα στο Μόντε Σμιθ. Μάλιστα. Αυτά από τη δική μας εκπομπή. Έχει παρέλθει ο χρόνος. Θα δώσει συνέχεια και η Νατάσα Παμπρή με τους προσκεκλημένους της. Μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Φελώνη, υδρολόγος, για να αναλύσουν περαιτέρω αυτό το οποίο συνέβη χθες εδώ στην περιοχή. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας, που μας ακούσατε, που ήσασταν στην παρέα μας. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 9 το βράδυ, να σας υπενθυμίσω. Και αύριο Παρασκευή, έχω χάσει και λίγο τις μέρες, επειδή δεν κάναμε και την εκπομπή χθες. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι? Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία.
5: Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρέθηκε χθες η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί, με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό και καταστροφές στο πέρασμά της με ακραία και πρωτοφανή φαινόμενα. Ο άτυχος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, 62 ετών, έχασε την ζωή του παρασυρώμενος από τα ορμητικά νερά στην θάλασσα, ενώ πήγε να δει σε τι κατάσταση βρισκόταν το όχημά του στην περιοχή Στεγνά. Δρόμοι πορτάμια. Ενώ πρωτοφανείς ήταν οι εικόνες στα Στεγνά, όπου τα ορμητικά νερά μετατράπηκαν σε χυμάρους, παρασύροντας το πέρασμά τους σφερτά υλικά και 4 αυτοκίνητα στην θάλασσα. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα σε Αρχάγγελο, Φαλιράκια, Φάντου, αλλά και στην πόλη της Ρόδου, με κατολισθήσεις και κλείσιμο δρόμων. Ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους σε διάφορα σημεία. 341 χιλιοστά νερού έπεσαν στην κακοκαιρία Μπόρα σε 3/24 το 2024, ενώ χθες κατεγράφησαν συνολικά 282 χιλιοστά σε λίγες ώρες, με πρωτοφανή ραγδαιότητα και πολύ μεγάλη ύψη βροχής, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Real Voice, Γιάννη Μανολά. Στη Ρόδο το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο δεν ήταν μόνο η ένταση της βροχής, αλλά κυρίως η επιμονή του ίδιου οργανωμένου πυρήνα πάνω ή πολύ κοντά στο νησί με πολύ μεγάλη ύψη βροχής, ανέφερε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Όπως εξηγεί, η περιοχή τροφοδοτείται επανειλημμένα από ισχυρές αναπτύξεις, με αποτέλεσμα οι καταιγίδες να ανανεώνονταν και να περνούν διαδοχικά από την ίδια ζώνη. Περίπου ίδια, αλλά δυσκολότερη κατάσταση με αυτή του Νοεμβρίου 2024, και δυστυχώς όχι μόνο με υλικές ζημιές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr, στον σταθμό της Ρόδου, σε περίπου 6,5 ώρες, κατά το διάστημα 6,5 το πρωί με 12:50 το μεσημέρι, έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής, ενώ από την αρχή της βροχής έως την 1 το μεσημέρι το συνολικό ύψος ανήλθε σε 264 χιλιοστά. Εξαιρετικά δύσκολο είναι πλέον να προβλεφθεί που θα ξεσπάσει το φαινόμενο της κακοκαιρίας λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως δήλωσε στον Real Voice ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, επισημένοντας μάλιστα ότι χθες ξεπέρασε και το βαθύ μοβ στον χάρτη της Ερόδου την ώρα της ραγδαίας βροχόπτωσης που έπλητε το νησί. Ο κ. Λέκας πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει επικαιροποιημένο σχέδιο πολιτικής προστασίας στον Δήμο Ρόδου από το 1999, την περίοδο της Δημαρχίας Γιαννόπουλου μέχρι σήμερα. Επιπλέον πρόσθεσε ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει κάνει άλματα στην αντιπλημμυρική προστασία του νησιού εν αντιθέσει με τον Δήμο Ρόδου. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, αν η κακοκαιρία έπλητε χθες το Μόντε Σμιθ, σήμερα δεν θα υπήρχε δρόμος στο σημείο από τις κατολισθήσεις. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Ευάγγελου Γιομπλιάκη, σημειώνοντας ότι η απώλειά του μας συγκλονίζει όλους. Η Ρόδος πενθεί. Η οικογένειά του έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας. Και ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, Νίκος Γερονικόλας, εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του 62χρονου, ο οποίος εργαζόταν ως ξενοδοχό υπάλληλος στο ξενοδοχείο του στα Στεγνά. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Real Voice, ο άτυχος άνδρας είχε σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια στις 7 το πρωί πριν εκδηλωθούν τα τραγικά συμβάντα. Εστιάζοντας τις καταστροφές και τα προβλήματα που αναδείχθηκαν, ο κ. Γερονικόλας στάθηκε ιδιαίτερα στην περιοχή των Στεγνών, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι βασίζεται σε έναν μοναδικό δρόμο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως είσοδος και έξοδος της περιοχής. Να ενεργοποιηθεί η πρώτη αρρωγή για τους πληγέντες από τη Θεομηνία στη Ρόδο και να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση σε περιφέρεια και Δήμο για πρόσθετα αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές, ζήτα ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες. Προτεραιότητά μας αυτή την ώρα είναι η προστασία των συμπολιτών μας, η έμπρακτη στήριξη όσων δοκιμάζονται και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, δήλωσε ο βουλευτής Βασίλης Ψηλάντης. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης ζήτησε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την κήρυξη της Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων σε όλο το νησί παρατάθηκε με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλεξάνδρου Κολιάδη. Η απόφαση περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Οδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου. Η κακοκαιρία χτύπησε χθες και την Παναγία Φανερωμένη στην Ιξιά, όπου πλημμύρισε ο ναός, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν όχι μόνο τον προαύλιο χώρο, αλλά και το εσωτερικό της εκκλησίας. Καθυστερήσεις πτήσεων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας συνέθεσαν τη χθεσινή εικόνα στο νησί της Ρόδου. Θέμα αξιοποίησης των πόρων του κλιματικού ταμείου για να ενισχυθεί η ηλεκτροκίνηση στα νησιά με την διάθεση ηλεκτρικών λεωφορείων στα Δωδεκάνησα και την ενίσχυση με νέους πόρους του προγράμματος επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού ταξί, θέτει ο Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Σε Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται σήμερα το Σωματείο Καταστηματαρχών Αρτός Ζαχαροπλαστών Δωδεκανήσου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Επιστρέφουν οι καλές καιρικές συνθήκες σήμερα Πέμπτη στο νομό μας. Έτσι για σήμερα προβλέπεται σχεδόν έθριος ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα κομπάνε τα 6 με 7 και από το απόγευμα και μετά ακόμα και τα 8 μποφόρ. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Σύμη, η Ρόδος και το Καστελόριζο που θα είναι πιο εξασθενημένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 65 και 70%. Η αύριο Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο θα εξαιρέσουμε το Καστελόριζο, όπου οι αραιές νεφώσεις εκεί θα πυκνώνουν προς το μεσημέρι και θα υπάρχει πιθανότητα να δώσουν παροδικές μπόρες. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένιση τα από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 22 και στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 40 και 65%.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Μια διαφορετική ημέρα σήμερα, όπου υποχώρησαν τα καιρικά φαινόμενα και δεν έχει καμία σχέση το σημερινό σκηνικό με όσα βίωσε χθες στο νησί της Ρόδου. Καλημέρα σας, είναι Πέμπτη, είναι 15 Οκτωβρίου, είμαστε στο μέσο του μήνα. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Ο Μανώλης Παπάζογλου στα γραφεία σύνταξης του σταθμού. Προηγήθηκε η Ρένα Παυλάκη με το 2ωρο πρωινό εξπρές και με πολλά και ενδιαφέροντα που ακούσατε. Η Νατάσα Κουλαρού στην παραγωγή. Ο Γιάννης Μανολά στην πρόγνωση του καιρού που μας κρατούσε ενήμερους εδώ και 48 ώρες, γιατί από προχθές ξεκίνησε τις ενημερώσεις του ο Γιάννης. Και μας έδινε συνεχώς εικόνα χθες και μέσα από τα social media. Και βεβαίως μέσα από τα δελτία καιρού που ακούγατε από τη συχνότητα του Real Voice. Τεχνικός υπεύθυνος ο Βαγγέλης Καρακατσάνης. Και βεβαίως τι ηρωνία, τα χθεσινά συμβάντα έγιναν μία ημέρα μετά την Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών.

Λοιπόν, κάτι τεχνικά θεματάκια με τις γραμμές, με το δίκτυο. Και χθες είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και με, και με το Wi-Fi, το διαδίκτυο και βεβαίως με τις διακοπές ρεύματος. Μία έπεφτε η τάση με συνεχείς μάλλον αλλεπάλληλες πτώσεις της τάσης του ρεύματος, αλλά και με διακοπές σε περιοχές όπως η Εξιά, όπου επί δίωρο είχαν κάποια σημεία διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Και βεβαίως το νησί μας χθες βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί είχε ως τραγικό απολογισμό ένα νεκρό και καταστροφές στο πέρασμά της μετά από αυτά τα ακραία και πρωτοφανή φαινόμενα, φίλες και φίλοι. Ο άτυχος 62χρονος Ευάγγελος Γιομπλιάκης έχασε την ζωή του παρασυρώμενος από τα ορμητικά νερά στην θάλασσα, ενώ ο άνθρωπος πήγε να δει σε τι κατάσταση βρισκόταν το όχημά του. Το είχε σταθμεύσει σε ένα κατηφορικό σημείο εκεί στην περιοχή των Στεγνών όπου εργάζεται, και νωρίς το πρωί στην εκπομπή του Μανώλη Παπάζογλου μίλησε και ο Νίκος Γερονικόλαος, ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και γραμματέας του οργάνου, και εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του 62χρονου, ο οποίος εργαζόταν ως ξενοδοχό υπάλληλος στο ξενοδοχείο στα Στεγνά. Όπως ανέφερε μιλώντας στον σταθμό μας ο κύριος Γερονικόλας, ο άτυχος 62χρονος άνδρας είχε σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια στις 7 το πρωί πριν να εκδηλωθούν τα τραγικά συμβάντα.

Και ενώ προσπαθούμε να συντονίσουμε τα τηλέφωνα, γιατί έχει πάθει μάλλον ένα τεχνικό πρόβλημα το τηλεφωνικό μας κέντρο, μετά από όλα αυτά που σας έλεγα και για χθες, όπου δρόμοι στην Ρόδο έγιναν ποτάμια, ενώ πρωτοφανής ήταν η εικόνα στα στεγνά, όπου τα ορμητικά νερά μετατράπηκαν σε χυμάρους, παρασύροντας το πέρασμά τους, φερτά υλικά και 4 αυτοκίνητα στην θάλασσα. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα σε Αρχάγγελο, Φαλιράκι, Αφάντου αλλά και στην πόλη της Ρόδου, με κατολιστήσεις και κλείσιμο δρόμων, ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους σε διάφορα σημεία. Και βεβαίως σας είχαμε ενήμερους χθες μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr με συνεχή ενημέρωση, με ροή ειδήσεων 24 ώρες το 24ωρο και βεβαίως μέσα από τα δελτία εδώ του σταθμού μας στη συχνότητα του Real Voice. Seems like yesterday, but it was long ago. 341 χιλιοστά νερού έπεσαν στην κακοκαιρία Μπόρα σε 3/24 το 2024, ενώ χθες κατεγράφησαν συνολικά 282 χιλιοστά σε λίγες ώρες, με πρωτοφανή ραγδαιότητα και πολύ μεγάλα ύψη βροχής, σύμφωνα με τον δικό μας μετεωρολόγο, τον Γιάννη Μανολά.

0: Και αφού αποκαταστήσαμε το πρόβλημα που είχαμε αυτό με τις τηλεφωνικές γραμμές, πάμε στον πρώτο μας προσκεκλημένο, που είναι ο κύριος Βασίλης Σωτρίλης, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Καλυθιών, γιατί χθες Καλυθιές και Φαλιράκι ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν, με τα νερά να έχουν γίνει ένα βεβαίως από τα πεζοδρόμια με τους δρόμους, με αυτοκίνητα να βλέπουμε με δυσκολία να κινούνται στην περιοχή, αλλά και με τις πληροφορίες μας να αναφέρουν ότι πλημμύρισαν υπόγεια που είχαν πλημμυρίσει και σε προηγούμενη κακοκαιρία που χτύπησε το νησί της Ρόδου, πρωτόγνωρα, πρωτοφανή, ακραία καιρικά φαινόμενα, μια σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Κύριε Σωτρίλη, αυτή την ώρα νομίζω ότι είστε ήδη σε αυτοψία με μηχανικούς της περιφέρειας. Για δώστε μας εικόνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους αγροτές.
0: Λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν σας ακούμε καλά. Λίγο πιο κοντά.
1: Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Ακούγομαι?
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Λοιπόν, όντως βρισκόμαστε σε αυτοψία με τους μηχανικούς της περιφέρειας αυτή τη στιγμή. Τα μέτωπα είναι αρκετά.
0: Πού είστε, σε ποιο σημείο είστε τώρα με τους μηχανικούς?
1: Στην περιοχή Φαλιρακίου, αφού περάσαμε από τα τεχνικά εκεί στις Καλυθιές. Κατεβήκαμε Φαλιράκι, θα πάμε και στα πλημμυρισμένα σπίτια να δούμε τι πραγματικά συνέβη εκεί. Δεν είναι πολλά, ευτυχώς,
0: ναι.
1: Αλλά οι άνθρωποι πάλι για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια πυρανιούνται και είναι αναγκασμένοι να φύγουν από τα σπίτια τους.
0: Ναι, πλημμύρισαν υπόγεια λοιπόν σπίτια. Για πόσα μιλάμε μέχρι στιγμής, η καταγραφή τι λέει?
1: Δεν ξέρω, κυρία Αντάσα, νούμερο δεν μπορώ να σας δώσω, γιατί δεν έχουμε κάνει την αποτύπωση ακόμα. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Αποτυπώνουμε τις ζημίες και στην παραλία, αποτυπώνουμε τις ζημίες σε όλα τα μέτωπα, στο εθνικό δίκτυο, στους αγροτικούς δρόμους, είναι πολλά τα μέτωπα. Και όπως καταλαβαίνετε, οι μέρες μας οι επόμενες θα είναι μέρες καταγραφής και αποτύπωσης. Για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.
0: Ναι. Φαντάζομαι και επιχειρήσεις θα επλήγησαν εκεί από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Συνεχής ήταν οι κλήσεις άλλωστε της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Βλέποντας με μια πρώτη εικόνα τις υποδομές, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον να μας δώσετε μία εικόνα αν είχαμε ζημιές.
1: Καλά είμαστε, σε γενικές γραμμές είμαστε καλά. Στο κομμάτι του ποτού, εκεί του ποταμού του ποτού, το οποίο είναι ένας τρομερός ποταμός όταν πλημμυρίζει, εκεί έχουμε ένα σοβαρό θέμα, θα πρέπει να γίνει μια πλήρης αποκατάσταση.
0: Ναι.
1: Και στο τεχνικό που οδηγεί προς την Ψήνθο πριν το γήπεδο και μετά το κινητήριο, και εκεί θα πρέπει να γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση, γιατί ήταν πληγωμένο και από την Πόρα και τώρα θα γίνει μια πολύ πιο ουσιαστική παρέμβαση εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τα δύο σημεία που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, καθώς επίσης και η παραλία, γιατί μην ξεχνάτε ότι η τουριστική περίοδος είναι ακόμα σε εξέλιξη.
0: Ακριβώς.
1: Τουλάχιστον για ακόμα έναν μήνα θα έχουμε επισκέπτες στο νησί.
0: Mm-hmm.
1: Και άρα η παραλία τουλάχιστον θα πρέπει αύριο, χθες θα έπρεπε να είναι πάλι καθαρή και περιποιημένη.
0: Ναι, όπου να φανταστώ ότι πήραν τα νερά και τα φερτά υλικά και παρασύρθηκαν και ομπρέλες, να φανταστώ και λοιπά, μέσα στη θάλασσα.
1: Όλα αυτά περιγράφεται μαζί, ακριβώς. Ναι. Όλα αυτά περιγράφεται μαζί, ναι.
0: Mm-hmm. Και σήμερα είναι μια διαφορετική.
1: Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Και αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά να πούμε. Είναι σε εξέλιξη όλες οι καταγραφές, οι αποτυπώσεις. Οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια σαφή και πλήρη εικόνα.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι, το καταλαβαίνω τώρα ότι είναι πολύ νωρίς, αλλά οι άνθρωποι που επλήγησαν τουλάχιστον στα σπίτια σε επιχειρήσεις, πού πρέπει να απευθυνθούν, πρόεδρε, για να γνωρίζουν όσοι μας ακούνε?
1: Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση σε εμάς απευθύνονται, προσπαθούμε να δώσουμε τα θέματά τους. Τώρα από εκεί και πέρα για τα πλημμυρισμένα σπίτια και αυτά δεν έχει βγει ακόμα κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα από την πολιτική προστασία, μην ξεχνάτε ότι προηγούμενες αποζημιώσεις νομίζω ότι για πρώτη φορά ίσως στο δημόσιο βίο δόθηκαν αποσημείωση τόσο πολύ γρήγορα και με τόσο συστηματικό τρόπο. Οπότε πρέπει να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί και τώρα. Αν και δεν είναι οι ίδιες περιπτώσεις, δεν είναι τόσο μεγάλος ο όγκος.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμη, επειδή ακριβώς είμαστε ακόμη στην τουριστική σεζόν και όπως είπατε και εσείς, έχουμε έναν μήνα ολόκληρο μπροστά μας και το Φαλιράκι είναι από τις κατεξοχήν τουριστικές ζώνες του νησιού. Χρειάστηκε χθες να γίνει κάποια εκένωση σε ξενοδοχείο εκεί στην περιοχή, να μεταφερθούν τουρίστες κλπ? Γιατί είδαμε κάποια βιντεάκια στα social media.
1: Κι εγώ αυτά είδα, δεν μας ενημέρωσε κανείς ότι θα πρέπει να γίνει κάποιος αποκλωβισμός.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε δηλαδή τέτοιου είδους μηνύματα χθες, αλλά και από τα βιντεάκια που βλέπουμε και εμείς στα κοινωνικά δίκτυα, αυτό μας δείχνει ότι οποιοδήποτε αποκλωβισμοί έγιναν σταθερά και γρήγορα.
0: Ναι, χρειάστηκε και στο Φαλιράκι να γίνει κάτι αντίστοιχο, γιατί έχω την...
1: Κοιτάξτε, οι επιχειρηματίες ανέλαβαν, οι ίδιοι ανέλαβαν την διαδικασία αυτή. Σε μικρές κλίμακες. Δεν ήταν κάτι το μεγάλο.
0: Ναι. Οπότε είστε τώρα σε αυτοψία, συνεχίζετε λοιπόν με τους μηχανικούς, λέτε, της περιφέρειας και στη συνέχεια θυμίστε μας πού θα πάτε, σε ποια σημεία, κύριε Πρόεδρε.
1: Σε όλα τα σημεία.
0: Σε όλα τα σημεία.
1: Τα σημεία. Ακόμα και στη Νέα Γέφυρα χρειάζεται μια ιδιαίτερη αποτύπωση. Εντάξει, ό,τι είναι να γίνει θα αποτυπωθεί και θα γίνει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σωτρίλη. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν βιαστικός ο πρόεδρος των Καλυθιών, όπως καταλάβατε, ο κύριος Βασίλης Σωτρίλης, γιατί αυτή την ώρα τον πετύχαμε σε αυτοψία με μηχανικούς της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για να δουν όλα τα σημεία να καταγραφούν οι ζημιές όπου υπάρχουν. Γιατί με το ξημέρωμα της σημερινής ημέρας θα πρέπει να τα δουν ένα προς ένα. Ακούσατε ότι πλημμύρισαν υπόγεια, σπίτια που επλήγησαν για δεύτερη φορά μέσα σε 2 χρόνια. Θα πάνε βέβαια και να δουν όλους τους αγροτικούς δρόμους, το περιφερειακό δίκτυο, τις παραλίες. Γενικότερα όλες τις ζημιές να τις καταγράψουν, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής και αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης. Και βεβαίως, όπως ακούσατε να λέει, θα πρέπει να καταγραφούν και οι πληγέντες σε επιχειρηματική αποτύπωση της κατάστασης. Και βεβαίως

0: Λοιπόν, και μετά τον κοινοτάρχη, τον πρόεδρο μάλλον της κοινότητας Καλυθιών, τον κύριο Βασίλη Σωτρίλη, και τα όσα μας είπε ότι βρίσκεται σε αυτοψία αυτή την ώρα με συνεργεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Φαλιράκι και στις Καλυθιές για να γίνει αποτύπωση της κατάστασης. Δρόμοι έγιναν ποτάμια χθες, ενώ πρωτοφανίσταν εικόνες στα στεγνά, εκεί όπου θρηνήσαμε και τον άτυχο 62χρονο. Τα ορμητικά νερά μετατράπηκαν σε χυμάρους, παρασύροντας το πέρασμά τους φερτά υλικά και τέσσερα αυτοκίνητα στην θάλασσα. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα σε Αρχάγγελο, Φαλιράκι, Αφάντου αλλά και στην πόλη της Ρόδου, με κατολιστήσεις και κλείσιμο δρόμων, ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους σε διάφορα σημεία. 341 χιλιοστά νερού έπεσαν στην κακοκαιρία Μπόρα σε 3/24 το 2024, φίλες και φίλοι. Στη Ρόδο το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο δεν ήταν μόνο η ένταση της βροχής, αλλά κυρίως η επιμονή του ίδιου οργανωμένου πυρήνα πάνω ή πολύ κοντά στο νησί με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ανέφερε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Επίσης, από το ΜΕΤΕΟ είδατε, φαντάζομαι, τα ποσοστά, τα χιλιοστά μάλλον βροχής που έπεσαν σε 6,5 ώρες. Και όπως είπε λίγο νωρίτερα στο πρωινό Εξπρές και στη Ρένα Παυλάκη ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, είναι εξαιρετικά δύσκολο πλέον να προβλεφθεί πού θα ξεσπάσει το φαινόμενο της κακοκαιρίας λόγω της κλιματικής κρίσης, επισημένοντας μάλιστα ότι χθες ξεπέρασε και το βαθύ μοβ στον χάρτη της Ρόδου την ώρα της ραγδαιότητας της βροχόπτωσης που έπλητε το νησί. Ο κύριος Λέκας μάλιστα είπε και κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει ένα επικαιροποιημένο σχέδιο πολιτικής προστασίας στον Δήμο της Ρόδου από το 1999, την περίοδο δηλαδή της Δημαρχίας του Γιώργου Γιαννόπουλου. Επιπλέον είπε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει κάνει άλματα στην αντιπλημμυρική προστασία του νησιού, εν αντιθέσει με τον Δήμο της Ρόδου. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν η κακοκαιρία χθες έπλητε το Μόντε Σμιθ, σήμερα δεν θα υπήρχε δρόμο στο σημείο από τις κατολιστήσεις των βράχων. Και πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχουμε την επίκουρη καθηγήτρια υδρολογίας, την κυρία Ελισάβετ Φελώνη. Καλή σας ημέρα, κυρία Φελώνη, και ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, κυρία Παυρή, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ένα πρωτόγνωρο και πάλι φαινόμενο βιώσαμε χθες στην Ρόδο. Κάθε φορά όμως που μιλάμε, κυρία Φελώνη, νομίζω ότι λέω πρωτόγνωρο, αλλά κάθε φορά είναι εξίσου δύσκολη κατάσταση. Και γενικά για αυτό που βιώσαμε χθες, βεβαίως με έναν τραγικό απολογισμό ενός ανθρώπου που έχασε την ζωή του, γενικότερα όμως νομίζω ότι άντεξαν και οι υποδομές. Θέλω να μας πείτε όμως σε επιστημονικό κομμάτι, με την ιδιότητά σας, τι σημαίνει αυτή η ποσότητα που έπεσε χθες σε λίγες ώρες με ένα εξάωρο πολύ έντονης βροχής, ραγδαίας βροχής, δεν βλέπαμε ούτε στο μισό μέτρο. Και πώς μπορεί όλη αυτή η ποσότητα του νερού να απορροφηθεί στη γη?
1: Έτσι ακριβώς όπως θα λέτε είναι. Δυστυχώς για άλλη μια φορά η Ρόδο σημαδεύεται από φωνικές καταιγίδες.

0: Θυμίζω το αντίστοιχο πολύ υψηλό φθινοπορεινό φαινόμενο το Νοέμβριο του 2013, όπου είχαμε και πάλι θρυνήσει 4 νεκρούς στη Ρόδο. Και όπως το είπατε, το πλέον πρόσφατο του 24, που ήταν η φωνική κακοκαιρία του Δεκεμβρίου του 24, με το μεγάλο σύστημα των Μπόρα, που ναι μεν ήταν παραταταμένες οι καταστροφές, αλλά τουλάχιστον, και το λέω έτσι γιατί πραγματικά η ανθρώπινη διάσταση είναι και η πιο σημαντική, δεν είχαμε τις χθεσινές αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου. Τα είπατε και προηγουμένως κι εσείς ότι τα ύψη βροχής ήταν εξαιρετικά υψηλά. Οι καταγραφές του ΜΕΤΕΟ, δηλαδή του δικτύου του αστεροσκοπίου, κάνουν λόγο για 280 χιλιοστά το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου. Το ακραίο της υπόθεσης είναι αυτά τα 202 χιλιοστά σε 6,5 ώρες. Αυτό σημαίνει σε μονάδες όκου, για να το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές σας, 202 τόνοι νερού ανά τετραγωνικό αναστρέμα.
1: Απίστευτο.
0: Αυτή η τεράστια ποσότητα φυσικά δεν μπορεί να παραλυφθεί από κανένα τεχνικό έργο, ούτε σχεδιάζουμε με τέτοια μεγάλα μεγέθη, ούτε μπορούμε ποτέ να σχεδιάσουμε. Και για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, αυτή η ποσότητα σαν ύψος βροχής αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 του ετήσιου ύψους βροχής που πέφτει στη Ρόδο με βάση τα διαθέσιμα κλιματικά δεδομένα. Και αυτό είναι και το χαρακτηριστικό, έτσι, που συνδέει τα έντονα φαινόμενα που συχνά συζητάμε ότι έρχονται σε μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπου αντί να βρέχει ισορροπημένα καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, έρχεται συμπυκνωμένα το μεγάλο ύψος βροχής σε μόλις μικρό αριθμό βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του έτους. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο φαινόμενο που είναι έτσι επίσης χαρακτηριστικό για το φθινόπωρο. Τι παρατηρούμε? Ότι έχουμε τα οργανωμένα συστήματα, το αναφέρατε και από την ανάρτηση του κυρίου Κολυδά, αλλά επειδή αυτά τα βροχοφόρα συστήματα έρχονται και συναντούν μια θερμή θάλασσα, τη θερμή Μεσόγειο, που είναι την περίοδο του φθινοπόρου, υψηλότερες οι θερμοκρασίες λόγω του καλοκαιριού που έχει περάσει, και δει τα τελευταία έτη που έχουμε τις πιο έντονες θερμοκρασίες, είναι ακόμα πιο έντονα τα φαινόμενα. Άρα αυτή η κατάσταση με τις αυξημένες θερμοκρασίες και παρουσία υγρασίας λειτουργεί σαν καύσιμο για το όλο σύστημα, οπότε έχουμε και πολύ πιο έντονη την εκδήλωση των φαινομένων. Ένα συμπληρωματικό χαρακτηριστικό του χθεσινού επεισοδίου ήταν ότι ήταν και ιδιαίτερα στάσιμο πάνω από την περιοχή της Ρόδου, κάτι το οποίο το σημείωσε ο κύριος Λέκας. Πλέον δεν μπορούμε, επειδή είναι ακριβώς τα τοπικά, οι τοπικοί παράγοντες που επιδρούν στην όλη κυκλοφορία και τα συστήματα που μπορούμε να προγνώσουμε κι εμείς μέχρι ένα βαθμό, δεν μπορούμε να έχουμε 100%, δηλαδή την απόλυτη ακρίβεια στις προγνώσεις μας. Μάλιστα. Και γι' αυτό χρειάζεται και πολύ προσοχή. Τώρα, ας λάβουμε υπόψη και άλλους παράγοντες, ότι ήδη μιλάμε για ένα νησί που είναι επιβαρημένο στα ορεινά του λόγω των πυρκαγιών του 23.
1: Σωστά.
0: Οπότε η ίδια η περιορισμένη βλάστηση και οι ικανότητες που έχει το έδαφος δεν είναι, ας πούμε, στα καλύτερά τους. Ακριβώς το ότι έχουμε κατεστραμμένη, μάλλον περιορισμό στη βλάστηση, έχουμε και πιο έντονη την εκδήλωση των λασπορωών και των φερτών υλών, το είπατε κι εσείς. Οι δρόμοι λοιπόν μετατρέπονται σε ποτάμια, αλλά όχι απλά επιφανειακή απορροή νερού. Έχουμε πια πολύ έντονη την παρουσία των φερτών υλών, που φέρνει με τη σειρά της και πιο έντονες τις επιπτώσεις. Αυτή τη φορά λειτουργήσαν οι υποδομές σε μεγάλο βαθμό, αλλά το χαρακτηριστικό παράδειγμα με τον 62χρονο ξενοδόχο υπάλληλο μας δείχνει ότι χρειάζεται να σεβόμαστε, να λαμβάνουμε υπόψη μας και αυτή την προειδοποίηση, την κεντρική, την υπηρεσία του 112. Εγώ καταλαβαίνω ότι πολλές φορές εκδίδεται ένα 112 έτσι, χωρίς να υπάρχει λόγος και χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, αντίστοιχη ένταση φαινόμενο. Οπότε οι πολίτες, έχοντας στο μυαλό τους μια προηγούμενη κακοκαιρία που δεν θα γινόταν και κάτι από το να βγουν από το σπίτι τους, το παραβλέπουν.
1: Το αγνοούν, το παραβλέπουν και υπερεκτιμούν και τις δυνατότητές τους. Νομίζουν ότι είμαστε όλοι ατρόμητοι γενικά, έτσι, δεν το λέω αυτό.
0: Ξέρετε, εγώ δεν θα το πω αυτό.
1: Ξέρετε κάτι, ενώ οι συστάσεις είναι συνεχώς από τις αρχές με τις προειδοποιήσεις, αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Χθες ερχόμενοι στο σταθμό, διαπίστωσα κίνηση στον δρόμο που δεν μπορεί να πήγαιναν όλη αυτή την ώρα στη δουλειά τους, ενώ και τα σχολεία είχαν κλείσει προληπτικά σε όλο το Νότιο Αιγαίο με απόφαση του Περιφερειάρχη.
0: Έτσι, είναι πολύ σωστό που το επισημαίνετε και πρέπει να καταλάβουμε ότι ποια είναι η ιδιαιτερότητα με τις πλημμύρες. Κάθε επεισόδιο είναι διαφορετικό. Ακόμα λοιπόν και αν έχουμε ένα γενικό μοτίβο που μας ενεργοποιεί, ένα συναγερμό όπου περιμένουμε πολύ έντονες βροχοπτώσεις, ραγδαιότητα, σημαντικά ύψη βροχής, το πώς θα τελικά θα εκδηλωθεί πάνω στην επιφάνεια και πού θα έχουμε τη συγκέντρωση του νερού, ποια θα είναι τα πιο ευάλωτα σημεία, δεν είναι κάτι που έχει την απόλυτη επαναληψιμότητα ως προς τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε τις προειδοποιήσεις μας και τις απαγορεύσεις μας. Δηλαδή, εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπάνω.
1: Mm-hmm.
0: Στα χαρακτηριστικά τροτά σημεία σε περιοχές όπου υποφέρουν από πλημμυρικά φαινόμενα συνήθως, εκεί θα πρέπει να δούμε λίγο πιο αυστηρά τη σήμανση και τις αναγκαστικές διακοπές κυκλοφορίας, π.χ. σε ιρλανδικές διαβάσεις και τέτοια έτσι κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.
1: Ναι. Βεβαίως, ευτυχώς ήταν, πάντα είναι τα τελευταία χρόνια από την περιφέρεια, οι καθαρισμοί των ρεμάτων γίνονται από την πρώτη στιγμή για την πρόληψη, γιατί δεν θέλω να φανταστώ αν δεν είχε γίνει όλη αυτή η δουλειά από πλευράς περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, γιατί εικόνες μπορεί να μιλούσαμε σήμερα, κυρία Φελώνη.
0: Όπως το λέτε είναι, και πραγματικά η πρόκληση, το στίχημα της εποχής μας είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων. Δηλαδή, να μην γελιόμαστε. Τα φαινόμενα, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αντίστοιχα κρεακυρικά φαινόμενα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό που έρχεται σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε είναι κατά το δυνατόν να διαχειριστούμε τις επιπτώσεις
1: mm-hmm.
0: και να μετριάσουμε τα χαρακτηριστικά αυτών.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό πώς μπορεί να γίνει με επιπλέον έργα, γιατί επιβάλλεται. Δηλαδή, αν θέλουμε να περιορίσουμε την ένταση αυτών των φαινομένων, χρειάζεται σε κάποιο βαθμό να κρατήσουμε τις απορροές στα ψηλά.
1: Mm-hmm.
0: Με τα έργα ορεινής υδρονομίας και βέβαια με περισσότερα αντιπλημμυρικά έργα για τη θωράκιση του αστικού χώρου.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό γεγονός ο καθαρισμός και πρέπει να γίνεται, και το λέω για τις υπόλοιπες περιοχές.
1: Ναι.
0: Σωστά, στην περιφερειά σας έγινε έγκαιρα, αλλά υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που βλέπουμε ότι ήδη πρέπει να μπει φθινόπωρο για
1: ναι.
0: να ξεκινήσουν οι καθαρισμοί.
1: Mm-hmm.
0: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινάμε από το καλοκαίρι. Δηλαδή, πώς λέμε χαρακτηριστικά ότι για τις πυρκαγιές δουλεύουμε το χειμώνα, έτσι και για τις πλημμύρες πρέπει να δουλεύουμε το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν το κομμάτι των ετήσιων καθαρισμών, το οποίο και έγινε στην περιοχή ευτυχώς.
1: Mm-hmm.
0: Είναι το να προωθήσουμε περισσότερα έργα, είναι να διαχειριστούμε, όπως σας είπα, τροτά σημεία, και γι' αυτό έρχομαι να συμπληρώσω και σε αυτό που είπε ο κύριος Λέκα στο σχόλιο του για τα σχέδια πολιτικής προστασίας.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ανάγκη συνολικά για σύγχρονα σχέδια.
1: Ναι, τώρα από το 1999 που έχουν αλλάξει και τα δεδομένα της Ρόδου, έτσι, και με την ανάπτυξη και με... Είναι αυτονόητο ότι εφόσον εσείς οι επιστήμονες λέτε ότι είμαστε στην κλιματική κρίση και το βιώνουμε και το βλέπουμε, να μην έχει ένα επικαιροποιημένο σχέδιο πολιτικής προστασίας ο Δήμος Ρόδου.
0: Ακόμα και στο βαθμό που υπηρεσιακά ανανεώνονται τα σχέδια,
1: ναι.
0: Πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Έτσι, να ακολουθήσουμε τις διεθνείς καλές πρακτικές. Δεν αρκούν οι ετήσιες εκθέσεις
1: mm-hmm.
0: Που πατούν πάνω σε προηγούμενα σχέδια. Χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση. Το βλέπουμε δηλαδή σε άλλες περιοχές εκτός χώρας, όπου πάλι πλήττονται από ετήσια φαινόμενα, πώς έχει εγκατασταθεί η σχετική σήμανση. Αυτό, ξέρετε, λειτουργεί και στην ψυχολογία των πολιτών. Όταν κινείσαι σε έναν χώρο όπου υπάρχουν χαρακτηριστικά σημεία να σου υπενθυμίζουν τον κίνδυνο, όταν πια έρχεται η ώρα μιας δυσμενούς πρόγνωσης ότι πλησιάζει ένα φαινόμενο, διαφορετικά θα συμπεριφερθεί ο πολίτης. Και βέβαια σε όλο αυτό υπάρχει mm-hmm. και η διάσταση του πολίτη, ότι χρειάζεται να καλλιεργήσουμε έτσι περισσότερο την κουλτούρα αυτοπροστασίας, όπως λέμε, κάτι το οποίο ξεκινά από το σχολείο και επιβάλλεται, με ακούτε συχνά να το λέω αυτό,
1: ναι.
0: επιβάλλεται να περάσουμε σε βιωματική εκπαίδευση πια από τις πολύ μικρές τάξεις, να πάψει πλέον να υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση που λέτε κι εσείς, ότι μπορούμε να επιβιώσουμε σε κάθε καιρικό φαινόμενο και δεν υπάρχει πρακτικά κίνδυνος για εμάς. Mm-hmm. Να σεβόμαστε τις προειδοποιήσεις. Γίνεται προσπάθεια για να βελτιωθεί και η υπηρεσία του 112, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν ένα εργαλείο ξεκινάει, χρειάζεται και χρόνος προκειμένου όλα τα μοντέλα να βελτιωθούν και να φτάνουμε να εκδίδουμε πιο έγκυρες προειδοποιήσεις και εμείς επιστήμονες με τη σειρά μας. Και στο κομμάτι πια του κράτους, συμπληρωματικά σε όλα αυτά, στις μεγάλες υποδομές που φαίνονται και στα σχέδια δράσης, για να αξιοποιήσουμε και τις σύγχρονες τεχνολογίες, επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός πυκνού δικτύου παρακολούθησης, το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στην έγκαιρη προειδοποίηση, γιατί ειδικά σε περιοχές σαν την Ρόδο, όπου η χρόνη συγκέντρωσης, όπως λέμε στην υδρολογία, δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται από τα πιο ορεινά να φτάσει να μας συγκεντρωθεί όλο το νερό στις παιδινές περιοχές πιο ευάλωτες, είναι πολύ μικρός, είναι σύντομος, οπότε αυτές οι έντονες βροχοπτώσεις λειτουργούν ευεργετικά, αυτό που λέμε είναι flash floods, για την εκδήλωση φαινομένων. Εκεί πραγματικά η συνεισφορά των τοπικών δικτύων είναι κομβική σημασίας, για να μπορούμε έτσι να προστατεύσουμε τους πολίτες.
1: Ναι. Μάλλον θα πρέπει πλέον να συνηθίσουμε ότι θα ζούμε με αυτά τα καιρικά φαινόμενα, κυρία Φελώνια, και να ρωτήσω, εάν τώρα δεν έχω δει αλήθεια την πρόγνωση για τις επόμενες ώρες, αλλά αν μέσα στο επόμενο 48ωρο ή το επόμενο τριήμερο, τέλος πάντων, έχουμε μία δυνατή βροχόπτωση, δεν λέω να είναι στα χθεσινά μεγέθη, τι θα σημαίνει αυτό για τη Ρόδο?
0: Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, σε θυμίζω, και στο παρελθόν. Όταν έχουμε...
1: Καλά, καλό είναι να το θυμίζουμε αυτό.
0: Βέβαια,
1: κάθε
0: εννοείται,
1: φορά.
0: Εννοείται. Όταν έχουμε αυτό το συνδυασμό, δηλαδή να έχει προηγηθεί μια έντονη βροχή και μετά να έρχεται ένα επίσης, αν όχι τόσο ισχυρό, αλλά επίσης έντονο φαινόμενο, επειδή ακριβώς το έδαφος πια είναι κορεσμένο, δεν μπορεί δηλαδή που λειτουργεί στην πραγματικότητα σαν σφουγγάρι για τις πρώτες βροχές, όταν πια δεν μπορεί να απορροφήσει άλλη ποσότητα νερού βροχής, πλέον σχεδόν όλη η ποσότητα του νερού από την ατμόσφαιρα καταλήγει στην επιφάνεια της γης, να το πούμε απλά τα λόγια. Οπότε τα φαινόμενα είναι επίσης πιο έντονα. Σε αντίθεση με την πρώτη βροχόπτωση, όταν ας πούμε το προηγούμενο δεκαήμερο δεν έχεις βροχές, οπότε πάλι το έδαφος μπορεί να υποδεχθεί να παραλάβει μια ποσότητα νερού και έτσι να είναι πιο ανακουφισμένο το φαινόμενο στην επιφάνεια.
1: Μάλιστα. Θα σας
0: αλλά
1: ευχαριστήσω.
0: Αλλά να απευχόμαστε.
1: Ναι.
0: Ήδη άκουσα ότι είναι καλύτερος ο καιρός σήμερα. Ναι. Μακάρι να έχουμε τις καλές τις βροχοπτώσεις για το περιβάλλον και να κυλήσει ομαλά αυτός ο χειμώνας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε, κυρία Φελώνη. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν η καθηγήτρια υδρολογίας και είναι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η κυρία Ελισάβετ Φελώνη, για όλα αυτά λοιπόν που μας περιέγραψε, αναλυτικότατα, και κάθε φορά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μαζί της.

Θυμίζω ότι και σήμερα είναι κλειστά τα σχολεία. Αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου. Παρατάθηκε δηλαδή η απόφαση που ήταν για ένα 24ωρο, γιατί θα πρέπει να γίνει αυτοψία σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις για να είναι ασφαλή βεβαίως και τα παιδιά και να γίνει καταγραφή των ζημιών σε όλο το νησί. Χθες η κακοκαιρία χτύπησε και την Παναγία Φανερωμένη, φίλες και φίλοι, εδώ στη γειτονιά μας, στην Ιξιά. Στη γειτονιά μας εννοώ, έχουμε οπτική εικόνα εδώ από τις εγκαταστάσεις του Real Voice, γιατί είναι απέναντί μας ουσιαστικά σε μία διαγώνιο αυτός ο ναός της Φανερωμένης. Πλημμύρισε η εκκλησία, μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν όχι μόνο τον προάβλιο χώρο αλλά και το εσωτερικό του ναού. Και βεβαίως εκεί ο εφημέριος του ναού και βεβαίως και οι ιερείς που είναι στα κελιά μαζί οι μοναχοί, γιατί είναι μονή, προσπαθούσαν να καθαρίσουν με κάθε τρόπο και τους βοήθησαν και εθελοντές. Την εικόνα αυτή που είδατε και μέσα από την ιστοσελίδα μας, με το νερό να έχει φτάσει σε πολύ μεγάλο ύψος και μέσα στην εκκλησία, και μας πόνεσε η καρδιά. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Ευάγγελου Γιομπλιάκη, σημειώνοντας ότι η απώλειά του μας συγκλονίζει. Η Ρόδος πενθεί, η οικογένειά του έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας και εξέφρασε βεβαίως τα συλληπιτήριά του. Το ίδιο και ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του ανθρώπου. Και ανέφερε στην ανάρτησή του χθες ότι ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τη Ρόδο. Ο Μάνος Κόνσολας, ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, ζητά να ενεργοποιηθεί η πρώτη αρρωγή για τους πληγέντες από τη Θεομηνία στη Ρόδο και να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση σε περιφέρεια και δήμο για πρόσθετα αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές. Από την πλευρά του, ο Βασίλης Υψηλάντης επίσης τονίζει ότι η προτεραιότητά μας είναι η προστασία των συμπολιτών μας, η έμπρακτη στήριξη όσων δοκιμάστηκαν και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Ο Δήμαρχος ζήτησε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την κήρυξη της Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και σήμερα έχουν βγει τα συνεργεία στους δρόμους και για τον καθαρισμό του νησιού, έτσι ώστε να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά, όλη αυτή ο τόνος των σκουπιδιών, πέτρες, χαλίκια, χώματα, οτιδήποτε τέλος πάντων βρέθηκε και στο οδικό δίκτυο για να αποφευχθεί όποια επικινδυνότητα για τους οδηγούς και τους διερχόμενους. Και βεβαίως για να γίνει καταγραφή των ζημιών σε όλο το νησί και κυρίως στις περιοχές που επλήγησαν, που ήταν η πόλη της Ρόδου, τα Φάντου, το Φαλιράκι, ο Αρχάγγελος. Και όσοι δεν προλάβατε να ακούσετε εισαγωγικά, επειδή είχαμε τον πρόεδρο της κοινότητας Καλυφιών, μέσα σε 2 χρόνια μας είπε ο κύριος Σωτρίλης, η ιστορία επαναλήφθηκε και δεύτερη φορά που πλημμύρισαν υπόγεια σπίτια στο Φαλιράκι και στις Καλυφιές εκεί, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στους δρόμους με αυτοψία που γίνεται με μηχανικούς της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε όλα τα σημεία. Έτσι μας είπε ότι η αυτοψία θα γίνει από τις παραλίες, το δίκτυο, την Εθνική Οδό, τους αγροτικούς δρόμους και από τους συνδημότες του εκεί, τους κατοίκους της περιοχής και τους επιχειρηματίες που πρέπει να δηλώσουν βεβαίως και την καταστροφή που υπέστησαν. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος του Ευάγγελου Γιομπλιάκη, του άτυχου 62χρονου που έχασε την ζωή του χθες στην Ρόδο, ο οποίος αφήνει πίσω του 2 παιδιά ηλικίας 16 και 19 ετών, συντετριμένη βεβαίως η αδελφή του, η Αθηνά Γιομπλιάκη, και φίλη μου, και της εκφράζω πραγματικά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και εδώ μέσα από την εκπομπή, γιατί μιλήσαμε χθες αρκετή ώρα με την Αθηνά. Μου περιέγραψε τα πάντα από το πώς έφερε η ίδια στη Ρόδο τον αδελφό της, τον εκλειπώντα, πριν από 4 χρόνια.
για να εργαστεί. Ήταν 4 χρόνια εκεί στο ίδιο ξενοδοχείο, στα Στεγνά, στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του κυρίου Γερονικόλα. Ένας άνθρωπος δραστήριος, πολύ δυνατός οργανισμός όπως μου έλεγε, ακμαίος, πάντα κοινωνικός, μορφωμένος. Και όλα ανετράπησαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Και το τραγικό είναι ότι η ίδια ενημερώθηκε πρώτη και ξέρεις πώς, Πέρι, από συνάδελφό μου δημοσιογράφο από Αθηναϊκό Μέσο Ενημέρωσης. Όταν την κάλεσε δημοσιογράφος, η ίδια βεβαίως είχε μια αγωνία γιατί ήξερε ότι υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα εκεί, ειδικά στα Στεγνά, παρακολουθώντας προφανώς και η ίδια και τα μέσα ενημέρωσης και τα social media. Και ενώ τον αναζητούσε και έπαιρνε τηλέφωνο συνεχώς, δεν απαντούσε. Και κάποια στιγμή την κάλεσε ένας συνάδελφός μου από την Αθήνα και τη ζήτησε να μάθει πληροφορίες για τον αδελφό της, οπότε η ίδια σοκαρισμένη και μέσα στην αγωνία της προσπαθούσε να μάθει τι ακριβώς συνέβη. Οπότε δυστυχώς κατάλαβε από το πρώτο λεπτό το τι ακριβώς είχε γίνει και με την τραγική βεβαίως μετά αναγκαστικά να πάει να αναγνωρίσει η ίδια τον αδελφό της από αυτό το συμβάν. Είναι 10:59, θα πάω σε δελτίο ειδήσεων και εμείς θα ανανεώσουμε, φίλες και φίλοι, για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρέθηκε χθες η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί, με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό και καταστροφές στο πέρασμά της, με ακραία και πρωτοφανή φαινόμενα. Ο άτυχος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, 62 ετών, έχασε την ζωή του παρασυρώμενος από τα ορμητικά νερά στην θάλασσα, ενώ πήγε να δει σε τι κατάσταση βρισκόταν το όχημά του στην περιοχή στεγνά. Δρόμοι πορτάμια. Ενώ πρωτοφανή ήταν εικόνε στα στεγνά, όπου τα ορμητικά νερά μετατράπηκαν σε χυμάρους παρασύροντας το πέρασμά του σφερτά υλικά και 4 αυτοκίνητα στην θάλασσα. Εκτεταμένε ζημιέ προκλήθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα σε Αρχάγγελο, Φαλιράκια και Φάντου, αλλά και στην πόλη τη Ρόδου, με κατολισθήσει και κλείσιμο δρόμων. Ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά του σε διάφορα σημεία. 341 χιλιοστά νερού έπεσαν στην κακοκαιρία Μπόρα σε 3/24 το 2024, ενώ χθες κατεγράφησαν συνολικά 282 χιλιοστά σε λίγες ώρες, με πρωτοφανή ραγδαιότητα και πολύ μεγάλη ύψη βροχής, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Real Voice, Γιάννη Μανολά. Στη Ρόδο το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο δεν ήταν μόνο η ένταση της βροχής, αλλά κυρίως η επιμονή του ίδιου οργανωμένου πυρήνα πάνω ή πολύ κοντά στο νησί με πολύ μεγάλη ύψη βροχής, ανέφερε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Όπως εξηγεί, η περιοχή τροφοδοτεί το επανειλημμένα από ισχυρές αναπτύξεις, με αποτέλεσμα οι καταιγίδες να ανανεώνονταν και να περνούν διαδοχικά από την ίδια ζώνη. Περίπου ίδια, αλλά δυσκολότερη κατάσταση με αυτή του Νοεμβρίου 2024 και δυστυχώς όχι μόνο με υλικές ζημιές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr, στον σταθμό της Ρόδου, σε περίπου 6,5 ώρες, κατά το διάστημα 6,5 το πρωί με 12:50 το μεσημέρι, έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής, ενώ από την αρχή της βροχής έως την 1 το μεσημέρι το συνολικό ύψος ανήλθε σε 264 χιλιοστά. Εξαιρετικά δύσκολο είναι πλέον να προβλεφθεί που θα ξεσπάσει το φαινόμενο της κακοκαιρίας λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως δήλωσε στον Real Voice ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, επισημένοντας μάλιστα ότι χθες ξεπέρασε και το βαθύ μοβ στον χάρτη της Ερόδου την ώρα της ραγδαίας βροχόπτωσης που έπλητε το νησί. Ο κ. Λέκας πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει επικαιροποιημένο σχέδιο πολιτικής προστασίας στον Δήμο Ρόδου από το 1999, την περίοδο της Δημαρχίας Γιαννόπουλου μέχρι σήμερα. Επιπλέον πρόσθεσε ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει κάνει άλματα στην αντιπλημμυρική προστασία του νησιού εν αντιθέσει με τον Δήμο Ρόδου. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, αν η κακοκαιρία έπλητε χθες το Μόντε Σμιθ, σήμερα δεν θα υπήρχε δρόμος στο σημείο από τις κατολισθήσεις. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Ευάγγελου Γιομπλιάκη, σημειώνοντας ότι η απώλειά του μας συγκλονίζει όλους. Η Ρόδος πενθεί. Η οικογένειά του έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας. Και ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, Νίκος Γερονικόλας, εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του 62χρονου, ο οποίος εργαζόταν ως ξενοδοχό υπάλληλο στο ξενοδοχείο του στα Στεγνά. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Real Voice, ο άτυχος άνδρας είχε σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια στις 7 το πρωί πριν εκδηλωθούν τα τραγικά συμβάντα. Εστιάζοντας τις καταστροφές και τα προβλήματα που αναδείχθηκαν, ο κ. Γερονικόλας στάθηκε ιδιαίτερα στην περιοχή των Στεγνών, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι βασίζεται σε έναν μοναδικό δρόμο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως είσοδος και έξοδος της περιοχής. Να ενεργοποιηθεί η πρώτη αρρωγή για τους πληγέντες από τη Θεομηνία στη Ρόδο και να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση σε περιφέρεια και Δήμο για πρόσθετα αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές, ζήτα ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες. Προτεραιότητά μας αυτή την ώρα είναι η προστασία των συμπολιτών μας, η έμπρακτη στήριξη όσων δοκιμάζονται και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, δήλωσε ο βουλευτής Βασίλης Ψηλάντης. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης ζήτησε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την κήρυξη της Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων σε όλο το νησί παρατάθηκε με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη. Η απόφαση περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Οδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου. Η κακοκαιρία χτύπησε χθες και την Παναγία Φανερωμένη στην Ιξιά, όπου πλημμύρισε ο ναός, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν όχι μόνο τον προαύλιο χώρο, αλλά και το εσωτερικό της εκκλησίας. Καθυστερήσεις πτήσεων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας συνέθεσαν τη χθεσινή εικόνα στο νησί της Ρόδου. Θέμα αξιοποίησης των πόρων του κλιματικού ταμείου για να ενισχυθεί η ηλεκτροκίνηση στα νησιά με την διάθεση ηλεκτρικών λεωφορείων στα Δωδεκάνησα και την ενίσχυση με νέους πόρους του προγράμματος επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού ταξί, θέτει ο Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Σε γενική συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται σήμερα το Σωματείο Καταστηματαρχών Αρτός Ζαχαροπλαστών Δωδεκανήσου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Επιστρέφουν οι καλές καιρικές συνθήκες σήμερα Πέμπτη στο νομό μας. Έτσι για σήμερα προβλέπεται σχεδόν έθριος ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα κομπάνε τα 6 με 7 και από το απόγευμα και μετά ακόμα και τα 8 μποφόρ. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Σύμη, η Ρόδος και το Καστελόριζο που θα είναι πιο εξασθενημένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 65 και 70%. Η αύριο Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο θα εξαιρέσουμε το Καστελόριζο, όπου οι αραιές νεφώσεις εκεί θα πυκνώνουν προς το μεσημέρι και θα υπάρχει πιθανότητα να δώσουν παροδικές μπόρες. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένιση τα από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 22 και στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 40 και 65%.
1: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Καλημέρα. Εδώ. Πάνω από τον τίτλο του ποντικιού είναι για μένα το «Ορφάνεψαν οι πίστες», το οποίο είναι μαγική ατάκα, και το «Άνθρακας ο Αργυρός» που έχεις βάλει να λέει ο Μητσοτάκης
5: πολύ καλό
4: πίσω από την Κιλφόιλ.
5: Τα παιδιά που κάνουν τα σκίτσα έχουν πάντα καλές
4: ιδέες. «Άνθρακας ο Αργυρός». «Άνθρακας».
5: Ο οποίος δεν κατάλαβε και τίποτα, λέει, δεν ξέρω τίποτα, λέει, κάπου κάτι δήλωσε φεύγοντας και αυτός, τι να πει και αυτός ο φουκάρας.
4: Σύνοδος κορυφής σήμερα.
5: Ναι. Είπε διάφορα σήμερα, σ' άκουσα.
4: Θα κάνει, θα κάνει τίποτα η Ευρώπη, κατά τη γνώμη σου?
5: Ναι, σ' άκουσα και αυτά. Είπε για τα καλώδια, είπε διάφορα. Έχουμε διάφορα εδώ να σου
4: πούμε. Έχουμε πολλά θέματα.
5: Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε αντίδραση των 7 πλουσίων χωρών, οι οποίοι σου λένε εμείς δεν. Ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει η τρίτρα διαφυγής ένα δις να τη διοχετεύσει σε επιδόματα. Αυτό είναι και ο τίτλος ο δικός μας σήμερα, το «Σταγόνα», με την έννοια ότι έχει δρόμο μπροστά ακόμα η ακρίβεια. Εδώ που τα λέμε, να το πούμε και αυτό, γιατί μπορεί σε κάποιους, τουλάχιστον να το πω εγώ, να μην αρέσει, ότι αυτά που δώσανε για τα επιδόματα είναι σημαντικό. Είναι κοντά περίπου αυτό που είπε ο Τσίπρας. Έχει πει ένα 40 και είναι ένα 50 κάπου.
4: Ένα 55.
5: Ναι, και επίσης υπάρχει και μια συνέχεια. Θα εξετάζεται αυτό κάθε 15 μέρες, ένα μήνα, ανάλογα πώς πάνε τα πράγματα παγκόσμια και τα κέφια του Τραμπ και οι δηλώσεις που κάνει και τις αλλάζει κάθε εβδομάδα. Αυτό, άρα λοιπόν, η σύνδεση που βρίσκει σήμερα πρέπει να βγάλει κάτι, γιατί έχουμε πάντως μια επιφύλαξη. Γιατί είναι και οι άλλες χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα, και η Ιταλία και η Γερμανία και οι άλλες χώρες.
4: Σωστό. Πάμε να ακούσουμε, Αντώνη, τι δήλωσε πριν από μερικά λεπτά, 3-4 λεπτά, ο Πρωθυπουργός, εισερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής για το θέμα της ενέργειας. Πάμε να ακούσουμε.
6: Ας έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολυετές γνωσομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Με την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και του κόστους ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έχει. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
4: Αυτά είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Για να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο, αν θα υπάρξει λευκός καπνός, να το πω έτσι, κάποιο θετικό αποτέλεσμα από την Σύνοδο Κορυφής. Για το καλώδιο τι βλέπεις, Αντώνη, αν θέλεις να πατήσεις και το κουμπί πριν ποντίσεις το καλώδιο?
5: Εμπότισα το κουμπί.
4: Ωραία.
5: Λοιπόν, και θα ρωτήσουμε και τους καλεσμένους, αλλά οι έρευνες που θα διεξάγει η γαλλική εταιρεία είναι εντός χωρικών υδάτων. Σωστά, το έχω καταλάβει?
4: Ναι, ναι.
5: Γιατί τις ξανακάνουμε αφού είχαμε ανακοινώσει ότι είχαν τελειώσει με την τελική εταιρεία?
4: Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Δεν το είχα σκεφτεί.
5: Ναι.
4: Πολύ εύστοχη η επισήμανση.
5: Είχε ανακοινωθεί
4: πολύ
5: τότε.
4: Εύστοχοι, ότι έγιναν.
5: Τέλειωσαν έρευνες, ευχαριστώ. Ναι. Γιατί ξανακάνουμε έρευνες?
4: Μήπως αλλάζει ο δρόμος από τον οποίο θα περάσει το καλώδιο?
5: Όχι, καθυστερούμε γενικώς να.
4: Όχι, εγώ λέω μήπως αλλάζει και ο δρόμος από τον οποίο θα περάσει το καλώδιο.
5: Δεν ξέρω. Είναι ένα
4: ερώτηση
5: ζήτημα.
4: Κάνω. Δεν έκανε εσύ μία, να μην κάνω κι εγώ μία μετά?
5: Αυτό είναι το ένα. Αλλά θέλω να σε πάω σε κάτι πιο. Στην αρχή κάνουμε τα πιο κόζι και μετά μπαίνουμε στα ζευγαρά. Αυτή η δήλωση του Ανδρουλάκη λοιπόν.
4: Ποια από όλες?
5: Χθες έκανε μια δήλωση στο Sky.
4: Ναι.
5: Και είπε ότι ο αρχηγός, διαβάζω επιλέξεις,
4: του πρώτου κόμματος θα γίνει πρωθυπουργός.
5: Θα είμαι πρωθυπουργός. Και λέω, δύο είναι οι εξηγήσεις που δίνω.
4: Εννοεί δηλαδή όποιος από τους δύο, από εκείνον και από τον Τσίπρα, φαντάζομαι.
5: Όχι. Για το Μητσοτάκη.
4: Το Μητσοτάκη εννοεί.
5: Γιατί, κάνει εξαίρεση το Μητσοτάκη. Δηλαδή,
4: ξέρω.
5: Πρώτος αυτός θα είναι αυτός.
4: Δεν ξέρω, περιμένω την ερμηνεία σου, γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχει την ιστορία του στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, την κεντροαριστερά.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Οπότε,
5: λοιπόν, κοίταξε, θα σου πω ότι
4: θεωρείς ότι ο αρχηγός του Πασόκ εννοεί το Μητσοτάκη, όταν λέει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα γίνει πρωθυπουργός?
5: Δεν μπορεί να τον αποκλείσει, ρε Νίκο. Δεν μπορεί να τον αποκλείσει, λέει. Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Τι κάνει με αυτό ο Ανδρουλάκης? Πρώτον, Λέει, παιδιά, άκουστε να δείτε. Λέτε διάφορα σενάρια ότι το Πασόκ, εάν δεν είναι ο Μητσοτάκης, μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον που θα πάρει τη θέση του, άμα δεν θέλουν το Μητσοτάκη οι διάφοροι συνεταίροι. Λοιπόν, σας λέω εγώ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και αυτός. Είναι αυτός υποψήφιος πρωθυπουργός. Κόβει τα σενάρια. Γι' αυτό βλέπω και σήμερα κάποιες διαμαρτυρίες.
4: Ακόβει τα σενάρια ότι μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία με άλλον πρωθυπουργό. Αυτό λες.
5: Ναι. Και τι κάνει με αυτό? Έχει και δεύτερη ανάγνωση που τον ωφελεί εκλογικά. Δηλαδή, όταν ο Τσίπρας λέει ότι κοιτάξτε το Πασόκ, με έναν τρόπο, με ανδρουλάκι, με ανδρουλάκι, μπορεί να πάει με τη Νέα Δημοκρατία, με το Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον που μπορεί, αν ο Μητσοτάκης δεν τον θέλουν. Άρα συγκρατεί ψηφοφόρους που ο Τσίπρας θέλει να εισπράξει από εκεί με αυτήν την άποψη ή με αυτή την διατύπωση που μπορεί να κάνουν και στελέχη εκεί. Πού χάνει ο Ανδρουλάκης με αυτό? Ενδεχομένως σε κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από την Νέα Δημοκρατία και γενικώς και θέλουν να πάνε εκεί για να υπάρξει συγκυβέρνηση. Αυτό τον κόσμο τον χάνει, γιατί βλέπει ότι εμείς δεν αμφισβητούμε ότι ο αρχηγός του πρωτοκόμματος, είτε είμαι εγώ που πιστεύω θα είμαι πρώτος, λέει ο Νίκος, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Μητσοτάκης, αυτός θα είναι. Άρα τα σενάρια με άλλον αρχηγό, ο Νίκος λέει τον Πασόκ δεν τα βλέπει.
4: Τα καίει. Τα καίει.
5: Τα καίει.
4: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Να και μια καλή ερώτηση αυτή που θα του κάνουμε με βάση το σχόλιο του Αντώνη. Και στη συνέχεια με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής. Είναι δηλαδή εκεί στις Βρυξέλλες και θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Μέσα στη μέρα, όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι, από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο Box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια, μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Αν είσαι νέος μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και μάλιστα με δύο περιοδικά. Το InStyle για σας, κυρίες μου, και το Drive, το απόλυτο περιοδικό αυτοκινήτου για όσους αγαπούν τους τέσσερις τροχούς. Στο InStyle Μαρία Μπεκατόρου, Γρηγόρης Βαλτινός και Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά, μόδα και στυλ που ξεχωρίζει. Ενώ στο Drive δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και βέβαια το παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι στην Κυριακάτικη Real News. Προσφορά το παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

0: Εδώ ο Κωνσταντίνος Νεστορίδης μας έχει στείλει το εξής μήνυμα. Να σας βοηθήσω, γράφει. Ανακοινώθηκε πως στα σημεία που έκανε τις έρευνες στο ιταλικό πλοίο δεν θα ξαναγίνουν έρευνες. Επίσης ανακοινώθηκε πως όλα θα γίνουν στη χάραξη που είχε γίνει αρχικά. Δεν αλλάζει. Αφού λοιπόν θα γίνουν στη χάραξη που είχε γίνει αρχικά και εκεί έχει γίνει έρευνα, γιατί ξαναγίνεται σε άλλα σημεία?
1: Ένας άλλος μου λέει,
0: Κωνσταντίνε,
1: λέει,
0: αν μπορείς να μας βοηθήσεις και με αυτό
1: λίγο, παραπάνω,
0: λίγο παραπάνω για να καταλάβουμε.
1: Ένας άλλος φίλος μου γράφει εδώ, λέει, το καλώδιο, λέει, θα πάει μήπως, λέει, μέσω Κυθύρων και θα κόψει δρόμο κάτω από τη Μάλτα. Άμα είναι έτσι, να παίρνουμε το ρεύμα με βαπόρι, με δρομολόγια, θα είναι και φτηνότερο. Θα έχουμε και φασαρία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μάντζο.
0: Όχι ακόμη, τον ψάχνουμε. Ακόμα. Ελπίζω να τον έχουμε σε ένα λεπτό. Ναι. Μάλλον το είχε ξεχάσει, γιατί τον πήραμε και μας είπε πάρτε με πάλι σε ένα λεπτό.

0: Ευκαιρία να σας ενημερώσω για ένα συνέδριο που έρχεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026. Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Ο τίτλος του συνεδρίου: Next is Now και Dam Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στην Έγκλησα Πίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026. Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα cybergreece.gr, cybergreece.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς.
2: Να αρχίσουμε λίγο από τα δικά σας. Είδαμε μια δήλωση και τη σχολιάζαμε πριν με τον Νίκο για του κυρίου Ανδρουλάκη χθες στο Sky, ότι εισαγωγικά διαβάζω, ο Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή έχετε στόχο την πρώτη θέση, εννοεί πρώτα τον εαυτό του, και όπως που είπε και ο Νίκος, ενδεχομένως τον κύριο Τσίπρα, αν είναι ο κύριο Τσίπρας, αλλά και τον κύριο Μητσοτάκη. Σωστά.
1: Εντάξει, ο κύριο Ανδρουλάκης είπε κάτι το οποίο είναι κοινοβουλευτική συνθήκη με βάση τον εκλογικό νόμο και το πώς κατανέμονται οι έδρες και σχηματίζονται οι κυβερνήσεις στην πατρίδα μας. Πράγματι, οι κυβερνήσεις έχουν ως επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος το οποίο κερδίζει τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Ο στόχος ο δικός μας είναι, για αυτό το λόγο άλλωστε το έχουμε πει πολλές φορές και επιμένουμε, να κερδίσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές, ώστε με πυρήνα το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Εάν δεν κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, τότε η εντολή στο ΠΑΣΟΚ θα είναι να ασκεί ισχυρή αντιπολίτευση, όπως κάνει έως
2: σήμερα. Ρωτήσω κάτι λοιπόν τώρα εγώ. Επειδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μέχρι τώρα, έτσι, και εσάς πιο κάτω, αλλά εγώ λέω καθένας έχει το στόχο που έχει να γίνει πρώτος, δεύτερος κλπ. Δεν προκύψει κυβέρνηση και υπάρχει κυβέρνηση εργασίας. Και πού είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Στο Μητσοτάκη, βέβαια, αδερφέ, δεν σε θέλει κανένας. Παρά ότι κέρδισε, συγχαρητήρια, είσαι και 4-8 χρόνια πως είσαι. Πάμε στον επόμενο που τον θέλουν. Αυτό λέει ο Ανδρουλάκης, ότι εμείς θεωρούμε ότι ο αρχηγός που πήρε τις εκλογές και κέρδισε είναι και αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο, σωστά? Και όχι,
0: όχι, δεν μ' αρέσει η ερώτηση όπως τη διατύπωσες. Εγώ θα τη διατυπώσω πιο επιθετικά.
2: Ακόμα.
0: Με άλλον αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία ή με άλλον πρωθυπουργό σε μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία θα μετήχατε?
1: Εκτιμώ πιο την καθαρή εκφορά της ερώτησης του κ. Χατζηνικολάου, για να είναι καθαρή και η απάντηση που δίνω. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Και έχει απαντηθεί από το συνέδριό μας ήδη από το Μάρτιο ότι η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και υπό οποιαδήποτε ηγεσία της έχει αποκλειστεί. Διότι δεν είναι μόνο ο κ. Μητσοτάκης και οι σημερινοί υπουργοί του ή όσοι έχουν κατά καιρούς περάσει από υπουργικές θέσεις που κυβερνούν. Είναι ένα κόμμα, μια κοινοβουλευτική ομάδα που στηρίζει το κόμμα αυτό και ανήκει στο κόμμα αυτό, που ψηφίζει τα σχέδια νόμου, εγκρίνει όλες τις ασφαλμένες επιλογές, έχει εγκρίνει με τις ψήφους του, ακόμα και με τις ψήφους της, ακόμα και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη με το άρθρο 86 στο παρελθόν. Άρα συνολικά είναι μια πολιτική σχολή σκέψης και μια ιδεολογική σχολή, η Νέα Δημοκρατία στο σύνολό της, με την οποία μας χωρίζουν ιδεολογικές, πολιτικές και αξιακές διαφορές. Άρα όταν οι πολίτες ζητούν σε όλες τις δημοσκοπήσεις κατά ένα μεγάλο ποσοστό, 65 με 70% σταθερά και σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, πολιτική αλλαγή, δεν λένε απλώς να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης και το σύστημα εξουσίας του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά συνολικά το κόμμα που σήμερα κυβερνά. Επομένως, για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, εμείς τουλάχιστον λέμε καθαρά στους συμπολίτες μας ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και υπό οποιαδήποτε ηγεσία.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για να συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ.
3: Real FM.
4: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
5: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
13: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση. Θα ζητήσω στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, δήλωσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις Βρυξέλλες. Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στην πρόταση για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Πρεμιέρα σήμερα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση τιμή διαμορφώνεται στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Περισσότερα στο real.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας κατά ενεργειακών και πυρηνικών υποδομών του Ιράν, όπως μεταδίδει το CNN.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κυφισόπο, μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του γυροκομείου Αθηνών, στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα.

0: επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να υπενθυμίσω πριν επιστρέψουμε στην συνέντευξή μας με τον κύριο Δημήτρη Μάντζο ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ανακέμ. Κάθε φορά που ένα κτίριο γκρεμίζεται, κάτι καινούριο γεννιέται. Τι γίνεται όμως με τα υλικά που περισσεύουν? Η Ανακέμ φροντίζει ώστε τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές, υποβαθμίζοντας τον τόπο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Με ένα δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνει έως και το 95% των αποβλήτων. Γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω τη ερείπια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα?
1: Να κάνω το επόμενο ερώτημα.
0: Για πες. Γιατί γελάς?
1: Λοιπόν, λέω,
0: θα ρωτήσεις πονηριά, φαίνεται από το ύφος.
1: Όχι, εντάξει, το έκανες πριν το πιο καθαρό εσύ, αλλά ήταν καθαρή η απάντηση, οφείλω να πω.
0: Ναι, ήταν καθαρή η απάντηση. Κοφτή και καθαρή.
1: Ωραία. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις χθες, σχολιάζαμε τον Νίκο μία, θα έχει το βράδυ και της Μάρκ ο Νίκος στον Αντένα, στο Δελτίο. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια ελαφρά άνοδο. Έτσι, μην φανταστεί κανείς ότι καλπάζεται. Ελπίζεται βέβαια στην πρώτη θέση, αλλά είστε ακόμα χαμηλά. Και έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα με την κότρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ποιος ξεκίνησε πρώτος, ποιος είναι πιο επιθετικός στις δηλώσεις, δεν θα μπούμε τώρα σε αυτό. Σας κάνει καλό αυτό? Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω.
2: Λοιπόν, καταρχάς, έχω πει πολλές φορές και όταν είναι πιο ευμενή αλλά και πιο δυσμενή τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μετρήσεις τη στιγμή, φωτογραφίες τη στιγμή που πρέπει να αναλύονται. Δεν τις πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων, πρέπει να αναλύονται και να βλέπουμε τάσεις. Εγώ επίσης για τον καλπασμό πρέπει να σας πω ότι γενικά είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η πρόοδος και η σταδιακή αλλά γενναία αύξηση και όχι οι εκρήξεις. Δηλαδή όταν κάποιος παίρνει το ασανσέρ, πολλές φορές φτάνει κάπου που κάνει λάθος. Καλύτερα να πηγαίνεις από τις σκάλες και να πηγαίνεις με σταθερό αλλά αποφασιστικό ρυθμό. Νομίζω ότι αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ τελευταία πολλά χρόνια. Τώρα όσον αφορά στην αναμέτρηση με το κόμμα Ελλάς, είναι κάτι το οποίο πρέπει μάλλον
0: με το ρυθμό που ανεβαίνετε τη σκάλα για να φτάσετε στο να γίνετε πρώτο κόμμα.
2: Μου το έχετε κάνει ιδιοκτικά, το θυμάμαι.
0: Φοβάμαι ότι θα είστε σε βαθιά γεράματα, κύριε Μάντζο.
2: Να μην το αφήσω αυτό αναπάντητο μάλλον. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κατσινικολάβη, ότι είστε εμπειρός, ότι στην πολιτική η συνέπεια και η αφοσίωση και η σταθερότητα ανταμείβονται στο τέλος της ημέρας και κάπου τα μαθηματικά υποχωρούν για να έρθει μια άλλη επιστήμη που είναι η ψυχολογία και μάλιστα η πολιτική ψυχολογία. Όταν οι συμπολίτες μας δουν, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ότι ένα κόμμα το οποίο σταθερά ενισχύεται, σταθερά μένει στο δρόμο του και κερδίζει σε αξιοπιστία, θα το εμπιστευτούν και στη συνέχεια η πολιτική ψυχολογία είναι αυτή η οποία θα δώσει τις συνθήκες της ανατροπής, την παράσταση ανατροπής και θα τη διαμορφώσει. Θα αρχίσει δηλαδή από την αριθμητική πρόοδο η γεωμετρική πρόοδος. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δική μου πρόγνωση και εδώ θα είμαστε να το δούμε αν θα έχω δίκιο ή όχι στο τέλος της ημέρας. Τώρα, για την αντιπαράθεση με το κόμμα Ελλάς, μάλλον θα πρέπει να ρωτήσουμε τους συναδέλφους από εκείνο το κόμμα. Εγώ έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν μας αφορά η μικρή αναμέτρηση της δεύτερης θέσης, ο μικρός τελικός, να το πούμε ποδοσφαιρικά. Δεν μπαίνουμε στην πολιτική για αυτό. Εμείς έχουμε έναν πολιτικό αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση των αδικιών και των ανισοτήτων. Πολιτική αλλαγή θέλουμε να φέρουμε με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Άρα θα πρέπει μάλλον οι συνάδελφοι του κόμματος Ελλάς να απαντήσουν γιατί έχουν επιλέξει να στοχοποιήσουν και να αναγνωρίσουν πιο σωστά ως πολιτικό τους αντίπαλο ή έστω ανταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ. Βλέπω μια συστηματική προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες μικρού τελικού. Επιμένω ότι αυτό δεν είναι προς το.
1: Καλά, ανταγωνιστή μπορεί να σας έχουν. Δεν είναι. Τι θα πρέπει.
2: Ασφαλώς. Όχι, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουν και

0: Είμαστε όμως. Απ' τη μία δεν είμαστε όμορος χώρος, την άλλη είμαστε όμορος, την άλλη είμαστε δυνητικός συνεταίρος, την άλλη είμαστε ανταγωνιστές.
1: Καλά, έχετε σούρι και εσείς στο Τζίπρα εκεί τα απίστευτα. Όχι βέβαια υβριστικά, αλλά πολιτικά με σκληρές φράσεις.
0: Σωστή διάκριση. Εμείς δεν είπαμε ποτέ βλάκα τον κύριο Τσίπρα, ούτε το είπαμε, ούτε το νοήσαμε ποτέ. Έτσι πρώτον. Δεύτερον, εμείς στον κύριο Τσίπρα δεν σέρνουμε κάτι, δεν σούρουμε κάτι. Εμείς φέρνουμε στην μνήμη των συμπολιτών μας αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι. Τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης Τσίπρα, αλλά και της αστοχής και της παραλύσης της αντιπολίτευσης Τσίπρα. Δεν μπορώ, για παράδειγμα, κύριε Δελατόλο, να ακούω συνεχώς τους καλούς συναδέλφους του κόμματος Ελλάς να λένε ότι επέστρεψε ο κύριος Τσίπρας επειδή 3 χρόνια είχαμε κενό στην αντιπολίτευση. Πρώτον, δεν υπήρχε κενό. Αν δούμε τα πεπραγμένα και τις επιτυχίες της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ σε κοινοβουλευτικό και πολιτικό επίπεδο, με τις υποθέσεις που ανέδειξε, με τις παραιτήσεις υπουργών που προκάλεσε, αλλά και με τις προτάσεις και λύσεις, πολλές από αυτές γίνονται δεκτές για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. Αλλά δεύτερον, ακόμα και αν υπήρχε κενό, εγώ λέω για λόγους εργασίας, υπόθεση εργασίας, να την κάνουμε αυτή την υπόθεση. Ακόμα και αν υπήρχε κενό, ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι βουλευτής 2,5-3 χρόνια τώρα, και δεν έχει πάρει το λόγο στη Βουλή να μιλήσει ποτέ ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για το κόστος ζωής, ούτε για τα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά θέματα, τότε δεν μπορεί να μιλά για κενό. Είναι κομμάτι του προβλήματος, αν μη τι άλλο.
2: Δύο πολύ σύντομα σχόλια. Ένα για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, και μετά ένα για το καλώδιο.
0: Κοιτάξτε, για τα ζητήματα των μέτρων, προφανώς πρέπει να περιμένουμε να τα δούμε στη Βουλή και υποτύπων διατάξεων για να τοποθετηθούμε επ' αυτών. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει όταν έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ να αντιδράσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορούν μόνες τους οι επιδοτήσεις προφανώς να απαντήσουν στα προβλήματα. Χρειάζονται, και επιμένουμε σε αυτό, δύο παρεμβάσεις μόνιμες, αυτοματοποιημένες. Η μεν πρώτη είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρηματοδοτούμενη από την υπεραπόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας, ως μόνιμος μηχανισμός. Αυτό το έχει κάνει η Ιταλία με επιτυχία. Και το δεύτερο είναι ο μηχανισμός αυτοματοποιημένος για την φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων όταν αυτά εντοπίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τα δύο είναι απόλυτα συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και δεν χρειάζονται καμία έγκριση, πολλό δε μάλλον καμία επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν.
2: Καλώδιο για να κλείσουμε.
0: Πολύ σύντομα, το έχουμε πει πολλές φορές, ευρωπαϊκό έργο, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, οφείλει και πρέπει να ποντιστεί και να ολοκληρωθεί, όχι μόνο για ενεργειακούς λόγους, αλλά και γεωπολιτικούς. Δεν πρέπει η χώρα, που δεν είναι, να επιτρέψει στην Τουρκία να εφαρμόσει επί του πεδίου το παράνομο και ανυπόστατο τουρκο-ολυμπικό μνημόνιο του 2019, και δεν πρέπει να υποχωρήσει κανείς ξανά, όπως ομολογήθηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όπως συνέβη στην Κάσο το 2024. Είναι ένα έργο το οποίο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, οφείλει και πρέπει να ολοκληρωθεί ελεύθερα, χωρίς άδειες και γνωστοποιήσεις.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Μάντζο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών για την ενεργειακή κρίση που ταλαιπωρεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διερεμένη σε 2 στρατόπεδα και πάλι η Ένωση, κοινή απάντηση και δημοσιονομική ευελιξία ζητεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύνδεση με Βρυξέλλες. Την απάτη του αιώνα, μελία που ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε η ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Σπύρα την έπεισε ότι κινδύνευε από ηλεκτροπληξία και της άρπαξε κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 λίρες. Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, η Αθήνα, για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας αναλογικά με τα εισοδήματα των κατοίκων της. Απαιτούνται πλέον μισθοί 16 ετών για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
15: Κρύο, κρύο, καιρός για...
16: Για... πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιώς, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα...
15: Άρα, μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
16: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
17: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αντώνη, κάτι ήθελες να πεις πριν πάμε στον υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Χατζηβασίλειου, που είναι στις Βρυξέλλες.
1: Ωραία. Έχουμε ανεβάσει στο Μποντίκι Τσιάρτορ ένα ρεπορτάζ αποκλειστικό του Δημήτρη Τάκη, το οποίο λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός κύριος Καραμαλής, μιλώντας σε συνομιλητή του, είπε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία ούτε της οικογένειάς μου. Δεν θα υπάρξουν νέες κοινές μας εμφανίσεις από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς θα κινηθεί προς την ίδρυση κόμματος.
2: Μάλιστα. Σοβαρή παρέμβαση και σημαντική. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Επιτυχία του Δημήτρη Τάκη και του Ποντικιού GR. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Είστε Βρυξέλλες, έτσι δεν είναι, υπουργέ?
19: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
19: Βρυξέλλες, πριν από λίγο ξεκίνησε η σύνοδος που εμείς, όπως γνωρίζετε. Επομένως, το διήμερο είναι γεμάτο με βαριά ατζέντα που αφορά, όπως καταλαβαίνετε, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα πολίτη.
1: Θα έχουμε καλά νέα? Τι εκτίμηση μπορεί να υπάρξει σε σχέση με τις συμμαχίες, με τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις που έχουν οι λεγόμενες πλούσιες χώρες του Βορρά για τη στήριξη των νοικοκυριών του Νότου εξαιτίας της ακρίβειας και της ενέργειας, του κόστους ενέργειας?
19: Κοιτάξτε, γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός έχει προσέλθει μια συγκεκριμένη πρόταση. Και αυτή τη στιγμή, επειδή βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετές βόρειες χώρες οι οποίες όχι μόνο είναι φιδωλές, αλλά δεν έχουν την οικονομική έτσι, πολιτική που έχουμε ακολουθήσει εμείς. Να πω πάρα πολύ απλά, εμείς σήμερα έχουμε δημοσιονομικό χώρο, χάρη στον οποίο μπορεί η κυβέρνηση και προσφέρει μέτρα στήριξης. Έχουμε φτάσει ήδη 5 εκατομμύρια στην ενεργειακή κρίση. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πλουσιότερες ημών στο βορρά, δεν έχουν τις ίδιες οικονομικές επιδόσεις. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει σκεπτικισμός. Εμείς λοιπόν τι ζητούμε σήμερα, να υπάρξει στα συμπεράσματα ειδική πρόβλεψη που θα αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης κοινών ευρωπαϊκών μέτρων στον τομέα της ενέργειας και να υποχρεώσει την Κομισιόν να επανέλθει σύντομα με συγκεκριμένες προτάσεις. Η ενεργειακή κρίση είναι συλλογικό ζήτημα, συμφωνείτε νομίζω και εσείς σε αυτό, άρα απαιτεί συλλογική αντίδραση. Και επειδή πολλή λόγο έχει γίνει στην Ελλάδα αναφορικά με τις προτάσεις των άλλων κομμάτων, θέλω να είμαι ξεκάθαρο στο εξής. Πολύ σωστά η κυβέρνηση ζητά δημοσιονομική ευελιξία. Διότι αν δεν χαλαρώσει η ροφή δαπανών, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ο κίνδυνος για πολλές ευρωπαϊκές χώρες να δημιουργηθεί αυτό το οποίο αποκαλούμε έλλειμμα. Λοιπόν. Είναι αναγκαίο η Ευρώπη να καταλάβει ότι πρέπει να δει την ευελιξία αυτή και εύχομαι και ελπίζω μέχρι τα συμπεράσματα να οριστικοποιηθούν αύριο το απόγευμα να υπάρχει αυτή η πρόνοια που θα υποχρεώνει την Επιτροπή να επανέλθει με συγκεκριμένες αυτές προτάσεις που θα έχουν ένα σαφή στόχο.
2: Βέβαια να, κύριε Χατζηβασιλείου, πριν από λίγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, μας είπε εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα ότι έχει τρόπους η κυβέρνηση και χωρίς την ευρωπαϊκή στήριξη, χωρίς την ρήτρα διαφυγής να αντιδράσει σε αυτό που συμβαίνει, μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αξιοποιώντας τα υπερέσοδα που έχει από τον ΦΠΑ. Τι λέτε?
19: Απαντώ λοιπόν το εξής. Ότι επειδή έχουμε δημοσιονομικό χώρο, γιατί υπήρξε συνετή οικονομική διακυβέρνηση από τον Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, μπορεί η κυβέρνηση και στηρίζει με πολλούς τρόπους τους πολίτες. Υπενθυμίζω, έχουμε δαπανίσει και πολύ σωστά τουλάχιστον ένα δις για την ενεργειακή κρίση. Όμως, όταν πας να δημιουργήσεις ένα νέο εργαλείο στήριξης που θα έχει, αντιλαμβάνεσαι, μεγαλύτερο εύρος, δύο είναι οι τρόποι σου. Είτε στον προϋπολογισμό μεταφέρεις πόρους από μία δαπάνη στην άλλη, δηλαδή να το πω πολύ απλά, από κάπου πρέπει να κόψεις για να τα εξοδεύσεις τα άλλα στην άλλη χρήση, ή διαφορετικά προσπαθείς να δημιουργήσεις νέα χρήματα. Λοιπόν, αυτά τα νέα χρήματα για να μπορέσουν να εγγραφούν σωστά, δεν πρέπει να προσμετρώνται στις δαπάνες που πιθανόν να προκαλέσουν έλλειμμα. Αυτή είναι η απλή πραγματικότητα. Εφόσον στην Ευρώπη έχουμε πλαίσιο συμφωνημένο, οφείλουμε κι εμείς να κινούμαστε εντός αυτού. Και λέμε να χαλαρώσει η οροφή δαπανών και να υπάρξει σαφές πλαίσιο, ώστε συλλογικά η Ευρώπη να μπορέσει να δώσει ταφή μέτρα.
1: Έχετε μια εκτίμηση, κύριε Υπουργέ, τι ποσό μπορεί να εξοικονομηθεί μέσα από αυτή την ευελιξία, ούτως ώστε να δούμε αν είναι και κάπως επαρκές να βοηθήσει την...
19: Δελατόλα, αυτή τη στιγμή εμείς λέμε να μπουν στα συμπεράσματα, όπως σας είπα, ευελιξίες και πρόσθετα μέτρα για να στηριχθούν στις πολίτες μας και επικαιρείς όλη την Ευρώπη. Χωρίς να έχουμε δει προτάσεις που θα αποδεχόταν η Κομισιόν ως βάση συζήτησης, κάθε πρόβλεψη θα ήταν, αντιλαμβάνεστε, πολύ επισφαλής. Εκείνο όμως που έχει εξίσου σημασία είναι η ελληνική εξαίρεση. Θυμίζω πριν από μερικές ημέρες είχαμε από την Κομισιόν μία αποκλειστικά για την Ελλάδα απόφαση, η οποία μας δίνει εθνική ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Αυτές λοιπόν οι επενδύσεις σίγουρα θα φέρουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι βραχυπρόθεσμες. Ένα δις ενεργειακές επενδύσεις σημαίνει, για παράδειγμα, βελτιώνω τα δίκτυά μου, κάνω περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας, βελτιώνω τις συνθήκες, κάνω μπαταρίες, πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στην αποθήκευση ενέργειας. Άρα λοιπόν, μέσω πρόθεσμα, μειώνω το κόστος. Και αυτή η επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης με ουσιαστικά επενδύσεις άνω του ενός δις για ενεργειακή θωράκιση και αθεκτικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανένας. Όμως για όλα αυτά συνδέονται με τον ελέφαντα στο δωμάτιο, κύριε, με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ζητάμε και αυτό σήμερα και αύριο εδώ στις Βρυξέλλες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση προσέρχεται με μια σταθερή θέση που λέει ότι είμαστε εναντίον οριζόντιων περικοπών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. και θέλουμε ισχυρή χρηματοδότηση στις παραδοσιακές πολιτικές, δηλαδή συνοχή, αλληλεία, αγροτική πολιτική. Αυτές οι πολιτικές που έχουν στηρίξει την Ευρωπαϊκή Κοινωνία επί δεκαετίες πρέπει να έχουν ισχυρή χρηματοδότηση, διότι έτσι θα γίνει πιο ανθεκτική κοινωνία. Διαφωνούμε με τους βορείους εταίρους μας, διαφωνούμε και με την Ιρλανδική πρόταση που κατατέθηκε το περασμένο Σάββατο. Να σας δώσω μόνο δύο στοιχεία, τρία και θα καταλάβετε. Προτείνεται αυτή τη στιγμή μείωση στην άμυνα 13%, προτείνεται μείωση στους πόρους ανταγωνιστικότητας 13-14% και προτείνεται μείωση στους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας 35%. Τι θα πει δηλαδή η Ευρώπη αν αυτή η πρόταση προχωρήσει στους κατοίκους των χωρών που έχουν είτε πλημμύρες, είτε πυρκαγιές, είτε διαρκείς καύσονες και όλες αυτές τις συνθήκες γίνονται πια μια κανονικότητα, ότι θα ξοδεύουμε 35% λιγότερους πόρους στην πολιτική προστασία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει σαφείς θέσεις και γι' αυτό δίνουμε τη μάχη μαζί με άλλες 16 χώρες, οι λεγόμενες χώρες φίλοι της συνοχής, για να εξηγήσουμε στους φιδωλούς ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς σε τέτοιες προκλήσεις με λιγότερους πόρους. Θα ήταν μεγάλη αστοχία της Ευρώπης σήμερα να χαμηλώσει η ίδια τον πύχη των φιλοδοξιών και των προσδοκιών.
2: Κύριε Χατζηβασιλείου, κύριε Υφυπουργέ των Εξωτερικών, στο χαρτοφυλάκιό σας είναι η προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκινά τον Ιούλιο, έτσι δεν είναι, του 27.
19: Πολύ σωστά, 1η Ιουλίου του 27.
2: 1η Ιουλίου του 27. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν έχετε εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό να μην γίνουν οι εκλογές τελευταία στιγμή, τον Ιούνιο για παράδειγμα, ώστε να υπάρχει χρόνος και για δεύτερη εκλογική αναμέτρηση αν χρειαστεί, προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση πριν η χώρα αναλάβει αυτά τα υπεύθυνα και σοβαρά καθήκοντα της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
19: Κύριε Χατζηνικολάου, ο καθορισμός...
1: Είδατε τι ωραία και θεσμικά το λέει ο Νίκος.
2: Βέβαια.
19: Το λέει πολύ προσεκτικά.
1: Πολύ γλυκά, έτσι. Το φέρνει απ' έξω απ' έξω. Δηλαδή σας λέει πώς θα πάνε να κάνετε εκλογές Ιούνιο, μήνα Ιούλιο, που έχουμε καλοκαίρι, δουλεύει ο κόσμος, πάει χαλάσει τα μπάνια του λαού. Δεν σέβεστε τίποτα επιτέλους.
2: Και την Προεδρία. Να είμαστε ακέφαλοι στην Προεδρία.
1: Και Προεδρία. Τώρα δεν ξέρω ο κόσμος για την Προεδρία. Καίγεται, αλλά... Για τα μπάνια καίγεται.
19: Πολύ καλά ότι η αρμοδιότητα να καθοριστούν οι ημερομηνίες των εκλογών ανήκει αποκλειστικά στον Πρωθυπουργό. Επομένως, δεν θα είμαι εγώ αυτό που θα το υποδείξει όταν θα πάμε στις κάλπες. Εκείνο το οποίο μπορώ να σου πω.
2: Δεν θα συνεκτιμηθεί η Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
19: Φαντάζομαι ότι θα συνεκτιμηθεί, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δικό του ζήτημα και ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να λάβει τις αποφάσεις, ο οποίος είναι και αρμόδιος. Να πάμε όμως στην ουσία. Εμείς τι θα κάνουμε, θα έχουμε τη χώρα έτοιμη μέχρι τη στιγμή της Προεδρίας, ώστε να είμαστε ικανοί να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πολύ δύσκολη εθνική αποστολή. Έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι η οργάνωση και η διεξαγωγή της Ελληνικής Προεδρίας είναι εθνικός στόχος που ξεπερνά κόμματα και πολιτικές αντιπαλότητες. Και εύχομαι να το καταλάβουν αυτό και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι στη χώρα, ότι η Ευρωπαϊκή Προεδρία είναι μια ευκαιρία που έρχεται μία φορά στα 14 χρόνια, κύριε, σε κάθε χώρα. Άρα από μόνο το αυτό κάνει τη στιγμή ξεχωριστή. Και δεύτερον,
2: καταλαβαίνω έτσι που το λέτε ότι θα είναι ένα από τα διλήμματα που θα θέσει η Νέα Δημοκρατία μπροστά στις εκλογές.
19: Είναι ρεαλιστής, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλα. Η επόμενη ελληνική προεδρία, δηλαδή τον Ιούλιο του 27, θα κληθεί να διαχειριστεί, για παράδειγμα, την ολοκλήρωση των συζητήσεων με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, δηλαδή πόσα χρήματα θα μπορούμε να έχουμε για να κατασκευάσουμε έργα υποδομής, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, για να στηρίξουμε τους αγρότες, τους ψαράδες, να κάνουμε έργα συνοχής, να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια. Όλα αυτά αφορούν κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Πρέπει λοιπόν και οι πολίτες να καταλάβουν και να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός και ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα διαχειριστεί αυτά τα μείζωνα ζητήματα που αφορούν την τσέπη και την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων. Και η ελληνική προεδρία, καλώς ή κακώς, συνδέεται, όπως αντιλαμβάνεστε, άμεσα με όλα αυτά τα οποία σας παρουσίασα. Άρα οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη εθνική αποστολή όταν θα έρθει η ώρα.
2: Να το δίλημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Καλημέρα. Καλημέρα. Πρόσεξε τώρα, ο Δελατόλας, ενώ στην πραγματικότητα φοράει ήδη κάτω από το παντελόνι μαγιό, Εν όψη του επόμενου καλοκαιριού. Δίνει εμένα, δίνει εμένα.
1: Μα κάνει θεσμικές ερωτήσεις που κρύβουν άλλα.
2: Ενώ θέλει να φύγει ήδη για Τίνο. Αν δει ξαφνικά στο δελτίο καιρού ότι θα ανέβει πάνω από 20 βαθμούς η θερμοκρασία, έχει φύγει για Τίνο σφαίρα. Σφαίρα.
1: Λοιπόν, εγώ ως απάντηση θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον.
2: Πνίγηκες. Πνίγηκες.
1: Όλα να πάνε καλά.
2: Πνίγηκες όταν πήγες να πεις στην ομάδα μου. Πνίγηκες.
1: Λοιπόν, σας χαιρετώ.
2: Χαίρετε, Αντώνη. Χαίρετε.
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης βρέθηκε χθες η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί, με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό και καταστροφές στο πέρασμά της, με ακραία και πρωτοφανή φαινόμενα. Ο άτυχος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, 62 ετών, έχασε την ζωή του παρασυρώμενος από τα ορμητικά νερά στην θάλασσα, ενώ πήγε να δει σε τι κατάσταση βρισκόταν το όχημά του στην περιοχή στεγνά. Δρόμοι πορτάμια. Ενώ πρωτοφανείς ήταν εικόνες στα στεγνά, όπου τα ορμητικά νερά μετατράπηκαν σε χυμάρους, παρασύροντας το πέρασμά τους φερτά υλικά και 4 αυτοκίνητα στην θάλασσα. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα σε Αρχάγγελο, Φαλιράκια, Φάντου, αλλά και στην πόλη της Ρόδου, με κατολισθήσεις και κλείσιμο δρόμων. Ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους σε διάφορα σημεία. 341 χιλιοστά νερού έπεσαν στην κακοκαιρία Μπόρα σε 3-24 ώρα το 2024, ενώ χθες κατεγράφησαν συνολικά 282 χιλιοστά σε λίγες ώρες, με πρωτοφανή ραγδαιότητα και πολύ μεγάλη ύψη βροχής, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Real Voice, Γιάννη Μανολά. Στη Ρόδο το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο δεν ήταν μόνο η ένταση της βροχής, αλλά κυρίως η επιμονή του ίδιου οργανωμένου πυρήνα πάνω ή πολύ κοντά στο νησί με πολύ μεγάλη ύψη βροχής, ανέφερε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Όπως εξηγεί, η περιοχή τροφοδοτεί το επανειλημμένα από ισχυρές αναπτύξεις, με αποτέλεσμα οι καταιγίδες να ανανεώνονταν και να περνούν διαδοχικά από την ίδια ζώνη. Περίπου ίδια, αλλά δυσκολότερη κατάσταση με αυτή του Νοεμβρίου 2024 και δυστυχώς όχι μόνο με υλικές ζημιές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr, στον σταθμό της Ρόδου, σε περίπου 6,5 ώρες, κατά το διάστημα 6,5 το πρωί με 12:50 το μεσημέρι, έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής, ενώ από την αρχή της βροχής έως την 1 το μεσημέρι το συνολικό ύψος ανήλθε σε 264 χιλιοστά. Εξαιρετικά δύσκολο είναι πλέον να προβλεφθεί που θα ξεσπάσει το φαινόμενο της κακοκαιρίας λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως δήλωσε στον Real Voice ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, επισημένοντας μάλιστα ότι χθες ξεπέρασε και το βαθύ μοβ στον χάρτη της Ερόδου την ώρα της ραγδαίας βροχόπτωσης που έπλητε το νησί. Ο κ. Λέκας πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει επικαιροποιημένο σχέδιο πολιτικής προστασίας στον Δήμο Ρόδου από το 1999, την περίοδο της Δημαρχίας Γιαννόπουλου μέχρι σήμερα. Επιπλέον πρόσθεσε ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει κάνει άλματα στην αντιπλημμυρική προστασία του νησιού εν αντιθέσει με τον Δήμο Ρόδου. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, αν η κακοκαιρία έπλητε χθες στο Μόντε Σμιθ, σήμερα δεν θα υπήρχε δρόμος στο σημείο από τις κατολισθήσεις. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Ευάγγελου Γιομπλιάκη, σημειώνοντας ότι η απώλειά του μας συγκλονίζει όλους. Η Ρόδος πενθεί. Η οικογένειά του έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας. Και ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, Νίκος Γερονικόλας, εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του 62χρονου, ο οποίος εργαζόταν ως ξενοδοχό υπάλληλο στο ξενοδοχείο του στα στεγνά. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Real Voice, ο άτυχος άνδρας είχε σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια στις 7 το πρωί πριν εκδηλωθούν τα τραγικά συμβάντα. Εστιάζοντας τις καταστροφές και τα προβλήματα που αναδείχθηκαν, ο κ. Γερονικόλας στάθηκε ιδιαίτερα στην περιοχή των στεγνών, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι βασίζεται σε έναν μοναδικό δρόμο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως είσοδος και έξοδος της περιοχής. Να ενεργοποιηθεί η πρώτη αρρωγή για τους πληγέντες από τη Θεομηνία στη Ρόδο και να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση σε περιφέρεια και Δήμο για πρόσθετα αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές, ζήτα ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες. Προτεραιότητά μας αυτή την ώρα είναι η προστασία των συμπολιτών μας, η έμπρακτη στήριξη όσων δοκιμάζονται και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, δήλωσε ο βουλευτής Βασίλης Ψηλάντης. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης ζήτησε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την κήρυξη της Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων σε όλο το νησί παρατάθηκε με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλεξάνδρου Κολιάδη. Η απόφαση περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Οδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου. Η κακοκαιρία χτύπησε χθες και την Παναγία Φανερωμένη στην Ιξιά, όπου πλημμύρισε ο ναός, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν όχι μόνο τον προαύλιο χώρο, αλλά και το εσωτερικό της εκκλησίας. Καθυστερήσεις πτήσεων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας συνέθεσαν τη χθεσινή εικόνα στο νησί της Ρόδου. Θέμα αξιοποίησης των πόρων του κλιματικού ταμείου για να ενισχυθεί η ηλεκτροκίνηση στα νησιά με την διάθεση ηλεκτρικών λεωφορείων στα Δωδεκάνησα και την ενίσχυση με νέους πόρους του προγράμματος επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού ταξί θέτει ο Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Σε γενική συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται σήμερα το Σωματείο Καταστηματαρχών Αρτός Ζαχαροπλαστών Δωδεκανήσου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Επιστρέφουν οι καλές καιρικές συνθήκες σήμερα Πέμπτη στο νομό μας. Έτσι για σήμερα προβλέπεται σχεδόν έθριος ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα κομπάνε τα 6 με 7 και από το απόγευμα και μετά ακόμα και τα 8 μποφόρ. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Σύμη, η Ρόδος και το Καστελόριζο που θα είναι πιο εξασθενημένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 με 22 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 65 και 70%. Η αύριο Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος του νομού με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο θα εξαιρέσουμε το Καστελόριζο όπου οι αραιές νεφώσεις εκεί θα πυκνώνουν προς το μεσημέρι και θα υπάρχει πιθανότητα να δώσουν παροδικές μπόρες. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ με εξασθένιση τα από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 22 και στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 40 και 65%.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόπολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Επειδή στο ραδιόφωνο Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12. Στον Real Voice.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά τη βροχή, ο ήλιος. Είμαι η Νατάσα Ράγιου. Κάθε μεσημέρι στις 12, εκτός πια αν γίνεται θεομηνία όπως χθες που δεν με ακούσατε και δεν ακούσατε και κανέναν, είμαστε εδώ στο Real Voice. Συντονισμένοι πάντα στους 99,5 μεγάκυκλους και διαδικτυακά μέσω πλατφορμών σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καθαρισμός φρεατίων, γιοτρήσεις, δεξαμενές, αποκατάσταση βλαβών. Και τότε πώς πνίγει και το νησί ρε παιδιά. Σήμερα η Ρόδος μετράει τις πληγές της και θρυνεί βεβαίως για το χαμό αυτού του ανθρώπου, του Ευάγγελου Γιομπλιάκη, που δεν πρόλαβε να χαρεί τη σύνταξή του. Δεν ήταν σφοδρή λοιπόν η κακοκαιρία. Πέρις Βασιλάκη στα ντεκ με τα κατάλληλα τραγούδια πάντα μέχρι τις 2 μαζί. Δεν ήταν λοιπόν σφοδρή, ήταν φωνική κακοκαιρία. Με τη θάλασσα να παρασέρνει αυτοκίνητα. Και με έναν άντρα να βρίσκεται μέσα σε ένα από αυτά και να μην προλαβαίνει να βγει από το αυτοκίνητο. Ο Real Voice, κυρίες και κύριοι, το site του ήταν παρόν σε όλα και πρωτοπόρο. Έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις στην Ελλάδα, γιατί όλο το επιτελείο των δημοσιογράφων ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Χθες όλη την ημέρα ενημερώναμε το site, το οποίο δικαίως είναι το πιο έγκυρο αυτή τη στιγμή. Τι να σας πω τώρα, την τραγική είδηση, το να την έχεις πρώτος δεν αποτελεί με την έννοια της αξίας τιμή, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τον νεκρό εκεί στην Αρχάγγελο τον είχαμε την είδηση πρώτη στα στεγνά. Άνοιξαν οι ουρανοί από τα ξημερώματα χτες, ήταν ακραία τα καιρικά φαινόμενα, τα είδατε. Ακόμα ο κόσμος προσπαθεί να συνέλθει από τις πλημμύρες. Έντονη βροχή μεγάλης διάρκειας, καταιγίδες, κεραυνοί, δρόμοι που έγιναν ποτάμια, κατολιστήσεις σε κεντρικούς άξονες, οδηγοί να έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους, όπου και αν κυκλοφορούσες, πέρι νομίζω το είδες και εσύ, όπου και αν κυκλοφορούσες χθες, είτε ήσουν μέσα στο σπίτι και κοντά σε δρόμο, άκουγες σιρήνες και πυροσβεστικά οχήματα. Παντού, συνέχεια, συνέχεια. Βεβαίως και σταμάτησαν όλα, σχολεία, αστική συγκοινωνία, δεν πήγε κανείς στη δουλειά του. 112. Δεκάδες οι κλήσεις στην πυροσβεστική. Και οι κατολιστήσεις σε πάρα πολλά σημεία, στο Τσαΐρι, Αρχίπολη, Κολύμπια, Αρχάγγελο, Τσαμπίκα. Ξέρετε κάτι, όταν σε τέτοιες περιπτώσεις λέμε αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις, δεν το λένε για πλάκα οι ειδικοί. Γιατί πολλοί από εσάς που βρεθήκατε σε πρόβλημα και σε κίνδυνο να χάσετε τη ζωή σας, κάποιος ένας την έχασε, γιατί ήθελε να πάει στο αυτοκίνητό του, να περάσει και να μπει στο αυτοκίνητό του, δεν είναι άσκοπο λοιπόν. Καθόλου άσκοπο δεν είναι. Να το ακούτε. Οι άσκοπες μετακινήσεις είναι αυτές που δημιουργούν προβλήματα. Καθίστε κάπου μέχρι να τελειώσει αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι ανάγκη να τρέχετε να σώσετε τα αυτοκίνητα. Μην πω τίποτα για τα αυτοκίνητα. Red Code ήταν στο Νότιο Αιγαίο η κατάσταση και το Black Pepper σήμερα προσθέτει άλλη μια λέξη για να εκφράσει το πόσο red ήταν αυτός ο code. Ήταν Red Deadly Code. Στη γειτονιά μας επάνω πέρυσι στη Ασγούρου απεγκλωβίσανε και μια γυναίκα από το αυτοκίνητο. Είχαμε συνέχεια τέτοια περιστατικά. Εντάξει, εμείς δεν είχαμε ρεύμα κάποια στιγμή, δεν είχαμε νερό στο δικό μας το σπίτι. Και ο Πέρης πρωί-πρωί με τη δροσούλα και τη βροχούλα που σηκώθηκε για να κάνει μπάνιο για να δει αν θα έρθει στο σταθμό, έμεινε με το σαπούνι πάνω του και τις σαπουνάδες. Είχαμε ολικούς αποκλεισμούς κυκλοφορίας σε πολλά τμήματα της επαρχιακής οδού. Κατά τα άλλα, οι απίστευτες στιγμές και σκηνές που έζησαν στα στεγνά με τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά να παρασύρουν τα αυτοκίνητα μέσα στη θάλασσα. Μιλάμε για εικόνες όπου και αν γυρίσετε στο διαδίκτυο, σε τοπικά ή ελληνικά εθνικά μέσα, θα τις δείτε. 250 χιλιοστά νερού έως τις 12 το μεσημέρι. Είχαμε καθυστερήσεις και σε αεροπορικά δρομολόγια βεβαίως, από και προς το αεροδρόμιο της Ρόδου λόγω της κακοκαιρίας. Καλά, δεν θέλετε να σας περιγράψω τι έγινε εκεί. Ευτυχώς υπήρχαν και ξενοδοχεία που οι άνθρωποι που πήγαν να φύγουν τους γύρισαν πίσω και τους φιλοξένησαν οι άνθρωποι. Η φιλοξενία είναι το ύψιστο προσόν εδώ των Δωδεκανησίων. Ακυρωθήκανε δρομολόγια. Και παρά τα προβλήματα, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι ο κόσμος δεν σταματούσε να κυκλοφορεί, ρε φίλε. Κάτσε σπίτι σου, ρε παιδάκι μου, λίγες ώρες. Δεν παθαίνεις τίποτα, αν δεν είναι άμεση ανάγκη. Μένανε τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Πού πας, πού πας. Fly me to the moon and let me play among the stars. Σε κατάσταση συναγερμού λοιπόν, και το είδε και όλη η Ελλάδα χθες στο νησί, για την αντιμετώπιση αυτής της πολύ δύσκολης κατάστασης. Σήμερα από ό,τι διαβάζω στο Real Voice News είναι σε εξέλιξη οι αυτοψίες σε φαλιράκι, καλυφιές, στεγνά, είναι πάρα πολλά τα μέτωπα. Βεβαίως πρωτοστατήσαμε στα δελτία ειδήσεων, στα ειδησιογραφικά site, στα ραδιόφωνα, παντού όλοι μιλούσαν για τη Ρόδο. Εμένα με πήραν και από τον Ευαγγελάτο να βγω και να πω την κατάσταση. Δεν ήμουν σε κατάσταση να βγω, όπως καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ, συνάντησα σήμερα ένα γείτονά μου εκεί, Ασγούρο, έναν κύριο γύρω στα 70-72, δεν ξέρω το όνομά του, ο οποίος κουνώντας το κεφάλι μου είπε: πώς περάσατε, παιδί μου, πώς κάνατε την κατάσταση. Του λέω: είδατε και τα λοιπά. Και μου είπε ο άνθρωπος αυτός των 70 και χρόνων, ότι τι να σου πω, παιδάκι μου, όλοι οι δήμαρχοι και όλοι οι νομάρχες, γιατί αυτός έζησε νομάρχες, το μόνο που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια είναι φιγούρα και να τσακώνονται για το ποιοι είναι οι χειρότεροι, όχι οι καλύτεροι. Αυτό ήταν το συμπέρασμα του 75χρονου, 70-75, πώς ήταν ο άνθρωπος. Σήμερα είναι 15 Οκτωβρίου του 2026 και επιβεβαιώνεται και σήμερα ότι χωρίς σύριαλ δεν κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορούμε χωρίς σύριαλ. Μιλάω, είχαμε το σύριαλ Μαζονάκι, το σύριαλ Βύση Καρβέλα και τώρα έχουμε το σύριαλ Kimberly Guilfoyle. Ενδιαμέσως αυτών των σύριαλ ασχολούμαστε και με σοβαρά θέματα, όπως η πολιτική, τα κακώς κείμενα, η ακρίβεια, τα στραβάτα ανάποδα, ο κακός μας ο καιρός. Λοιπόν, θα σας πω και θα σας περιγράψω ακριβώς τον εφιάλτη που έζησα χθες. Τον εφιάλτη που, όχι πως το λένε, καλημέρα κύριε Κώστα μου, τον εφιάλτη τον κυριολεκτικό, όχι εφιάλτης ας πούμε όπως η κακοκαιρία. Είδα εφιάλτη χθες τη νύχτα, ότι επικοινώνησε με κάποιο τρόπο μαζί μου η Kimberly και ήθελε να μου δώσει συνέντευξη, όπως το λέω. Χαρά, εγώ υποτίθεται ότι ήμουν ακόμα στην εφημερίδα στην απογευματινή, αλλά παράλληλα ήμουν και στο site, ήμουν και στον Αντένα κτλ. Και λέω: πόπο, θα το έχω αποκλειστικό μετά από όλα αυτά. Θα μιλήσει σε μένα η Kimberly. Και ξαφνικά έρχεται να μου δώσει συνέντευξη, να συναντηθούμε. Και ήταν ένα τέρας. Δεν ήταν η Kimberly, ήταν κάτι άλλο που όταν βαφόταν, λέει, γινόταν η Kimberly. Και τρόμαξα τόσο πολύ που είπα: ρε παιδιά, δεν το δίνουμε στην Μπαμπρή να το κάνει. Δεν θέλω να την κάνω τη συνέντευξη. Θα το δώσουμε στην Ατάσα την Μπαμπρή.
1: Hello, hello. Thank you for coming.
2: Kimberly.
1: Yes.
2: What is Konstantinos Argyros doing here?
1: Ah, Konstantinos. Konstantinos comes with me everywhere I go. Όπου και να πηγαίνω, ο Konstantinos έρχεται μαζί μου. Ελληνίδες, Έλληνες. Είμαι πολύ περήφανη, I'm very proud, που βρίσκομαι στην Ελλάδα ως Πρέσβυρα Ambassador. Συναντήθηκα ήδη με την πολιτιακή ηγεσία, the government, για να εργαστούμε μαζί, together, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας USA and Greece. Αλλά από την πολίτη σύσφιξη σφίχτηκα κι εγώ λιγάκι, οπότε έλα ρε Κωνσταντίνα να το χαλαρώσουμε λίγο.

Συναντήθηκα επίσης με τους μεγαλύτερους, the biggest Greek εφοπλιστές, για να βρούμε τρόπους να βγούμε όλοι κερδισμένοι, win-win, από την μεταφορά, το transportation του αμερικανικού LNG στην Ελλάδα, κάνοντας την Greece ενεργειακό κόμβο, αλλά μου έχει έρθει ένας κόμβος τώρα, βρε Κωνσταντίνε, ένας κόμβος μου έχει έρθει.

0: Τώρα, κάτι Τούρκοι, πούσικατ, γατάκια σαν τον Ερντογάν, που πουλούσαν μούρι, αυτά ξεχάστε τα. Τώρα που η Ambassador θα φέρει Chevron και Exxon Mobil στην Κρήτη και μετά στο Αιγαίο, δεν θα κουνηθεί ούτε F-16, ούτε drone, ούτε Τούρκοι κουκουνούπι. Στο ελληνικό FIR. Μόνο εγώ λέω να κουνηθώ λιγάκι γιατί πιάστηκα. Έλα Κωνσταντίνε, πάμε!
1: Πάμε!

0: απαράδεκτο στρατηγό. President Trump, τον είδατε πως ξεσηκώθηκε.
1: Κάπως έτσι είδαν την ιστορία με την Κίμπερλι Αμάν και το σατήρισαν. Παιδιά, γελάμε με τα χάλια μας, έτσι. Μια γυναίκα φεύγει, τραγούδησε ο Μπιθικότσης, αλλά μετά έλεγε μια σωστή κυρία. Μην το συνδέουμε. Θέλω να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα τιμητικό στην αποπομπή της Guilfoyle. Οι αποκαλύψεις ότι προσπαθούσε να ξεχρεώσει τις πιστωτικές της κάρτες πουλώντας πρόσβαση σε κυβερνητικά στελέχη δείχνουν το μέγεθος μιας τεράστιας παρακμής. Και εδώ που τα λέμε, εμείς το είπαμε από την πρώτη στιγμή, και όταν λέω εμείς εννοώ εγώ και ο Πέρης, και όχι μόνο εμείς, και άλλοι πολλοί, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι της, ότι η Ελλάδα δεν είχε ανάγκη από μια πρέσβυρα lobbyist που χρησιμοποιούσε το διπλωματικό στάτους για να εξασφαλίσει πολυτελή ταξίδια και να κάνει deal στην πλάτη διμερών σχέσεων. Αυτό το σόου της έληξε με τον πιο εξευτελιστικό τρόπο, παρότι εδώ το απολάμβαναν όλοι οι πολιτικοί παράγοντες και η οικονομική ελίτ της Ελλάδας, που έσπευδαν και έτρεχαν να φωτογραφίζονται μαζί της περί χαρής και καμάρωναν μετά σαν γύφτικα σκεπάρνια για να μας δείχνουν ότι έχουν αξία δίπλα σε ποιον, μωρέ, στην Κίμπερλι, εφόσον βεβαίως είχαν σχέση με την Αμερικανίδα πρέσβυρα. Όταν απειλείς Έλληνες υπουργούς με ανατροπές κυβερνήσεων σε επίσημα δείπνα και όταν κουβαλάς λομπίστες κατασκευαστικών εταιριών σε απόρριτες συναντήσεις, δεν είσαι πρέσβυρα, είσαι επικίνδυνη. Και βεβαίως η απομάκρυνσή της είναι η μόνη λογική κατάληξη για μια πολιτική καριέρα, ο Θεός να την κάνει, που βασίστηκε στις δημόσιες σχέσεις και όχι στην αξιοκρατία. Μια χαρά τη σούταραν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο, κακήν κακός βεβαίως, αφήνοντας την ελληνική κυβέρνηση να ψάχνει δικαιολογίες για το πώς ανέχτηκε μια τέτοια προσβολή στο κέντρο της Αθήνας. Πάντως όλοι εκείνοι οι υπουργοί που υποκλίνοντας τις δωδεκάποντες γόβες της με μια απίθμενη γελιότητα, δείχνοντας έναν επαρχαιωτισμό της πολιτικής σκηνής, τι να πω ρε παιδιά. Το εγχώριο οικονομικό κατεστημένο που καμάρωναν δίπλα της, περαστικά σε όλους εσάς που μασίσατε. Φαντάζομαι ότι τις φωτογραφίες θα τις εξαφανίσετε τώρα, γιατί αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία ότι πιαστήκατε κότσι από μια αριβίστα που απλώς έκανε το κέφι της στην Αθήνα. Τι με κοιτάς, έτσι δεν είναι?

Βεβαίως σήμερα όλοι κρατούν αποστάσεις μετά από όλα αυτά που έχουν βγει στη φόρα από την Μαντάμ Πρέσβη, ενώ την έγλυφαν μέχρι τώρα όλοι πατόκορφα, γύρισαν τούμπα όλα. Αυτή η γυναίκα αποδείχθηκε ότι εκτός από kitsch που ήταν εμφανώς από την πρώτη στιγμή και δευτεράτζα, είναι και τρομερή συμφεροντολόγα και εκβιάστρια. Από όποιον εκατομμυρίχο γνώριζε, με τη μία του ζητούσε χρήματα. Προσέγγιζε τους επιχειρηματίες, ζητώντας τους να την βοηθήσουν, εξοφλήσει Mercedes, σπίτια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Οι κακές γλώσσες λένε ότι τώρα σχεδιάζει να πάει στην Ευρώπη, να βρει έναν πλούσιο Ευρωπαίο και να αποκατασταθεί το κορίτσι. Από την άλλη θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλες πληροφορίες που λένε ότι δεν ήταν τόσο απλό και δεν έχει αυτό το ηλουστρασιόν χαρτί απομάκρυνση, ότι από πίσω παίζουν συμφέροντα που έχουν να κάνουν με τον κάθετο διάδρομο, τον περίφημο κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου. Επειδή το ακούτε συνέχεια και κανείς δεν σας λέει τι είναι, ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου είναι ένας υποσχεδιασμός διάδρομος, ένα έργο εν πάση περιπτώσει ενεργειακής διασυνδεσιμότητας. Τι στοχεύει, τι στόχο έχει, να μεταφέρει φυσικό αέριο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG δηλαδή, από το νότο προς το βορρά της Ευρώπης με αφετηρία την Ελλάδα. Αυτό είναι ο κάθετος διάδρομος που ακούτε. Θα ξεκινάει δηλαδή το αέριο από ελληνικές υποδομές, όπως ο σταθμός ο τερματικός στη Ρεβιθούσα και ο άλλος στην Αλεξανδρούπολη, και μέσω άλλων και νέων αγωγών, παλιών και καινούριων, θα πηγαίνει προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και θα καταλήγει στην κεντρική Ευρώπη. Όλα αυτά γίνονται με σκοπό την ενεργειακή απεξάρτηση. Αυτό ήταν ο καθεστώς διάδρομος. Επειδή λοιπόν κάποια συμφέροντα εταιριών ενέργειας εξυπηρετεί η Κίμπερλι, κάποια άλλα εξυπηρετούν τους Τούρκους, κάποια άλλα εξυπηρετούν τον Τραμπ, έγινε μια μανούρα εκεί και λένε ότι αυτό είναι ο λόγος, η βασική αιτία που αποπέμφθηκε η Κίμπερλι. Όποιος και να είναι, στο καλό ρε παιδιά. Γιατί αν τα συμφέροντα της Ελλάδας εξαρτώνται από την τύχη μιας συγκεκριμένης, αυτής της συγκεκριμένης πρέσβυρας, τότε ως έθνος δεν έχουμε και λόγο ύπαρξης, αν με ρωτάτε. Τώρα, μην πω που εκβίαζε το γιο του Τραμπ και τη στείλανε μακριά για να την ξεφορτωθούν, έτσι. Δηλαδή, έλεος. Το τεράστιο βαμμένο στόμα της σαν του Τζόκερ. Το Τζόκερ μου θυμίζει εμένα. Με το οποίο εκτόξευε υποτιμητικά και περιφρονητικά σχόλια για την Ελλάδα και τους Έλληνες πάρα πολύ πρόσφατα. Εμένα μου δημιουργεί τρόμο όλο αυτό. Και το γεγονός ότι αυτό το ξεχάσαμε και την αγκαλιάσαμε και τις κάναμε και τα τεμενάδες, αυτό είναι που με τρελαίνει.

Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα βίντεο που κυκλοφορεί από τη Σαντορίνη, για να φύγω λίγο από αυτό με την Κίμπερλι, παιδιά. Πάλευαν με τα νερά της βροχής υπάλληλοι ενός, να τρέχουν τα νερά παντού, να τρώνε μέσα οι πελάτες, και ο κόσμος, ο κόσμος ο εργαζόμενος να προσπαθεί, οι εργαζόμενοι να απομακρύνουν με σκούπες τα νερά της βροχής που, από το χώρο του εστιατορίου, για να μην πλημμυρίσουν τα τραπέζια την ώρα που έτρωγαν οι πελάτες. Δηλαδή, απίστευτες σκηνές. Δεν ξέρω, νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο επανέρχεται η συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, πραγματικά. Έτσι που λέτε με την Κίμπερλι. Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη.

0: Γεια σου Κιμπερλή, ένα μεγάλο γεια από εμάς του Τζαμπατζίδες. Θυμάσαι στο Fox News που μας αποκαλούσε τζαμπατζίδες και μας παρουσίαζε στις ασκυλιά που ουρούν στο χαλί και πρέπει να τιμωρούνται? Δεν έπρεπε να σε είχαμε στείλει σπίτι σου πριν καν πατήσει το πόδι σου εδώ, αλλά όχι, όχι, όχι. Ρε φίλε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω πραγματικά, θέλω να με κοιτάξεις βαθιά στα μάτια και να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά. Ο Τσίπρας έχει Αλτσχάιμερ? Είναι σοβαρό αν είναι έτσι το πράγμα? Δηλαδή παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε δει. Θέλω να δείτε, να ακούσετε, γιατί να δείτε δεν γίνεται. Να ακούσετε τι είπε σε τηλεοπτική εκπομπή, δύο δηλώσεις τη μία κολλητά στην άλλη, σε διάρκεια λίγων ημερών. Σας παρακαλώ πολύ δηλαδή.
1: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά?
2: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
1: Τι αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα?
2: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε?
1: Σωστά.
2: Δεν συγκυβέρνησα.
1: Τι αυτό πρέπει να το

0: Συγγνώμη, σε παρακαλώ, ξαναβάλτε τον, πως δεν άκουσα καλά.
1: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά.
2: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
1: Τι αυτό πρέπει να το αποκλείω στην Ελλάδα.
2: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς.
1: Σωστά.
0: Αχ, Παναγία μου, Χριστέ μου. Αυτόν τον άνθρωπο θέλει να ψηφίσει το 10, 15, 20% του ελληνικού λαού. Εντάξει.

0: 23/9/2026. Το ξαναλέω σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε από τις δύο φορές που το παίξαμε στο βίντεο. 23 Σεπτεμβρίου του 2026, είπε συγκυβέρνησα με τη δεξιά. 13 Οκτωβρίου του 2026, είπε ότι δεν συγκυβέρνησα με τη δεξιά. Εντάξει, τεράστιος.
1: Συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά.
2: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
1: Τι αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα.
2: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε?
1: Σωστά. Γιατί...
0: Πολύ σωστά. Εντάξει. Δεν πέρασαν οι λίγες μέρες και τα αρνήθηκες όλα, ρε εσύ. Τα αρνήθηκες, ρε φίλε. Γιατί αυτός είσαι. Τέτοιος είσαι.

0: Αυτό στην ελληνική αργό, Αλέξη μου, λέγεται μπιφτεκάς. Είναι ο άνθρωπος που αλλάζει εύκολα γνώμη, τα γυρίζει, κάνει κολοτούμπα σε μια άποψή του. Δηλαδή γυρίζει τα μπιφτέκια σαν την πιστατιά. Εξαρτάται ποια πλευρά είναι το μπιφτέκι την κάθε φορά, έτσι. Ωραίο το μπιφτέκι.
1: Με
0: τι, με πατάτες. Πατατούλες ωραίες, κριτσανιστές στο φούρνο. Λοιπόν, τώρα που λες χόρεψε λεβεντόπεδο, έχω πάρει ανάποδες. Γιατί ρε εσείς, πάλι θα πω τη λέξη που σας περιγράφει όλους εσάς και είναι μία και είναι λέξη σκατόψυχη. Βγήκε ο Αθερίδης και είπε. Τι είπε ο άνθρωπος, κάθισα και το άκουσα προσεκτικά γιατί λέω δεν μπορεί. Άκουσα λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικά και είπε για αυτή την τύπησα, τη Γάκα, Γιάκα, ξέρω εγώ πώς τη λένε, τη Γάκα που είναι την περίφημη γιατρό της Κανεάδου. Ότι λέει αυτή είχε συνηθίσει στα πούπουλα και μπορώ να μπω στη θέση της, λέει. Ακριβώς αυτό είπε, να μπω στη θέση της και να καταλάβω πώς νιώθει τώρα στη φυλακή που ζήτα για τα τρελά, να πάω να κάνω μπάνιο κτλ. Ταυτίζομαι, λέει, γιατί μπαίνω σαν ρόλος και τη βλέπω πώς από τη μια μέρα στην άλλη. Ένιωθε μέσα στη φυλακή. Όπως το καταλάβαμε όλοι, και εγώ το νιώσα αυτό. Και βγήκατε και του είπατε ότι υποστηρίζει τη Γάκα και ο νεοδημοκράτης που υποστηρίζει τη Γάκα. Ρε, πάτε καλά με τα μυαλά σας. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Δεν είπε ότι είναι συμπόνια, ότι την δικαιολογεί. Είπε ότι από αυτοματισμό ένας άνθρωπος παμπλούτου που ξαφνικά αναγκάζεται να μπει στη φυλακή, ξαφνικά όλοι λέμε πώς να αισθάνεται, ρε παιδάκι μου, αυτός ο άνθρωπος που από τα αλόνια στα σαλόνια, πώς το λένε, σταλόνια. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Και πέσατε να τον φάτε, ρε, ντροπή, ρε.

0: ο χειμώνας δεν έρχεται, ήρθε. Έχουμε νέο κύμα κακοκαιρίας. Ψυχραιμία, μισό λεπτό. Μην ταράζεστε, ένα λεπτό. Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο με βροχές και χιόνια πια. Πέφτει 7 βαθμούς η θερμοκρασία και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, η πιο κρύα μέρα της εβδομάδας θα είναι το Σάββατο, που σημαίνει παπλωματάκι άμεσα, άμα δεν το έχετε βάλει ήδη. 5 με 7 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πέρι μου, έχεις βάλει παπλωματάκι?
1: Όχι.
0: Να βάλεις. Ήρθε ο χειμώνας, παιδιά, ήρθε ο χειμώνας, τέλος.
2: Ένας χάρτινος ήλιος και απόψε θα βγει.
0: Είσαι βλαμμένος, παιδάκι μου. Λέω ότι έρχεται χειμώνας και μου βάζει ένας χάρτινος ήλιος θα βγει. Να, κατάλαβες τι έχει πάθει το παιδί?
1: Είναι τα εισπνεώμενα.
0: Είναι τα εισπνεώμενα που το έχουν κάνει αυτό, εγώ το ξέρω.
2: Ένας χάρτινος ήλιος ψηλά.
0: Να επικεντρωθούμε λίγο στο Αιγαίο, παιδιά.
2: Τα φτερά μου μπορεί να τα κάψει.
0: Μιλάμε για Παρασκευή και Σάββατο τώρα, έτσι, αύριο και μεθαύριο. Από τις μεσημεριανές ώρες αύριο, λέει, θα κινείται το βαρομετρικό χαμηλό ανατολικά και νοτιοανατολικά. Η κύρια ζώνη των βροχοπτώσεων θα μετατοπιστεί προς Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Ασθενέστερα και περιορισμένα φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν Δωδεκάνησα και Κρήτη. Τοπικές καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν κυρίως κοντά στις ακτές και πάνω από τη θάλασσα. Προσέξτε τώρα αυτή τη φράση. Στην ηπειρωτική χώρα, μιλάμε για Παρασκευή και Σάββατο, από αύριο το μεσημέρι και μετά, έτσι. Στην ηπειρωτική χώρα η ένταση των φαινομένων θα μειώνεται προοδευτικά μετά το μεσημέρι, σε αντίθεση με το νότιο και ανατολικό Αιγαίο, όπου βροχές θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν μιλάμε για καταστροφή μέχρι στιγμής, αλλά για βροχές. Αύριο και μεθαύριο, αλλά για πιο λεπτομερή και πληρέστερη ενημέρωση, εσείς ποιον ακούτε, ποιον ακούμε, τον κύριο Γιάννη Μανολά. Και τον διαβάζουμε γιατί είναι αξιόπιστος και πέφτει πάντα μέσα σε όλα. Το γεγονός είναι ότι θα έχουμε τις πρώτες νυφάδες εκεί σε ψηλά βουνά κλπ. Ναι, βάλε μου τώρα καλοκαιράκι, είναι η καρδιά μου. Σε βλέπω έτσι, έτοιμο. Α, αυτό μάλιστα. Εδώ, Αιγαίο, παιδιά.

Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, στον Πειραιά βρέθηκε τμήμα όλμου και διεκόπη κυκλοφορία στην οδό Δραγατσανίου. Από σήμερα το πρωί, στο ύψος της οδού εκεί στη Θεσμοφορίου, στο Πειραιά, βρήκαν ένα τμήμα όλμου. Και πάνε πυροτεχνουργοί εκεί του στρατού να εξετάσουν, να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες ασφάλειας. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πόσο θα την πληρώνουμε τον πόλεμο? 80 χρόνια έχουν περάσει, ρε φίλε, από το 40 και βρίσκουμε ακόμα νάρκες και όλμους. 80 χρόνια. Η Αυστραλία, αγαπημένοι μου ακροατές, ζητάει το μπλοκάρισμα των αλγόριθμων από τα social media και λέει ότι είναι ευθύνη των τεχνολογικών κολοσσών η προστασία των παιδιών, και έτσι είναι. Ζητάει λοιπόν η κυβέρνηση της Αυστραλίας από Facebook, TikTok και Instagram την επιλογή διαγραφής του αλγόριθμου για την προστασία των χρηστών από την προβολή ορισμένων και συγκεκριμένων ειδήσεων. Και μπράβο τους. Για να δούμε τώρα οι τεχνολογικοί κολοσσοί πώς θα ανταποκριθούν. Ευτυχώς κάλλιο αργά παρά ποτέ που καταλάβαμε και κατάλαβαν κάποιοι πόσο κακό κάνουν στα παιδιά όλη αυτή η τεχνολογία και η απέραντο φρενοκομείο των εφαρμογών, των διαδικτυακών. Και βέβαια το πιο σωστό που άκουσα τις τελευταίες μέρες, μου το έστειλε τώρα σε μήνυμα ο κύριος Κώστας: Νατάσα, μου λέει, ψυχραιμία και υπομονή να προσπαθούμε να έχουμε καθαρό μυαλό όσοι ακόμα μπορούμε. Αυτή η διευκρίνηση στο τέλος, κύριε Κώστα, ήταν η καλύτερη. Δεν μπορούν όλοι να έχουν καθαρό μυαλό και να σκέφτονται κανονικά. Διαπιστωμένο, τσεκαρισμένο εντελώς.

Όχι στην Ιρλανδική πρόταση να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας. Ζητώ πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση γενικότερα έχει αρχίσει έναν αγώνα δρόμου. Γιατί ο μεγάλος πονοκέφαλος μέχρι τις εκλογές είναι αυτό. Η ενέργεια, η ακρίβεια, τα ράφια, η στέγη, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Τώρα, το τι ενεργειακό πόκερ παίζεται στις Βρυξέλλες θα το διαπιστώσουμε. Παιδιά, δεν φτάνουν οι εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα. Έλεος, πάρτε μέτρα. Το πολικό ψύχος που έρχεται Παρασκευή και Σάββατο μας έρχεται από τη Ρωσία. Μέχρι τώρα έρχονταν από την Ιταλία. Τώρα μας έρχεται από Βόρεια. Αυτή είναι μια είδηση που πραγματικά με συνεπέρνει, γιατί είναι η πρώτη φορά που καταδικάζονται και κρίνονται ένοχοι για θάνατο στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, ένοχοι τρεις γιατροί. Για ξένους τόπους. Συγγνώμη, πώς χωράει στην ίδια πρόταση για κρίθηκαν ένοχοι γιατροί για πλημελιματική πράξη ανθρωποκτονίας? Η ανθρωποκτονία είναι πλημέλημα. Από πότε? Δεν τα ξέρω καλά τα δικονομικά, αλλά εν πάση περιπτώσει το κρίθηκαν ένοχοι τρεις γιατροί για το θάνατο ενός ανθρώπου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας σημαίνει ότι μπορεί και να υπάρχει δικαιοσύνη καμιά φορά σε αυτά τα θέματα. Το φτωχό χωρί. Και ο Μάσκ εναντίον του Ζελένσκι, η σφαγή συνεχίζεται, ήρθε η ώρα να φύγει. Λέει, παιδιά, όλος ο κόσμος ζητάει να φύγει ο Ζελένσκι. Εσύ τι λες, Κυριάκο?

Παιδιά, το τι γίνεται στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και στις παρένθετες μητέρες αναδύθηκε στο μεγαλείο του σε μια είδηση που διάβασα στα Χανιά. Όπως θα τα ακούσετε, όπως τα ακούτε, υπόθηκε, ήταν κοινικοί διάλογοι μεταξύ γιατρών και προσωπικού κλινικής εξωσωματικής. Ένας από τους γιατρούς λοιπόν είπε: «Έχω εμβριάκι, μπορείς να μου βρεις παρένθετη να τη στοχώσουμε?» Όπως τα ακούτε. Σε υπόθεση κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Η σκοτεινή πλευρά στο χώρο της ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Εκεί που η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η νομιμότητα και η ηθική μάλλον υποχωρούν μπροστά στα τεράστια οικονομικά συμφέροντα και στις προσωπικές επιδιώξεις. Πιέσεις για επίσπευση εμβριομεταφορών ακόμα και σε γυναίκες που φέρονται να μην τηρούσαν και πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Συνομιλίες που έχουν έρθει στο φως και εφόσον επιβεβαιωθούν δικαστικά, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό για κινησμό και ομότητα που αντιμετωπίζουν κάποιοι γιατροί εντός πολλών εισαγωγικών ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα σώματα, τη μητρότητα και την αγωνία των υποψήφιων γονέων και την ελπίδα της απόκτησης ενός παιδιού. Όπως σας το λέω, είναι καταγεγραμμένο στη δικογραφία. Έχω εμβριάκι, μπορείς να μου βρεις παρένθετη να τη στοχώσουμε? Και δεχόντουσαν και παραγγελίες ακόμα και για το φίλο του μωρού.

Αποκαλύπτονται φρικτά πράγματα. Διέκοψαν άρον-άρον τη φαρμακευτική αγωγή που χορηγούσαν σε νεαρή Ρουμάνα, την οποία την προόριζαν για δότρια ο Άριον, προκειμένου τελικά να την προετοιμάσουν για παράνομη κυοφορία, γιατί βιαζόντουσαν λόγω παραγγελίας. Αυτό το κορίτσι 24 ετών δεν επιτρέπεται εκ του νόμου να μπει σε τέτοια διαδικασία, αλλά αυτό μάλλον είναι λεπτομέρεια για αυτούς που κατηγορούνται. Τι να πω, πραγματικά. Κάποιοι που το παίζουν θεοί, με εξουσία πάνω σε ανθρώπινα σώματα και ανθρώπινες ελπίδες. Μια τεράστια σε όγκο δικογραφία με καταθέσεις μαρτύρων που νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά.

Λοιπόν, ο Χρυσοχοίδης αποφάσισε να βάλει μια τάξη σε αυτό το φαινόμενο που διαμερίσματα, ιδίως στο κέντρο της Αθήνας, νοικιάζονται σε 20-30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ για να διανυκτερεύουν εκεί. Φέρνει, λέει, νέα διάταξη να απαγορευτούν οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις και ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να πετάξουν έξω όλους αυτούς τους τύπους, τους μετανάστες. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φεύγουν από την Ελλάδα, λέει ο Χρυσοχοίδης. Δεν ήρθε κάποιος εδώ για να εγκληματεί. Υπάρχουν χώροι κράτησης για όσους είναι υπό απέλαση με την ευθύνη της ελληνικής αστυνομίας και αυτά τα κέντρα θα γεμίσουν με όσους έχουν έρθει και εγκληματούν. Ναι, παιδιά, αν έχετε πάει στην Αθήνα και έχετε κάνει μια βόλτα εκεί, Πατήσια, Άγιο Παντελεήμον, επειδή εγώ πήγα πρόσφατα, υπάρχουν Έλληνες που δίνουν διαμερίσματα και τα νοικιάζουν σε αλλοδαπούς που χρεώνεται ο καθένας για κάθε βράδυ 10, 20, 30 ευρώ για να κοιμούνται. Και μαζεύονται 30 άτομα και 40 και 50 σε αυτά τα διαμερίσματα και ξαφνικά γίνονται αυτά τα διαμερίσματα στο κέντρο υποδοχής αλλοδαπών εγκληματιών. Δεν είναι αυτοί που ήρθαν στην Ελλάδα για να εργαστούν, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Καλά κάνει λοιπόν ο Χρυσοχοίδης.

βγουν από τη δύσκολη θέση τόσο καιρό με το θέμα του Ιράν και όλη τη ιστορία στη Μέση Ανατολή. Ακούστε τώρα πολύ, πολύ, πολύ ανησυχητική είδηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν πλήγματα με τη μητέρα όλων των βομβών σε ενεργειακές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Καταλαβαίνετε, έτσι. Μιλάμε για πιθανή ανάπτυξη της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει, λέει, μια ουσιαστική κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν. Η μητέρα των βομβών. Και έχουμε και εκλογές ενδιάμεσες και κανονικές για τον Τραμπ. Καταλαβαίνετε, κάνει ό,τι μπορεί. Βομβίτσες, ό,τι να είναι.

Βάζω από το site ειδήσεις με τίτλο «Γιατί κάνει τόσο κρύο ξαφνικά στην Ελλάδα». Τα γονιά αισθάνονται όσοι ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί. Το επιβεβαιώνεις, Πέρι? Με τη θερμοκρασία να δείχνει το πρωί της 5ης 15 Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή, 13 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγες μέρες το θερμόμετρο έκανε τεράστια βουτιά σε σχέση, ας πούμε, με πριν από λίγες μέρες το Σάββατο που ήταν 25, 26, 27, 28. Αιτία της μεγάλης αυτής πτώσης είναι η κακοκαιρία που χτύπησε το τελευταίο 48ωρο τη χώρα και η οποία, όπως όλοι έμαθαν πια, άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο. Είναι μια ατμοσφαιρική ροή, λέει, που δεν συμβαδίζει με την εποχή, καθώς τέτοιες κακοκαιρίες με κρύο έρχονται μετά τα μέσα Νοεμβρίου και κορυφώνονται προς το Δεκέμβρη. Τι να πω, κλέαρχε. Από σήμερα το μεσημέρι έχουμε πάλι ήλιο, ανεβαίνει και το θερμόμετρο, 21-22 βαθμούς. Αλλιά από εκείνους, το αλλιά το έχετε εσείς αυτό, την έκφραση αλλιά από εκείνους, αλίμονο, αλλιά. Το έχουμε εμείς στην Πελοπόννησο. Αλλιά λοιπόν, αλίμονο από εκείνους που ξυπνάνε στις 5 το πρωί, κάνουν μπάνιο όταν υπάρχει νερό και έρχονται στη δουλειά. Πέρις Βασιλάκης. Μην εφησυχάζετε με τον ήλιο και τη θερμοκρασία σήμερα, ξαναλέμε, Παρασκευή και Σάββατο έχουμε νέα διαταραχή και αύξηση της βροχόπτωσης και της κακοκαιρίας.

0: Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που διάβασα ήταν η μαζική φυγή των Ελλήνων σεφ στο εξωτερικό. Το επιβεβαιώνεις και αυτό? Για δεν έρχεσαι να λες και εσύ δελτίο ειδήσεων εδώ, αυτά ξέρεις όλα αυτά που λέω. Πού το, φεύγουν οι Έλληνες σεφ και πάνε στο εξωτερικό και επιλέγουν, λέει, οι περιοχές που επιλέγουν οι χώρες είναι Σεϊχέλες, Μονακό, Ελβετία, Ισπανία και Κωνσταντινούπολη.
1: Μονακό, ναι.
0: Ξέρεις και περίπτωση Μονακό?
2: Εγώ ξέρω και μάλιστα όχι μόνο για σεφ και για μπάρμαν.
0: Και για μπάρμαν.
2: Ένας φίλος μου φεύγει.
0: Την κάνουνε για εξωτερικό.
2: Νομίζω σήμερα ή αύριο. 4.500 ευρώ το μήνα πληρωμένο το διαμέρισμα συν φαγητό. Με ένσημα φυσικά, έτσι.
0: Συγγνώμη, εδώ τι διαφορά υπάρχει εκτός από την τιμή? Έχουν τα υπόλοιπα, τα έχουν εδώ εκτός από το τόσο υψηλό μισθό. Πώς το είπες, τροφή, στέγη.
2: Ναι, τροφή, στέγη και τα ένσημα.
0: Και τα ένσημα. Αλλά δεν έχουν το 4.500.
2: Όχι.
0: Ναι. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, πάνω από 83.000 κενές θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία και στην εστίαση. Γιατί φεύγουνε? Γιατί καταγγέλνουν εξαντλητικά ωράρια, απλήρωτες υπερορίες και εκμετάλλευση εργαζομένων από τρίτες χώρες, φίλε.
2: Πάρα πολύ.
0: Από ό,τι φαίνεται, είναι είδος υποεξαφάνισης τα τελευταία χρόνια. Προτιμούσαν να φύγουν στο εξωτερικό και για υψηλότερη αμοιβή, όπως τα είπε πέρυσι ακριβώς, 4,5 χιλιάρικα το μήνα. Μπάρμεν και καλύτερες συνθήκες. Ναι, για να παίρνει ο μπάρμαν στο εξωτερικό 4,5, ο μάγειρας και ο σεφ θα παίρνει 7. Στο πάλκο γνωριστήκαμε. Σεϊχέλες, Μονακό, Ελβετία και Ισπανία. Οι συνδικαλιστές στον τουριστικό κλάδο από το Ηράκλειο της Κρήτης είπαν ότι από εκεί, από την Κρήτη, έφυγαν περίπου 500 μάγειρες. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Έχουμε διαρροή των Ελλήνων εποχικών του τουρισμού και όταν υπάρχει η καταστρατήγηση του ωραρίου, των συμβάσεων από εργοδότες του κλάδου, μια χρονιά δε που ο τουρισμός σπάει τα ρεκόρ σε αφίξεις και σε έσοδα, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Πώς γίνεται οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυτό το τουριστικό να ανέρχονται 540.000, πάνω από 400.000 στον επισκεπτισμό και 140 στα ξενοδοχεία, και όμως να υπάρχουν 83.000 κενές θέσεις εργασίας? Δουλεύουν 12 ώρα για 700 και 800 ευρώ το μήνα, έτσι δεν είναι? Ένα θέμα που πρέπει να το δουν όλοι και ειδικά οι τουριστικές περιοχές όπως τα νησιά εδώ, η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ειδήσεων, πολλές θα είναι ειδήσεις. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων από την Νατάσα Παμπρή και επιστρέφουμε δυναμικά εδώ, στην εκπομπή Real Blonde.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρέθηκε χθες η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί, με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό και καταστροφές στο πέρασμά της, με ακραία και πρωτοφανή φαινόμενα. Ο άτυχος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, 62 ετών, έχασε την ζωή του παρασυρώμενος από τα ορμητικά νερά στην θάλασσα, ενώ πήγε να δει σε τι κατάσταση βρισκόταν το όχημά του στην περιοχή στεγνά. Δρόμοι πορτάμια. Ενώ πρωτοφανή ήταν οι εικόνες στα στεγνά, όπου τα ορμητικά νερά μετατράπηκαν σε χυμάρους, παρασύροντας το πέρασμά τους φερτά υλικά και 4 αυτοκίνητα στην θάλασσα. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα σε Αρχάγγελο, Φαλιράκια, Φάντου, αλλά και στην πόλη της Ρόδου, με κατολισθήσεις και κλείσιμο δρόμων. Ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους σε διάφορα σημεία. 341 χιλιοστά νερού έπεσαν στην κακοκαιρία Μπόρα σε 3-24 ώρα το 2024, ενώ χθες κατεγράφησαν συνολικά 282 χιλιοστά σε λίγες ώρες, με πρωτοφανή ραγδαιότητα και πολύ μεγάλα ύψη βροχής, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Real Voice, Γιάννη Μανολά. Στη Ρόδο το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο δεν ήταν μόνο η ένταση της βροχής, αλλά κυρίως η επιμονή του ίδιου οργανωμένου πυρήνα πάνω ή πολύ κοντά στο νησί με πολύ μεγάλη ύψη βροχής, ανέφερε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Όπως εξηγεί, η περιοχή τροφοδοτεί το επανειλημμένα από ισχυρές αναπτύξεις, με αποτέλεσμα οι καταιγίδες να ανανεώνονταν και να περνούν διαδοχικά από την ίδια ζώνη. Περίπου ίδια, αλλά δυσκολότερη κατάσταση με αυτή του Νοεμβρίου 2024 και δυστυχώς όχι μόνο με υλικές ζημιές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr, στον σταθμό της Ρόδου, σε περίπου 6,5 ώρες, κατά το διάστημα 6,5 το πρωί με 12:50 το μεσημέρι, έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής, ενώ από την αρχή της βροχής έως την 1 το μεσημέρι το συνολικό ύψος ανήλθε σε 264 χιλιοστά. Εξαιρετικά δύσκολο είναι πλέον να προβλεφθεί πού θα ξεσπάσει το φαινόμενο της κακοκαιρίας λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως δήλωσε στον Real Voice ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, επισημένοντας μάλιστα ότι χθες ξεπέρασε και το βαθύ μοβ στον χάρτη της Ερόδου την ώρα της ραγδαίας βροχόπτωσης που έπληκε το νησί. Ο κ. Λέκας πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει επικαιροποιημένο σχέδιο πολιτικής προστασίας στον Δήμο Ρόδου από το 1999, την περίοδο της Δημαρχίας Γιαννόπουλου μέχρι σήμερα. Επιπλέον πρόσθεσε ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει κάνει άλματα στην αντιπλημμυρική προστασία του νησιού εν αντιθέσει με τον Δήμο Ρόδου. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, αν η κακοκαιρία έπληκε χθες το Μόντε Σμιθ, σήμερα δεν θα υπήρχε δρόμος στο σημείο από τις κατολισθήσεις. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Ευάγγελου Γιομπλιάκη, σημειώνοντας ότι η απώλειά του μας συγκλονίζει όλους. Η Ρόδος πενθεί. Η οικογένειά του έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας. Και ο επικεφαλής της Ελλάσσων ως μειοψηφίας και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου Νίκος Γερονικόλας εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του 62χρονου, ο οποίος εργαζόταν ως ξενοδοχό υπάλληλος στο ξενοδοχείο του στα Στεγνά. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Real Voice, ο άτυχος άνδρας είχε σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια στις 7 το πρωί πριν εκδηλωθούν τα τραγικά συμβάντα. Εστιάζοντας τις καταστροφές και τα προβλήματα που αναδείχθηκαν, ο κ. Γερονικόλας στάθηκε ιδιαίτερα στην περιοχή των Στεγνών, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι βασίζεται σε έναν μοναδικό δρόμο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως είσοδος και έξοδος της περιοχής. Να ενεργοποιηθεί η πρώτη αρρωγή για τους πληγέντες από τη Θεομηνία στη Ρόδο και να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση σε περιφέρεια και Δήμο για πρόσθετα αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές, ζήτα ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες. Προτεραιότητά μας αυτή την ώρα είναι η προστασία των συμπολιτών μας, η έμπρακτη στήριξη όσων δοκιμάζονται και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, δήλωσε ο βουλευτής Βασίλης Ψηλάντης. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης ζήτησε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την κήρυξη της Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων σε όλο το νησί παρατάθηκε με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη. Η απόφαση περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Οδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου. Η κακοκαιρία χτύπησε χθες και την Παναγία Φανερωμένη στην Ιξιά, όπου πλημμύρισε ο ναός, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν όχι μόνο τον προαύλιο χώρο, αλλά και το εσωτερικό της εκκλησίας. Καθυστερήσεις πτήσεων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας συνέθεσαν τη χθεσινή εικόνα στο νησί της Ρόδου. Θέμα αξιοποίησης των πόρων του κλιματικού ταμείου για να ενισχυθεί η ηλεκτροκίνηση στα νησιά με την διάθεση ηλεκτρικών λεωφορείων στα Δωδεκάνησα και την ενίσχυση με νέους πόρους του προγράμματος επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού ταξί, θέτει ο Μάνος Κόνσολας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Σε Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται σήμερα το Σωματείο Καταστηματαρχών Αρτών Ζαχαροπλαστών Δωδεκανήσου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Επιστρέφουν οι καλές καιρικές συνθήκες σήμερα Πέμπτη στο νομό μας. Έτσι για σήμερα προβλέπεται σχεδόν έθριος ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα κομπάνε τα 6 με 7 και από το απόγευμα και μετά ακόμα και τα 8 μποφόρ. Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι Σύμοι, η Ρόδος και το Καστελόριζο που θα είναι πιο εξασθενημένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 65% και 70%. Η αύριο Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο θα εξαιρέσουμε το Καστελόριζο, όπου οι αραιές νεφώσεις εκεί θα πυκνώνουν προς το μεσημέρι και θα υπάρχει πιθανότητα να δώσουν παροδικές μπόρες. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένιση τα από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 22 και στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 40% και 65%.
3: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Ιδού η Ρόδος, ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος Ελλάδη ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στη Ρόδο. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η Διακοφιλίπης Καραγιάννης και η Eltrac σας περιμένουν σε μια ξεχωριστή ημέρα. Από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, στο κατάστημα Διακοφιλίπης Καραγιάννης, στο 23ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Ρόδου Καμύρου, στη Σορονή. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Live επιδείξεις μηχανημάτων, εκπλήξεις, δώρα, ειδικές τιμές σε μηχανήματα και προσφορές σε επιλεγμένα ανταλλακτικά. Σας περιμένουμε.
11: Ρε παιδιά, Πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
15: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
16: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο, κάθε μεσημέρι στις 12, στον Real Voice.

0: Επιστρέψαμε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. 99,5 Real Voice. Και η Ρόδος μετράει τις πληγές της μετά από ένα 24ωρο θανατηφόρας τελικά βροχόπτωσης καταιγίδας. Ένας νεκρός, πάνω από 30 επιχειρήσεις διάσωσης και 200 αντλήσεις υδάτων έγιναν. Έχουμε πλημμυρισμένα σπίτια, έχουμε επιχειρήσεις, έχουμε κατολιστήσεις και φερτά υλικά στους δρόμους. Το χορυφαίο βεβαίως είναι η ανθρώπινη απώλεια. Ο άνθρωπος που 62χρονος που πήγε να βγει από το αυτοκίνητο και τον χτύπησαν τα τεράστια κύματα, τα ορμητικά κύματα.
1: Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά.
0: Αυτό, παιδιά, με το ρέμα μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 3, 4, 5 λεπτά. Ο άνθρωπος ένιωσε ότι βρήκε στέρεο μέρος, πήγε να βγει από το αυτοκίνητο. Προφανώς τεράστια κύματα το χτύπησαν, τον έριξαν στο αυτοκίνητο, στα ξύλα δίπλα. Χάθηκε ένας άνθρωπος.
1: Αυτός ο Τούρκος, Τούρκο θα με κάνει.
0: Πάνω από 200 χιλιοστά βροχή σε περίπου 6,5 ώρες καταγράφηκαν στη Ρόδο. Και άφησαν εικόνες καταστροφής. Σαν να χτυπήθηκε από τσουνάμι ήταν η παραλία των στεγνών. Κανονικά.

0: θα με κάνει.
1: Επίσης να σας πω ότι πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις λαμβάνουν πια οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε όλη τη χώρα, ρε παιδιά. Κάθε τρεις και λίγο έχουμε απάτες τέτοιες, χρυσές λίρες, κοσμήματα, μετρητά. Δεν ξέρω, όλοι αυτοί οι επιτίδιοι που επιστρατεύουν διαφορετικά προσχήματα για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων και όλοι πέφτουν, οι περισσότεροι, τη συντριπτική πλειοψηφία των ηλικιωμένων, πέφτουν στην παγίδα. Με μια λύα απίστευτη που φτάνει τα εκατομμύρια ευρώ. Έχετε το νου σας, προσέχετε λίγο, μιλήστε στους ανθρώπους σας, στους παππούδες, στις γιαγιάδες, στους γονείς σας, στους ηλικιωμένους. Μην πέφτουν θύματα. Τρομερές υποθέσεις αυτές.

Δεν ξέρω τι λένε οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι έχουν άλλα προβλήματα τώρα με αυτά που συμβαίνουν με την εξέγερση των φοιτητών, που σιγά σιγά νομίζω εξαπλώνεται και σε όλη, θα εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Σαν αναβιώνει ο Μάιος του 68, γνωστός και ως Γαλλικός Μάης, η περίοδος τεράστιας πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής που είχε συγκλονίσει τη Γαλλία το 1968, ξεκινώντας από φοιτητικές διαμαρτυρίες. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να υποδεχθούμε αμέσως ένα κορίτσι με υπέροχη φωνή που μας χαρίζει πάντα πολύ, πολύ ωραία τραγούδια. Το τραγούδι «Καρδιά μου κράτα» μιλάει για τη δύναμη να προχωράς όταν τα όνειρα δεν εκπληρώνονται, αφορά όλους δηλαδή. Πολυξένη Καράκογλου on Decks.

0: Πολυξένη, θα μας πεις ένα τραγούδι? Έτσι δεν σου έλεγαν στα οικογενειακά τραπέζια όταν ήσουν μικρή?
1: Αλήθεια, είναι μια αλήθεια αυτό. Έλεγε πριν ότι θα αλλάξουμε κλίμα, αλλά με όλα αυτά που γίνονται δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να αλλάζεις εύκολα θέμα στις συζητήσεις.
0: Θα σου πω κάτι. Το τραγούδι αυτό λες και ήρθε βάλσαμος όλο αυτό. Αγάπη μου, μετά από αυτά που έχουν συμβεί και με αυτά που έχουν συμβεί και στη Ρόδο χτες που γίναμε και πρώτο θέμα σε όλο το δελτίο ειδήσεων, το καρδιά μου κράτα ήταν ότι έπρεπε. Λες και το είχαμε παραγγελία. Η αλήθεια είναι, γι' αυτό ήταν εύκολη αυτή η μετάβαση. Το σκέφτηκα πολύ, αλλά είδα ότι ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Να έχεις την Πολυξένη να σου τραγουδάει ένα τραγούδι την ώρα που πρέπει, ανάλογα με το γεγονός. Τι κάνεις, κοριτσάκι μου, όμορφο?
1: Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα, μόλις τώρα τελείωσα τη Τζενεράλε από την παιδική θεατρική παράσταση που ξεκινάμε την Κυριακή.
0: Α, για σιγά-σιγά, ένα-ένα. Λοιπόν, για πες το μου αυτό.
1: Έχω γράψει μουσική μαζί με τη συναδελφό μου, Δυνατά Σαμουσάδη.
0: Ναι.
1: Σε ποίηματα, στίχους του Φονταλάδη.
0: Ναι.
1: Και έχει γράψει πρωτότυπο κείμενο ο Γιώργος Τσαγκαράκης. Ξεκινάμε εσείως μεθαύριο.
0: Περίμενε. Μιλάμε για παιδική παράσταση.
1: Μιλάμε για παιδική παράσταση, η οποία λέγεται «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την ειρήνη».
0: Μισό λεπτό.
1: Θα κυκλοφορήσει κανονικά και σε άλμπουμ.
0: Του κόσμου. Πότε, σε ποιο θέατρο?
1: Στο Αρρώγιο.
0: Στο Αρρώγιο. Ωραία, που
1: αλλά είμαστε
0: που...
1: ανοιχτοί σε προτάσεις να έρθουμε όπου θέλετε.
0: Α, είμαστε και εμείς ανοιχτοί σε προκλήσεις και προσκλήσεις. Τα παιδιά του κόσμου λοιπόν τραγουδούν την ειρήνη. Αυτό ξεκινάει πότε?
1: Την Κυριακή.
0: Την Κυριακή, άρα είναι κυριακάτικες οι παραστάσεις.
1: Ναι, κάθε Κυριακή θα είμαστε εδώ στην Κεραμικό.
0: Ωραία, και στον Κεραμικό, στο Αρρώγιο. Και θα πάει όλο το χειμώνα?
1: Θα πάει όλο το χειμώνα, ναι. Και θα κάνουμε και τις βόλτες με αυτό που μας στέλνουν και
0: αυτό, λοιπόν,
1: βρίσκουμε θα όμορφα μέρη, να
0: πολύ
1: ταξιδέψουμε
0: ωραία
1: την ειρήνη μας.
0: Πολύ οπότε... ωραία. Έχεις γράψει τη μουσική μαζί με την Νατάσα.
1: Ναι.
0: Ωραία, τα σημειώνω εγώ όλα αυτά την ώρα που μιλάς, μην νομίζεις.
1: Θα σου στείλω εγώ δελτίο τύπου.
0: Στείλε μου, ρε παιδάκι μου, δελτίο τύπου, να μην κουράζομαι και να γράφω. Αυτό το «Καρδιά μου κράτα», ένα ακόμα υπέροχο τραγούδι που μας χαρίζεις, είναι τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει ο Άλεξ Σιντ και τους στίχους η Ναταλία Γερμανού.
1: Σωστά.
0: Πώς βρεθήκατε οι τρεις μαζί έτσι, πώς έγινε όλο αυτό?
1: Ο Άλεξ γνώριζε εμένα, και όταν γράψαμε αυτό το τραγούδι με την Ναταλία Γερμανού, που έπαιξε στη σειρά στο σπίτι.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε, γιατί αν σας φάνηκε πολύ γνωστό και familiar, πώς το λένε familiar εμείς στην Αμερική, οικείο το τραγούδι, είναι γιατί το ακούγαμε στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, την πολύ αγαπημένη σειρά που βλέπαμε. Καλά, εγώ ήμουν και φανατική, δεν το συζητώ, εξαιρετική. Και ήταν και στο φινάλε έτσι όπως γλυκά, γλυκόπικρα για την ακρίβεια. Το έβλεπες εσύ?
1: Είδα κάποια επεισόδια, δεν μπορούσα να το δω.
0: Πολύ ωραίο, δεν σου λέω τίποτα. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Από τις πιο ωραίες σειρές που έχουν γίνει για την ελληνική τηλεόραση. Εξαιρετικό, και ήρθε και έδεσε το «Καρδιά μου κράτα». Γράφτηκε λοιπόν για τις ανάγκες αυτής της υπέροχης τηλεοπτικής σειράς. Και τι λέει αυτό το «Καρδιά μου κράτα»? Ότι έτσι κι αλλιώς, κάθε φορά, ό,τι όνειρα και να έχουμε, κάποιος θα μας τα χαλάει, θα μας τα γκρεμίζει, κάτι θα γίνεται, δεν θα εκπληρώνονται. Αλλά τι κάνουμε εκείνη την ώρα?
1: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα ήρθε και κούμποσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί?
1: Όταν μου το έστειλε ο Αλέξανδρος. Δεν ξέρω, ήταν μια μεταβατική κατάσταση όπου ξανασκεφτόμουν το ζήτημα της μουσικής μου, το πώς το προσεγγίζω, το πώς το επικοινωνώ, σε συνδυασμό φυσικά με τις αλλαγές στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Και κάπως αυτό το τραγούδι ήρθε και μου δώσε ένα φοβερό κουράγιο να βρω νέους τρόπους. Νομίζω ότι είναι ένα άκρος αισιόδοξο τραγούδι, γιατί δεν ανέχεται ουσιαστικά το να μην προχωρήσεις. Οπότε έχει μέσα του το «θα τα καταφέρουμε, το έχουμε, ναι, θα το βρούμε». Και κάπως εμένα προσωπικά μου δημιουργεί αυτή την αίσθηση ότι κάθε εμπειρία είναι χρήσιμη και για καλό και κάπου σε πάει, είτε είναι αρνητική είτε είναι θετική. Νομίζω ότι η στίχη της Ναταλίας είναι πάρα πολύ όμορφη.
0: Πάρα
1: καλά,
0: πολύ.
1: Δεν συζητάω για τη μουσική του Αλέξανδρου.
0: Ναι. Είναι
1: έρωτα γενικά, ναι, με τη μουσική του χρόνια τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ προσεγμένο και βεβαλμένο, λέξη-λέξη, κόμμα-κόμμα, ανάσα-ανάσα. Εξαιρετικό το τραγούδι.
1: Ναι,
0: θα το ακούσουμε έτσι κι αλλιώς μετά πάλι πριν το τέλος της εκπομπής.
1: Υπάρχει και ένα fun fact, θέλεις να σου το πω?
0: Τι?
1: Αυτό λοιπόν το τραγούδι, αυτό που άκουσες στη σειρά, δεν είναι ακριβώς αυτό που έχει στα χέρια σου.
0: Δηλαδή?
1: Η φωνή, το take που ακούς, είναι διαφορετικό. Και το δικό μου και του Αλέξανδρου. Γιατί είχε γραφτεί για την συγκεκριμένη σκηνή και ήταν το μισό τραγούδι. Όταν λοιπόν το αγαπήσαμε και περάσαμε πολύ ωραία στο στούντιο, αποφασίσαμε να το φτιάξουμε ολόκληρο. Και έτσι μπλέχτηκε ο Μάριος Ιβάν Παπούλιας, που και εκείνος μας δίνει βοήθεια στην ενορχήστρωση.
0: Ναι.
1: Έπαιξε βιολιά και βιόλες που ακούγονται από το δεύτερο μισό και μετά.
0: Αυτό με τα όργανα πάλι, τι εξαιρετικό μέσα, ναι.
1: Και έτσι ξαναγράψαμε με τον Αλέξανδρο τις φωνές. Γιατί νιώθαμε ότι το τραγούδι ήθελε ξανά προσέγγιση αφού το ενορχιστρώσαμε.
0: Εμένα μου έχει μείνει πάντως, δεν το πρόσεξα, πώς να σου πω, δεν την ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια, αλλά μου έχει μείνει από το φινάλι της σειράς αυτό το τραγούδι, ρε φίλε. Παρόλο που ήταν άλλο το σήμα, ξέρεις, το κεντρικά, μουσικό, τα κεντρικά κτλ. Αυτό είναι αυτό που σου λέω, άφηνε μια γλυκόπικρη γεύση για όλα αυτά που είδαμε όλους αυτούς τους μήνες, για όλα αυτά που έγιναν. Εξαιρετικό, δεν το συζητώ. Εσύ από μικρή ήξερες τι θα κάνεις και το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο. Το κορίτσι αυτό λοιπόν, η Πολυξένη Καράκογλου, ασχολείται από πότε με τη μουσική? Από 5, 6.
1: Από μικρή, ναι, ασχολούμαι από μικρή, αλήθεια είναι. Με πιάσανε εκεί πέρα ότι τραγουδούσα καλά και ασχολήθηκα από πολύ μικρή με τη μουσική και με το πιάνο.
0: Το μετάνιωσες?
1: Το πιο όμορφο από όλα είναι ότι πήγα στο Μουσικό Σχολείο του Πειραιά,
0: αυτό,
1: γυμνάσιο και λυκείο.
0: Είσαι είσαι Πειραιώτισσα Νίκαια. Και η Νίκαια, δεν παίζουν με την Νίκαια, παιδιά. Και εκεί είναι μια περιοχή που έγινε, ήταν γνωστή με τα τελευταία γεγονότα, τα τραγικά με το Μαζονάκι, ήρθε πάλι στο επίκεντρο η Νίκαια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ναι, ξανακούστηκε η Νίκαια, αλλά είναι στιγματισμένη για πολλούς διαφορετικούς λόγους.
0: Α, έτσι είναι.
1: Για τον μπλόκο της και τα λοιπά. Ενώ έχει μια ιστορία συνολικά επαναστατική και προσφυγική.
0: Το οποίο όλη αυτή η ιστορία της Νίκαιας με έναν τρόπο έχει καταγραφεί στο DNA σου, Πολυξένη, θέλω να σου πω. Το ξέρεις.
1: Σίγουρα, γιατί είναι και οι δύο πλευρές οι οικογενειακές μου προσφυγικές.
0: Να φανταστείτε, παιδιά, ότι το δελτίο τύπου που συνοδεύει, που συνόδευε το άλμπουμ από το οποίο θα ακούσουμε και μερικά τραγούδια τώρα με τον τίτλο Υπόσχεση, γράφει η Πολυξένη Καράκογλου, η τραγουδοποιός με τον αιχμηρό λόγο και την ευαίσθητη γραφή. Αυτά τα δύο σε έναν άνθρωπο. Ακριβώς έτσι. Γιατί δεν είσαι απλώς ερμηνεύτρια. Θέλω λοιπόν να ακούσουμε τις ειδήσεις των 8, γιατί πραγματικά εκεί δεν τραγουδάς απλώς, κάνεις statement.
1: Και ταιριάζει πολύ και στις μέρες.
0: Και ταιριάζει και στις μέρες, γι' αυτό το επιλέξαμε. Πάμε.

0: Αίμα, σπέρμα και ένα ψέμα. Ειδήσεις μας μουδιασμένες να αφήνουν τις αισθήσεις μας και συνειδητοποιώ με τα τραγούδια σου και το πρώτο και το καρδιά μου κράτα και τις ειδήσεις των 8 ότι ήσουν ο κατάλληλος. Είμαι πολύ τυχερή, ήσουν ο κατάλληλος άνθρωπος τέτοια μέρα σήμερα να είσαι στο κομμάτι το μουσικό της εκπομπής. Μόνο εσύ. Κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να είναι. Πολύ τυχερή είμαι.
1: Είμαι πάρα πολύ να ξέρεις που παίζεις κάθε φορά που μιλάμε αυτό το τραγούδι.
0: Μα το αγαπώ πάρα πολύ. Το αγαπώ,
1: ναι, ναι,
0: με
1: και
0: αγγίζει
1: και άλλοι το αγαπούν,
0: πολύ.
1: Αλλά δεν το παίζουν. Γιατί είναι ένα τραγούδι που τα λέει έξω από τα δόντια. Και δεν είναι εύκολο να παίξουν κάτι τα ραδιόφωνα εννοώ πάντα.
0: Ναι, γιατί έχουν
1: μπορεί να...
0: έχεις δίκιο. Ποντάρουν αλλού. Έχουν άλλους στόχους. Εμείς εδώ είμαστε αλλού παπά.
1: Αυτό λέω. Οπότε πάντα χαίρομαι όταν μιλάμε.
0: Γιατί αγάπη μου και εγώ. Είναι
1: άνθρωπος που τα λέει και ενδιαφέρεται για την πραγματικότητα.
0: Δεν γίνεται, παιδιά. Πρέπει κάπως να την παλέψουμε και δεν την παλεύουμε κάνοντας, σφυρίζοντας αδιάφορα και κοιτάζοντας τον ουρανό και λέγοντας τι ωραία και καλά είναι όλα. Και εσύ το έχεις καταλάβει πολύ καλά γιατί είσαι και ευαισθητοποιημένη και πολιτικοποιημένη. Με την έννοια της πολιτικής, όχι του κομματισμού και όλης της πλέμπας αυτής που υπάρχει.
1: Μια αναγκαιότητα πλέον να μιλάς και να μιλάς για αυτό που συμβαίνει. Ναι. Και μάλιστα προείπες πριν, γιατί άκουγα λιγάκι όσο μπόρεσα μέχρι να τελειώσει η πρόβα, για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και την Ισπανία αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια και την Ισπανία.
1: Γενικά υπάρχει μεγάλη φωτιά η οποία εξελίσσεται και ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει και πνίγεται και δεν αντέχει άλλο αυτές.
0: Και πολύ άργησε αν με ρωτάς για την Ισπανία.
1: Γενικά υπάρχει μεγάλη φωτιά η οποία...

0: Νιώσες, που ακολούθησες αυτό το δρόμο, γιατί δεν είναι και εύκολο και για μια γυναίκα και γενικότερα σε όλη αυτή τη βιομηχανία της μουσικής να μεταπιστεύω της και με τον τρόπο που έχει επιλέξει, που δεν ήταν σε ξεδάκια και το ένα και το άλλο, να έχει επιλέξει έναν άλλο δρόμο και έναν άλλο τρόπο. Γι' αυτό σε ρώτησαν το μετάνιωσες.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι όντως πάρα πολύ δύσκολος δρόμος, με πάρα πολλά εμπόδια. Πολύ συχνά δηλαδή βιώνω τέτοια. Και όταν πολλές φορές, επειδή ο κάθε ένας άνθρωπος έχει άλλη ηθική και άλλα όρια, όταν λοιπόν τα όρια μου και η ηθική μου έρχονται σε αντίθεση και αντιπαράθεση με την πραγματικότητα, υψώνω τη φωνή μου ή βάζω ένα stop, έχει τύχει πολλές φορές να χάσω δουλειές, να κλείσουν πόρτες, αλλά να σου πω την αλήθεια μου, έχω διαμορφώσει μια ομάδα ανθρώπων που εμπιστεύονται τη δουλειά μου και την αγαπούν. Συνεργαζόμαστε και με στηρίζουν και εκείνοι και εγώ αντίστοιχα εκείνους στις δικές τους αντίστοιχες δουλειές. Ναι. Γιατί όταν συμπίπτει ο εγκέφαλος και η νοοτροπία, συνήθως υπάρχει αλληλοβοήθεια. Και κάπως όλο αυτό το πράγμα, το οποίο γίνεται πολύ μοναχικά αλλά και συλλογικά με αυτή την ομάδα που σου περιγράφω, γίνεται πιο με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Και κοιμάσαι καλά το βράδυ. Από το στόμα μου και πήγα να σου πω και κοιμάσαι καλά το βράδυ. Εντάξει, φοβερό, φοβερό.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της γυναίκας και της τραγουδοποιίας που είναι ήδη προβλήματα, ενώ ότι δεν είναι σύνηθες μία γυναίκα να γράφει τραγούδια και μάλιστα πολιτικά τραγούδια. Ναι. Είναι και το κομμάτι της μητρότητας που μπλέκεται.
0: Αυτό,
1: πολύ.
0: Καλά, είσαι μέσα στο μυαλό μου, παιδί μου. Είμαστε αδερφές που πήγα να σου πω τώρα, η βοηθά και το κομμάτι της
1: μητρότητας. Πάντα καλά.
0: Πάντα ωραία περνάμε. Η μητρότητα λοιπόν έχει παίξει ρόλο.
1: Ναι, έχει παίξει ρόλο, να σου πω, και στο κομμάτι το δημιουργικό μου πολύ έντονα. Γιατί πλέον δεν κρατιέμαι να πω πράγματα. Εννοώ ότι πλέον όταν μεγαλώνεις έναν άνθρωπο σε μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα, όχι μόνο εσύ να δυσκολεύεις, εννοώ και να τον μεγαλώσεις με αξίες, με ομορφιά, με αγάπη για τον κόσμο, με αλληλεγγύη.
0: Ναι.
1: Και βρίσκεις εμπόδια σε πολλά επίπεδα. Αρχίζεις και πλέον θυμώνεις και για τον άνθρωπο που μεγαλώνεις, για αυτό που θα βιώσει.
0: Βέβαια,
1: και βιώνει.
0: Προφανώς. Πόσο είναι τώρα ο άνθρωπος που μεγαλώνεις?
1: Είναι 3 και έχω κι άλλο ένα στην κοιλιά μου, το οποίο είναι 7 μηνών τώρα.
0: Αχ, γλυκούλα μου, είσαι 7 μηνών έγκυος. Πω, πω. Ξέρουμε τι, ναι. Περίμενε, αγόρι, κορίτσι.
1: Κοριτσάκι,
0: κοριτσάκι. Αχ, να είναι καλά, με το καλό. Άντε, με το καλό. Τι ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα. Συμφωνήσαμε με τον Πέρι, επειδή δεν ξέραμε ποιο να πρωτοπαίξουμε από τα τραγούδια. Μη γελάς, Πέρι.
2: Μα αλήθεια είναι.
0: Αλήθεια είναι, αυτό της λέω. Είπα εγώ, θα πω ψέματα.
1: Πάντα να δυσκολεύεστε να διαλέξετε.
0: Ακριβώς. Μου έδωσε λοιπόν το καρδιά μου κράτα που θα το παίζαμε έτσι κι αλλιώς και θα το ξαναπαίξουμε. Εγώ ήθελα τις ειδήσεις των 8 και ο Πέρι ήταν κάθετος, πώς το λένε, de facto, μου λέει θα παίξουμε και τα δύο αγαπημένα μου. Ποια είναι, Πέρι, τα δύο αγαπημένα σου? Περίμενε, βάλτε το πρώτο αγαπημένο σου.
3: Τραγούδι άρχισε όλη μας η σχέση να νορισμά.
0: Κατάλαβες, αυτό είπε, είναι η δικτατορία του DJ, λέγεται αυτό, πάμε.
1: Για μένα είναι αυτά.

0: τώρα που δεν θα είναι αυτό το μονάκριβο, δεν πρέπει να γράψεις άλλο.
1: Θα γράψω σίγουρα. Αλλά όχι γιατί πρέπει, γιατί δεν γίνεται, θα προκύψει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Καινούριος έρωτας.
0: Καινούριος έρωτας, ναι. Θα είναι σε λίγο το μονάκριβο, όσο ωραίο και αν είναι, θα πάρει τη θέση του από κάτι άλλο που σηματοδοτεί το δύο αντί για το ένα σε μονάκριβο. Έτσι δεν είναι, καταπληκτικό. Λοιπόν, και δασκάλα φωνητικής, που σημαίνει ότι... Τι βλέπεις εκεί στη διδασκαλία, τι βλέπεις, βλέπεις κάτι να αλλάζει, βλέπεις κάτι να γεννιέται, βλέπεις άλλα πράγματα?
1: Βλέπω πολλούς ταλαντούχους ανθρώπους, οι οποίοι όχι όλοι, αλλά όλοι θέλουν να ασχοληθούν, αλλά όχι όλοι επαγγελματικά, κάτι το οποίο βρίσκω πολύ όμορφο.
0: Ναι.
1: Μία απόδειξη ότι ο άνθρωπος πρέπει να ασχολείται με τις τέχνες χωρίς να είναι απαραίτητα η δουλειά του. Θα πρέπει να ασχολούμαστε όλοι με κάποια τέχνες. Αλλά δεν δίνονται οι ευκαιρίες που θα έπρεπε στα σχολεία για να μπορέσει να βρει αυτή την κλίση όταν είσαι παιδί. Πρέπει να έχει μία έτσι έμπνευση ο γονιός. Έρχονται πολύ όμορφοι άνθρωποι. Μάλιστα είμαι πολύ τυχερή, γιατί τα τελευταία 3,5 πλέον χρόνια έχουμε φτιάξει με άλλες 3 γυναίκες εκπαιδεύτριες τη Γιουφόνια, μία ομάδα που λειτουργεί σε ετήσια βάση, με σεμινάρια ετήσια, και κάνουμε εργαστήρια φωνής και σώματος και κίνησης, και πάντα έχουν ένα περιεχόμενο και θεματικές, πώς το λένε, χρονιές. Mm-hmm. Κάναμε τραγούδια που ήταν τραγούδια εργασίας από όλο τον κόσμο, κάναμε τραγούδια μετανάστευσης την πρώτη χρονιά.
0: Δεν δηλαδή, εφησυχάζεις, το ψάχνεις όλο, δηλαδή γύρω γύρω.
1: Είναι τραγούδια από όλο τον κόσμο, αυτό είναι το πιο όμορφο και το ιδιαίτερο της ομάδας μας. Και έρχονται πολύ ωραίοι άνθρωποι και εκεί, οπότε γενικά νιώθω πολύ τυχερή που με ό,τι καταπιάνομαι, με έναν τρόπο έχω φτιάξει σχέσεις με ανθρώπους που είναι όμορφοι άνθρωποι, έξυπνοι, και θέλουν να βλέπουν μια φωτεινή πλευρά και να την παλεύουν και να την κυνηγούν. Νομίζω ότι το κομμάτι της δασκαλίας είναι ένα τεράστιο κομμάτι μου, όχι γιατί είναι αυτό που με βιοπορίζει με έναν τρόπο, αλλά γιατί πραγματικά το αγαπάω. Του νοιάζομαι πάρα πολύ τους μαθητές μου, και έχω την τύχη να έχω φτιάξει πλέον πολύ ωραίες φιλίες μέσα από αυτό.
0: Πάντως όταν σ' ακούω, ρε παιδάκι μου, να τραγουδάς, ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες τραγουδιστές, τραγουδοποιοί, φανταστικοί, κορυφαίοι, αλλά όσο ακούω και εσένα και άλλες γυναίκες, νομίζω ότι η μουσική τελικά όντως είναι γένους θηλυκού με την ευρεία έννοια. Δηλαδή, πραγματικά, χωρίς να ακυρώνω τις ανδρικές φωνές, πραγματικά η μουσική είναι γένους θηλυκού, και δεν ξέρω, ακόμα και αν η μουσική βιομηχανία, έχεις μιλήσει γι' αυτό, έχεις δώσει μια συνέντευξη και έχεις μιλήσει γι' αυτό πριν κάνα 2-3 χρόνια, νομίζω, για το πώς είναι, πώς φέρεται μάλλον απέναντι στις γυναίκες η μουσική βιομηχανία. Δεν είναι εύκολη. Δεν είναι εύκολη, η αλήθεια είναι.
1: Δεν είναι εύκολη γιατί υπάρχουν κάποια στερεότυπα. Πρέπει να είσαι σιωπηλή, όμορφη, να τραγουδάς. Κυρίως δηλαδή τραγουδίστρες βλέπεις γυναίκες. Πολύ πιο δύσκολα γυναίκες που γράφουν μουσική.
0: Ακριβώς.
1: Ή δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Δηλαδή, ας πούμε, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική της, ξέρει ο κόσμος ότι η Μαρίζα Ρίζου γράφει μουσική.
0: Έλεντε.
1: Και δίσκους. Την θεωρούν τραγουδίστρια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό.
0: Ναι, έχει σημασία να πηγαίνουμε στο τραγουδοποιό, όχι στο ερμηνεύτρια, να λέμε ποιος φτιάχνει το τραγούδι.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό που είπες έχει να κάνει πολύ με αυτό, ότι λείπει σε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί άργησε πολύ να εμφανιστεί. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι από τις πρώτες γυναίκες τραγουδοποιούς στην Ελλάδα ήταν η Αρλέτα.
0: Όντως.
1: Οπότε λείπει ένα τεράστιο κομμάτι και μια τεράστια οπτική, που είναι η γυναικεία πλευρά πάνω στα πράγματα.
0: Ναι.
1: Όλες τις πλευρές, δηλαδή, ας πούμε, τα τραγούδια που φτιάλεξε είναι τραγούδια για τη γονεϊκότητα.
0: Ναι.
1: Τα οποία, όπου μία μητέρα το βιώνει με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι ένας πατέρας.
0: Έτσι είναι.
1: Και αυτό, νομίζω, στο στίχο και στη μουσική βγαίνει κάπως.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι ωραίο να υπάρχει λόγος.
0: Είναι ωραίο, και μάλιστα εμένα μου άρεσε που και σε αυτή τη συνέντευξη στο Woman, νομίζω, είχες πει ότι δεν πιστεύω στην ισότητα, παιδιά, αλλά στην ισοτιμία. Και είναι έτσι όπως το λες. Είναι παρεξηγημένα μερικά πράγματα με την ισότητα των γυναικών.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε σε τι ο καθένας μπορεί να διακριθεί και να ξεχωρίσει.
0: Έτσι.
1: Και να σεβόμαστε αυτές τις ειδικές στιγμές. Για παράδειγμα, η μητρότητα είναι μια τέτοια στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Ο άντρας μου είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που τα έχουμε κάνει όλα 50-50, αλλά είναι αντικειμενικό ότι ως μάνα θα θυλάσεις, το σώμα σου θα περάσει κάποιες δυσκολίες, ενώ θα υπάρξουν διαφορετικά ποσοστά αναλόγως και την ηλικιακή ομάδα, ας πούμε, του παιδιού που έχεις.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω ότι το επόμενο τραγούδι θα βάλουμε πέρι μου πρώτα αυτό που θα σου πω τώρα και μετά θα βάλουμε πάλι το Καρδιά μου κράτα που μου αρέσει τόσο πολύ. Νομίζω ότι το τραγούδι με τις δύο λέξεις που θα βάλουμε τώρα είναι αυτό που απευθύνουμε όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στον κάθε άνθρωπο. Μη φοβηθείς. Στίχη ναι. Αθηνά Σπανού και κοινή θνητή, έτσι. Η πηγαία δύναμη συνύπαρξης και συντροφιάς για τη δύναμη του μαζί, έτσι όπως μας το είπε για το δικό της άντρα, η Πολυξένη. Κορίτσι μου αγαπημένο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, έχουμε να τα πούμε για το ποτέ.
0: Και εγώ με το καλό η γέννηση του παιδιού σου και θα τα πούμε μετά. Φιλάκια πολλά. Γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Κατάλαβες. 3 χρονών παιδάκι. Έχει. 7 μηνών έγκυος. Συνεχίζει. Διδάσκει. Τραγουδάει. Πολυξένη Καράκογλου.

Τι σας έλεγα για τις καταρρεύσεις μονίμως. Αρχίζουμε, παιδιά, και την κάνουμε σιγά σιγά. Τα κτίρια πρώτα. Είχαμε στα Χανιά κατάρρευση τμήματος οροφής των Ιταλικών στρατώνων. Και ψάχνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε εγκλωβισμένους μέσα στα συντρίμια. Είναι δυνατόν? Κατάρρευση τμήματος οροφής των Ιταλικών στρατώνων. Βρίσκονται ήδη πυροσβέστες και κλιμάκιο του ΣΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος διάσωσης και ψάχνουν οι άνθρωποι για τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια εκεί. Τι γίνεται, ρε, σε σχολεία, κτίρια? Τι γίνεται ακριβώς? Μιλάμε για ένα ιστορικό κτίριο στην αρχή της οδού Τζανακάκη, εκεί στα Χανιά. Αλλάζει, βρε πολύ ξένη μου, ο κόσμος αλλάζει. Πώς αλλάζει? Και στα χέρια μας είναι να κρατήσουμε τα γκέμια του προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Αλλά ποιος το κάνει και πότε? Λοιπόν, αυτά από εμάς. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής με πολύ ξένη Καράκογλου. Κυρίες και κύριοι, μια σημαντικότατη, υπέροχη φωνή, αλλά και βαθιά προβληματισμένη η στίχη των τραγουδιών. Αν δεν θέλουμε να ακούμε σουξεδάκια. Με βλέπεις, δεν θα πω τίποτα για την κούλερ, το αφήνω να περάσει αυτό. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, με το καλό να είμαστε όλοι γεροί και στις θέσεις μας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Πόλης Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες Τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Έκθεση. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα, με την ενεργειακή κρίση να διχάζει τους Ευρωπαίους ηγέτες και με τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων να λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη κρίσιμη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, με κυρίαρχο θέμα την ενεργειακή κρίση. Χωρισμένα σε δύο στρατόπεδα εμφανίζονται τα κράτη-μέλη. Θα ζητήσω στα συμπεράσματα να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος. Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στην πρόταση για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Κοινές πρωτοβουλίες ζήτησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
0: Πρέμιερα σήμερα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση τιμή διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο, παραμένει μεγάλη η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι.
1: Σχέδια για την πιθανή χρήση της αποκαλούμενης μητέρας όλων των βομβών εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν επεξεργάζεται η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ. Αυτό αποκαλύπτει η ρεπορτάζ του CNN.
0: Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από γαλλική εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής ναύτεξ.
1: Την απάτη του αιώνα, μελία που ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, κατήγγειλε η ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Σπύρα την έπεισε ότι κινδύνευε από ηλεκτροπληξία και της άρπαξε κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 λίρες. Κάμερες ασφαλείας της περιοχής σαρώνει η αστυνομία για να βρει τη διαδρομή των δραστών.
0: Τραγικός ο απολογισμός από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη χώρα μας. Άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου το νησί μέσα σε λίγες ώρες έπεσε νερό που αντιστοιχεί σε ποσότητα 6 μηνών. Εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές στο οδικό δίκτυο, σε Εύβοια και Σποράδες.
1: Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, η Αθήνα, για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας αναλογικά με τα εισοδήματα των κατοίκων της. Απαιτούνται πλέον μισθοί 16 ετών για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.
0: Σκηνές χάους για δεύτερη μέρα στην Αλβανία. Τουλάχιστον 20 τραυματίες και δεκάδες συλλήψεις στις φοιτητικές διαδηλώσεις. Στις φλόγες παραδόθηκαν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Την ίδια ώρα φουντώνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη.
1: Στα αθλητικά, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στην 11η θέση της κατάταξης η Ουκρανική ομάδα με 4 βαθμούς, στην 20η η ΑΕΚ με 3. Επόμενο παιχνίδι για την Ένωση την προσεχή Τρίτη στο Manchester με τη City.
0: Τη βοσνιακή Μπόρατ Μπάνια Λούκα υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός στις 8 παρατέταρτο απόψε στην πρεμιέρα του Conference League. Για το Europa League στην Γαλλία στις 10 το βράδυ. Δύσκολα παιχνίδια για Ολυμπιακό και Όφη. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέη και ο Όφη με τη Ρεν.
1: Και άστατος παραμένει ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές. Σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Ανέμοι βόρεια έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Κολονό και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρα Αμφιθέας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Μια ακόμα προσπάθεια σύγκλησης στο καυτό ζήτημα της ενεργειακής θωράκισης κάνουν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία που όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, οι 27 εμφανίζονται για μία ακόμα φορά διερεμένη ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που έχει γίνει ο εφιάλτης των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Οι ηγέτες των χωρών του Νότου ζητούν περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, κάτι που απορρίπτουν τα βόρεια κράτη. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει στα συμπεράσματα της Συνόδου να συμπεριληφθεί πρόβλεψη που θα αφορά πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες.
4: Κόστος ενέργειας, το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό, είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαμφόδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έχει. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Η διήμερη σύνοδος κορυφής Βαγγέλη Αρετέο θα ασχοληθεί με τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το μεταναστευτικό, το ουκρανικό. Το μεγάλο αγκάθι, ωστόσο, είναι η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη πρόσθετων μέτρων. Μέλη της Γυραιάς Ηπείρου δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται την πίεση που ασκείται στους πολίτες.
5: Βασίλη, οδεύουμε σήμερα για μια μετοπική σύγκρουση, όπως χαρακτηριστικά λένε πολλοί, στις Βρυξέλλες, ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και στις χώρες του Νότου. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και άλλες χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης ζητούν επίμονα μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης έκτακτων μέτρων. Χώρες του Βορρά επιμένουν και αυτές με πολύ στεναρό τρόπο σε μια αυστηρή τήρηση των υφιστάμενων κανόνων. Ενώ η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να διατηρούν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Στο τραπέζι βρίσκονται κάποιες προσωρινές επιδοτήσεις, φορολογικές μειώσεις και φόροι στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών. Είναι μια πρόταση που στηρίζουν κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Γερμανία. Ωστόσο, δεν δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν όλα αυτά στο πορτοφόλι του Ευρωπαίου πολίτη. Και γι' αυτό και η Κομισιόν από τη μεριά της εξετάζει ένα νέο μηχανισμό κοινών ενεργειακών αγορών, ενδεχομένως και για το πετρέλαιο, ώστε να γίνει και εκεί μια προσπάθεια μείωσης των τιμών της ενέργειας. Το ζητούμενο είναι να συνδυαστεί η άμεση ανακούφιση με την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Δύο πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή, Βασίλη, φαίνεται σχεδόν αδύνατο να έρθουν σε ένα κοινό τόπο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι, όπως είπε και ο Αντώνιο Κώστα, πρόεδρος του Συμβουλίου, ακόμα και αν υπάρξει μια πολιτική συμφωνία στη Σύνοδο, δεν σημαίνει άμεση εφαρμογή νέων μέτρων. Διότι όπως όλοι θεωρούν εδώ στις Βρυξέλλες, αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης σε τεχνοκρατικό επίπεδο, κάτι που θα χρειαστεί εβδομάδες. Άρα ακόμα και αν στο καλύτερο σενάριο, Βασίλη, έχουμε κάποια συμφωνία μάλλον αύριο τα ξημερώματα, και πάλι θα είναι μια συμφωνία πολύ μετρίων προσδοκιών και βεβαίως θα είναι μια συμφωνία που θα χρειαστεί πολύ καιρός για να εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Άρα μπορεί να ολοκληρωθεί και ο χειμώνας και να μην έχει εφαρμοστεί ακόμα, Βαγγέλη Αρετέο, από ό,τι μας λες. Μια Ευρώπη, μια ευρωπαϊκή κόντρα, την οποία πληρώνουν στο τέλος οι καταναλωτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπέρ της κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή κρίση τάχθηκε από τις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που μετήχε στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
6: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής, αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
1: Όσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες όμως σκέπτονται και συσκέπτονται με στόχο την εξέβρεση κοινών λύσεων για την ενεργειακή κρίση, οι καταναλωτές έχουν βγάλει χαρτί και μολύβι και κάνουν υπολογισμούς για να δουν πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Και αυτό γιατί μπορεί οι παρεμβάσεις στα καύσιμα και το αυξημένο επίδομα που ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιτελείο να μείωσε αισθητά την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Απέχουμε ωστόσο πολύ από τα περσινά επίπεδα. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει κάνει τους δικούς του υπολογισμούς και φαίνεται, Δημήτρη, ότι η διαφορά σε σχέση με πέρυσι μπορεί να φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις τα 200, 300, ακόμα και 400 ευρώ.
7: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε καταρχάς ότι σήμερα Πέμπτη έχει ξεκινήσει η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμασης και ουσιαστικά τα περισσότερα, όλα τουλάχιστον, όλα μάλλον τα πρατήρια καυσίμων θα ξεκινήσουν από αύριο να εξυπηρετούν τις πρώτες παραγγελίες που έχουν κάνει.
1: Αρχίζουν να δέχονται τα πρώτα αιτήματα και τις πρώτες παραγγελίες.
7: Τα έχουν δεχτεί, πρέπει να σου πω, αρκετές παραγγελίες, όχι μεγάλες, για λίγα λίτρα, 200 λίτρα, 300 λίτρα, 400 λίτρα, διότι όλοι οι καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί να δούνε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, πού θα σταθεροποιηθούν και αν θα σταθεροποιηθούν οι τιμές, διότι σήμερα έκανε πρεμιέρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά χρειάζονται και 2-3 ημέρες για να δουν οι καταναλωτές, να κάνουν την έρευνα αγοράς για να δουν τελικά από πού θα πάρουν
1: πετρέλαιο
7: θέρμανσης.
1: Πρώτα απ' όλα, Δημήτρη, να εξηγήσουμε, επειδή λέμε από χθες ότι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι το 1 ευρώ και 55 λεπτά, να εξηγήσουμε ότι αυτή δεν είναι μια ενιαία τιμή και δεν αφορά τους κατοίκους όλης της χώρας.
7: Πολύ σωστά. Αυτό είναι το σημαντικότερο, Ελισάβετ, που πρέπει να πούμε. Μιλάμε για την μέση τιμή. Το 1,55 είναι μία μέση τιμή για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος σήμερα να περάσει από ένα πρατήριο καυσίμων ή από όπου αλλού πωλείται το πετρέλαιο θέρμανσης και να δει 1,49, 1,50. Υπάρχουν αυτές τις τιμές. Αλλά μπορεί να δει και 1,57, 1,58. Πρέπει δηλαδή να κάνει τη δική του έρευνα αγοράς για να δει τελικά τι, από πού θέλει να αγοράσει. Η επιδότηση από το κράτος και από τα δηληστήρια είναι 40 λεπτά. Αν σήμερα που ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης δεν είχαμε την επιδότηση των 40 λεπτών, θα ξεκίναγε το πετρέλαιο θέρμανσης 1 ευρώ και 95 λεπτά. Η μέση τιμή λοιπόν είναι 1,55 για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για τα νησιά, για παράδειγμα, Ελισάβετ,
1: υπάρχει το κόστος μεταφοράς.
7: Υπάρχει το κόστος μεταφοράς που εκεί η τιμή μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει ακόμα το 1 ευρώ και 70 λεπτά. Αν γενικότερα στα νησιά οι τιμές είναι αρκετά μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που ισχύουν στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε τώρα να δούμε μερικά παραδείγματα, τι γίνεται, τι θα γινόταν με την επιδότηση, τι χωρίς με την επιδότηση, τι θα πληρώσει κάποιος που θα έχει την επιδότηση και στην αντλία, αλλά και το επίδομα θέρμανσης, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται και όλα αυτά φυσικά θα τα συγκρίνουμε με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τώρα, λοιπόν, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, λοιπόν, Ελισάβε, τα 1000 λίτρα πετρέλαιο θα κόστιζαν σήμερα 1950 ευρώ. Σχεδόν, ναι, 2000 ευρώ.
1: Απαγορευτική τιμή.
7: Ακριβώς. Ενώ με την επιδότηση, η μέση τιμή για Αθήνα και Θεσσαλονίκη τουλάχιστον είναι 1550 ευρώ. Δηλαδή, 400 ευρώ λιγότερα. Αλλά ταυτόχρονα, Ελισάβε, είναι περίπου 450 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, όπου ένα τόνος πετρέλαιος κόστιζε 1100 ευρώ. Για να το πούμε και να το καταλάβουμε όλοι, ουσιαστικά δηλαδή η επιδότηση που δόθηκε από το κράτος και τα δηληστήρια
1: αφαίρεσε το μισό της επιβάρυνσης,
7: το
1: που,
7: μισό
1: θα
7: της επιβάρυνσης που θα είχαμε
1: χοντρικά.
7: Χοντρικά. Τώρα, αν κάποιος δικαιούται και το επίδομα θέρμανσης, θα πληρώσει για 1000 λίτρα 1350 ευρώ. Δηλαδή, 600 ευρώ λιγότερα αν δεν υπήρχε επιδότηση στην αντλία και δεν ήταν και δικαιούχος κάποιος του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και πάλι 250 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, εάν και πάλι δεν ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης. Τώρα, την ίδια στιγμή, ένα νοικοκυριό πληρώνει, να πούμε σήμερα, στην Αθήνα για παράδειγμα, 1550 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, όταν όμως στο τέλος Απριλίου πλήρωνε 1.000 750 ευρώ για έναν τόνο. Δηλαδή, σήμερα πληρώνει 200 ευρώ λιγότερα σε σχέση με αυτά που πλήρωνε στο τέλος της σεζόν.
1: Ήταν η καταληκτική τιμή στο τέλος της σεζόν. Βέβαια, ξεκινήσει... η σεζόν είχε αρχίσει με 1,10-1,13.
7: Είχε ξεκινήσει με 1,13 ακριβώς. Ήταν η μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πέρυσι 15 Οκτωβρίου και στις 30 Απριλίου της φετινής χρονιάς είχε 1 ευρώ και 74 λεπτά ακριβώς στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας πόλεμος, υπάρχουν δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη τόσο στην Ουκρανία όσο στη Μέση Ανατολή. Αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τους καταναλωτές είναι τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Αυτό
1: γιατί αυτές οι τιμές, να πούμε, και αυτή η επιδότηση αφορά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μετά θα δούμε τι παρέμβαση μπορεί
7: ακριβώς
1: να γίνει.
7: Ακριβώς με πρόλαβες, Ελισάβετ. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, λοιπόν, θα έχουμε τις συγκεκριμένες επιδοτήσεις. Από εκεί και πέρα, το σημαντικότερο όλο είναι να τελειώσουν οι πολέμοι για πολλούς λόγους ευνόητους, αλλά και για να μπορέσει να επανέλθει η αγορά κάπως σε φυσιολογικά επίπεδα, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα ότι ακόμα και τώρα να υπήρξε σημαντική αποκλιμάκωση των πραξιών στη Μέση Ανατολή, οι τιμές θα παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα για αρκετό χρονικό διάστημα.
1: Υπό τον φόβο ότι μπορεί να αυξηθούν πολύ οι τιμές στο επόμενο διάστημα, έχουν αρχίσει ήδη οι παραγγελίες πετρελαίου, είπε στον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, εκτιμώντας ωστόσο ότι αναμένεται πτώση 30% στην κατανάλωση.
8: Από σήμερα που έχει αρχίσει να δημοσιοποιείται μεγάλη παρέμβαση που έχει γίνει στην τελική τιμή, τα 40 λεπτά, κάποιοι φοβούμενοι ότι ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον να μην έχουμε καλή εξέλιξη και οι τιμές να μεγαλώσουν, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, έτσι, γιατί ο περισσότερος κόσμος, η αλήθεια είναι ότι έχει στεγνώσει. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο που κάνει πάρα πολύ κρύο, αυτό που αναμένει η αγορά είναι μια πτώση περίπου στο 30%. Το 1,55 είναι μια μέση τιμή, πανελλαδική. Δεν είναι μια τιμή που μπορεί να τη βρει κάποιος στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και σε αυτές τις μεγάλες αστικές πόλεις και για ποσότητες αρκετά μεγαλύτερες, πάνω από 400 λίτρα, θα βρει ο καταναλωτής και ένα 49 και ένα 50 και ένα 51. Μετά από μία εβδομάδα δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα.
0: Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί τώρα η αντιπολίτευση, βάζοντας το επίκεντρο τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Για προσπάθεια εμπεγμού των πολιτών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, για επιδότηση της ακρίβειας μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο μήκος κυμάτος κινείται η κριτική και των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καθώς κάνουν λόγο για ψίχουλα και για επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας.
9: Πάρα πολύ σωστά, Βασίλη. Ήδη από χθες ξεκίνησαν οι αντιδράσεις. Στο ΠΑΣΟΚ μιλούσαν για ανεπαρκή μέτρα, αμφισβητούσαν την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες υποστήριξε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει και μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής. Ζήτησε κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Και χαρακτηριστικά είπε ότι η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, αντιδράσεις βεβαίως δεν υπήρξαν μόνο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη μείωση των φόρων και παρεμβάσεις στα δηληστήρια ζητά από την πλευρά της Οικουμουνδούρου. Ο Νίκος Παπάς, μιλώντας για το θέμα, υποστήριξε ότι οι ενισχύσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την παρατεταμένη αύξηση του ενεργειακού κόστους. Και μάλιστα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει τροπολογία στη Βουλή προκειμένου με την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων να μπορέσει να μειωθεί η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, από το ΚΚΕ, η αντίδραση είναι ότι η αύξηση του επιδόματος δεν καλύπτει τις ανατιμήσεις. Χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η αναπροσαρμογή του επιδόματος δεν αντισταθμίζει τις ανατιμήσεις και επισημαίνει ότι τα εισοδηματικά όρια παραμένουν αμετάβλητα παρά την αύξηση του πληθωρισμού. Τέλος, η ελληνική λύση υποστηρίζει ότι στο επίκεντρο θα πρέπει να είναι η διαφορά τιμών από πέρυσι, θυμίζοντας ότι ακόμη και με την προβλεπόμενη επιδότηση των 40 λεπτών λίτρο. Η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1,55 ευρώ έναντι περίπου 1,10 ευρώ πέρυσι, Βασίλη.
0: Οι επιδοτήσεις δεν μπορούν από μόνες τους να απαντήσουν στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
10: Είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει όταν έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ να αντιδράσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορούν μόνες τους οι επιδοτήσεις προφανώς να απαντήσουν στα προβλήματα. Χρειάζονται, και επιμένουμε σε αυτό, δύο παρεμβάσεις μόνιμες, αυτοματοποιημένες. Η μεν πρώτη είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρηματοδοτούμενη από την υπεραπόδοση του φόρου προς τιθέμενης αξίας, ως μόνιμος μηχανισμός. Αυτό το έχει κάνει η Ιταλία με επιτυχία. Και το δεύτερο είναι ο μηχανισμός αυτοματοποιημένος για την φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων, όταν αυτά εντοπίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τα δύο είναι απόλυτα συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και δεν χρειάζονται καμία έγκριση, πολλό δε μάλλον καμία επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν.
0: Πρέπει να συζητηθεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων και των διηλιστηρίων, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε στο Open.
11: Το θέμα του να βάλεις πλαφών στα κέρδη των διηλιστηρίων ή πλαφών στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει, διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
0: Να ακούσουμε το σχόλιο για το θέμα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Δημόσια Τηλεόραση.
12: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
0: Πρέπει να υπάρξει αντιπαράθεση απέναντι στις πολιτικές της δεξιάς που έχουν δημιουργήσει άγχος και ανασφάλεια, εκτίμησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλη Σακελαρίδης που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
13: Το σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη είναι να μπορέσει να υπάρχει μια συνολική αντιπαράθεση με την πολιτική της δεξιάς. Με τις πολιτικές δηλαδή, οι οποίες έχουν προωθήσει τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος, πλούτου και ισχύος από τη μεταπολίτευση και μετά, αυτό που συμβαίνει δηλαδή σήμερα, και έχουν στην πραγματικότητα προκαλέσει μια γενικευμένη ανασφάλεια στις ζωές των οικοκυριών και των επαγγελματιών. Δηλαδή, αυτό το οποίο βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι κυριολεκτικά ένα άγχος, μια ανασφάλεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες. Επομένως, χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά, αυτό λέμε, ενίσχυση των δυνάμεων της αριστεράς.
1: Και δυστυχώς την ώρα που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν λένε να υποχωρήσουν, η κατάσταση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει έκριθμη. Μάλιστα ενδέχεται να χειροτερέψει αν λάβουμε υπόψη ρεπορτάζ του CNN που αποκαλύπτει ότι η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ έχει εκπονήσει σχέδια για χρήση της αποκαλούμενης μητέρας όλων των βομβών εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε κλιμάκωση ιστορικών διαστάσεων, Θανάση Τσίτσα.
14: Ναι, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN, ένα νέο, ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα κατά το Ιράν με στόχο την καταστροφή πυρηνικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων αλλά και την άσκηση ψυχολογικής πίεσης στη Τεχεράνη εξετάζει ο Άσκτον. Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλύπτουν στις τελευταίες ώρες ότι το Πεντάγωνο έχει καταρτήσει σχέδια που περιλαμβάνουν τη χρήση της γνωστής ως μητέρας όλων των βομβών, της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του αμερικανικού οπλοστασίου βάρους σχεδόν 10 τόνων. Πιθανός στόχος είναι το υπόγειο συγκρότημα Πίκαξ κοντά στην Νατάνζ, όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εκτιμούν ότι φυλάσσονται στοιχεία του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, ο σχεδιασμός δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητεί τρόπο να τερματίσει τον παραδεταμένο και αντιδημοφιλή πόλεμο, παρουσιάζοντας μια αποφασιστική επιτυχία πριν από ενδεχόμενη αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Η χρήση της μητέρας των βομβών θα μπορούσε επομένως να λειτουργήσει ως επίδειξη συντριπτικής ισχύως με στόχο να πιέσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους για το πυρηνικό πρόγραμμα και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί πάντως αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της απέναντι σε βαθιά οχυρωμένες εγκαταστάσεις μέσα σε ορεινές περιοχές, καθώς η βόμβα προκαλεί τεράστιες επιφανειακές καταστροφές χωρίς να διαθέτει ανάλογη διατρεπτική ικανότητα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 του Νοέμβρη. Ελισάβετ.
0: Ανοίγει ο δρόμος για επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από γαλλική εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής ναύτεξ από τον σταθμό του Ηρακλείου Κρήτης. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι κοντά μας. Το πρώτο βήμα έγινε, Αλέξανδρε.
15: Το πρώτο βήμα έγινε και όντως έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για αδειοδότηση των ερευνών σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο που αφορούν τις εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Το αίτημα έχει γίνει από τη γαλλική εταιρεία Nexans, η οποία έχει αναλάβει το έργο της πόντισης του καλωδίου. Το ενδιαφέρον όμως, Βασίλη, είναι να δούμε και πότε έγινε αυτό το αίτημα. Γιατί σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατατέθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, στις 8 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα που θυμίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο,
0: του Υπουργού Εξωτερικών
15: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Εκείνη την ημέρα, πρώτη μέρα λοιπόν, μετά την αποχώρηση, αμέσως μετά λίγες ώρες, κατατέθηκε το αίτημα της γαλλικής Nexans. Επίσης, οι πληροφορίες λένε ότι οι έρευνες αφορούν εργασίες βυθομέτρησης στον βυθό της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, οι οποίες θα γίνουν. Αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες την Κυριακή, γιατί είναι μέσα στο δεκαήμερο που προβλέπεται να εκδοθεί η ναύτεξ. Άρα οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν Κυριακή, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μιλάμε για μια διαδικασία που θα ξεκινήσει πολύ πολύ άμεσα. Η Άγκυρα δεν έχει ακόμα επίσημη αντίδραση. Θα δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα σηματοδοτήσουν οι επόμενες ημέρες αλλά και ώρες ενδεχομένως για αυτό το πολύ μεγάλο έργο.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
16: Και η Nexans, η γαλλική εταιρεία, επέβαλε για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI, αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Κάνω πάλι σαφές ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου, που είναι το προφανές.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Μπορεί να ακούμε πλέον καθημερινά ειδήσεις για την εξαπάτηση ηλικιωμένων από σπήρες. Ωστόσο, προκαλεί έκπληξη η απάτη του αιώνα που κατήγγειλε 87χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσε η ίδια, μέλη σπήρας που παρίσταναν τους υπαλλήλους του Δήμου την έπεισαν ότι διατρέχει κίνδυνο λόγω εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και τη άρπαξαν κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 χρυσές λίρες. Η λία υπολογίζεται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Ζαλίζει το ποσό, Δημήτρη Σερμάτση. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει κάποιο λάθος με τα μηδενικά.
17: Υποδιερεύνηση, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Υποδιερεύνηση είναι, βρίσκεται η συγκεκριμένη καταγγελία από τις αρχές. Η Λία προκαλεί ήλιγκο όλα τα ποσά, με την 88χρονη να έχει εξαπατηθεί από επιτίδιους με το πρόσχημα εργασιών της ΔΕΗ. Η καταγγελία αφορά περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Άγνωστος άνδρας τηλεφωνεί στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος ήταν υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Φέρεται να επικαλέστηκε προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΗ στην περιοχή, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρόσχημα για να την παραπλανήσει. Στη συνέχεια, οι επιτίδιοι φέρεται να έπεισαν τη γυναίκα να συγκεντρώσει όσα χρήματα και όσα κοσμήματα διατηρούσε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλες. Και όπως προκύπτει από την καταγγελία, η ίδια συγκέντρωσε συνολικά 4.766 χρυσές λίρες, διάφορα κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, τα οποία τελικά παρέδωσε στους δράστες. Η αξία των κλοπιών ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, πάντα σύμφωνα με την καταγγελία η οποία διερευνάται από τις αρχές.
1: Αδιανόητο ακούγεται, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος να παραμείνουμε σε μάστιγα, όπως ακούσαμε, εξελίσσονται τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων. Οι αρχές Θεοδόση Πάνου πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρά άτομα μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, τα οποία, όπως κατήγγειλε 90χρονη, της είχαν αρπάξει χρήματα και κοσμήματα. Και δεν ήταν η μόνη πράξη αυτή που είχαν κάνει.
18: Όχι, βέβαια, δεν ήταν η μόνη, ήταν το τελευταίο που είχαν κάνει, γιατί μέσα σε ένα διάστημα δύο εβδομάδων είχαν καταφέρει, η ευρύτερη ομάδα που εξαρθρώθηκε, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν συμπολίτες μας, πάντα ηλικιωμένους βέβαια, και θα σας πω και πώς τους βρίσκουν. Οι πιο μεγάλοι από εμάς, για να μην αποκαλύπτουμε και την ηλικία μας, θα θυμόμαστε τους τηλεφωνικούς καταλόγους με τα κίτρινα φύλλα. Ακριβώς τότε που είχαμε μόνο τα σταθερά τηλέφωνα και λέγαμε πάρε το 0 γιατί δεν σε ακούω καλά. Με τέτοιους καταλόγους δουλεύουν, με το σκεπτικό τι, ότι αυτά τα νούμερα θα έχουν απομείνει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία ηλικία. Εκεί χτυπάνε. Έγινε ολόκληρη επιχείρηση στην περιοχή των Μεγάρων μετά την σύλληψη του 18χρονου και του 19χρονου στην μεταμόρφωση και μάλιστα μετά από άγρια καταδίωξη, με αποτέλεσμα να εξαρθρωθεί άλλη μία ομάδα. Τι να το κάνεις, Λερναία Ίδρα. Ένα κεφάλι κόβεις στην Δυτική Αττική και, και στους όμορους νομούς ξεπετάγονται και άλλες τέτοιες ομάδες. Πρέπει να σας πω, για να καταλάβουμε το μέγεθος πια της απάτης, ότι μόνο προχθές, μέσα σε 12 ώρες, έκαναν φτερά 600.000 ευρώ. Θα το επαναλάβω για να το καταλάβουμε. Ναι. 600.000 ευρώ μόλις
19: χρήματα
18: σε τρεις περιπτώσεις
19: στο σπίτι ηλικιωμένοι.
18: Και λέω, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν χρήματα στο σπίτι, οι πιο νέοι συγγενείς τους, ας τους πείσουν να το βάλουν τουλάχιστον στην τράπεζα για να μην χάνονται οι κόποι μίας ζωής. Και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Στο Μαρούσι είχαμε τη γνωστή περίπτωση που η 89χρονη κυρία είχε χτίσει τις λίρες, τα πεντόλυρα, αξίας περίπου 200.000 ευρώ στον τοίχο. Και βεβαίως θεώρησε καλό να το πει στους δύο κυρίους που εμφανίστηκαν μπροστά της από την εταιρεία των κοινοχρήστων, που της είπαν ότι έχει πάρα πολύ ραδιενέργεια το σπίτι. Και εφόσον έχει ραδιενέργεια, θα καταστραφούν όλα αυτά. Και για να σώσει τα λεφτά της, τους έβαλε να σπάσουν και τον τοίχο. Και πήραν σαν κύριοι τις λίρες και έφυγαν. Και θέλετε και άλλο. 100.000 ευρώ σε μετρητά πήραν από μία ηλικιωμένη κυρία, 92 ετών σε Φιλοθέη, και της πήρανε και τα κλειδιά από δύο πολυτελή αυτοκίνητα που ανήκουν σε μέλη της οικογένειάς της. Η κυρία είχε 100.000 ευρώ σε μετρητά μέσα στο σπίτι. Το χειρότερο όλων όμως είναι ότι ένας 90χρονος στην Κυψέλη τους παρέδωσε 300.000 ευρώ σε μετρητά για να τα προστατέψει. Όλα αυτά τα χρήματα τα έχουν μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια τους τα παίρνουν καθ' αυτό τον τρόπο. Θα πρέπει οι ηλικιωμένοι να προστατευτούν από τους νεότερους συγγενείς τους και ας τους συμβουλεύσουν, διότι πια το κακό έχει παραγίνει. Και σύμφωνα με νεότερες δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοΐδη, την ημέρα περίπου 8 άτομα συλλαμβάνονται κατά μέσο όρο για τέτοιου είδους απάτες. Και λες ότι η δεξαμενή δυστυχώς παραμένει γεμάτη από αυτούς. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι για την καταδίωξη στην μεταμόρφωση που συνελήφθησαν αυτά τα δύο άτομα, εκεί πολύ μεγάλη συμβολή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας που τους είδε να βγαίνουν από το σπίτι της ηλικιωμένης. Εκεί πολύ μεγάλη συμβολή.

0: Την ίδια ώρα είναι μεγάλες οι ζημιές σε δρόμους, σπίτια και καταστήματα στην Εύβοια και στη Σκιάθο. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
1: Ναι, Ελισάβετ, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε από τη Ρόδο που υπέστηκε τις περισσότερες καταστροφές. Είναι τραγικός δυστυχώς εκεί ο απολογισμός, γιατί ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν από τον χήμαρο, ενώ εκτεταμένες πλημμύρες σημειώθηκαν σε περιοχές από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλισσό, το Φαλιράκι, τα Αφάντου και την Καλυθέα. Τα συνεργεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για ελέγχους ασφαλείας. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χήμαρους, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ πτώση μεγάλου βράχου στον δρόμο Αρχάγγελου Μαλώνας προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στη Θέα. Ενδεικτική της έντασης του φαινομένου είναι η καταγραφή 264 χιλιοστών βροχής μέσα σε περίπου 6 ώρες, που σημαίνει ότι έπεσε τόσο νερό όσο πέφτει σε 6 μήνες. Πάμε στην Εύβοια. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη βόρεια και κεντρική Εύβοια. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επίσης προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ο ποταμός Κυρέας φούσκωσε επικίνδυνα, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδικού δικτύου και να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Σοβαρό πρόβλημα καταγράφεται στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι, όπου τμήμα του δρόμου υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Συνεργεία και μηχανήματα έργου κινητοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοικημένων περιοχών. Στην Αττική καταγράφονται τώρα προβλήματα με πλημμυρικά πάλι φαινόμενα και συσσόρευση φερτών υλικών, ιδιαίτερα στην παραλία Μαρκοπούλου στον Οροπό, όπου διακόπηκε η κυκλοφορία και προκλήθηκαν ζημιές στο οδόστρωμα. Η πυροσβεστική δέχθηκε 57 κλήσεις, πραγματοποιώντας αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Τώρα τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να έχουν εξασθενήσει σε αυτές τις περιοχές, ωστόσο επιμένουν στην Κρήτη, όπου από το πρωί έχουν πέσει συνολικά 78 χιλιοστά βροχής.
2: Συμβαίνει τώρα.
3: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, εκτάκτως η Κορίνα Μαντάγαρη για να μας μεταφέρει μια δυσάρεστη είδηση. Κορίνα.
4: Δυστυχώς έφυγε από την ζωή σήμερα η μεγάλη ηθοποιός η Μπέτη Βαλάση, σε ηλικία 89 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενούνταν στο Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών, το σπίτι του αγωνιστή. Η εμβληματική ηθοποιός, η οποία έχει ταυτιστεί με το ρόλο της Λοξάνδρας.
3: Λοξάνδρα, όλοι θυμόμαστε τη Λοξάνδρα, Κορίνα.
4: Ναι. Δίνοντας ζωή σε μια γυναίκα που αγαπήθηκε από γενιές τηλεθεατών, είχε μια μακρά και πολυσχηδή πορεία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Στην προσωπική της ζωή, εμβληματικό σταθμός υπήρξε ο γάμος της με τον σημαντικό ηθοποιό Τίτο Βανδύ και η φιλία της με τη Μελίνα Μερκούρη, ενώ η παρακαταθήκη της είναι όλο αυτό το έργο που έχει αφήσει στο καλλιτεχνικό χώρο. Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα στις 19 Οκτωβρίου στις 11:30 στο πρώτο νεκροταφείο και θα είναι πολιτική.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, Αθήνα, για την αποκτήση νεόδμη της κατοικίας. Πόσοι μισθοί απαιτούνται για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της

0: καθημερινότητά σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
2: Κρύο, κρύο, καιρός για...
3: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιώς, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα,
2: μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
9: Εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
10: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
11: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.
16: Αλλά κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρτι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα. Γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στην τρίτη θέση της λίστας με τις ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης φιγουράρει η Αθήνα. Για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας 70 τετραγωνικών μέτρων απαιτούνται οι μισθοί 16 ετών. Το κόστος, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα, ξεπερνά τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. Μετά την Αυλώνα, όπου κάποιος πρέπει να εργάζεται 21 χρόνια για να αποκτήσει σπίτι, και την Πράγα, που πρέπει να δουλεύει 17 έτη, έρχεται η ελληνική πρωτεύουσα, Μέρη Παπακοσταντίνου, όπου τα μεσαία διαμερίσματα κοστίζουν χρυσάφι.
2: Έχουμε πάλι μια σημαντική πρωτιά. Όπως είπες, είμαστε στην τρίτη θέση. Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει λοιπόν ανησυχητικές διαστάσεις, βλέπουμε, με την Αθήνα να προσεγγίζει πλέον ευρωπαϊκές πόλεις με παραδοσιακά ακριβό real estate. Με μια μικρή έρευνα στις αγγελίες για την αγορά ενός νεόδμητου διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, απαιτούνται πλέον οι μισθοί 16 ετών. Η συγκεκριμένη διαπίστωση βασίζεται στα επίσημα έγγραφα και τις αναλύσεις της αγοράς ακινήτων, οι οποίες καταγράφουν ότι η μέση τιμή για ένα καινούριο σπίτι στο Λεκανοπέδιο ξεπερνά τις 4.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει, Βασίλη, ότι το συνολικό κόστος αγοράς για ένα τυπικό σπίτι αυτής της επιφάνειας διαμορφώνεται πάνω από τις 305.000 ευρώ, ένα ποσό που ξεπερνά κατά πολύ την αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού. Και όπως είπες και εσύ, στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας βρίσκεται φέτος η Αυλώνα της Αλβανίας, όπου εκεί απαιτούνται μισθοί 21 ετών, με τις τιμές των νεόδμητων κατοικιών να διαμορφώνονται εκεί στα 2.700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και ακολουθεί η Πράγα με 17 χρόνια μισθών. Ενώ η Αθήνα, όπως είπαμε, βρίσκεται στην τρίτη θέση των ακριβότερων πόλεων της Ευρώπης για την αγορά κατοικίας, σε σχέση με τα εισοδήματα βέβαια των κατοίκων, αφού, όπως είπαμε, οι τιμές ξεπερνούν τα 4.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως καταλαβαίνεις, η ανάγκη αυτή διάθεσης τόσο πολλών μισθών αποτυπώνει πλέον ανάγλυφα το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στο κόστος ζωής και τις αποδοχές των πολιτών. Και η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται βέβαια στα επίσημα ντοκουμέντα της Eurostat και της Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία δείχνουν ότι ενώ οι τιμές των κατοικιών έχουν καταγράψει σορευτική άνοδο που αγγίζει και ξεπερνά το 50% τα τελευταία χρόνια, η ονομαστική και η πραγματική μισθή στην Ελλάδα παρεμένουν ουσιαστικά καθυλωμένοι ή αυξήθηκαν με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς. Έτσι, να πούμε ότι και αυτά τα διαμερίσματα που είναι στα 4.360 για την ακρίβεια, όπως το αποτυπώνουν, αφορά ακίνητα υψηλής ενεργειακής κλάσης, τα οποία είναι και τα μόνα που χρηματοδοτούν ευκολότερα οι τράπεζες. Γι' αυτό και τις 305.000 ευρώ που λέμε, είναι το ποσό αυτό το οποίο χρηματοδοτούν οι τράπεζες, δεν δανειοδοτούν, και δεν περιλαμβάνει βέβαια ούτε τους επιπλέον φόρους, ούτε τα συμβολογραφικά έξοδα, ούτε και το κόστος, τους τόκους, το κόστος δανεισμού, ανεβάζοντας έτσι και το κόστος, το τελικό νούμερο, πολύ ψηλότερα. Εξετάζοντας λοιπόν και τα στοιχεία των κατασκευαστικών εταιριών, βλέπουμε ότι το κόστος ανέγευσης έχει εκτοξευθεί λόγω των ανατιμήσεων στα υλικά, σε σίδηρο, αλουμίνιο, μονωτικά, για την έλλειψη του εργατικού δυναμικού. Γι' αυτό και το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο ξεπερνά πλέον τα 2.000 ευρώ. Γι' αυτό και, Βασίλη, έχουμε και αυτή την εικόνα που, καθώς αναγκάζονται οι developers να πουλούν σε τιμές που απευθύνονται σε ξένους επενδυτές ή σε εύπορους αγοραστές, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη μέση ελληνική οικογένεια από το να αποκτήσει το σπίτι με ευκολία.
1: Άλλη μια έρευνα λοιπόν, Μέρη Παπακοσταντίνου, που καταδεικνύει περίτρανα ότι καθίσταται άπιαστο όνειρο η απόκτηση κατοικίας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Όλα στραβά πήγαν για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Σάχταρ για το Champions League. Δημήτρη, μετά το 60 πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη.
4: Τα αμυντικά λάθη, όπως λέει Ελισάβετ, που έκανε, στήχησαν στην ΑΕΚ που ιτήθηκε στο Λονδίνο 3-1 από τη Σάχταρ Ντόνετς. Στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στην 11η θέση είναι η Ουκρανική ομάδα με 4 βαθμούς. Στην 20η θέση η ΑΕΚ με 3 βαθμούς. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
5: Η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της και παρά τη θερμή συμπαράσταση του κόσμου της έφυγε με άδεια χέρια από το Λονδίνο στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Τα λάθη στην άμυνα και η εσφαλμένη εκτίμηση του Μπρινιόλη σε σούτ στο 80 λεπτό του αγώνα στήχησαν στην Ένωση που διαμαρτύρεται για τη φάση του πέναλτη από όπου προήλθε η ισοφάριση των Ουκρανών. Πλέον η ομάδα του Μάρκο Νίκολη στρέφει την προσοχή της στην ακόμα πιο δύσκολη αποστολή που την περιμένει το βράδυ της Τρίτης στο Etihad με ισχυρό αντίπαλο τη Manchester City. Στο μεταξύ, στη διάρκεια της ημέρας, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι.
4: Να δώσουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες μέσα στο παιχνίδι, είπε ο αμυντικός ΣΑΕΚ Αλμούτ Κουντί.
6: The game was not bad. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είναι ότι δεν παίξαμε καλά. Θεωρώ ότι ο αντίπαλος ήταν πιο αποτελεσματικός από ότι εμείς. Όταν του δόθηκαν οι ευκαιρίες, μπόρεσαν και σκόραν. Εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες, σκόραναν 3 γκολ. Εμείς μπορέσαμε και σκοράραμε, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι δεν τα πήγαμε τόσο άσχημα. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία και όταν κάθε ευκαιρία να την κάνεις γκολ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε περισσότερο προσοχή στις λεπτομέρειες. Δεν ήταν ότι κάναμε κάποιο πολύ κακό παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας, έχουμε ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην City, αλλά θα δουλέψουμε και θα προσπαθούμε να φανούμε έτοιμοι.
4: Δύσκολες αποστολές στη Γαλλία για Ολυμπιακό και Όφη στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις δύο ελληνικές ομάδες να θέλουν να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους. Στη Μασσαλία 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέη που είναι στη 13η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος με 2 νίκες, 4 ήττες έχοντας 6 βαθμούς. Χωρίς τον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Θα κάνουμε τα πάντα για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας με μια νίκη, δήλωσε ο Τσικίνιο ενώπιση του απόψινού αγώνα. Επίσης στις 10 ο Όφη για το Europa League θα αντιμετωπίσει τη Ρεν που είναι στην 3η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος με 13 βαθμούς, 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, ανέφερε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Με τον Βίκτορ Κρίστιασεν στην αποστολή, ο Παναθηναϊκός 8 παρατέταρτο το απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο αντιμετωπίζει την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα από τη Βοσνία, η οποία προηγείται στο πρωτάθλημα της χώρας της με 22 βαθμούς, έχει 7 νίκες, 1 ήττα και 1 ισοπαλία. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, ανέφερε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λίγες ώρες πριν το μάτς δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, από 150 περίπου οπαδούς της Μπόρατς. Είχαν συγκεντρωθεί στην οδό Λιωσίων, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένουν, έψαχναν τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις πετώντας πέτρες. Έγιναν 11 συλλήψεις και είχαμε και έναν τραυματισμό αστυνομικού. Επίσης, χθες το βράδυ ήταν έκρηθμη η κατάσταση στην Μασσαλία, με οπαδικά βίντεο της Μαρσέη να δείχνουν οπαδούς της γαλλικής ομάδας να αναζητούν φίλους του Ολυμπιακού και τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Δικαιώνεται, είπα, ο Ολυμπιακός με όλα αυτά που δεν πήρε εισιτήρια και η θύρα των φιλοξενούμενων σήμερα στο Βελοντρόμ θα μείνει κλειστή.
1: Ο καιρός. Πρόσκαιρη βελτίωση, αλλά από αύριο το απόγευμα, Τάσο Αρνιακή, αναμένουμε νέα επιδείνωση εξπρές.
7: Ναι, πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι τα πράγματα. Λιακάδα έχουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο στην Κρήτη και μάλιστα στα ψηλά, στα Λευκά Όρη, βρέχει ακόμα λίγο. Είναι οι τελευταίες βροχές της φωνικής κακοκαιρίας που μας έπληξε χθες και προχθές. Πάντως, αυτή η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί και αύριο, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε ο καιρός από τα βόρειο-ανατολικά, ανατολική-βορειοανατολική Μακεδονία να αρχίσει να χαλάει με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που αργότερα θα κατέβουν προς τις Σποράδες και την Εύβοια και ίσως και στην Νότια Πελοπόννησο. Ενώ αργότερα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές με πιθανές μάλιστα καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια. Και αυτό το λέω γιατί είναι οι περιοχές που έχουν
1: που επλήγησαν και από αυτό το κύμα κακοκαιρίας που πέρασαν.
7: Ακριβώς. Δηλαδή πάλι στην Εύβοια θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα προς το βράδυ. Ενώ θα βρέξει και λίγο στις Κυκλάδες τη νύχτα. Λίγα χιόνια θα πέσουν ψηλά στα βουνά. Αυτό σημαίνει ότι θα η θερμοκρασία με τους βοριάδες να εξασθενούν μεν, να φτάνουν μέχρι τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, να φέρνουν λίγο μια ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22, στα δυτικά και τα δωδεκάνησα τους 23 με 24. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που το απόγευμα και το βράδυ θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4, στα νυχτά τα 5 μόλις μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να ολοκληρώσουμε με τη Θεσσαλονίκη, Τάσο.
7: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες με βροχές, τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά, μέχρι 5 μποφόρ οι βοριάδες και η θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από το ψυχικό λόγο παράσυρσης πεζής στο ύψος της οδού Αργολίδος στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μπέτι Βαλάση.
3: Και στο ενικός.gr, τον Μπάρακ, ο άνθρωπος του Τραμπ που δίνει νομιμοποίηση στον Ερντογάν και προωθεί την Τουρκία. Οι παρεμβάσεις του σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευραϊκής και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο Γιώργος Κομάσκι στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον κορυφαίο προπονητή του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο. Τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών, μόνο 354.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
7: Real FM. Η ώρα είναι 3.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Με ξεμπάρισαμε, Θράκων.
17: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και KitKat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
21: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
22: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
21: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Τώρα δεν χρειάζεται και πολύ φαντασία για να καταλάβετε γιατί έβαλα Αργυρό σήμερα. Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα μου. Γιατί ποιον ψάχνει απεγνωσμένα ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Αθήνα του? Την Κιμπερλή του.
1: Χτυπάει καμπάνα, πένθυμα του Λουμπαρδεγιάρη.
0: Ξέρετε πού την έχανες, πού την έβρισκες την Κιμπερλή? Στον Αργυρό.
1: Έχει γυρίσει...
0: Και όχι μόνο στην Αθήνα, και στο εξωτερικό που τραγουδούσε ο Αργυρός, έλεγε στην Κιμπερλή να τραγουδάει μαζί του. Μα ήταν συνυφασμένο με τα καθήκοντά της, έτσι ήταν η Γιάννη Καραγευρέκη. Δηλαδή, η πρέσβης δεν πρέπει να είναι στον Αργυρό, έτσι, να είναι διαπιστευτήρια, και μετά να κάνει τα, να σκεί τα καθήκοντά της αλίμον. Θα βάφτιζε, λέει, και την κόρη του. Θα γινόντουσαν κουμπάρι.
1: Λίγο στη νύχτα η μοναξιά μου μπουρλιάζει. Απόψε μέχρι και ο καιρός μαζί μου.
0: Η Κύπελη μας τελείωσε, τελείωσε και στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Αλλά φαίνεται το πραγματικό θέμα μόλις τώρα αρχίζει με την Κύπελη Guilfoyle. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Θανάση Τσίτσα, τον ανταποκριτή του Real FM στις ΗΠΑ, για να μας δώσει τα νεότερα. Φαίνεται ότι ανοίγουν στόματα περισσότερα από ό,τι είχαν ανοίξει για να φύγει, για να την κλωτσίσει η χειρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ περισσότερα και με πολύ πιο έντονο τρόπο. Αλλά υπάρχει και μία διαφορά. Ότι δεν έχει πει και ίδια την τελευταία της λέξη, γιατί μαθαίνω ότι ετοιμάζεται να μιλήσει και μάλιστα να χρησιμοποιήσει και το χαρτί, προσέξτε το αυτό, του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του γιού του Τραμπ με τον οποίο είχε σχέση. Ήταν μαζί, ήταν καιρό μαζί. Και μάλιστα είδατε ότι ο Τραμπ όταν ανακοίνωσε ότι φεύγει και αφού έβαλε την Κέιτ Τσακαράια, άλλη ιστορία την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, έχω να σας πω για την Κέιτ Τσακαράια. Λοιπόν, όταν την έβαλε σε 18 λέξεις να πει ευχαριστώ πάρα πολύ, αντίο, έκανε μια δήλωση που λέει: εγώ δεν έχω καμία οικογενειακή σχέση με την Κύπελη Guilfoyle. Απλώς ήταν παλιά με το γιο μου και. Τι θέλησε να κάνει? Να κόψει το νήμα και να πάρει ηχηρές αποστάσεις, γιατί ξέρετε τι έρχεται, ενώ στον ενδιάμεσων εκλογών στις αρχές Νοεμβρίου. Γιατί η Κίμπερλη τώρα για τον Τραμπ από ατού έχει γίνει βαρύδι.

0: Από τα μπαλκόνια.
1: Και να σας πω για να καταλάβετε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, που είχε έρθει στην Αθήνα, χθες το βράδυ έστειλε μία σύσταση σε όλο το διπλωματικό προσωπικό του State Department. Προσέξτε, ανά τον κόσμο. Μην χρησιμοποιείτε τα αξιώματα για ίδιο όφελος. Μόνο τη φωτογραφία της Κίμπελη δεν έστειλε. Θα έλεγε πως έγινε. Ακούστε τι είπε. Στο πλαίσιο της απόδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακεραιότητας, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση δημοσίων αξιωμάτων για ιδιωτικό όφελος. Είπατε τίποτα? Υπογραφή Κίμπελη είναι αυτό. Δεν το είπε, αλλά είναι προφανές ότι το εννοεί. Και το καλύτερο, άνοιξε το στόμα του, ο κύριος Ντίτερς είναι ο δωρητής του Τραμπ, ο οποίος πρώτος την κάρφωσε και από εκεί ξεκίνησε, από τη Wall Street Journal, όταν είπε ότι του ζήτησε $100,000, βάλε μου λέει $100,000 στην κάρτα μου, αγαπούλα μου, γιατί τα χρειάζομαι. Και μετά είπε η Κίμπελη, μια συμφωνία είχαμε, χρωστούσε και είπα να μου εξοφλήσει το χρέος. Ενώ η πραγματικότητα είναι, όπως καταγγέλει ο ίδιος ο Ντίτερς, ότι του τα ζήτησε για να του ανοίξει τις πόρτες να πάει παραπάνω, να του κλείσει ραντεβού. Δύο πράγματα καταγγέλλεται ότι έκανε η Κίμπελη. Ότι ερχόταν πάρα πολύ κοντά, έως πάρα πολύ κοντά σε συνομιλητές της, για δύο λόγους. Το ένα για να πάει χρήματα, και το άλλο για να του ανοίξει την πόρτα με αυτά τα χρήματα, να πάνε παραπάνω, γίνει και μια δουλίτσα. Όλα αυτά τα έχει αρνηθεί η Κίμπελη Γκιλφόιλ. Έχει προειδοποίηση για τον δικηγόρο της ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη εναντίον όσων της συκοφαντούν. Ακούστε τώρα τι είπε στη νέα του συνέντευξη ο κύριος Ντίτερς. Είναι 28 λεπτά. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα. Δεν είχα, λέει, ποτέ καμία ανάρμοστη σεξουαλική σχέση με την Κίμπελη Γκιλφόιλ. Ποτέ. Δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ για κάτι τέτοιο. Ούτε εκείνη μου πρότεινε κάτι τέτοιο. Θα σας πω πώς λειτουργεί όμως η Κίμπελη. Το 2022, σε μια προεκλογική συγκέντρωση, μίλησε πριν από τον Donald Trump Jr. Προσέξτε, πριν από το γιο του Τραμπ. Εκείνος πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Δεν είναι πολύ σεξι να το πω ο Γιάννη από τη λέξη?» Το λέει εκείνος. «Δεν είναι πολύ σεξι αυτή η γκόμενα?» Λέει ο κύριος Ντίτερς. Και χρησιμοποίησε συγκεκριμένα ο γιος του Τραμπ τη λέξη «broad», παλαιομοδίτικη, συχνά υποτιμητική για μια γυναίκα. Και αυτό ακριβώς είναι η Κίμπελη, είναι μια broad, με την παλιά σημασία της λέξης. Εσείς και εγώ που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές, ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Σήμερα δεν χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη. Να σας εξηγήσω, για όσο δεν κατάλαβα την broad, τι κάνει. Είναι πιεστική, κακότροπη, χειριστική, χρησιμοποιεί τα γυναικεία της θέλγητρα για να πετύχει αυτό που θέλει. Αγάπη μου, σ' αγαπώ, μωρό μου, αγαπούλα μου και μπλα μπλα μπλα, έτσι λειτουργεί, εντάξει. Είπατε τίποτα? Είπατε τίποτα? Ήταν η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Είπατε τίποτα? Εγώ δεν λέω τίποτα. Τώρα, λέει η Daily Mail, προσπάθησε να εξαφανίσει δημοσιεύματα για απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου. Η Ελίνα Σιράζη είναι εκείνη που την καίει και που λέει, αν βγάλω, είπε χθες στην ΕΡΤ, ότι όταν ήρθε στην Αθήνα, ο Ρούμπιο ήξερε ότι έχει τελειώσει. Και ο ένας και ο άλλος. Απλώς δεν ήθελαν να χαλάσουν το ταξίδι. Αν βγάλω, λέει, αυτά που μου έχουν καταγγείλει, λέει η Ελίνα Σιράζη από την Daily Mail, δεν μου φτάνουν 100 εκπομπές. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο το Θάνα Τσίτσα για την Κίμπελη Γκιλφόιλ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Επίσης, μιλούσε νωρίτερα με τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου στο Open, τον Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα και της Wall Street Journal, είπε ότι δεν χαλάει τίποτα με τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, μέσω του οποίου τώρα περνάει αμερικανικό LNG, αύριο περνάει ένα άλλο που πηγαίνει στα Βαλκάνια και στην Ουκρανία. Ένα πολύ μεγάλο εθνικό έργο. Δεν είναι συνδεδεμένο, είπε, το έργο αυτό με την Κίμπελη. Ήταν πρέσβης. Το έργο είναι Ελλάδα, είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Και από την άλλη πλευρά, δήλωσε άγνοια για δημοσιεύματα της Wall Street Journal ότι στο διάβατο αυτός ο διάδρομος, σε κάποιες χώρες όπως η Ρουμανία, η Αλβανία και εκεί που καταλήγει η Ουκρανία, έχει προβλήματα με τα συμβόλαια. Αυτά, είπε, δεν τα ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ένα μεγάλο εθνικό έργο και για το επίμαχο, δηλαδή ότι σε ένα δείπνο τον περασμένο Μάρτιο που είχε βρεθεί η Κίμπελη Γκιλφόιλ και ο Παπασταύρου, εκείνη είχε αναφερθεί πρώτα στη ρουμανική κυβέρνηση και είπε, όπως εκεί, έτσι και εδώ μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Για να απαντήσει και σήμερα, μιλώντας μου ο κύριος Παπασταύρου, ότι εγώ δεν θα μπω σε κουτσομπολιά ούτε σε δημοσιεύματα. Θα πω ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί ποτέ για μια δημοκρατική χώρα να τεθεί ένα τέτοιο θέμα και προφανώς δεν είναι αποδεκτό. Νομίζω απάντησε με τον τρόπο του πάρα πολύ καλά ο κύριος Παπασταύρου. Λουκ Λουκία, είσαι εδώ, ήρθες.
0: Καλησπέρα.
1: Πού είσαι, Λουκία, είχες τα καλύτερα.
0: Ήρθα, τι να άκουγες, κάνω, είχα ένα για την γύρισμα. Άκουσα τα τελευταία που είπες.
1: Τα πείθανε για την Κύπελλη.
0: Συγγνώμη που δεν ήμουν από την αρχή.
1: Δεν πειράζει, να σου πω, να το ξαναδιαβάσω μόνο για σένα.
0: Παραποτέ. Για
1: μόνο
0: πες,
1: για
0: πες.
1: Σένα, λοιπόν, θυμάσαι τον κύριο Ντίτερς που λέγαμε, που είναι ο δωρητής του Τραμπ, που τον είχε καρφώσει την Κύπελλη για τα 100 χιλιάρικα στην κάρτα για να του κάνει μια δουλειά. Εκείνη είπε, μου χρωστούσε. Επανήλθε σήμερα τα ξημερώματα. Σου διαβάσω ξανά το απόσπασμα.
0: Για πες
1: λοιπόν,
0: το απόσπασμα.
1: Άκου να το απολαύσει και εσύ με τους ακροατές μας. Ακούστε, δεν είχα ποτέ καμία ανάρμοστη σεξουαλική σχέση με την Κίμπερλι. Δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ για κάτι τέτοιο. Ούτε εκείνη μου πρότεινε κάτι τέτοιο. Να σας πω πώς λειτουργεί. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Το 22, σε μια προεκλογική συγκέντρωση, η Κίμπερλι μίλησε τότε είχαν σχέση πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, το γιο του Τραμπ. Εκείνος πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Δεν είναι πολύ σεξι αυτή η γκόμενα». Και χρησιμοποίησε συγκεκριμένα τη λέξη broad, παλιωμοδίτικος.
0: Α, το είπες όλο.
1: Το είπα όλο, ναι, εγώ θα
0: κολλώσω. Το περιέγραψες,
1: ναι,
0: το περιέγραψες.
1: Άκου τη συνέχεια, άκου τη συνέχεια.
0: Για να ακούσω,
1: συχνά λέει υποτιμητικός χαρακτηρισμός για μια γυναίκα αυτό, το broad, και αυτό ακριβώς είναι η Κίμπερλι. Είναι μια broad και συνεχίζει. Να σε εξηγήσω τι εννοώ. Είναι πιεστική, κακότροπη, χειριστική και χρησιμοποιεί τα γυναικεία θέλγητρά της για να πετύχει αυτό που θέλει. Αγάπη μου, σ' αγαπώ, μωρό μου, αγαπούλα μου και μπλα μπλα μπλα. Αυτή είναι η Κίμπερλι, λέει ο κύριος Ντίτερς. Πώς φαίνεται?
0: Τι να πω τώρα μετά από αυτό, η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα πάρει. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
1: Όχι,
0: ότι ήταν τόσο γλαφυρό.
1: Ναι,
0: ότι ήταν τόσο γλαφυρός ο διάλογος και ο τρόπος με τον οποίο την περιέγραψε. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει.
1: Ναι, έχουμε ξεφύγει.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει. Θανάση Τσίτσα, προς το παρόν, μια κέρδισε, περίμενα για να πούμε στο θέμα της ημέρας. Είναι 3 και 4, είναι 3 και 14 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο Real FM 97,8. Λουκιά Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιάννης Καραγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Ειρήνη Κούρτη, στούντιο papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε. Και το θέμα της ημέρας είναι σίγουρα η Σύνοδος Κορυφής και
0: στην
1: ότι.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: έτσι,
0: βέβαια.
1: Συμβαίνει αυτό που περιμέναμε. Θα σου το πω με τίτλους. Δεν είναι καθόλου διατεθειμένη η Ευρώπη να ανοίξει το πουγγί, να πει δηλαδή ότι έχουμε μια μεγάλη κρίση. Πάμε κόντρα στους κανόνες, τους πάμε τους κανόνες και αυτό που ζητούν ο Μητσοτάκης
0: και η Μελώνη. Δεν μου λες, σου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, άκου λοιπόν. Αυτό που ζητούν, δηλαδή δύο πράγματα. Να μην υπολογίσουμε κανόνες αυτή την περίσταση και να μπορεί η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία που το ζητούν, να επιστρέψει χρήματα από υπερβάλλοντες φόρους που εισέπραξε, να μειώσει φόρους στα καύσιμα και όλα τα υπόλοιπα. Ο Πρωθυπουργός, φτάνοντας σήμερα αλλά και χτες από μια επίσκεψή του στη Θεσσαλία, είπε κάτι που το κουβεντιάζουμε και μεταξύ μας, Λουκία. Θα σου το πω να δεις πώς θα σε εκφράσει. Είπε λοιπόν, και είναι σαν να λες, μας ακούει και τα ξανάπε. Άκου λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός και σχολίασέ το. Και μετά θα σου πω τι μου μεταβρήκε ο Παπασταύρου. Λοιπόν, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Καμία εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια διεθνή επίθεση στην ενέργεια. Θέλει να πει ότι θέλουμε ευρωπαϊκή λύση. Παράθυρο. Ναι. Ευελιξία. Χρειάζεται παραπάνω δημοσιονομική ευελιξία και πλέον μέτρα. Σπάστε τους κανόνες δηλαδή. Τρία. Δεν αρκούν οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα και να μην καίμε βενζίνη. Δεν το λέω εγώ. Ο Πρωθυπουργός το λέει. Απαντάει στις Βρυξέλλες, θυμάστε τι λέγανε. Ο Επίτροπος. Ναι. Τέσσερα. Ναι. Να απαντήσουμε ενιαία στο κύμα ακρίβειας. Μιλάει για κύμα ακρίβειας ο Πρωθυπουργός. Και λέει, μόνο έτσι θα κλείσει ο δρόμος στα άκρα και το λαϊκισμό. Τι λέω αυτή την εκπομπή, ότι μια Ευρώπη
0: όμως
1: που κοιμάται πάει στα
0: αυτό
1: άκρα.
0: Ναι, μισό
1: πάει
0: λεπτό,
1: τον κόσμο στα άκρα, στην ακροδεξιά.
0: Ναι, αλλά είχαμε πει, δηλαδή εμένα όλο αυτό δεν μου κάνει καμία εντύπωση το σημερινό. Ίσα το περίμενα κιόλα. Δηλαδή το έλεγα και χθες. Δεν ήθελα να το. Δεν μας κάνει εντύπωση. Και το είχε προαναγγείλει και κατά κάποιο τρόπο η von der Leyen την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πει ότι δεν πρόκειται να βρεθεί ενιαία ευρωπαϊκή λύση.
1: Καμία.
0: Οπότε. Εντάξει, είναι ακόμα ένα σόου, να το πω εγώ έτσι. Ότι πάμε, συζητάμε και ο καθένας μετά μόνος του.
1: Περίμε.
0: Γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά.
1: Πριν από λίγο, ένας αξιωματούχος μίλησε στο Πολιτικό για το τι γίνεται τώρα μέσα στη Σύνοδο. Είπε λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων, αυτό που θα μάθουμε και επίσημα αύριο, και λέει ότι τα συμπεράσματα αυτά, που πάτε να βγάλετε δηλαδή, αυτό εννοεί, δεν αντανακλούν τον επίγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης. Πρέπει να υπάρξει ευελιξία μεγάλη για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις υψηλές τιμές. Τι θέλω να πω, λέει στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, να πάρουμε μέτρα στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, σπάστε τους κανόνες. Άκου τώρα. Είχα το πρωί τον κύριο Παπασταύρου και του έθεσα αυτά που συζητάμε και μάλιστα είναι σαν να έχω σημειώσει αυτά που μου λες τόσες μέρες για να το μεταφέρω. Λέω λοιπόν, η αντιπολίτευση λέει ότι δεν έχετε την πολιτική βούληση. Δύο. Τα έχετε βρει με τα μεγάλα συμφέροντα και δεν φορολογείτε τα δηληστήρια. Δεν βάζετε πλαφόν. Τρία. Γιατί δεν πάτε κόντρα. Να μην ρωτήσετε και να πάρετε κι εσείς τα μέτρα. Μου απαντά. Άκου, και το είπε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο Σύνοδο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ο κ. Σπυρακάκης είναι του Δούνου του. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 5 χώρες που έχουν πλεονάσματα. Σε μια Ευρώπη που είναι στο χείλος του γκρεμού, με την Γαλλία να είναι ένα βήμα πριν από το να μπει σε επιτήρηση, το να πάμε εμείς να σπάσουμε τους κανόνες κόντρα όταν έχουμε τέτοιο χρέος είναι αυτοκτονία εθνική. Δεν θα κάνουμε, λέει, τέτοιες λεβεντιές που έκαναν κάποτε άλλα κόμματα, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, και βρεθήκαμε εκεί που βρεθήκαμε το 2015. Άρα, εμείς να σπάσουμε τους κανόνες, δεν θα το κάνουμε. Δύο, δηληστήρια, να σας δώσω ένα κατάλογο, λέει, πόσα πληρώνουν κάθε μέρα και τώρα θα πληρώνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης και θα πληρώναν, αν βάζαμε φόρο, θα τον εισπράταμε το 27. Λέει, ξέρω ότι σε αντίλογο θα τον ακούσω. Τρία, η αντιπολίτευση λέει ούτε να ρωτάμε, ούτε να εφαρμόσουμε το ιταλικό μοντέλο. Εγώ βγάζω κομπιουτεράκι και σας λέω πόσα έχουμε δώσει και πόσα θα δίναμε αν κάναμε αυτό που λέει αντιπολίτευση. Απάντηση. Σε ακούω.
0: Πάντως η αντιπολίτευση.
1: Εδώ τώρα δεν λέει κυβέρνηση, θα πει στην άλλη πλευρά.
0: Ναι, η αντιπολίτευση λέει ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής και ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε μεμονωμένα πράγματα τα οποία δεν τα κάνουμε και ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Έχουμε κολλήσει εκεί. Και στη μέση είναι οι πολίτες όλη αυτή την ιστορία. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι βλέπουμε από τη μία κυβέρνηση που λέει αυτό που λες και εσύ, ενώ μεταφέρεις την άποψη της κυβέρνησης. Όχι αυτό που λες και εσύ, μεταφέρεις. Ακριβώς, μεταφέρεις τι σου είπε ο Υπουργός Ενέργειας. Ότι τόσα μπορούμε, όπως μας λένε κάθε μέρα κυβερνητικά στελέχη. Εμείς δεν θα θέλαμε αν ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε και 13η σύνταξη και 13ο μισθό και να μειώσουμε την τιμή του πετρελαίου και το ένα και το άλλο. Δεν μπορούμε. Και από την άλλη έχουμε μια αντιπολίτευση που λέει μπορείτε. Και στη μέση είμαστε εμείς που απλά εξακολουθούμε και πληρώνουμε και θα εξακολουθούμε να πληρώνουμε από ό,τι φαίνεται.
1: Έχουμε σε λίγο χρονικό διάστημα, νομίζω θα γίνουν οι εκλογές μετά το Πάσχα. Εγώ τις βλέπω 23 Μαΐου. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή συζητούν ως πιθανή Κυριακή. 2 Μαΐου είναι το Πάσχα. 2 και 7, 9 και 7, 16 και 7, 23. 23 βλέπουν τις πρώτες κάλπες, αν έχει και δεύτερες. Εγώ το θεωρώ βέβαιο ότι θα έχει. Ως τότε οι πολίτες θα έχουν ακούσει και την άποψη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και όποιον άλλον θέλουν, οικονομολόγο, ειδικό, θα έχουν κοιτάξει την τσέπη τους, πραγματικότητα, και θα αποφασίσουν. Και εκεί θα έχουμε την ετοιμιγορία ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει πείσει. Γιατί το ερώτημα, κοίταξε, το βασικό ερώτημα για μένα δεν είναι τι λέμε, είναι τι βιώνουν οι πολίτες. Ο κ. Παστάβλου είπε το πρωί, πιστεύετε ότι εμείς δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε τραβάνει οι πολίτες, δεν βλέπουμε ότι βγαίνει λογαριασμός, δεν θα θέλαμε να τα δώσουμε όλα και άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Το θέμα είναι να δείξεις μια υπεύθυνη στάση. Εγώ λοιπόν λέω, είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση σωστό, δηλαδή πράγματι δεν μπορεί. Ή η αντιπολίτευση έχει δίκιο ότι μπορεί να δώσει κι άλλα και δεν θέλει.
0: Και
1: θέλει.
0: Δεν το κάνει.
1: Αλλά εγώ,
0: και επειδή ακόμα...
1: Ναι.
0: Και επειδή ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε προχθές, δεν ξέρω σε μια έκθεσή του αν το είπαμε, ότι η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να δοκιμάσει τα όρια της. Άρα, με λίγα λόγια, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα.
1: Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο που λέει.
0: Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Είναι και πούσε ακόμα, να το πούμε σε απλά ελληνικά. Άρα, τι κάνουμε.
1: Αυτό είναι και ένα επιχείρημα υπέρ, πιο κοντά σε αυτό που λέει η κυβέρνηση.
0: Πιο κοντά στην κυβέρνηση, ναι, ότι είναι και καλά στο διεθνή παράγοντα.
1: Αν είσαι σε μια δύσκολη παγκόσμια συγκυρία, όχι δύσκολη, δυσκολότερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κρατάς και μια πισίνη, δεν τα δίνεις όλα. Όμως από την άλλη πλευρά, εγώ πάντα ακούω με μεγάλο σεβασμό τους πολίτες, οι οποίοι λένε, κύριε, εσείς μιλάτε με τη Λουκία, με τους υπουργούς, με τους δικούς σας. Θέλετε να έρθετε ένα μήνα να περάσετε με αυτά που περνάω εγώ. Και αυτό το ακούω. Και είναι αυτό που μεταφέρω κάθε φορά. Μιλούσα με τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, στον αέρα. Και μου λέει, ξέρετε, έχουμε όρια. Λέω, μάλιστα, όρια έχετε στην οικονομία. Ναι, βέβαια, έχουμε όρια. Ωραία. Τα όρια των πολιτών τα ξέρετε. Ο συνταξιούχος που μας ακούει τώρα και έχει περάσει τα όρια του και δεν μπορεί να ζήσει, το ξέρετε, μου λέει, το ξέρω. Και τι κάνετε, λέει, αν κάναμε παραπάνω, τότε θα τον κοροϊδεύαμε. Γιατί θα τα γκρεμίζαμε όλα. Ο πολίτης θα κρίνει. Πάμε στον κύριο. Ως τον κύριο, πάμε στο Θανάση Τσίτσα, τον φίλο μου το Θανάση. Θανάση, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τον εξαιρετικό μας ανταποκριτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει ξυπνήσει πολύ πρωί, ειδικά για σένα, Λουκία.
0: Καλησπέρα, Θανάση.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα σε σένα. Καλημέρα σε σένα. Θανάση, διάβαζα προηγουμένως στη Λουκία και το ξαναδιάβασα και στους ακροατές μας ένα κομμάτι από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ντίτερς, που τον ξέρεις, ο δωρητής του Τραμπ, που άνοιξε το δρόμο για να γκρεμιστεί η Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της. Τα όσα αναφέρει, δηλαδή ότι είναι ένα πλάσμα, λέει, που χρησιμοποιεί τα γυναικεία θέλγητρα για να πετύχει αυτό που θέλει και λέει σε όλους αγάπη μου, αγαπούλα μου, σ' αγαπώ, που ακούγονται πολύ υποτιμητικά. Δεν έχει σημασία ότι είναι γυναίκα, για μια αξιωματούχο των ΗΠΑ, νομίζω ότι δίνουν μια άλλη διάσταση στην προσωπικότητα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και στα όσα έχει ακούσει ως καταγγελίες και που οδήγησαν τον Τραμπ να την απομακρύνει, να την καρατομήσει.
2: Όπως έχω πει σε πολλές ανταποκρίσεις μου, αυτή η ιστορία δεν τελειώνει με την αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόιλ.
1: Πολύ σωστά, τώρα αρχίζει.
2: Μόλις τώρα αρχίζει. Η δημοσιότητα μετατοπίζεται σε δύο μέτωπα.
1: Μισό λεπτό, γιατί σε ακούμε πολύ άσχημα, Θανάση. Να φτιάξουμε λίγο τηλεφωνική γραμμή, Γιάννη, γιατί χάνουμε και βρίσκουμε το Θανάση. Είναι από το. Ναι, ναι. Έλα, μίλησε μας, Θανάση.
2: Δεν ξέρω αν ακούτε.
1: Τώρα καλύτερα.
2: Λέω ότι η δημοσιότητα πλέον μετατοπίζεται σε δύο μέτωπα. Μπορεί η κυρία Γκυλφόιλ να αποχωρεί από την Αθήνα και από την Πρεσβεία. Η έρευνα όμως στο Κογκρέσο μόλις τώρα αρχίζει. Έχουν ήδη προαναγγείλει δημοκρατική. Φυσικά οι νέες παρεμβάσεις.
1: Να επιχειρήσουμε να τον καλέσουμε ξανά τον Θανάση, γιατί ταλαιπωρούμε τους ακροατές. Θανάση, ναι, γιατί έρχεται και χάνεται η φωνή του. Η κυρία Κούρτη, να μας πάρει τον κύριο Τσίτσα, παρακαλώ πολύ ξανά. Γιατί αυτά που θέλει να πει ο Θανάση, είχα μιλήσει προηγουμένως μαζί του, έστω ότι τον ξαναβρούμε, είναι σημαντικά. Είναι ότι η εξελίξη είναι μπροστά μας, Λουκία. Γιατί αρχίζει τώρα η έρευνα του Κογκρέσου. Όπως συμβαίνει πάντα, και μάλιστα εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών, καταλαβαίνεις ότι δεν θα καταλάβουν τίποτα στην Αμερική. Και αμέσως μετά με αυτά που θα ακολουθήσουν, γιατί οι προβλέψεις λένε ότι ο Τραμπ θα χάσει τον έλεγχο, θα κερδίσουν οι Δημοκρατικοί. Και επομένως θα είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας με τα δικά μας τα ευρωπαϊκά δεδομένα ο Τραμπ. Δεν θα μπορεί να περάσει τα νομοσχέδιά του. Αυτά τα οποία νομοθετεί θα είναι υπό την ομοίρια του Κογκρέσου και των Δημοκρατικών. Έχουμε το Θανάση ξανά. Πολύ ωραία. Έλα, Θανάση.
2: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι αυτή η υπόθεση μόλις τώρα ξεκινά και κυρίως για το λόγο ότι οι Δημοκρατικοί θα σηκώσουν πάρα πολύ αυτή την υπόθεση ενώπιση και των εκλογών και προεκλογικά και μετεκλογικά. Φωτιά πάλι έριξε, λάδι φωτιά έριξε η νέα συνέντευξη του Ρεπουμπλικάνου Ντόρετη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε έριξα την Κίμπερλι και τα καλύτερα έρχονται. Προαναγγείλει μάλιστα αγωγή κατά την Κιμπόλη και επιδιώκει την κατάθεση του Τραμπ Τζούνιορ στην Κερουσία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν ανοίξουν έρευνες και αν κληθούν άτομα σε ακρόαση στην Κερουσία και από τις ταινίες του Χόλιγουντ θα έχετε καταλάβει ότι αυτοί θα κληθούν ενώπιον γερουσιαστών και βουλευτών να καταθέσουν οικονομικά στοιχεία, επικοινωνίες και τότε θα αρχίσει ένα νέο κουβάρι αποκαλύψεων που κανένας δεν ξέρει που θα φτάσει. Ο Ντίτερς προαναγγέλει δικαστική μάχη. Είναι επικραμμένος. Μια ακύρωση ενός φεστιβάλ στο Κεντάκι το Σεπτέμβριο του 2026 αποτέλεσε την αφετηρία των αποκαλύψεών του. Ο διοργανωτής αυτός αναγκάστηκε να ακυρώσει την εκδήλωση, καθώς πουλήθηκαν μόλις 6 εισιτήρια VIP των 1.000 δολαρίων αντί 100 που υπολόγιζε. Θεώρησε τον εαυτό του εξοργισμένο. Ήταν εξοργισμένος και απογοητευμένος από το γεγονός ότι δεν είχε την κάλυψη που έπρεπε. Και αποφάσισε να βγει για τους δικούς του λόγους για να εκθέσει όλα τα γεγονότα. Πολύ σημαντική, Νίκο, είναι η παρέμβαση του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χθες έστειλε ένα μήνυμα προς τους διπλωμάτες και τους υπαλλήλους του State Department, όπου ζήτησε.
1: Μην κάνετε ό,τι Κίμπερλι. Δεν είπε το όνομά του, μην κάνετε ό,τι Κίμπερλι.
2: Να ενεργούν με ακεραιότητα και αμεροληψία, να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων και να μην χρησιμοποιούν τη δημόσια θέση τους για προσωπικό όφελος. Αυτό είναι μια ηχηρή παρέμβαση, λίγα 24 ώρα μετά την παρέτηση Γκυλφόιλ.
1: Αυτά που πρέπει να περιμένουμε από τον Ντίτερς, οι αποκαλύψεις, αφορούν το εσωτερικό των ΗΠΑ ή μπορεί και εδώ κάποιους αξιωματούχους. Θέλω να πω, όποια πέτα και να σήκωνες από τους 11 αυτούς μήνες που ήταν εδώ η Κίμπερλι, ήταν μπροστά στις φωτογραφίες, έργα, συναντήσεις, συμφωνίες, υπογραφές, παντού μέσα. Μπορεί, εάν η θητεία της δεν ήταν τόσο καθαρή όσο υποψιαζόμαστε, να ακουμπήσουν και κάποιους εδώ οι αποκαλύψεις.
2: Είναι πολύ πιθανό. Ο Ντίτερς ασχολείται με τη διάσταση που αφορά εδώ το αμερικάνικο κομμάτι.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Με τη χρηματοδότηση, με τις ολιξίες. Οι δημοκρατικοί όμως δεν θα μείνουν μόνο σε αυτό το σκέλος της υπόθεσης. Μάλιστα, ο δημοκρατικός βουλευτής, ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ξεκαθάρισε ότι η κοινοβουλευτική διερεύνηση θα συνεχιστεί. Η έρευνα μας μόλις ξεκινά, χαρακτήρισε την Γκυλφόιλ απατεώνυσα.
1: Απατεώνυσα.
2: Σε μια ιδιαίτερα σκληρή πολιτική επίθεση. Με νέα επιστολή χθες επανέλαβε τα αιτήματα για οικονομικά αρχεία, προσωπικές επικοινωνίες και στοιχεία σχετικά με τις επαφές της με κυβερνητικούς αξιωματούχους για λογαριασμό χρηματοδοτών.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ βαριά.
2: Είναι μια υπόθεση που
1: πάρα
2: πολύ βαριά. Ανοίγει βεντάλια και αν ξεκινήσουν οι ακροάσεις στην Κερουσία, αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει πριν.
1: Ξαναπέστε, Νάση, ποιος χαρακτήρισε απατεώνυσα την Κίμπερλι?
2: Ο δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής των δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.
1: Είναι ένα πρόσωπο από το οποίο δεν ξεφεύγει εύκολα ο Ρόμπερτ Γκαρσία. Όταν ξεκινήσει, το φτάνει ως το τέλος. Άρα, εδώ έχουμε μπροστά μας ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, νομίζω, σε ελληνικές εκλογές. Και νομίζω ότι κρύβει πάρα πολλές, όχι με βέβαιος ότι κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις, διότι γνωρίζουμε όλοι τη διαδρομή και τον τρόπο που κινείται ο Κύπελλ Γκυλφόιλ. Άρα δεν χρειάζεται και πολύ φαντασία για να καταλάβουμε τι έρχεται μπροστά μας. Και επίσης μου έλεγαν, Θανάση, ότι εκείνη δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Θα απαντήσει αξιοποιώντας από τη δική της πλευρά το χαρτί, που τι ξέρει τι δύναμη είναι αυτό, του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του γιου του Τραμπ. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό που διεμήνησε μέσα στον κύκλο?
2: Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, η κυρία Γκυλφόιλ διαπραγματεύτηκε την αποχώρησή της από την πρεσβεία. Ανεξαρτήτως όσα γράφουν, είναι σε έντονα φορτισμένη κατάσταση. Προσπάθησε πολλές φορές να επικοινωνήσει με υποστηρικτές της, χρηματοδότες και από το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον να τη στηρίξουν. Μάλιστα, δημοσιεύματα από την Daily Beast έλεγαν πριν από λίγο ότι μάλιστα σκεφτόταν να ανακαλέσει και την παραίτησή της. Θεώρησε τον εαυτό της εγκατελειμμένη, απομονωμένη. Όλο το ταξίδι του Ρούμπιο στην Αθήνα το αποδεικνύει αυτό. Η γλώσσα του σώματος, τα δημοσιεύματα λένε ότι αποκλείστηκε και από τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Έτσι είναι.
2: Και όπως αποκαλύψαμε χθες και από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, υπήρξε ένας διάλογος. Όταν κατάλαβε ότι είχε φτάσει το τέλος της, ρώτησε το Ρούμπιο κάποια στιγμή ποιες είναι οι επιλογές μου. Και οι επιλογές, η μόνη επιλογή που έχει, της απάντησε, είναι να παραιτηθείς. Επομένως, όλα αυτά τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στη Wall Street Journal και στην Daily Beast είναι αληθινά, είναι πραγματικά. Έχει γίνει αξιολόγηση από το Λευκό Οίκο. Το γεγονός ότι την απομάκρυνε άμεσα και δεν περίμενε να εξελιχθεί το κουβάρι των αποκαλύψεων δείχνει πολλά. Ότι στο Λευκό Οίκο γνώριζαν ότι όλα αυτά είναι αληθινά και ότι αυτή η υπόθεση θα του στήριξε πάρα πολύ ενώ στον ενδιάμεσο εκλογών.
1: Είναι μια κινούμενη βόμβα για πολλούς. Κύπελλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.
0: Στον Αρτσίτσα,
1: ζωντανά πρωί-πρωί, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Αμερικής,
1: έτσι. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων, τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί σήμερα λέω να πάμε πολιτικά, Λουκία, διότι έχει πάρει φωτιά πάλι το πολιτικό σκηνικό με αιχμή την οικονομία αλλά και την Κύπελλ Γκυλφόιλ και να συζητήσουμε με όλα τα κόμματα κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
3: Real FM.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας από Πανόρμου έως Ψυχικό και στις δύο κατευθύνσεις, στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία. Παράσυρση πεζή στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων. Η κίνηση διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, τόνισε σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες. Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 89 ετών σήμερα η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Τη Δευτέρα στις 11.30 η πολιτική της κηδείας στο πρώτο νεκροταφείο. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Αρχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί φροντίζει.

0: Ενώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
5: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια. Για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέγαρο.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Κόντρα Νιούς. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 3. Πολύ διαφήμιση λογιά, Real FM 97,8. Εδώ, ο καιρός είναι καλύτερος σήμερα.
1: Καμία
0: σχέση με. Έχει κρύο όμως, έχει χειμωνιάσει. Το πρωί που ξύπνησα είχε 12-13 βαθμούς.
1: 15 Οκτωβρίου έχουμε, εντάξει.
0: Εγώ θέλω
1: να μπαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Δεν κάνει συνήθως τόσο κρύο τον Οκτώβριο. Εγώ θυμάμαι ότι ανάβουμε καλοριφέρ προς το τέλος Νοεμβρίου. Είναι κρύος ο καιρός για μέσα Οκτωβρίου. Θα ξαναγυρίσουμε. Έτσι θα πάμε σήμερα. Αύριο θα ξαναχαλάσει όπως και χθες. Θα έχουμε 24 ώρες με έντονα καιρικά φαινόμενα, όχι τόσο στην Αττική, όσο σε άλλες περιοχές της χώρας. Και το Σάββατο μέχρι το απόγευμα θα πάμε έτσι. Και από Κυριακή και μετά θα έχουμε ένα καλό καιρό για αρκετές μέρες. Και έρχεται κάτι πολύ δυνατό, διαβάζω, το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Για να δούμε. Πολύ δυνατό. Θα δούμε. Λοιπόν, κάτι ακόμα πριν πάμε στην κυρία Άννα Ευθυμίου που είναι μαζί μας στην Υφυπουργό Εργασίας, να σου πω ότι επειδή έχουμε κάνει πολλή ζήτηση σε αυτή την εκπομπή για τρίτα διαφυγής, δηλαδή αυτό το 1 δισεκατομμύριο που πήραμε πρώτοι εμείς, μου έλεγε το πρωί ο κύριος Παπασταύρου, από όλη την Ευρώπη, δηλαδή για επενδύσεις στην ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας, όντως ο Πρωθυπουργός το επιβεβαίωσε σήμερα Σύνοδο Κορυφής, θα θέσει θέμα. Αυτό το 1 δις, ένα μεγάλο του κομμάτι, δεν με πόσο, να το εισπράξουμε διαφορετικά. Δηλαδή λόγω των έκτακτων περιστάσεων να μην πάει σε μπαταρίες και φωτοβολταϊκά, αλλά είναι αυτό που ζητάμε, δηλαδή ο δημοσιονομικός χώρος για να κάνουμε μειώσεις φόρων, επιπλέον παροχές, να επιστρέψουμε ΦΠΑ που έχουμε εισπράξει λόγω αύξησης των τιμών. Αυτό καταλαβαίνεις, επειδή δεν προχωράει το άλλο, είναι προφανές ότι βρίσκουμε τοίχο, να πάρουμε ένα κομμάτι από αυτό το δισεκατομμύριο να το επιστρέψουμε στους πολίτες. Δεν είναι εύκολο, αλλά το επιβεβαίωσε ο κ. Παπασταύρου. Είναι ένα νέο δεδομένο. Καλησπέριζουμε λοιπόν την κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργό Εργασίας. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα
1: σας, κύριε Ευθυμίου.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν με τη Λουκία και θα θέλαμε να απαντήσετε ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές και το έχουμε και από την αντιπολίτευση, ότι μπορείτε να κάνετε παραπάνω. Δεν καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολη κατάσταση είναι οι πολίτες, ότι δεν μπορούν ούτε με πετρέλαιο 40% πάνω, ούτε με ρεύμα και αέριο 50% πάνω και τους λογαριασμούς τους υπόλοιπους στα ύψη. Και δεν έχετε

0: Σας λέω σε εισαγωγικά τι λένε για να απαντήσετε την πολιτική βούληση ότι δεν συγκρίνεστε με τα συμφέροντα, δεν βάζετε φόρο στα δηληστήρια, δεν βάζετε πλαφόν στα δηληστήρια, δεν κάνετε αυτό που κάνουν άλλες χώρες, δηλαδή να πάρετε τα μέτρα χωρίς να ρωτήσετε τις Βρυξέλλες. Τι απαντάτε σε όλα αυτά?
1: Λοιπόν, το πρώτο που είναι κρίσιμο και σημαντικό να πούμε είναι ότι πολιτικά δεν θέλουμε να αυτοκτονήσουμε. Νομίζω ότι καμία κυβέρνηση πριν 5-6 μήνες πριν τις εκλογές δεν θέλει να κάνει κάτι που με αυτόν τον τρόπο που το παρουσιάζει την πολίτευση, να επιβαρύνει δηλαδή δυσανάλογο τους πολίτες. Έτσι, κανένας δεν θα ήθελε να το κάνει αυτό. Επομένως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξαντλούμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, τις δυνατότητες οικονομικές που υπάρχουν, μέσα όμως τα όρια των δημοσιονομικών αντοχών.
0: Γιατί θα ήταν αυτοκτονία να κάνετε κάποια από όλα αυτά?
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ. Δηλαδή, κυρία Ευθυμίου, μου, όλο το λέτε, θα αυτοκτονήσετε πολιτικά.
1: Δεν είπα αυτό. Συγγνώμη. Δεν είπα θα αυτοκτονήσουμε πολιτικά, αν κάνουμε αυτό. Όχι. Δεν είπα
2: όχι
1: αυτό.
2: Θέλω να πω ότι μήπως με το να μην το κάνετε.
1: Δεν θέλουμε να αυτοκτονήσουμε πολιτικά. Δηλαδή, είπα ότι αν μπορούσαμε να τα κάνουμε, προφανώς τα παίρνουμε, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα δημοσιονομικά να τα κάνουμε. Αυτό είπα.
0: Α, υπ' αυτή την έννοια. Δηλαδή, ότι εάν ενώ μπορούσατε να τα κάνετε, δεν το κάνετε, σημαίνει ότι θα ήταν σαν αυτοκτονία. Άρα δεν μπορείτε να τα κάνετε, αυτό λέτε.
1: Όχι, λέμε ότι δεν μπορούμε να
0: τα κάνουμε. Εξηγήστε μας γιατί δεν μπορείτε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Γιατί αν κάποιος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μειώσει στο μισό τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αυτό κοστίζει 2 δις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ξεπεράσει αυτόματα το ταβάνι, την οροφή δαπανών. Μία τέτοια υπέρβαση, μία τέτοια παράβαση δηλαδή των δημοσιονομικών ευρωπαϊκών κανόνων, οδηγεί ή σε δημοσιονομική επιπτώσεις. Ποιες θα μπορούσαν να είναι επιπτώσεις? Ή δημοσιονομική επιτήρηση, μία επίπτωση, ή να επιβληθεί να υπάρχουν αυξημένα έσοδα. Από πού δίνονται αυτά τα αυξημένα έσοδα? Από τη φορολογία. Άρα επιπρόσθετη φόρη. Επομένως λοιπόν υπάρχουν επιπτώσεις. Δεν είναι απλό εάν παραβείς το όριο των δημοσιονομικών δαπανών. Τι επιχειρεί ο Πρωθυπουργός σήμερα που δίνει τη μάχη στο Συμβούλιο Αρχηγών? Επιχειρεί να μπορέσει να δοθεί μια ρήτρα διαφυγής, δηλαδή μια άλλη αντιμετώπιση στο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή να μπορέσουμε κάποιες δαπάνες που θα καταβάλει το κράτος να μην υπολογίζονται στο όριο των δαπανών, στο ταβάνι αυτών των δαπανών. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και ούτως ή άλλως να πω ότι εξαντλούμε τις δυνατότητες της οικονομίας. 1,4 δις έχουν καταβληθεί αυτό το χρονικό, από το Μάιο και μετά που ελήφθησαν τα μέτρα, Απρίλιο-Μάιο, όταν πάρθησαν να λαμβάνονται τα πρώτα μέτρα. Έχουν καταβληθεί στους συμπολίτες μας για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε, να τους δώσουμε μία ανάσα. Μία ανάσα από ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται και ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται μέσα σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Και θεωρώ ότι είναι εύλογο η κυβέρνηση σε μία τέτοια δυναμική και απρόβλεπτη κατάσταση να θέλει να κρατάει και εφεδρείες. Οι οποίες πώς δίνονται αυτές οι εφεδρείες? Αυτές οι εφεδρείες δίνονται από τα καλά μακροοικονομικά στοιχεία που έχει η χώρα, όπως αυτά αποτυπώθηκαν και στο πρόσφατο προσχέδιο του προπολογισμού. Δηλαδή,
2: ναι, κύριε Ευθυμίου, μιλάμε όμως για νούμερα μόνο. Μιλάμε για καλά μακροοικονομικά στοιχεία. Πίσω από αυτά τα νούμερα και από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή ζορίζονται.
1: Σαφώς. Αυτό δεν το παραγνωρίζει κανείς.
2: Δηλαδή, όταν η τιμή του πετρελαίου φέτος ξεκινάει 40% πάνω από πέρσι έως 50%, και όταν ο άλλος ζει στο Νευροκόπη, δεν ξέρω κι εγώ, στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Εντάξει, εγώ είχα και μία επισκέψη, πήγα Φλόρινα, πήγα πριν την
2: Αυτό
1: πήγα,
2: θέλω να πω. Εσείς είστε και από εκεί, γνωρίζετε τι γίνεται. Δεν σας μετέφεραν την αγωνία τους?
1: Φως, εδώ η αγωνία έρχεται από τα συγγενικά μας πρόσωπα που είναι στα Λεβενά. Δεν μας μεταφέρει ο υπόλοιπος ο κόσμος. Προφανώς, εννοείται. Είναι κάτι που το βιώνουμε. Αλλά οι συνάνθρωποι μας προσπαθούν λοιπόν στην κατεύθυνση αυτή να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε. Γι' αυτό έγιναν και άλλα πρόσθετα μέτρα. Η δυνατότητα δηλαδή τη αντλία θερμότητα που δόθηκε σε μια ευρεία χρήση, η δυνατότητα αυτή σε τέτοιες ορεινές περιοχές είναι ένα μέτρο ανακούφισης για να μπορέσει να κινηθεί ένας άλλος τρόπος θέρμανσης που είναι επιβεβλημένος και πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί σε τέτοιες ορεινές περιοχές, αλλά και όχι μόνο στις ορεινές, σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό δηλαδή το 0,40 που δόθηκε η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι μια σημαντική εκδότηση, δεν είναι αμιλητέα. ποσότητα αυτά τα χρήματα που έχουν δοθεί και που συνεχώς δίνονται. Δηλαδή το 1,4 δις που είναι είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη που έχει δώσει αυτά τα μέτρα σε ποσότητα και φυσικά αναλογικά με τον πληθυσμό μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Θεωρώ λοιπόν ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες που έχει πάντοτε μέσα στα λελογισμένα δημοσιονομικά περιθώρια. Από εκεί και πέρα, το αν η αντιπολίτευση μπορεί να αναλώνεται σε ανέξοδες υποσχέσεις ή να τάζει τα πάντα στους πάντες, αυτό είναι κάτι που αξιολογείται. Προς το παρόν όμως, εμάς αξιολογείται και η αξιοπιστία μας. Δηλαδή, πάντοτε οικονομικά, ποτέ δεν δώσαμε κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούν να πάνε οι δυνάμεις και οι δοχές της χώρας. Αυτό πιστεύω ότι το αξιολογούν οι συμπολίτες μας.
0: Λουκία.
2: Κύριε Ευθυμίου, λέτε ότι το αξιολογούν οι πολίτες. Από την άλλη, όλα τα μέτρα τα οποία έχει προτείνει η αντιπολίτευση είναι όλα για τον κάλαθο των αχρήστων, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν μπορείτε να εξετάσετε κανένα.
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται τι εννοούμε. Δηλαδή όταν μας λένε για να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των δηληστηρίων επί της αρχής, δεν είμαστε αρνητικοί, το κάνουμε αυτό.
2: Το όμως, κάνατε, αλλά σας λένε γιατί δεν το κάνετε και τώρα. Ναι. Εφόσον το κάνατε τότε, γιατί δεν το κάνετε και τώρα. Αυτό είναι το αντεπιχείρημα.
1: Ναι,
2: γιατί εσείς λέτε ότι το κάνατε. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε, λέτε.
1: Το κατανοώ το επιχείρημα. Το ακούω. Όμως το επιχείρημα αυτό το ακούμε προφανώς. Γι' αυτό λέμε ότι τις αρχές δεν είμαστε αρνητικοί. Αλλά δεν είναι αμέσως αποδόσεως τα υπερκέρδη. Θα φορολογηθούν του χρόνου τον Ιούλιο. Δεν είναι αμέσως αποδόσεως μέτρο. Αμέσως αποδόσεως μέτρου είναι αυτή η συνεισφορά των δηληστηρίων. Στα 40 λεπτά τα 20 να είναι τα δηληστήρια. Στα 20 λεπτά του δίζελ να είναι τα 10 τα δηληστήρια. Στα 10 λεπτά του δίζελ να είναι τα 5 τα δηληστήρια.
2: Αυτό, λοιπόν, και αυτό το οποίο έχετε πει ότι κάθε 15 μέρες θα αλλάζουν κατά κάποιο τρόπο τα μέτρα, αυτό πώς θα λειτουργήσει? Γιατί μου μετέφεραν χθες παράγοντες της αγοράς ότι σε αυτές τις 15 μέρες, μέχρι να βγουν οι νέες τιμές και να προσαρμοστεί η αγορά, θα δημιουργείται ένα αλαλούμ. Αυτό μου το έλεγαν οι πρατηριούχοι και οι παράγοντες της αγοράς.
1: Δεν μπορώ να το αξιολογήσω, ειλικρινά δεν έχω αυτές τις γνώσεις, όμως από το Υπουργείο Οικονομικών ξέρω ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να γίνεται ανά 15 μέρες, γιατί έτσι έχουν καλύτερη εικόνα και εκτίμηση της κατάστασης. Για να γίνεται μια πραγματική εκτίμηση της κατάστασης, και αυτό μπορεί να γίνεται ανά 15 μέρες. Αυτό είναι που μπορώ εγώ να γνωρίζω να καταθέσω αυτή τη στιγμή σε αυτό που με ρωτάτε, να απαντήσω δηλαδή σε αυτό που με ρωτάτε και να απευθύνω και ως απάντηση στους ακροάτες και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Ευθυμίου, επειδή έχουμε πολύ δρόμο για τις κάλπες, καταλαβαίνω ότι πρέπει να προσπαθούν να πάμε εκεί το Μάιο. Και είναι σαν να έχουμε εκλογές αύριο. Δηλαδή, διανύουμε μια πολύ παραταμένη, με έντονα φορτισμένη προεκλογική περίοδο. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν καταλαβαίνω δηλαδή ότι όλοι και οι αντιπολιτευτικές έχει το βλέμμα σας στις κάλπες. Αν αυτό είναι καλό, έχουμε τη σοβαρότερη παγκόσμια κρίση στην οικονομία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τρεις πολέμους ταυτόχρονα, τιμές που δεν αντέχονται όχι από τους πολίτες, ούτε από το λογαριασμό του κράτους να αντιμετωπιστούν. Και θέλω να ρωτήσω, μήπως αυτή η αντιπαράθεση σας οθήσει και σε θέσεις τις οποίες δεν θεωρούσατε ωφέλιμο για την οικονομία να πάρετε, και αυτό αποβεί σε βάρος των κρατικών ταμείων? Και το λέω γιατί πάρα πολλά μέτρα τα οποία έχετε πάρει, ακούμε την αντιπολίτευση να λένε, μα τους ζητούσαμε να τα πάρουν. Λέγανε στην αρχή ότι είμαστε λαϊκιστές, μετά ότι δεν βγαίνουν και μετά τους βλέπουν να το κάνουν. Μήπως λοιπόν η αντιπολίτευση σας οθήσει βήμα-βήμα, έχουμε ακόμα Οκτώβριο, μέχρι το Μάιο, να κάνετε άλλα 5 από αυτά που λέτε ότι δεν γίνονται, ότι είναι κακό για την εικόνα μας, τη δημοσιονομική, κακό για τα ταμεία, και τελικά αυτό όλο αποβεί εις βάρος μας? Δεν είναι καλός σύμβουλος η τόσο παραταμένη προεκλογική περίοδος σε τέτοια παγκόσμια κρίση?
1: Εύστοχη είναι η ερώτηση αυτό που θέτετε. Να πω ότι, ας πούμε, θα θέσω ένα παράδειγμα και θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Το παράδειγμα των 120 δόσεων. Λέει η αντιπολίτευση ότι τελικά ήρθαμε
0: και κάναμε 15
1: μέρες μετά την
0: αλήθεια, κυβέρνηση. Λέει. Ακούγαμε πολύ αρνητικές τοποθετήσεις από την κυβέρνηση γι' αυτό.
1: Πολύ δεν ξέρω, αλλά.
0: Πολύ.
1: Έφερε στην αρχή σε 72 δόσεις. Ήταν ένα μέτρο που σαφώς έπρεπε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και τον τρόπο που θα εφαρμοστεί. Και στη συνέχεια, εγώ θυμάμαι, για να υιοθετηθούν οι 120 δόσεις, ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυριακάκης, έδωσε μια μεγάλη μάχη στην Ευρώπη για να πείσει ότι είμαστε αξιόπιστοι. Εάν δεν είχαμε αυτά τα καλά στοιχεία της οικονομίας, και δεν αλλάζαμε το προφίλ της χώρας σε καμία σχέση όπως το πήραμε το 2019, τότε δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για εξόπιση και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις 120 δόσεις. Επομένως,
0: ακούτε, το ψάχνετε και το εφαρμόζετε. Ακούστε με αυτό, επειδή το είπατε και σας άκουσα. Ακούτε, το ψάχνετε και αν είναι εφικτό το εφαρμόζετε ή σύρεστε εκ πολιτικής ανάγκης?
1: Όχι, δεν σειρόμαστε εκ πολιτικής ανάγκης. Πραγματικά υπάρχει προβληματισμός για τις 120 δόσεις. Προφανώς υπήρχε και μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, οι βουλευτές δεν επικοινωνούν με την κοινωνία. Τι είναι αποκομμένοι, τι μπορεί να γίνει αυτό, αφού εκλέγονται με ψήφο. Αυτά είναι λογική. Είναι ένα, δύο, τρία. Είναι μαθηματικά. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι αποκομμένοι από την κοινωνία. Προφανώς υπάρχει γρήμωση και μέσα στην κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα συρθούμε. Δεν θα συρθούμε. Εμένα είναι, έτσι το αισθάνομαι εγώ και είναι και η πεποίθησή μου. Προσωπικό μου πιστεύω. Δεν θα συρθούμε γιατί πιστεύω και το έχω δει. Το έχω δει και μέσα από το Υπουργείο και το Χαρτοφυλάκιο της Κοινωνικής Ασφάλειας, ότι όταν πας οποιοδήποτε μέτρο να το υποστηρίξεις, πρέπει να είναι απόλυτα κοστολογημένο και περνάει από μια συγκεκριμένη διαδικασία από το Υπουργείο Οικονομικών και φυσικά στην τελική κρίση του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός όμως έχει δείξει και το έχει πει, προφανώς ποια είναι τα δείγματα γραφής. Για να καταλήξουμε να απαντήσουμε σε ένα τέτοιο ερώτημα, πρέπει να πούμε, έχουμε δώσει τέτοια δείγματα γραφής? Δεν έχουμε δώσει τέτοια δείγματα γραφής. Εμείς είπαμε ότι πάμε ως εκεί που μπορούμε να φτάσουμε. Και θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το έχει πει. Δεν θα πάνε στράφη οι θυσίες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε και να δούμε τι άλλες δυνατότητες μπορούν να δοθούν από την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Που η Ευρώπη, κύριε Γκάτσου και κύριε Στραβελάκη, πρέπει επιτέλους να επαναπροσδιορίσει κάποιες πολιτικές της. Και είναι πολύ κρίσιμο αυτό, γιατί δεν είμαστε αποκομμένοι. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είμαστε ένα γαλατικό χωριό, δεν είμαστε αποκομμένοι. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση και είμαστε όλοι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε.
1: Η Ευρώπη να διατάξει τις προτεραιότητές της.
0: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Άννα Ευθύνη, Υπουργός Εργασίας. Δεν τελειώσαμε τη συζήτηση. Διακόπτουμε λόγω χρόνου. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα. Έχω νόημα από τον Γιάννη Καραγευρέκη, πρέπει να κλείσουμε επιγόντως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθύνη. Πάμε διαφημίσεις και ειδήσεις.
3: Real FM.
4: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Με ξεμπάρισαμε, Θράκων.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
14: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
18: Πόσοι Έλληνες είναι δεξιοί και πόσοι αριστεροί? Συνδέονται οι ανεμογεννήτρες με τις πυρκαγιές? Πώς καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εθισμένοι στα social media?
19: Deep Real, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος με τον Αλέξανδρο Κόντι. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 με 7 το πρωί, στον Real FM 97,8. Η εκπομπή είναι διαθέσιμη σε μορφή podcast στο realplayer.gr και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
24: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
25: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
26: Restart. Σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
27: Εγώ αποφασίζω.
26: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
28: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
29: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
0: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5. Σε μια μέρα που πέρα από το τι συμβαίνει στο κομμάτι του αθλητισμού, νομίζω ότι ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα η χθεσινή. Διαβάσατε, ακούσατε και τις εκπομπές τις πρωινές. Είδατε και τα ρεπορτάζ τα οποία υπάρχουν ακόμη και τώρα διαθέσιμα. Μπορείτε να τα δείτε στο site μας realvoice99.5.gr. Για την δύσκολη μέρα που ζήσαμε χθες στην Ρόδο με τον κόσμο να υποφέρει από το ότι συνέβη και φυσικά με την δυσκολότερη είδηση να είναι αυτή του χαμού ενός 62χρονου ο οποίος δεν τα κατάφερε. Σήμερα μετρά πληγές η Ρόδος και ας ελπίσουμε να είναι πιο έτοιμα τα πράγματα την επόμενη φορά, να είναι έτοιμη η ομάδα, έτοιμο το νησί να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα πράγματα όπως αυτά που έγιναν χθες. Εξαιρετικά δύσκολο για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις αυτό που έγινε. Λοιπόν, στο δικά μας τα κομμάτια είμαστε σε μια μέρα στην οποία έχουμε πια μπροστά μας το πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο που έρχεται σιγά σιγά. Έχουμε κάποιους ορισμούς, βλέπω για την Μαρία Δέτσι, η οποία έχει οριστεί για να είναι στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β' με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς την Δευτέρα στις 3 με διαιτητή τον Γιώργο Τασιόπουλο και τον Μανώλη Μπλαβάκη. Σε ό,τι αφορά στην κοκκινούμαστε στους ρυθμούς των αγώνων Special Olympics, εκεί όπου θα έχουμε την ευκαιρία αύριο στις 7, εκεί θα γίνει, αύριο στις 7 θα γίνει η παρουσίαση, η έναρξη ουσιαστικά των αγώνων, των πανελλήνων αγώνων ποδηλασίας Special Olympics που γίνονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί μας. Το Σάββατο το πρωί θα είναι οι αγώνες. Θα είναι οι αγώνες ποδηλασίας από τις 9 έως τις 2. Σαββατοκύριακο έχουμε παιχνίδια για τον Ιπποκράτη και στις άνδρες και στις γυναίκες. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε, βλέπουμε στην Κάλυμνο, μια μεταγραφική βόμβα θα έλεγα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει όλη τη ζωή στον Καλυμνιακό, Νικόλας ο Φράγκος, ανακοινώθηκε από το Βαθύ. Στην Αστυπάλια θα γίνει το τουρνουά Τάπα στη Βία και στο Ρατσισμό, όπως ανακοίνωσε ο ΨΑΚ χθες. Ενώ μεγάλη είδηση επίσης της χθεσινής ημέρας είναι ο Σπύρου, ένα δικό μας παιδί εδώ από την ΚΟ, Παναγιώτη Σπύρου, ο οποίος κατάφερε με 9 πανελλήνια ρεκόρ να κατακτήσει την 8η θέση στην Ευρώπη. Γενικά έχουμε πολλή κουβέντα να κάνουμε, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ μέχρι και τις 5 για να τα πούμε όλα παρέα.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την Γάμα Εθνική, εκεί όπου έχουμε ήδη τους διαιτητές της τέταρτης αγωνιστικής. Νομίζω ότι θυμάστε το, ας είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, για το παράπονα που είχε η ομάδα του Διαγόρα από την διαιτησία για τον κύριο Ζανετίδη, ζητώντας την εξαίρεσή του ουσιαστικά του... Την εξαίρεση του από τα πρωταθλήματα, από το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Από εδώ και πέρα ανακοινώθηκαν οι διαιτητές στα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής στον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, στο παιχνίδι του Σαββάτου. Ιωνικός Απόλλων Καλυθιών στις 12.30 διαιτητής ορίστηκε Ιωνικός Πατεράκης με βοηθούς τον Απόστολο Αναστασόπουλο και τον Γιάννη Τραντά, όλοι από την Αθήνα, και παρατηρητή τον Βασίλη Λάμπρου της Ανατολικής Αττικής. Στο παιχνίδι Διαγόρας Παορούφ, ένα παιχνίδι πρέπει οπωσδήποτε η ομάδα του Διαγόρα να μπορέσει να καταφέρει να φτάσει στη νίκη. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Διαγόρας Παορούφ λοιπόν με διαιτητή τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη από την Βιωτία και βοηθούς τον Νίκο Μανούρα από την Βιωτία επίσης και τον Νίκο Αρέστη. Παρατηρητής τους θα είναι ο Μπάμπης Λάμπρου. Στο αέρα προοδευτική τώρα διαιτητής θα είναι ο Σάβας Κατσιδόνης με βοηθούς τον Γεράσιμον Τζίβρα από την Αθήνα και τον Δημήτρη Σκούτα. Ενώ ο παρατηρητής θα είναι ο Βασίλης Τσαγκάρης. Στο παιχνίδι τώρα, Απόλλων Σμύρνης Ιάλισσος. Διαιτητής ο Μιχάλης Ζήκος Αχαΐας με βοηθούς τον Γιάννη Τσόκαρη από την Κόρινθο και τον Μιχάλη Κυριαζή από την Θεσσαλία. Ενώ ο παρατηρητής θα είναι ο Γιάννης Κάμπαξης από την Εύβοια. Συνοπτικά λοιπόν το πρόγραμμα και οι διαιτητές. Σάββατο παίζει ο Απόλλωνας με τον Ιωνικό. Ο Ιωνικός, ο οποίος μετά την αποχώρηση του Γιώργου Καβάση είχε προπονητή τον Τροίζη, ο οποίος αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία. Ο Ιωνικός έρχεται από την ήττα στον ντέρμπι με την προοδευτική και μάλιστα εχθές οι ποδοσφαιριστές του έκαναν και απεργία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι η ιδανική συνθήκη αυτή τη στιγμή για τον Απόλλωνα να μπορέσει να πάρει κάτι, γιατί τον πετυχαίνει τον Ιωνικό σε μια πάρα πολύ περίεργη φάση αυτή τη στιγμή. 12.30 το παιχνίδι το Σάββατο. Την Κυριακή λοιπόν στις 3 Απόλλων Σμύρνης Ιάλισσος, όπως είπαμε, Ζήκος, Τσόκαρης και Κυριαζής. Στις 4 Αμφιάλια Γάλεο με Ζαχαρόπουλο, Γκούβα και Κουρινιώτη. Στις 4 Αέρα Αφάντου Προοδευτική με Κατσιδόνι, Τζίβρα και Σκούτα. Εθνικός Δοξαβύρωνος με Σταφυλά, Λαζαρί και Μπάντζιο την Κυριακή στις 4 και το Διαγόρας Παορούφ επίσης στις 4 με Κωνσταντινίδη, Μανούρα και Αρέστη, όπως είπαμε, να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τώρα τιμώρησε τον Στέλιο Κάβορα της ΑΕΡΑ για τα όσα διαδραματίστηκαν στο εντός έδρας παιχνίδι των Αφαντενών με τον Ιωνικό Νικαίας στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, κηρύσσει η απόφαση τον δεύτερο εγκαλούμενο Στέλιο Κάβορα, διερμηνέα του εγκαλούμενου σωματείου ΑΕΡΑ Φάντου. Αυτά συμβαίνουν. Για όσους δεν ξέρουν, προφανώς για να μπορέσει να δηλωθεί ο άνθρωπος κάπως και να μπει στο γήπεδο, έτσι. Πειθαρχικά ελεγκτήρια λοιπόν για την παράβαση του άρθρου 11 παράγραφος 3, του επιβάλλει χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ. Ολόκληρη αυτών και δεύτερον πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα ποτήρια για 2 αγωνιστικές ημέρες. Επιπλέον, σε βάρος του πρώτου εγκαλούμενου σωματείου ΑΕΡΑ, χρηματική ποινή 500 ευρώ. Απειλή σε βάρος του πρώτου εγκαλούμενου σωματείου χρωματική ποινή ύψους 1.667 ευρώ σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης της εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα ποτήρια για 2 αγωνιστικές μέρες. Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν που του επιτρέψουν να μπουν τέλος πάντων στο γήπεδο και αυτό, αν το καταλάβουν τέλος πάντων ο παρατηρητής, ο διαιτητής, οποιοδήποτε και γραφτεί στο φύλλο αγώνας, θα τιμωρηθεί και η ΑΕΡΑ επιπλέον με 1.667 ευρώ. Προς το παρόν 500 ευρώ ένας, 500 ευρώ άλλος και 2 αγωνιστικές χωρίς να μπορεί να βρίσκεται στο γήπεδο.

Πάμε στο τοπικό μας ποδόσφαιρο. Πριν συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα, να μείνουμε λιγάκι στο ποδόσφαιρο, να πούμε για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η πέμπτη αγωνιστική, η οποία είναι από τις λίγες αγωνιστικές, είναι αλήθεια, που θα έχει τόσα πολλά παιχνίδια το Σάββατο. Βλέπω σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, έχει 5 αναμετρήσεις το Σάββατο, μία την Κυριακή το βράδυ, το Αναγέννησα Σφενδιώτρο με τους Δημηλιάς, και μία την Τρίτη, το μεσημέρι, το Ευκλής Ρονίζοντο Ξοκαρδάμενας. Στις 4 Άρης Αρχαγγέλου Αστέρας Παστίδας. Ο Άρης Αρχαγγέλου, ο οποίος έρχεται από την Ήτα στην Κρεμαστή και θέλει να μείνει ψηλά στην βαθμολογία, γιατί έχει χάσει λίγο έδαφος μετά τις ήττες από Ποσειδώνα Καρπάθου και Φίβο. Ο Αστέρας Παστίδας, που έρχεται από την νίκη στην ΚΟ. Κλεάνθης Παραδεισίου Φίβος, ωραίο παιχνίδι αυτό στο Παραδείσι, με τον Κλεάνθη να έρχεται και εκείνος από Ήτα στον Κάρπαθο. Ο Φίβος, ο οποίος έχει 10 βαθμούς στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Στην δεύτερη θέση, πίσω από την πρώτη Ρόδο, η οποία παίζει στις 4 επίσης στα Μαριτσά, Ηρακλής Μαριτσών Ρόδος. Την ίδια ώρα θα γίνει και το παιχνίδι στην Αντιμάχια, ανάμεσα σε Αντίμαχο και Παοκό, το Σάββατο στις 4 στο γήπεδο Αντιμάχιας, και η συγκεκριμένη αναμέτρηση πάρα πολύ σημαντική και για τους δύο. Αντίμαχος, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να πάρει βαθμό μετά το πέρας 4 αγωνιστικών, έρχεται από την Ήτα κόντρα στον Ατρόμητο Δημηλιάς με 3-1. Ο ΠΑΟΚ έρχεται από την Ήτα κόντρα στον Αστέρα Παστίδας με 1-3. Έχει έναν βαθμό αυτόν που είχε πάρει στην Δημηλιά. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι και για τις δύο, για να μην μείνουν χαμηλά στην βαθμολογία τώρα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ηρακλής Μαριτσών Ρόδος, είπαμε στις 4, στις 7. Δύο ομάδες οι οποίες μέχρι στιγμής νομίζω ότι έχουν κλέψει τις εντυπώσεις στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αν εξαιρέσουμε βέβαια τη Ρόδο. Οι Πάνθυρες και ο Ποσειδώνας Καρπάθου, οι οποίοι παίζουν μεταξύ τους το Σάββατο στις 7 στους Αγίους Αποστόλους. Την Κυριακή το βράδυ, η Αναγέννησα Σφενδιού καλείται να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα απέναντι σε μια ομάδα που έχει διαφορετικό στόχο στο φετινό πρωτάθλημα, τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Την Κυριακή το βράδυ στις 9 και 4 είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι, με την Αναγέννηση να υποδέχεται τον Ατρόμητο Δημηλιάς, η Αναγέννηση που έρχεται από την Ήτα κόντρα στην Ρόδο. Ενώ την Τρίτη στις 20 του μήνα έχουμε το παιχνίδι Ευκλής Ορονής Δόξα Καρδάμενας, μία το μεσημέρι το μάτς. Η Δόξα, που και εκείνη έρχεται από την ισοπαλία κόντρα στους Πάνθυρες, δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Έχει 2 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές και πάει να παίξει με τον Ευκλή, που έρχεται από την νίκη κόντρα στον Ηρακλή Μαριτσών με 0-2.

Έχουμε και παιχνίδια κυπέλου, όπως σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση για το κύπελο 12ανήσου. Παιχνίδι έχει οριστεί για την Παρασκευή στα Πηγάδια, αύριο δηλαδή στις 12.30 από όλων Βολάδος Διγενής Κοσκινού, με Τσέτσο Παπαδοπούλου και Βλάχο να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Την Κυριακή στις 12 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι Τύλος Κλεόβουλος Λίνδου. Στην Τύλο, ασπίδα Πολακιάς Πολύστρατος Λαέρμων στο ενωσιακό μας γήπεδο την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στις 4 στους Αγίους Αποστόλους Ορφέας Καταβιά. Και στις 4 επίσης το ενωσιακό Ευαγόρας Δήμητρα Δαματριάς. Για την πρώτη φάση του κυπέλου 12ανήσου είναι αυτές οι αναμετρήσεις.

0: Λοιπόν, Πανελλήνιοι αγώνες ποδηλασίας, Special Olympics, 20 είναι έτοιμοι για τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εδώ στην ΚΟ. Οι Πανελλήνιοι αγώνες, πυρετόδες προετοιμασίες βρίσκεται ο Δήμος, καθώς και τα Special Olympics Ελλάς για την αυριανή έναρξη των αγώνων στην ΚΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 στην Πλατεία Ελευθερίας. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα η καθιερωμένη τεχνική σύσκεψη, όπου οι διοργανωτές, οι προπονητές και οι τεχνικοί υπεύθυνοι ρύθμισαν και την παραμικρή λεπτομέρεια των αγωνισμάτων, των διαδρομών και των κανόνων ασφαλείας για την μεγάλη διοργάνωση των Πανελλήνιων Αγώνων Ποδηλασίας. Η αυριανή τελετή έναρξης περιλαμβάνει παρέλαση αποστολών με την φιλαρμονική του Δήμου ΚΟ, πολιτιστικά δρόμενα από το Λύκειο Ελληνίδων και τον πολιτιστικό σύλλογο Πυλιγού Απελής, καθώς και η λαμπαδιδρομία με ποδήλατα. Την κήρυξη της έναρξης θα κάνουν ο πρόεδρος των Special Olympics Ελλάς, Διονύσιος Κοδέλας, και ο δήμαρχος ΚΟ, Θεοδόσης Νικηταράς. Στην διοργάνωση συμμετέχουν 80 αθλητές και αθλήτριες από 9 προπονητικά προγράμματα της χώρας, Αττικής, Καλύμνου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κομωτινής, ΚΟ, Λευκάδας, Πάτρας και Χαλκίδας. Το αγωνιστικό πρόγραμμα διεξάγεται στην ακτή Κουντουριώτη το Σάββατο το πρωί και ολοκληρώνεται την Κυριακή το πρωί με αγώνα δρόμου στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα ΚΟ. Το έργο της διοργάνωσης υποστηρίζεται από το Σβουρώνιο ΚΤΑΠ με Δήμου ΚΟ, την ελληνική αστυνομία, τον Ερυθρό Σταυρό και τον ποδηλατικό όμιλο ΚΟ, όπως και τον Ασκληπιό ΚΟ. Μίλησαν σήμερα για τη συγκεκριμένη διοργάνωση και η αντιδήμαρχος κυρία Γιαννούλη και η Άρτεμις Βασιλικοπούλου, η οποία είναι η διευθύντρια των Special Olympics. Οπότε νομίζω ότι έχει και ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπαν, γιατί κάλεσαν παράλληλα και τον κόσμο να βρεθεί στην αυριανή διοργάνωση. Είναι ένα μεγάλο event γενικά για το νησί μας.
1: Φιλοξενούμε τους εκπροσώπους των Special Olympics και για την πρώτη τεχνική σύσκεψη η οποία λαμβάνει χώρα εδώ, που θα γίνει και η τελετή έναρξης στην Πλατεία Ελευθερίας και ώρα 7. Θα ξεκινήσουν αύριο, αναμένουμε το πρωί να έρθουν οι αποστολές από όλη την Ελλάδα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος ΚΟ σε συνεργασία με τα Special Olympics διοργανώνει Πανελλήνιους Αγώνες Ποδηλασίας, οι οποίοι έγιναν θεσμός, και αναμένουμε να έρθουν οι αθλητές μας, 80 αθλητές από όλη την Ελλάδα με τους προπονητές τους, για να ξεκινήσει αύριο το πρωί το divisioning και το απόγευμα η τελετή έναρξης. Μια σημαντική εκδήλωση αύριο το απόγευμα, γιατί δίνει τη χαρά και στον κόσμο να δει τους αθλητές που θα έχουν έρθει εδώ και στους αθλητές να χαρούν αυτή τη γιορτή, γιατί όταν μιλάμε για Special Olympics αγώνες, μιλάμε ότι είναι μια γιορτή και δεν είναι γιορτή μόνο το Special Olympics, είναι μια γιορτή η οποία γιορτάζει όλο το νησί.
0: Νομίζω ότι αξίζει να τελειώσει η κυρία Γιαννούλη και να ακούσουμε και την κυρία Βασιλικοπούλου.
1: Εκτός από τα Special Olympics, εμάς που εκπροσωπούμε το Δήμο ΚΟ, είναι και οι πολιτιστικοί σύλλογοι που θα λάβουν μέρος στα πολιτιστικά δρόμενα που θα ακολουθήσουν στην τελετή. Οι αθλητικοί σύλλογοι που θα μας βοηθήσουν, ο Ασκληπιός ΚΟ και ο Ποδηλατικός Όμιλος ΚΟ. Οι παρουσιαστές μας, καθώς επίσης και η φιλαρμονική του Δήμου ΚΟ που θα παρελάσει αύριο μαζί με τις ομάδες.
0: Και λοιπόν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον τώρα να πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε και η κυρία Βασιλικοπούλου, που είναι η διευθύντρια των Special Olympics, τα όσα δήλωσε και εκείνη για τους αγώνες αυτούς που γίνονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εδώ στο νησί μας.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και φέτος κοντά μας. Ειλικρινά, βλέποντάς σας νιώθουμε αυτή τη σιγουριά που εμπνέετε, ότι όλα θα πάνε καλά, ότι οι αθλητές μας για άλλη μία φορά θα χαρούν τη φιλοξενία σας και την αγάπη σας. Και από τη μεριά του Δήμου, αλλά και εσάς προσωπικά, τους παρουσιαστές μας που είσαστε κοντά μας και το κανάλι σας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συνεχίστηκε και θα για δεύτερη χρονιά να συμμετέχουν οι αθλητές μας στους ποδηλατικούς αγώνες, στους πανελλήνιους ποδηλατικούς αγώνες που γίνονται στην ΚΟ. Φέτος, όπως είπε και η αντιδήμαρχος, είναι μια χρονιά όπου θα θεσμοθετούμε τους αγώνες αυτούς. Η τελετή έναρξης γίνεται σε αυτό τον εμβληματικό χώρο, δηλαδή πραγματικά εγώ έχω εντυπωσιαστεί, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα μνημεία γύρω-γύρω, που μέσα από την τελετή, πέρα από την ανάδειξη της προσπάθειας των αθλητών μας, θα αναδείξουμε και τον τόπο σας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και συγκινούμε πραγματικά, γιατί δίνουμε ευκαιρίες στους αθλητές μας να γνωρίζουν νέα πράγματα, νέες εμπειρίες, και γι' αυτό είμαστε εδώ και εσείς και εμείς. Να δίνουμε στους αθλητές μας κάτι το μοναδικό και κάτι το καινούριο. Βέβαια, κάνατε το κάλεσμα και οι προλαλήσαντες, αλλά και εγώ πραγματικά θέλω να έρθουν οι άνθρωποι, οι δημότες της ΚΟ, να δουν τους αθλητές μας, να τους χειροκροτήσουν και να τους ενθαρρύνουν. Γιατί η ενθάρρυνση σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν είναι πολύ σημαντικό για αυτούς.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτά είπε και η κυρία Βασιλικοπούλου, αυτά είπε και η κυρία Γιαννούλη. Αύριο στις 7 η τελετή έναρξης των Πανελλήνων Αγώνων Special Olympics, Πανελλήνων Αγώνων Ποδηλασίας Special Olympics. Οπότε καλό είναι να βρεθούμε στην πόλη, να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά, να στηρίξουμε την διοργάνωση, να τους χειροκροτήσουμε. Νομίζω ότι αυτό έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, να νιώσουν ένα ζεστό χειροκρότημα και μια ενθάρρυνση, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Βασιλικοπούλου.

Σε λέγα στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Παναγιώτη Σπύρου. Ο Παναγιώτης Σπύρου, ο οποίος πραγματοποίησε μια τρομερή εμφάνιση στο Βυράχιο της Αλβανίας, εκεί όπου πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άσης Βαρών Εφήβων Νεανίδων. Ο νεαρός αθλητής του

Νταγόρα αγωνίστηκε στην κατηγορία των 75 κιλών, σηκώνοντας 126 κιλά στο Αρασέ, όπου κατέλαβε την 10η θέση, και 148 κιλά στο Επολέζετε, τερματίζοντας ένατος. Με 274 κιλά στο σύνολο εξασφάλισε την 8η θέση στην τελική κατάταξη, επιβεβαιώνοντας το υψηλό του αγωνιστικό επίπεδο. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο της παρουσίας του ήταν τα 9 πανελλήνια ρεκόρ από 3 στις κατηγορίες ανδρών, νέων ανδρών και εφήβων, αποτελώντας μια σημαντική και προσωπική διάκριση, αλλά και μια μεγάλη επιτυχία για τον Ανταγόρα και τον αθλητισμό του νησιού μας. Μια σπουδαία εμφάνιση για τον Παναγιώτη Σπύρου, που συνεχίζει να εκπροσωπεί επάξια τον σύλλογό του και το νησί σε κορυφαίες διεθνές διοργανώσεις, φορώντας την φανέλα της Εθνικής. Σας έλεγα επίσης το ξεκίνημα για την Αστυπάλια, αφού μετά την Λέρο σειρά παίρνει η Αστυπάλια στο τουρνουά του ΨΑΚ. Τάπα στη βία και στο ρατσισμό θα διεξαχθεί, όπως αναφέρει ανακοίνωση, στην Πεταλούδα του Αιγαίου από 25 έως 27 Ιουνίου. Ένα από τα ομορφότερα νησιά της Μεσογείου, η Αστυπάλια, αναφέρει ανακοίνωση, θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του στο τουρνουά 3x3 Τάπα στην βία και το ρατσισμό. Η επιτυχία των τουρνουά σε όλη την χώρα και κυρίως στα ακριτικά νησιά, καθώς και η προώθηση που γίνεται από την ομάδα του ΨΑΚ, προκάλεσε τον ενδιαφέρον και των κατοίκων της Αστυπάλιας, οι οποίοι δεν δίστασαν να κάνουν πρόταση στο σύνδεσμο. Η Πεταλούδα του Αιγαίου λοιπόν προστέθηκε και επισήμως στο καλεντάρι του 2027, μετά τη συνάντηση που είχαν οι ειδικοί γραμματείας του ΨΑΚ, Ιωάννα Δίελα, και ο Γενικός Διευθυντής Κώστας Αλεξανδρίδης, με τον Δήμαρχο του νησιού Νίκο Κομινέα. Η Αστυπάλια υποδέχεται το τουρνουά μπάσκετ 3x3 Τάπα στη βία και τον ρατσισμό. Με ιδιαίτερη χαρά, ο Δήμος Αστυπάλιας φιλοξενεί για πρώτη φορά στο νησί μας ένα από τα δημοφιλέστερα και μακροβιότερα τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Ευρώπη. Η διοργάνωση αναδεικνύει τον αθλητισμό ως μέσο παιδείας, συνεργασίας και κοινωνικής συνοχής, προβάλλοντας τις αξίες του σεβασμού, της ισότητας και της ευγενούς άμυλας, με ένα ισχυρό μήνυμα κατά της βίας και του ρατσισμού. Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί 25, 26 και 27 Ιουνίου στο Δημοτικό Σχολείο του νησιού.

Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΦΥΒΟΥ, τον Νίκο Μημερινή, για να μας πει για το τουρνά, το τέταρτο τουρνά, το οποίο διοργανώνει ο ΦΥΒΟΣ στην μνήμη του Δημήτρη Παπούλη. Ένας θεσμός αφιερωμένος στη μνήμη ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον αθλητισμό του νησιού. Στην φετινή διοργάνωση συμμετέχουν πέρα από τον διοργανωτή ΦΥΒΟ, η ΑΕ Δικαίου, ο Αίολος Κεφάλου και η Ακαδημία Καλύμνου. Έχει ανακοινωθεί μάλιστα και το πρόγραμμα. Το Σάββατο στις 6 θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα σε ΦΥΒΟ και Ακαδημία Καλύμνου. Και στις 8 το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕ Δικαίου και Αίολο Κεφάλου. Την Κυριακή θα γίνει στις 7 και 4 ο μικρός τελικός. Στις 9 θα γίνει τελετή των βραβεύσεων, η τελετή των απονομών. Και στις 9 και 4 θα γίνει ο μεγάλος τελικός, θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο ΚΟ και με την σύμπραξη της Εταιρείας Αρρωγής Παιδιών με Αναπηρία και Καρκίνο Βήμα Ζωής. Αναδεικνύοντας, συγγνώμη, την σημασία της συνεργασίας, της κοινωνικής ευαισθησίας και της αλληλεγγύης. Η τέτοια στιγμή της διοργάνωσης θα αποτελέσει τελετή βραβεύσεων της Κυριακής, κατά την οποία θα τιμήσουμε τη μνήμη του Δημήτρη Παπούλη και τις αξίες που εκπροσωπεί το τουρνουά, αναφέρει η ανακοίνωση. Ο ΦΥΒΟΣ προσκαλεί τις τοπικές αρχές, τους εκπροσώπους των φορέων, την αθλητική οικογένεια της Δωδεκανήσου και όλους τους πολίτες της ΚΟ να δώσουν το παρόν σε αυτήν την διήμερη γιορτή του μπάσκετ, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο νίκες και αποτέλεσμα, είναι μνήμη, σεβασμός, προσφορά και συνέχεια, αναφέρει πολύ σωστά η ανακοίνωση η σχετική. Γενική είσοδος 2 ευρώ, τα παιδιά δωρεάν είσοδο, τα έσοδα θα διατεθούν στο Βήμα Ζωής, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του ΦΥΒΟΥ. Θυμίζω σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, Σάββατο στις 6 ΦΥΒΟΣ Ακαδημία Καλύμνου και στις 8 ΑΕ Δικαίου Αίολος Κεφάλου. Την Κυριακή 7 και 4 μικρός τελικός, 9 μετά το τέλος δηλαδή του μικρού τελικού οι βραβεύσεις και στις 9 και 4 μεγάλος τελικός. Μεγάλος τελικός, μικρός τελικός, εντάξει τώρα αυτά προφανώς και καταλαβαίνω ότι δεν έχουν και πολύ σημασία, δεν είναι ο στόχος της διοργάνωσης αυτός, να υπάρχει πρώτος, δεύτερος και τα λοιπά, για αυτούς που παρακολουθούν, τυπικά δηλαδή αυτός που θα πάρει την πρώτη θέση δεν είναι ότι είναι και μια διοργάνωση που έχει σημασία ποιος θα το κερδίσει, σημασία έχει να συμμετέχουν, να στηρίξουν και να θυμηθούμε όλοι μαζί ένα σπουδαίο παιδί όπως ήταν ο Δημήτρης Παπούλης.

Θέλω να πω ότι χθες είχαμε Champions League, σήμερα συνεχίζεται η δράση. Χθες η ΑΕΚ, η οποία δεν τα κατάφερε, παρότι προηγήθηκε στο Λονδίνο κόντρα στην Σαχτάρ, εκεί διεξάγονται οι αγώνες της Σαχτάρ, εκεί γίνουν αγώνες της Σαχτάρ Ντόνετσκ, και η ΑΕΚ, η οποία πήρε προβάδισμα στο σκορ με μια πάρα πολύ νέα ενέργεια του Πίλιου και ένα τελείωμα του Μάγερ, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Με ένα αυστηρό πέναλτι η Σαχτάρ έκανε το 1-1 με τον Πεδρίνιο. Και όσο περνούσε ο χρόνος ήταν καλύτερη, οι γηπεδούχοι του Αρντά Τουράν, η ομάδα, αυτός είναι ο προπονητής, και κατάφεραν να πάρουν την νίκη με 3-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χθες, Λίντζ Λίβερπουλ 3-6, Φέγενορντ Κόμο 3-2, με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει στις καθυστερήσεις, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0, Μάντσεστερ Σίτι Παρί 2-4, Μπέτις Πόρτο 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή, Μπόντο Γκλίμπτ μπορούσε να το έρθουμε το 1-0. Ρώμα Ρεάλ από το 3-1 το έκανε 3-4 Ρεάλ μέσα σε ένα δεκάλεπτο και πήρε το διπλό. Και Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη 0-3. Σήμερα να πούμε ότι έχουμε παιχνίδια για το Europa. Με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στις 10 την Μαρσέικ και τον Όφη στις 10 την Ρεν. Και παιχνίδια για το Conference League επίσης την σημερινή ημέρα με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Επίσης να πούμε ότι έχουμε μπάσκετ, προφανώς και είναι μεγάλη συζήτηση αυτό με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε περισσότερο την αυριανή ημέρα. Σήμερα έχουμε Φενέρ Παρτιζάν, Βαλένθια Μακάμπι, Μιλάνο Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν οι αναμετρήσεις. Σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, αύριο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Ισπανία την Μπαρσελόνα και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center την Hapoel Tel Aviv. Ο Ολυμπιακός φυσικά χωρίς να έχει στην αποστολή τον Tyler Dorsey. Μετά τα όσα έγιναν και διαβάσατε προφανώς και εσείς την χθεσινή ημέρα, ότι ουσιαστικά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια ότι αποτελεί ξένο σώμα και μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Dorsey χθες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε, παιδιά, στην αυριανή εκπομπή. Αύριο, που είπαμε, θα έχουμε και την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΦΥΒΟΥ, τον Νίκο Μημερίνη, για να μιλήσουμε και λίγο περισσότερο για το τουρνουά του Σαββατοκύριακου, για το τέταρτο τουρνουά αφιερωμένο στην μνήμη του Δημήτρη Παπούλη και για το βήμα ζωής, το οποίο παράλληλα με την διοργάνωση θα το στηρίξουμε όλοι μας. Και θα πούμε φυσικά και για τους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics, όπως και για τα παιχνίδια που έρχονται το Σαββατοκύριακο αύριο. Την ώρα της εκπομπής θα έχουμε λογικά και τους διαιτητές των αναμετρήσεων. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό απόγευμα. Ραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ στις 4 για περισσότερα. Μείνετε στο Real Voice 99,5 και σε ό,τι αφορά το ραδιοφωνικό μας κομμάτι και σε ό,τι αφορά το site μας, γιατί και από εκεί ενημερώνεστε. Νομίζω ότι ειδικότερα χθες έγινε μια τρομερή δουλειά από όλη την ομάδα την συντακτική, από όλα τα υπόλοιπα παιδιά δηλαδή, όχι εμάς, από όλα τα υπόλοιπα παιδιά του site και του σταθμού έγινε μια τρομερή δουλειά για να ενημερωθείτε για το τι συνέβαινε ανά πάσα ώρα και στιγμή στην Ρόδο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Another one bites the dust.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
3: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στη Ρόδο. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η Διακοφιλίπης Καραγιάννης και η Eltrack σας περιμένουν σε μια ξεχωριστή ημέρα. Από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο κατάστημα Διακοφιλίπης Καραγιάννης, στο 23ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Ρόδου Καμύρου στη Σορονή. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Live επιδείξεις μηχανισμού. Εκπλήξεις, δώρα, ειδικές τιμές σε μηχανήματα και προσφορές σε επιλεγμένα ανταλλακτικά. Σας περιμένουμε.
4: Βρες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
7: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
9: Η Μόσχα ωστόσο σημειώνει ότι οι ποσότητες δεν επαρκούν για την πλήρη σταθεροποίηση των τιμών και ότι το Κίεβο συνεχίζει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Μετά από την υποβολή επίσημου αιτήματος από τη Γαλλική Εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής ναύτεξ. Πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Πρέπει να ολοκληρωθεί ελεύθερα, χωρίς άδειες, είπε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν για τρίτη μέρα στην Αλβανία με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας και επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια. Φοιτητές και μαθητές που διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην παιδεία ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος αρνείται να αποχωρήσει. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Πέραν του εμβληματικού ρόλου της Λοξάνδρας, είχε μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η πολιτική κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ,
0: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Δεν υπολογίζεται στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που ταλαιπωρείται από τραυματισμό εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Χάπουελ Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα που θα γίνει στο Telecom Center του ΆΚΑ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
12: Real Weather.
9: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Δεν ξέρεις τι θα συναντήσει μπροστά σου, ε.
1: Τον Καραγευρίκη.
0: Εάν είναι να έχω σελώσει το άλογο.
1: Ναι.
0: Να είμαι τόσο εξοπλισμένη.
1: Ναι.
0: Και συναντήσει τον Καραγευρέκη.
1: Ναι.
0: Εγώ θα είμαι πάνω στο άλογο.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα
1: τώρα
0: πάρω και τον Καραγευρέκη στο άλογο πάνω, πάμε βόλτα.
1: Ρε παιδί μου, άμα είσαι Καραγευρέκη, είσαι καβάλα στο άλογο.
0: Μα αυτό σου λέω.
1: Στα κοντρόλ των ήχων, επί τη πολυοδική τραπέζη. Αυτόν γνωστή ελληνιστή ω κονσόλα, κυρίε και κύριοι, αντελήφθητε ότι
0: ο
1: σήμερα ο Γιάννη Καραγευρέκη.
0: Έχουμε μπει θριαμβευτικά πάντως.
1: Σκηνικό Far West.
0: Βέβαια. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο καλώς τηλεφωνικό κέντρο.
1: Εντάξει, ο κάθετος.
0: Τα μάτια μου δεν βλέπω τίποτα. Κυρίως Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο ένα μικρόφωνο του Real FM. Δεν έχει ξεματιαστεί σήμερα, είναι λάμπη. Καμία σχέση
1: και
0: με
1: χθες. Και εσύ λάμπης μπάμπη μου.
0: Εγώ μάτι πάλι. Το έχουμε βάλει τους ειδικούς. Από χθες δεν έχει φύγει, κοιμήθηκα με μάτι, δεν υπάρχει χειρότερο.
1: Κοίτα, το κέντρο ξεματιάσματος βορείων προαστίων και περιχώρων.
0: Μάλιστα.
1: Η Μπογδανική Πεθερά.
0: Ναι.
1: Έχει ήδη αναλάβει την περίπτωση.
0: Αυτό
1: σας.
0: Σκέφτομαι. Είναι η σωτηρία μου. Έχω απευθυνθεί σε διάφορους ειδικούς. Αλλά θέλω να. Έτσι,
1: σαν εμάς,
0: αυτό
1: κυρία μου,
0: θέλω
1: δεν
0: να. Αν υπάρχει τέτοια πιστοποίηση,
1: όχι, σαν,
0: αυτό.
1: Σαν εμάς δεν έχει. Είμαστε εντάξει, με Άιζο ξεματιάζουμε.
0: Με Άιζο.

0: Και ο Αριστοτέχνης. Once upon a time in the West. Κάποτε στην Δύση. Έχουμε περάσει Dire Straits.
1: Τι έχεις πάθει σήμερα με αυτά?
0: Δεν είναι πολύ ωραία.
1: Πολύ είσαι σε Δύση, ναι.
0: Είναι λίγο άγρια Δύση η κατάσταση.
1: Άγρια Δύση γενικότερα. Έχουμε ενέργεια σήμερα. Γενικά όλες μέρες έχουμε ενέργεια. Για να μην λέμε βλακίες τώρα, να μην λέμε ψέματα. Εννοούσα ότι έχουμε ενέργεια και στις Βρυξέλλες. Επειδή
0: δηλαδή
1: έχουμε τη σύνοδο κορυφής.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν να λύσουν αυτή την ενεργειακή κρίση.
0: Οκ, okay, είναι πάρα πολύ εύκολο να
1: είναι
0: το κάνουν.
1: Είναι πολύ εύκολο να το κάνουν.
0: Να ξανανοίξουν τα πυρηνικά.
1: Ακούστε λίγο Βρυξέλλες. Συντονιστείτε λοιπόν, στον Μπογδάνο, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, 1-2-3 περίμενε, θα κάνει την εισαγωγή η Στεφανία. Και μόλις θέλεις, μου δίνεις το λόγο, απευθύνομαι Βρυξέλλες.
1: Όχι.
0: Θα λύσω το ενεργειακό θέμα της Ευρώπης μέσα σε 1,5 λεπτό.
1: Ωραία, ωραία. Αυτή, καλά, βέβαια δεν συζητάνε μόνο αυτό. Γιατί συζητάνε και ένα ακόμα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον πολυετή δημοσιονομικό
0: προϋπολογισμό. Με τον πολυέλαιο.
1: Με τον πολυέλαιο.
0: Σιγά τον πολυέλαιο.
1: Σιγά τον πολυέλαιο.
0: Ξέρεις από πού βγήκε αυτή η φράση?
1: Ο πολυέλαιος ή ο δημοσιονομικός? Από πού?
0: Εκεί που είναι τώρα το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών,
1: ναι, ναι,
0: επί της πλαυτείας Κλαφθμόνος,
1: ναι,
0: ήταν το πρώτο, ας πούμε, παλάτι του Όθωνος πριν χτιστεί το νυν κοινοβούλιο.
1: Σωστά.
0: Εκεί λοιπόν γίνεται ένας χορός ένα βράδυ, στον οποίο συμμετέχουν και ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας. Ο Πλαπούτας σε αυτόν τον χορό, στον πρώτο όροφο, έρχεται σε κέφι και σε κάποια στιγμή στη χορευτική φιγούρα φεύγει το τσαρούχι. Το οποίο τσαρούχι φεύγει προς τον πολυέλαιο. Πολύτιμος πολυέλαιος και πάρα πολύ ακριβώς εκείνη την εποχή. Ο δε Κολοκοτρώνης φωνάζει σιγά τον πολυέλαιο. Και έτσι μένει η φράση.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ να πούμε το κομμάτι είναι ρέγγε.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Έλεγες για την ενέργεια.
1: Έλεγα και για την ενέργεια για τις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε και τα συμπεράσματα της Συνόδου. Υπάρχει έτσι μια κοινή γραμμή, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Και ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχει προτείνει προσαρμογές στο σχέδιο, στο προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου. Οπότε προφανώς θα επανέλθουν όλοι οι ηγέτες στο κείμενο για να υπάρξουν έτσι και να υπάρχει να αποτυπωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική και για να υπάρξουν απαντήσεις σε αυτή την ενεργειακή πίεση χωρίς υποχώρηση από τους στρατηγικούς στόχους της πράσινης μετάβασης. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Σύνοδο είπε ότι το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση. Νωρίτερα είχε πει ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος της ενέργειας και ζητάει, έχει ήδη ζητήσει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκύρια. Πες μου τώρα, μπορείς και θα συνεχίσω εγώ. Πες μου για τη λύση, να δώσουμε τη λύση, γιατί εδώ λύση δεν έχει δοθεί, οπότε μπορείς να προχωρήσεις.

0: Λοιπόν, σε 30 δευτερόλεπτα, πώς λύνεται το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης? Ναι. Τα βρίσκεις με τη Ρωσία, ξεκινάς πάλι να εισάγεις φθηνά τόσο το φυσικό αέριο όσο και τους υπόλοιπους υδρογονάνθρακες, βλέπε πετρέλαιο και τα λοιπά. Ανοίγεις ξανά το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στην Ολλανδία και το οποίο επί του σημείου που μιλάμε τώρα το τσιμεντώνουνε. Πάνε και ρίχνουν τσιμέντο μέσα στο κοίτασμα φυσικού αέριου, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, στην Ολλανδία. Ναι, δεν θέλουν, ρε παιδί μου, φυσικά αέρια. Δεν θέλουν. Θέλουν ό,τι χωράφια έχουν να τα στρώσουν βολταϊκά, να πήξουν εκεί πέρα και τα φουρφούρια, ανεμογεννήτριες, μόνο έτσι. Για να μην πέρδονται κιόλας οι αγελάδες και χαλάνε το όζον. Ανοίγεις λοιπόν το κοίτασμα του φυσικού αερίου, ξεκινάς πάλι την Βόρεια Θάλασσα που έχουμε αρχίσει να την παρατάμε, μιλάμε για τα κοιτάσματα κυρίως πετρελαίου εκεί πέρα. Ανοίγεις πάλι τα πυρηνικά εργοστάσια και στην Γερμανία και στην, ναι, Γαλλία. Σου είπα, τα ξαναβρίσκεις με τη Ρωσία. Στο είπα.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία, αυτό δεν χρειάζεται, φαίνεται, κάτι άλλο. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Και κυρίως βγάζεις από το τραπέζι αυτούς τους αυτοκτονικούς στόχους του Net Zero 2050. Διότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως στόχο την αυτοκτονία και σήμερα κάνει μία σύνοδο κορυφής διάσκεψη, ούτως ώστε να δει πως έχοντας θέσει στόχο την ενεργειακή αυτοκτονία στο ενδιάμεσο θα ζήσει, νομίζω λίγο κάπου έχει μπλέξει τους στόχους και τις στοχεύσεις της. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι όλοι συμφωνούν στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, οπότε σε αυτό δεν νομίζω θα συμφωνήσω.
0: Όχι, μα η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης είναι που θα φέρει τα χειρότερα.
1: Ναι, απλά σου λέω ότι σε αυτό δεν έχουν συμφωνήσει όλοι, από ό,τι κατάλαβα.
0: Έχουν συμφωνήσει όλοι χωρίς εμάς.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Είναι η λεγότερη.
1: Πάντα, ούτως ή άλλως, όλες συμφωνούν πάντα χωρίς εμάς είναι.
0: Και εδώ είναι που κανείς δεν θα έπρεπε να απορεί για την άνοδο των ριζοσπαστικοποιημένων κομμάτων, είτε προς τη μία πλευρά του πολιτικού φάσματος είτε προς την άλλη.
1: Ναι, κοίτα. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Αυτό
1: έχουμε,
0: δηλαδή,
1: ξανασυζητήσει πολλές φορές.
0: Αν θεωρούν στις Βρυξέλλες ότι υπάρχει κάποιος λόγος
1: με κάποιο τρόπο
0: να δίνουν τα λεφτά μας στους Κινέζους για να στρώνουν φωτοβολταϊκά και να έχουμε ρεύμα το οποίο θα είναι δύο φορές ακριβότερο από όσο θα ήταν εάν είχαμε ειρήνη με τους γείτονες και εκμεταλλευόμασταν τους δικούς μας υδρογονάνθρακες, μην απορούν μετά, γιατί οι λαοί.
1: Ναι, από
0: αντιδρούν.
1: Την άλλη όμως, σε κάθε περίπτωση η κατεύθυνση είναι ότι πρέπει να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα εισαγόμενα όρυκτα καύσιμα.
0: Ναι, ας φτιάξουμε, ας πούμε, τα δικά μας όμως.
1: Ναι. Να μην είναι εισαγόμενα, να είναι δικά μας.
0: Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς όμως, αν το σκεφτείς.

0: θέλετε να ολοκληρώσω απλώς.
1: Eric Bridge είναι που έχει κάνει αυτή την εκπαίδευση.
0: Τι θέλεις να το ακούσουμε αυτό, για να συνεχίσουμε.
1: Για πες.
0: Όχι, όταν σου λέγω ότι θέλει η Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από τις αγόμενα ορυκτά καύσιμα, προφανώς αυτό σημαίνει να κατευθύνει όλες τις δυνάμεις της σε καθαρή ενέργεια.
2: Όχι.
0: Λέει η Ευρώπη.
2: Όχι.
0: Σε μεγαλύτερη, τέλος πάντων, σε ανάπτυξη εγχώριων πηγών καθαρής ενέργειας. Λέει η Ευρώπη, σου λέω εγώ.
2: Μα όχι.
0: Εσύ λες όχι.
2: Όχι, και όλο αυτό έχει να κάνει και με την υπόθεση Guilfoyle.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν πρέπει να μειώσεις λίγο την έκθεση της Ευρώπης συνολικά και στις γεωπολιτικές κρίσεις εκτός Ευρώπης.
2: Παραδοσιακά.
0: Πώς θα το κάνεις?
2: By diversifying your energy sources, να σου το πω έτσι, όπως το λέμε στην ορεινή Νάξο. Δηλαδή, διαφοροποιώντας το μείγμα των πηγών ενέργειάς σου. Δηλαδή, για να κάνεις hedge, όπως το λένε, απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις, έχεις μία πηγή εδώ, μία πηγή εκεί, μία πηγή παραπέρα και εύχεσαι και προσπαθείς κιόλας να μην έχουν όλες ταυτόχρονα πόλεμο, όπως το έχουμε καταφέρει τώρα. Ένα το κρατούμενο. Δύο, όταν η Ευρώπη λέει να απεξαρτηθεί από την εισαγωγή ενέργειας, εννοεί να απεξαρτηθεί από την εισαγωγή ενέργειας από τη Ρωσία. Διότι πολύ καλά γνωρίζεις ότι όλες αυτές τις μέρες μιλάμε για την υπόθεση Guilfoyle,
0: ναι,
2: στο πλαίσιο της εισαγωγής ενέργειας από τις ΗΠΑ. Δηλαδή, αν η ενέργεια μας έρχεται με αμερικανική διαμεσολάβηση από το Κατάρ, μέσω της Συρίας ή μέσω του Ιράκ ή, ναι, μέσω της Τουρκίας, μια χαρά η Ευρώπη. Κανένα πρόβλημα. Είναι απλά πέμπτη. Αν είναι να παίρνουμε από τους Ρώσους, τότε υπάρχει πρόβλημα. Οπότε το πρόβλημα τους δεν είναι η εισαγωγή ενέργειας. Είναι η εισαγωγή ενέργειας από τη Ρωσία.
0: Είναι και αυτό. Όχι μόνο αυτό. Ούτως ή άλλως, αν το θέτεις, πάντως, σε σχέση με, αν μιλάμε ότι η Ευρώπη είναι, αφού έχει εξάρτηση, είναι βάλω τις γεωπολιτικές κρίσεις, από όπου και να γίνεται αυτό, θέλω να πω, από όπου και αν εισάγει το πετρέλαιο, πάλι πρόβλημα. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το οτιδήποτε.
2: Είναι πρόβλημα.
0: Πάλι πρόβλημα είναι
2: πρόβλημα αν έχει προβληματική σχέση με αυτόν που στο πουλάει. Αν δεν έχει προβληματική σχέση με αυτόν που στο πουλάει.
0: Και να μην έχεις, ακόμα και να μην έχει, όταν υπάρχουν διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, πάλι έχει πρόβλημα όταν είσαι εξαρτώμενος.
2: Πώς ζούσαμε όλα αυτά τα χρόνια? Είχαμε την πετρελαϊκή κρίση του 1972.
0: Τώρα βλέπεις τι γίνεται. Έχει παντού κρίση έχει. Ουκρανία, Ρωσία, Μέση Ανατολή. Είναι, παντού έχει πόλεμο.
2: Αυτή είναι η ιστορία της Δύσης. Είχες την πετρελαϊκή κρίση στις αρχές δεκαετίας του 70, είχες, η οποία ουσιαστικά κατέριψε τον Bretton Woods. Είχες μετά την πετρελαϊκή κρίση στις αρχές δεκαετίας του 80, η οποία έπιασε και την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτή είναι η ιστορία της Δύσης. Όμως η Δύση είχε πηγές ενέργειας που ήταν δικές της. Πετρελαϊκές εταιρείες και μεγάλα συμφέροντα που παρήγαγαν ενέργεια για τη Δύση. Και είχε και συμφωνίες με άλλες χώρες παραγωγούς. Και το πράγμα λειτουργούσε.
0: Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα για το οποίο θα τσακωθούν και τσακώνονται γενικότερα, γιατί δεν θα τσακωθούν
2: σήμερα. Τι έχει να πει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αυτό?
0: Ναι. Αχ, καλέ, μην ξεχάσω κάτι να σου πω τώρα που είπες. Το δεύτερο πράγμα για το οποίο θα υπάρχουν και θα υπάρξουν σκληρές διαπραγματεύσεις είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και γιατί πρέπει να υπάρξει, ή τουλάχιστον στόχος είναι να υπάρξει μια συμφωνία πριν από τον μπαράζ εκλογικό να αναμετρήσω το 27. Έχουμε και τις γαλλικές εκλογές ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω ότι οι δικές μας είναι σημαντικές για αυτούς. Έχουμε την Προεδρία φυσικά.
2: Βεβαίως.
0: Εμείς, αλλά εντάξει.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί υπάρχουν, όπως τις είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, φιδωλές χώρες που πρέπει να τις πείσουμε ότι δεν χρειάζονται αυτές οι περικοπές.
2: Ναι.
0: Καλώς.
2: Τώρα θα πείσουμε.
0: Τώρα θα πείσουμε.
2: Αφού κάναμε όλη την...
0: Έχει ας πούμε αγρότες ευρωπαϊκές...
2: Αφού κάναμε όλη την οικονομική, ναι, και ενεργειακή αυτοκτονία της Ευρώπης γαργάρα, τώρα θα λύσουμε το πρόβλημα επειδή θα βγούμε μπροστά...
0: Νομίζω και η Ιρλανδική πρόταση ήταν λίγο τσιγκουνική.
2: Η Ιρλανδική,
0: ναι.
2: Καλά, γενικά οι Κέλτες δεν είναι,
0: ναι,
2: πολύ...
0: Ναι. Αλλά έχει τώρα, είναι αγροτική πολιτική, άμυνα, ανταγωνιστικότητα, μετανάστευση. Έγινε πολλά πράγματα τα οποία διακυβεύονται. Χιλιάδες δισεκατομμύρια. Πολύ χρήμα. Συγγνώμη, έχει να κάνει ύψος χρηματοδότησης Ουκρανίας, άμυνα, AI.
2: Γιατί,
0: αν οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν, πρόσεξε, για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών στην Αφρική, όχι. Είναι πολλά ανοιχτά θέματα.
2: Έχει πάθει, ο Χρυσοχοίδης έχει πάθει πλεύρη που έχει ούτως ή άλλως πάθει Μπογδάνο. Αισθάνομαι δικαιωμένος.
0: Ναι, κάτσε λίγο να δούμε τι έχει γίνει με τον κύριο Χρυσοχοίδη.
2: Στην τοποθεσία παρατηρητήριο δηλώσεων.
0: Πάλι δικαιωμένος, αισθάνεσαι εσύ.
2: υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Πάλι έχεις. Γιατί?
2: Δεν είδα, άκουσε σήμερα τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Ωραία. Για όσους δεν τον άκουσαν, πες μας.
2: Είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι αυτό το οποίο τόσα χρόνια λέμε εμείς οι ακραίοι, τα μεσαιωνικά κατάλοιπα, οι σκοταδιστές και οι μισάνθρωποι, ότι δηλαδή αυτό που γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου διάφοροι επιτίδοι, εκ των οποίων πολλοί και κανονικότατοι δικοί μας Έλληνες, πάνε και νοικιάζουν διαμερίσματα σε δυστυχείς ανθρώπους ή επίδοξους τζιχαντιστές.
0: Καλά,
2: και,
0: τους,
2: και φορτώνουν 20-30 μέσα σε μια γκαρσονιέρα, γιατί?
0: Το επίδοξο στους τζιχαντιστές δεν το εννοώ, δεν ξέρω πού προκύπτει, αλλά τα σου ακούω, ναι.
2: Προκύπτει από τα δημογραφικά, ρε παιδί μου. Άμα φέρεις 1000 Σουδανούς και 500 θα έχουν πολεμήσει.
0: Εντάξει, είναι η στατιστική Μπογδάνο.
2: Είναι στους 500 Σουδανούς, ωραία, που έρχονται, 500, ωραία, στους 1500 και έχουν, ωραία, πολεμήσει, ωραία, τον πόλεμο εκεί πέρα.
0: Ωραία. Πες τώρα τι έχει πει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Τι είπε, ότι θα
2: ληφθούν. Γιατί νομίζεις ότι προχθές το βράδυ στην Κρήτη, περνάγανε δύο παιδιά και ήταν 8 Σουδανόπουλα. Και το ένα από τα δύο παιδιά τόλμησε να κοιτάξει τον ένα Σουδανό, βγάλαν καλώδια, τον σαπίσανε στο ξύλο και τον μαχαιρώσανε κιόλας. Άμα έρχεσαι από μια περιοχή όπου η ζωή είναι πάρα πολύ φτηνή,
0: ναι,
2: δεν έχει αξία, ρε παιδί μου, η ζωή. Ο θάνατος είναι συνάλλαγμα.
0: Νομίζω ότι είχαν συμπλοκή πάντως δύο παρέες στην Κρήτη.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Η μία όμως αντέδρασε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Υπήρχε ηλεκτρική αντιπαράθεση, ναι.
2: Ρε παιδί μου, χωρίς να το παίζουμε μάγκες. Και εμείς οι οποίοι τώρα είμαστε Gen Xers ή Millennials,
0: ναι,
2: όλοι γνωρίζουμε ότι τα παιδιά πάντοτε παίζαν ξύλο.
0: Όχι, ναι, εντάξει, ότι
2: όμως
0: είναι
2: το πώς
0: συμφωνώ, έχει αναβαθμιστεί ποιοτικά που
2: άγια
0: λέμε, ναι.
2: Άγια σου. Λοιπόν, ο Χρυσοχοίδης.
0: Τι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης λοιπόν σήμερα?
2: Είπε, λέει, να σταματήσει αυτό που γίνεται. Θα αρχίσουμε να μπουκάρουμε
0: μέτρα,
2: στα σπίτια. Θα μπουκάρουμε στα σπίτια, λέει, και θα αρχίσουμε να τους πετάμε έξω.
0: Και θα ληφθούν και. Ναι, και θα, το είπε, ναι. Και θα ληφθούν ουσιαστικά μέτρα.
2: Μπράβο.
0: Ώστε. Επειδή υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο έχει επεκταθεί κιόλας με διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας που νοικιάζονται σε 20-30 μετανάστες που πληρώνουν 10 με 30 ευρώ για να διανυκτερεύουν εκεί.
2: Μπίσνα.
0: Αυτό λοιπόν θα τελειώσει. Θα,
2: μπράβο,
0: έρθει μια διάταξη.
2: Και μετά θα τους πάρει ο Πλεύρης και θα τους στείλει στην Αφρική.
0: Ναι, θα έρθει μια διάταξη για να απαγορευτούν οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις και θα ξεκινήσουν επιχειρήσεις. Για να τους πετάξουμε έξω.
2: Αυτό
0: είπε ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών.
2: Να τους πετάει έξω, τους παίρνει.
0: Περίμενε,
2: ο Πλεύρης, τους πηγαίνει
0: συνέχεια
2: στην Αφρική.
0: Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φεύγουν από την Ελλάδα.
2: Έτσι.
0: Εντάξει, δεν ήρθε κάποιος εδώ για να εγκληματεί. Υπάρχουν χώροι κράτησης για όσους είναι υπό απέλαση με την ευθύνη της Ελλάς. Αυτά τα κέντρα θα γεμίσουν με όσους έχουν έρθει και εγκληματούν.
2: Στυλ τους Πλεύρης στη Ρουάντα. Φαλαλαλαλαλαλαλα.
0: Πάντως να πω κάτι.
2: Το θέμα είναι.
0: Συγγνώμη,
2: ναι,
0: να πω κάτι. Σκολεύομαι.
2: Άντε, πες το.
0: Σου πω λίγο αυτό που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Είναι λίγο έτσι δεξιό.
2: Τι εννοείς?
0: Είναι, μήπως. Όχι, θα το πω. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να το πω. Καλέ, πιο δεξιοί υπουργοί της κυβέρνησης είναι ο Φλωρίδης ή ο Χρυσοχοίδης.
2: Καλά, για τον Φλωρίδη δεν παίρνω όρκο. Ο Χρυσοχοίδης πάει πάρα πολύ καλά. Θα του δώσω πιστοποιητικό. Σπούδασα στο Conservative College. Το θέμα, και πάμε για διαφημίσεις, είναι πόσο τα εννοούν όλα αυτά.
0: Τι εννοείς πόσο τα εννοούν?
2: Πόσο τα εννοούν. Ξέρω ότι ο Πλεύρης έχει βάλει αμέτη Μουχαμέτη να του στείλει στη Ρουάντα. Αλλά μήπως είναι μια σειρά από μεγαλόστομες δηλώσεις, διότι αυτά θέλει να ακούει ο λαός. Enjoy the silence, πάμε διαφημίσεις.
0: Πώς?
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις, είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
8: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
9: Euphoria.
8: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το μήνυμα ότι το προσχέδιο συμπερασμάτων στη Σύνοδο Κορυφής δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα μορφή της ενεργειακής κρίσης έστειλε σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του δημοσιονομικού πλαισίου. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων πραγματοποιείται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Η πολιτική κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως λεωφόρο Αθηνών στην Κηφισία, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στις δύο κατευθύνσεις, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδόνος στο Ελληνικό, στη Βουλιαγμένη, στο τμήμα Αργυρούπολη Ελληνικό και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Laissez-moi partir, je ne veux pas mourir, monsieur Cannibal. Διότι έχει πέσει πολύ
1: κανιβαλισμό.
0: Όχι, είναι πολύ κανιβαλισμό στι τελευταίε μέρε.
1: Δηλαδή, και σκεφτείτε, εμεί σου μιλάω εξοπλιστικά.
0: Και σκεφτείτε, μαντάμα, μαντμό. Je veux qu'on ne cannibalise pas. Σου βάλα σου μπιζανκτήφ, δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Λοιπόν, l'ancien ambassadrice. Oh, monsieur Cannibal, je veux pas mourir. Επίση, σου έχω μια έκπληξη.
1: Τι πράγμα.
0: Σου έχω Ραφαήλ Καλυβιώτη. Αλλά γιατί σου έχω Ραφαήλ Καλυβιώτη. Γιατί τι τελευταίε μέρε. Όλο λέμε τον Μπάρακ, τον Μπάρακ, τον Μπάρακ. Ποιος είναι αυτός πλέον, αυτός ο Μπάρακ δηλαδή που έχει μπει με τις πάντες στον δημόσιο διάλογο και όλοι τον αναφέρουμε και όλοι μιλάμε για αυτόν.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Κάλιστος. Πάγκαλος. Και φιλέλληνα.
1: Πάρα πολύ, μην το συζητάς. Έχουμε γράψει και ένα πολύ. Έχουμε ένα και ένα πολύ ωραίο θέμα στο ενικός για το Τόμ Μπάρακ. Πώς νομιμοποίησε εισαγωγικά τον κύριο Ερντογάν και πρόεδρο την Τουρκία και τα συμφέροντά του.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι ο μεγεθυντικός φακός του επιθεωρητού Καλυβιώτου, ο οποίος από την συντηρητική σκοπιά του ερευνά όλα όσα μας απασχολούν και κυρίως τα σχετιζόμενα με τα εθνικά μας θέματα, αναφορικά και με προσωπικότητες τύπου Μπάρακ, έχει να μας δώσει υλικό. Να σου πω επίσης ότι ο κύριος Καλυβιώτης είναι πολιτικός επιστήμων και πρόεδρος του δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών, του λεγόμενου Δίεση.
1: Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Καλυβιώτη, απλώς επειδή από χθες έχεις μια απορία για το Θοδωρίδη από την Καρδίτσα που σου είχε παρεξηγήσει.
0: Ναι.
1: Μόλις σου λήθηκε η απορία. Με τον τρόπο που εκφράζεις τη σκέψη σου, άλλαξε τον τρόπο που σκέφτομαι για σένα. Να η απάντησή σου.
0: Να σκαλά, Θοδωρή.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καλυβιώτη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: How about you, boo?
2: Πολύ καλά.
0: Ντουντού.
2: Πολύ καλά.
0: Χαιρόμαστε.
2: Το ελληνικό παράρτημα εδώ πέρα σας.
0: How about you, boo?
2: Πολύ καλά.

0: τις τελευταίες μέρες, πώς έχει ξαναέλθει η υπόθεση Μπάρακ στην επιφάνεια?
1: Εντάξει, κοιτάξτε κύριε Μπογδάνο, να ξεκινήσουμε όμως από το θέμα της κυρίας Γκίλφοιλ, γιατί κατά τη δική μου εκτίμηση συνδέεται με την υπόθεση Μπάρακ. Βέβαια δεν θα κάνω μια έτσι άμεση σύνδεση υπό την έννοια ότι μπορούμε να αποδείξουμε πράγματα, αλλά όταν στα 80 χρόνια της αμερικανικής κηδεμονίας, εντός εισαγωγικών το κηδεμονίας έτσι, η Ελλάδα έχει δει πρέσβεις να φεύγουν πριν την ώρα τους, ποτέ δεν έχουμε δει το Λευκό Οίκο να ζητά δημόσια την παρέτηση του δικού του ανθρώπου στην Αθήνα. Και δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κανείς ότι αποπέμπεται η πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα την ώρα που εκκρεμούν το τουρκικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας και η ναύτεξ για το καλώδιο του GSI. Άρα για εμένα το πιο σημαντικό ερώτημα είναι ποιος κερδίζει από την πτώση Γκίλφοιλ, χωρίς να μπορώ φυσικά να αποδείξω καμία αιτιακή σχέση ως εκ του αποτελέσματος.
2: Ναι. Okay.
1: Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία σύγκρουση από τη μία πλευρά ελληνικών, ελληνοαμερικανικών επιχειρηματικών συμφερόντων και τουρκικών αμερικανο επιχειρηματικών συμφερόντων. Άρα λοιπόν βλέπουμε από τη μία πλευρά να έχουμε την Αμερική, η οποία ούτως ή αλλιώς θέλει να περάσει στην Ευρώπη το LNG και χρειάζεται μία πύλη. Και αυτή την πύλη θα δώσει υπόσταση στην αμερικανική πολιτική, είτε ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη, ή η τουρκική πύλη που είναι ο ενεργειακός κόμβος που επιδιώκει η Άγκυρα. Αυτό λοιπόν, σε αυτή τη σύγκρουση, το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης είναι ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει πρέσβη πλέον ο οποίος να συνομιλεί απευθείας είτε με τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ είτε με το περιβάλλον του, και από την άλλη η τουρκική πλευρά να έχει δικό της πρέσβη ο οποίος όχι απλά υπερασπίζεται τα τουρκικά συμφέροντα αλλά λειτουργεί ως ενεργός προωθητής τους. Και φυσικά έχει χρηματοδοτήσει και εξαρτήσει του Τραμπ.
2: Ναι, βέβαια ο Τζος Χακ, ο οποίος ουσιαστικά αντικαθιστά, ο προσωρινός αντικαταστάτης της κυρίας Γκίλφοιλ.
1: Μονιμότερος.
2: Σωστά,
1: του
2: σωστά.
1: Προσωρινού.
2: Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και τα γνωρίζετε ενεργειακά πολύ. Απλώς λέτε ότι δεν έχει την άνεση που να σηκώσει το τηλέφωνο να πάρει το Ρούμπιο, για παράδειγμα.
1: Δεν αμφιβάλλω ότι ο κύριος που έχει αναλάβει τα καθήκοντα, ο κύριος Χακ, έχει τεράστια διπλωματική εμπειρία. Δεν αμφιβάλλω ότι υπήρξε συναρχιτέκτονα σε πολλές στιγμές των εγχειρημάτων της κυρίας Γκίλφοιλ. Παρόλα αυτά, ο ρόλος του πρέσβεως, παρόλο το γεγονότος ότι ήθιστε να είναι διπλωμάτης καριέρας, η κυρία Γκίλφοιλ δεν ανήκε σε αυτήν την κατηγορία. Όμως έχει και έναν πολιτικό ρόλο ο πρέσβης. Να σας θυμίσω ότι εάν πάμε στο μακρινό παρελθόν που έχουμε αλλαγή πρέσβεως, πάμε το 1953 με τον Purifoy, ο οποίος επί της ουσίας αλλάζοντας εκλογικό νόμο για να μην υπάρχει πολυδιάσπαση έφερε τον Παπάγο επί της ουσίας και μετά συγκρούστηκε με τα ανάκτορα. Άρα τι θέλω να πω, ότι όταν έχουμε ζητήματα τα οποία εκκρεμούν, όπως σας είπα στο προηγούμενο στάδιο, για το καλώδιο και για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, το να μην έχεις πολιτικό εντός εισαγωγικών προϊστάμενο, σου δίνει ένα ντισαβαντάζ, όπως καταλαβαίνετε.
2: Όταν χρειάζονται τέλος πάντων διπλωματικές παρεμβάσεις σε τέτοια
1: έργα. Ακριβώς.
2: Τώρα πάμε στο ρόλο του
0: Μπάρακ. Περιμένω εγώ.
2: Κι εγώ περιμένω, ναι.
1: Ναι.
2: Για πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια σημαντική αμερικανική εταιρεία σε αυτή τη σύγκρουση που σας είπα, η οποία έχει συμφωνία με το τουρκικό χρηματιστήριο ενέργειας με μεσολάβηση του Αμερικανού πρέσβεως στην Άγκυρα, του Τόμ Μπάρακ, και έχει συμφωνίες με Ρουμανία, Αλβανία και Τουρκία, αλλά καμία με την Ελλάδα. Η κυρία Γκίλφοιλ λοιπόν προσπάθησε να σπρώξει τον κάθετο διάδρομο και με πολιτικό τρόπο εντελώς άκοψο και λαθασμένο, όπως έγιναν οι διαρροές.
2: Να διακόψω λίγο, συγγνώμη. Η κυρία Γκίλφοιλ προσπάθησε να σπρώξει τον κάθετο διάδρομο. Ο κάθετος διάδρομος ήταν απόφαση κεντρική της αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά εντός της αμερικανικής

0: κυβέρνησης. Υπάρχουν δύο διαφορετικά μπλοκ επιχειρηματικών συμφερόντων, τα οποία ανταγωνίζονται το ποιος θα επικρατήσει. Εγώ δεν λέω απλά εταιρείες αυτή τη στιγμή, διότι δεν είναι
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: πόσο...
1: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν, υπάρχει
0: δεν είναι
1: λόγος,
0: απόρριτο,
1: ναι.
0: Βέβαια, έτσι, αλλά δεν τις λέω για να... γιατί σέβουμε το σταθμό να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα.
2: Δεν είναι αυτό. Όμως... Δεν είναι και το προκείμενο της υποθέσεως το όνομα των εταιριών. Το πλαίσιο το οποίο θέτεται είναι το σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Το πλαίσιο λοιπόν είναι ότι όταν δύο εταιρείες αμερικανικές έχουν διαφορετικά συμφέροντα και η μία εκπροσωπείται από τον ένα πρέσβη και η άλλη εκπροσωπείται από τον άλλον, τότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ευθεία σύγκρουση. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Μπάρακ σε σχέση, ας πούμε, με την κυρία Γκίλφοϊλ έχει και το επιχειρηματικό οπλοστάσιο, να το θέσω έτσι, και εμπειρία, αλλά και τις πολιτικές διασυνδέσεις σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι έχει η κυρία Γκίλφοϊλ. Και μέχρι στιγμής, διότι το Κογκρέσο, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο Κογκρέσο που τον έχουν εγκαλέσει, μέχρι στιγμής επιπλέει ο κύριος Μπάρακ. Θα δούμε εάν θα επιπλέψει, διότι υπάρχει και το ελληνικό λόμπι φυσικά στην Αμερική, το οποίο κάνει δουλειά.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι, ο κύριος Μπάρακ, αυτό που ήθελα να πω εδώ πέρα είναι ότι πρώτα απ' όλα έχει ένα πιο ομοιογενή επιχειρηματικό περιβάλλον στην Τουρκία, ειδικά νοτιοανατολικά της Τουρκίας, ούτως ώστε να μπορέσει να συμπλέψει, να πάρει γρήγορα αποφάσεις, γιατί οι περισσότεροι επιχειρηματίες αυτοί είναι υπό την κυδαιμονία του Ερντογάν. Αυτό είναι το πρώτο.
2: Εδώ, αν έχετε την καλοσύνη να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, εστιάζουμε σε ένα σημαντικό στοιχείο, ότι στην Τουρκία, όταν ένας επιχειρηματικός όμιλος πάει με τα νερά, ας πούμε, τέλος πάντων, της υπερδύναμης ή υπό την ομπρέλα και την καθοδήγηση του Μπάρακ, δεν είναι στους υπόλοιπους επιχειρηματικούς ομίλους να πάνε να κάνουν σαμποτάζ και αντικάμαρα, διότι αυτό στην Ελλάδα το έχει. Ένα μέρος των πληροφοριών που έφυγε προς τους Αμερικανούς συναδέλφους και αφορούσαν την κυρία Γκίλφοϊλ, δεν διοχετεύτηκε από αμερικανικές πηγές, διοχετεύτηκε από ελληνικές πηγές.
0: Εμείς
2: παίρνουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας, διότι το πρόβλημά μας πάντοτε είναι η κατσίκα του γείτονα.
1: Πάντα.
2: Εάν η Στεφανία, πάρει συμβόλαιο.
1: Δεν καταλαβαίνουμε καθόλου το γεωπολιτικό παιχνίδι. Πραγματικά είναι η κατσίκα του γείτονα.
2: Εάν η Στεφανία πάρει συμβόλαιο να τρέξει έναν σημαντικό αγωγό για τα ελληνικά συμφέροντα και δεν το πάρω εγώ το συμβόλαιο, τότε στο διάολο τα ελληνικά συμφέροντα και ο αγωγός, να καταστρέψω τη Στεφανία. Έτσι σκέφτονται πολλοί σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν είναι και αυτό φυσικά, αλλά εκτός από αυτό είναι και μια αυτόματη αντανάκλαση και επικράτηση του Ερντογάν στο επίπεδο των λίγων επιχειρηματιών που του αντιτίθονται, οι οποίοι είναι πιο ανοιχτόμυαλοι και πιο δυτικά στρεφόμενοι και έχοντας σχέση με την εμπορική ναυτιλία,
1: ναι.
0: Οι οποίοι πιθανώς δεν θα είχαν πρόβλημα με τον κάθετο διάδρομο της Αλεξανδρουπόλεως, να το θέσουμε έτσι απλά. Οι οποίοι αυτοί οι επιχειρηματίες πλέον, οι λίγοι που βρίσκονται κυρίως στην πόλη, τίθενται ακόμα περισσότερο στο περιθώριο και ευνοούνται άλλοι επιχειρηματίες εντός της Τουρκίας. Τώρα, όσον αφορά τον Μπάρακ.
1: Τον Μπάρακ, ναι, και επειδή και μην ξεχνάμε και ότι είναι και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, έτσι.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Και έχει επαρεμβάσει στις υποθέσεις του Ιράκ, του Λιβάνου.
0: Πάρα πολλά, ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα έχει κατηγορηθεί. Παρόλο που αθώθηκε, όμως ήταν πολύ για τις πιο χοντρές κατηγορίες οι οποίες έχουν συμβεί στην αμερικανική ιστορία, ως δηλωμένος πράκτορας των ΗΠΑ από το 2021. Αθώθηκε μεν, αλλά επικρέμεται η σκιά. Κατηγορείται ότι έχει εμπλοκή με πάνω από 100 μηνύματα τα οποία έχουν ανταλλαχθεί μεταξύ του ιδίου και του Έπστιν και μάλιστα αρκετά μετά από όταν καταδικάστηκε ο Έπστιν.
2: Είναι και στην υπόθεση Έπστιν ο Μπάρακ.
0: Φυσικά.
2: Τι μου λέτε, κύριε Καλυβιώτη.
0: Φυσικά.
2: Τι μας λέτε τώρα.
0: Προώθησε.
2: Καλό παιδί.
0: Πολύ, πολύ.
2: Thoroughly.
0: Προώθησε τη συμμετοχή της TI Capital εταιρείας που διευθύνει ο επιχειρηματικός του εταίρος, ο Ζιάντ Γκαντούρ, στον αγωγό Κυρκούκ Μπανιάς, αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι ο αγωγός που παρακάμπτει το στενό του Ορμούς, δηλαδή αυτός, ενώ ο ίδιος διατηρεί μερίδιο 20% επί των κερδών κοινής επένδυσης ακινήτων με αυτή την εταιρεία. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα δεν μιλάμε για έναν απλό άνθρωπο, έναν απλό παίκτη, είναι ένας πολυσύνθετος παίκτης, ο οποίος έχει λειτουργήσει εντελώς και υπέρ των δικών του συμφερόντων, αλλά και υπέρ των τουρκικών συμφερόντων, διότι είναι η κορυφαία φωνή υπέρ της πωλήσεως στην Τουρκία των F-35, ναι. Και να έρθουν οι κυρώσεις
1: Σωστά.
0: Για τα S400. Τον Οκτώβριο μάλιστα του 26 τώρα δημοσίευσε ανάρτηση με ύμνους στον Μωάμεθ, τον Πορθητή και στον Μουσταφά Κεμάλ, παρουσιάζοντας, λέει, την Κωνσταντινούπολη διαχρονικό τόπο ειρήνης, και νωρίτερα έχει δηλώσει ότι η Τουρκία δεν είναι χώρα με την οποία μπορεί κανείς να τα βάζει. Άρα αυτά δεν είναι δηλώσεις κάποιου ανθρώπου ο οποίος εκπροσωπεί εντελώς τα αμερικανικά συμφέροντα. Φαίνεται ότι εκπροσωπεί και τα τουρκικά συμφέροντα ξεκάθαρα. Έχει υποβαθμίσει τόσο την εθνοκάθαρση της Τουρκίας στη Συρία, όσο και την παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας. Και να σας θυμίσω ότι το Νοέμβριο του 2025, στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, αναρωτήθηκε, λέει, μαζί, λέει, με τον Τραμπ, εάν μπορούμε να λειτουργήσουμε ως κονίαμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ομίλησε για φόρμουλα από την Κασπία μέχρι τη Μεσόγειο με Ελλάδα και Τουρκία ως κοινή πύλη. Ελλάδα και το ξαναλέω να το ακούσετε. Ελλάδα και Τουρκία ως κοινή πύλη. Και χαρακτήρισε την Κύπρο απόστημα στο κέντρο ενός κατά τα άλλα υγιού σώματος που πρέπει να ενταχθεί σε συνολική διευθέτηση. Άρα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα, εδώ έχουμε μια γλώσσα η οποία μεταφράζεται ως η γλώσσα του να τα λύσουμε όλα σε ένα πακέτο. Οριοθέτηση, κυπριακό, ενεργειακά και εξοπλισμοί να λυθούν μέσω μιας συναλλαγής. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τις ελληνικές θέσεις, γιατί οι επιμέρους ελληνικές θέσεις καθίστανται και υποπίπτουν στην κατηγορία ψηλά γράμματα. Άρα λοιπόν, θα έπρεπε η ελληνική πλευρά στο ζήτημα με την κυρία Γκίλφοϊλ, με τα πολύ σημαντικά λάθη της, το επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, θα έπρεπε και η ίδια η ελληνική κυβέρνηση να είναι πιο προσεκτική στο πώς χειρίστηκε την κατάσταση, διότι υπήρχαν φωτογραφίες, υπήρχαν δείπνα, υπήρχαν δημόσιες δηλώσεις, υπήρξε ένα όλο σύστημα lifestyle το οποίο εν τέλει ούτε στην κυρία Γκίλφοϊλ έκανε καλό, το οποίο φθήνεται και η ίδια φυσικά, αλλά ούτε και στην ελληνική κυβέρνηση έκανε καλό, διότι χάνουμε, όπως σας είπα εξ αρχής, έναν σημαντικότατο διάβλο την άλλη στιγμή που δίπλα μας έχουμε ένα σοβαρότατο παίκτη.
1: Ναι, ναι, και εγώ δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Σας ακούω βέβαια. Δεν είμαι πολύ σίγουρη για το lifestyle, ότι έπαιξε τόσο ρόλο.
0: Για τον?
2: Έπαιξε ρόλο.
1: Για το lifestyle.
2: Έπαιξε ρόλο στο βαθμό που τη βρήκαν μπόσικη.
1: Ναι,
2: νομίζω ότι αυτό μας λέει.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι.
1: Θέλω να ξέρετε γιατί θα ήθελα θα ήθελα λίγο να δούμε.
2: Τι θέλεις να δούμε? Έχει τελειώσει ο χρόνος.
1: Έχει τελειώσει.
2: Τι θέλεις να δούμε?
1: Σε σχέση με τον Μπάρακ, αυτή την ισορροπία ισχύει Τουρκία-Ισραήλ λίγο και με αυτό το ήθελα.
2: Μήπως θα ήταν σκόπο να εκμεταλλευτούμε την υπεραξία του χρόνου του κυρίου Καλυβιώτη μια άλλη φορά,
1: βεβαίως,
2: αναλυτικότερα,
1: βεβαίως,
2: για αυτό το ζήτημα.
1: Βεβαίως.
2: Αλλά
1: ευχαριστούμε, είδες, πολύ.
2: Χθες με ρώτησες δύο πράγματα για τον Μπάρακ. Σου λέω, έχω τον άνθρωπο.
1: Βεβαίως.
2: Νομίζω μας τα είπε χαρτί και καλαμάρι. Και όποιος δεν είχε καταλάβει τι γίνεται στην περιοχή, καλό είναι να καταλαβαίνει. Και να μην μένουμε στα έτσι πολύ... ειδικά των καθεκάστων, αλλά να κοιτάμε και
1: τις δημοσιογραφικές επιτυχίες.
2: Και λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα δεν κάνει κακό. Κύριε Καλυβιώτη, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς. Real FM.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
9: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
10: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
11: Εγώ αποφασίζω.
10: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
12: Κρύο, κρύο, καιρός για...
13: Για πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιώς, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα...
12: Άρα, μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
13: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
14: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
17: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
16: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Kim Carnes. Την ξέρουμε από το Betty Davis Eyes που ακούμε τώρα. Αλλά έχει τραγουδήσει καταπληκτικά country μουσική η Kim Carnes. Και αυτή τη husky voice, έτσι τη βραχνάδα. You won't have.

Επί τη ευκαιρία, μπούλε. Είτε είσαι επαγγελματίας, είτε λάτρης του DIY, δηλαδή φτιάχτο μόνο σου, στα εργαλεία ένα όνομα πρέπει να θυμάσαι. Μπούλε! Ανθεκτικά, δυνατά και value for money εργαλεία για να κάνεις τη δουλειά σου επαγγελματικά. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα.

0: Επίσης, να σας πω ότι η Next is Now και η Dom Consulting συνδιοργανώνουν την 4η 21 Οκτωβρίου στην Έκκληση Ζαπίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα ευρυδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας τον διάλογο για τις σύγχρονες ευρυδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr. Πάμε.
1: Έχεις κερδίσει βαθία εκτίμηση του εθνοσυντηρητικού ακροατηρίου. Μου λέει για παράδειγμα ένας φίλος, λέει, την εκτιμώ, λέει πολύ, λέει, για τις γνώσεις της. Και επειδή δεν είναι δικιά μας. Ακούω το μήνυμα. Και επειδή δεν είναι δικιά μας, γι' αυτό λέει με ενδιαφέρει η άποψή της.
0: Να μου δείξει το μήνυμα, δεν σε πιστεύω, γιατί σε έχω, έχω ικανό να τα λες μόνο σου, να αυτοσχεδιάζει. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αλλαγή ώρα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά.
5: Σόλο διβάνι.
4: Δι κουαλίτα.
6: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Τάκι μου!
8: Ιδού η Ρόδος, ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόπολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόπολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φρέσ' όφελος, όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα έρευνα πραγματοποιείται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου προκειμένου να εντοπιστούν επιπλέον στοιχεία που μπορεί να φωτίσουν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων. Δεν θα γίνει απευθείας μετάδοση της εκτέλεσης του Νιντάλ Χασάν, δράστη της επίθεσης με 13 νεκρούς στη στρατιωτική βάση Fort Hood το 2009. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Ντόναλτ Τραμπ μετά και από τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η απόφαση. Εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη Άντεν της Ιεμένης. Οι Χούθη υποστηρίζουν ότι έπληξαν με πυράβλους το προεδρικό μέγαρο της κυβέρνησης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν για τρίτη μέρα στην Αλβανία με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας και επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια. Φοιτητές και μαθητές που διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην παιδεία ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος αρνείται να αποχωρήσει. Να δηλώσουν έως τις 23 Οκτωβρίου τις ζημιές που υπέστησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία στη Ρόδο σε εμπορεύματα και εξοπλισμό, καλούνται από την περιφέρεια οι επιχειρηματίες του νησιού.
7: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
13: Φυσικά.
7: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
13: Ορίστε.
7: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
13: Όχι φυσικά.
7: Γιατί?
13: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
7: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
13: Όχι.
7: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
13: Όχι.
7: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
13: Όχι.
7: Εντάξει. Γεια σας.
14: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα τα εισιτήρια που δόθηκαν στην ΕΠΟ εν ώψη της αναμέτρησης της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στις 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ στο Nations League. Υπολογίζεται ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα έχει τη συμπαράσταση 2.500 Ελλήνων φιλάθλων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Real Weather.
5: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μπορείς να μου πεις τι κάνεις. Τι έχεις κάσει δηλαδή ξαφνικά.
1: Τίποτα παιδί μου.
0: Και βγάζεις καπνούς από τα αυτιά.
1: Τι εννοείς, τι έχει.
0: Την ασυνταξία πόσων site έχεις κατά πρώτον. Πες μου σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή αυτή η μορφή, η σκιά της οποίας απλώνεται πάνω από το μηντιακό σύστημα.
1: Τι λες τώρα, έτσι όπως το είπες.
0: Τι όγκο, τι ύψος έχει δηλαδή.
1: Εγώ το ύψος, ναι, εγώ ένα 70. Ένα 68 στην ταυτότητα.
0: Αυτό να το πούμε σε όποιον καλό συνάδελφο μας είχε φτιάξει εκείνη την εικόνα AI που χρησιμοποιεί και ο Real, στην οποία για κάποιο λόγο σου ρίχνω μισό κεφάλι. Εν τω μεταξύ έχω θεληματικό αγώνι James Bond, πρέπει να σου πω.
1: Είσαι. Μην είσαι ο καινούριος James Bond.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Πλάκα πήγα να πω, δεν γίνεται, δεν ανήκω σε κάποια μειονότητα, διότι λέγανε ότι θέλουν να τον κάνουν τον James Bond μαύρο, Πακιστανό, δεν ξέρω τι θέλουν να το κάνουν. James Bond, ναι, γαρέ. Θα φτερνιστείς.
1: Λοιπόν, έχουμε μια πολύ σημαντική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκρινε ότι δεν είναι νόμιμη η κατάσταση και ένταξε πρόγραμμα πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας οφειλέται για χρέη προς το δημόσιο όταν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία από τα οποία μπορεί να ικανοποιηθεί η σχετική απέτηση. Δηλαδή μπαίνει φρένος πληστηριασμού πρώτης κατοικίας για χρέη στο δημόσιο αν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία.
0: Αυτό καλό ακούγεται.
1: Ναι.
0: Εννοώ καλό ακούγεται, μπορεί να είναι καλό και για την κυβέρνηση.
1: Ναι, η υπόθεση αφορούσε ληξιπρόθεσμες οφειλές μιας ανώνυμης βιομηχανικής εταιρείας προς το δημόσιο ύψους 142.000 ευρώ. Λοιπόν,
0: και ποιος μπορεί να έχει αντίρρηση σε αυτό δηλαδή?
1: Δεν νομίζω, δεν ξέρω.
0: Απλά ρωτώ.
1: Λοιπόν, επίσης μια τελευταία...
0: Οι τράπεζες ίσως.
1: Οι τράπεζες, ίσως οι τράπεζες πάντα έχουν να τηρήσει αυτά.
0: Αλλά να σου πω κάτι, καλό είναι για την κυβέρνηση αυτό, διότι τώρα βγαίνει για παράδειγμα η ανώτατη δικαστική αρχή και με ένα, ας πούμε, τέλος πάντων φιλολαϊκό πόρισμα, μια φιλολαϊκή απόφαση, περισσότερο νομίζω ότι ευνοεί παρά το αντίθετο, εκείνους οι οποίοι θέλουν να σώσουν το πρώτο τους σπίτι. Βέβαια η κατάσταση έχει προχωρήσει, έχει φτάσει στο απροχώρητο.

0: θυμάσαι Bonanza. Bonanza Brothers.
1: Θυμάμαι. Πες για το τραγούδι, γιατί θέλω να πω μια τελευταία είδηση. Λοιπόν, υπάρχει ένα ατύχημα το οποίο έχει συμβεί πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις της Motor Oil Αγίου Θεοδόρου. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου.
0: Και επειδή ρώτησες πριν αν πρόκειται ο Φλωρίδης και ο Χρυσοχοίδης να σηκώσουν το βάρος της δεξιάς ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, σε τρόλαρα λίγο, αλλά τώρα που πάει δεξιά ατζέντα.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν πέρασε καλά ο Φλωρίδης σήμερα στη Βουλή.
1: Όχι, είχε μια κοντρίτσα με τον κύριο Βελόπουλο σήμερα.
0: Βγάλω τον Βελόπουλο από τη μέση.
1: Αυτό το οποίο είχε κοντρά, τι να κάνω εγώ. Βγάλω τον Βελόπουλο, δεν πώς θα τον βγάλω με αυτό τσακώθηκε.
0: Ότι είστε για τα μπάζα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν έχει βγει αυτό με κάποιο τρόπο να πει ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση, ότι δεν ήταν η καλύτερη των δηλώσεων. Αντίθετα, βγήκε ο κύριος Φλωρίδης, το υποστήριξε ξανά ότι είχε δίκιο ότι είναι όλοι για τα μπάζα. Αυτό που συμβαίνει με το βήχα της Στεφανίας.
1: Απλώς να πω ότι όταν το είχε πει αυτό ο κύριος Φλωρίδης, που για μένα είναι πολύ ατυχή δήλωση, ήταν μια συζήτηση τότε που υπήρχε με τις... με η συζήτηση περί ξυλολίων ναι. και άσε το ξυλόλιο και διάφορες άλλες θεωρίες.
0: Πτυτικών υδρογων ανθράκων, εγώ θα σου πω. Διότι το ξυλόλιο έχει αναχθεί σε μια λέξη. Όχι, έχει αναχθεί σε μια λέξη η οποία προσάπτεται στους διαφωνούντες για να τους κάνει να μοιάζουν ψεκ. Παιδιά, συγγνώμη, και ξυλόλιο υπήρχε και βενζόλιο υπήρχε και τολουόλιο υπήρχε και όλα αυτά τα λέει και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ το οποίο έμεινε έξω. Από...
1: Καλά, και το γενικό χυμαίο του κράτους είχε βρει.
0: Έξω από όσα
1: δείγματα.
0: Υπήρχαν
1: δείγματα, είχαν βρει ίχνη ξυλολίου και το γενικό χυμαίο του κράτους λοιπόν, δείγματα που εξέτασε.
0: Βγήκε λοιπόν σήμερα ο Βελόπουλος στη Βουλή και του έδειχνε οστά από την θέση κουλούρη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά,
0: τα οποία είναι ανθρώπινα οστά από το δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών, τα οποία ξεμπαζώθηκαν και πήγαν και πετάχτηκαν στην χιθέση κουλούρη παντρεμένου ή και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν πέρασε καλά ο κύριος Φλωρίδης στη Βουλή σήμερα, διότι ό,τι έχει να κάνει με τα κόκαλα των ανθρώπων, δεν είναι ευχάριστο ένας πολιτικός να το αντιμετωπίζει από βήματος Βουλής, και διότι αν έχει αστειευθεί σε ένα τόσο τραγικό
1: για
0: πλαίσιο.
1: Για μένα ήταν ατυχής
0: ναι, αλλά επιμένει ο κύριος Φλωρίδης τότε. Όμως. Επιμένει. Και βγαίνει και λέει ότι τελικώς είχα δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Και δεν μπορείς κιόλας να πάρεις και τα μάξι σου να πας από εδώ και από εκεί, διότι ακριβένει η
1: βενζίνη. Πάντως υπάρχουν, επειδή υπάρχουν και κάποιες, θα πάμε τώρα, επειδή υπάρχουν και αντιδράσεις, μπορούμε να τα πούμε και μετά, επειδή έχει βγει και έχει κάνει ανάρτηση ο κύριος Πλακιάς, ο οποίος δήλωσε έκπληκτος με τις φωτογραφίες που έδειξε στη Βουλή ο κύριος Βελόπουλος, και είπε ότι την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είστε πολύ προσεκτικός, γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου, και είπε απευθυνόμενο στον κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στη Βουλή είναι από σκύλο και ναυοειδές που βρέθηκαν εκεί στη μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα. Γι' αυτό τον κάλεσε να είναι πιο προσεκτικός. Υπάρχει και άλλη μια αντίδραση από συγγενή, από τον Βαγγέλη Βλάχο, ο οποίος επίσης είπε ότι φωτογραφίες είναι από ζώο και δεν έχουν σχέση με ανθρώπινο βιολογικό υλικό. Αυτά.
0: Αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί πάντως. Ξεκάθαρα πρέπει να τεκμηριωθεί. Διότι αν είναι όντως φωτογραφίες από οστά ζώων, τότε... Η αστοχία περνάει στην πλευρά Βελόπουλου, και καταφέρνει εκεί πέρα, εάν ισχύει κάτι τέτοιο, να χάσει το δίκιο του. Αλλά θέλω να το δούμε.
1: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια έκθεση που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα οστά ανοίγουν σε αυτά τα οποία έδειξε. Απλά δεν έχω δει τις φωτογραφίες οποίες έδειξε. Πρέπει να τις δω σε ζώα και όχι σε ανθρώπους. Ειδικός ανθρωπολόγος είχε καταλήξει αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Σπύρο Ρέκα τώρα να μιλήσουμε για αυτοκίνητα.
0: Πάμε να μιλήσουμε για αυτοκίνητα.
1: Και θα επανέλθουμε στο θέμα.
0: Διότι Καλησπέρα, Σπύρο.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Πιο ειδικό για αυτοκίνητα δεν μπορούσα να σου φέρω.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Ακριβαίνουν τα αυτοκίνητα, ακριβαίνουν τα καύσιμα. Αλλά οι Κινέζοι έχουν κάνει ένα dumping στην ευρωπαϊκή αγορά που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα. Και θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε αυτό.
2: Κοίταξε κάτι, είστε πάρα πολύ επιλογικοί στους χαρακτηρισμούς σου. Αυτή τη στιγμή οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες σαρώνουν, να σου πω, την ευρωπαϊκή αγορά, τουλάχιστον τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σου δώσω ένα στοιχείο. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, το μερίδιο αγοράς των κινέζικων εμπορικών σημάτων στην Ευρώπη ήταν 14%. Δηλαδή, στα 100 αυτοκίνητα που πουλήθηκαν το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, τα 14 ήταν κινέζικα.
1: Πόσα? Και,
0: το 14% και περίπου 10% στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Περίπου 10% στην Ελλάδα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στα υβριδικά και βέβαια έχουν πολύ μεγάλη αύξηση και στα plug-in hybrid, τα οποία είναι και πιο ακριβά. Εκεί πέρα έχουν μια αύξηση 25% σε σχέση με το 2024. Δηλαδή μιλάμε για μια τρομακτική αύξηση. Τα μερίδια βέβαια που παίρνουν είναι από τις δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες είναι ζαλισμένες, τρώνε τη μία σφαλιάρα μετά την άλλη και δεν μπορούν να αντιδράσουν.
0: Πρόκειται για άλλο ένα επεισόδιο του οικονομικού πολέμου μεταξύ Ευρώπης και Κίνας, στον οποίο η Ευρώπη προσήλθε με ανθοδέσμες και σοκολατάκια, ενώ η Κίνα κατέβασε το βαρύ της πυροβολικό και εξουθενώνει και εξοντώνει, με συγχωρείτε, την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
2: Κοίταξε. Κοιτάξτε, συμβαίνει το εξής. Κάθε φορά που προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει κάποιους περιορισμούς σημαντικούς στα κινέζικα αυτοκίνητα σε ό,τι αφορά την επέκτασή τους στην ευρωπαϊκή αγορά, ερχόντουσαν οι ίδιες οι δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες και κυρίως ο όμιλος Volkswagen, η BMW και η Mercedes και λέγανε μην τους πειράζετε πολύ, διότι εκεί κάτω έχουμε τεράστια συμφέροντα. Και αν θα μας τα κλείσουν εκεί που μπορούν να τα κλείσουν σε μία ώρα, εμείς θα καταστραφούμε. Άρα λοιπόν, ένα βήμα πίσω. Ο μόνος ο οποίος τους έχει βάλει στη σέντρα και τους χτυπάει αλίπητα είναι ο Τραμπ. Ο οποίος απαγορεύει τις αθρώες εισαγωγές κινέζικων αυτοκινήτων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Σε ένα άρθρο το 2025 είχαμε γράψει στο Brussels Signal ότι ετοιμάζουν οι Κινέζοι απολύτως συνειδητά και προγραμματισμένα, έχοντας στοχοθεσία επ' αυτού, ένα ιστορικό dumping ηλεκτρονικών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά. Dumping είναι όταν έχεις πάρα πολύ από κάτι, το πετάς στην αγορά σε εξευτελιστική τιμή και ουσιαστικά πειράζοντας την προσφορά διαλύεις και τον ανταγωνισμό.
2: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα όπως τα λες και θέλω να σου πω ότι επειδή στην κινέζικη αγορά έχουν πέσει πάρα πολύ οι πωλήσεις όλων των αυτοκινήτων γιατί υπάρχει μια υπερπροσφορά.
0: Αυτά που δεν πουλήθηκαν στην Κίνα.
2: Ακριβώς, τα φέρνουν λοιπόν όλα στην Ευρώπη σε εξευτελιστικές τιμές και ακολουθούν και μια ακόμα πολιτική. Αν υποθέσουμε ότι μια γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, ας πούμε η Volkswagen, θέλει να κατεβάσει την τιμή σε ένα μοντέλο που βλέπει ότι μπορεί να προχωρήσει περισσότερο στην Ευρώπη, το κατεβάζει 2.000 ευρώ. Την άλλη στιγμή, την ίδια στιγμή, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το αντίστοιχο κινέζικο αυτοκίνητο κατεβαίνει άλλες 5.000 κάτω. Δεν μπορείς δηλαδή να τους πιάσεις. Δεν μπορείς να τους πιάσεις. Ούτε μπορείς να τους πιάσεις στον εξοπλισμό, ούτε στην επιθετικότητα. Είναι πάρα πολύ επιθετική.
1: Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Το έλεγα και στο τηλέφωνο. Μου έκανε εντύπωση, πήγα στην έκθεση αυτοκινήτου, εδώ στην Αθήνα, το Σαββατοκύριακο. Μου έκανε εντύπωση, παιδιά. Είδα τόσες μάρκες κινέζικες. Τόσες μάρκες. Πώς ξεφυτρώνει, ήξερα κανένα 2-3.
0: Να σου πω.
1: Πάρα πολλές που ξέρουμε πόσες υπάρχουν.
0: Δεν θέλω τώρα να πάρω το ψωμί του συναδέλφου, αλλά αυτό συμβαίνει όταν έχεις μία χώρα που είναι ένα κόμμα και μία κρατική μηχανή.
1: Ναι.
0: Είναι, όχι... Δηλαδή θέλω να πω ότι όλο αυτό είναι κεντρική απόφαση της Κίνας. Στην Ευρώπη λειτουργεί ακόμα τρόποντινα ο νόμος της υποτιθέμενης ελεύθερης αγοράς, του ανταγωνισμού και ο νόμος τον οποίο κάθε εταιρεία παίρνει τις δικές της αποφάσεις. Στην Κίνα έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο κάνει subsidize, πώς το λέτε εσείς εδώ στο Ελλάδα.
1: Υποκαθιστά τι θες να
0: πει. Όχι, δίνει λεφτά.
1: Χρηματοδοτεί, ναι. Επιχορηγεί, ναι.
0: Ουσιαστικά του ανήκουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί να τους πει να κάνουν ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Το κράτος.
2: Δυστυχώς έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα είναι κρατικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Και όσες δεν είναι κρατικές αυτοκινητοβιομηχανίες, έχουν δημιουργηθεί με διάφορους τρόπους αδιαφανείς, αλλά ελέγχονται κατά κάποιον τρόπο από το κράτος. Άρα λοιπόν, όταν τους πει η Κινέζικη κυβέρνηση θα κάνετε αυτό, το κάνουν όλοι χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Ναι.
2: Έχουν όμως
0: και δεν τους νοιάζει και το κέρδος.
2: Δεν τους νοιάζει το κέρδος.
0: Συγγνώμη πάλι. Είναι πιο λογικό για την κινέζικη πραγματικότητα να πούνε σε ένα εργοστάσιο, το οποίο μπορεί να είναι μια ολόκληρη πόλη ένα εργοστάσιο, εκατομμυρίων ανθρώπων, να πούνε θα τα δώσετε τζάμπα και δωρεάν και ας κλείσει το εργοστάσιο, θα σας κάνουμε κάτι άλλο, παρά το να βγάλουν κέρδος.
2: Κοίταξε κάτι, είναι εξαιρετική έμπορη, είναι η καλύτερη έμπορη. Εγώ εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη δύο είναι οι εξαιρετικοί έμποροι, οι Κύπροι και οι Κινέζοι.
1: Να. Πόσες εταιρείες υπάρχουν, ξέρουμε?
2: Περίπου, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 100 κινέζικες μάρκες. Στην Ευρώπη είναι περίπου 30 μάρκες, οι οποίες διαγωνίζονται μεταξύ τους να μπορέσουν να πάρουν το μεγαλύτερο μερίδιο.
1: Στην Ελλάδα έχουμε και τις 30 περίπου, ή έχουμε λίγες
2: ακόμα? Περίπου όχι, έχουμε λιγότερες. Mm. Αλλά σημασία έχει τι, ότι δεν πρέπει να τους υποτιμούμε και δεν πρέπει να τους βλέπουμε σαν κάτι ξεχωριστό. Είναι εξαιρετικοί έμποροι, έχουν πολύ καλά προϊόντα, έχουν μεγάλη διείσδυση και το σημαντικότερο απ' όλα, στις συνεργασίες που έχουν κάνει στην Ευρώπη, έχουν φροντίσει να έχουν δίπλα τους τους μεγαλύτερους έμπορους και τους μεγαλύτερους εισαγωγείς.
1: Mm.
2: Άρα λοιπόν αποτελούν μια πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν είναι μόνοι τους ότι ήρθαν ξαφνικά κάτι να κάνουν. Έχουν από πίσω τους τους μεγαλύτερους ομίλους. Έχουν πρόγραμμα, έχουν σχέδιο, έχουν προϊόν, τεχνολογία. Να κάνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι πολύ που εγώ δεν ξέρω από αυτοκίνητα. Είχα αυτή την απορία όταν τα βλέπα στην έκθεση. Mm. Και λέω, αυτό έχει τόσο. Το διπλανό, το γερμανικό, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει τόσο. Καλέ, πιο όμορφο, λέω, είναι το κινέζικο. Αλλά σκέφτομαι εγώ που δεν είμαι σχετική με τα αυτοκίνητα.
0: Διότι έχει αντιγράψει τη μούρη του
1: Γερμανού. Ναι, περίμενε, αλλά σκέφτομαι. Βεβαίως, τα έχει αντιγράψει όλα. Αλλά σκέφτομαι εκείνη την ώρα. Επειδή δεν θα πάρω τσάντα, ούτε φόρεμα.
0: Ναι.
1: Θα πάρω αυτοκίνητο. Αυτό θέλω να ρωτήσω το Σπύρο. Ναι. Είναι το ίδιο καλό?
0: Τι λες, παιδί μου, τη Κυριακή χαρά και τη Δευτέρα λύπη. Δεν έχει δει τα βιντεάκια που πηγαίνει το κινέζικο?
1: Θέλω να ρωτήσω το Σπύρο.
0: Φεύγει ο πίσω άξονα.
1: Θέλω να ρωτήσω το Σπύρο. Έχουν προχωρήσει πια και είναι και καλά.
0: Κάποια είναι.
2: Ένα λεπτό. Τα περισσότερα από τα κινέζικα αυτοκίνητα είναι καλά. Βεβαίως δεν είναι δοκιμασμένα δεκαετίες για να ξέρουμε τι θα γίνει μετά από 8 και από 10 χρόνια που θα είναι στην κυκλοφορία. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι το θέμα της υπολειμματικής αξίας. Δηλαδή αυτό το αυτοκίνητο τώρα που θα το πάρεις ας πούμε 30.000 ευρώ και είναι 5 και 6.000 πιο φτηνό από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Μετά από 3, 4, 5 χρόνια, πόση αξία θα έχει στην αγορά? Αυτό ακόμα δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν έχουμε δεδομένα. Όμως, επειδή τα αυτοκίνητά τους συνέχεια βελτιώνονται, επειδή τα δίκτυά τους συνέχεια αναπτύσσονται, επειδή πρόκειται για εξαιρετικούς εμπόρους, πολύ καλούς συνεργάτες, όσοι συνεργάζονται μαζί τους είναι ευτυχισμένοι που συνεργάζονται μαζί τους. Πιστεύω ότι και αυτό το κομμάτι της πολυματικής αξίας θα το λύσουν.
1: Ναι.
0: Οπότε το μέλλον είναι κινέζικο.
2: Κοίταξε, το μέλλον δεν είναι κινέζικο. Το μέλλον είναι πιο να προσπαθήσουν οι δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες να κάνουν ό,τι κάνουν οι Κινέζοι. Δηλαδή, να κατεβάσουν τις τιμές που σημαίνει να κατεβάσουν το περιθώριο κέρδους.
0: Ναι, αλλά βρε Σπύρο,
2: μισό λεπτό. Να σου πω κάτι. Εδώ υπάρχει μια διαφορά που την είπες πριν και να συμπληρώσω τη σκέψη σου. Στην Ευρώπη, όλες τις δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες τις ελέγχουν οικογένειες παντοδύναμες, δισεκατομμυριούχων. Αυτοί δεν δέχονται να κατεβεί το περιθώριο κέρδους για να πουλήσουν παραπάνω.
0: Και σύν της άλλης, οι μεγάλοι όμιλοι διαλύονται. Η VAG είναι σε κρίση. Κλείνει η εργοστάσια. Η Stellantis διαλύεται στα εξώνυμα.
2: Είχε
0: συντεθεί.
2: Όλα αυτά είναι ένα σχέδιο για να δουν τι θα κάνουν, να μειώσουν το κόστος.
0: Mm-hmm.
2: Πρόσεξε, να μειώσουν το κόστος χωρίς να μειώσουν το κέρδος τους.
0: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν, εδώ στην προκειμένη περίπτωση, η Volkswagen που προανέφερε στο Volkswagen Group θα κάνει μέχρι το τέλος του 2026 περίπου 150.000 απολύσεις και θα κλείσει εργοστάσια. Γιατί? Γιατί οι οικογένειες που την ελέγχουν δεν δέχονται να κατεβεί το ποσοστό του κέρδους.
0: Ναι, ναι, δεν είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας.
2: Ενώ αντίστοιχα.
0: Το βλέπουν πολιτικά.
2: Οι Κινέζοι
0: και γεωπολιτικά. Βέβαια.
2: Δεν είναι μόνο
0: πρέπει,
2: το
0: πρέπει να, είναι πρέπει να σε χαιρετήσουμε, διότι ο Αντώνης μου κάνει νεύματα και μου λέει ότι έχει τελειώσει ο χρόνος μας, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή η συζήτηση.
2: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει πραγματικά να τη δούμε από όλες τις πλευρές. Δεν πρέπει να τους υποτιμούμε.
0: Όχι, καμία περίπτωση. Εν τω μεταξύ, όλοι φτιάχνουν αυτοκίνητα εκτός από εμάς. Μέχρι και το TOG, το τουρκικό, περπατάει. Όλοι φτιάχνουν αυτοκίνητα. Έχουν γίνει, οι Ρουμάνοι έχουν γίνει νούμερο ένα, η Ντάτσια πετάει. Όλοι φτιάχνουν αυτοκίνητα εκτός από εμάς. Οι Βούλγαροι φτιάχνουν τα βαριά οχήματα, τα φτιάχνουν. Τι να πω.
2: Σε κάποια άλλη συζήτηση που θα κάνουμε, θα σου πω και τους λόγους που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε και να μην μπορούμε να φτιάξουμε ούτε σπίρτα.
1: Α, βεβαίως. Να την κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε, Σπύρο, την επόμενη φορά. Το βάζουμε στο πρόγραμμα.
0: Το διαβάζουμε το Σπύρο.
1: Το διαβάζουμε. Πού είναι που το διαβάζουμε, ρε Αλάτο.
0: Αυτό. Το είπαμε, δεν το είπαμε.
1: Αν δεν το είπαμε στην αρχή, κάθε Κυριακή στη Real News.
0: Γι' αυτό μεριμνώ. Γεια σας.
3: Real FM. Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λούλιος Βέρν 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διοβανής. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο βάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον ο οφειλέτης έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν την απέτηση. Το μήνυμα ότι το προσχέδιο συμπερασμάτων στη Σύνοδο Κορυφής δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα μορφή της ενεργειακής κρίσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του δημοσιονομικού πλαισίου. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων πραγματοποιείται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση, στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους προς Ομόνια και Σύνταγμα και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις στο Κηφισό από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά.
12: Real FM. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
15: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Πολλά πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και μηνύματα στέλνετε μέσω email στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Εδώ είμαι κι εγώ.
0: Γεια σου.
1: Να σου πω κάτι. Έκανε δουλίτσα νομίζω η...
0: Η Αγλάια.
1: Ειδικώς είμαι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Εσύ είχε ξεματιάσει από την αρχή της εκπομπής, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, χρειάζεται με τέτοιο πράγμα που έχω. Είμαι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Τι να κάνουμε, εσύ, παιδί μου.
1: Σε μία καλύτερη κατάσταση.
0: Εσύ φταίς.
1: Εγώ φταίω γιατί.
0: Γιατί είσαι όμορφη.
1: Αχ.
0: Γλυκιά, καλή.
1: Γλυκομήλικη.
0: Ευμάτιαστη. Ωστόσο, ο Χριστός, ο κύριος Τόγιας, λέει: αν δεν είχαμε ένα κράτος που μας πολεμάει, πιστέψτε με, είμαστε καλύτεροι εμπόροι, λέει, από αυτούς τους Κινέζους εννοεί. Και ας μην είχαμε, λέει, κρατικές ενισχύσεις, ούτε μεροκάματο. Αρκεί, λέει, να μην μας πολεμούν οι χαρτογιακάδες. Φίλε μου, απόλυτα συντονισμένοι. Να βγάλει το κράτος το χέρι από την τσέπη μας και να φύγει πάνω από το κεφάλι μας.
1: Το βάζει κανονικά στην τσέπη μας. Κανονικότατα.
0: Κύριο Μπογδάνο, λέει,
1: παιδιά, τα είπαμε για την έκρηξη. Γιώργο, καλησπέρα, τα είπαμε.
0: Να πας Καλέτσκι, μετά λέει Κέινς και διάβασε και λίγο Μάρξ. Όχι, λέει, για να αλλάξουμε την κοινωνία μας, αλλά για να την κάνουμε καλύτερη. Πρέπει να σου πω ότι έχω διαβάσει Μάρξ και Έγγελς έχω διαβάσει και το Κομμουνιστικό Μανιφέστο έχω διαβάσει. Και καταλαβαίνω τελικώς ότι η διαφορά μεταξύ των μαρξιστών και εκείνων που δεν είναι μαρξιστές είναι ότι εκείνοι που δεν είναι μαρξιστές διάβασαν Μάρξ. Και εκείνοι που είναι μαρξιστές διάβασαν Μάρξ, εκείνοι που δεν είναι τον κατάλαβαν.
1: Προσπαθώ για το τέλος της εκπομπής να...
0: Σου, ρε,
1: να κάνω μια αφιέρωση στην κόρη μιας φίλης μου που έχει γενέθλια. Οπότε θα σου αλλάξω λίγο το πρόγραμμα, δεν σε πειράζει, για το παιδί.
0: Μας κάνει κομπλέμ.
1: Εντάξει.
0: Μου λέει ο Πουαρόλη μπούλες θα είναι. Σημαίνει ο αστυνομικός, μάλιστα. Λοιπόν, λέτε τη μισή αλήθεια, κύριε Μπογδάνο. Γνωστόν λέει η μισή αλήθεια είναι ψέμα. Μου λέει ο κύριος Κώστας Διακουμής. Ο κύριος Φλωρίδης είπε στη Βουλή: όσοι πολιτικοί ισχυρίζονται ότι έγινε μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Αυτό δεν είπαμε.
1: Ναι.
0: Απανάθλια δήλωση, διότι έγινε το μπάζωμα. Κοίτα τώρα να δεις, λέει, δεν πιστεύουμε, λέει, το Βελόπουλο ακόμα και όταν μας λέει τι ώρα είναι. Κοίτα τώρα να δεις, λέει, δεν πιστεύουμε, λέει, το Βελόπουλο ακόμα και όταν μας λέει τι ώρα είναι.
1: Ο κύριος Λωρίδης πάντως έχει πει
0: θέλω να δω τι έγινε με τα ΟΣΠΑ.
1: Έχει πει γενικά, πάντως

0: έγραφαν κάτι τέτοιο. Δηλαδή το γεγονός ότι δύο άνθρωποι που έχουν χάσει τους δικούς τους.
1: Δεν το αμφισβητώ σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά θέλω να δω κιόλας πώς γίνεται ένας πολιτικός αρχηγός να παίρνει δύο μεγάλες φωτογραφίες στο βήμα της Βουλής και να λέει ότι είναι ωστά ανθρώπων, ενώ τελικώς δεν είναι. Έχει και αυτό νομίζω το ενδιαφέρον του. Ωραίος ο Μίχος λέει: προτιμάμε, λέει, Κινέζους υπεριαλιστές από τους Ευρωκατσαπλιάδες. Καλά, Κινέζους υπεριαλιστές θα έχουμε στο τέλος. Το Σπαν Παπί, έλα σταμάτα. Μου λέει κύριε Μπογδάνη, λέει, τι έγινε, παραδέχεστε, λέει, την ήττα του καπιταλισμού από τον κομμουνισμό?
0: Τι έγινε, παιδί μου? Όχι.
1: Δεν έχουμε καπιταλισμό, αδελφέ. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβεις.
0: Σωστά,
1: δηλαδή, εγώ,
0: είναι και αυτό.
1: Όπως οι παλιοί κομμουνιστές, επειδή οι δεξιοί σήμερα είμαστε όπως οι κομμουνιστές παλαιότερα. Είμαστε στην παρανομία και το αντίπαλον δέος της ισχύουσας καθιστικίας καταστάσεως.
0: Είσαι αδικημένη από τη ζωή.
1: Κάτσε, ρε. Ο αδικημένος καθόλου. Εγώ είμαι υπερευτυχισμένος από τη ζωή μου. Και κάνω το σταυρό μου και με τα δυο μου χέρια.
0: Τώρα,
1: αλλά
0: τώρα, λέω, ναι.
1: Σε ιδεολογικό επίπεδο.
0: Σε ιδεολογικό
1: κατατρεγμένος
0: επίπεδο. Κατατρεγμένος, μάλιστα.
1: Τι είμαι ο δαχτυλοδεικτούμενος και ο κυνηγημένος.
0: Λοιπόν,
1: είμαι. Ο δεξιός.
0: Να σου πω τώρα, θα πάμε να συζητήσουμε με την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, για τις απάτες.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί από το πρωί μου λες τι γίνεται. Είναι ίδιες υποθέσεις, είναι καινούργιες υποθέσεις.
1: Κυρία Δημογλίδου.
0: Άκουσα και τον κύριο Χρυσοχοίδη να μιλάει για οργανωμένες ομάδες Ρωμά που έχουν στήσει τηλεφωνικά κέντρα μέσα σε σπίτια. Και ότι συλλαμβάνονται, δεν θυμάμαι πόσο, κατά μέσο 8
1: gift είπε. Gift calling.
0: Κάθε μέρα, λοιπόν. Καλησπέρα, κυρία Δημογλίδου.
1: Κυρία Δημογλίδου, κατά πρώτον να σας πω με συγχαρητήρια, διότι αν δεν είναι η ίδια είδηση που βλέπουμε κάθε μέρα, από ό,τι καταλαβαίνω κάθε μέρα εξαρθρώνεται και μια διαφορετική συμμορία, πώς να τους πούμε αυτούς, απατεώνων.
2: Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από εμένα.
1: Αλλά
2: δυστυχώς δεν είναι παλαιότερες υποθέσεις. Είναι καινούριες υποθέσεις, είναι καθημερινό. Όπως είναι καθημερινό και το φαινόμενο αυτό, είναι η βασική μορφή εγκλήματος που απασχολεί καθημερινά τον πολίτη και κατ' επέκταση και την ελληνική αστυνομία, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, αλλά είναι τόσες πολλές. Δηλαδή αυτό είναι λερναία ύδρα. Νόμιζα πραγματικά ότι διαβάζω την ίδια είδηση. Εδώ
0: όχι,
1: και μια εβδομάδα.
0: Δεν είναι άλλες.
1: Δηλαδή, πόσες είναι πλέον. Δηλαδή, σήμερα κάνατε και ένα ωραίο ντου σε κάποια στιγμή. Είχαν στήσει ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Άλλωστε, πλέον αυτό το βλέπουμε σε όλες τις εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώνονται με τον ίδιο τρόπο. Ότι υπάρχει πάντα ένα τηλεφωνικό κέντρο και οι πολίτες μας ακούν. Μπορεί να θεωρούν ότι μιλάμε για ένα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο. Μιλάμε για μια απλή οικία η οποία χρησιμοποιείται για να βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι και να κάνουν τυχαία τηλεφωνήματα, και το διευκρινίζω.
1: Ναι.
2: Σε αριθμούς οι οποίοι δεν είναι απόρριτοι,
1: ναι,
2: και το ακριβώς και έχουν πρόσβαση από ανοιχτές πηγές, όπως και από τηλεφωνικούς καταλόγους, παλαιούς τηλεφωνικούς καταλόγους, όσο περίεργο και αν μας φαίνεται.
1: Τι, τον παλιό του ΟΤΕ, τον χρυσό δημοτύπου.
2: Ακριβώς. Σε πολλά από αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα, ναι, έχουν βρεθεί τέτοιοι κατάλογοι, οι οποίοι έχουν σταματήσει πλέον να
0: κυκλοφορούν.
2: Ναι. Και όμως κυκλοφορούν στα χέρια των απαταιώνων, όπως έχουμε διαπιστώσει.
1: Αυτούς τους χρησιμοποιούσαμε, ναι, παλιά όταν ήμασταν παιδιά και δεν υπήρχε αναγνώριση κλήσεων.
0: Σωστά.
1: Για να κάνουμε πλάκες.
0: Σωστά, αυτή είναι. Και τώρα δεν κάνουν πλάκες, κάνουν απάτες. Κύριε Δημογλίδου, συγγνώμη, εγώ έχω μία απορία. Επειδή βλέπω ότι το πάνω κάτω έχουν δύο-τρία. Το μοτίβο είναι το ίδιο. Πώς συνεχίζουν να πέφτουν? Δηλαδή, θέλω να πω, εσείς βγαίνετε, βγάζετε ανακοινώσεις, βγαίνετε εσείς οι ίδια στα μέσα. Πώς συνεχίζουν? Σκαρφίζονται νέα κόλπα? Τι συμβαίνει και συνέχεια ξεφυτρώνουν νέες πύρες?
2: Καταρχήν, όντως μιλάμε για λερναία ύδρα, καθώς αυτοί που συλλαμβάνονται, κάποιοι αυτούς προφυλακίζονται, κάποιοι άλλοι μένουν εκτός φυλακής με κάποιους περιοριστικούς όρους. Ακόμη και την επόμενη μέρα, ένας άνθρωπος που έχει απασχολήσει στο παρελθόν, έχουμε διαπιστώσει ότι μετά την ελευθερωσή του, αφού αφαιθεί ελεύθερος από την αστυνομία, θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο ακριβώς να εξαπατεί πολίτες. Όμως υπάρχουν και άλλοι από πίσω που μένουν έξω, που δεν έχουν συλληφθεί ποτέ, οι οποίοι ασχολούνται καθημερινά και αποκλειστικά με αυτό ακριβώς το είδος εγκλήματος. Και δυστυχώς, σκεφτείτε ότι οι καταγγελίες που παίρνουμε εμείς είναι αυτές που φτάνουν στην αστυνομία. Υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι, κυρίως υπό το φόβο της επίπληξης των συγγενικών προσώπων.
1: Άχουμε, ωραία. Αλήθεια, τώρα ντρέπονται οι παππούδες και οι γιαγιάδες να πούνε στα παιδιά τους ότι έπεσαν θύματα απάτης. Έλα, μωρέ.
2: Βλέπουμε και σε πολλές περιπτώσεις και το άλλο κοινωνικό θέμα. Βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πέφτουν σε βαριά κατάθλιψη, έχουν θέματα υγείας στη συνέχεια μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Καθώς σκεφτείτε τι ενοχές νιώθουν που έχουν πέσει θύματα αυτών των ανθρώπων.
1: Υπάρχει καμία δυνατότητα να στηριχθούν ψυχολογικά αυτοί οι άνθρωποι? Καλά, δεν λέω ότι είναι στις υποχρεώσεις της ελληνικής αστυνομίας. Τι να κάνετε και

0: Εσείς παθιά να καταπιείτε. Αλλά το αφήνω πάνω στο τραπέζι. Όπως επίσης αφήνω πάνω στο τραπέζι το άλλο. Ότι και για απάτη λέει ενός ευρώ θα γίνει κακούργημα.
1: Α, ναι, με αυτό το πότε θα ήρθε, αυτό που θα ψηφιστεί σε λίγες μέρες αυτό.
2: Αυτό είναι κάτι που είναι υπευεξεργασία και ελπίζουμε ότι θα το έχουμε άμεσα, θα ψηφιστεί άμεσα. Είναι κάτι που ζητούν οι αστυνομικοί σίγουρα που ασχολούνται με αυτό το έγκλημα, αυτό το είδος το έγκλημα και την αυστηροποίηση και την κακουργηματική πράξη όταν εξαρτάται ηλικιωμένος, όταν το θύμα είναι ηλικιωμένος. Γιατί όντως εμείς το συζητούμε καθημερινά. Βλέπουμε τον ίδιο τρόπο δράσης, το ίδιο modus operandi, τις ίδιες δικαιολογίες που χρησιμοποιούν οι απαταιώνες. Όμως σκεφτείτε έναν άνθρωπο 90 ετών, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί ότι εκείνη τη στιγμή μιλάμε έναν απαταιώνα και είναι πολύ λυπηρό. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αρκετά μετρητά και κοσμήματα.
1: Και λύρες. Στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν αυτή η απάτησε βάρος 88 χρόνια.
0: Κάτω τα χέρια από τους παππούδες. Κάτω τα χέρια από τις γιαγιάδες.
2: Είναι από τις μεγαλύτερες από αυτή που έχουμε δει. Νομίζω ότι δεν έχουμε συναντήσει προηγούμενη περίπτωση με τόσο μεγάλο θεματικό ποσό.
0: Να σας πω, αντιστέκονται καθόλου, πέφτουν και καμιά ψηλή, διότι.
1: Ποιος θα αντισταθεί?
0: Αυτοί οι παλιά άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτές τις απάτες. Διότι ξέρεις, πρέπει να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι στο πλευρό της ελληνικής αστυνομίας με αλλαλαγμούς ενθουσιασμού και θέλει να βλέπει και αυτούς να αντιστέκονται λίγο, ούτως ώστε να πέφτουν και μερικές ψηλές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι, γιατί?
1: Εντάξει, λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι, κύριε
0: Δημογλίδου. Δεν μιλάει η κυρία Δημογλίδου.
1: Τώρα τι θες να σου πει, κυρία Δημογλίδου?
0: Εγώ θα ήθελα να χαμογελάει η κυρία Δημογλίδου.
1: Χαμογέλασε, δεν την άκουσες. Λοιπόν,
0: όταν ο άλλος αντιστέκεται.
1: Λοιπόν, για πείτε μας.
2: Όταν ένας άνθρωπος αντιστέκεται στη σύλληψη, έτσι κι αλλιώς χρησιμοποιείται από τους αστυνομικούς συνόμοι με βία ώστε να δεσμευτεί και να συλληφθεί.
0: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Αυτό που βλέπουμε βέβαια είναι ότι ενώ στο παρελθόν βλέπουμε ότι γινόταν και κάποια προσπάθεια από την πλευρά των δρασών ίσως να αποκαταστήσουν οικονομικά τα θύματα ώστε να μην συνεχιστεί την διαδικασία, πλέον δεν βλέπουμε ούτε αυτό.
0: Α, ναι, αυτό ήταν νόμος όμως να πούμε. Ότι άμα εγώ έμπαινα στο σπίτι σου, σου έπαιρνα 100 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε και μετά σου τα δίνα πίσω. Δεν διώκομαι. Φοβερό αυτό.
2: Συνήθως στην κατοχή τους δεν βρίσκουμε χρήματα για κοσμήματα. Όταν αυτοί οι άνθρωποι συλλαμβάνονται, έχουν φροντίσει.
1: Τα έχουν ήδη σπρώξει, ναι.
2: Ναι.
1: Επειδή είπε ο υπουργός ότι κάθε μέρα συλλαμβάνονται κατά μέσο όρο 8 Ρωμά για τηλεφωνικές απάτες, αυτές οι συλλήψεις σε ποιες περιοχές γίνονται, κυρίως? Θέλω να πω.
0: Στην Εκάλη.
1: Όχι, θα σου πω γιατί το λέω. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, αυτή η απάτη, η μεγάλη, για παράδειγμα, στην Θεσσαλονίκη που αποκαλύφθηκε, μπορεί κάποιος, μην κοιτάς, μπορεί να έχει συνεργούς στη Θεσσαλονίκη, μπορεί το αρχικό τηλεφώνημα να έχει γίνει από την Αθήνα.
0: Σωστό.
1: Αυτό εννοούσα. Ακριβώς. Και ήθελα να ρωτήσω. Γενικά δεν μίλουσα εντός της Αττικής που γίνονται οι συλλήψεις. Γενικά λέω, πού είναι στημένα τα. Πού είναι το κέντρο επιχειρήσεων.
0: Call center στον Ασπρόπυγο.
1: Πού είναι, κυρία Δημογλίδου?
2: Ακριβώς, πολύ σωστά. Γι' αυτό ακριβώς και οι συλλήψεις γίνονται σε διάφορες πόλεις της χώρας. Επειδή ακριβώς έχουμε διαπιστώσει ότι μπορεί κάποιος να τηλεφωνεί από την Αθήνα και το θύμα να βρίσκεται στην Τρίπολη, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη. Είτε θα χρησιμοποιήσουν συνεργούς, είτε αυτό που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, να αναγκάζουν το θύμα να έρθει κοντά τους. Κάτι που είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα από κάποια περιοχή της Πελοποννήσου.
0: Ωραίο αυτό.
2: Έφεραν το θύμα μέχρι την Αττική μόνο και μόνο για να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα.
0: Έλα να σε κλέψω.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή είπε και κάτι ακόμα και ο κ. Σοχοίδης, δεν ξέρω αν έχετε κάποια περισσότερη πληροφόρηση σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα διαμερίσματα.
0: Είναι άλλο θέμα αυτό.
1: Το ξέρω ότι είναι άλλο θέμα.
0: Να σου πω, σε παρακαλώ, μην προσπαθήσεις τώρα να ελέγξεις τον κύριο Χρυσοχοίδη για αυτή την τόσο ωραία διατύπωση που έκανε.
1: Μήπως ξέρει κάτι παραπάνω η κυρία Δημογλίδου για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Με τα σπίτια, με τους μετανάστες.
0: Να τους πετάξουμε έξω, που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, και μπράβο του, να τους πετάξουμε έξω από τα σπίτια ή επιτέλους να τους πετάξουμε και από τη χώρα.
2: Αυτό που προσπάθησε να εξηγήσει ο υπουργός έχει διαστρεβλωθεί βέβαια από κάποια μέσα. Αλλά
0: πού να πάρει αυτή και χάρηκα.
1: Για πείτε μας.
2: Μιλάμε για το σχέδιο της Αθήνας και αυτό που ανέφερε είναι ότι έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που μπορεί να ενοικιάσουν όντως ένα διαμέρισμα σε έναν αλλοδαπό και διαπιστώνουν στη συνέχεια ότι μέσα στο διαμέρισμα μπορεί να βρίσκονται 50 και 60 άνθρωποι στιβασμένοι. Του οποίου εκμεταλλεύεται ουσιαστικά αυτό που έχει νοικιάσει το διαμέρισμα.
1: Για του
2: άνθρωπου, οι συνθήκε διαμονή. Όπω επίση, είτε αυτό αρέσει σε κάποιου που το πούνε είτε όχι, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν αρκετοί παραβατικοί αλλοδαποί στο κέντρο. Άλλωστε, νομίζω ότι αν κάποιο επισκεφθεί το site τη ελληνική αστυνομία και διαβάσει τα δελτία τύπου, έχουμε συλλάβει εγκληματικέ οργανώσει που κάνουν αυτό που λέμε τι μικρέ ληστείε, τι αλυσιδιέ, όπω αλλιώ τι γνωρίζει ο κόσμο, στο κέντρο τη Αθήνα. Για παράδειγμα, κατά κύριο λόγο ήταν εγκληματικέ οργανώσει που αποτελούνταν από Αιγύπτιους, είτε ανήλικους είτε ενήλικες. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδρούμε σε αυτό. Είναι μια πραγματικότητα, μας απασχολεί.
1: Ναι. Οπότε τώρα εσείς έχετε βάλει στο μικροσκόπιο αυτά τα σπίτια. Έχετε καταγγελίες γι' αυτό?
2: Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταγγελίες.
1: Από ιδιοκτήτες, από πού, από γείτονες? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
2: Πολίτες που μπορεί να μένουν στην ίδια περιοχή. Ότι ξαφνικά βλέπουν στο διπλανό τους διαμέρισμα, εκεί που έμενε ένας, μια οικογένεια, να μένουν μέσα 50-60 άνθρωποι στιβαγμένοι σε απάνθρωπες. Πιστώσει εμείς από εγκληματικές οργανώσεις ή από μεμονωμένες πράξεις ότι κάποιοι βρίσκουν εκεί καταφύγιο, για παράδειγμα. Είναι όμως μια πραγματικότητα, γι' αυτό και μίλησε για το σχέδιο της Αθήνας ο Υπουργός, που έχει ξεκινήσει μάλιστα από σήμερα και ήδη έχει αρχίσει να αποδίδει.
1: Μάλιστα. Οκ, okay, θα το παρακολουθούμε και θα μιλήσουμε για να δούμε τα και αποτελέσματα από αυτή την επιχείρηση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δημοκλίδου.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
9: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο, άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
3: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Viva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
14: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Πώς τη λένε?
1: Ραφαέλα.
0: Γεια σου Ραφαέλα. Γεια σου Αλεξία.
1: Λοιπόν,
0: είναι για τις Βενιαμίν του ακροατηρίου μας.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε δύο τετράχρονες.
1: Έχουμε δύο τετράχρονες. Η μία εκ των οποίων έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια
1: κλείνει
0: πολλά,
1: τα
0: Ραφαέλα.
1: Τέσσερα. Είναι όντως Dancing Queen. Ρώτησα και προχθές την είδα και φορούσε κάτι και από πάνω, φορούσε κάτι άλλο, ένα ρόζ. Μόνη το διάλεξε αυτό. Είναι όντως Dancing Queen και μικρό διαβολάκι ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι και πριγκίπισσα και αλυτάκι.

0: pop μπαντά όλων των εποχών.
1: Αυτό είναι εδώ για να την ξέρουν τετράχρονο.
0: Ερώτημα το οποίο πρέπει να μπει πάνω στο τραπέζι και να μην το αγνοήσει το πολιτικό προσωπικό του τόπου.
1: Σίγουρα δεν πιστεύω να διάλεξει το τραγούδι Κατερίνα και όχι μικρή. Πήγαινε χαμός.
0: Θέλα πραγματικά δηλαδή να έβλεπα μια αντιπαράθεση Βελόπουλου Φλωρίδη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Για τους Αμπά.
0: Για τους Αμπά.

Λοιπόν, επανέρχεται, πρέπει να σου πω. Ο Βελόπουλος λέει σήμερα στην ομιλία μου αναφέρθηκα με 200 φωτογραφίες υπάρχουν από τον Κουλούρη. Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης αμφισβητεί ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβυλο ξεμπάζωμα, καταθέτω μερικές ακόμα φωτογραφίες. Όλο το υλικό, λέει, με τις φωτογραφίες το έχει ο Σύλλογος Θεμάτων Τεμπών, ο πρόεδρος του οποίου αποκάλεσε τον κύριο Φλωρίδη ανάλγη το κάθαρμα. Βαριές κουβέντες. Επισυνάπτονται, λέει, ορισμένες από τις 200 φωτογραφίες. Και εδώ πλέον το πράγμα γίνεται μακάβριο. Γνάθος από το Κουλούρι, σπόνδυλος από το Κουλούρι, κινητό, λέει, και τριχωτό κεφαλής από το Κουλούρι και κομμάτι κρανίου από τη μάνδρα παντρεμένου.

0: ότι πάνω στην αφιέρωση,
1: ναι,
0: που θα φυλάξει το παιδί να ακούει,
1: ναι,
0: έλεγες αυτά τα πράγματα, τι να σου πω.
1: Αφού δεν, τώρα, πού να ξέρει το παιδί την θέση παντρεμένου και τη γνάθο και το κουλούρι.
0: Ναι,
1: και μπορεί όμως, αν επανέρχεται σε αυτήν την...
0: Βεβαίως, αν δεν περίμενες
1: αν επανέρχεται
0: λεπτό
1: σε αυτήν την ηχογράφηση, μεγαλώνοντας, μπορεί να αντιλαμβάνεται καλύτερα.
0: Γι' αυτό που έκανες, θα σε βάλω. Θα σε καλέσω μια μέρα που θα είμαστε όλες οι φίλες.
1: Ναι.
0: Θες και την Αλεξία μαζί να παίζεις με το παιδάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να της το τραγουδήσεις εσύ.
1: Καλά, εγώ όπου γάμος και χαρά και βασιλοπρότη. Αυτό δεν είναι απειλή για μένα, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, Πασχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς και στον Αντώνη να δώσεις.
0: Γεια σου, ρε Αντώνη Μορτάκη, Παύλα Πασχάλη, που μείνε. Την καριέρα του να κάνεις, άνθρωπέ μου.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε και την Ειρήνη Κούρτη. Ευχαριστούμε και όλους εσάς και όλες εσάς.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Αύριο εδώ θα είμαστε, στις 5.
1: Θεού θέλοντος και ρεαλ επιτρέποντος.

0: Real FM. Πόσοι Έλληνες είναι δεξιοί και πόσοι αριστεροί? Συνδέονται οι ανεμογεννήτρες με τις πυρκαγιές? Πώς καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εθισμένοι στα social media?
1: Deep Real, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος, με τον Αλέξανδρο Κόντι. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 με 7 το πρωί, στον Real FM 97,8. Η εκπομπή είναι διαθέσιμη σε μορφή podcast στο realplayer.gr και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
12: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
14: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Ακινητοποιημένο φορτηγό στην έξοδο για Λαμία της Αττικής Οδού προκαλεί καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον άξονα Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις δύο κατευθύνσεις, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο βάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον ο φιλέτης έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν την απέτηση. Το μήνυμα ότι το προσχέδιο συμπερασμάτων στη Σύνοδο Κορυφής δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα μορφή της ενεργειακής κρίσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα έρευνα πραγματοποιείται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι προκειμένου να εντοπιστούν επιπλέον στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων. Δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη στις εγκαταστάσεις διηλιστηρίου στους Αγίους Θεοδόρους και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Δεν θα γίνει απευθείας μετάδοση της εκτέλεσης θανατοπινίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η απόφασή του. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν για τρίτη μέρα στην Αλβανία με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας και επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια. Φοιτητές και μαθητές που διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην παιδεία ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος διαμηνύει ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Σέντρα σε 45 λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη βοσνιακή Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Στις 10 στη Γαλλία ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέγ και Όφη Τιρέν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
19: Real Weather.
15: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
22: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
23: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
22: Τι διαβάζεις?
23: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
24: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγες ώρες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών μια σπουδαία ηθοποιός, η Μπέτη Βαλάση, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης. Ένας άνθρωπος με ξεχωριστό ήθος, με καλλιέργεια, με δυναμισμό. Το θέατρο και η ζωή ήταν για την Μπέτη Βαλάση ένας αδιαχώριστος κόσμος. Ήταν θεατρική στη ζωή και ανθρώπινη στο θέατρο. Η σχέση της με τον Τίτο Βανδύ ήταν από εκείνες που μνημονεύονται, ένας μεγάλος έρωτας, μια βαθιά συντροφική σχέση και κοινή πορεία ζωής, δύο σπουδαίοι ηθοποιοί, δύο ξεχωριστοί άνθρωποι, με κοινωνική συνείδηση, με αγάπη για την τέχνη τους, για το θέατρο. Η Μπέτη είχε τη σιγουριά του ανθρώπου που γνώριζε την αξία του και έτσι δεν χρειαζόταν να την επιδεικνύει. Αφήνει πίσω της μια μεγάλη παρακαταθήκη στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού. Η Μπέτη Βαλάση υπήρξε ολόφωτη, τρυφερή, μεγάλη ηθοποιός και αγωνίστρια. Ό,τι ακούσουμε, αυτό που θα ακούσουμε είναι από ζωντανή ηχογράφηση πριν από 11 χρόνια στο Ηρώδιο, δίπλα στην Λεωνόρα Ζουγανέλη. Θα ακούσουμε την Μπέτη Βαλάση.

0: Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα είχαμε δύο εργολαβικούς εργαζόμενους να έχουν τραυματιστεί μετά από νέα έκρηξη στις εγκαταστάσεις δηληστηρίου στους Αγίους Θεοδόρου στη Motor Oil. Έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Θέλω να θυμίσω ότι στο δηληστήριο το Γενάρη του 20 είχαμε το θάνατο ενός εργαζόμενου μετά από έκρηξη και τρεις εργαζόμενους εγκαυματίες. Το Σεπτέμβριο του 24 είχαμε έκρηξη με 9 τραυματίες. Προχτές, την περασμένη εβδομάδα, είχαμε 2 νεκρούς. Μετά από αυτά και λίγους μήνες μετά από την μεγάλη έκρηξη στον Ασπρόπυργο με τους 2 νεκρούς εργάτες, θυμάστε, την έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια, στην Κορινθία, με έναν επίσης νεκρό εργαζόμενο, θυμάστε, μετά το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα με τις 5 νεκρές εργάτριες και σε μια χώρα που φτάσαμε να μετράμε σε μέσους όρους ένα νεκρό κάθε 3 μέρες στους χώρους δουλειάς. Το ερώτημα που τίθεται είναι στα πόσα τέτοια επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, όπως τα λένε, έχουμε εργοδοτικό έγκλημα. Και μιας και είπα για έγκλημα, πάμε στους φίλους μας τους Αμερικάνους, τους στρατηγικούς μας εταίρους, τους μάχους μας. Πρέπει να σας πω ότι ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός ετοιμάζεται να βάλει τον πλανήτη σε νέα επικίνδυνα πολεμικά μονοπάτια. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει καταρτήσει, λέει, σχέδια επίθεσης που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας, της λεγόμενης και γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον του Ιράν, εναντίον των υποδομών και των εγκαταστάσεων του Ιράν. Και αυτό, λέει, σε περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτό μεταδόθηκε σήμερα από το CNN, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που φέρονται να έχουν γνώση του θέματος. Η ενδεχόμενη χρήση της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του Αμερικάνικου στρατού θα αποτελούσε, όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι παραπάνω από κλιμάκωση της σύγκρουσης. Και αφού είμαστε στους φίλους μας τους Αμερικάνους, για να δούμε λοιπόν τις ουρίτσες πίσω από την υπόθεση της κυρίας Γκυλιφόιλ. Καταρχάς, αυτό το οποίο ζούμε, το είδαμε και στην απόλυτη εκδοχή του, στο απόλυτο πανηγυριώτικο κλίμα με την επίσκεψη του Ρούμπιο, είναι η επιθετική, λέει, διεκδίκηση ενός ρόλου ραχοκοκαλιάς της Ελλάδας σε ό,τι αφορά το ρόλο της ως σταθμό μέσω του οποίου οι Αμερικάνοι θα πουλάνε το LNG τους. Μάλιστα, πανηγυρίζουν οι Έλληνες κυβερνώντες, διότι τους αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος, να είναι η ραχοκοκαλιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο που, ξέρετε, το να διεκδικείς επιθετικά ένα τέτοιο ρόλο προϋποθέτει την εμπλοκή της Ελλάδας σε πολύ επικίνδυνα σχέδια. Και αυτό οξύνει τους ανταγωνισμούς στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, τους ανταγωνισμούς και με τους απέναντι. Όταν λέμε τους απέναντι, δεν εννοούμε το λαό απέναντι. Μιλάμε για την αστική τάξη της νατοϊκής συμμάχου Τουρκίας, οι οποίοι βεβαίως θέλουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο, θέλουν και αυτοί το δικό τους το ρόλο. Ως εκ τούτου λοιπόν, ό,τι παρακολουθούμε είναι ενταγμένο και στο ενεργειακό αυτό τρίγωνο Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία κτλ. Αυτό, ξέρετε, είναι η προπαίδεια των ανταγωνισμών. Είναι η αλφαβήτα των ανταγωνισμών. Και αυτοί ακριβώς την απόλυτη αλήθεια προσπαθούν να την κρύψουν η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι του Ευρωατλαντισμού, οι οποίοι σπρώχνονταν μεταξύ τους, παραλίγο να ξεμαλιάζονταν κιόλας, για να βγάλουν μια φωτογραφία δίπλα στην κυρία Γκυλιφόιλ, δίπλα στην κυρία Πρέσβυρα. Τρέχαν ο ένας μετά τον άλλο, τώρα δεν την ξέρει κανένας. Βέβαια, είχε γεμίσει ο τόπος με τα σάλια τους, με τις υποκύψεις τους, με τις κολοτούμπες τους. Τώρα όλοι αυτοί ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον επόμενο Γκυλιφόιλ, και να συνεργαστούν βεβαίως μαζί του πάνω στα ίδια σχέδια. Στα ίδια σχέδια. Το καλύτερο λοιπόν το οποίο μπορεί να περιμένει ο ελληνικός λαός από όλη αυτή την ιστορία της Ελλάδας ενεργειακός κόμβος είναι καταρχάς αυτό το οποίο είδαμε χτες. Τι είδαμε χτες? Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος, η Ελλάδα του ΤΑΠ, η Ελλάδα του ελληνοβουλγαρικού αγωγού, του κάθε του διαδρόμου τώρα κτλ. Πληρώνει το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 41% ακριβότερο από πέρυσι. Αυτό δεν συμβαίνει. Αυτός δεν είναι ο ενεργειακός σας κόμβος? Ναι, σε αυτόν λοιπόν τον ενεργειακό κόμβο ο ελληνικός λαός πληρώνει 40% ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Γιατί υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Την ίδια ώρα οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι της χώρας και τα διελιστήρια, οι προμηθευτές δηλαδή του πετρελαίου θέρμανσης, έχουν καταγράψει καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 272% σε σχέση με το περσινό πρώτο εξάμηνο. Την ώρα δηλαδή που εσύ πληρώνεις 40% παραπάνω το πετρέλαιο θέρμανσης και 40% πάνω το πετρέλαιο κίνησης και 30% πάνω την βενζίνη, την αμόλυβδη, τα διελιστήρια έχουν καθαρή κερδοφορία αυξημένη κατά 280% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Τα λέω αυτά διότι ξέρετε η ιστορία με αφορμή την απόσυρση της κυρίας Γκυλφόιλ αποκαλύπτει και ένα μέρος του παρασκηνίου για αυτό τον κάθετο διάδρομο. Και τι είναι αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται? Ότι πίσω από τα παρασκήνια κάθε τέτοιου σχεδιασμού τι έχουμε? Αυτό το οποίο αναφέραμε προηγουμένως, την αλφαβήτα δηλαδή αυτών των υποθέσεων, που δεν είναι παρά οι αναλέητοι πόλεμοι, οι αναλέητοι ανταγωνισμοί σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Ο πόλεμος λοιπόν συμφερόντων γύρω από τον αγωγό έχει πολλές ουρές. Έχουμε αμερικάνικα μονοπόλια LNG, του LNG, που μείναν έξω από τα συμβόλαια του κάθε του διαδρόμου, τα οποία δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένα με την κυρία πρέσβυρα, την Αμερικανίδα, πέρα από τα δικά της τα τσιριμπίμ τσιριμπόμ, γιατί αν τους ενοχλούσαν τα τσιριμπίμ τσιριμπόμ θα το είχαμε καταλάβει και πριν. Αλλά αυτά δεν τους ενοχλούσαν. Αυτά τα αξιοποιούν τώρα για άλλους λόγους. Και ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι μεταξύ τους ανταγωνισμοί? Και ενοχλήθηκαν γιατί τις καταμαρτυρούν ότι έκανε παιχνίδι με άλλους, με ανταγωνιστικούς ομίλους. Και τυχαίνει μάλιστα αυτοί οι οποίοι θεωρούν αυτόν ρηγμένο να είναι εκείνοι που κάνουν business με το τουρκικό κράτος από εκεί. Όπως βλέπετε λοιπόν, τα γεγονότα είναι πεισματάρικα και αποκαλύπτουν μια μεγαλύτερη γεωπολιτική διάσταση που έχει να κάνει και με την προφανώς αντιπαράθεση συμφερόντων κεφαλαιοκρατών, μονοπωλίων στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά για μας και τι σημαίνουν για όλους εκείνους οι οποίοι πανηγυρίζουν, για τα αμερικανοτσολιαδάκια δηλαδή, τα οποία έδωσαν προχτές την πνίκα στον Ρούμπιο για να πει το φασιστικό του μήνυμα με ταμπλό βιβάν την Ακρόπολη. Εκείνο λοιπόν που όλα τούτα εγγυώνται για τον ελληνικό λαό με πετράδι του στέματος τον κάθετο διάδρομο και όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με έργα και με συμμαχίες για την ενέργεια θυμίζει εκείνο το σκηνοβάτη. Τον σκηνοβάτη ο οποίος είναι πάνω στο τεντωμένο σκηνή. Αλλά το τεντωμένο σκηνή, ξέρετε, είναι το σκηνή των ανταγωνισμών. Είναι το σκηνή των συγκρούσεων και σίγουρα δεν είναι το δικό μας σκηνή. Είναι το δικό τους, το οποίο το μαζεύουν όποτε θέλουν και το πάνε από εδώ και από εκεί όποτε θέλουν. Ως εκ τούτου λοιπόν, το μέλλον δεν διαγράφεται και τόσο ευίωνο όπως το περιγράφουν τα αμερικανοτσολιαδάκια. Βεβαίως μας αγαπάνε πάρα πολύ και αυτοί που κυβερνούν και αυτοί οι οποίοι είναι σύμμαχοι μαζί μας και αυτοί στους οποίους είμαστε μέλη της οικογένειας, αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχετε διαπιστώσει όλες αυτές τις μέρες και με αφορμή ότι σήμερα έχουμε τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ότι δεν υπάρχει σοβαρός δημοσιολογούντας ο οποίος να μην μιλήσει για την ενεργειακή κρίση. Το ακούω και εγώ και από χτες και σήμερα, θα το ακούμε και αύριο. Ακούγοντας λοιπόν όλες αυτές τις ευρυθείς αναλύσεις για την ενεργειακή κρίση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ενεργειακή κρίση είναι σαν το ραπανάκι. Μάλλον είναι φυσικό φαινόμενο η ενεργειακή κρίση. Μάλλον είναι μετεωρολογικό φαινόμενο. Δεν είναι πολιτικό φαινόμενο η ενεργειακή κρίση. Και πού οφείλεται ακριβώς η ενεργειακή κρίση για την οποία υποτίθεται δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι αγαπημένοι μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι εγχώροι της αριστείας και της επιμελητείας. Δεν έχει να κάνει αυτή η περίφημη κρίση, η ενεργειακή κρίση με το γεγονός ότι υπάρχουν δύο πόλεμοι αυτή την ώρα στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Δεν είναι προφανές, δεν το ξέρουμε, ότι πολέμαρχος στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε εδώ ο δικός μας δεν είναι που έχει βγει ο Μητσοτάκης και είπε είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Επίσης δεν το ξέρουμε ότι όλοι έχουν στοιχηθεί πίσω τους στο έγκλημα το οποίο διαπράτεται στη Μέση Ανατολή. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα αυτών των πολεμικών συγκρούσεων? Το αποτέλεσμα είναι η εκτείναξη των τιμών χονδρικής έως και 10 φορές πάνω από το ιστορικό μέσο όρο σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, το φυσικό αέριο. Και εδώ, αυτά με αφορμή βεβαίως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και τώρα έρχεται και ο πόλεμος στο Ιράκ, από όπου διέρχεται το 30% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG, με αποτέλεσμα τον σημερινό Αρμαγεδόνα. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει δεν είναι καιρικό φαινόμενο. Αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι απολύτως πολιτικό φαινόμενο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι αυτή που από το 2022 στο πλαίσιο του πολέμου της Δύσης με τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας έχει χρηματοδοτήσει με 230 δισεκατομμύρια τον πόλεμο αυτό. 78 δισεκατομμύρια μόνο είναι αυτά τα οποία έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για στρατιωτική βοήθεια, λέει, στην Ουκρανία. Και ταυτόχρονα αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν ότι η ενεργειακή κρίση είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής τους την ίδια και δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό, ως εκ τούτου ο ελληνικός λαός για παράδειγμα πληρώνει το πετρέλαιο θέρμανσης 40% ακριβότερο και την τιμή του πετρελαίου κίνησης 41% ακριβότερο. Ωστόσο λεφτά για το εξοπλιστικό τους πρόγραμμα έχουν. Πόσα έχουν? 800 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν, τι είναι η ενεργειακή κρίση? Τι είναι? Είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι το πολιτικό φαινόμενο, το αποτέλεσμα της πολιτικής εκείνων οι οποίοι λειτουργούν για τα θησαυροφυλάκια τους, αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί να ζουν με τις θεωρίες περί του απάνεμου τάχαμου λιμανιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρε, δεν τρεπούστε, τέτοιοι πούστε.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγείο καταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης και πορείας. Τέλος, τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο βάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον ο οφειλέτης έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν την απαίτηση. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων πραγματοποιείται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάτου στο Κολονάκι για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο του Κηφισού, στη Μεταμόρφωση και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακετίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κόμβο Πεντέλης.
15: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Πρότισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
21: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
20: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την ραχοκοκαλιά, την Ελλάδα ραχοκοκαλιά του περάσματος του αμερικάνικου LNG, το οποίο είναι 3-5 φορές ακριβότερο, έτσι, από το ρώσικο. Γιατί τώρα? Γιατί πρέπει να σας πω ότι για να έρθει εδώ το αμερικάνικο, χρειάζεται να υπάρξει διαδικασία ψήξης του αερίου, βεβαίως η μεταφορά του με ειδικά δεξαμενόπλια που διασχίζουν τον Ατλαντικό. Εδώ μπαίνουν οι καταπληκτικοί εφοπλιστές μας. Η επανααεροποίησή του σε ευρωπαϊκές υποδομές. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες που αγοράζουν το αέριο φτηνά από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μακρο... Ξέρετε ότι έχουμε πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες που αγοράζουν το αέριο φτηνά από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μακροπρόθεσμων συμβολέων και το μεταπολούν στη χοντρική αγορά της

0: 12% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και παρά το υψηλό αυτό κόστος, προσέξτε τώρα, η εξάρτηση της Ελλάδας από το αμερικάνικο LNG αγγίζει το 73% των συνολικών εισαγωγών LNG της χώρας. Πώς να μιλά ντρεύει ο Ρούμπιο με όποιο πρέσβη του, την Κίμπερλι ή τον Κίμπερλι τούτη εδώ τη χώρα. Το μόνο που λείπει είναι να μπει άλλο ένα αστεράκι στην Αμερικάνικη σημαία. Να τη μετατρέψουν δηλαδή σε 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά μην τα ακούτε αυτά. Αυτά τα λένε οι κομμουνιστέ, διότι αυτοί οι οποίοι είναι δημοκράτε και δεν είναι κομμουνιστέ μας έχουν πει ότι ζούμε στην χώρα που είναι παγκόσμιο δείγμα και μοναδικό μάλιστα ευημερίας. Έτσι δεν μας λένε. Μέρη μου καλησπέρα, Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
0: Έβλεπα προηγουμένως το Καμαρούλα μια σταλιά για να θυμόμαστε τι είχαμε και τι αποκλείεται να βρούμε πια. Η τρίτη ακριβότερη Ελλάδα, η Αθήνα, πόλη για να αγοράσεις ένα σπίτι.
1: Τρίτη ακριβότερη ακριβώς, μετά την Αυλώνα και μετά την Πράγα της Τσεχίας. Έχουμε την τρίτη θέση. Σε τι όμως τώρα, πρόσεξε τώρα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουν ακριβήνει γενικώς το κόστος της κατοικίας. Δύσκολα να βρεις σπίτι, είναι όλα ακριβά, τα νίκια, η αγορά. Τώρα μια νέα έρευνα δείχνει, που επιβεβαιώνει πάλι πόσο ότι είναι ένας δυσπρόσιτος στόχος η απόκτηση στέγης για την αγορά νεόδμητου διαμερίσματος, καθώς δείχνει ότι τα 70 τετραγωνικά, για 70 τετραγωνικά σπίτι απαιτούνται οι μισθοί 16 ετών.
0: 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια, δηλαδή μέσα σε 16
0: δηλαδή
1: χρόνια.
0: Δηλαδή χωρίς να φας, χωρίς να πιείς, χωρίς να αποδεθείς που έλεγε η γιαγιά μου, 16 ακριβώς. Χρόνια θα δουλεύεις για να πάρεις διαμέρισμα 70 τετραγωνικά.
1: Ακριβώς. Και αυτό μάλιστα. Με αυτά τα στοιχεία.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Και είναι το ανέκδοτο με το Χότζα. Τον έμαθε το γάιδαρο να μην τρώει, αλλά τυχώς ψόφισε ο γάιδαρος μετά.
1: Ακριβώς. Αυτό που μαζεύεις όλα τα ζώα μου στο σπίτι και όσο το τα βλέπεις, ότι νομίζεις ότι όσο το ελευθερώνεις, ότι είσαι και τυχερός σε αυτό που έχεις. Λοιπόν, για ένα σπίτι λοιπόν 70 τετραγωνικών χρειάζονται 16 μισθοί 16 ετών. Αυτό μας κατατάσσει, όπως είπαμε, τρίτους στην Ευρώπη και οι τιμές πλέον στα νεόδμητα ξεπερνούν τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τώρα, συγκριτικά με αυτή την έρευνα που βγήκε, δείχνει ότι η Αθήνα βρίσκεται μετά την Αυλώνα της Αλβανίας, όπου και εκεί να σου πω ότι έχει σημειωθεί μια ραγδαία ανάπτυξη στο real estate και πλέον για μια νεόδμητη κατοικία απαιτούνται και εκεί μισθοί 21 ετών. Βλέπεις λοιπόν ότι είμαστε σε καλύτερη θέση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί έχουν 2.700 βέβαια ευρώ το τετραγωνικό, γιατί ήταν πολύ χαμηλότερες τιμές τους. Δεύτερη στην κατάταξη τώρα είναι η Πράγα της Τσεχίας. Εκεί οι τιμές που ζητούν αντιστοιχούν σε 17 χρόνια μισθών. Τώρα, όσον αφορά την Αθήνα, να κεντρωθούμε σε αυτό, σύμφωνα με τις αγγελίες και τις τιμές που ζητούν οι εργολάβοι, είπαμε ότι είναι η μέση τιμή για ένα καινούριο σπίτι στο Λεκανοπέδιο ξεπερνά τα 4.300 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει, Νίκο, ότι το συνολικό κόστος αγοράς για ένα τυπικό σπίτι αυτής της επιφάνειας διαμορφώνεται πάνω 300.000. Από 305.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ποσό που ξεπερνά κατά πολύ φυσικά την αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού. Και αυτό αφορά βέβαια, να το διευκρινίσουμε, νεόδμητα κυρίως ακίνητα υψηλής ενεργειακής κλάσης, τα οποία είναι και τα μόνα που χρηματοδοτούν ευκολότερα οι τράπεζες. Γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική δαπάνη των 300.000 ευρώ δεν περιλαμβάνει ούτε τους επιπλέον φόρους, ούτε τα συμβολογραφικά έξοδα και το κόστος και τους τόκους. Ανεβάζοντας φυσικά το νούμερο πολύ, πολύ πιο ψηλά. Τώρα, αν δούμε με τα στοιχεία των κατασκευαστικών εταιριών, δείχνουν ότι το καθαρό κόστος ανέγερσης έχει εκτοξευθεί λόγω των αντιμήσεων στα υλικά. Να το πούμε και αυτό, στο σίδηρο, το αλουμίνιο, τα μονοτικά. Και στην έλλειψη οφείλεται και στην έλλειψη εργατικού δυναμικού. Να σου πω ότι ισορρευτικά την τελευταία τετραετία το κόστος κατασκευής της οικοδομής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί από 20 έως 30%. Ενώ μόνο τα υλικά κατασκευής έχουν αυξηθεί και αυτά τουλάχιστον κατά 35%. Πλέον τώρα το κόστος κατασκευής σε ένα τετραγωνικό μέτρο ξεπερνά πλέον τα 2.000 ευρώ και αυτό είναι ένας λόγος που αναγκάζει τους developers να πουλούν σε τιμές που απευθύνονται περισσότερο σε εύπορους αγοραστές, κυρίως ξένους, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη μέση ελληνική οικογένεια από τη δυνατότητα να αποκτήσει μια νεόδμητη κατοικία. Βλέπουμε δηλαδή, Νίκο, ότι η στερεαστική κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

0: καθώς μιλούσαμε τόσο καιρό και για τα μεγάλα σπίτια, για τα εκατοστάρια, τώρα μιλάμε και για τα 70 και τα 50, που έχουμε πει πολλές φορές πόσο ακριβά και δύσκολο να βρεις είναι.
1: Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να ξέρετε όμως θα τα λύσει αυτά η αγαπημένη μας η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνω, γιατί και εδώ έχει απάντηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έβλεπα τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν τις προάλλες από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανισμών που εργάζονται με αστέγους. Πρέπει να ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Διαφωτισμού και της Αναγέννησης έχουμε περίπου 170.000 ανθρώπους, προσέξτε, ηλικίας άνω των 65 ετών, που είναι άστεγοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε όλες τώρα τις ηλικιακές ομάδες η έκθεση εκτιμά ότι έχουμε περί το 1,5 εκατομμύριο, επαναλαμβάνω, 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο, είτε διαμένουν έκτακτα σε κάποιες εστίες υποδοχής στην Ευρώπη. Αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κυρίας Λάιεν και των κυρίων Ντράγκη και των συναφών καλών αυτών ανθρώπων.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πρέπει να σας πω το τραγούδι, αυτό το τρομερό τραγούδι του Τσιτσάνη. Δεν επελέγει ματέως, επελέγει διότι δεν το άκουσα εγώ. Με πληροφόρησε εδώ ο Κώστας σε μήνυμά του ότι ακούστηκε, λέει, μία τσαχπινιά. Ακούστηκε, λέει, μία τσαχπινιά για τον Μάρξ, για τους μαρξιστές κτλ. Επαναλαμβάνω, δεν την άκουσα, αλλά έτσι όπως τη μεταφέρει ο Κώστας την τσαχπινιά και το φορέα της τσαχπινιάς, μου έρχεται στο μυαλό αυτό που έλεγε ο William Blake. William Blake, αυτός ο μεγάλος Άγγλος ποιητής, που έλεγε: «Άκου του βλάκα την επίκριση, σαν να σου απονέμει έπαινο ο βασιλιάς». Καλησπέρα στον Παναγιώτη στη Χαλκίδα. Τζον, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, στο Γιάννη, στην Αμάρινθο, στον Λευτέρη. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην Τένι Κριθαρά. Θέλω να δούμε πριν από τη δεύτερη ώρα τα γενικά θέματα σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις. Αυτό που συμβαίνει στα σύνορά μας, αυτό που συμβαίνει δίπλα μας στην Αλβανία. Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε μια κοινωνική έκρηξη εκεί.
1: Συνεχίστηκαν και σήμερα αυτές οι μαζικές κινητοποιήσεις στα Τίρινα που έχουν γίνει πεδίο μάχης. Οι συγκρούσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία είναι πάρα πολύ σφοδρές και θυμίζουν εικόνες λίγων μηνών πριν, όταν είχαμε την επανάσταση με τα Φλαμίγκο σε άλλη περιοχή κυρίως της χώρας. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν και χθες στην πόλη, εκεί όπου δεκάδες χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τη διαφθορά στην Αλβανία. Φωτιές ξέσπασαν στο Υπουργείο Παιδείας και σε δύο τράπεζες, ενώ διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και οχήματα εκτόξευσης νερού. Η οργή των διαδηλωτών στρέφεται πλέον ευθέως κατά της κυβέρνησης Ράμα, με το πλήθος να φωνάζει συνθήματα υπέρ της παραίτησής του, αλλά και κατά της αστυνομίας. Η αστυνομία μάλιστα έχει προχωρήσει ήδη σε τουλάχιστον 35 προσαγωγές και συλλήψεις διαδηλωτών, κυρίως νεαρών και φοιτητών, ενώ δεκάδες είναι επίσης τραυματίες από τις συγκρούσεις με την αστυνομία. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει πως η αντιπολίτευση προσπαθεί να εμποδίσει την πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της βίας και της καταστροφής. Αρνείται φυσικά κατηγορηματικά να παραιτηθεί. Ανέφερε πως οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές και όχι με επανάσταση.
0: Α, είπε τη λέξη επανάσταση.
1: Ναι,
0: αν
1: βεβαίως.
0: Είπε τη λέξη επανάσταση και αν σε όλα αυτά βλέπει επανάσταση, την έχει κάτσει τη βάρκα να του πεις.
1: Ενώ κυβερνητικά στελέχη απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για ηρεμία, υποστηρίζουν ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τώρα στηρίζουν ανοιχτά τις φοιτητικές διαδηλώσεις, επιδιώκουν να ενσωματώσουν αυτή την κοινωνική έκρηξη στο δικό τους κόμμα ο καθένας, ενώ βλέπουν αυτή τη φοιτητική εξέγερση ως μια φυσική συνέχεια των δικών τους πολύμηνων κινητοποιήσεων που έγιναν και παράλληλα, όπως είπαμε, με τις διαδηλώσεις των Φλαμίγκο.
0: Εδώ έχουμε τώρα δεκάδες χιλιάδες φοιτητές που προφανώς πλαισιώνονται και από άλλα κοινωνικά στρώματα τα οποία διαδηλώνουν.
1: Ναι,
0: έτσι, όλο αυτό
1: ήδη
0: το έναυσμα.
1: Και έχουν μπει στην διαδικασία να διαδηλώσουν και από ό,τι φαίνεται τις επόμενες ημέρες έχουν καλέσει και άλλα σωματεία σε απεργία και σε κινητοποιήσεις.
0: Και έχουν υπάρξει φωτιές στα Υπουργεία, σε Υπουργεία Εσωτερικών, στο Παιδείας.
1: Στο Υπουργείο Παιδείας και σε δύο τράπεζες μέχρι στιγμής. Είναι πολύ έντονη η κατάσταση στα Τίρανα. Υπάρχουν πολύ σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας. Και μάλλον δεν είναι τυχαίες οι αναφορές ότι οι επίσημες συλλήψεις και οι επίσημοι τραυματισμοί είναι πολύ περισσότεροι από αυτό που αναφέρουν επισήμως στα στοιχεία.
0: Οκ, Τζένι μου, λοιπόν, καλά, θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.
4: Αλλά κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
12: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε τελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους τελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Real FM. Η ώρα είναι 8.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού.
23: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη.
25: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
26: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
27: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
28: Πες
0: έχεις όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: 100% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρα Σπανιαλούκα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. 1-0 στο 15ο λεπτό. Για το Europa League στις 10 απόψε παίζουν στη Γαλλία η Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό και η Ρεν με τον Όφη. Στη Γερμανία η Bayern Μονάχου ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Άγγλο επιθετικό Harry Kane προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
24: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε 4.500 φορές, γιατί τι είναι η δουλειά του δημοσιογράφου? Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να λέει ό,τι λένε οι κυβερνώντες. Αντικειμενικά και αμερόληπτα πάντα. Και οι κυβερνώντες λένε, προεξάρχοντας του κυρίου Γεωργιάδη, ότι τούτη εδώ η χώρα είναι η χώρα με υπόδειγμα, είναι ο τόπος επαγγελίας και της ευημερίας σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν λέει ο Γεωργιάδης, γιατί έχει μια πανοπτική εικόνα της ευημερίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την ειδική ευημερούσα υγεία, της οποίας προείσταται ο Γεωργιάδης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε στο θριάσιο την ακύρωση όλων των χειρουργικών επεμβάσεων. Το κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, της ΟΝΓΕ, ο κ. Γαλανόπουλος. Σήμερα λοιπόν στο θριάσιο ακυρώνονται, όπως κατήγγειλε, όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις, γιατί δεν μπορούν να υποστηριχθούν από την αιμοδοσία, λόγω μη αποστολής αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Και δίπλα σε αυτά έχουμε βεβαίως και τις επικουρικές κλίνες, διότι στους εφημισμούς τους, ξέρετε, τα ράτζα δεν τα λένε πλέον ράτζα, τα λένε, πώς το πάμε, επικουρικές κλίνες. Όπως το κλείσμα, δεν το λένε κλείσμα πια, το λένε υδροθεραπεία, λέει, του εντέρου. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να πάμε στο Αττικό. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σιδέρης, ο πρόεδρος ΕΝΑΠ. Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: 1.300 ράτζα στο Αττικό.
1: Ναι, 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν στους διαδρόμους του Αττικών τις πρώτες 40 μέρες του φθινοπόρου. Βγάλαμε ανακοίνωση, το δημοσιοποιήσαμε. Μιλάμε για στοιχεία που υπάρχουν από τις 3 Σεπτέμβρη έως και σήμερα. Είναι κάποιοι αριθμοί που αποτυπώνουν αυτό που είπατε πριν, το καλύτερο αισιόλον των εποχών που λέγει ο Υπουργός Υγείας, δηλαδή την απαράδεκτη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ασθενείς και εργαζόμενοι. Δηλαδή τα στοιχεία είναι, νομίζω, πολύ αποκαλυπτικά. Μέσα σε αυτό στις 40 μέρες έχουν καταγραφεί 7.700 προσελέψεις στα επίγοντα, δεν μιλάω για τα τακτικά ιατρία, 2.000 σχεδόν εισαγωγές, οι 1.300 από αυτούς τους ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα στους διαδρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από κάθε εφημερία έχουμε 100-140 ράντζα. Υπάρχουν μέχρι και ασθενείς έως και 30-40 μετά από κάθε εφημερία που μένουν στα ΤΕΠ. Δηλαδή εκεί που πήγαν, εκεί εξετάστηκαν, εκεί νοσηλεύτηκαν και μπορεί να πήραν και από εκεί εξιτήριο.
0: Δεν βοήθησε αυτή και πολύ κατά το βραχιολάκι που μας λέγανε?
1: Όχι, το βραχιολάκι το είχαμε πει εξ αρχής. Ξέρετε, ναι, δεν είναι.
0: Λες και χρειάζεται βραχιολάκι ο άλλος για να ξέρει πόσες ώρες περιμένει εκεί που περιμένει.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, η πλευρά των ασθενών νομίζω είναι πολύ ορατή από αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει όμως και μια αθέατη πλευρά, η πλευρά των υγειονομικών, των νοσηλευτών, των γιατρών, που πραγματικά είμαστε στα όρια μας. Δεν μπορεί δηλαδή άλλο 2 και 3 νοσηλευτές να καλούνται να φροντίσουν 50 ασθενείς σε συνθήκες διαρκούς πίεσης, εξάντλησης, με ένα προσωπικό το οποίο φορτώνεται συνεχώς περισσότερη δουλειά. Και νέα γραφειοκρατικά καθήκοντα μέσα σε όλα τα άλλα, με διάφορα νομοθετήματα του Υπουργείου. Αν έχουμε χρόνο, κάποια στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε και αυτά. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνει το Υπουργείο, η υγειονομική περιφέρεια, η διοίκηση του νοσοκομείου. Έχουμε αναδείξει το πρόβλημα σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους. Και έχουμε ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα. Λέμε, χρειαζόμαστε επιγόντως 130 νοσηλευτές. Αν ανατρέξετε στα πρακτικά της Βουλής πέρσι, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι μέχρι τέλος της χρονιάς, δηλαδή πέρσι το Δεκέμβρη, έρχονται 100 νοσηλευτές στο Αττικό.
0: Ότι θα είχαν πάει μέχρι τέλη του 25.
1: Μέχρι τέλη του 25, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήρθε κανείς. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε 30 επικουρικούς νοσηλευτές. Επικουρική σημαίνει συμβασιούχοι. Αν έρθουν και αυτοί οι άνθρωποι, και δεν ξέρουμε πόσοι ταυτόχρονα θα έχουν αποχωρήσει με συνταξιοδοτήσεις ή παρετήσεις. Δεύτερο που ζητήσαν είναι, έχουμε 2 κλειστές κλινικές στο νοσοκομείο. Σας λέω και τα ονόματά τους. τη 07 και την ουρολογική κλινική. Τους λέμε ανοίχτε τη.
0: Δεν υπάρχει προσωπικό και τις έχουν κλείσει αυτές.
1: Υπάρχει προσωπικό για να ανοίξει. Για να μπορέσουμε σε αυτές τις κλινικές που έχει 34 κλίνες κάθε μία να μπουν 34 και 34, 68, 70 άνθρωποι να έχουμε μείον 70 ράντζα. Πώς να το πω πιο απλά. Δεν ανοίγουν. Λέμε επαναλειτουργήστε το λιμωδόν που κλείσατε ως νοσοκομείο. Μας λένε θα το ανοίξουμε ως παράρτημα του Αττικών και από ό,τι φαίνεται κύριε Μπογιόπουλε αυτό την καλύτερη των περιπτώσεων θα γίνει σε 2 χρόνια.
0: Αυτό είναι ανάμεσα σε εκείνα που έλεγε ο Γεωργιάδης, εγώ έχω το...
1: Αυτά που έλεγε ότι δεν θα του κλέψει τη δόξα ο Τόμσεν.
0: Ότι τα κλείσε ο ίδιος.
1: Τους λέμε ενισχύστε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας γιατί όταν στα επίγοντα έρχονται 8.000 άνθρωποι σχεδόν μέσα σε 40 μέρες σημαίνει ότι όποιος άνθρωπος πάθει κάτι πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο. Άρα σημαίνει ότι δεν πάει σε ένα κέντρο υγείας. Γιατί δεν πάει, γιατί δεν βρίσκει γιατρό, γιατί δεν είναι στελεχωμένο. Όσο ακούνε αυτά που τους λέμε, από το ένα μπαίνουν, από το άλλο
0: βγαίνουν. Πείτε μου κάτι, κύριε Σιδέρη.
1: Κανένα... Πρέπει να δυναμώσουν κινητοποιήσεις.
0: Κανένα συνέδριο για όλα αυτά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας, του Ιατρικού Συλλόγου, όπως αυτό που πήγαινε η κυρία και έλεγε για το τι ωραίο μηχάνημα έχει πλασμαφαίρεσης και ευζωίας, δεν έχουν κάνει.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν σας έχουν καλέσει κανένα τέτοιο.
1: Δεν μας έχουν καλέσει. Δεν είναι τα επιστημονικά ενδιαφέροντα διάφορων κυρίων, μάλλον αυτή η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά είναι στα δικά μας. Και γι' αυτό λέω, και συγγνώμη για την επανάληψη, ότι επειδή δεν πάει άλλο, θα προχωρήσουμε σε κινητοποίηση. Έχουμε την απεργία των νοσοκομειακών γιατρών 21 του Οκτώβρη και 12 η ώρα στο κέντρο του
0: Υπουργείου. Την άλλη Πέμπτη είναι.
1: Ακριβώς. Ναι, υπάρχουν και άλλες κινητοποιήσεις. Την άλλη Τετάρτη, αν δεν κάνω
0: λάθος. Την άλλη Τετάρτη, έχετε δίκιο. Ναι.
1: Έχουμε κινητοποιήσεις και στο Αττικό που λέγαμε που θα εξαγγείλουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Έχουμε τη μεγάλη απεργία στις 25 Νοέμβρη που όλη η Ελλάδα θα απεργήσει. Και η υγεία είναι ένα από αυτά τα μέτωπα, όχι μόνο τα μισθολογικά τα δικά μας και τα μέτωπα των προσλήψεων.
0: Μάλιστα. 1.300 λοιπόν ράτζα μέσα σε 40 μέρες. Ναι, πείτε μας.
1: Αν μου επιτρέπετε για το θέμα που θίξατε ακροτηγώς πριν μιλήσουμε, γιατί πρόλαβα και το άκουσα.
0: Για το θριάσιο και για την αιμοδοσία.
1: Για να είμαστε ακριβείς και επειδή το θέμα είναι σοβαρό. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το ΕΚΕΑ όπως ήθελα να λέμε, άλλαξε το πληροφοριακό του σύστημα, το λογισμικό του. Το σύστημα αυτό προκάλεσε μια σειρά προβλήματα σήμανσης των ασκών του αίματος. Και ταυτόχρονα δεν είχε προηγηθεί και καμία εκπαίδευση του προσωπικού από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Που δημιούργησε ένα πρόβλημα διασύνδεσης των αιμοδοσιών πανελλαδικά και με το ΕΚΕΑ. Αυτό το πρόβλημα εκφράστηκε σε κάθε νοσοκομείο διαφορετικά. Για παράδειγμα, στον Ευαγγελισμό δεν έχουν παραλυθεί μονάδες αίματος από χθες. Ξέρετε, κάθε μέρα κάθε νοσοκομείο παραλαμβάνει αίμα. Η ενημέρωση είναι ότι θα παραλυθούν σήμερα λίγες με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψει πρόβλημα. Στο Αττικό περίπου τα ίδια. Αλλού μια γραφειοκρατική δουλειά χειρόγραφη που καθυστερεί και οι μονάδες αίματος είναι πιο λίγες από αυτές που περιμέναμε. Με αφορμή αυτό λοιπόν και με αφορμή...
0: Εδώ υπάρχει, δεν υπάρχει ένας ενδυνάμει κίνδυνος κύριε Σιδάρη για κάποιους ανθρώπους, δεν μιλάω για αυτούς που θα υποστούν μια αφάνταστη ταλαιπωρία που έχουν προγραμματισμένα περιστατικά. Αν χρειαστεί έκτακτα για κάποιους τραυματίες,
1: όχι μόνο ποσότητα έκτακτα, είναι και οι τακτικές μεταγγίσεις αιματολογικούς ασθενείς, είναι και οι τραυματίες, τα επίγοντα.
0: Δηλαδή σε μια επίγουσα αιμορραγία τι θα κάνει ένα νοσοκομείο αν δεν έχει...
1: Ακριβώς. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, ο Γιάννης Γαλανόπουλος, κατήγγειλε σήμερα επώνυμα αυτό το πράγμα και είπε ότι εμάς στο Θριάσιο, νοσοκομείο που δουλεύει ο άνθρωπος, μας δεν ξεκινάνε τα πρωινά χειρουργία και πάρτε μέτρα. Βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και προσέξτε τι δήλωσε. Είπε ότι ο πόλεμος των εντυπώσεων κατά του ΕΣΥ συνεχίζεται, γνωστός αριστερός συνδικαλιστής ψεύδεται. Προσέξτε, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών είναι αριστερός συνδικαλιστής. Σαν να βγω εγώ να πω δηλαδή ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι υπουργός υγείας, είναι γνωστός διαφημιστής νανογυλαίκων. Νομίζω ότι έτσι ας πούμε μας υποτιμά κάπως ο κύριος Γεωργιάδης και καλέσαμε το Υπουργείο να πάρει μέτρα για να μην αναβληθούν τα χειρουργεία και πράγματι τα χειρουργεία κύριε Μπογιόπουλε δεν αναβλήθηκαν αλλά ξεκίνησαν μετά τις 11 και το προσωπικό έμεινε και μετά τη βάρδια του για να τα ολοκληρώσει. Αυτό το τονίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει αυτά τα θέματα το Υπουργείο να ακούει καμιά φορά και να τα λύνει και όχι να εμφανίζει ένα κινησμό ή να κάνει ένα πόλεμο προπαγάνδας και εντυπώσεων άνευ ουσίας και ενάντια στον ασθενή τελικά.
0: Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, καλή
0: ευχαριστώ συνέχεια. Πολύ.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών, την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων αυτού του εγκλήματος στα Τέμπη και τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας ζήτησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Λάρισας, ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή Ολλανδικού εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε την δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική επικοινωνία. Θα επιστρέψω σε αυτό το θέμα. Θέλω να βάλουμε μια ανωτελεία όμως για να πάμε στον Βαγγέλη τον Αρετέο. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, το έλυσαν οι ηγέτες μας το θέμα της ενεργειακής κρίσης?
1: Όχι ακόμα.
0: Οσονούπο.
1: Δεν θα το έλεγα. Φαίνεται ότι η νύχτα θα είναι μακρά και συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Ξέρεις, έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι έτσι όπως μιλάνε για την ενεργειακή κρίση και αυτοί και οι άλλοι που νομίζουν ότι η δημοσιογραφία είναι να είσαι ταχυδρόμος, πολύ έντιμο επάγγελμα, αλλά άλλο πράγμα είναι η δημοσιογραφία. Ότι έτσι όπως γίνεται ο λόγος και η κουβέντα για την ενεργειακή κρίση, καταλήγεις ότι μάλλον είναι φυσικό φαινόμενο. Ότι είναι μετεωρολογικό φαινόμενο. Πολιτικό φαινόμενο δεν είναι η ενεργειακή κρίση? Κάποιες αιτίες δεν έχει?
1: Εντελώς πολιτικό φαινόμενο και οι αιτίες είναι γνωστές και σίγουρα θα μπορούσαν, αν όχι όλες οι περισσότερες, να έχουν αποφευχθεί. Γιατί δεν είναι, δεν είναι μοιραίο, δεν είναι η μοίρα μας να πληρώνουμε τόσο πολύ το ρεύμα και το φυσικό αέριο.
0: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε αυτούς που συμμετέχουν στην δημιουργία του προβλήματος να παριστάνουν ότι πάνε να το λύσουν τώρα.
1: Ουσιαστικά είναι οι ίδιες οι αποφάσεις της Ευρώπης που πήρε το αυτό καλός κακός είναι άλλη κουβέντα για την Ουκρανία κυρίως, οι οποίες τώρα πρέπει η ίδια η Ευρώπη που πήρε αυτές τις αποφάσεις και αυξήθηκαν όλες οι τιμές της ενέργειας να βρει τη λύση για ένα πρόβλημα που δεν θέλω να πω το δημιούργησε ίδια, το χειρίστηκε από την αρχή με ένα λαθασμένο τρόπο κατά την άποψή μου. Και βεβαίως έχουμε και την κρίση μετά το Ιράν και το Τραμπ και τα λοιπά. Από εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι εκεί η Ευρώπη δεν είχε...
0: Όχι, αυτό ήρθε να μετατρέψει την ενεργειακή κρίση σε ενεργειακό αρμαγεδόνα.
1: Ναι, αλλά η κρίση ήδη υπήρχε και ξέρουμε όλοι πώς ξεκίνησε και γιατί ξεκίνησε.
0: Αυτό δεν τους έχει εμποδίσει βέβαια να έχουν δώσει με βάση αυτά που ξέρουμε, τα μετρημένα, γιατί τι άλλο γίνεται δεν το ξέρουμε, 230 δισεκατομμύρια για να ενισχύουν τον πόλεμο στην Ουκρανία?
1: Όχι, και επαναλαμβάνω ότι παρόλη αυτή την ενίσχυση, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει τίποτα επί του πεδίου, προφανώς αν δεν υπήρχε αυτή η ενίσχυση ίσως οι Ρώσοι να είχαν φτάσει εκεί. Μπορεί. Άρα έχει ίσως μια αξία, αν το δούμε έτσι. Αλλά εδώ το ερώτημα είναι πώς όταν καίγεται το σπίτι σου, στέλνει την πυροσβεστική στη γειτονιά την απέναντι. Είναι λίγο περίεργο.
0: Και τώρα τι κουβεντιάζουνε?
1: Έχουμε πολλά θέματα. Το ενεργειακό είναι το ένα, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το άλλο, μετανάστευση, αλλά εκτός από τη μετανάστευση, στα άλλα θέματα υπάρχουν πάντοτε αυτές οι τεράστιες ακόμα διαφορές. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να σημειώσουμε εδώ, Νίκο, είναι ότι ακόμα και αν αργότερα μέσα στην ασθενή θα αύριο τα ξημερώματα έχουμε μια, θα είναι ως συνήθως μια μεσοβέζικη λύση, για να εφαρμοστεί οτιδήποτε αποφασιστεί, θα περάσουν εβδομάδες μπορεί και μήνες, γιατί θα υπάρξει ενδεχομένως μια πολιτική αποφασή, η οποία μετά θα πρέπει να μεταφραστεί γραφειοκρατικά και διοικητικά. Άρα, ακόμα και αν αποφασίσουν κάτι οι ηγέτες, οτιδήποτε και αν αυτό, δεν θα εφαρμόσετε παρά μόνο μετά από ένα ορισμένο διάστημα. Άρα, δεν είναι ότι θα έχουμε κάποια λύση ή κάποια θετική αλλαγή άμεσα.
0: Η λογική.
1: Θα πάρει χρόνο.
0: Η λογική η οποία πρωταγωνιστεί είναι αυτή η πιο ισχυρή, είναι δείτε ο καθένας μόνος σας τι θα κάνετε.
1: Η λογική είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να μην διαταραχθούν οι αγορές και τα δημοσιονομικά όρια Και από εκεί πέρα, ναι, αν κάποιο.
0: Συγγνώμη, το εξοπλιστικό του πρόγραμμα των 800 δισεκατομμυρίων δεν ενοχλεί το δημοσιονομικό του πρόγραμμα.
1: Δεν ενοχλεί και δεν τίθεται. Το τραγικό είναι ότι πλέον είναι και αυτό, όπως είπε, σχεδόν θεωρούμε φυσιολογικό να πληρώνουμε ακριβή ενέργεια. Όλοι θεωρούν φυσιολογικό να πηγαίνουν όλα αυτά τα χρήματα για όπλα. Δεν υπάρχει κάποια σοβαρή συζήτηση πουθενά. Σοβαρή. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι, κάποια κόμματα ενδεχομένω να το εγείρουν που και που. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή κάποια σοβαρή αμφισβήτηση και ένας ακτιβισμός, θα μπορούμε να πούμε έτσι, απέναντι σε αυτό.
0: Και μετά από όλα αυτά θα έχουμε αυτούς εκεί τους δεξιούς, τους ψευτοαριστερούς, τους σοσιαλδημοκράτες να κλαίνε γιατί στέλνουν τον κόσμο στην ακροδεξιά, έτσι.
1: Βέβαια. Και είναι και αυτό μια δυναμική που αρχίζει, δεν είναι ακόμα, να αρχίσει σιγά σιγά να θεωρείται και αυτή φυσιολογική εισαγωγικά. Ότι τι να κάνουμε, έτσι είναι, οπότε ο κόσμος πάει στην ακροδεξιά.
0: Ναι. Κανονικότητα. Μία τέτοια κανονικότητα είχαμε και μετά τη Βαϊμάρη στη Γερμανία.
1: Κάτι τέτοιο, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Πότε βλέπεις μέχρι το πρωί θα έχουν καταλήξει, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το προσχέδιο, λέει, των συμπερασμάτων θα είναι άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα.
1: Είναι πολύ πιθανό να τραβεί. Η νύχτα όλοι λένε ότι θα είναι μακριά σίγουρα. Τώρα θα καταλήξουν το πρωί, θα καταλήξουν το μεσημέρι. Και σε τι θα καταλήξει, ότι θα υπάρξει κάτι, θα υπάρξει. Γιατί για να μην φαίνεται ότι δεν κάνουν τίποτα, κάτι θα βγουν και θα πούνε, κάτι θα αποφασίσει.
0: Κάτι μου λέει, κάτι μου λέει ότι και αύριο, εδώ στην Ελλάδα, 40% ακριβότερο από πέρσι θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και δυστυχώς αυτό είναι παντού. Παντού. Δηλαδή και στο Βέλγιο, ξαφνικά οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν.
0: Μάλιστα. Με την ευκαιρία ότι είσαι στη γραμμή, ότι είσαι μαζί μας, στη Γαλλία φουντώνει ακόμα περισσότερο το πράγμα. Μαθαίνω ότι οι φοιτητές, μαθητές πλέον ενώνονται μαζί τους και τα κίτρινα γυλαίκα.
1: Ναι, έχουμε και τα κίτρινα γυλαίκα αυτά που επιστρέφουν. Εκεί υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση. Το ερώτημα είναι αν αυτή η κινητοποίηση θα φέρει κάτι ουσιαστικό ή αν απλά θα εξασθενήσει σιγά μόνο.
0: Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Julius Verne 200, η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη σελήνη. Julius Verne 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
5: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Oh. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
6: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments. Το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση αναζητούν οι 27 ηγέτες εν ώψη της σύνταξης του τελικού κειμένου συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής. Την επανέναρξη των πληγμάτων στα ρωσικά διυλιστήρια ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο βάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον ο οφειλέτης έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν την απέτηση. Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών στην Αλβανία. Ο Έντι Ράμα δηλώνει ότι δεν θα παραιτηθεί και πως δεν πρόκειται η βία να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Νέα διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για απόψε έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας θυμίσω ότι ο Θανάσης Τσίτσας το είχε πει ότι η αποπομπή εκδίωξη της Guilfoyle ήταν η αρχή ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και το πολιτικό παιχνίδι θα υπάρξει μεγάλη συνέχεια. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, Νικόλα. Ναι, και δεν τελειώνει εδώ. Και δεν τελειώνει εδώ. Του ραντίον φουντώνει, διότι υπάρχει μεγάλη πολιτική αναταραχή με την υπόθεση Guilfoyle. Τα αμερικανικά μέσα εστιάζουν πλέον στο διορισμό πολιτικών συμμάχων και προσώπων του στενού περιβάλλοντος Τραμπ σε πρεσβευτικές θέσεις. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι η γειτονική Ιταλία, είναι η γειτονική Τουρκία. Συνδέουν την υπόθεση με ερωτήματα για την επαγγελματική εμπειρία των διορισμένων, την πολιτική επιρροή και την αξιοπιστία συνολικά της αμερικανικής διπλωματίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάρκο Ρούμπιο χτες έστειλε ένα σημείωμα στους υπαλλήλους του State Department, όπου είπε ότι αναμένω από κάθε μέλος της ομάδας μας να ενεργεί με αδιαπραγμάτευτη προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα. Στο πλαίσιο της επίδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακεραιότητας, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση των δημόσιων αξιωμάτων μας για προσωπικό όφελος. Ο καθένας μας, γράφει ο κύριος Ρούμπιο, έχει προσωπική υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κυβερνητικούς κανόνες δεοντολογίας. Πιο ευθύς και πιο σκληρός ήταν ο δημοκρατικός βουλευτής ο Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, μια επιτροπή η οποία θα αναλάβει το θέμα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Σε ανακοίνωσή του εξαπέλυσε μια σφοδρή προσωπική επίθεση, χαρακτηρίζοντας την Guilfoyle απατεώνισσα, που αν πιστεύει ότι θα αποφύγει τη λογοδοσία μόνο και μόνο επειδή παραιτήθηκε, κάνει μεγάλο λάθος. Η έρευνά μας μόλις τώρα ξεκινά. Την ώρα λοιπόν που η υπόθεση αυτή προκαλεί αναταράξεις, τα αμερικανικά μέσα σε ένα άλλο επίπεδο, Νικόλα, αναζητούν τον επόμενο σταθμό τη ζωή της κυρίας Guilfoyle. Τώρα σειρά έχουν παίρνουν κοσμικές στήλες που ανακατεύουν την προσωπική του ζωή. Ότι η πρώην πρέσβυρα φέρεται σοβαρά να παραμείνει στην Ευρώπη, αναζητώντας, όπως γράφετε, ένα πλούσιο Ευρωπαίο σύζυγο.
0: Σύμφωνα με
1: την ότι καλείται το δημοσίευμα της Daily Beast, στην Guilfoyle είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένη από τις εξελίξεις και έτυχε κάποια στιγμή να ανακαλέσει ακόμα και την παραίτησή της και αισθάνεται αμηχανία στην προοπτική να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την παρομοιάζουν λίγο με την Τζάκη Κένεντι και τον Αριστοτέλειο Νάση, αφέντος να νοηθεί με αρκετή δόση ηρωνίας ότι η Guilfoyle θα μπορούσε να αναζητήσει τη δική της νέα αρχή στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Υψηλής Κοινωνίας. Υπάρχει και ένα δεύτερο σενάριο ότι θα επιστρέψει στη Φλόριντα, στη βάση της εκεί όπου ζούσε πριν να αναχωρήσει για την Αθήνα. Έχουμε πριν από λίγο και νέο δημοσίευμα, επίσης αποκαλυπτικό, ότι από την Daily Beast, ότι οι στενοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ φέρονται να ανησυχούν ότι οι πρώην πρέσβεις των ΗΠΑ, διατηρεί ένα μυστικό αρχείο με ευαίσθητες πληροφορίες για την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου.

0: σε αυτή την εντολή, σε αυτό το μήνυμα του Ρούμπιο.
1: Έχεις μείνει και εσύ παγωτό με αυτό που σου μεταδίδω.
0: Όχι, κοίταξε, μιας και κάνουμε κουβέντα. Τι είχα να πω για την κυρία Κίμπερλι, το είπα όταν ήρθε η Κίμπερλι. Δεν περίμενα αυτά. Διότι αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα είναι, σε αυτά έχουν ενσωματωθεί τα σάλια, η γλίτσα, τα κοψομεσιάσματα, οι επικύψεις και τα διαπιστευτήρια του εγχώριου πολιτικού προσωπικού του ευρωατλαντισμού. Έτσι. Όμως εδώ υπάρχει, σε αυτό το οποίο λέει ο Ρούμπιο, νομίζω το σημαντικότερο σημείο είναι αυτό το οποίο λέει προς τους πρεσβευτές του, ότι όλοι ξέρουμε τώρα ότι οι πρεσβευτές dealer είναι, έτσι, ειδικά των μεγάλων δυνάμεων. Ότι παιδιά...
1: Τώρα dealer είναι, εξυπηρετούν τα συμφέροντα της πατρίδας.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό λέω. Ναι. Στο πλαίσιο λοιπόν της εξυπηρέτησης...
1: Έχει κακή φώτιση το dealer.
0: Όταν μιλάμε για Αμερικανούς πρέσβεις, κακή θα έχει. Τι θα έχει, καλή.
1: Λοιπόν, δεν είναι μόνο όταν... Αμερικανοί, είναι και όλοι.
0: Ναι, εγώ μιλάω για τους Αμερικάνους τώρα. Και τι τους λέει ο Ρούμπιο. Τους λέει λοιπόν ότι εδώ εμείς πάμε να προωθήσουμε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, μην παίρνετε μέρος σε συγκρούσεις συμφερόντων, να είστε αμερόληπτοι σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία.
1: Τη φωτογραφίζει, είναι καθαρά.
0: Αυτό είναι σαν να, σαν να μιλάνε εταιρείες. Και να λένε, αυτή η κυρία δεν ήταν και πολύ αμερόληπτη.
1: Είναι αυτό που λέμε η σύγκρουση των συμφερόντων. Γι' αυτό και θα πρέπει να κρατάμε πάντα αποστάσεις και να μην είμαστε υποτελείς σε οποιαδήποτε πρόσωπα στέλνονται εδώ πέρα και να έχουμε μια διακριτική απόσταση και από τα γεγονότα και από το παρελθόν και από το γεωγραφικό τους κυρίως.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύσει εδώ αυτό, διότι εδώ έχουμε και μια καταγωγή από την εποχή του στρατηγού Ιδίου Στρατόσας που οδήγησε και στον Πιουριφόη. Υπάρχει δηλαδή μια... Ναι, υπάρχει.
1: Όχι
0: μια...
1: μόνο το Πιουριφόη. Η νεότερη έκδοση ήταν
0: Ανθίπατο...
1: ο Τόμας Μίλλερ.
0: Ο Ανθίπατος.
1: Ο πρόεδρος
0: της
1: Βουλής, ο
0: Αποστόλου
1: Καλαμάνης, τον είχε πει Ανθίπατο.
0: Μες. Έγινε, Θανάση μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το πίσω, όπως είπαμε, από την κουρτίνα της αποπομπής της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
2: Real FM. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματ?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κρύο καιρός για...
7: Για πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιός, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα,
6: μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύει.

0: όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
1: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Σας έλεγα και πριν ότι έχουμε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Λάρισας την εντολή για άμεση διενέργεια των εκταφών των σωρών θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη και τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας μετά την επιλογή Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε την δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Ζητείται από τους πραγματογνώμονες να προβούν αμελητή σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την οριστικοποίηση της συνεργασίας με το Ολλανδικό εργαστήριο. Σύμφωνα με την παραγγελία, οι πραγματογνώμονες οφείλουν να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπενθυμίζω, το αίτημα των συγγενών δεν περιορίζεται στην ταυτοποίηση των σωρών μέσω εξέτασης DNA. Στο πλαίσιο της συμπληρωματικής προκαταρκτικής εξέτασης ζητούν να, και έγινε δεκτό, να εξεταστεί η δυνατότητα διενέργειας πρόσθετων ιατροδικαστικών ελέγχων, μεταξύ των οποίων τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Κώστα, όντως αύριο είναι μια ιδιαίτερη μέρα για την εκπομπή. Είναι πολύ τιμητικό. Αύριο θα είναι εδώ μαζί μας στις 7 η ώρα το απόγευμα ο κορυφαίος προπονητής του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας, ο Γιώργος Πομάσκι. Χαιρετισμού στο Τζίμι, Νικηφόρε μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στην Ευαγγελία. Καλησπέρα στον Αρίωνα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου.
1: Καλησπέρα και πάλι. Θα πάμε στην Ιταλία, καθώς έχουμε μία νέα περίπτωση, η Μαρή Κάρμεν. Μία γυναίκα 94 ετών κινδυνεύει να χάσει το σπίτι στο οποίο ζει εδώ και 60 χρόνια στη Φλωριντία, καθώς ο ιδιοκτήτης ανακοίνωσε ότι το ενοίκιο θα αυξηθεί από τα 450 ευρώ στα 1200 ευρώ το μήνα. Το συμβόλαιο της Φράνκα, όπως είναι το όνομά της, λήγει τον Φεβρουάριο και η οικογένειά της δηλώνει ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει οικονομικά σε αυτούς τους νέους όρους για την ανανέωση του συμβολαίου. Το κτίριο περιλαμβάνει αρκετά διαμερίσματα, τα οποία ανήκουν όλα στον ίδιο ιδιοκτήτη. Κάποτε κατοικούσαν εκεί κυρίως οικογένειες της Φλωρεντίας, τώρα έχουν αλλάξει οι ένοικοι, πάντως δεν έχουν γίνει τουριστικά καταλήμματα ή Airbnb. Να πούμε πως η κόρη της δεν είχε ενημερώσει ακόμη τη γυναίκα ότι πρόκειται να της γίνει έξωση και ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την Ιταλία ήδη από χθες που έχει βγει στη δημοσιότητα, καθώς θυμίζει πολύ έντονα τις σκηνές που επιλύθηκαν στην Ιταλία.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στην Τουρκία, καθώς στην Κωνσταντινούπολη είχαμε μια σφοδρότατη κακοκαιρία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται από τις καταρακτόδεις βροχές που έμπληξαν την πόλη. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Οι πλημμύρες προκάλεσαν επίσης καθυστερήσεις δρόμων, κατολιστήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας, ενώ η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφηκε στο Σαρίγερ, όπου η υπερχείληση των ρεμάτων πλημμύρισε τους δρόμους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δεκάδες εργαζόμενοι για πάρα πολλές ώρες.
0: Μάλιστα. Το λέγαμε προηγουμένως και με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, έχουμε μια κοινωνική έκρηξη στην Γαλλία. Έχουμε επανεμφάνιση των κίτρινων γυλαίκων, σωστά?
1: Βεβαίως, έχουν προαναγγείλει για το Σάββατο τουλάχιστον 1000 καλέσματα σε όλη τη Γαλλία. Θα βγουν στον δρόμο στο πλευρό των μαθητών και των φοιτητών που διαδηλώνουν εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Και αναμένεται ένα πολύ θερμό Σαββατοκυριακό για τους Γάλλους, καθώς ήδη η αστυνομία δηλώνει πως δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση με τους μαθητές και τους φοιτητές, οι οποίοι συνεχίζουν πολύ μαζικά τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα και οι δυνάμεις τους έχουν διασπαρεί σε διάφορες περιοχές. Έτσι λοιπόν το Σάββατο που θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα κίτρινα γυλαίκα να μένονται μεγαλειώδεις σε διαδηλώσεις στη Γαλλία, που είναι και η κοιτίδα αυτή τη στιγμή της εξέγερσης, που έχει, όπως έχουμε δει, εξαπλωθεί και στο Βέλγιο και στην Αλβανία και στην Ιταλία και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
0: Να είσαι καλά, Τζένι μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι αύριο εδώ μαζί μας στις 7 η ώρα το απόγευμα θα είναι ο κορυφαίος προπονητής του κλασικού αθλητισμού της χώρας μας, ο Γιώργος Πομάσκη. Σας περιμένω λοιπόν αύριο στις 7 με τον Γιώργο Πομάσκη. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Όνειρο το έχεις να πας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Τζέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Oh. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
3: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
11: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
12: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
11: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
13: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: τραγουδάκι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλό σας πρωινό. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μια ηλιόλουστη λαμπερή μέρα που σε τίποτα δεν θυμίζει τις χθεσινές σαρωτικές καιρικές συνθήκες. Πολύ έντονα τα χρώματα, αυτά που βλέπουμε εδώ, από τον κόλπο της Ιξιάς, το πράσινο, το μπλε. Πεντακάθαρος ορίζοντας, επαναλαμβάνω, τίποτα δεν θυμίζει από την εικόνα που σήμερα αντικρίζουμε το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας χθες από τη Ρόδο.

δεν εκπλήττουν και δεν ξενίζουν πια τέτοιες καταστάσεις. Είναι μια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κανονικότητα πια, αφού σχεδόν κάθε χρόνο θα έχουμε φαινόμενα μεγάλης ραγδαιότητας. Συνήθως θα έχουμε Νοέμβριο. Συνήθως Νοέμβριο, αλλά Οκτώβρης-Νοέμβρης έχουν ιστορικό. Ιστορικό πολύ έντονων καιρικών φαινομένων ή θεομηνιών, όπως τις λέμε.

Θα το δούμε το όλο αυτό ζήτημα αναλυτικά. Θα μιλούσαμε σε άλλο τόνο ενδεχομένως, εάν αυτή η κακοκαιρία δεν είχε αφήσει πίσω της έναν άνθρωπο νεκρό στην προσπάθειά του να σώσει το αυτοκίνητό του. Γι' αυτό λέμε πάρα πολλές φορές ότι δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας απέναντι στη δύναμη των στοιχείων της φύσης. Την ώρα που μένεται η κακοκαιρία δεν παίρνεις καμιά απόφαση, κάθεσαι και περιμένεις να περάσει. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αλλά και με αυτά που είπαν άνθρωποι στα social media και μάλιστα ακόμα και ο άνθρωπος που βρήκε τον άτυχο 62χρονο. Όλες λοιπόν αυτές οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι πήγε να σώσει το αυτοκίνητό του. Δεν ήταν μέσα στο αμάξι του. Επαναλαμβάνω, είναι το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει και από μάρτυρες εκεί στην περιοχή, τους ανθρώπους που τον εντόπισαν έξω από το αυτοκίνητό του και σε μια απόσταση περίπου 2 μέτρων. Το είχε αφήσει στο ρέμα και όταν κατέβηκαν τα ορμητικά νερά θεώρησε ότι μπορούσε να το σώσει, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

0: Να το ξαναπούμε.
1: Δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Η φύση είναι πανίσχυρη και ειδικά όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα, τέτοιες ραγδαιότητες, οι οποίες, θα μας τα πει ο Γιάννης Μανολάς στην πορεία, ξεπέρασαν και την μπόρα στο ύψος της βροχής. Το διανοείστε? Σε αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν διακυβεύεται από την περιουσία σου, περιμένεις να περάσει, δεν θέτεις σε κίνδυνο τη ζωή σου και τη ζωή βεβαίως των άλλων. Δεν είναι κλισέ και δεν είναι υπεκφυγή, όπως λένε κάποιοι, όπως ισχυρίζονται, του κρατικού μηχανισμού. Το πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Έτσι είναι. Πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Και των άλλων και η δική μας. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά, αναλυτικά. Η εικόνα πάντως η μεγάλη είναι ότι το νησί, δεδομένης της ραγδαιότητας και του όγκου της βροχής που έπεσε σε πολύ λίγες ώρες, και δόθηκαν αυτά τα στοιχεία χθες νωρίς το μεσημέρι από το meteo.gr, από επίσημο site που τα καταγράφει όλα αυτά. Θα μπορούσαμε λοιπόν σήμερα να πούμε ότι ναι, το νησί άντεξε, οι υποδομές του άντεξαν, βεβαίως και υπήρξαν προβλήματα, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν προβλήματα. Θα ήταν αφύσικο να μην υπάρχουν προβλήματα με τέτοιες βροχές. Πολύ νερό, λογικό είναι να υπάρξουν και κατολισθήσεις και φερτά υλικά στους δρόμους και να χρειαστεί να γίνουν και απαντλήσεις υδάτων, να γίνουν απεγκλωβισμοί ανθρώπων. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και δεν είναι μόνο εδώ, είναι παντού. Είναι παντού όταν πέφτει τόσο νερό. Είτε είμαστε εδώ στη Ρόδο, είτε είμαστε σε περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδος, είτε είμαστε σε ολόκληρη την Ευρώπη που τα τελευταία χρόνια δέχεται τέτοιου είδους φαινόμενα, πρωτοφανή ακόμα και για τις πιο προηγμένες χώρες με πολύ οργανωμένους κρατικούς μηχανισμούς. Αν και θα πω κάτι τώρα εδώ που μπορεί και σε κάποιους να ακουστεί λίγο περίεργο, ο δικός μας ο κρατικός μηχανισμός, ακριβώς επειδή έχει εμπειρία πια και στα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός και στις πυρκαγιές και όλα αυτά, είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι είναι πολλές ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα, είναι πρωτοφανή. Αλλά η φύση έχει τον τρόπο πάντα να μας ξεπερνά και πάντα να μας εκπλήττει, δυστυχώς προς το χειρότερο όσον αφορά το τι μπορεί να κάνει. Σε λίγο θα μας δώσει τα στοιχεία ο Γιάννης Μανολάς και αν όντως είναι υψηλότερα τα χιλιοστά της βροχής ή τα ύψη της βροχής είναι μεγαλύτερα από την μπόρα, καταλαβαίνετε νομίζω όλοι τι πέρασε χθες αυτό εδώ το νησί. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν ένα πρώτο γενικό σχόλιο. Να παρουσιάσω την ομάδα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή. Με τα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνει ανά ώρα. Και θα ακολουθήσει με την εκπομπή της μαζί στις 10. Θα ακολουθήσει την δική μας εκπομπή, το πρωινό μας Express, στο πλαίσιο μιας τετράωρης ενημερωτικής ζώνης που ξεκίνησε νωρίς το πρωί στις 7 με τον Μανώλη Παπάζογλου. Εννοείται βέβαια ότι έχετε ενημέρωση εκτός από τις εκπομπές μας και από τα δελτία ειδήσεων και από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, ανανεωμένη εδώ και μία περίπου εβδομάδα με όλες τις ειδήσεις να τρέχουν. Ακόμα και όταν εμείς δεν είμαστε στον αέρα, μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα από εκεί, όπως κάναμε και χθες όλη τη μέρα, βήμα-βήμα, παρακολουθούσαμε όλη την εξέλιξη της κακοκαιρίας και σας ενημερώναμε. Είναι ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, είναι ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και το βράδυ στις 9 η εκπομπή μας σε επανάληψη. Η εκπομπή μας που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και την Ιελισσό για τις αγορές σας. Τα καλύτερα κοντά μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Σας περιμένουν λοιπόν και σήμερα για τις αγορές σας. Και εμείς να ξεκινάμε σιγά σιγά μετά από τους υπέροχους Coldplay. Ο λόγος στο Γιάννη Μανολά για την πρόγνωση του καιρού.
0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Επιστρέφουν οι καλές καιρικές συνθήκες σήμερα Πέμπτη στο νομό μας. Έτσι για σήμερα προβλέπεται σχεδόν έθριος ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα κομπάνε τα 6 με 7 και από το απόγευμα και μετά ακόμα και τα 8 μποφόρ. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Σύμη, η Ρόδος και το Καστελόριζο που θα είναι πιο εξασθενημένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία μεταξύ 65% και 70%. Η αύριο Παρασκευή εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Ωστόσο, θα εξαιρέσουμε το Καστελόριζο, όπου οι αραιές νεφώσεις εκεί θα πυκνώνουν προς το μεσημέρι και θα υπάρχει πιθανότητα να δώσουν παροδικές μπόρες. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένιση τα από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 22 και στα ορεινά από 15 μέχρι 20 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 40% και 65%.
1: Έρχονται λοιπόν πολύ ισχυροί άνεμοι, όπως ακούσατε, στα Πελάγη, μέχρι και 8 μποφόρ θα φτάσουν. Και διαπιστώνουμε ότι έχουν υποχωρήσει αισθητά πια και οι θερμοκρασίες, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές, τη νύχτα δηλαδή, τα 14 και τα 15. Οι άνεμοι λοιπόν θα είναι, δεν έχουμε φαινόμενα κατά τα λοιπά, όπως ακούσατε από το Γιάννη. Το Γιάννη Μανολά, κυρίες και κύριοι, που ζήτησα να μας κάνει μία αποτίμηση αυτού του 24ωρου, των ωρών μάλλον με την μεγάλη ραγδαιότητα της βροχής, για να ξέρουμε για τι φαινόμενο ακριβώς μιλάμε. Και ή δυνατόν να μας έκανε και μία σύγκριση με τα φαινόμενα της Μπόρα στο τέλος του 2024. Χθες το μεσημέρι πάντως το ΜΕΤΕΟ, σύμφωνα με την καταγραφή από μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, ο μετεωρολογικός σταθμός της Ρόδου από τις 6:30 χθες το πρωί μέχρι τις 12:50 το μεσημέρι, 9:50 δηλαδή το μεσημέρι, δηλαδή στο διάστημα των 6,5 περίπου ωρών, επαναλαμβάνω, από τις 6,5 το πρωί μέχρι τη 1 περίπου το μεσημέρι, έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής. Ενώ από την αρχή της μέρας μέχρι τις 12:50 το συνολικό ύψος ανήλθε σε 264 χιλιοστά. Δηλαδή από τα ξημερώματα, όταν ξεκίνησαν τα φαινόμενα, μέχρι και το μεσημέρι χθες της Τετάρτης, έπεσαν 264 χιλιοστά σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου, όπως καταγράφονται τα στοιχεία αυτά από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Στην Μπόρα τώρα, τι έγινε? Από το Σάββατο 30 Νοεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στη Ρόδο κατεγράφησαν, πάντα από τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, 341 χιλιοστά βροχής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο νερό έπεσε χθες. 341 χιλιοστά στην Μπόρα από Σάββατο μέχρι Δευτέρα. Μόνο χθες, από τα ξημερώματα μέχρι το μεσημέρι, 264. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο έντονη ήταν η ραγδαιότητα του χθεσινού φαινομένου. Αν είμαστε έτοιμοι, Πέρι Βασιλάκη, να ακούσουμε λίγο αυτό το ρεπορτάζ το οποίο μας ετοίμασε με τα στοιχεία του ο Γιάννης Μανολάς, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις συγκρίσεις για το νερό που έπεσε χθες στο νησί.
2: Καλημέρα Ρένα μου, καλημέρα στους ακροατές του Real Voice. Είμαι μαζί σας σήμερα για να σας δώσω όλα τα στοιχεία της κακοκαιρίας που προκάλεσε όλο αυτό το χάος χθες. Ενώ είχαμε και ένα θάνατο ενός συνανθρώπου μας, να το μεταφέρω και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Πάμε να δούμε λοιπόν τι επικράτησε και θα το συγκρίνουμε με την κακοκαιρία Μπόρα, αν τη θυμάστε, το 2024. Βεβαίως και τη θυμάστε, όλοι τη θυμόμαστε. Στην κακοκαιρία λοιπόν Μπόρα είχαμε συνολικό ύψος βροχής στη Ρόδο 341 χιλιοστά σε 4 μέρες. Στη χθεσινή κακοκαιρία είχαμε μέσα σε 6 ώρες μόλις 282 χιλιοστά συνολικού ιετού μέσα σε λίγες ώρες, σε 6 ώρες όπως είπα, μέχρι και τις 1.30 το μεσημέρι χθες. Από τις περίπου 8.30 ξεκίνησε κάπου εκεί. Μέγιστη ραγδαιότητα ήταν 170 χιλιοστά για την Μπόρα, ενώ στη χθεσινή κακοκαιρία, προσέξτε, κρατηθείτε, 392 χιλιοστά ραγδαιότητας μεταξύ 9 και 45 και 10 το πρωί. Είναι πραγματικά μια τρομακτική ραγδαιότητα αυτή η ένταση βροχής. Κύριο χαρακτηριστικό της Μπόρας ήταν η μεγάλη αιμονή της και η αργή γίνηση του συστήματος για μέρες, καθώς επρόκειτο για βαρομετρικό χαμηλό που μας ήρθε από την Ιταλία, ενώ κύριο χαρακτηριστικό της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν η βία και ακαριά εκτόνωση του συστήματος. Αυτό βέβαια προκαλείται από συστήματα κατακόρυφης ανάπτυξης, MCS τα λέμε εμείς στη μετεωρολογία. Αυτά αποτελούν σημαντικό πεδίο έρευνας, να ξέρετε, στον κλάδο της μετεωρολογίας, γιατί μπορούν να μας παρέχουν έγκυρη και έγκαιρη πρόγνωση. Γι' αυτό το πράγμα μελετάω εδώ και αρκετά χρόνια και δόξα τω Θεώ αυτά τα εντοπίζω αρκετά καλά. Να ευλογήσω για τα γένια μου βεβαίως σε αυτό το σημείο. Είναι σπάνια τώρα αυτά για την περιοχή μας και γιατί τα μελετάω εγώ? Γιατί όχι, δεν είναι σπάνια. Μάλιστα η περιοχή μας, επειδή εφάπτεται με τη Μεσόγειο, με συγχωρείτε, θα λέγαμε πως θα εμφανίζει αρκετά ευκολότερα. Άρα συμπερασματικά, για να μην τρώω το χρόνο σου, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά και όχι να λέμε πως φέτος ήρθαν αλλά του χρόνου δεν θα ξανάρθουν. Πρέπει να γίνουν μέρος της νησιώτικης ζωής μας και να πάρουμε μέτρα επενδύοντας μάλλον σε όλα τα επίπεδα. Να συνοψίσω και με τα στοιχεία των δύο κακοκαιριών μεταξύ τους και να κλείσω εδώ. Μεταξύ της Μπόρα το 2024 και της χθεσινής κακοκαιρίας αποδεικνύεται ότι αν η Μπόρα άφησε τεράστιο, παρόλο που άφησε δηλαδή τεράστιο σύνολο όγκου νερού, λόγω της μεγάλης βεβαίως διάρκειας 4 ημερών και αιμονής, η χθεσινή όμως κακοκαιρία παρουσίασε πολύ πιο ακραία και επικίνδυνα χαρακτηριστικά, και ο λόγος ήταν ότι είχε τρομακτικά υψηλή ραγδαιότητα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ρένα μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να ενημερώνουμε πάντα τους συμπολίτες μας σωστά μέσα από τις συχνότητες μας. Την αγάπη μου και την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον Γιάννη Μανολά. Είναι όντως συγκλονιστικά αυτά τα οποία μας είπε, τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε, αλλά μας είπε και το εξής, ότι αυτά είναι συνηθισμένα πια ή θα πρέπει να θεωρούνται συνηθισμένα πια. Εγώ θα προσέφερα και κάτι άλλο. Όλο το προηγούμενο διάστημα, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, το λέγαμε και εμείς από τις εκπομπές, ανεβάζαμε και τα σχετικά άρθρα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Real Voice, για το φαινόμενο το El Niño, για το οποίο οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι φέτος θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του El Niño? Είναι οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για το χειμώνα, με νησίδες βεβαίως με πάρα πολύ κρύο, νησίδες όμως, υψηλότερες λοιπόν θερμοκρασίες αλλά πολύ νερό. Αυτό είναι. Υψηλές θερμοκρασίες και πολύ νερό. Άρα λοιπόν όλα αυτά όπως έλεγα το πρωί, ότι είναι μιας μορφής κανονικότητα. Ναι, είναι μιας μορφής κανονικότητα. Ακούστε λοιπόν, θέλω να τα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο Γιάννης Μανολάς. Στην Μπόρα, στη διάρκεια 4 ημερών, έπεσαν στη Ρόδο 341 χιλιοστά βροχής. Τι σημαίνει πόσα χιλιοστά πέφτουν? Είναι τα αντίστοιχα λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο. 341 λοιπόν χιλιοστά νερού σε 4 μέρες. Εμείς είχαμε 282 χιλιοστά σε 6 περίπου με 6,5 ώρες χθες. Η μέγιστη ραγδαιότητα, κατά το Γιάννη Μανολά, στην Μπόρα έφτασε τα 170 χιλιοστά. Χθες, κρατηθείτε, υπερδιπλάσιο, 392. Η ραγδαιότητα της χθεσινής βροχής ήταν 392 χιλιοστά από τις 9:45 μέχρι τις 10, δηλαδή σε αυτό το 15 λεπτό, από τις 10 παρατέταρτο μέχρι τις 10 το πρωί, 392 χιλιοστά βροχής. Ασύλληπτο μας φαίνεται, αλλά πραγματικό. Αυτό τώρα το οποίο διαφοροποιεί επίσης τα φαινόμενα του 24 με τα χθεσινά, είναι ότι εκεί είχαμε μια μεγάλη διάρκεια. Είχε έρθει αυτό το σύστημα και είχε καθίσει πάνω από τη Ρόδο και για 4 μέρες έδινε τα φαινόμενα εκείνα τα οποία προκάλεσαν και τις καταστροφές στο νησί. Χθες όμως είχαμε ένα βίαιο και ακαριαίο χτύπημα της κακοκαιρίας μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Συγκρίνοντας τώρα τον απόϊχο της μίας κατάστασης με την άλλη, καμία σχέση θα λέγαμε. Και εδώ έρχεται, κυρίες και κύριοι, να δούμε εν της πράγμαση το αποτέλεσμα αυτού που λέμε πρόληψη. Πρόληψη σε ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα και τους καθαρισμούς, που σημαίνει ότι το νερό βρήκε δρόμο να περάσει και να φτάσει στη θάλασσα, χωρίς να παρασύρει τα πάντα όλα στο πέρασμά του. Βεβαίως υπάρχουν κάποια σημεία που πονάνε στο νησί, έτσι που άλλωστε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις. Είναι μια διαρκής προσπάθεια αυτή. Θεωρώ όμως ότι ήταν κρίσιμος και ο καθαρισμός των ρεμάτων που είχε προηγηθεί. Ανοίγω όμως εδώ μια μικρή παρένθεση για να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε και χθες καταγγελίες για κάποια σημεία από τα οποία είχαν περάσει τα συνεργεία της περιφέρειας και είχαν καθαρίσει, και κάποια συνείδητοι πήγαν πάλι και πέταξαν εκεί μπάζα και ό,τι τέλος πάντων ήθελαν να ξεφορτωθούν. Και λέμε, πότε επιτέλους θα καταλάβουμε ότι είναι εγκληματικό αυτό το οποίο κάνουμε? Εγκληματικό για μας τους ίδιους εν τέλει. Γιατί το νερό, το δρόμο του θα τον βρει. Θα τον βρει. Έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, το συντονιστή πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Είναι ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, για να μας δώσει μια εικόνα τελικά της χθεσινής μέρας σε ό,τι αφορά το νησί της Ρόδου κατά κύριο λόγο, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά, παρότι το ρεπορτάζ που κάναμε, η πληροφόρηση που είχαμε χθες όλη τη μέρα παρακολουθώντας, τα υπόλοιπα νησιά δεν αντιμετώπισαν προβλήματα, και αν ήταν κάτι θα ήταν πολύ μικρής έκτασης και πολύ σημειακό και τίποτα το ιδιαίτερο. Η Ρόδος ήταν το θέμα. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Παπλάκη, σας και τους ακροατές σας.
1: Περιμένουμε λοιπόν να μας δώσετε έτσι τα φώτα σας, μια συνοπτική εικόνα, συνολική εικόνα του νησιού, πώς κατάφερε να ανταπεξέλθει και πού ακόμα πονάει ενδεχομένως μετά από αυτό το εξαιρετικά βίαιο και ακαριαίο, όπως μας το περιέγραψε και ο Γιάννης Μανολάς, χτύπημα της κακοκαιρίας. Ασύλληπτα τα ύψη βροχής που έπεσαν χθες, όπως φαίνεται.
3: Από ό,τι άκουσα, ήδη έχετε αναφέρει τα στοιχεία για τα ύψη βροχής, ναι, και τη ραγδαιότητα αυτού του φαινομένου. Είχαμε μια σφοδρή κακοκαιρία χθες, η οποία επικεντρώθηκε από τις 9 ας πούμε, το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Γενικά, πραγματικά η Ρόδος δέχτηκε μεγάλο βροχής με κεραυνική δραστηριότητα, μην ξεχάσουμε και την κεραυνική δραστηριότητα, αλλά αυτό που θέλω να πω πρώτα απ' όλα είναι να εκφράσω τη βαθιά θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θύματος. Και εκεί είναι πραγματικά η θλίψη μας μεγάλη, και έρχεται να να καλύψει όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε χθες από την πολιτική προστασία, η οποία στο σύνολό της θεωρώ ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτά τα ύψη βροχής και τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας δοκιμάζονται όλες οι υποδομές, δοκιμάζονται οι υπηρεσίες, δοκιμάζονται τα σχέδια, δοκιμάζονται οι άνθρωποι. Από την πρώτη στιγμή και μιλάω από την Τρίτη, ήδη είχαμε την προειδοποίηση, ήμασταν σε κινητοποίηση όλες οι υπηρεσίες σε όλα τα νησιά, γιατί είχαμε κόκκινη προειδοποίηση.
1: Είχε έρθει το Red Code από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
3: Ναι. Δεν είχε έρθει βέβαια, δεν φαινόταν πουθενά αυτή η σφοδρότητα των φαινομένων στα δελτία της ΕΜΗ. Παρ' όλα αυτά ο μηχανισμός ήταν σε κινητοποίηση, έγιναν συσκέψεις.
1: Τώρα που το λέτε αυτό, επιτρέψτε μου κύριε Παπαδάκη, πράγματι, όταν είχαμε δει τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μιλούσαν για πορτοκαλί. Έτσι, όχι για ακριβώς. Κόκκινο. Όταν λοιπόν άρχισε να γίνεται όλη αυτή η κινητοποίηση, να κλείσουν τα σχολεία σε όλο το Νότιο Αιγαίο από πλευράς της περιφέρειας, που προφανώς ήταν σε υλοποίηση της οδηγίας της πολιτικής προστασίας, έτσι, όταν σου λέει ότι είσαι σε κόκκινο συναγερμό, είναι επιβεβλημένα. Αρχίσανε οι Δήμοι μετά ο ένας κατόπιν του άλλου να βγάζουν τις ανακοινώσεις για το κλείσιμο των σχολείων. Και εγώ έβλεπα την ΕΜΗ με πορτοκαλί και λέω: τι γίνεται τώρα εδώ, άλλαξαν τα δεδομένα. Πραγματικά το πρόσεξα αυτό, μου έκανε εντύπωση. Δεν το είχαν.
3: Εντύπωση, παρόλα αυτά όμως η κινητοποίηση.
1: Και καλώς υπήρξε. Και καλώς υπήρξε τελικώς.
3: Υπάρχουν όλα αυτά τα προληπτικά μέτρα και με τα σχολεία που ευελπιστούσαμε ότι θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους και θα μειωθούν και οι άσκοπες μετακινήσεις. Αυτό δεν συνέβη σε αρκετές περιπτώσεις, μπορώ να πω. Ήδη η περιφέρεια έκλεισε, εκτός από τα σχολεία, έκλεισε και κάποια σημεία του οδικού δικτύου, τα οποία λόγω εργασιών θεωρήθηκε ότι είναι επικίνδυνα. Οπότε είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας το δρομολόγιο εκεί πέρα από τους τρεις μέχρι την Παστίδα, σε ένα σημείο το οποίο θεωρήθηκε ότι ήταν επικίνδυνο mm-hmm. να χρησιμοποιηθεί. Πάρθηκαν όλα τα προληπτικά μέτρα. Από χθες το πρωί ήμασταν σε επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες. Μιλήσαμε με όλες τις υπηρεσίες για να δούμε, γιατί ήδη το φαινόμενο έχει ξεκινήσει με σποραδικές προχωρήσεις από το βράδυ της, τα ξημερώματα της χθεσινής ημέρας. Και από εκεί πέρα είδαμε σιγά σιγά μια προοδευτικά να αυξάνει η ένταση των φαινομένων. Οι υπηρεσίες ήταν ήδη έξω, και εκεί πρέπει να πούμε ότι μέσα στη βροχή οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας έκαναν το καλύτερο δυνατό από όλους τους φορείς, και από την πυροβεστική και από το Δήμο και από την Περιφέρεια και από το Λιμεναρχείο και από την Τροχέα και από το Στρατό και οι εθελοντές. Ήταν κυριολεκτικά όλοι στον δρόμο, έτσι για να βοηθήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις οι οποίες παρουσιαζόταν σε διάφορα σημεία. Ταυτόχρονα είχαμε με την Πόρα, είχαμε και μια πυρκαγιά εκεί μετά την κεραμική δραστηριότητα.
1: Από Κεραυνό, ναι, στην Ιελισσό.
3: Από Κεραυνό και τα λοιπά, ναι. Δηλαδή ταυτόχρονα βλέπετε ότι συγκεντρώνονται πάρα πολλά περιστατικά σε μια κακοκαιρία, που συνδυάζονται με την ένταση, με τη μετακίνηση με τα αυτοκίνητα, με την προστασία του πληθυσμού, με φωτιές, με πλημμυρισμένα υπόγεια, με όλα αυτά εδώ πέρα τα θέματα, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και πρέπει αυτά να τα διαχειριστούμε σε πολύ μικρό χρόνο.
1: Βέβαια, γιατί όλα αυτά και τρέχουν και ταυτόχρονα όλα αυτά, έτσι, την
3: ακριβώς,
1: ίδια στιγμή
3: ακριβώς,
1: δηλαδή μπορεί
3: αυτό
1: να...
3: Αυτό είναι το ζήτημα, ναι. Ότι mm-hmm. τρέχουν όλα αυτά τα πρόβλημα. Είχαν mm-hmm. δοθεί βέβαια οι οδηγίες, υπάρχει το σχέδιο, και για και για το κλείσιμο των Ιρλανδικών διαβάσεων και για την οργανωμένη απομάκρυση πολιτών, η οποία, ξέρετε, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν μπορεί να υλοποιηθεί κιόλα, έτσι. Άλλο η οργανωμένη απομάκρυση κατά διάρκεια της πυρκαγιάς και άλλο η οργανωμένη απομάκρυση κατά διάρκεια της πλημμύρας έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και εκεί είναι και ένα θέμα με την πρόληψη που είπαμε προηγούμενα.
1: Ναι.
3: Δεν έρχονται αναπεριοχές αναλυτικά στοιχεία, έτσι ώστε να εντοπίσουμε, γιατί και το ένα νησί σαν τη Ρόδο που είναι τεράστιο, όταν βάζει ένα σημαδάκι η ΕΜΗ πάνω ότι θα έχει βροχοπτώσεις. Δηλαδή,
1: ναι, πού, σε ποιο σημείο.
3: Δηλαδή, πόσες χιλιάδες άτομα πρέπει να έχει για να ενεργοποιηθούν και να είναι σε όλο το μήκος και πλάτος, ας πούμε, του νησιού.
1: Ναι, μα το θέμα είναι ότι δεν χτυπάει και σε όλο το νησί. Έτσι, ακριβώς, σημειακά. Θυμόμαστε και στην Μπόρα, ναι, είχε βουλιάξει το βόρειο τρίγωνο και στη νότια Ρόδο δεν είχε πέσει σταγόνα. Έτσι, δηλαδή είναι.
3: Και τώρα, βέβαια, ναι, για τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται εκεί η περιοχή Αρχαγγέλου και στο βόρειο τρίγωνο του νησιού. Εκεί εντοπίστηκαν και ενώ περιμέναμε να μπει λίγο νερό στο πράγμα του Γαδουρά, φαίνεται ότι δεν έχει γίνει μεγάλη ζωή. Θα το δούμε και αυτό τις επόμενες ημέρες.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
1: Καλά, νωρίς είναι βέβαια ακόμα. Οκτώβρης είναι, έτσι. Δηλαδή έχουμε μέλλον μπροστά μας και καλό είναι να έχουμε βροχές ποτιστικές. Ποτιστικές, όπως τις λέμε.
3: Αλλά ξέρετε, ναι, ότι στατιστικά το 50% των βροχοπτώσεων και πλημμυρών παρουσιάζεται τον Οκτώβριο και τον
1: Νοέμβριο.
3: Δηλαδή πάει από 40-50%.
1: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι, δηλαδή εδώ αυτούς τους μήνες περιμένουμε για τουλάχιστον για τα ευεργετικά, τέλος πάντων, στοιχεία των βροχοπτώσεων.
1: Ναι. Και μέσα στο Νοέμβρη συνήθως έχουμε και τις πολύ μεγάλες καταστροφές. Δηλαδή έχουμε τα καταστροφικά φαινόμενα, τις θεομηνίες, όπως τις λέμε.
3: Τώρα επεκταθήκαμε Οκτώβριο.
1: Ναι, τώρα ξεκίνησαν νωρίτερα.
3: Νωρίτερα.
1: Ναι. Η προσπάθεια η οποία γίνεται βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις στο κομμάτι πρόληψη έχει να κάνει με τους καθαρισμούς και με τα αντιπλημμυρικά έργα, κύριε Παπαδάκη, σωστά. Εκεί, όταν λέμε για πρόληψη.
3: Είναι ένα σημείο της πρόληψης. Είναι, ναι, και οι καθαρισμοί των ρεμάτων, οι οποίοι είχαν προχωρήσει πάρα πολύ καλά, δηλαδή είχαν φτάσει στο 80% και στη Ρόδο και στην ΚΟ και ήδη προχωρούν και στα υπόλοιπα νησιά και συνεχίζονται. Και φάνηκε ότι αυτά τα έργα λειτουργήσαν. Έγινε και ένας πρώτος έλεγχος εχθές μετά το πέρας των συμβάντων και φάνηκε ότι τα αντιπλημμυρικά και οι υποδομές είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργήσαν, δηλαδή και στην Ιαλισσό και στην Παρτίδα και στα Μαριτσά και στις Πεταλούδες και σε άλλες σημεία που έγιναν τα αντιπλημμυρικά έργα, ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι τελικά λειτουργήσανε.
1: Ναι.
3: Δεν είχαμε, να σας πω τώρα, κύριε Παυλάκη, γιατί πως το σκέφτομαι και το λέω, ότι αν δεν είχαμε αυτό το θλιβερό γεγονός, νομίζω ότι θα είχαμε κάποια πλημμυρισμένα υπόγεια τελικά και κάποια σημεία από περιουσιακά στοιχεία, ας πούμε, των συμπολιτών μας, να μιλάμε σήμερα. Αλλά δυστυχώς όλη αυτή η προσπάθεια, ας πούμε, όχι αμαυρώθηκε. Τέλος πάντων, μας γέμισε θλίψη, παρότι έγινε τεράστια προσπάθεια φέτος με τους καθαρισμούς και με τα αντιπλημμυρικά και με την πρόληψη και με τις ανακοινώσεις που έγιναν στους πολίτες και στην ενημέρωση και συνεχώς στο ράδιο και στις εφημερίδες. Η πολιτική προστασία στέλνει τις ανακοινώσεις και φυστά την προσοχή του πολιτών.
1: Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις να συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε περιπτώσεις και φωτιάς και πλημμυρών. Η αγωνία των ανθρώπων να σώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι που δεν τους αφήνει πολλές φορές να... τους κάνει να υπερεκτιμούν και τις δυνάμεις τους. Έτσι,
3: αυτό δηλαδή... ακριβώς. Τις περισσότερες φορές υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις και τον αυτών μας και των μέσων που χρησιμοποιούν και των αυτοκινήτων. Λέει, θα περάσουμε τώρα από την Ελλαδική και θα συμβεί σε εμάς. Σε μένα θα συμβεί. Βεβαίως. Είπαμε, βλέπουμε Ιρλανδική, κάνουμε παράκαψη έστω και 10 χιλιόμετρων για να φτάσουμε στο τέτοιο ή σταματάμε εκεί. Περιμένουμε να περάσει το φαινόμενο σε ένα ασφαλές ψηλό σημείο, να περάσει το φαινόμενο και μετά να συνεχίσουμε. Δηλαδή, είναι απλή λογική, αλλά βιαζόμαστε και βάζουμε τον εαυτό μας σε μεγάλο κίνδυνο, αλλά βάζουμε σε κίνδυνο και όλους τους άλλους οι οποίοι τρέχουν για να μας υποστηρίξουν. Ναι. Είχαμε αρκετές περιπτώσεις και αρκετές διασώσεις και από εγκλωβισμούς, από την πυροβεστική, η οποία έτρεχε μέσα στη βροχή εχθές να κάνει διασώσεις και από εγκλωβισμούς, από ανθρώπους που βρεθήκαν μέσα σε νερά και δεν μπόρεσε να κινηθεί το αυτοκίνητό τους οι ίδιοι.
1: Και εδώ τώρα βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία βεβαίως δεν έχουν να κάνουν τόσο με την πρόληψη και με την προετοιμασία, αλλά έχει να κάνει, έχουν να κάνουν, κύριε Παπαδάκη, και με αυτό καθ' αυτό το θεσμικό πλαίσιο, αν θέλετε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ, ας πούμε, βγήκε οδηγία, όπως προβλέπετε, για τα σχολεία, όπως προβλέπετε σε Red Code να κλείσουν τα σχολεία για να μην, για προφανείς λόγους, τέλος πάντων, και για την προστασία των παιδιών και για να μην κυκλοφορεί τόσος κόσμος στους δρόμους. Χθες λοιπόν είδαμε, και όχι απαραίτητα σε σύνδεση με τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος τόσο τραγικά έχασε τη ζωή του, αλλά γενικώς οι άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν ότι εντάξει, κλείνουν τα σχολεία, οι εργαζόμενοι, τι γίνεται που με αυτό το χαμό της βροχής εκεί γύρω στις 10 η ώρα έπρεπε να είναι στους δρόμους, γιατί οι εργαζόμενοι, τι γίνεται που με αυτό το

0: οπωσδήποτε στη δουλειά τους σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ενώ δεν έχουμε έτσι ρόλο και,
0: ναι, προφανώς
1: και
0: δεν...
1: λόγο, πιστεύω και εγώ ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν με ένα προσωπικό ασφαλείας. Γιατί τώρα βλέπουμε το, ας πούμε, τα ξενοδοχεία, δηλαδή θα πούμε να μην να πάνε, ας πούμε, οι εργαζόμενοι, αλλά μπορεί να λειτουργήσουν τη συγκεκριμένη μέρα. Λέω τώρα, εγώ δεν είμαι δικός μου ρόλος βέβαια αυτός, αλλά η σκέψη
0: θα έχουμε σε λίγο αυτό, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο ειδικά για αυτό το ζήτημα, για να μας πει τι προβλέπετε ακριβώς, επειδή χθες
1: είδα... Εγκλέζο μπορεί να τα πει καλύτερα,
0: ακριβώς,
1: αλλά
0: επειδή
1: σας λέω
0: είδα...
1: και εγώ...
0: Για την κοινή λογική, για την κοινή λογική μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Λέει αυτό, προσωπικό ασφαλείας, έτσι ώστε και να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε επιχειρήσεις, αλλά νομίζω και οι φιλοξενούμενοι μπορούν να το καταλάβουν, έτσι, όταν ενημερωθούν κατάλληλα, ότι σήμερα λειτουργούμε με προσωπικό ασφαλείας, διότι έχουμε έντονα φαινόμενα, οπότε να μειώσουμε τις μετακινήσεις και να μειώσουμε και τον κίνδυνο των ατόμων οι οποίοι κινούνται στα οδικά δίκτυα ή πηγαίνουν και έρχονται από τις δουλειές τους ή κάνουν διάφορες εργασίες. Μπορούσαμε να το κάνουμε και το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είδατε, το φαινόμενο σταμάτησε στις, ας πούμε, στις 3 η ώρα, έτσι, 4. Μερικά πράγματα μπορούσαμε να τα κάνουμε και αργότερα. Να έχουμε αυτή την ευελιξία.
0: Μα η παύση των εργασιών ορίστηκε για τις 3 το απόγευμα, όταν δηλαδή πια το φαινόμενο είχε περάσει. Εκεί σταματούσε γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι, έτσι. Σταμάτησε.
1: Δεν το παρακολούθησα αυτό, αλλά.
0: Ναι. Εκείνη την ώρα ήρθε ήρθε η απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας.
1: Έτσι. Ναι, ναι.
0: Από το Υπουργείο Εργασίας ήρθε αυτή η απόφαση, τέλος πάντων, του Υπουργείου Εργασίας για οικοδομικές εργασίες, εργοτάξια, τεχνικά έργα.
1: Ναι.
0: Ειδικά για τα Δωδεκάνησα. Προσέξτε, ειδικά για τα Δωδεκάνησα. Θα μου πείτε βέβαια ότι εμείς στη Ρόδο σταμάτησε η βροχή στις 3. Θα μπορούσε να είναι σε κάποιες άλλες περιοχές ή σε άλλα νησιά. Ναι, αλλά το μεγάλο κομμάτι, εκεί που έπεσε ο μεγάλος όγκος νερού το πρωί δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να έχει βγει λοιπόν για προληπτικούς λόγους με το ίδιο περιεχόμενο από νωρίς το πρωί, όπως βγήκε για τα σχολεία. Να έχει κάνει αυτό το Υπουργείο Εργασίας.
1: Πάντως, κοιτάξτε, υπήρχε και ένας αριθμός συμπολιτών μας, οι οποίοι πήγανε, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν, μου έλεγε ένας φίλος, πήγε να αγοράσει, ας πούμε, ένα γάλα και να επιστρέψει. Οπότε μπλέχτηκε στην κίνηση και έγινε μέρος του μποδιλιαρίσματος και των...
0: Μα ναι, τώρα φιλοσοφία θέλει, δηλαδή τι θα...
1: τι υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων ή ξέρετε τι γίνεται, το μπλοκάρισμα, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τα άτομα τα οποία τρέχουν για να σώσουν ένα άλλο άνθρωπο βρίσκουν δυσκολία απέναντί τους. Δηλαδή είμαστε υπεύθυνοι ακόμα και εμείς που προξενούμε το μποτιλιάρισμα στο αν θα σωθεί ή όχι μια ζωή.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το βάζουμε στο μυαλό μας.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το βάλουμε ότι δυσκολεύουμε το έργο εκείνες τις ώρες. Πρέπει να υπάρχουν στους δρόμους μόνο τα συνεργεία και τα άτομα της πολιτικής προστασίας όλων των φορέων.
0: Ναι.
1: Να μπορούν να πηγαίνουν γρήγορα και να σώσουν ζωές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι, από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει, ας πούμε, μια κεντρική οδηγία, γιατί και το 100, μάλλον ο καθένας έχει πάει ήδη στη δουλειά του, δεν το λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Το 112, τι ώρα ήταν, γύρω στις 11 το πρωί ήταν, νομίζω, 11 ήταν, παρά 10.
1: 10 και 40.
0: Ναι, κάπου, ναι, νομίζω κάπου εκεί, 11, παρά, 11 παρά κάτι.
1: Ναι, 11
0: ο κόσμος ήταν ήδη έξω, έτσι, και στις 3 μετά το μεσημέρι σου έρχεται και η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για υποχρεωτική παύση εργασιών. Πότε? Μα είχε περάσει πια το φαινόμενο. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός με την πολιτική προστασία του Υπουργείου Εργασίας, γιατί βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους για να πάει στη δουλειά του, εγκλωβίζεται και γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και βέβαια και το άλλο θέμα, τώρα ηρίστε παρόδοτο, προφανώς δεν είναι δική της αρμοδιότητας, έτσι, απλά το σχολιάζουμε. Πάρα πολλοί γονείς, ότι όταν έρχεται να κλείσει το σχολείο, αλλά δεν δικαιολογείται απουσία από τη δουλειά του ή σε ποιες περιπτώσεις ο άλλος έρχεται σε δύσκολη θέση. Σου λέει: εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά και το παιδί στο σπίτι. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία πρακτικά πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός. Βέβαια, γιατί είμαι κάθε τρεις και λίγο, δεν είναι μια στις τόσες. Τώρα έτσι όπως έχει γίνει, είναι και συνεχόμενα αυτά. Δεν είναι μία φορά μας έτυχε, τώρα μία φορά στα 5 χρόνια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όπως και αυτό το οποίο είπατε λίγο νωρίτερα, δηλαδή θέλεις να φτάσεις μετά σε ένα σημείο ή για επεγκλωβισμό, για διάσωση ή οτιδήποτε, και δεν υπάρχει πρόσβαση. Δεν υπάρχει πρόσβαση.
1: Υπάρχει θέμα εκεί πάρα πολύ σοβαρό. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Γι' αυτό λέμε περιορισμό κινήσεων, έτσι ώστε να κινούνται άνετα οι

0: δυνάμεις πολιτικής προστασίας να σώζουν ζωές. Δεν πρέπει να γινόμαστε εμείς μέρος αυτού του προβλήματος.
1: Με το οδικό δίκτυο.
0: Δεν γίνεται αντιληπτό. Δεν γίνεται αντιληπτό.
1: Δεν γίνεται, δυστυχώς. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνουμε. Κατολιστής εις φερτά υλικά. Έτσι που φέρνει τέτοια ραγδαιότητα βροχής, θα κατεβάσει πολλά φερτά υλικά στους δρόμους.
0: Πέντε συνεργεία της περιφέρειας και κάποια μεμονωμένα μηχανήματα τα οποία κατά τη διάρκεια του φαινομένου υπήρχαν επιτόπου, με το που γινόταν η αναγγελία ότι υπάρχουν φερτά υλικά, έτρεχαν στις περισσότερες περιπτώσεις, επειδή είχε γίνει και μια διασπορά, βρισκόταν εκεί μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο για να συγκεντρώσουν τα φερτά υλικά που μπήκαν στο δικό δίκτυο, έτσι ώστε να κρατήσουν ανοιχτό το δικό δίκτυο για αυτούς τους λόγους, κύριε Βαουλάκη, για να μπορούν οι δυνάμεις να σώσουν ζωές. Όχι για να κυκλοφορεί ελεύθερα ο άλλος που θα πάει να αγοράσει το γάλα του, έτσι το πρωί. Και πραγματικά και στην Εθνική Οδό υπήρχαν τα τσαΐρια αεροδρομίου, είχαμε περιστατικά, και στην Κολύμπια Αρχίπολη εκεί πέρα με κατολιστήσεις, και στον Αρχάγγελο και στην Παναγιά της Απίκα εκεί πέρα που πέσαν κάποιοι βράχοι. Ήταν τα συνεργεία της περιφέρειας και του Δήμου εντός της πόλεως για να διευθετήσουν και να βγάλουν φερτά υλικά, έτσι από που εμπόδισαν την πρόσκοπτη παραχέτευση του νερού προς τα ρέματα. Γενικά ο μηχανισμός λειτουργήσε, δεν μπορώ να πούμε, πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Και
0: σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και η τροχιά, σας λέω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι ήταν μέσα στη βροχή. Δεν ήταν πήγαμε και τα λοιπά με τα κουστούμια μας και πήραμε μέρος σε ένα συνέδριο. Ήταν μέσα στη βροχή, παίρναν εντολές, δίνανε πληροφορία, κάναν την διευθέτηση της κίνησης και απαγόρευση και τα λοιπά όλα αυτά. Τρέχανε για να κάνουν αντλήσεις νερών. Τα μηχανικά.
1: Όλοι. Και ο Δήμος να καθαρίζει τους δρόμους και οι εθελοντές και αυτά.
0: Όλοι. Μέσα σε ακραία. Δηλαδή πρέπει οι άντρες και οι γυναίκες της πολιτικής προστασίας να λειτουργήσουν σε ακραίες συνθήκες. Όπως και οι εθελοντές μας. Και οι εθελοντές μας ήταν πάροντες εχθές. Όλοι.
1: Ναι. Τώρα που λέτε με το λιμεναρχείο, γιατί το λιμεναρχείο προφανώς ήταν υπεύθυνο για την υπόθεση του ανθρώπου αυτού που έχασε τόσο άδικα τελικά τη ζωή του, και εκεί στα στεγνά είναι και μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή, γιατί δεν έχεις διαφορετική πρόσβαση. Μία είναι, ένας είναι. Αυτός είναι ο δρόμος, από ένα σημείο μπαίνεις, από ένα σημείο βγαίνεις. Αυτό αν κλείσει, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα. Και άκουγα το πρωί και τον Νίκο Γερονικόλα να το λέει στον Μανώλη Παπάζογλου στην εκπομπή, ότι σε κάτι τέτοια σημεία θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη διαφυγής. Γιατί όταν κλείσει αυτός ο δρόμος, ακόμα και οι άνθρωποι που ήθελαν να προσεγγίσουν για να δουν τελικά τι είχε συμβεί με το τραγικό αυτό περιστατικό, πώς θα έμπαιναν εκεί, πώς θα έφταναν εκεί.
0: Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να δώσουμε τη σημασία στην πολιτική προστασία, αλλά και σε αυτά τα προληπτικά μέτρα που λέτε τώρα, και να μην τα ξεχάσουμε την επόμενη μέρα, γιατί μόλις περνάει το φαινόμενο, λέει, είμαστε μια χαρά, έχουμε τον ήλιο μας και τα λοιπά, ζεσθενόμαστε, δεν πρόκειται να συμβεί, έγινε μια φορά, δεν γίνεται. Εδώ πέρα γίνεται, είδατε, το 24 το φαινόμενο Μπόρα, πάμε τώρα το 26 με το χθεσινό, που πάμε σε ραγδαιότητα περίπου και σε τέτοια, σε ποσότητα νερού και τα λοιπά περίπου στα ίδια επίπεδα.
1: Και παραπάνω η ραγδαιότητα, υπερδιπλάσια η ραγδαιότητα. Από 170.
0: Έπληξε μόνο τη Ρόδο, ενώ βλέπαμε και μπορεί να πλήξει και τα άλλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και τα λοιπά και των Κυκλάδων, γιατί είχε δοθεί γενική κινητοποίηση και
1: για όλο τον Νότιο Αιγαίο.
0: Για όλο τον Νότιο Αιγαίο. Τελικά επικεντρώθηκε στη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά είχαν κάτι μικρές καταλυστήσεις στους δρόμους, κάτι ελάχιστες.
1: Πάντως, εδώ παίρνω και ένα μήνυμα τώρα που μου λέει φίλος, προφανώς ακούει πάρα πολύ καλά αυτά τα οποία έχουμε πει κατά καιρούς, ότι η περιφέρεια είναι η μόνη που κάνει αντιπλημμυρικά έργα πάνω στο νησί. Εντάξει. Αυτό νομίζω το έχει επισημανθεί πάρα πολλές φορές και το έχετε πει και εσείς, ότι πέντε είναι οι φορείς που βάσει νόμου έχουν στις αρμοδιότητές τους τα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν ξέρω αν κάνει άλλος πάνω στα νησιά άλλος αντιπλημμυρικά έργα εκτός από την περιφέρεια, κύριε Παπαδάκη. Δεν μου έχει πέσει στην αντίληψη.
0: Την προηγούμενη φορά ότι φέτος έχει γίνει ξέχωρα από τα έργα τα αντιπλημμυρικά τα οποία προχωράνε Ήδη υπάρχει και νέα χρηματοδότηση για να συνεχίσουν, συνεχίζεται δηλαδή αυτή η προσπάθεια,
1: ναι,
0: που είναι μέσα στα προληπτικά μέτρα, έτσι ώστε να παροχετεύουν τα νερά και απρόσκοπτα να...
1: Πρόσφατα στα 30 εκατομμύρια τα οποία είχαν δοθεί από το Υπουργείο ήρθαν άλλα 30, άλλα 29,5, έτσι, ναι, για την...
0: Συνεχίζεται, ναι, λειτουργήσε για... και ο καθαρισμός των ρεμάτων,
1: ναι,
0: που λειτουργήσε και χθες σε περιοχές που σχετικά πλήγησαν, έτσι, δηλαδή εκεί που είχαμε τα προβλήματα, στην Ιαλισσό, Παστίδα, Μαριτσά, ας πούμε, λειτουργήσαν αυτά με ένα πρώτο έλεγχο που έκαναν οι υπηρεσίες και θα συνεχιστούν οι έλεγχοι για να αποτυπωθεί η κατάσταση έτσι πως...
1: Το ρεπορτάζ μου λέει, κύριε Παπαδάκη, ότι στους ελέγχους αυτούς που έγιναν χθες, έστω ο πρώτος έλεγχος, έτσι μια πρώτη εικόνα, το αν λειτουργήσαν αποτύπωση, το αν λειτουργήσαν τελικά τα αντιπλημμυρικά και, και οι καθαρισμοί στα ρέματα, ότι σε προσφάτως καθαρισμένα ρέματα πάλι κάποιοι είχαν ρίξει υλικά. Ισχύει αυτό, είναι ακριβές αυτό το οποίο μου μεταφέρθηκε?
0: Έχω ακούσει και εγώ μια περίπτωση, αλλά δεν μπορώ να σας πω τώρα ακριβώς. Είναι συχνό το φαινόμενο. Είναι συχνό το φαινόμενο ασυνείδητων συμπολιτών μας, οι οποίοι φράσουν με αυτόν τον τρόπο τα ρέματα και τη ροή του νερού. Έτσι, με αποτέλεσμα, όταν φράξει το νερό, να πάει κάπου αλλού το νερό. Δίπλα έχει κατοικία, πλημμυρίζει η κατοικία και μετά τρέχει οποιοδήποτε φορέα να πει γιατί πλημμύρισε η κατοικία. Αλλά αυτός έχει φράξει ήδη. Κάποιος άλλος έχει φράξει.
1: Και ο Τριαντενός ποταμός. Και ο Τριαντενός ποταμός τώρα που άνοιξε, λειτουργήσε κι αυτός. Έτσι, τώρα που είναι ναι. Και είδαμε μάλιστα, είδαμε από και από τα βίντεο και από τις φωτογραφίες, κύριε Παπαδάκη, ότι το νερό πάλι έγλειψε τη γέφυρα τη μεταλλική. Έτσι, έφτασε στο ύψος της. Δηλαδή, αν ήταν κλειστός, δεν ξέρουμε πάλι εκεί πέρα τι θα γινόταν. Χειρότερα θα ήταν τα πράγματα που ήταν στην Πόρα. Με τόσο νερό που κατέβηκε.
0: Θα συνεχιστούν από την ημερόμενη τα έργα, οπότε να θωρακιστούν καλύτερα αυτές οι περιοχές. Αλλά ξέρετε, τώρα είναι μερικές περιοχές όπου κάποιοι συνάνθρωποι μας έχτισαν με την ανοχή της πολιτείας.
1: Οι παλιές αμαρτίες. Οι παλιές αμαρτίες. Τώρα.
0: Βλέπετε πόσο κινδυνεύουν. Για αυτούς λέμε, πηγαίνετε στον πανόροφο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το ότι θα πλημμυρίσεις είναι σχεδόν σίγουρο.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα πήγαινε να σώσει τη ζωή σου, πήγαινε στον πάνω όροφο.
1: Ναι.
0: Να εξασφαλίσει τη ζωή σου τουλάχιστον.
1: Εντάξει, μιλάμε
0: και βοήθησε και τους ιδιαίτερα, ξέρετε, παρουσιάστηκε μια περίπτωση που τρέχανε εκεί και η ΔΕΗ να δώσει ρεύμα, γιατί υπήρχε ένα σαμέα που ήθελε οξυγόνο και είχε κοπεί το ρεύμα. Τα έτρεξε και η ΔΕΗ να δώσει ρεύμα έτσι ώστε να λειτουργήσει το οξυγόνο και να πάει, μάλιστα το ΕΚΑΒ μετακίνησε έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε από τον κάτω όροφο στον πάνω όροφο με την βοήθεια της πυροσβεστικής. Γίναν πράγματα
1: πολλά.
0: Γίναν πάρα πολλά
1: και όλα, και όλα ταυτόχρονα.
0: Σας λέω, με καταρακτώδη βροχή πήγανε οι άνθρωποι, πήραν τον άνθρωπο που δεν μπορούσε, η ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική, τον ανεβάσαν στον πάνω όροφο για να δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Έγιναν τρομερές προσπάθειες εχθές. Ήταν πραγματικά.
1: Και γι' αυτό λέμε τώρα εδώ, γι' αυτό λέμε, κύριε Παπαδάκη, γιατί πρέπει να κλείσουμε και όλες η ώρα έχει περάσει, είναι 9 και ένα πρώτο λεπτό και πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Γι' αυτό λέμε ότι ναι μεν κριτική στον κρατικό μηχανισμό γίνεται, καλώς γίνεται για να ενισχύεται πάντα ο κρατικός μηχανισμός, να μπορεί να συντονίζεται καλύτερα, όπως με τα θέματα που λέγαμε λίγο πριν για τον κόσμο, ποιοι κυκλοφορούν, ποιοι δεν κυκλοφορούν κτλ. Αλλά και η ατομική ευθύνη δεν μπορεί να εκλείψει η ατομική ευθύνη και η απόφαση που παίρνουμε τη δεδομένη στιγμή να βάλουμε και τον εαυτό μας και άλλους μετά σε κίνδυνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαδάκη.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα
1: σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον συντονιστή πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, μας έδωσε έτσι πολύ παραστατικά και μια πολύ συνοπτική και συνολική εικόνα του τι έγινε χθες από όλους οι οποίοι βρέθηκαν σε κατάσταση κινητοποίησης μέσα σε ακραία πραγματικά ραγδαιότητα βροχής. Πρωτοφανή, όπως μας είπε λίγο νωρίτερα, μας έδωσε και τα στοιχεία ο Γιάννης ο Μανολάς. Είναι από εκεί και πέρα, υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχει. Δεν μπορούμε αυτή να την απεμπολίσουμε. Κρίνονται πάρα πολλά από αυτό. Όχι μόνο για μας, αλλά και για τους άλλους. Για τους άλλους. Πρωινό Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Real Voice και στο πρωινό μας Express μετά από την σφαιρική ενημέρωση που είχαμε από την Νατάσα Παυρή μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων. Την επόμενη μέρα ενός πολύ έντονου ραγδαίου καιρικού φαινομένου. Έτοιμα του Αλέξανδρου Κολιάδη, του Δημάρχου, να κηρυχθεί το Ηρόδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και σήμερα κλειστά τα σχολεία, εννοείται, την επόμενη μέρα, μέχρι να δούμε να καθαρίσουν οι δρόμοι, να δούμε και τα σχολεία σε τι κατάσταση βρίσκονται. Χρειάζεται μια μέρα ανασυγκρότησης μετά από ένα τέτοιο πέρασμα της κακοκαιρίας για να ξαναπάρει μετά η ζωή τους ρυθμούς τους κανονικούς. Χθες είχαμε και συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία ματαιώθηκε, όπως αντιλαμβάνεστε, για χθες το απόγευμα. Ματαιώθηκε για την προσεχή Δευτέρα πιθανότατα. Σήμερα διαπεριφοράς θα γίνει συνεδρίαση για θέματα τα οποία θεωρούνται επίγοντα και πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί απόφαση. Γι' αυτά, λόγω χρονικών περιορισμών που τίθενται.

0: Όπως λέγαμε και το πρωί, κυρίες και κύριοι, παρατηρήθηκαν έτσι κάποιες αριθμίες σε ό,τι αφορά τις οδηγίες και τις αποφάσεις που έβγαιναν κεντρικά. Την τρίτη Red Code, η περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, από όρια αυτού ήταν το κλείσιμο των σχολείων. Δεν έγινε όμως κάποια αντίστοιχη πρόβλεψη για τους εργαζόμενους, οι οποίοι πήγαν κανονικά στη δουλειά τους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν χθες, πρωτοφανούς ραγδαιότητας βροχή, όπως μας έδωσε τα στοιχεία νωρίτερα και ο Γιάννης Μανολάς για τα ύψη της βροχής. Μάλιστα πολύ μεγαλύτερα και από αυτήν, καθ' αυτή την μπόρα του 24 που την έχουμε μέχρι τώρα σαν σημείο αναφοράς. 3 η ώρα το μεσημέρι, και αφού είχε περάσει ουσιαστικά το φαινόμενο, εκδίδεται απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για υποχρεωτική παύση των εργασιών σε τομείς βεβαίως που δεν ήταν απαραίτητο ή είχαν πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Με αποτέλεσμα από νωρίς το πρωί όλη αυτή η κατάσταση να έχει ξεκινήσει έναν δημόσιο διάλογο μέσα από τα social media, τι γίνεται με τους εργαζόμενους. Γιατί υπάρχει πρόβλεψη για τα σχολεία, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη για τον κόσμο που δουλεύει, ώστε να επαφίεται στην κάθε επιχείρηση για το αν τελικά θα δικαιολογήσει την απουσία του εργαζόμενου ή αν θα υποχρεώσει εργαζόμενους κάτω από αυτές τις συνθήκες να πάνε στη δουλειά τους. Μεγάλα θέματα. Είναι μια πολύ μεγάλη παράμετρος όλης αυτής της κατάστασης την οποία βιώνουμε, και δεν είναι μία στις τόσες, όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Παπαδάκη. Δεν είναι τον κύριο Μινά Παπαδάκη ότι είναι κάτι που θα τύχει μια φορά στα 10 χρόνια ή στα 5. Εδώ κάθε χρόνο έχουμε αντίστοιχο φαινόμενο. Δεν θα πρέπει αυτά τα θέματα να ρυθμιστούν, ώστε να μπορεί η κοινωνία να είναι κατά το δυνατόν προστατευμένη οι άνθρωποι? Κύριε Γκλέζο, καλημέρα. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Είμαι στο δικαστήριο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε.
0: Όσο προλάβουμε. Ναι, και το καταλαβαίνω. Αλίμονο.
1: Καλημέρα. Είναι έτσι όπως τα είπατε στον πρόλογό σας. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη. Η πρόβλεψη αυτή πρέπει να νομοθετηθεί. Είμαστε σε μια κλιματική αλλαγή, σε μια περιοχή η οποία είναι νησιωτική και όχι μόνο, και σε πανελλήνιο επίπεδο. Αυτά πρέπει να είναι νομοθετημένα και δεν πρέπει να είναι στην καλή θέληση του εργοδότη. Βέβαια θα πει κάποιος, και έχει απόλυτο δίκιο, ότι εδώ στο νησί της Ρόδου είμαστε full season.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση ακριβώς?
1: Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή δεν θα εξυπηρετηθούν οι τουρίστες. Οι τουρίστες, όχι μόνο οι τουρίστες. Υπάρχει το προσωπικό, το ανάλογο που είναι εκπαιδευμένο, που πρέπει να πάει εκεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να τους βοηθήσει.
0: Καλά, προφανώς δεν μιλάμε λοιπόν για αυτούς. Έτσι, ναι. Δεν μιλάμε για αυτούς που πρέπει να είναι εκεί.
1: Αλλά εδώ όμως η πλειοψηφία των συναδέλφων είναι εποχική.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ. Αυτό που πρέπει να γίνει και έγινε νομίζω στην περιοχή μας χθες, γιατί δεν τα σουπεδώνουμε όλα, κύριε Παπλάκη.
0: Όχι, δεν τα σουπεδώνουμε, ρωτάμε.
1: Αρκετά καταστήματα και έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους. Δεν δούλεψαν χθες. Έφυσαν τους εργαζόμενους. Απλά δεν μπορεί να γίνει το γενικό αυτό που λέμε και εμείς και ναι, το ζητάμε και εμείς, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν μπορεί να γίνει γενικό κλείσιμο επιχειρήσεων,
0: ναι,
1: ή να απαγορευτεί η μετακίνηση των συναδέλφων στους χώρους εργασίας τους. Γιατί είπαμε, είμαστε σε μια περιοχή που ακόμα, δόξα τω Θεώ, η σεζόν είναι στο φουλ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι στα ξενοδοχεία που για αυτή χτες χρειάστηκαν βοήθεια. Και άμα δείτε, και εμείς που τα είδαμε, δηλαδή και εγώ προσωπικά, γιατί πήγα σε ξενοδοχεία να βοηθήσω με την ιδιότητα του εθελοντή χτες. Το προσωπικό ήταν εκεί και βοηθούσε τους ανθρώπους τουρίστες να φύγουν, να βγάλουν τα πράγματα τους έξω, να βγουν με ασφάλεια σε χώρους όπου δεν κινδυνεύαν, να τους καθησυχάσουν, να τους ενημερώσουν, να τους εξυπηρετήσουν, γιατί δεν πήγε κανένας έξω για εκδρομή, δεν πήγε καμία βόλτα, είχαν μείνει όλοι στα ξενοδοχεία μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Οι συνάδελφοι ήταν εκεί περισσότερο για υποστήριξη,
0: mm-hmm,
1: να κάνουν το καθήκον. Αυτό λοιπόν είναι μια ιδιαιτερότητα που πρέπει να δούμε όμως,
0: mm-hmm,
1: γιατί οι συνάδελφοι μετακινήθηκαν. Ή θα υπάρχει η ελαστικότητα και η δυνατότητα να αργήσουν στην επιχείρηση, να πάνε στη δουλειά τους, την ώρα που είναι σε έξαρση το φαινόμενο. Γιατί εχθές είχαμε ένα τρίωρο το οποίο βομβαρδιζόταν το νησί και βλέπαμε συναδέλφους που έπρεπε να πάνε για να αλλάξουν τους υπόλοιπους που ήταν στη δουλειά,
0: ναι,
1: για να μην αργήσουν, mm-hmm, γιατί υπάρχουν και αυτά το εργάνι, το σύστημα, δεν θα τους δικαιολογούσε μετά την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η κάρτα που χτυπούσαν ηλεκτρονική δεν θα δικαιολογούσε, ναι, την άφηξη και η αποχώρησή του.
0: Πρακτικά ζητήματα λοιπόν στην
1: Ελλάδα.
0: Ναι, πολύ πρακτικά ζητήματα σε αυτές τις ιδιαίτερες καταστάσεις που δεν είναι πια και σπάνιες. Έτσι είναι συχνές.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα, πρέπει να βρεθεί κάτι να κάτσουμε όλοι μαζί κάτω να συζητήσουμε, ειδικά στη λέω στην περιοχή μας, εδώ, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με υποχρεωτικούς εργαζόμενους κατά κύριο λόγο. Δηλαδή από τους 50-60 χιλιάδες που δουλεύουν στο νησί, 42-43 είναι υποχρεωτικοί εργαζόμενοι. Και μιλάμε ότι σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να στραφούμε, να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Πώς θα το ρυθμίσουμε.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αλλά σας λέω, ήταν χτες, δηλαδή ήταν η ποσότητα του νερού και από λάγη που έπεσε χτες ήταν τραγική, δηλαδή ήταν απίστευτη.
0: Απίστευτη.
1: Σε ένα τετράωρο ήταν απίστευτο αυτό που βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στους δρόμους.
0: Να σας
1: ήταν
0: πω.
1: Απίστευτο.
0: Το σύγκριναμε νωρίτερα με το Γιάννη Μανολά με την Μπόρα, που μέχρι τώρα την Μπόρα την είχαμε ορόσημο. Έτσι, ότι πέρασε και τα μπασάρωσε όλα. Λοιπόν, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. 341 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε 4 μέρες στην Μπόρα. 282 έπεσαν σε 6 ώρες χθες. Μέγιστη ραγδαιότητα στην Μπόρα 170 χιλιοστά. Μέγιστη ραγδαιότητα χθες μεταξύ 10 παρατέταρτο με 10, δηλαδή μέσα σε 15 λεπτά, 392. Υπερδιπλάσιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει, τι έγινε χθες, έτσι.
1: Ήταν και με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι συνεργάτης και μας σώζει, μας ενημερώνει, ειδικά στον τομέα του καιρού, σαν εθελοντές μιλάω, αλλά και σαν κάτοικοι και σαν πολίτες. Αυτός είναι πολύ σημαντική η συμβολή του και νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει, δεν ξέρω πώς να τον ευχαριστήσουμε. Εμείς σαν εθελοντικές ομάδες τον ευχαριστούμε καθημερινά για αυτό που μας κάνει, γιατί
0: ναι,
1: τις δικές του συμβουλές ενεργούμε, προστατεύουμε πρώτον τον εαυτό μας και μετά επιχειρούμε. Αλλά σας λέω, ήταν εχθές δηλαδή η κατάσταση, οτιδήποτε δεν μπορούσε να κάνει κανείς το παραμικρό εχθές. Mm. Δηλαδή αυτό το τετράωρο ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να κάνει κάποιος κάτι.
0: Ναι.
1: Απλά περιμέναμε όλοι να ερεμήσει η κακοκαιρία και να βοηθήσουμε τον κόσμο ή να βγούμε έξω. Και φυσικά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ήταν ανεγκέφαλοι εντός και τόσο αγωγικών, οι οποίοι βγήκαν για βόλτα.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένη
0: ναι,
1: ώρα. Ναι. Έτσι, το οποίο ναι, δημιούργησαν τεράστια προβλήματα, ήδη τα αμάξια τους έμειναν μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάντως είναι και αυτό, είναι ότι κάποιοι δεν ξέρω, δεν εκτιμούν σωστά την κατάσταση, θεωρούν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και δημιουργούνται μετά όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά τώρα πέραν του ο καθένας ατομικά τι κάνει, όταν έχεις και ένα θεσμικό πλαίσιο που βάζει κάποιους κανόνες, γιατί άκουγα ας πούμε χθες που έλεγε, αφού δεν μπορούμε να προστατεύσουμε μόνοι μας τον εαυτό μας εν τέλει, μήπως μας έρθει απ' έξω. Άκουγα για το 112. Τι νόημα λέει έχει το 112 αφού όλοι είμαστε ήδη έξω γιατί πάμε στη δουλειά μας. Ποια απαγόρευση, δηλαδή, τι μετακινήσεις να περιορίσουμε αφού είμαστε ήδη έξω.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: το 112 ναι, προφανώς εχθές έκανε δουλειά, γιατί το 112 ενημέρωσε και τους επισκέπτες μας.
0: Έτσι, ναι,
1: γιατί οι επισκέπτες μας δεν γνωρίζανε, ούτε γνωρίζουν τα δελτία, ούτε τις ενημερώσεις, ούτε παρακολουθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ξέρουν τι μας περιμένει, τι έρχεται. Οι άνθρωποι ξύπνησαν το πρωί, είδαν ότι είναι βροχερός ο καιρός, ήθελαν να κάνουν τη βόλτα τους γιατί δεν μπορούν να πάνε παραλία.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς όμως το 112 μπορούσε να βγει και πιο γρήγορα. Δεν θα το κρίνω εγώ, δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι.
1: Για αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά για τους επισκέπτες, για να μην μετακινηθούν, γιατί σας λέω, εχθές τα περισσότερα αμάξια που μείναν στον δρόμο ήταν ενοικιαζόμενα.
0: Mm-hmm, μάλιστα.
1: Ενοικιαζόμενα, δεξιά-αριστερά, οι άνθρωποι μόλις ήταν την κακοκαιρία φοβήθηκαν και τα παράτησαν στη μέση του δρόμου και έφυγαν. Μαναμένα τα αλάρμ, βέβαια, και έφυγαν. Και περνούσε η οδική βοήθεια μετά και μεταμάζευε δεξιά-αριστερά.
0: Ναι. Σε μια τέτοια περίπτωση, τώρα, όπως λέτε, ενοικιαζόμενα, τουρίστες, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αποτιμήσουν την κατάσταση και δεν έχουν και την ενημέρωση μέχρι την ώρα, βέβαια, που βγήκε το 112. Αλλά πόσοι θα είχαν φύγει, θα είχαν βγει νωρίτερα. Αυτό πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς, δηλαδή αυτό.
1: Δεν ξέρω. Αυτό ναι, πρέπει να το δουν και η πολιτική προστασία,
0: ναι,
1: η οποία έχει αυτή την αρμοδιότητα. Πρέπει να το δούμε αυτό ή να βγαίνει μια προειδοποίηση με κάποιο τρόπο
0: στα ξενοδοχεία.
1: Με επισκέπτες, ναι, κάποιος να τους λέει ότι ξέρετε τα φαινόμενα θα υπάρχουν, αυτά τα φαινόμενα σήμερα και προφανώς να δημιουργηθεί πρόβλημα, προσέξτε ή να μετακινηθείτε για κάποιες ώρες. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το δούμε άμεσα, γιατί σας λέω εδώ στη Ρόδο έχουμε επισκέπτες, δεν είναι μόνο εντόπιοι.
0: Άρα λοιπόν, βάζετε στη συζήτηση, κύριε Γκλέζο, τώρα μία πολύ σημαντική παράμετρο. Η συζήτηση ξεκίνησε τι γίνεται με τους εργαζόμενους, αλλά δεν είναι τώρα το θέμα των εργαζομένων μόνο, εάν θα πρέπει να έχουν ενημέρωση αντίστοιχη με τα σχολεία, να θεσμικά, έτσι, γιατί τώρα δεν προβλέπεται.
1: Ναι.
0: Αλλά τι γίνεται και με τον κόσμο, με τους επισκέπτες, με τις χιλιάδες των επισκεπτών που είναι εδώ, αν θα πρέπει να βγουν ή όχι. Και εδώ πράγματι χρειάζεται, όταν έχουμε μπροστά μας έναν στο κόκκινο, δηλαδή μια περιοχή κηρυγμένη στο κόκκινο, τι μπορεί να σημαίνει για τις μετακινήσεις και την προστασία και αυτών των ανθρώπων. Κεντρικά στα ξενοδοχεία, κάτι πρέπει να γίνει, μια ενημέρωση.
1: Αυτή την περίοδο, κυρία Παυλάκη, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στο 80% ακόμα. Το νησί είναι γεμάτο στο 80%. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, ο οποίος προφανώς είναι για διακοπές, προφανώς θέλει να δει τη Ρόδο και δεν μπορεί να κλειστεί σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και να περιμένει.
0: Ναι. Και δεν μπορεί να φανταστεί κιόλας τι σημαίνει ραγδαιότητα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έρχονται από περιοχές που έχουν συνηθίσει τη βροχή και τον συννεφιασμένο ουρανό, αλλά εδώ είναι κάτι τέλος διαφορετικό προφανώς από αυτό. Έτσι, άψιλο βρέχει, ας πάμε να κάνουμε τη βόλτα να δούμε το φθινοπωρινό τοπίο. Έχει διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Αυτό πρέπει να δούμε και όσον αφορά τους εργαζόμενους, πρέπει να βγει ένα πλαίσιο τουλάχιστον σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως είναι καταστήματα ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί. Μπορεί να λείψει ο εργαζόμενος, λέω μπορεί να λείψει ο εργαζόμενος και δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στην επιχείρηση, που μπορεί να λείψει ο εργαζόμενος για 5-6 ώρες όσο διαρκεί το φαινόμενο, εκεί πρέπει να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία να προβλέπει αυτά τα πράγματα από την αρχή και να εφαρμόζεται άμεσα με το που βγει το έκτακτο δελτίο καιρού. Ναι. Να είναι δηλαδή ενεργοποιημένη αυτή η απόφαση. Και ανάλογα με την εντολή της πολιτικής προστασίας σε κατατόπου περιοχές να ενεργοποιείται.
0: Να ενεργοποιείται. Δηλαδή με το που θα έχουμε red code, όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα σχολεία, να λαμβάνονται και για τις επιχειρήσεις. Για εκεί όπου μπορεί πραγματικά ο εργαζόμενος να είναι εκτός.
1: Κύριε Παυλάκη, συγγνώμη, εντάξει, ζητάω, γιατί μου φωνάζω ότι
0: μια χαρά. Τα προλάβαμε, κύριε Γκλέζο. Καλημέρα. Δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, αυτό που λέει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία βέβαια μέσα από την Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών της Αλάκου και οι άνθρωποι και χθες ήταν στο καθήκον να προσπαθούν να βοηθήσουν όπου και όπως μπορούσαν. Είναι πολύ σημαντικό τι γίνεται με τους επισκέπτες μας, γιατί εμείς ξεκινήσαμε να μιλάμε για τους εργαζόμενους, για το εάν θα μπορούσε να υπάρξει μια γενικότερη οδηγία για αυτούς που μπορούν να μην πάνε στη δουλειά, όχι για αυτούς που πρέπει να είναι εκεί, γιατί πρέπει να ανταπεξέλθει η κοινωνία, η κάθε κοινωνία στην εκάστοτε κακοκαιρία, θεομηνία ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εδώ βάζουμε και μια άλλη παράμετρο των επισκεπτών, οι οποίοι έρχονται, είναι χιλιάδες, το νησί είναι γεμάτο όπως μας είπε, χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι θα νοικιάσουν τα αυτοκίνητα, θα βγουν έξω αφού δεν μπορούν να πάνε στη θάλασσα ή να καθίσουν στην πισίνα. Καταλαβαίνετε ότι είναι περισσότερος ο αριθμός αυτών που θα νοικιάσει, έτσι δεν είναι? Πέρι θα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, σου λέει ευκαιρία, ο καιρός σήμερα δεν είναι για μπάνιο. Ας πάμε να δούμε το νησί. Και βρίσκεται ενώπιον αυτών των καταστάσεων, γιατί κανένας δεν τους ενημέρωσε νωρίτερα. Και αυτός ο κανένας δεν είναι έτσι αυθαίρετα να πούνε, ας πούμε, στο χύψη ξενοδοχείο βγαίνουν και λένε «Α, παιδιά, τα πράγματα μην πάτε πουθενά» κτλ. Όχι, οργανωμένα, θεσμικά, από την πολιτεία. Όταν έχεις κηρύξει μια περιοχή σε κόκκινο συναγερμό, να υπάρξει η δυνατότητα αυτή οι ξενοδόχοι να έχουν την ενημέρωση, να συστήσουν στον κόσμο να μείνει μέσα. Να μην πάρει αυτοκίνητα. Ακούσατε τον κύριο Γκλέζο να λέει ότι ο κακός χαμός, ο οποίος σημειώθηκε σε πάρα πολλά σημεία στο νησί, ήταν από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τα οποία οι άνθρωποι όταν άνοιξαν οι ουρανοί φοβήθηκαν, τα παράτησαν όπου μπορούσαν να τα παρατήσουν, μέσα στη μέση των δρόμων, στις άκρες κτλ. Και σηκώθηκαν και έφυγαν. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό τι δημιουργεί και πόσο επιδεινώνει μια ήδη δύσκολη λόγω της ραγδαίας βροχής κατάσταση. Χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις ένας καλύτερος συντονισμός. Το θέμα των σχολείων είναι μια πολύ σωστή απόφαση, εννοείται. Είναι μια απόφαση που εκτονώνει κάπως, διευκολύνει και βέβαια πρωτίστως έχει να κάνει με την ασφάλεια των παιδιών, εννοείται. Αποσυμφορεί τους δρόμους από τον πρωινό κακό χαμό εκεί γύρω στις 7.30, από τις 7.30 και μετά που τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και είναι όλοι στους δρόμους εκείνη την ώρα, αλλά δεν επαρκεί, όπως καταλάβαμε χθες. Δεν επαρκεί. Τώρα, για τον άλλον που μέσα στον κακό χαμό θεώρησε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να πάει να πάρει γάλα. Δεν θα μπορούσε το γάλα να περιμένει 4-5 ώρες ή δεν θα μπορούσε να περιμένει μια μέρα το γάλα, ας πούμε. Εντάξει, εκεί τώρα τι να πεις.

Εννοείται πολλά συλληπιτήρια χθες, συλληπιτήρια δηλώσεις, συλληπιτήρια μηνύματα, εννοείται για την άδικη αυτή τραγική απώλεια αυτού του ανθρώπου που πήγε να σώσει το αυτοκίνητό του. Να ξαναπώ ότι εννοείται ότι περιμένουμε να δούμε το πόρισμα των αρμοδίων, τι θα βγάλει για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το τραγικό συμβάν και ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του. Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν και μέσα από τις αναρτήσεις που έχουν γίνει και από τον άνθρωπο που τον εντόπισε σε ανάρτηση που έγινε στα social media, βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητό του, πίσω από το αυτοκίνητό του, 2 μέτρα περίπου. Γιατί πάρα πολλά μέσα από χθες έγραφαν ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του και παρασύρθηκε. Τελικά η εικόνα που έχουμε δεν είναι αυτή, αλλά επαναλαμβάνω, οι έλεγχοι των αρμοδίων αρχών θα δώσουν απαντήσεις πώς και τι. Εκ πρώτης όψεως πάντως φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός, έχοντας αφήσει το αυτοκίνητό του στο ρέμα, σε ένα σημείο τέλος πάντων εκεί που άρχισε να κατεβαίνει ορμητικά το νερό και να το παρασέρνει στη θάλασσα, θεώρησε ότι μπορούσε να το σώσει, κατέβηκε να σώσει το αυτοκίνητό του και έχασε τη ζωή του. Καθώς με τόσο νερό, τέτοια βροχή, εννοείται ότι με τι δυνάμεις θα μπορούσε να το πολεμήσει όλο αυτό. Να το νικήσει όλο αυτό. Από σήμερα εννοείται θα ξεκινήσει και η αποτίμηση των ζημιών για να μπει μπροστά και η διαδικασία η οποία έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις.

Πάνω στο θέμα τώρα των αποζημιώσεων, έχει βγάλει ανακοίνωση ο βουλευτής Δωδεκανήσου, ο κύριος Μάνος Κόνσολας, ο οποίος ζητά να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση σε περιφέρεια και δήμο για πρόσθετα αντιπλημμυρικά έργα και για την αποκατάσταση των ζημιών. Το ζήτησε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Άμεση ενεργοποίηση της πρώτης αρρωγής της πολιτείας στους πληγέντες, στο πρότυπο της ανάλογης ενεργοποίησής της μετά τις καταστροφές από τη Θεομηνία στην Κρήτη. Εκεί υπάρχει δέσμευση και την καταβολή της εντός 10 ημερών της πρώτης αρρωγής. Από το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση της περιφέρειας και του Δήμου για την υλοποίηση πρόσθετων αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση των ζημιών σε οδικό δίκτυο και υποδομές. Θυμίσω ότι σε ό,τι αφορά την Μπόρα υπήρξε μια πρώτη χρηματοδότηση στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα από αυτήν έγιναν πολλά αντιπλημμυρικά έργα και μάλιστα πριν από λίγες μέρες, στις 7 του Οκτώβρη, εγκρίθηκαν επιπλέον 29,5 εκατομμύρια ευρώ για πρόσθετες προς την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για επιπλέον παρεμβάσεις αποκατάστασης της Μπόρα, και προφανώς τώρα θα ζητηθούν και άλλα για όπου χρειαστεί να ενισχυθούν περαιτέρω τα αντιπλημμυρικά ή να γίνουν και καινούργια, τέλος πάντων να υπάρχουν παρεμβάσεις μετά και την χθεσινή κακοκαιρία.

0: μετεωρολόγος ο Θοδωρής Κολυδάς, πρέπει να σας πω, έκανε ανάρτηση σχετικά με τη Ρόδο. Στη Ρόδο, λέει, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο δεν ήταν μόνο η ένταση της βροχής, αλλά κυρίως η επιμονή του ιδίου οργανωμένου πυρήνα πάνω ή πολύ κοντά στο νησί με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Όπως εξηγεί, η περιοχή τροφοδοτεί το επανειλημμένα από ισχυρές αναπτύξεις, με αποτέλεσμα οι καταιγίδες να ανανεώνονται και να περνούν διαδοχικά από την ίδια ζώνη. Άρα δεν είχαμε μία καταιγίδα, είχαμε επαναλαμβανόμενα φαινόμενα, επαναλαμβανόμενες καταιγίδες που περνούσαν όλες πάνω από το ίδιο σημείο. Περίπου ίδια, αλλά δυσκολότερη κατάσταση με αυτή του Σεπτεμβρίου του 2024. Με την Μπόρα, του Σεπτεμβρίου, του Νοεμβρίου μάλλον θέλει να πει. Δεν ήταν Σεπτέμβριος, ήταν τελευταία μέρα του Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου και πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου που είχαμε την Μπόρα. Και όντως τα χιλιοστά βροχής που έπεσαν, σύμφωνα και με το ΜΕΤΕΟ, τα επίσημα στοιχεία τα οποία δόθηκαν, αλλά και αυτά που μας έδωσε νωρίτερα ο Γιάννης ο Μανολάς, είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής, πολύ μεγαλύτερα ύψη βροχής τώρα. Και μάλιστα, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, το επαναλαμβάνω, η μέγιστη ραγδαιότητα στην Μπόρα ήταν 170 χιλιοστά βροχής, ενώ η χθεσινή μέγιστη ραγδαιότητα μεταξύ 10 παρατέταρτο το πρωί με 10 ήταν 392 χιλιοστά, δηλαδή υπερδιπλάσια της Μπόρα. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Γνωρίζει αυτό το νησί απ' έξω και ανακατοτά, καλύτερα και από την παλάμη του, θα έλεγα, για να μας αποτιμήσει αυτό το οποίο συνέβη χθες. Κύριε Λέκα, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που είστε,
1: κοντά μας. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Εύχομαι όλα να πάνε καλά για όλους.
0: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι είναι καλύτερα τα πράγματα εν συγκρίση με την Μπόρα σε ό,τι αφορά υποδομές, ζημιές κτλ. Αλλά δυστυχώς είχαμε την απώλεια ανθρώπινης ζωής που πραγματικά, δηλαδή, μας έχει συγκλονίσει όλους. Είναι λογικό ένας άνθρωπος να προσπαθεί να σώσει την περιουσία του και να χάνει τη ζωή του, υποτιμώντας ενδεχομένως την σφοδρότητα του φαινομένου. Τι εικόνα, λοιπόν, έχετε εσείς?
1: Θα αρχίσω από αυτό. Ναι. Δεν πρέπει να υποτιμούμε τα φαινόμενα. Όσο και να μας φαίνονται απλά, όσο και να μας φαίνονται ότι εμείς δεν πρόκειται να συμβεί σε εμάς, δεν πρέπει να υποτιμούμε. Και χτες και προχθές αυτό τονίζαμε συνέχεια στο συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας στην Αθήνα, ότι οι κάτοικοι πρέπει να προσέχουν. Πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις το ελάχιστο δυνατό. Το λέγαμε σε κάθε συνεδρία που κάναμε και το διαβάζαμε βέβαια και μέσω των μηνυμάτων 112, αλλά και μέσω των φορέων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση του πληθυσμού. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, έχουμε να κάνουμε μια δύσκολη περίπτωση. Μια δύσκολη περίπτωση που, ξέρετε, προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι γίνεται με τις πλημμύρες στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Και ο προβληματισμός βέβαια δεν είναι τώρα, αλλά με βάση και τα καινούργια γεγονότα.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε τις πλημμύρες του 2013, του 2024 και τις τωρινές.
0: Ναι.
1: Η κάθε πλημμύρα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Βέβαια η πλημμύρα του 2013 και του 2024 έχει τα ίδια χαρακτηριστικά περίπου.
0: Και 2 Νοέμβριο πάντως, έτσι, φέτος πολύ νωρίτερα. Ναι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Με τα ίδια περίπου ύψη βροχής. Στη συγκεκριμένη περιοχή των 30 και την γύρω περιοχή, δηλαδή τις βόρειες δυτικές ακτές της Ρόδου. Τώρα είχαμε ουσιαστικά τις επιπτώσεις στις ανατολικές ακτές, Αφάντου, μέχρι κάτω, μέχρι και τη Λίνο περίπου. Βέβαια, είναι τελείως διαφορετικά τα γεγονότα. Όπως είπατε και εσείς, το γεγονός τώρα ήταν υπερδιπλάσιο, γιατί παρακολουθούσαμε την εξέλιξη των φαινομένων από το συντονιστικό διευπουργικό όργανο και το ΣΚΕΔΙΚ.
0: Ναι.
1: Και δεν το πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε. Και την προηγούμενη φορά στην Κρήτη και στη Ρόδο, βέβαια, πριν 2 εβδομάδες που είχε γίνει πάλι η κακοκαιρία, και τώρα. Τεράστια έψη προχής.
0: Δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπουμε, λέτε. Φοβερό να το λέτε.
1: Προχή,
0: να
1: δηλαδή,
0: το λέτε εσείς αυτό, ότι δεν πιστεύαμε που έχετε δει τόσα στα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Και όχι μόνο αυτό. Είναι το θέμα ότι έρχεται να κάνουμε. Δηλαδή, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, έφτασε στο πορτοκαλί, στο κόκκινο, στο μόβ, και τελικά δεν υπήρχε άλλο χρώμα να βάψει την περιοχή. γιατί ξεπερνούσε κάθε φορά τα όρια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αποτυπώνονται οι προποπτώσεις με χρωματική βήματα. Ναι.
0: Ξεπεράσαμε και το MOV, δηλαδή χθες την ώρα της
1: ΜΕΓΑ. Δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε. Τι άλλο να βάλουμε. Βάλαμε τελικά το άσπρο που...
0: Μαύρο είναι μετά, ξέρω εγώ. Μετά το MOV, το σκούρο MOV.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι καταρχάς το είδος της προπόπτωσης. Έτσι. Σε πόσες ώρες, πόσο ύψος, με τι ραγδαιότητα πέφτει, με τι διεύθυνση πέφτει και πού πέφτει. Πέφτει στην ανατολική περιοχή περισσότερο, στο Ανατάβηρο, πέφτει στον προφήτη Ηλία ή πέφτει στις ανατολικές ακτές. Έχει κυρίαρχη σημασία αυτό. Λοιπόν, και αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με τίποτα. Δηλαδή, όσο προγνωστικά μοντέλα και να έχουμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να το προσδιορίσουμε. Γιατί την τελευταία στιγμή, τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία δευτερόλεπτα που θα κάνουμε, μπορεί να αλλάξουν κάποιοι φυσικοκιμικοί παράγοντες στην ατμόσφαιρα. Ένα έχουμε αλλαγή του σκηνικού. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε την πρόγνωση.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Όχι μόνο στην κλίμακα, αλλά και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αν θα πέσει στην Ρόδο ή αν θα πέσει στη Σύμνη, αν θα πέσει στη Χάλκη. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο.
0: Γι' αυτό, με συγχωρείτε λίγο να μείνουμε σε αυτό, κύριε Λέκαψος, διακόπτω. Γι' αυτό είχαμε Red Go το ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο. Έτσι. Και τελικά. Και στα υπόλοιπα δεν είχε σχεδόν τίποτα στα υπόλοιπα νησιά. Επικεντρώθηκε στη Ρόδο.
1: Ναι, από τα νησιά, ναι. Γιατί είχαμε και Red Go της Συνετικής και στην Έδεια κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, και το άλλο, ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που είχε βγάλει το πρωί της ίδιας μέρας ή την προηγούμενη μέρα για την πρόγνωση για τη χθεσινή ημέρα, για την Τετάρτη, μας είχε στο πορτοκαλί, δεν μας είχε στο κόκκινο ούτε στο μόβ, έτσι.
1: Δεν είχαν έρθει ακόμα τα συστήματα βασικά, γι' αυτό έγινε αυτή η διαδικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολο να κάνουμε προγνώσεις αυτού του επίπεδου. Λοιπόν, ξέφορα όμως από αυτό, δηλαδή το θέμα των προγνώσεων, που είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπετε τι γίνεται με το Ελληνίνιο και όλα τα συναφή φαινόμενα, είναι το θέμα το που πέφτει η βροχόπτωση.
0: Ναι.
1: Και εκεί που πέφτει δημιουργεί τελείως διαφορετικά μοτίβα από περιοχή σε περιοχή. Δηλαδή η κάθε περιοχή είναι και μια διαφορετική περιοχή. Αφάντου. Διαδυσσός, Ακολύντος ή βάσκετος Αρχάγγελος. Είναι μια διαφορετική περιοχή. Γιατί είναι μια διαφορετική περιοχή? Γιατί έχει διαφορετική μορφολογία, τα λέω πολύ απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει διαφορετικό γεωλογικό υπόβαθρο. Δηλαδή το υπόβαθρο στον Αρχάγγελο είναι ασβεστοδυτικό, ενώ αφάντου είναι μεταλλπικά ειδήματα που δεν απορροφούν το νερό. Οι μορφολογικές συνέχειες που υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις και οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο, όπως για παράδειγμα το Αρχάγγελο, το βουνό του προφήτη Ηλία πάνω, το οποίο έχει τελείως διαφορετική μορφή από τα δικονά, από την Λίνο το παράδειγμα. Και όχι μόνο αυτό, έχει και τελείως διαφορετικό γεωλογικό υπόβαθρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι διαμορφώνεται ένα υδρογραφικό δίκτυο το οποίο είναι τελείως διαφορετικό που έχει στην περιοχή.
0: Από
1: ποτέ
0: δεν
1: είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Χίλιες λεπτάνες να πάρουμε είναι χίλια διαφορετικά πράγματα. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με τέτοιες ιδιομορφίες οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στα πλημμυρικά φαινόμενα. Το τελευταίο που παίζει ρόλο στα αυτά τα φαινόμενα, ξέρετε ποιο είναι? Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Εκεί πια έρχεται και αρχίζει το πράγμα και στενεύει πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, στη Ρόδο μπορεί να μην έχουμε μεγάλες ανθρώπινες παρεμβάσεις, αλλά αν αρχίσετε στην Κρήτη, παράδειγμα, ή σε άλλες περιοχές, εκεί έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι ανήκουσα. Δηλαδή, ξενοδοχεία πάνω σε ρέματα, δρόμοι οι οποίοι αποκόπτουν υδρογραφικό δίκτυο, έργα υποδομής κτλ. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσει κανένας.
0: Ναι, ναι.
1: Και το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των πλημμυρικών φαινομένων. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία, είναι πολύ δύσκολο να την αναλύσει κάποιος Και βέβαια να κάνει κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάνει προκειμένου να περιορίσει και τις ζημιές, αλλά κυρίως τις ανθρώπινες απώλειες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό νομίζω είναι το μόνο. Αυτό γίνεται όμως εδώ. Έτσι. Και είδαμε, ας πούμε, το νησί. Έχει αντέδρασε τελείως διαφορετικά ως προς το αποτέλεσμα, ενώ εν συγκρίση με την Μπόρα.
1: Κοιτάξτε, ναι. Αυτό είναι το ένα θέμα τεράστιο. Το άλλο θέμα είναι ότι επιτέλους έχουμε μια οργανωμένη κοινωνία, μια οργανωμένη πολιτεία, όπου υπάρχει μια ροή πληροφόρησης. Και είναι αυτή η ροή πληροφόρησης. Η επιστημονική ομάδα που αντιπροσωπεύει, που είναι στο Υπουργείο και αντιπροσωπεύει όλο τον επιστημονικό σχεδόν κόσμο της χώρας, είναι μια ομάδα η οποία αναλύει όλα αυτά μέρες πριν. Αναλύουμε την κατάσταση για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να προκύψει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε περίπου τι περιμένουμε. Στη σήμερα και τις επόμενες μέρες έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία η οποία αποτιμά αυτή την κατάσταση. Όταν φτάνουμε πια σε ένα στάδιο το οποίο είμαστε πολύ κοντά στο να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, κάνουμε αποτίμηση, βγάζουμε τους χάρτες που πρέπει να βγάλουμε με τις βροχοπτώσεις, τα αναμενόμενα κτλ. Παρακολουθούμε την εκθέση των οργανωμένων πριν έρθει στην Ελλάδα και στη συνέχεια με τους επιχειρηματικούς φορείς, την περιοριστική δηλαδή την αστυνομία, την πολιτεία, τον υπουργό, τον υφυπουργό, τον Γενικό Γραμματέα, γίνεται πολύ ωραία σύσκεψη στο Υπουργείο και εκεί παίρνουν μέρος και οι περιφέρειες. Και η περιφέρεια βεβαίως, την οποία εγώ πήρε μέρος, και οι δήμοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή. Έτσι ώστε και βέβαια και οι άλλες δυνάμεις, αστυνομία, περιοριστική κτλ.
0: Ναι, όλοι.
1: Όλοι αυτοί που χθες ήμασταν περίπου, χθες και προχθές ήμασταν περίπου 30 άτομα, συνεδριάζουμε σαν επιτροπή 6-7 άτομα τότε. Βλέπουμε τα δεδομένα τα επιστημονικά και στη συνέχεια συζητούμαστε στη μεγάλη επιτροπή, δηλαδή στο κεντρικό συντονιστικό όργανο, το ΣΟΚ δηλαδή,
0: ναι.
1: Συζητούμαστε τι προβλέπουμε. Και με βάση αυτά τα στοιχεία όλοι μαζί συζητάμε το τι μέτρα θα ληφθούν και τι ακριβώς θα γίνει. Μέχρι και τις ειδοποιήσεις από το 112. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε μια συντονισμένη κατάσταση όπου ο καθένας ουσιαστικά τι κάνει, λαμβάνει τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει και στη συνέχεια υπάρχει ο συντονισμός και στη συνέχεια υπάρχει μια γενική επιχειρησιακή ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Όσο μπορούμε να καταφέρουμε, ναι. Γιατί η φύση μας περνάει.
0: Αυτό έλεγα το πρωί. Μας εκπλήττει κάθε φορά έτσι, με τη σφοδρότητά της, αφού κάθε επόμενη, όπως φαίνεται, ξεπερνά την προηγούμενη.
1: Και εκπλήττει και εσάς, βέβαια, αλλά που είστε μετά την ενημέρωση κτλ. Εκπλήττει τον απλό πολίτη. Εύλογα. Το θέμα είναι ότι εκπλησιόμαστε και εμείς ως επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή, βλέπουμε πράγματα που δεν τα έχουμε δει άλλη φορά. Και εγώ ασχολούμαι με τις φυσικές καταστροφές 40-45 χρόνια.
0: Το ξέρω, γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι αν εσείς εκπλήτεστε, φανταστείτε τι γίνεται, δηλαδή, πώς είναι τα πράγματα πια. Ναι.
1: Δηλαδή, θα αναφερθώ στο Νεπάλ πριν 2 μήνες που είχα πάει. Δηλαδή, εκεί έπρεπε να είναι κανένας πολύ εφάνταστος σεναριογράφος σε μια κινηματογραφική ταινία να φανταστεί αυτό που έγινε.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, σαν να βλέπει κανένας ταινίες φαντασίας. Και διερωτώ με αυτά που βλέπω όντως πραγματικά
0: έχουν συμβεί. Ναι. Από την άλλη βέβαια εδώ στη Ρόδο, ασχέτως της σφοδρότητας που όσο πάει και ενισχύεται όπως καταλαβαίνουμε, έχουμε ένα γνώριμο μοτίβο όμως. Δηλαδή ξέρουμε χρόνια τώρα ότι Οκτώβριο-Νοέμβριο θα έχουμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο. Όπως επίσης ξέρουμε ποια η εμπειρία έχει δείξει που πονάει αυτό το νησί. Έτσι δεν είναι, κύριε Λέκα? Δηλαδή ξέρουμε που είναι οι χήμαροι, ξέρουμε που είναι τα ρέματα, ναι. Ξέρουμε που είναι τα ποτάμια. Τα ξέρουμε πια αυτά.
1: Εντάξει, αυτά τα έχουμε αποτιμήσει όλα.
0: Βεβαίως. Και εξού και η προετοιμασία που είχε γίνει και λειτουργήσε όπως φαίνεται σε όλα αυτά.
1: Έχει γίνει προετοιμασία εκ μέρους της περιφέρειας, εκ μέρους του Δήμου, ότι ακριβώς γίνεται στο Δήμο. Γιατί εγώ στο Δήμο είχα πει ότι το μόνο δεσμή, αν είχαμε στο μόνο δεσμή από την προετοιμή, που είχαμε από την άλλη πλευρά, θα είχαμε πρόβλημα. Η Σταφάντου είχε επισημάνει.
0: Αν την είχαμε στο Μόντε Σμιθ, αν την είχαμε στο Μόντε Σμιθ.
1: Στο Μόντε Σμιθ θα είχαμε κατολιστήσει.
0: Θα είχαμε κατολιστήσει, θα έχει φύγει όλο ο δρόμο στη θάλασσα.
1: Εδώ και δύο χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν πειράζει. Πρέπει να λέμε και τα καλά και τα κακά. Έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο νησί της Ρόδου, αλλά μένουν και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν.
0: Ναι.
1: Και κυρίως πρέπει να κινηθεί ο Δήμος, γιατί ο Δήμος είναι εκείνος ο οποίος αντιπροσωπεύει τον πρώτο βαθμό διοίκησης σε περιπτώσεις εκτά των αναγκών, με βάση και τον νόμο. Έχω τονίσει για παράδειγμα ότι δεν μπορεί η Ρόδο, η πόλη της Ρόδου, να έχει το σχέδιο της δημοτικής προστασίας που είχε γίνει από τον Δήμαρχο, τον Γιώργο Τριανόπουλο, το 1999.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αναθεωρηθεί.
0: Ακόμα με αυτό είμαστε δηλαδή, με τα δεδομένα είμαστε. Του 1999 του Γιαννόπουλου.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να πάμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει να τους εμπιστεύσουν τουλάχιστον στο Δήμο. Η περιφέρεια έκανε άλματα μπροστά. Αλλά υπολείπεται, γιατί ο Δήμος έχει σαφές αρμοδιότητες για το Δήμο. Όπως και η περιφέρεια, όπως και η κεντρική διοίκηση κτλ. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει εκεί. Όχι μόνο για τους σεισμούς, αλλά και για τους
0: κοινωνικούς. Στο Μόντε Σμιθ, λέτε τώρα, εκεί η περιοχή που όντως είχε ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση για τις κατολιστήσεις, αλλά όπως λέτε και εσείς, δεν έχει φαίνεται να προχωράει αυτό εκεί.
1: Δεν έγινε απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα. Που φανταστείτε, όπως είπατε, το ύψος αυτό της βροχής, ο όγκος αυτός της βροχής να είχε πέσει εκεί. Σε αυτό το σημείο. Λοιπόν. Θα είχε φύγει όλος ο δρόμος, θα είχε φύγει στη θάλασσα. Θα είχε αποκοπεί ουσιαστικά το νησί από την.
1: Λοιπόν,
0: από αυτή την πλευρά του. Μάλιστα.
1: Είναι θέματα αυτά που πρέπει να λέμε και τα καλά, πρέπει να λέμε και να επισημαίνουμε όλοι.
0: Αυτά που πρέπει να φτιαχτούν. Γιατί έχουν να κάνουν και με τις υποδομές, έχουν να κάνουν κυρίως με την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή εκεί είναι δρόμος μεγάλης κυκλοφορίας.
1: Είναι σχέδια τα οποία υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να επαναξετάσουμε ουσιαστικά τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν στο νησί της Ρόδου και βέβαια όχι μόνο στο νησί της Ρόδου και στην περιφέρεια και σε όλη την Ελλάδα. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι με βάση το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο κάνουμε αυτή τη στιγμή τις προδιαγραφές για τα ειδικά σχέδια. Τι είναι τα ειδικά σχέδια? Είναι σχέδια τα οποία δεν φεύγουν από τη γενική θεώρηση των σχεδίων που έχουμε τώρα, που είναι αποτελούν τη βάση, και πάνω στα ειδικά σχέδια σε κάθε Δήμο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ειδικά σχέδια πολιτικής προστασίας για την πολιτική
1: ειδικά
0: προστασία.
1: Ειδικά σχέδια πολιτικής προστασίας,
0: ναι.
1: Που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας περιοχής.
0: Mm-hmm. Ναι. Κατανοητό.
1: Γιατί τα γενικά σχέδια είναι ωραία, εντάξει, γενική διάταξη κτλ. Αλλά.
0: Όταν λέτε, κύριε Λέκα, ότι διαφέρει πάρα πολύ η μία περιοχή από την άλλη, άλλο τα Φάντου, άλλο Αρχάγγελος, ας πούμε, που είναι μια απόσταση και άλλο η πόλη της Ρόδου, καταλαβαίνουμε ότι οι ιδιαιτερότητες εδώ πέρα είναι κρίσιμο σημείο να αποτυπωθούν σε ένα σχέδιο. Έτσι. Δεν έχει να κάνει πια ούτε καν με ολόκληρο το νησί της Ρόδου. Πρέπει να πάμε από περιοχή σε περιοχή.
1: Ναι.
0: Σας χάνουμε.
1: Ουσιαστικά με ακούτε?
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούω.
1: Ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα έχουμε τεράστιες δυσμορφίες. Αλλά όχι εστιάζουμε αυτή τη στιγμή στη Ρόδο. Φέρνουμε δουλειά ακόμα, έχουμε επιτύχει πάρα πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να κάνουμε δουλειά αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ακριβώς Ρόδο που είναι τα κρίσιμα σημεία της πλημμύρας. Έχουμε τρέξει ήδη ένα μεγάλο πρόγραμμα με την περιφέρεια και φορείς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι, δηλαδή το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο, στα θέματα πλημμυρών, και έχουμε αποτιμήσει τον κίνδυνο, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για να δούμε πού είμαστε και πού
0: όταν ξέρεις με τι έχεις να κάνεις, βέβαια.
1: Όταν ξέρεις με τι έχεις να κάνεις, προσαρμόζεσαι.
0: Έτσι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω και να σας αποδεσμεύσω, γιατί άλλωστε τελειώνει και ο χρόνος εκπομπής, κύριε Λέκα. Αναφερθήκατε κι εσείς στο Ελνίνιο και διαβάζουμε όλο το καλοκαίρι τελευταία επισημάνσεις επιστημόνων σε παγκόσμιο επίπεδο που λένε ότι θα είναι το σφοδρότερο που έχει καταγραφεί ιστορικά ως τώρα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
1: Σημαίνει ανατροπή των πάντων. Δηλαδή ανατροπή στις καιρικές συνθήκες πόλων περιοχών πάνω στο πλανήτη, που αλλού το Ελνίνιο επηρεάζει άμεσα, αλλού έμεσα. Ευτυχώς εδώ στη χώρα μας δεν επηρεαζόμαστε άμεσα. Επηρεάζονται όμως άλλες περιοχές που έχουν πολύ ιδιαίτερο βάρος. Θα δούμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε
0: τίποτα. Τα χαρακτηριστικά του ποια είναι? Έχω καταλάβει ότι είναι πολύ βροχή γενικώς. Πολύ νερό
1: είναι
0: υψηλές θερμοκρασίες.
1: Υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν ακιάτμιση, σε προκαλεί βροχή. Αυτά είναι αλληλένδετα.
0: Μάλιστα, αλληλένδετα. Ακριβώς. Υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αλλά και του κλίματος και τα λοιπά. Πλημμυρικά φαινόμενα και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Όντως δηλαδή επιδεινώνεται η κατάσταση.
1: Αλληλένδετα.
0: Μάλιστα, αλληλένδετα. Ακριβώς. Υψηλές θερμοκρασίες.

0: για το πού θα ξεσπάσει τελικά το φαινόμενο. Γι' αυτό, έτσι, αν αναρωτιόμαστε, γιατί red code σε ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο, γιατί πλέον δεν μπορούμε, λένε, δηλαδή, και οι επιστήμονες μένουμε έκπληκτοι με αυτά τα οποία βλέπουμε κάθε φορά. Ξεπέρασε το MOV. Στους χάρτες πραγματικά που βλέπουμε και στα διάφορα applications, είδατε στους χάρτες που έχουμε και στο ίντερνετ που βλέπουμε, ότι ξεκινάει, πάει στο κόκκινο, στο πολύ MOV, το βαθύ MOV. Είχε ξεπεράσει, λέει, το χθεσινό, και το βαθύ MOV δεν είχαμε χρώμα να δώσουμε στο χάρτη της Ρόδου την ώρα εκείνη που έπεφτε η ραγδαία, πρωτοφανώς ραγδαία βροχή που έπληξε το νησί. Από την άλλη, τι άλλο μας είπε? Ότι δεν υπάρχει επικαιροποιημένο σχέδιο πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ρόδου. Ο Δήμος Ρόδου έχει μείνει πολύ πίσω σε αυτό. Έχουμε ακόμα στο Δήμο Ρόδου, ενώ έχουν αλλάξει τα πάντα και μιλάμε για κλιματική αλλαγή και κρίση και όλα αυτά, έχουμε ακόμα το σχέδιο πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ρόδου του 1999, αν είναι δυνατόν. Δεν έχει αναθεωρηθεί από την περίοδο του Γιώργου του Γιαννόπουλου. Μας είπε επίσης ότι ενώ η περιφέρεια έχει κάνει άλματα σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική προστασία του νησιού, ο Δήμος έχει μείνει πίσω και δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα στο κομμάτι εκεί του Μόντε Σμιθ. Αν, λέει, αυτό το νερό το οποίο έπεσε από την άλλη πλευρά του νησιού έπεφτε στο Μόντε Σμιθ, δεν θα υπήρχε δρόμος τώρα που μιλάμε. Θα υπήρχε τέτοια κατολίσθηση, όλη η πλαγιά θα είχε κατέβει στη θάλασσα. Όχι μόνο δρόμος δηλαδή, τα πάντα, ό,τι είχε και δεν είχε από εκεί, από το Μόντε Σμιθ και κάτω, θα τα είχε πάρει όλα το νερό. Και αυτό είναι ένα θέμα βέβαια, γιατί θυμόμαστε που είχαν έρθει κάποιοι επιστήμονες και είχαν δει εκεί την περιοχή και μας είχαν πει πάλι τότε, ναι, θα γίνει παρέμβαση, θα το φτιάξουμε το ένα τ' άλλο. Ο κύριος Λέκας απερίφραστα μας είπε, ο Δήμος εκεί δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Να λέμε, λέει, και τα καλά, αλλά να λέμε και τα άσχημα. Δεν έχει γίνει τίποτα στο Μόντε Σμιθ. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας, που μας ακούσατε, που ήσασταν στην παρέα μας. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 9 το βράδυ, να σας υπενθυμίσω. Και αύριο Παρασκευή, έχω χάσει και λίγο τις μέρες, επειδή δεν κάναμε και την εκπομπή χθες. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιου. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Εντατικές διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες με στόχο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση. Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Σουηδία προτείνουν σημαντικές περικοπές στο κοινοτικό προϋπολογισμό, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συμφωνεί σε φιλόδοξους στόχους και στη συνέχεια να περιορίζει τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή τους, τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο, βάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον ο οφειλέτης έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν την απαίτηση. Παράλληλα, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι μπορεί να ασκηθεί ανακοπή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Σφοδρά επεισόδια διαδηλωτών με την αστυνομία συνεχίζονται για τρίτη μέρα στα Τύρανα με φόντο τα προβλήματα στην παιδεία και τις καταγγελίες σε βάρος της κυβέρνησης για διαφθορά. Ο Έντι Ραμ απορρίπτει τις εκκλήσεις για παρέτηση ενώ οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται και σε άλλες πόλεις. Δεν πρόκειται η βία να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, διαμηνύει ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Λεωφορείο συγκρούστηκε με αμαξοστοιχεία στη γαλλική πλευρά της σύραγγας της Μάνχης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1 και Ρεν Όφι επίσης 0-1 στο ημίχρονο σε αναμετρήσεις που γίνονται στη Γαλλία για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Νωρίτερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-1 την Μπόρα Τσπάνια Λούκα από τη Βοσνία στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Ο Ντέσσερις με πέναλτι και ο Κάγκο έβαλαν τα γκολ των Πρασίνων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
1: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Αποχαιρετήσαμε, καληνύχτησαμε και απόψε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, την κυρία Ελένα μας, και συνεχίζουμε όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή έως τις 2 με τη βοήθεια του Θεού, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας βεβαίως, 211-200-8200 το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε. Η κυρία Αναστασία Κυρκελεζίου είναι εκεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να υποδεχτείτε τηλεφωνήματά σας. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης και ο κύριος Φουστερής στην αθλητική σας ενημέρωση, γιατί έχουμε τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, του Όφη και του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού και του Όφη, σε εξέλιξη για το Europa League, και οι δύο, μισό λεπτό, μήπως δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι το τελευταίο δίλεπτο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Όφη και το παιχνίδι του Ολυμπιακού, λίγο σε κλέβω και βλέπω. Μισό λεπτάκι, γιατί... Λοιπόν, είμαστε και στα δύο παιχνίδια στο 0-1. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. Κυρία Αναστασία, τη μεταμόρφωση, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Μανώλη. Καλά είμαστε?
0: Καλά, εσείς?
1: Κι εγώ καλά, προσπαθώ να είμαι καλά. Λοιπόν, εμένα με απασχολούν μερικά πραγματάκια, εκτός από την ακρίβεια που σας έχω πει, η εγκληματικότητα που γίνεται συνέχεια κάθε μέρα σχεδόν, και κάτι για τα εργατικά δυστυχήματα, αν δεν κάνω λάθος, που είχατε αναφέρει 9 η ώρα. Ή κάνω λάθος?
0: Είχαμε άλλους δύο τραυματίες στη Motor Oil. Δυστυχώς πάλι σε συνεργεία εκεί. Κάνουν κάποιες εργασίες. Οι δύο τραυματίες, ο ένας φέρεται να είναι πιο σοβαρά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δύο ανθρώπους που τραυματίστηκαν σοβαρά και κατέληξαν και οι δύο.
1: Υπαλλοί εργάτες?
0: Εργάτες. Εξωτερικών συνεργείων, αλλά δεν έχει σημασία. Εξωτερικά-εξωτερικά συνεργεία.
1: Δηλαδή δεν συντουργούνται καλά, ας πούμε, αυτά τα...
0: Όχι, δεν είναι θέμα. Αυτά θα τα βρούνε τώρα οι αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έχει συμβεί. Στις εργασίες κάτι έχει γίνει λάθος και...
1: Απλώς λέω, επειδή ας πούμε δεν συντηρούνται καλά τα μηχανήματα...
0: Δεν μπορώ να το πω αυτό. Νομίζω δεν μπορεί να το πει κανείς.
1: Ορίστε.
0: Αυτό λέω, δεν μπορεί να το πει κανείς, αν είναι αυτοί οι λόγοι.
1: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Ότι γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, ρε παιδάκι μου, και δεν διορθώνεται τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, εντάξει, τέλος πάντων, μετά είναι ότι και αυτή η οδηγία, ρε παιδάκι μου, στον δρόμο είναι πάρα πολύ έτσι από απέσια. Δηλαδή δεν υπολογίζουν καθόλου τους πεζούς. Θέλεις να περάσεις απέναντι, ούτε κόβουν ταχύτητα, ούτε σε υπολογίζουν, τρέχουν. Όταν είναι ίσιος ο δρόμος, ή θα σε κάνουν μουσκεμα από την βροχή, όταν βρέχει με τις λακκούβες. Οι άλλοι πάλι δεν καθαρίζουν τα φρεάτρια και γεμίζουν νερά, και πού θα πάνε τα νερά άμα είναι βουλωμένα αυτά? Δηλαδή τίποτα δεν γίνεται, ας πούμε, σε αυτήν εδώ πέρα τη χώρα, και δεν κάνουν τίποτα για αυτό το πράγμα. Και αυτοί οι οδηγοί είναι πάρα πολύ απέσιοι. Δηλαδή τι θα κάνουμε εμείς οι πεζοί?
0: Εντάξει, όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης, και η οδηγή και η πεζή, όλοι. Δεν υπάρχει, γιατί η παιδεία είναι και για τον πεζό, έτσι. Όταν εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι έχει διάβαση εδώ και πάει ο άλλος και περνάει απέναντι από το 15 μέτρα πιο πέρα, για που είναι το φανάρι, που δεν έχει διάβαση. Και εκεί η έλλειψη παιδείας είναι. Και είναι και χαζομάρα εντωμεταξύ.
1: Εγώ για να περάσω απέναντι προσπαθώ να βρω φανάρι για να περάσω απέναντι. Δεν μπορώ στη μέση. Και αν περάσω
0: στη μέση,
1: και σηκώνω τα χέρια μου, δηλαδή το παίζω σαν τροχονόμος.
0: Ναι, μα ξαναλέω, δεν πρέπει στη μέση. Εντάξει, το καταλαβαίνω κάποιος.
1: Και κάθονται και σε κοιτάνε και λένε, καλά τι κάνει αυτή η τρελή, αλλά δεν με ενδιαφέρει, αφού δεν δίνουν σεβασμό. Και αυτοί κάποτε δεν είχαν αυτοκίνητο και είχαν το ίδιο πρόβλημα με τους προηγούμενους οδηγούς. Τώρα αποκτήσανε αυτοκίνητο και νομίζουν ότι κάποιοι είναι. Ας έχουν και που στα φανάρια, και εκεί πέρα τα ίδια τρελά κάνουν. Ανάβει το ανθρωπάκι για μας τους πεζούς και δεν σταματάνε. Δηλαδή προσπαθούν να περάσουν. Και αν δηλαδή, ας πούμε, ο δρόμος με τα φανάρια σε διασταύρωση, πού να πρωτοκοιτάξεις, να κοιτάξεις από τη δεξιά σου μεριά, από την αριστερή σου. Γι' αυτό το λέω αυτό. Τέλος πάντων, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Αυτά πρέπει να μας αποσχολούν και όχι να καθόμαστε να λέμε αερολογίες, γιατί αυτά είναι τα πιο σοβαρά. Δηλαδή, ας πούμε, η ακρίβεια και αυτά τα προηγούμενα, ας πούμε, που σου είπα. Αυτά. Εγώ δεν έχω τι άλλο να πω, γιατί δεν θέλω να λέω και πολλά. Γιατί, εντάξει, τα πολλά λόγια είναι και φτώχεια που λένε.
0: Και που τα λέμε το μεταξύ.
1: Να κάνουμε κάτι. Το να καθόμαστε να τα λέμε μεταξύ μας και να μην γίνεται τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αναστασία.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα τώρα εγώ με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτή η κυρία προβλήθηκε στα ΜΜΕ, διατείνοντας ότι θέλει να δικαιώσει τη μνήμη της κόρης της, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό ήταν το βασικό της κίνητρο.
0: Λοιπόν, ως κίνητρο παραμένει.
2: Μισό λεπτό. Δεν είπε τίποτα ακόμα. Είπα κάτι λάθος μέχρι τώρα.
0: Σας είπα ότι είπατε κάτι λάθος.
2: Ναι, αφήστε να συνεχίσω. Γιατί προτρέχετε.
0: Είπατε κάτι και συμπλήρωσα ότι ως κίνητρο...
2: Δεν έχω πει τίποτα ακόμα. Να πω κάτι...
0: Καλά, όταν θα θέλω να λέω κάτι θα το λέω. Δεν σας παίρνω την άδεια.
2: Εντάξει, σας λέω απλώς ότι να πω κάτι που να έχει νόημα, να έχει κάποια ροή, να έχει κάποιο συμπέρασμα, να παρέμβει.
0: Ελάτε. Δεν έκανα παρέμβαση. Απλά είπα ότι ως κίνητρο παραμένει, διότι είναι σε εξέλιξη η δίκη γιατί...
2: Άλλο θέλω να πω τώρα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτό υποτίθεται ότι ήταν το βασικό της κίνητρο. Και προφανώς και εγώ και πολλοί έγινε πιστευτή σε αυτό.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό, για να το πετύχει αυτό, το δεύτερο βήμα που είπε ότι έπρεπε να γίνει είναι να... Και βεβαίως δεν είναι ότι θα δικαιωθεί η μνήμη της κόρης, έτσι, δηλαδή βασικά θα πρέπει να ξυλωθεί σε μεγάλο βαθμό η τεράστια διαφθορά. Έτσι, εκεί το πήγε. Και σωστά το πήγε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και εγώ θέλω να ρωτήσω, πού έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να έχει δράσει η ίδια και να πετύχει κάποια πράγματα χειροπιαστά εναντίον της διαφθοράς, όντας την αντιπολίτευση ή συμμετέχοντας σε μια κομματική συνεργασία με άλλα κόμματα, σε μια κυβέρνηση? Νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητη. Άρα, σαν συμπέρασμα, δεν την ενδιαφέρει να περιορίσει το λάστιο τη διαφθορά. Αφού πρημοδοτεί τις πιθανότητες να μην πέσει ο Μητσοτάκης, γιατί μη συνεργαζόμενοι αυξάνει τις πιθανότητες να συνεχίσει να κυβερνάει η μαφία Μητσοτάκη.
0: Αυτό, συγγνώμη, από πού προκύπτει?
2: Από θέμα πιθανότητων. Εδώ εξετάζουμε πιθανότητες, τίποτα το σίγουρο. Άλλωστε στη ζωή τα σίγουρα είναι, μπορεί και να μην υπάρχουν. Όλα είναι
0: το σίγουρο. Μόνο σίγουρο στη ζωή είναι ο θάνατος.
2: Όχι, αυτό δεν το ξέρουμε ούτε καν. Δηλαδή...
0: Δεν ξέρουμε αν θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε, είναι το μόνο σίγουρο.
2: Όχι, δεν το ξέρουμε, να σας πω γιατί λένε, εντάξει, μεταξύ του και σοβαρού, αλλά λένε μερικοί τώρα ότι ψάχνουν το DNA να κάνουν και φοβούνται, λέει, μην πετύχουν την αθανασία. Ναι, εντάξει.
0: Αθανασία δεν υπάρχει.
2: Είστε?
0: Την επιμήκυνση του μέσου όρου ζωής. Αθανασία δεν μπορεί να υπάρξει.
2: Ναι, εντάξει, υποτίθεται ότι άμα βρουν ανθρώπου να ανανεώνουν τα κύτταρα ίσα ή θα ζεις.
0: Σωστό, ναι.
2: Αυτό είναι το σκεπτικό, το θεωρητικό. Το θεωρητικό αυτό είναι. Τώρα στην πράξη άλλο ιστορία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι εδώ είναι θέμα, όλα είναι θέμα πιθανότητων. Θέλει το κόμμα Κριστιανού να αυξήσει τις πιθανότητες να δικαιώσει την κόρη της, όχι. Θέλει να αυξήσει τις πιθανότητες να ρίξει το Μητσοτάκη, να έχουμε μια κυβέρνηση, όποια κόμματα και αν είναι αυτά, μέσα από τη συγκυβέρνηση που θα είναι και το κόμμα της, θα μπορεί πολύ περισσότερο, με πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες, να πιέζει ώστε να μειωθεί η διαφθορά. Αυτό θα ήταν μια δικαίωση για την κόρη της.
0: Ναι.
2: Θέλετε κάτι να πείτε?
0: Όχι, απλά να ρωτήσω το εξής. Προφανώς εννοείται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε άλλο κόμμα πλην της Νέας Δημοκρατίας.
2: Νομίζω, ναι. Αυτό δεν ξέρω. Θα μπορούσα να πω με αυτά που είπα, θα μπορούσα να νιώσω κάτι άλλο.
0: Όχι, απλά το διευκρινίζω και για τους ακράτες, γιατί μπορεί κάποιος να.
2: Εντάξει, ναι. Μα πρώτα απ' όλα θα ήταν γέλιο.
0: Ναι, και που ξέρουμε αναλόγως του εκλογικού αποτελέσματος ότι τελικά δεν θα συνεργαστεί.
2: Όχι, πρώτα απ' όλα θα ήταν, να σας πω, επιτρέψτε μου την έκφραση, αν συνεργαζόταν ποτέ με την Αλμογρία, θα ήταν διασύρμος για την ίδια. Διασύρμος πραγματικά, δηλαδή θα μπορούσε να σταθεί.
0: Ναι, και που ξέρουμε ότι. Αναλόγως του αποτελέσματος δεν μπορεί να παίξει ρόλο τέτοιο ώστε να συνεργαστεί τελικά με κάποιο σχηματισμό κομμάτων.
2: Αυτό μπορεί να το πει τελευταία στιγμή, αλλά για μένα θα έπρεπε να το πει από τώρα.
0: Μα νομίζω ότι κανείς δεν θα το έλεγε από τώρα, γιατί αν το έλεγε από τώρα, λογικά εγώ ως ψηφοφόρος, αν μου πει κάποιος, έστω ότι εγώ ψηφίζω Πασόκ, λέω έτσι. Δίνω ένα παράδειγμα. Αν λοιπόν εγώ ψηφίζω Πασόκ και μου πει το Πασόκ ότι εγώ, όποιον να είναι και να είναι το αποτέλεσμα, θα συνεργαστώ. Γιατί, για να παίζω Μητσοτάκης. Γιατί να ψηφίζω Πασόκ? Θα ψηφίσω κάτι άλλο.
2: Γιατί να ψηφίσετε κάτι άλλο?
0: Θα σας εξηγήσω γιατί.
2: Σαν τι λέω?
0: Ενδεχομένως να ψηφίσω τον πιο ισχυρό πόλο από το Πασόκ.
2: Γιατί?
0: Γιατί, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί κανένας δεν κατεβαίνει στις εκλογές με σκοπό να συνεργαστεί και κατεβαίνει στις εκλογές με σκοπό να κερδίσει.
2: Στην Ευρώπη, γιατί πριν από τις εκλογές τα κόμματα, κανένα κόμμα, στις περισσότερες χώρες τουλάχιστον, ξέρετε ότι στις περισσότερες χώρες στην Ευρώπη δεν έχουμε μονοκομματικές, έτσι. Αν όχι όλες οι χώρες της Ευρώπης, μονοκομματικές.
0: Ναι, βλέπετε όμως ότι εκεί υπάρχουν προβλήματα πολλά στις συνεργασίες. Βλέπετε δηλαδή.
2: Ωραία, εντάξει. Αυτοί έχουν πρόβλημα στις συνεργασίες. Εμείς έχουμε πρόβλημα.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ των συνεργασιών. Είμαι.
2: Αυτοί έχουν πρόβλημα με τις συνεργασίες. Εμείς έχουμε πρόβλημα με τη μαφία όμως. Διαλέξτε μεταξύ των δύο τι θέλουμε. Έτσι πάει. Το μη χειροβέλτιστο.
0: Κατά βάση, νομίζω ο κόσμος θα διαλέξει.
2: Το μη χειροβέλτιστο, σε όλα τα πράγματα το μη χειροβέλτιστο είναι. Θα σας πω. Λοιπόν, ωραία. Το θέμα είναι το εξής. Μερικοί θέλουν οπωσδήποτε να συνεργαστούν. Εσείς μπορεί να το βλέπετε αλλιώς. Μερικοί είναι φανατικοί με την κυρία Κριστιανού. Ωραία. Δεν θα την αλλάξουν, λοιπόν. Λοιπόν, αλλά.
0: Φαντάζομαι υπάρχουν.
2: Ναι, υπάρχουν, φανταστικοί, ναι. Λοιπόν, αλλά πολλοί έχουν φύγει και θα φύγουν. Άμα βλέπουν ότι δεν την ενδιαφέρει να ρίξει το Μητσοτάκη τελικά. Δηλαδή, όταν λέμε δεν την ενδιαφέρει, σας λέω πάλι, δεν την ενδιαφέρει να αυξήσει τις πιθανότητες, δηλαδή, καταλάβατε, να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτό, δηλαδή, μερικοί θα φύγουν και έχουν φύγει. Γιατί, άμα θα έλεγε, ξέρω εγώ, προκειμένου να πέσει ο Μητσοτάκης, θα ήταν αυτό η δικαίωση για την κόρη μου. Δεν αποκλείω συνεργασίες.
0: Ναι, μισό λεπτό όμως τώρα. Το να πέσει μια κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι η δικαίωση για έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του. Η απόδοση δικαιοσύνης μπορεί να είναι δικαίωση. Επίσης, σκέφτομαι ως ψηφοφόρος ότι αν όλοι έλεγαν να πέσει ο Μητσοτάκης, θα συσπήρωναν σημαντικά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που είναι αναποφάσιστοι. Γιατί θα βλέπανε απέναντί τους ένα κύμα κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, θα λέγανε για κάτσε εδώ τώρα τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε.
0: Σκέφτομαι, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος.
2: Κοιτάξτε τώρα, όσοι ψηφίζουν Μητσοτάκη κατά τα ψέματα. κακά τα ψέματα ο Μητσοτάκης κάνει, δηλαδή πριν να στρίψει τη γωνία, πριν τον δεις καν, μόνο από, το, από τα βήματα που ακούς, καταλαβαίνεις να πούμε, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ξέρουν ποιον έχουν να κάνουν. Ξέρουν δηλαδή το ποιον και να μην πω. Λοιπόν, απλώς είναι οικονομικό το συμφέρον. Δεν βλέπουν κάτι άλλο, δεν βλέπουν το γελίο του πράγματος, βλέπουν ότι τους ωφελεί οικονομικά. Λοιπόν, αυτή είναι μπετοαλμέ. Είναι συγκεκριμένα άτομα, το ξαναπεί, είναι ένα 20%, εμπασπιπτώσει και μερικοί, ξέρω εγώ έτσι, λίγο, ξέρω εγώ, εμπασπιπτώσει, να μην βλέπουν, έχουν πρόβατα, προβλήματα όρασης, το ψηφίσουν, τέλος πάνω, λοιπόν. Αυτό δεν νομίζω ότι αλλάζει το... Ό,τι και να γίνει, αυτοί θα ψηφίζουν, οι ίδιοι είναι, αυτοί θα είναι. Λοιπόν, το θέμα είναι για μένα, και δεν αφορά μόνο την κυρία Κριστιανού και το κόμμα της, έτσι, αφορά και όλα τα μικρά κόμματα. Δηλαδή αυτή η κατάσταση να συγκρινόμαστε με την Ευρώπη, στην Ευρώπη όλοι να συνεργάζονται και μάλιστα μεταξύ, και μεταξύ κεντρών και ευρύτερε συνεργασίε τέλο πάντων. Λοιπόν, και αυτό βέβαια οι συνεργασίες κομμάτων, μια κυβέρνηση συνεργασιών, αποτρέπει από τη διαφθορά σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Έτσι. Δηλαδή ο ένα κοιτάζει να. Πώς το λένε, τι κάνει ο άλλος, κοιτάζει τον ελέγχει, ας πούμε.
0: Ναι. Βέβαια, για να υπάρξουν συνεργασίες, νομίζω θα συμφωνήσω ότι όλες οι συνεργασίες πρέπει να γίνονται σε ένα προγραμματικό πλαίσιο. Εγώ δεν βλέπω κανένας να συζητάει στην Ελλάδα.
2: Νομίζω ένα προγραμματικό πλαίσιο πολύ σημαντικό θα ήταν να περιοριστεί η διαφθορά. Το λάστον δηλαδή είναι τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να ο στόχος να βάλει και ένα 70% περιορισμό της διαφθοράς. Δηλαδή, τόσο μεγάλη κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό και μόνο, εντάξει, πολλοί λένε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Το να το λέει κάποιος δεν σημαίνει, θα πρέπει να μπορεί και να το αποδείξει.
2: Ναι, εντάξει, το λέει, δεν το αποδείχνει.
0: Αυτό λέω, οποιοσδήποτε μπορεί να λέει οτιδήποτε.
2: Το λέει, δεν είπε ότι, εντάξει, θα σας πω κάτι, δεν το αποδείχνει, αλλά τα γεγονότα δυστυχώς είναι, εντάξει, μία ένδειξη είναι μία ένδειξη. Τρεις ένδειξεις είναι τρεις. Και πέντε και δέκα ένδειξεις είναι απόδειξη. Είναι απόδειξη που γράφει. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να συμπτώσει. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής τώρα. Αυτά είναι, για να σας πω τώρα, είναι μικρότητες από αρχηγούς κομμάτων να μην θέλουν να συνεργαστούν. Δηλαδή, τι παριστάνουν. Βάλουν κατά. Καλά, να μην μιλήσω για το ΚΚΕ, δηλαδή ό,τι κάνει το ΚΚΕ τελικά κάνουν και όλοι. Κατακρίνουν το ΚΚΕ ότι δεν θέλει, λέει, να συνεργαστεί, μα τελικά όλοι γι' αυτό κάνουν. Εντάξει,
0: τουλάχιστον το ΚΚΕ, και το λέω το τουλάχιστον γιατί έχει μια σταθερή θέση, αυτό δηλαδή, είναι μια πάγια και διαχρονική του θέση. Δεν έχει αλλάξει θέση πάνω σε αυτό.
2: Ναι, αλλά όταν συμβαίνει κάτι. Δηλαδή, αν συμβεί, ας πούμε, διάφορα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που συμβαίνουν, που δεν αρέσουν, που στο ΚΚΕ, που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, που επεμβαίνει στη Βουλή, τι είναι αυτά που κάνετε κτλ. Ωραία. Εντάξει.
0: Θα έπρεπε να είναι λοιπόν και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ανοιχτό στις συνεργασίες, αυτό λέτε.
2: Όχι, θέλω να πω, να μην μιλάει καν, δηλαδή, τότε, να μην στιγματίζει τα κακοστήματα. Δεν έχει νόημα να τα στιγματίζει. Αφού δεν θέλει να τα διορθώσει από τη θέση που είναι. Δηλαδή, ας πει ότι αφού αυτό είναι ο καπιταλισμός, έτσι. Αφού αυτό είναι ο καπιταλισμός και δεν πρόκειται να αλλάξει όσο το ΚΚΕ δεν είναι στη κυβέρνηση, άστο, αυτό είναι τελείως. Τι διαμαρτύρες και λες. Λοιπόν, εμπάστε τόσοι. Εγώ αυτό ήθελα απόψε να τονίσω, ότι το παραμύθι, γιατί αυτό είναι παραμύθι. Παραμύθι, ότι δηλαδή έφτασε η Καριστιανού στο βαθμό να παραμυθιάζει ότι θα κάνει αυτοδυναμία. Δηλαδή παραμυθιάζει τον κόσμο. Μεγάλο παραμύθι. Έλεος. Έλεος.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αντιδράσεις πυροδότησε η πρόταση ομάδας χωρών με επικεφαλή στη Γερμανία για σημαντικές περικοπές στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συμφωνεί σε φιλόδοξους στόχους και να περιορίζει τους πόρους, επισήμανε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία για μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σφοδρά επεισόδια διαδηλωτών με την αστυνομία συνεχίζονται για τρίτη μέρα στα Τύρανα, με φόντο τα προβλήματα στην παιδεία και τις καταγγελίες για διαφθορά σε βάρος της κυβέρνησης Ράμα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 11. Να σας πω ότι ισοφαρίστηκε Όφη από τη Ρεν και θέλει ακόμα το παιχνίδι ένα 8 λεπτό χωρίς τις καθυστερήσεις. Ο Ολυμπιακός προηγείται πάντα 0-1 στο 80, στο 80 λεπτό. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο κύριος Σάκης. Εγώ μου λέει, έφερα ένα μάστορα σπίτι για μια εργασία. Μια παλιά σκάλα είχε που δεν ήταν σταθερή. Φθαραμε ένα σπορτέξ, δεν είχε γάντια, δεν είχε μάσκα γυαλί. Δεν είχε τίποτα, δεν είχε τη μάστορα σου. Ο Μπόμπο μάστορα ήταν, δεν μπορεί. Δηλαδή, θέλω να πω, οι μάστοροι συνήθως αυτά τα μέτρα αυτοπροστασίας τα παίρνουν γιατί μπορεί. Δηλαδή, θέλω να πω, οι μάστοροι συνήθως αυτά τα μέτρα αυτοπροστασίας τα παίρνουν γιατί έχουν γνώση, δεν είναι.

τελικώς όπως εξελίχθηκε. Στις χώρες λέει που έχουν κουλτούρα συνεργασίας, μου έρχεται ο κύριος Κυριακός, έχουν σοβαρή αντιπολίτευση και όχι ψέκα καρικατούρα. Καλά, εντάξει, τώρα ψέκα καρικατούρα είναι δικό σας χαρακτηρισμός. Επιπλέον, μια όποια να είναι, λέει, κυβέρνηση, γιατί θα είναι καλύτερη από τη Νέα Δημοκρατία. Πού είναι η κριτική σκέψη του ψηφοφόρου? Θέλετε να σας δώσω επιχείρημα? Εγώ μπορώ να σας δώσω επιχείρημα. Μπορώ να σας απαριθμίσω 10 περιπτώσεις για τις οποίες ακόμα και αυτό το θέμα που βγάλαμε σήμερα για την Αλία, για το ότι έχουν δώσει κονδύλια για την Αλία για να ανοίξουν κομμωτήρια. Ναι, εντάξει, τώρα δεν έγινε αυτό για την ανάπτυξη Αλίας, ούτε για τη βοήθεια στην Αλία. Ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εντάξει. Βέβαια, αν δεν έχετε εσείς πρόβλημα που γίνεται η χώρα ρεζίλη, εμένα μου περισσεύει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ότι ο Άρης στη Super League σταθερά. Ναι, βέβαια. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο και η πολιτική είναι πολιτική. Φίλε Πουαρό. Το να είσαι μια σταθερά δεν είναι κακό πράγμα. Το να είσαι στάσιμος είναι κακό. Γιατί η σταθερά είναι κάτι στο οποίο μπορεί κάποιος να στηριχθεί. Η στασιμότητα πάλι είναι κάτι που φθείρει γενικώς, κατά την προσωπική μου άποψη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Δημήτρης. Νέα σύνδεση λέει και το σηκώνει αμέσως. Τι είναι αυτό? Νέα σύνδεση που λέγαμε αυτό που λέγαμε για το να πάρεις για μια βλάβη. Α, νέα σύνδεση. Α, τώρα. Εντάξει. Προσπαθώ να σκεφτώ. Να πεις νέα σύνδεση στο αυτοματοποιημένο σύστημα. Οπότε θα το σηκώσουν. Δεν ξέρω αν θα το σηκώσουν. Γιατί αυτά τα αναλαμβάνουν αυτές οι εταιρείες προώθησης πωλήσεων, marketing. Μπορεί όμως και πάλι να κάνουν τέτοια δουλειά, ξέρω εγώ. Ναι, όταν έχεις το αυτοματοποιημένο σύστημα, καλά, μερικές φορές είναι τόσο εκνευριστικό. Ιδίως όταν πρέπει να δώσεις 2 και 3 διευκρινήσεις για αυτό για το οποίο έχεις καλέσει και το σύστημα δεν ακούει και καλά, ή είσαι σε ένα μέρος που έχει θόρυβο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και σου ζητάει επανάληψη της πληροφορίας. Εντάξει, κάπου έρχεσαι και. Τι να πω. Γεια σου, Μπούμερα. Μου έστειλε ο Μπούμερα ένα πρωτοσέλιδο από τα επίκαιρα, συγκλονιστικό περιοδικό της δεκαετίας του 70 και του 80. 10 με 16 Οκτωβρίου του 74, παρακαλώ. Δραχμές 15. Ανδρέας Παπανδρέου απαντά σε καυτά ερωτήματα των επικαίρων. Δεν υπάρχει κίνδυνος πραξικοπήματος, γιατί το πραξικόπημα συνεχίζεται. Η λέξη πεζοδρόμιο είναι σύνθημα του κατεστημένου. Στις 23 Ιουλίου δεν παραχωρήθηκε η εξουσία, αλλά μόνο η κυβέρνηση. Φοβερό. Αποκλειστικό μηνύονται 52 αξιωματικοί πρωτέτη. Είναι συνέντευξη στα επίκαιρα μετά την πτώση της Χούντας. Ο πολιτικός αρχηγός λέει με τους πιο μαχητικούς οπαδούς και τους πιο φανατικούς αντιπάλους. Το 1974 γράφαν τα επίκαιρα αυτό για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έβριμα είναι αυτό. Αν είχαμε και το περιοδικό ολόκληρο, θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον. Καλά, Γιάννη, δεν είναι το θέμα το καταστατικό. Εντάξει, τώρα αυτά είναι για συζητήσεις αστείες. Γεια σας, κύριε Θανάση. Το τραγούδι αυτό θα πρέπει να το έχω ακούσει. Σε αυτό λέει έχει ένα κάποιο δίκιο, κυρία Καριστιανό. Έχει για πολλά θέματα φιλοδοξίας που αφορούν την πολιτική. Τώρα, πώς μας προέκυψε και αυτή η αποπονεμένη μάνα να φιλοδοξία μας κυβερνήσει, δημιουργώντας και κόμμα. Είναι ένα όχι και τόσο σπάνιο φαινόμενο εδώ στην Ελλάδα. Μπορεί να ήταν επιτυχημένοι γιατρός, αλλά από πού προκύπτει θα είναι εξίσου και καλή πολιτικό. Δεν προκύπτει από πουθενά. Γιατί μου ήρθε και πριν μήνυμα με το όνομά σας. Ενδεχομένως να είναι άλλη. Ναι, προφανώς είναι άλλη ηφηγένεια, γιατί βλέπω εδώ άλλο mail. Αλλά εγώ δεν μπορώ να βλέπω, να διαβάζω τα mail ούτε να τα θυμάμαι.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μου γράφει ο κύριος Πάνος, είναι μια σταθερά. Το εκλογικό σώμα είναι σε αδράνεια και στασιμότητα. Το εκλογικό σώμα είναι σε αδράνεια και σταθερότητα και στασιμότητα. Δεν ξέρω. Η κοινωνία είναι σε αδράνεια και στασιμότητα, όχι το εκλογικό σώμα. Το εκλογικό σώμα, όταν θα έρθει η ώρα, θα κάνει αυτό που είναι να κάνει. Όσοι συμμετέχουν σε εκλογές, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που πάνε να ψηφίσουν. Το θέμα είναι η κοινωνία. Πώς λειτουργεί. Γιάννη, όταν θα ανέβει στην εξουσία, απαγόρευσε την συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις εκλογές. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, αποδέξου το ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει νομιμοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, και συμμετέχει κανονικά σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες. Θυμήθηκες τώρα το καταστατικό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κάπου έλεος. Κόφτε λίγο την πλάκα. Πιστεύει κάποιος πραγματικά ότι αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε κάποια στιγμή να ρηχηθεί στην εξουσία, αν τα καταφέρει, λέω, δεν ξέρω, κάποτε, κάπως, κάπου, θα κάνει εφαρμογή του καταστατικού του. Και να σου πω και κάτι. Γιατί ο Άριος Πάγος δεν το αποκλεί από τις εκλογές τότε, αφού το καταστατικό του λέει αυτά που λέει? Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν φέρνει η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα το θέμα μέσα στη Βουλή, αφού το καταστατικό του αναφέρεται σε ανατροπή της δημοκρατίας? Γιατί το εντάσσει στις δημοκρατικές, στο δημοκρατικό τόξο? Άσε μας, Γιάννη. Έχετε βρει την καραμέλα εκεί πέρα και λέτε τα δικά σας. Λοιπόν, η Ρεν έβαλε και δεύτερο γκολ και πλέον όφη στο 90 λεπτό. Βρίσκεται δυστυχώς με την πλάτη στον τοίχο. Καθώς είναι 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Βλέπω τώρα. Και άντεξε την πίεση μέχρι ενός σημείου, αλλά δυστυχώς προς το τέλος της αναμέτρησης η Ρεν έφερε το παιχνίδι εκεί που το ήθελε. Όλες τις δημοσκοπίες μου γράφει ο κύριος Νίκος, λένε πως ο Μητσοτάκης έχει ποσοστά γύρω στο 30%. Όποιος πάει σούπερ μάρκετ, όποιος πληρώνει ρεύμα, όποιος αγοράζει καυσόξυλο, όποιος βάζει βενζίνη, όποιος στέλνει παιδιά στα σχολεία παγίδες και όποιος είναι ασθενής, το ξέρει. Ναι. Δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα. Τι σύμπτωση, λέει, πριν λίγο το κοιτούσα το περιοδικό που ανέφερε ο Boomerang. Όσοι λέξει έχω εκατοντάδες από τέτοια, πραγματικό μακροβούτη στην ιστορία. Έχετε το συγκεκριμένο τεύχος? Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι υπερσυλλεκτικό. Το συζητάω. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Στα 52 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό, 0-1 νικητής Ολυμπιακός, και της Ρεν με τον Όφη, 2-1 νικήτρια η Ρεν. 1-1 στις ελληνογαλλικές μονομαχίες. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον κύριο Φουστέρη και με τον κύριο Σταυρακάκη. Εάν λέει γνώριζε η ιστορία ο κύριος Γιάννης, θα ήξερε ότι και σε συνθήκες αποκλεισμού και παρανομίας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος υπάρχει και ενδυναμώνεται, γιατί όπως είπαμε είναι μια σταθερά. Μάλιστα.

0: Πουαρό, δεν ξέρω αυτό που μου γράφετε. Θέλω να το ελέγξω. Δεν είμαι σίγουρος. Και δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Νομίζω και εγώ ότι είναι έτσι όπως το γράφετε, αλλά θέλω να, να είμαι απολύτως βέβαιος. Δεν θα ήθελα να πω κάτι που δεν ισχύει, ξαναλέω. Επίκαιρα από τη βιβλιοθήκη της Βουλής. Α, υπάρχει στη βιβλιοθήκη, η σπουδαία, λέει, φωτογραφία είναι η άρτια έκφραση αυτού που νιώθουμε για αυτό που φωτογραφίζουμε και κατ' επέκταση η ακριβής έκφραση αυτού που αισθανόμαστε για τη ζωή στην ολότητά της. Ansel Adams. Ο κύριος Γιάννης είναι BA in photography. Τι είναι το BA? Δεν μου έρχεται τώρα, για να είμαι ειλικρινής. BA. Τι είναι το BA, κύριε Γιάννη? Δεν ήξερα καν, φίλε εφημερίδων, τεύχη περιοδικών. Δεν ήξερα ότι η Βουλή έχει τέτοιο... Α, ναι, εντάξει, αυτά είναι βέβαια πολύ παλαιότερα, του 46 βλέπω. Φαντάζομαι, ναι, με λίγη αναζήτηση. Α, έχει πάρα πολύ, 48 ώρες, 79, 24 ώρες. 48 ώρες, τι λέτε? Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος. Ψηφιακές συλλογές, φοβερή είναι αυτή η συλλογή, πραγματικά. Μπράβο. Φαντάζομαι θα έχουν και τα πρωτόλια, έτσι, όχι μόνο τα... Δεν ξέρω σε τι μορφή είναι αυτά. Είναι μόνο τα πρωτοσέλιδα. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλει πολύ ψάξιμο. Και τόπο έκδοσης βλέπω... Περισσότερα. Έχει πάρα πολύ ψάξιμο έχει αυτό. Ο αγρότης 16 τεύχη. Αγροτική αργολής. Ο κύριος Δημήτρης από τη Δράμα, από τη Φτελιά. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Μια μεγάλη καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Μπορώ να πανηγυρίσω τη νίκη του Ολυμπιακού. Έχει, γιατί είναι ο μοναδικός στη Φτελιά Ολυμπιακός.
0: Αλήθεια.
1: Τρεις ήμασταν, οι δύο πεθάναν, είμαι μόνος μου.
0: Πώς είναι οι κάτοικοι στη Φτελιά?
1: Στη Φτελιά τώρα είμαστε γύρω στα 800 άτομα.
0: Και είναι μόνο ένας Ολυμπιακός?
1: Τρεις ήμασταν, οι δύο πεθάναν. Τώρα
0: και όλοι οι άλλοι τι είναι?
1: Οι άλλοι όλοι ΠΑΟΚ.
0: Α.
1: Όλοι. Δηλαδή για πολύ, όλοι η Φτελιά είναι ΠΑΟΚ. Άντε εδώ η Δράμα, όλοι ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά εσείς?
1: Χαίρομαι.
0: Βλέπατε τον αγώνα?
1: Ναι, μόλις ήρθα στο δωμάτιο, έβαλα κατευθείαν, πήρα γραμμή και με δώσαν τα χωρίσια. Να είστε καλά.
0: Ωραία.
1: Λίγο φοβηθήκαμε στο τέλος, αλλά περάσαμε.
0: Επίεσανε λίγο, αλλά εντάξει, δεν κινδύνευσε και ιδιαίτερα.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν ξέρω, μερικοί με λένε στο χωριό πώς έγινες Ολυμπιακός. Είμαι Ολυμπιακός και Ρεάλ.
0: Και Ρεάλ.
1: Και Ρεάλ, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα από μικρό παιδί Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, γιατί να μην είστε.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σε όλους τους φίλους με πολύ αγάπη.
0: Πώς είναι ο καιρός, κύριε Δημήτρη, στη Δράμα?
1: Άρα σήμερα καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι, ε?
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Καλοκαίρι, ωραία, βέβαια, με κρύο όμως τέτοια ώρα.
1: Ναι, τώρα έχουμε κρύο. Τώρα έχουμε κρύο, ναι. Το πρωί είχαμε 8 βαθμούς.
0: Βέβαια, ψύχρα αρκετή.
1: Ψύχρα έχουμε, εντάξει. Καλά, είπε την άλλη εβδομάδα λίγο θα ανοίξει, ωραία.
0: Αν θα ανοίξει, γιατί εγώ διαβάζω τώρα ότι και από αύριο πάλι έχει επιδείνωση.
1: Ναι, αλλά είπα από εβδομάδα λίγο θα ζητάει.
0: Φτιάξει, μάλιστα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, κύριε Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, με δίνει τη ζωή, με δίνει τη ζωή.
0: Εμείς ευχαριστούμε, να χάρετε τη νίκη
1: του. Ευχαριστώ,
0: να
1: είστε πάρα καλά. Πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, Bachelor of Arts, το BA, ε? Bachelor of Arts in Photography. Να μου το στείλει και μπούμερα. Δεν το ήξερα, συγγνώμη. Bachelor of Arts, μπράβο. Μανώλη, μου γράφει ο Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Πιστεύω ότι Η Καριστιανού, η οποία έχει τεράστια αποδοχή από τον ελληνικό λαό, πρωτού αποφασίσει να δημιουργήσει δικό της κόμμα και πρωτού έχει δηλώσει τις δεξιόστροφες ιδεολογίες της, θέλει πραγματικά να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Εγώ νομίζω ότι και τώρα θέλει να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Έπρεπε να ενεργήσει, κατά τη γνώμη μου, εξής: πρώτα να ενταχθεί σε ένα προοδευτικό κόμμα, στον Τζίπρε, στο Πασόκ. Αυτό θα έδινε τεράστια όθηση στο συγκεκριμένο κόμμα. Εν συνεχεία θα μπορούσε να πετύσει τη θέση. Καλά, να πετύ... Να, και να. Να πετύσει. Εντάξει. Τη θέση της Υπουργού Δικαιοσύνης, αν το κόμμα αυτό έπαιρνε την πρωτιά, και από εκεί και πέρα να τιμωρήσει την εγκληματική κυβέρνηση και να δικαιωθεί για το χαμό της χώρας της. Θα μπορούσε. Φάνηκε όμως ότι έχει υψηλότερες φιλοδοξίες. Και έχει κάνει και σημαντικά λάθη, κατά την προσωπική μου άποψη. Αλλά αυτό δεν μειώνει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Σουηδία, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συμφωνεί σε φιλόδοξους στόχους και στη συνέχεια να περιορίζει τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή τους, επισήμανε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Δεν θα δεχτούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία για μέτρα στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο βάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον ο φιλέτης έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν την απέτηση. Παράλληλα, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι μπορεί να ασκηθεί ανακοπή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Σφοδρά επεισόδια διαδηλωτών με την αστυνομία έγιναν για τρίτη μέρα στα Τύρανα με φόντο τα προβλήματα στην παιδεία και τις καταγγελίες για διαφθορά σε βάρος της αλβανικής κυβέρνησης. Ο Έντι Ράμα απορρίπτει τις εκκλήσεις για παρέτηση, ενώ οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται και σε άλλες πόλεις. Τραγωδία στην Κέρκυρα, βρέφος 7 μηνών μεταφέρθηκε χωρίς σφιγμό στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φέρεται να έχει χτυπήσει στο σπίτι του και η αστυνομία διερευνά την υπόθεση.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δύο νίκες και μία ήττα για τις ελληνικές ομάδες στις απόψινές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις τους. Διπλασίασε τις επιτυχίες του στη League Phase του Europa League Ολυμπιακός που επικράτησε στη Μασσαλία με 1-0 της Μαρσέη με γκολ του Έσε στο 42ο λεπτό. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στη Γαλλία ο Όφι ιτήθηκε με 2-1 από τη Ρεν. Ο Όφι προηγήθηκε στο 10ο λεπτό με τον Φούντα, όμως στο 76ο ο Ναγκιντά ισοφάρισε σε 1-1 και στο 90ο λεπτό ο Μπουτλάλ πέτυχε το νικητήριο 2-1. Νωρίτερα στο Conference League, στην πρώτη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-1 την Μπόρατς από τη Βοσνία, με γκολ του Τέσσερις με πέναλτι και του Κάγκουα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Νεφώσει σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα. 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 16 έχει πια ο μήνας, 16 Οκτωβρίου. Real FM 97,8 μαζί μέχρι τις 2. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κυρία Ρένα, το διάβασα το mail που μου στείλατε. Το έχω ήδη προωθήσει στα mail μου για να μην το ξεχάσω, για να το ακούσω αυτό που μου λέτε. Και επειδή δεν μου λέτε περισσότερες πληροφορίες, προφανώς έχω και εγώ θα το παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον για να δω τι έχει υποθεί. Είπαμε νωρίτερα, νίκη ο Παναθηναϊκός, νίκη ο Ολυμπιακός. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια του Europa League, με 0-1 στη Μασσαλία, και δυστυχώς ήταν για τον Όφη που, παρά το ότι προηγήθηκε, δεν κατάφερε να κρατήσει ούτε την ισοπαλία. Δέχτηκε και δεύτερο τέρμα στο τέλος της αναμέτρησης, λίγο πριν τις καθυστερήσεις, και τελικώς έφυγε ηττημένος από τη Γαλλία. Ο κύριος Σταυρακάκης είναι στο στούντιο. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας. Ο απολογισμός λοιπόν είναι 2 νίκες, 2 ήττες.
0: Δύο νίκες, 2 ήττες.
1: Για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, γιατί είναι χθες η ΑΕΚ.
0: Ψυχρά υπολογιστικά.
1: Ψυχρά με τους αριθμούς, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι η ΑΕΚ χθες δεν τα κατάφερε απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, που είχε πολλά τρεξίματα, πλήρωσε τα λάθη της, πλήρωσε κάποια θέματα που είχε η Ένωση, και ήρθε η σώπα, ηττήθηκε 3-1, ενώ είχε προηγηθεί στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ Ντόνετς, και τώρα την περιμένει την ερχόμενη Τρίτη στις 10, ένα, επιτρέψτε μου να πω, πολύ δύσκολο παιχνίδι, με δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσει την City στο Manchester. Η City χθες ιτήθηκε από την Paris Saint-Germain με 4-2 στο γήπεδό της στο Manchester, και καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή θα είναι, να το πω έτσι απλά και ωραία, πυρωμένοι να πάρουν κάτι και να πετύχουν μια νίκη.
0: Επειδή το είπε χθες και ο Μιχάλης αυτό,
1: ναι,
0: θέλω να σου πω ότι η City,
1: ναι,
0: δεν περιμένει να κάνει μία ήττα για να θέλει να πάρει τη νίκη.
1: Εντάξει,
0: σε όλα τα παιχνίδια κατεβαίνει για να κερδίσει.
1: Μπράβο, συμφωνούμε σε αυτό.
0: Συμφωνούμε. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι θα αποδείξει κάτι.
1: Όχι, αλλά ξέρεις ότι τέτοιες ομάδες σε αυτές τις διοργανώσεις, θυμίζω ότι είναι στο Champions League, εντάξει, μην τα ξεχνάμε αυτά, πάνε για, είναι, παίζουν για την νίκη, δεν κάνουν.
0: Εντάξει, απλά η City αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά το θέμα των παραβάσεων και του,
1: ναι,
0: της
1: τιμωρίας της. Επέτρεψε μου να πω, ένα άγχος, και εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, τώρα στο η Μασσαλία, σε αυτό το πολύ τραγουδισμένο παιχνίδι λόγω των γεγονότων που υπήρχαν και της ανυπαρξίας της των γαλλικών αρχών, που σου είπα και προθέσω ότι είναι έξαλλοι στην UEFA μαζί τους, αλλά δεν βλέπω να παίρνουν κάποιο μέτρο, για να τα λέμε όλα.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα, δεύτερη νίκη σε άριθμα παιχνίδια, με τον Έσε στο 42 να σκοράρει μετά από σέντρα του Τσικίνιο. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. Πίεσαν οι Γάλλοι στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουν τρεις φάσεις στο διάστημα 65, 66, 67. Και από αυτές τις τρεις, τις δύο τις έχει βγάλει ο Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα έβγαλε και μια φάση που έβγαλε σε κόρνερ ο Ρέτσος. Πολύ καλή φάση που πίεζαν οι Γάλλοι. Ο Ολυμπιακός στο τέλος είχε μια φάση με τον Γκονζάλες, μια απόδραση πολύ σημαντική από την Μασσαλία. Εντάξει, η Μασσαλία δεν είναι και στα καλύτερά της. Είναι πολύ χαμηλά στην βαθμολογία.
0: Όχι, η Μασσαλία δεν είναι στα καλύτερά της, και επίσης και ο Ολυμπιακός πιέστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν πιέστηκε συγκλονιστικά. Έκανε όμως καλές επεμβάσεις.
1: Έκανε Ορτέγκα πολύ καλές επεμβάσεις.
0: Ναι, ναι,
1: από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί και πέρα.
0: Κέρδισε ο Ορτέγκα με την εμφάνιση.
1: Σε κέρδισε. Συμφωνώ μαζί σου, από εκεί πέρα. Εκτός, έχουμε και τον Μιχάλη του Φουστέρη, κυρία Βουτσά, εδώ μαζί μας. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Ορτέγκα, όπως σωστά επισημάνει ο Μανώλης Παρδάλης, ήταν απόψε πολύ καλός και ήταν ένα βαρόμετρο στην επιτυχία αυτή που είχε ο Ολυμπιακός.
0: Και να... έχει και μια διπλή απόκρουση σε ένα σημείο του, της αναμέτρησης που είναι, νομίζω, οριακή.
1: Ναι, ήταν.
0: Για την έκβαση του αγώνα.
1: Ναι. Συν το κόρνερ που βγάζει ο Ρέτσο στο δεύτερο ημίχρονο όταν πιέστηκε. Και θέλω να πω ότι κράτησε το 0 σε τρίτο διαδοχικό παιχνίδι ο Αλγουαθίλ, η ομάδα του Αλγουαθίλ. 1-0 σήμερα με την Μαρσέη, 1-0 σε Παναθηναϊκό και 1-0 με Λεβαδιακό. Λοιπόν, βάζουμε να βάλουμε και στη συζήτηση τον κύριο.
0: Έλα, Μιχάλη.
1: Μιχάλη, παίρνουμε εντυπώσεις για Ολυμπιακό αρχικά.
2: Ναι, καταρχάς να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι είναι το 2-2 στη League Face, ναι. Στην Europa League, πολύ σημαντικό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει με τον Αλγουαθίλ να έχει αλλάξει φιλοσοφία, νοοτροπία και στυλ. Το έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές μας ότι είναι μια ομάδα πλέον που δεν αρκείται στο να καλύψει τα νότα της, αλλά επιζητεί να βγαίνει μπροστά, να δημιουργεί ευκαιρίες και να παίζει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το οποίο αποδίδει καρπούς ενίοτε. Το έχει καταφέρει στα τελευταία παιχνίδια και δεν είναι τυχαίο αυτό. Σήμερα απέναντι σε μια από τις πιο σκληρές ομάδες του γαλλικού πρωταθλήματος και με μια έδρα που είναι πραγματικό φόβητρο, όπως είναι το Velodrome, ο Ολυμπιακός κατάφερε και έδειξε χαρακτήρα και θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα γκολ αν ήταν πιο συγκεντρωμένος. Στο δεύτερο ημίχρονο
1: πιέστηκε πάρα πολύ, όπως είπαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο πιέστηκε πάρα πολύ.
2: Αναμενόταν. Παρ' όλα αυτά η άμυνά του παίρνει καλό βαθμό για ένα ακόμα παιχνίδι. Ο Ρέτσος ήταν για μια ακόμα φορά συγκλονιστικό.
0: Και με κίτρινη κάρτα από πολύ νωρίς.
2: Ναι. Ακριβώς. Κατάφερε και βρήκε αυτό το γκολ με τον Σαντιάγο Έσε. Θα πρέπει να πιστώσουμε όμως μερίδιό του και στον Τσικίνιο για την πολύ ωραία σέντρα που βρίσκει στο κεφάλι τον Αργεντινό, ο οποίος τη στέλνει στα δίχτυα της Μαρσέιγ. Και πλέον ο Ολυμπιακός νομίζω παίζει και με διαφορετική ψυχολογία. Είναι μια ομάδα η οποία πλέον παίζει πιο επιθετικά, έχουν λυθεί κάπως τα πόδια των παικτών, αν μπορείτε να το πω απλοϊκά, και αυτές οι επιτυχίες και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό προφανώς και δεν έχουν έρθει τυχαία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει και σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει, πρωτάθλημα, κύπελο και Europa League, εξίσου ανταγωνιστικά.
1: Να
2: πω εδώ, αν θέλετε, για να κάνω μια γέφυρα με τον Όφη, ότι είχα πει στο ημίχρονο στο Μανώλη και στην Ελένη ότι πιο δύσκολο βλέπω τον Όφη στο δεύτερο ημίχρονο παρά τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς δικαιώθηκα.
1: Ναι, γιατί επέτρεψε μου να σου πω, Μανώλη, συγγνώμη Μιχάλη, η Ρέν είναι καλύτερη ομάδα από τη Μαρσέη.
2: Τρομερή ομάδα.
1: Εντάξει, με πολλά τρεξίματα, πολύ γρήγορους επιθετικούς.
2: Δημήτρη, είναι η πρώτη επίθεση της κατηγορίας.
1: Ναι. Δεν είναι τυχαίο στην τρίτη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος.
2: Όχι. Τρίτη θέση στη βαθμολογία. Πρώτη επίθεση. Είχε φοβερούς τρεχαλατζίδες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Ο Όφη κάπου προσπάθησε να κρατήσει. Ο Χριστογιώργος ήταν συγκινητικός σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν σαν να έπαιζε μόνος του. Παρ' όλα αυτά όμως αυτή η πίεση απέδωσε δυστυχώς για την Ρέν. Και όταν τρως βεβαίως γκολ στο 90 λεπτό. Σου μένει μια πίκρα.
1: Πίκρα μεγάλη. Γιατί ο Όφη προηγήθηκε στο 10ο λεπτό με τον ταξιάρχη Φούντα μετά από σέντρα του Αθανασίου. Ένα λάθος στην άμυνα έγινε το 1-1 στο 76 με τον Αζιντά. Και στο 90 λεπτό ο Μπουντλάλ μετά από παλιό του Ναζιντά και ήταν λάθος νομίζω το Αϊτόρ, έκανε το 2-1. Έκανε εξαιρετική διαχείριση Όφη στο πρώτο ημίχρονο μετά τον γκολ που πέτυχε. Στο δεύτερο πιέστηκε και κάποια πάρα πολύ. Είχε ο Μπλάς, ο Αζεντάνο, ο Λεπόλ, πίεσαν πάρα πολύ. Ήταν τον Όφη που αμυντικά μέχρι να δεχτεί τον γκολ εκεί στο 76 λεπτό πήγε πάρα πολύ καλά.
2: Κρατούσε γερά.
1: Και ήταν σημαντικό να μπορέσει να φύγει έστω με την ισοπαλία, αλλά δεν τα κατάφερε. Πάντως έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, νομίζω. Συμφωνείτε σε αυτό και οι δύο?
2: Ναι. Εγώ συμφωνώ. Είδα μια ομάδα η οποία κοίταξε στα μάτια τη Ρεν. Μια ομάδα που μπορεί να μην είναι η Λιόν, μπορεί να μην είναι η Παρί, μπορεί να μην είναι η Μονακό, όμως πλέον συγκαταλέγεται στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια. Το είπαμε για τους αριθμούς της, είναι τρίτη μέχρι τώρα στο Σαμπιονά, είναι η πρώτη επίθεση στην κατηγορία, μια πραγματικά καταιγιστική ομάδα όταν πιάνει ρυθμό. Το είδαμε αυτό στο δεύτερο ημίχρονο με τον Όφη, ο οποίος προσπαθούσε, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, να κρατήσει με νύχια και με δόντια το βαθμό. Όμως ο Μαροκινός ο Μπουτλάλ στο τέλος πέτυχε το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ και χάρισε στην ομάδα της Βρετάνης αυτή τη νίκη.
1: Τώρα, νωρίτερα ο Παναθηναϊκός μπορούσε και για περισσότερα γκολ. Κέρδισε 2-1 την Μπόρατ Μπανιαλούκα από τη Βοσνία. Ο Ντέσσερς με πέναλτι στο 10, είχε χάσει νωρίτερα πέναλτι ο Νταμπόλδα. Στο 70 ο Κάνκουα με τα ασίστ του Αντίνο τα τέρματα για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός που μπορούσε, παιδιά, και για άλλα τέρματα. Σήμερα το είπε και ο κύριος Νίστρομ, ο τεχνικός της ομάδας, με τον Γιώζιτς στο 80 μείωσε η ομάδα της Βοσνίας. Ήταν πιο ουσιώδος και έτσι πέτυχε δικαιωματικά την πρώτη του νίκη και δίκαια στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference League, θυμίζω.
2: Ο Παναθηναϊκός έκανε στο τέλος τη ζωή του δύσκολη. Από τη στιγμή που το Κοντέρ γράφει περισσότερες από 20 τελικές στο παιχνίδι, δεν είναι δυνατόν να το αποτέλεσμα να φτάνει στο τέλος ο Παναθηναϊκός και να τρέμει το φιλοκάρδι του οπαδού του.
1: Βέβαια.
2: Θα μπορούσε αυτό το 2-0 να έχει γίνει και 5 και 6-0 και δεν είμαστε υπερβολικοί. Ωστόσο, από τη στιγμή που δεν έγινε κάτι τέτοιο, ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου λέει ότι όταν δεν το βάζεις το δέχεσαι. Δέχτηκε λοιπόν ένα κρύο γκολ στο 20 λεπτό και στο τελευταίο διάστημα κύλησε βασανιστικά. Βεβαίως, σε αυτό το επίπεδο, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διοργάνωση, μετράνε οι βαθμοί, οι νίκες. Και από τη στιγμή λοιπόν που ήρθε αυτή η νίκη, πλέον ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται τουλάχιστον για ευρωπαϊκό ταξίδι, ένα δύσκολο ταξίδι την επόμενη εβδομάδα στο Αλμάτι με την Κάιρατ. Έτσι θα είναι ένα δύσκολο ταξίδι.
1: Στο Καζακστάν δηλαδή, για να το καταλάβω.
2: Στο Καζακστάν.
1: Πάει όπου εκεί θα παίξει 22 του μήνα, 5.30 ώρα.
2: Ακριβώς, νωρίς, γιατί κάνει πολύ κρύο εκεί.
1: Όχι μόνο αυτό, υπάρχει και διαφορά της ώρας, μην ξεχνάμε. Με το Καζακστάν, δηλαδή τώρα στο Αλμάτι είναι 2.20 το πρωί.
2: Ναι.
1: Και γι' αυτό παίζει 5.30 Ελλάδος.
2: Και συνθετικό χλωοτάπητα που δυσκολεύει
1: πάντα έχει... τις
2: προσπάθειες.
1: Αλλά και πάλι δεν είναι φόβητρο αυτή η ομάδα.
2: Όχι. Αν είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός, νομίζω θα περάσει. Αρκεί να το αποδείξει, βέβαια.
1: Ωραία. Και έχει η άλλη, ο Όφη, υποδέχεται
2: τη Leverkusen.
1: Μπάγερ Λεβερκούζεν.
2: Σωστά.
1: Την 5-8 παρατέταρτο.
2: Και
1: ο Ολυμπιακός της Σπάρτα Πράγας στο Γιώργος Καρισκάκης στις 10 το βράδυ. Καταλαβαίνει κανείς ότι μπαίνουμε, εντάξει, είναι τώρα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν είμαστε έτοιμοι κλπ. Έχει πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο, έχει τον καταιγισμό αυτό.
2: Σωστά. Νωρίτερα η ΑΕΚ θα ανοίξει τον.
1: Η ΑΕΚ 10
2: παίζει. Παίζει στις 10 το βράδυ, ναι, με τη Manchester City το βράδυ της Τρίτης.
1: Εντάξει. Έχει ένα δύσκολο.
2: Εκεί πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας, γιατί θα βρούμε μια Manchester City η οποία θα είναι και πληγωμένη από τα 4 γκολ που δέχτηκε από την Paris Saint-Germain. Μια ομάδα που θέλει να ξορκίσει αυτό το παιχνίδι και να αμβλύνει τις εντυπώσεις προφανώς. Όχι ότι αν δεν συνέβαινε αυτό θα ήταν έτσι εύκολο διάβατος αντίπαλος, να είμαστε καθαροί σε αυτό που λέμε. Είναι μια ομάδα με αστέρια, με Χάλαν, με Σεμένιο, με Φερνάντες, με Ντοκού και.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι.
0: Η ΑΕΚ πρέπει να πάει να απολαύσει το παιχνίδι.
1: Δηλαδή, πώς το εννοείς, θέλω να
0: το απολαμβάνω, σημαίνει παίζω μπάλα, την μπάλα μου και ό,τι γίνει και προσέχω
1: τα
0: νότα μου για να μην διασυρθώ. Αν παίξεις μπάλα για να τη ευχαριστηθείς και δεν πας με σκοπό μη φάω γκολ, γιατί άμα φάω το πρώτο και γιατί το χάνεις.
1: Εντάξει.
0: Το ποδόσφαιρο.
1: Έχει μια βάση αυτό που λες.
0: Το ποδόσφαιρο έχει μέσα πάρα πολύ ψυχολογία.
1: Ανάλογα και με τον αντίπαλο.
0: Ναι, έχει όμως πολύ ψυχολογία. Η City είναι η City.
1: Εντάξει, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αν πας με σκοπό να την κερδίσεις, μπορεί και να το κάνεις, δεν λέω, αλλά οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ σου. Πας να διασκεδάσεις το παιχνίδι και διασκεδάζοντας το παιχνίδι μπορεί να πετύχεις και κάτι περισσότερο από αυτό που μπορεί να περιμένει οποιοδήποτε. Εγώ με αυτή είναι άποψή μου για το ποδόσφαιρο γενικά.
2: Παιδιά, εγώ αν θέλετε να θυμίσω κάτι πάνω στην κουβέντα που λέμε για τις αγγλικές ομάδες, το τελευταίο ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ επί αγγλικού εδάφους με αγγλική ομάδα ήταν πριν από 3 χρόνια, όταν έπαιξε στον Brighton και νίκησε 3-2. Επίσης τότε, όταν πήγε η ΑΕΚ, ουσιαστικά η Brighton ήταν το φαβορί και ουδής περίμενε να γίνει αυτό το διπλό.
0: Ναι, εντάξει, εγώ επιμένω.
2: Βέβαια, άλλο Brighton, άλλο City, αλλά.
0: Ναι, και άλλες εποχές όμως.
2: Και άλλες εποχές.
0: Και άλλες δυναμικότητες.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η συντομιδή.
0: Γιατί η ΑΕΚ δεν ήταν για να χάσει με 3-1 χθες. Όχι, προχθές.
2: Όχι, δεν ήταν. Έτσι. Δεν ήταν.
0: Άντε, όμως...
2: Αδική τον εαυτό της νομίζω, και την προσπάθειά της.
1: Η συγκομιδή των δύο τερμάτων. Η συγκομιδή των δύο νικών. Και, εντάξει, και οι δύο ήττες δεν μετράνε, αλλά οι δύο νίκες μας φέρουν δέκατη θέση, 45.812. Έχουμε από κάτω την Πολωνία και την Τσεχία στην κατάταξη UEFA. Από πάνω μας είναι η Τουρκία με 50.675. Να πω εγώ τι σημαίνει δέκατη θέση. Ότι ο πρωταθλητής πάει απευθείας στη League Phase του Champions League, ο κυπελούχος στα play-off του Europa, ο δεύτερος πάει στον δεύτερο προκριματικό του Champions League μονοπάτι μη πρωταθλητών, ο τρίτος πάει στο δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος πάει στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Δηλαδή έχει σημασία η σημερινή βραδιά και για την βαθμολογία μας στην κατάταξη.
0: Καλά, είναι η αρχή ακόμα, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, βέβαια. Juventus, Bayer Leverkusen, Benfica, Besiktas, Bournemouth, Ομόνια, Φερετσβάρος, Λιόν, Σάντερλατ, Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι δέκατος. Είναι οι ομάδες που έχουν 2-2 στο Europa League. Ο Όφι είναι στην 18η θέση με 3 βαθμούς. Και στο Conference League, που είπαμε ότι είναι η πρεμιέρα, έχουμε τον Παναθηναϊκό να είναι στην 11η θέση με τους 3 βαθμούς που πήρε σήμερα.
2: Και την Άγκη, αν θέλετε να προσθέσουμε ένα σχόλιο, ότι τα δύο πιο εύκολα έτσι, θεωρητικά παιχνίδια πέρασαν, αυτό με τη Λίντσερ και αυτό με τη Σαχτάρ, από τα οποία η ΑΕΚ πήρε 3 βαθμούς με την νίκη επί του Αυστριακού και ακολουθούν 2 παιχνίδια φωτιά. Είναι αυτό με τη Manchester City την Τρίτη στο Etihad και βεβαίως η σπουδαία αναμέτρηση με τη Real στις 4 του Νοέμβρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Εκεί που θα δούμε από κοντά τον φίλο μας Κιλιάν Εμπαπέ, κύριε Παρδάλη.
0: Ναι, εκεί να κάνω εγώ τώρα.
1: Όχι, σου λέω, για να ξέρεις. Εκεί θα είναι...
0: Μιχάλη, περίμενε. Θέλω να πω κάτι τώρα, μην με παρεξηγήσουν φίλοι της ΑΕΚ. Αυτά τα δύο παιχνίδια, πρακτικά, θεωρητικά μάλλον, όχι πρακτικά, θεωρητικά, η ΑΕΚ τα έχει χαμένα. Θεωρητικά, πρόσεξε. Ναι, ωραία. Άρα, ό,τι κερδίσει από αυτά τα δύο είναι σούπερ.
2: Ναι.
0: Εγώ εκεί εστιάζω στο όχι άγχος και να ευχαριστηθούν το παιχνίδι. Γιατί παίζεις με δύο ομάδες που είναι δύσκολο να τις... Λοιπόν, άρα ό,τι και να κερδίσεις από αυτούς τους δύο είναι πολύ σούπερ για την
2: ζωή. Βέβαια, Μανώλη, είναι και αυτό που είπες πριν, ότι αν μπεις με τη λογική ότι θα χάσεις, θα συντριβείς.
0: Εννοείται.
2: Το θέμα είναι
0: γι' αυτό λέω ότι πρέπει... Δηλαδή η λογική είναι το ποδόσφαιρο, το βλέπουμε για να ευχαριστηθούμε.
2: Ναι.
0: Και αυτοί που το παίζουν προφανώς για να κερδίσουν. Αλλά αν δεν ευχαριστούνται το παιχνίδι και ζουν με το άγχος ότι αν μην κάνω την μπάσα και θα φάω γκολ, δεν έχει νόημα.
2: Σωστό.
0: Πας σε δύο παιχνίδια που είναι φωτιά και ό,τι βγάλεις από αυτό είναι κέρδος.
2: Ναι. Έτσι.
1: Εντάξει, έχει μια βάση αυτό που λες.
0: Έτσι. Mm-hmm. Και με τη Σαχτάρ πήγαινε. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τη Σαχτάρ την είχε. Ήταν σίγουρη η ΑΕΚ ότι θα την κερδίσει. Με μια πολύ καλή ομάδα. Η πρώτη αντίπαλος της ΑΕΚ δεν ήταν. Φαινόταν. Αλλά η Σαχτάρ είναι μια καλή ομάδα και με σταθερή παρουσία στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
1: Η Λάσκ με τη Λάσκ δεν έπαιξε χθες στο πρώτο παιχνίδι ΑΕΚ.
2: Στο πρώτο παιχνίδι, ναι.
1: Ναι, έφαγε 6 από τη Λίβερπουλ. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Για να μην τα λέμε όλα.
0: Και με 2 ασίστ του Τσιμίκα.
1: Και με 2 ασίστ το πρώτο και το τέταρτο γκολ του Κώστα Τσιμίκα.
2: Εν τω μεταξύ, για τη Σαχτάρ που το λέμε, δεν είναι μια ομάδα του πεταμάτου σε καμία περίπτωση. Είναι μια ομάδα που έχει σταθερή παρουσία στην Ευρώπη και πρέπει να τη πιστώσουμε ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα μακριά από τη φυσική τη έδρα. Εν τούτης, διατηρείται, όπως είδαμε, σε εξαιρετικό αγωνιστικό επίπεδο.
0: Ναι, ναι,
1: και το σημαντικό είναι ότι έχει παίκτες Βραζιλιάνους πιτσιρικάδες.
0: Είναι αμυγός ευρωπαϊκή ομάδα η Σαχτάρ.
2: Ναι,
0: με ξένους παίκτες, με επενδύσεις,
2: Βέβαια.
0: Ακούς Σαχτάρ και δεν πάει το μυαλό σου Ουκρανία. Πάει κατευθείαν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Ναι.
0: Δεν λέω ότι είναι το φόβητρο, αλλά είναι μια καλή ομάδα.
2: Σωστά.
1: Να συμφωνώ. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός, είπαμε, θα παίξει με.
2: Με την Καϊρά Ταλμάτη.
1: Με την Καϊρά Ταλμάτη.
0: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κοιτάξει τι θα κάνει με τις τελικές του, γιατί θα έχει θέμα.
2: Ναι, αυτό με τις τελικές είναι ζήτημα. Δηλαδή, κάποια στιγμή όταν παίζει με τη φωτιά.
0: Γιατί κάποια στιγμή θα παίξει και με ομάδες που θα έχουν αντίλογο και θα έχει θέμα.
1: Θα έχει θέμα. Ναι. Η Καϊρά Ταλμάτη απόψε έφερε εκτός έδρας 1-1 με την Ρίγα στη
0: Λετωνία.
1: Λετωνία. Ναι. Ο Όφι παίζει με την Bayer Leverkusen. Η Bayer Leverkusen κέρδισε στην Πολωνία τη Λεχ Πόσνα 4-0.
0: Πού παίζει ο Όφη, παίζει στο Ηράκλειο.
3: Και μπορεί να την κερδίσει την
1: παίζει. Και ο Ολυμπιακός που παίζει με τη Σπάρτα Πράγας έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Λίλεστρομ.
2: Μανώλη, Όφη κέρδισε τη Χοφενχάιμ στο προηγούμενο παιχνίδι. Δηλαδή,
3: προφανώς.
2: Δεν είναι χαμένος από χέρι.
3: Όχι,
2: αυτή η ομάδα δείχνει να έχει έτσι ένα μέταλλο.
3: Δεν ήταν απόψε χαμένος από χέρι.
2: Όχι. Και απόψε, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα η οποία όποιος έβλεπε το παιχνίδι καταλάβαινε ότι θα δεχτεί τρομερή πίεση όφη στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή από κάποια στιγμή και μετά νομίζω τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις του, γιατί δεν είναι και εύκολο να παίζεις και Ευρώπη και Ελλάδα, να το λέμε και αυτό.
3: Έτσι. Αλλά όπως γράφει εδώ και ο Τάσο ο ακροατής, για να περάσει κάποτε από τη Σαχτάρ έπρεπε να λιώσεις.
2: Ναι, έχει δίκιο ο ακροατής. Έχει δίκιο Τάσο.
3: Βέβαια έχει δίκιο.
2: Έχει δίκιο.
3: Λοιπόν.
1: Κύριε Φουστέρη, σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Εδώ γιατί θα έχει λίγο απορίες που πρέπει να απαντήσω. Θα έχει για κανένα δύο λεπτά, θα έχει τις απορίες. Σίγουρα θα έχει απορίες.
3: Όλο και κάτι θα. Όλο και κάτι θα συζητήσουμε σίγουρα.
1: Κάτι απορίες.
3: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ,
1: παιδιά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: 3-4 στα πέναλτι. 0-0 και στα δύο μάτς.
1: Ναι.
3: Ολυμπιακός Σαχτάρ Champions League 2006-2007, 1-1 στο Καραϊσκάκης. Σαχτάρ Ολυμπιακός στους ομίλους την ίδια χρονιά, 2-2 στην Ουκρανία.
1: Ναι.
3: Σαχτάρ ΠΑΟΚ 1-0, μονό παιχνίδι στους ομίλους του κυπέλου UEFA 2005-2006. Μην τρελαθούμε.
1: Σωστό, εντάξει, εντάξει. Πάμε τώρα, Ορτέγκα. Ενότητα και ομαδικότητα, το κλειδί για τη νίκη, είπε ο τροφλάκας του Ολυμπιακού, που μίλησε πριν από λίγο. Ο ΕΣΕ Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει χαρακτήρα και ότι μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Ήταν οι δηλώσεις του.
3: Ο ΕΣΕ είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ο ΕΣΕ
3: είναι ο επόμενος παίκτης που δεν ξέρω πότε που θα φύγει. Να.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ νέος. Είναι ο άνθρωπος που έβγαλε τη σέντρα στο conference. Εγώ απορώ και πώς έχει μείνει ακόμα μέχρι τώρα.
1: Εντάξει. Ο Νίστρουμ, ο Κάνκουα, είχαμε για τον Παναθηναϊκό, είχαμε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Ξέρω ότι έχω την ικανότητα να σκοράρω. Και ο Νίστρουμ στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του μπορούσε να πετύχει και άλλα τέρματα στο παιχνίδι που έγινε πριν από λίγες ώρες με την Βοσνιακή, την Μποράτς. Δεν έχω ακόμα από τον Όφη. Να σου πω, έχει η ώρα, 12.30 έχει η ώρα κάτι, κυρία Βουτσά. Έχουμε κάτι, έχουμε ώρα. Η ώρα είναι 12.30. Όχι, συνεχίζουμε. Οπότε πάμε να σου πω όλα τα αποτελέσματα για να κλείσω.
3: Ναι, ναι.
1: Στο Europa League, Αλκμαρ Χαποέλ Μπερσεβά 2-1. Λεχ Πόσναν Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-4. Λιόν Κρίσταλ Πάλας 3-2. Ουνιόν Σε Ζιλουάζ είναι από το Βέλγιο με τη Ρεάλ Σοσεδάδ 1-1. Σάλτσμπουργκ Μίλαν 0-4. Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ 1-1. Τορένσε Σάντερλατ 1-2. Τσέλια Ομόνια 0-3, κέρδισε η Ομόνια στη Σλοβενία.
3: Ωραία.
1: Γιαγγελόνια Αράτ Αρμενίας 3-1. Θέλτα Γιουβέντους 1-2.
3: Η Γιαγγελόνια έχασε την πρώτη αγωνιστική από τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι, η Γιαγγελόνια κέρδισε σήμερα.
3: Ναι, έχασε την πρώτη αγωνιστική από τον Ολυμπιακό.
1: Θέλτα Γιουβέντους 1-2. Μαρσέι Ολυμπιακός 0-1. Μπενφίκα Σέλτικ 4-1. Το τέταρτο γκολ ο Βαγγέλης Παυλίδης. Μπόρθμουθ Στουτγκράτς 3-0, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας 1-1, Δυνάμο Ζάγκρεπ Άντερλεχτ 1-0, Ρεν Όφι 2-1, Φερεσβάρος Βικτόρια Πλίζεν 2-1, Χόχενχάιμ Μπεχσίκτας 2-3. Πρώτη αγωνιστική στο Conference League, Γάνδη Άρχους 1-0, Εγνατία Μίντιλαντ, η Εγνατία είναι ομάδα της Αλβανίας, 1-1, Κουόπιο Τραμζοσπορ 2-1, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2, Μιάλμπι Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες 2-0.
3: Έκπληξη ήταν αυτό με το Λουγκάνο.
1: Το που ο Ερυθρός Αστέρας έχασε. Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες Ουνιβερσιτάρ Κραϊόβα 0-1. Όχι, συγγνώμη, Μιάλμπι Ίντερ Κλαμπ 2-0. Κραϊόβα Χετάφ 1-1. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Ρίγα Καϊράτ Αλμάτι 1-1. Τσέσκα Σόφιας Μονακό 1-2. Χάιντουκ Σπλικ Άγιαξ 2-1. Ταλάντα Πάφος 3-1. Κοπενχάγη Μπράγκα 3-0. Μπράιτον κάουν ο Ζαλγκίρις 4-0, Μπραν Λίτκολ 2-1, Σεντρούντεν Ιμπέρια 2-0, Βέντε Τούν 1-0, Φράιμπουργκ Γιάμπλονέτς 3-2, Χαρτς Νότζερλαντ 1-1. Είπα κάποια στιγμή κάποιες ομάδες που μπορεί να μην ξέρετε ποιες είναι, όπως η Μιάλμπη που κέρδισε 2-0, είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι σουηδική, σωστά. Και να δούμε, αυτή που κέρδισε, να θυμηθώ, η Ίντερ Κλαμπ, οι Εσκάλντες, γιατί δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε κιόλα, είναι η ομάδα από την Ανδόρα.
3: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δηλαδή κοίτα τώρα για να σου κάνω έτσι ένα... Τώρα, ομάδα από την Ανδόρα παίζει στο Conference League.
3: Ναι, ναι,
1: γι' αυτό έγινε αυτή η διοργάνωση, για να παίζουν λίγο και πιο... Εντάξει, και πιο φτωχική, να το πω έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε μπάσκετ απόψε.
3: Ναι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική διαβολοβδομάδα που θα σε συνεργαστούμε.
1: Μην τη λες έτσι.
3: Εγώ έτσι
1: άστον, τώρα μην το μελετάς. Λοιπόν, 9 και 4 το Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάπολη Τελαβίβ. Ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός. Και 9.30 ώρα ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο παιχνίδι στην Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα. Ο κύριος Μπαρτζόκας δεν θέλει να σχολιάσει για παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, την στάση του Ντόρσεϊ, όσα είπε για την χρησιμοποίησή του και για το λίγο χρόνο που χρησιμοποιείται. Η διοίκηση, θυμίζω, τον κάλεσε σε απολογία και τον έστειλε πίσω από την Ισπανία στην Αθήνα εκτός αποστολής.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, παρακαλώ.
3: Τίποτα, μία κουβέντα. Παυλίδης,
1: ναι.
3: Τζολάκης.
1: Παυλίδης
3: Τζολάκης. Ο Παυλίδης βέβαια συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Τζολάκης όχι.
1: Ο Τζολάκης όχι.
3: Αν όχι τα Χριστούγεννα, τέλος της σεζόν, τεράστιες μεταγραφές.
1: Όχι, πρέπει να πω για τον Τζολάκη ότι ήδη πολιορκείται από αρκετές ομάδες, αλλά πιστεύω ότι δεν θα τον αφήσει η Χάλη να φύγει πριν το καλοκαίρι, για να κλείσει και να την κρατήσει την κατηγορία. Ο Παυλίδης νομίζω ότι ανανέωσε.
3: Ανανέωσε.
1: Νομίζω.
3: Ναι, παρόλα αυτά νομίζω θα πέσουν πολλά χρήματα στα πόδια τους και των δύο, και η Χάλ νομίζω ότι όσο και να θέλει να τον κρατήσει, αναλόγως του τιμήματος.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, ένα βαρόμετρο αυτός ο παίκτης.
3: Χάλα, βαρόμετρο. Όλα πολλούνται και όλα αγοράζονται.
1: Ναι, αδελφέ, αλλά περίμενα τώρα. Όλα, συμφωνώ μαζί σου, αλλά όταν τώρα αυτός παίζει και είναι σταθερός, παρόλο το γεγονός ότι προθέσαμε για δύο τέρματα, είναι σταθερός παίκτης. Δηλαδή,
3: Δημήτρη, μαμά έρθει η Λίβερπουλ και σου πει πόσο τον πήρες, 10, σου δίνω 40. Θα πάρει 40. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
3: Πολύ απλά είναι.
1: Εντάξει, να σου πω.
3: Ο Τζολάκης πάει για μεγάλη καριέρα. Ο Παυλίδης την κάνει ήδη. Κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι. Και μακάρι να έχουν υγεία τα παιδιά και να παίζουν μπάλα όλοι οι Έλληνες που αγωνίζονται στο εξωτερικό.
1: Ωραία, το κρατάμε αυτό, να δούμε τι θα γίνει. Το κρατάμε.
3: Μην ξεχνάμε ότι ο Παυλίδης πέρσι έβγαλε μάτια, δεν τον πίστευε κανείς και πόσα γκολ έβαλε σε όλες τις διοργανώσεις τώρα. Εντάξει.
1: Συμφωνώ. Αλλά θέλω να σου πω ότι μήπως το κρατήσουν.
3: Μπορεί και επιτέλους και ο Ιωαννίδης ξαναβρίσκει τη φόρμα του.
1: Ναι, καλό αυτό.
3: Πολύ δυνατό παιδί και είχε χαθεί.
1: Ναι, πέρασε μια περίοδο. Είχε τραυματισμό όμως.
3: Είχε, εντάξει.
1: Κάτσε,
3: ναι,
1: είχε τραυματισμό.
3: Σωστό. Αλλά ξαναβρίσκει τη φόρμα του και τον βλέπεις, παιδί μου, ότι είναι πολύ δυνατό παιδί. Πολύ, πολύ ωραίο παιδί.
1: Λοιπόν, ταξιάρχης Φούντας, να πούμε για μια δήλωση
3: από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, Ιωαννίδης.
1: Ναι, και έφυγε και πήγε.
3: Και πήγε, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου.
3: Όχι, θέλω να πω.
1: Θέλω να με κοιτάς έτσι.
3: Όχι,
1: όμως,
3: το λέω.
1: Κάμερα,
3: το λέω. Γιατί είναι σημαντικό όλες οι ελληνικές ομάδες να δουν λίγο αυτό το θέμα των ακαδημιών.
1: Ο ΠΑΟΚ το βλέπει.
3: Ο ΠΑΟΚ το. Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός το βλέπει.
3: Ο Ολυμπιακός το έχει δει.
1: Ο Παναθηναϊκός το έχει, το έχει ατονίσει, αλλά τώρα το πάει καλά. Η ΑΕΚ επίσης το βλέπει και αυτή σοβαρά. Είναι βασικό. Και άλλες ομάδες ελληνικές το έχουν βάλει.
3: Ναι. Εγώ θέλω να σου πω και κάτι ακόμα, επειδή αγαπώ πάρα πολύ τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς.
1: Ναι.
3: Κοβάσεβιτς
1: είπε θα πάει ο Ολυμπιακός
3: και αυτό ήθελα να σου πω. Ο Κοβάσεβιτς έχει παίξει και με τους δύο. Ο Κοβάσεβιτς όταν έπαιζε στη Γιουβέντους,
1: ναι,
3: μας είχε κάνει φοβερές κηδείες.
1: Άσες κηδείες, ναι. Έτσι. Τώρα τέτοια ώρα που
3: όχι, όχι, καλά, δεν πειράζει.
1: Έχουμε ξενύχτη, ναι.
3: Λοιπόν, ο Κοβάσεβιτς όμως αγαπάει την Ελλάδα για έναν ακόμα λόγο. Γιατί του έδωσε τη ζωή του πίσω.
1: Ναι.
3: Όταν είχε το πρόβλημα υγείας με την καρδιά του.
1: Ένα αυτό. Δεύτερο.
3: Αυτό. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό.
1: Σωστά. Ότι το έδωσε ζωή πίσω, ότι είναι Σέρβος και το ασπάζεται όλο αυτό.
3: Ναι. Σε δεύτερη μοίρα όλα.
1: Σε δεύτερη μοίρα, ναι.
3: Γιατί
1: ναι,
3: είχε ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να έχει πολύ κακό
0: τέλος
1: φινάλε.
0: Και, ναι, και παρόλα αυτά και ανταπεξήλθε και συνέχισε να παίζει μπάλα και,
1: σωστό,
0: έτσι,
1: σωστό.
0: Και να σου πω και μεγάλος παίχτης.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Σερβική σχολή Μανώλη.
0: Όχι,
1: μου τώρα.
0: Μεγάλη προσωπικότητα ποδοσφαιρική.
1: Ναι. Σερβική σχολή
0: λοιπόν,
1: Μανώλη.
0: Εγώ θα την κρατήσω
1: απλά
0: την πρόβλεψή του.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Γιατί είναι οι δύο αγάπες του.
1: Ναι, εντάξει, έχει μια βάση. Επειδή είναι οι δύο αγάπες του. Λοιπόν, ταξιάρχης Φούτας από τον Όφη, δεν είμαστε συγκεντρωμένοι στο τέλος. Αν δεν είμαστε καλά, δεν μπορεί να μας. Αν δεν είμαστε καλά, δεν μπορεί να μας κερδίσει κανείς. Ο Φούτας, δύσκολο μετά το παιχνίδι να πει λόγια. Γιατί ουσιαστικά τα τελευταία 15 λεπτά μας πίεσε η Ρεν, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο, κρατούσε μπάλα, αλλά δεν απειλούσε. Οπότε δεν είμαστε συγκεντρωμένοι και τα τελευταία λεπτά ξέραμε ότι θα μας πιέσουν και όταν ισοφάρισαν μας πίεσαν ακόμη παραπάνω. Οπότε εκεί πιστεύω το παιχνίδι που έπρεπε να, έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι.
0: Αν ήταν λίγο πιο έμπειρος Όφη, θα είχε πάρει αποτέλεσμα.
1: Ναι, σωστό αυτό.
0: Χτίζει όμως.
1: Ο Όφη χτίζει. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Έτσι, στρώνει χαρακτήρα Όφη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και ο Κώστας ο Φορτούνης είπε ότι αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον κόσμο του Ολυμπιακού που δεν ταξίδεψε
0: στην
1: Μασσαλία. Και παίξαμε και για τον κόσμο μας που δεν μπόρεσε να έρθει η γήπεδο. Μας αρέσει να κτίζουμε από πίσω.
0: Έλα, Σαββατοκύριακο παίζουμε.
1: Ναι, λοιπόν,
0: θα σας ακούω τώρα.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, για να...
1: Παίξαμε και για τον κόσμο μας που δεν μπόρεσε να έρθει η γήπεδο, μας αρέσει να κτίζουμε από πίσω.
0: Έλα, Σαββατοκύριακο, πες μου.
1: Ναι, λοιπόν,
0: θα σας ακούω τώρα.
1: Σαββατοκύριακο,
0: ναι, για να κλείσουμε.
1: Το Σάββατο είναι ήρεμο, περίμενε λίγο.
0: Γιατί παίζανε μέχρι σήμερα, δεν είναι λογικό.
1: Ναι, να ανοίξω τα...

0: Ναι, ρε παιδί, αλλά και του βάζουν και νωρίς γιατί πρέπει να τελειώνουν.
1: Κηφισιά Άρης στις 8. Πάω Ηρακλής στις 9. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι πάω Ηρακλής.
0: Ωραίο δερμπάκι είναι αυτό.
1: Ο Πάοκ θέλει να κερδίσει, γιατί αλλιώς τη Δευτέρα από το πρωί, μάλλον από το βράδυ της Κυριακής, αν ο Πάοκ δεν κερδίσει.
0: Μετά την Καλαμάτα, θα έχει θέματα.
1: Μετά την Καλαμάτα θα έχει πολλά, πολλά θέματα. Να το ξέρεις αυτό. Στο λέω.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Να το ξέρεις αυτό.
0: Αλλά είναι ωραίο δερμπάκι.
1: Το Σάββατο θα προσπαθούμε να έχουμε καλεσμένη μια παίκτρια της Εθνικής Γυναικών του Ποδοσφαίρου να μας πει πώς ήταν να πάει στο Λέστερ η εθνική ομάδα. Πάρα εντάξει, το 5-0 που έχασε το αφήνω εγώ και να παίξει μπροστά σε 23.000-25.000 θεατές.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Θα ακούω χωρίς να ενοχλώ.
1: Και να ενοχλήσεις μπορείς όταν δεν έχει δράση.
0: Μα αν έχεις καλεσμένη, δεν θα ενοχλήσω.
1: Όχι, λέω γενικά. Γενικά. Ναι. Αν μπορείς κάτι να ενοχλήσεις, είναι με χαρά. Με χαρά. Λοιπόν.
0: Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ.
1: Παρατήρησα σήμερα, ερχόμενος τώρα το βράδυ, ήταν ένας εκεί στην Κηφισίας με πράσινο μπλουζάκι.
0: Αφού έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
1: Κηφισίας χαμηλά.
0: Ναι.
1: Μέσα στο δρόμο, δίπλα στο πεζοδρόμιο, έκανε τζόκιν το βράδυ.
0: Ναι.
1: Την ώρα, τι ώρα, 9. Τζόκιν, ακουστικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Και τα αυτοκίνητα έρχονται από πίσω του.
0: Τέλεια.
1: Δεν ήταν από απέναντι την πλευρά να τα βλέπει.
0: Πολύ καλά.
1: Και με πράσινο μπλουζάκι και μαύρο σορτσάκι. Εντάξει, δηλαδή. Την τραβάς την τύχη σου πάνω.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Δεν πρόλαβα να του...
0: Τι να
1: φωνάξω.
0: Και τι να του πεις. Για σου πει τι σε νοιάζει εσένα.
1: Εμένα δεν νοιάζει, αλλά ο φουκαράς που οδηγάει, ο λεωφορείατζής, ο τρελεατζής, οι άνθρωποι που είναι στον δρόμο, τι φταίνει για πες μου, επειδή αυτός είναι...
0: Σου έχω πει μην μπλέκεις.
1: Όχι, δεν είναι, δεν καταλάβει, επειδή αυτός είναι ζαβός. Τι φταίει ο φουκαρός που βγάζει το μεροκάματο, ο οδηγός του τρόλεϊ, ρε φίλε. Δεν φαίνεται, δηλαδή έτρεχε δίπλα στο πεζοδρόμιο. Δεν ανέβαινε πάνω στο πεζοδρόμιο. Έτρεχε δίπλα στο πεζοδρόμιο. Κάτσε. Μυαλό, τίποτα, ε. Σαν τις κυρίες που είναι λίγο μεγάλες ηλικίες και έχουν τις λίρες στο πάπλωμα.
0: Α, μην μου γίνεις εσύ τέτοιος.
1: Τι, σου είχε γίνει κατσαμπέκι νωρίτερα, ε.
0: Όχι, γιατί είπα ότι η κοινωνία έχει ζήτημα. Διότι κλέβουν τη γυναίκα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει που έχει βρει τις λίρες, τα πεντόλυρα, τα δεκάλεπτα.
1: Όχι, γιατί τα έχει μαζί της, εγώ θέλω να ξέρω.
0: Τα έχει μαζί της γιατί είναι δικά της. Δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει.
1: Διαφωνούμε.
0: Να σου περίμενε μαζί τα μαζεύατε.
1: Όχι, δεν τα μαζεύω μαζί.
0: Ωραία.
1: Αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι τράπεζες, γι' αυτό υπάρχουν οι θηρίδες, γι' αυτό να τα βάλεις εκεί. Όχι να τα έχεις και αν σου λένε.
0: Όχι, θα τα έχει όπου θέλει.
1: Μα τη άλλη τη είπαν ότι ο δορυφόρος σε βλέπει και ότι αυτό. Και το πίστεψε.
0: Κατάλαβε. Τα σχόλια του κόσμου καλά κάναν, λέει, και την κλέψανε.
1: Όχι,
0: δεν
1: είπα τέτοιο πράγμα.
0: Δεν είπα
1: σου λέω εγώ ότι. Της είπαν ο δορυφόρος και ο δορυφόρος και σε βλέπει και να μας δώσει 20 χιλιάρικα. Κάτσε και τα έδωσε.
0: Τι αυτό έδωσε, τη σπάσανε τον τοίχο με βαριοπούλα.
1: Όχι, είναι και άλλο περιστατικό.
0: Άλλο το...
1: Εντάξει, έχουμε γεμάτα τα περιστατικά.
0: Πεντόλυρα. Τα πεντόλυρα ήταν πριν από 100 χρόνια υπήρχαν. Ήξερες εσύ ότι υπάρχουν, τα έχεις δει ποτέ σου πεντόλυρο.
1: Τρελός, παιδί μου. Τι είναι αυτά που μου λες. Είμαι κάποια ηλικία, αλλά δεν είμαι.
0: Εντάξει, ρε παιδί, δεν το πάω. Βάση ηλικία και εσύ.
1: Αυτά σε βάζει βουτσάκια, θα τα λέτε. Εντάξει, είμαι κάποια ηλικία, αλλά έτσι γέροντα που με λέει, αλλά δεν είμαι 700 ετών. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Εδώ θα πάρουν τηλέφωνο να μιλήσουν. Να πούμε τα θέματα. Σάββατο πρωί ξέρει που θα πάω, το ξέρει το πρόγραμμα.
0: Πού να ξέρω, Μαρ Δημήτρη.
1: Σάββατο πρωί σούπερ μάρκετ.
0: Α, καλή επιτυχία.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και καλή διασκέδαση. Για να μα ενημερώσει μετά. Καλό βόλι. Σούπερ μάρκετ λέει. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ πάει και κάνει τα ψώνια, δεν ξέρω τη εβδομάδα του μήνα, δεν ξέρω τι κάνει. Μία παρατέταρτο φτάσαμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Θα βάλουμε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.

0: 50 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Χρήστος από το Μόναχο. Έλατε, κύριε Χρήστο.
1: Μανώλη, καλημερίζω.
0: Γεια σας, κύριε Χρήστο.
1: Αφορμή για το τηλεφώνημα πρωτίστως πήρα από το μήνυμα του κυρίου Μπούμαρακ από την Καγκουροχώρα.
0: Ναι.
1: Όντως, το 1974, από άμεση εμπειρία που είχα, γιατί τότε υπηρετούσα στον Εύρο,
0: ναι,
1: η κατάσταση ήταν ρευστή. Να υπενθυμίσω ότι πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ακόμα ο στρατηγός Πέδων Γεωργίτσης.
0: Ναι.
1: Αρχηγός του στρατό Μπονάνος, Αραπάκης κλπ. Για την ιστορία να πω ότι η μερισσία διαταγή από το Γενικό Αρχηγείο Στρατού για την κατάργηση του εντός εισαγωγικών εθνόσημου, δηλαδή της Πουλάδας, εκδόθηκε στις 4 του Δεκέμβρη του 1974. Μέχρι τότε η κατάσταση ήταν ρευστή. Βέβαια, στη μονάδα που υπηρετούσα εγώ, ακριβώς δίπλα στο ποτάμι, στους κύκλους του Εύρου, από τις 23 του Ιούλη μέχρι τις 23 του Δεκέμβρη του 1974, στη μονάδα που υπηρετούσα εγώ, είχαμε καταργήσει την Πουλάδα από τις 23 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα, είχε αναφορά μονάδας λίγα μέτρα δίπλα στο ποτάμι, σε ένα δαστήλιο καλυμμένη, γίνεται αναφορά μονάδας. Λοιπόν,
0: η αναφορά έγινε εκτός στρατοπέδου.
1: Τι στρατόπεδο, δίπλα στο ποτάμι λέμε.
0: Ναι.
1: Το στρατόπεδο μας ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς είχαμε από το μεσημέρι της 23 Ιουλίου του 1974, είμαστε δίπλα στο ποτάμι, όλη η μονάδα. Μιλάω για το 1974.
0: Το 1974, σωστά.
1: Λοιπόν, γίνεται αναφορά μονάδας. Είμαστε 211 κληρωτήσιν, μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, και δίπλα δεξιά από μας είναι 38 επίστρατοι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Εκεί την ώρα δίνει εντολές του διοικητής, ταγματάρχης, τα καθιερωμένα, προσοχή, ανάπαυση κλπ. Η ομάδα των επίστρατων δεν εκτελεί. Ξανά ανάπαυση προσοχή, ανάπαυση προσοχή, τίποτα για αυτή, τελείως αδιάφοροι. Είχαν κάνει ένα κύκλο και δεν εκτελούσαν.
0: Ναι.
1: Εκεί την ώρα πάει ο διοικητής κοντά τους και τους λέει, τι συμβαίνει με εσάς, γιατί δεν εκτελείτε τις διαταγές ανωτέρων? Παίρνει το λόγο ένας νεαρός, ο οποίος μετά φάνηκε ήταν από τη Χιλή Αλεξανδρούπολης, ένα χωριό δίπλα στην Αλεξανδρούπολη, και με τεντόρια φωνή λέει στο διοικητή, κύριε διοικητά, κύριε ταγματάρχηγα, αφήσαμε τα παιδιά μας, αφήσαμε τις οικογένειές μας, αφήσαμε τις δουλειές μας, ήρθαμε να υπηρετήσουμε την πατρίδα. Πατρίδα για μας είναι η σημαία. Διαταγές παίρνουμε μόνο από τη σημαία, όχι από το πουλί. Πουλί εννοούσε την Πουλάδα.
0: Την Πουλάδα, ναι.
1: Λοιπόν, το κοιτάει ο διοικητής και στραπιέρα βγάζει το πιστόλι του. Από την άλλη μεριά ήταν η εξωματική. Και μπροστά η μονάδα και δεξιά η επίστατη.
0: Ναι.
1: Βγάζει το πιστόλι, το στρέφει προς τους εξωματικούς και λέει, ανάπαυση. Αυτή τη στιγμή εκτελούμε όλοι τις διαταγές των ανωτέρων. Βγάλτε όλοι τα τζόκια σας, δηλαδή το καπέλο, και κάντε ό,τι κάνω κι εγώ. Ξέρεις τι έκανε? Με 3-4 κινήσεις τότε έσπασε το εθνόσημο, δηλαδή την Πουλάδα, και άφησε μόνο τη σημαία. Όλοι πετάξτε την Πουλάδα, και είχε βρέξει μια μέρα πιο μπροστά, ήταν κάτι νερά. Πετάξτε μέσα στις λάσπες την Πουλάδα.
0: Ναι.
1: Εκεί την ώρα ήταν ένας υπολογαγός, ήταν ανυψιός ενός συνταγματάρχη πραξικοπηματία, και ο λογαγός υποδιοικητής της μονάδας, δυστυχώς συντοπίτης μου, φανατική χουντική. Γι' αυτό είχε βγάλει το πιστόλι, ήξερε τι κουμάσια είχε στη μονάδα του. Και τους λέει, κύριοι, εκτελούμε όλη τη διαταγή των ανωτέρων. Απευθυνόμενος ονομαστικά στους δύο αυτούς αξιωματικούς.
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε 23 Ιουλίου του 1974, λίγα μέτρα από το ποτάμι. Εκεί έζησα μέσα σε ένα οχυρό, το ύψωμα 65, 800 μέτρα πριν από τη γέφυρα του Έμπρου, ακριβώς από τις 23 Ιούλη του 1974 μέχρι 23 Δεκέμβρη του 1974 και μετά επιστρέψαμε στις μονάδες μας.
0: Μάλιστα.
1: Για την ιστορία να πω ότι ο διοικητής, γιατί μετά έφτιανε και υπηρεσίες σαν γραφειάς υπηρεσίες, δηλαδή με έβλεπε, τον έβλεπα τακτικά τα πρωινά και πάντα μου έλεγε φυλάξου, ρε, φυλάξου. Δηλαδή στην πορεία τον είχα 20 μήνες διοικητή, αποδείχτηκε βασιλικότερος του βασιλέως. Τι εννοώ? Αν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μια φορά Πασόκ, που ξέρω εγώ 100 φορές, αυτός ήταν με όλες τις δυνάμεις Πασόκ. Παρακολούθησε την πορεία του σαν εξωματικού, έφτασε μέχρι υποστράτηγος, δεν ξέρω μετά πώς, τι και γιατί. Εγώ τον περίμενα τουλάχιστον, γιατί μετά όταν απολύθηκα έφυγα στην Γερμανία. Αλλά παρακολουθούσε και όπως παρακολουθώ πάντα τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Τον περίμενα, αν όχι υπουργό άμυνας, μετά το 83-84, τουλάχιστον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Τουλάχιστον. Γιατί φανερά πλέον σας λέω ότι ήταν βασιλικότερος του βασίλειου, πιο Πασόκος και από τον Ανδρέα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ακούγομαι?
0: Βεβαίως.
1: Και σου λέω, να υπενθυμίσω ότι η κατάργηση της Πουλάδος επίσημα έγινε 4 Δεκέμβρη του 1974. Μέχρι τότε η κατάσταση ήταν ρευστή. Αν όχι, αν έχει παραπέρα. Λέω γεγονότα τα οποία τα έζησα από πρώτο χέρι. Να έρθω τώρα σε άλλα. Δυστυχώς βασιλεύει.
0: Για
1: γραμματοσύνη. Να υπενθυμίσω τους σχολιασμούς, άσχετα αν συμφωνεί κανείς με τον κύριο Ζαφυρόπουλο, να πω ότι στα περισσότερα σημεία συμφωνώ μαζί του, είναι η ουτοπία. Αλλά δεν έχει άδικο ο άνθρωπος. Και αμέσως ακολουθεί το ανάποδα φλιτζάνιο στις κολόνες που πάνε και κοτσιλάνε και λιδόνες. Το έχεις υπόψη σου?
0: Το ακούω από σας, όχι, δεν το έχω ξανακούσει.
1: Το ακούσα από μένα.
0: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Ανάποδα φλιτζάνιο στις κολόνες που πάνε και κοτσιλάνε και λιδόνες.
0: Ναι.
1: Έγραψε, άλλοι τον λένε στιχουργό. Εγώ τον κατατάσσω δίπλα στους μεγάλους ποιητές του 20ου αιώνα. Δίπλα στο Σικελιανό, δίπλα στον Παλαμά, δίπλα στο Ρίτσο. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Μήμος ο στιχουργός.
0: Ναι.
1: Το ανάποδα φλιτζάνιο στις κολόνες, τραγούδι από το Θεσσαλικό κύκλο, για μένα το δικό μου Ευαγγέλιο, το τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπει στο Θεσσαλικό κύκλο και το ψάξεις, θα το ακούσεις.
0: Ναι, δεν το έχω ξανακούσει.
1: Μακάρι να το
0: ψάξω. Όχι απόψε, αλλά θα το ψάξω, γιατί έτσι από περιέργεια θέλω να το ακούσω. Ναι.
1: Ναι. Τηλέφωνο μου φέρετε, πως το έπανε και η πρόεδρε του ΣΛΑΠΑ.
0: Εμείς μου θέλετε όλα, άμα δεν έχει, δεν να τα ακούσω.
1: Σύρμα πάνω, σύρμα κάτω και στεφάρ σαλαμάτα.
0: Καλά που είπα, μην το λέτε όλο. Λοιπόν, κύριε Χρήστο, καλό βράδυ, γιατί είναι μία η ώρα, πρέπει να σας κλείσω.
1: Μα τους άλλους τους κρατάς περισσότερο. Ήθελα να πω και άλλα πράγματα.
0: Την επόμενη φορά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται.
3: Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ένα λεπτό, πάμε για τα δύο τώρα μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία ώρα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Γεωργία από τη Θεσσαλονίκη. Ελάτε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
1: Αν δεν σας έπαιρνα απόψε, θα έσκαζα στα αλήθεια. Λοιπόν, ακούστε, είχατε πει μια φορά ότι οι άνθρωποι της γενιάς σας έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για την κατάντια της χώρας μας. Εγώ θα έλεγα ότι και της δικής μας γενιάς, δηλαδή 87 είμαι εγώ, θα πρέπει να σας πω, και μάλιστα λένε για μας ότι θα πρέπει να μας κλείσουν μέσα την ημέρα των εκλογών, να μην βγούμε καθόλου
0: να
1: ψηφίσουμε.
0: Αστειότητες.
1: Ναι, αστείο, ασφαλώς αστείο. Λοιπόν, όμως, ναι, όχι, μπορεί να είναι σωστό αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν υπάρχει σωστότητα να πει ο κάθε πολίτης από τη στιγμή που έχει...
1: Όχι, εννοώ. Ναι, συνεχίζεται.
0: Από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα και σώα στα σφρένας, και εννοείται ότι πρέπει να ψηφίζει. Εφόσον το θέλει.
1: Σύμφωνοι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια ευθύνη για αυτή την κατάντια που υπάρχει στη χώρα μας.
0: Όλοι μας έχουμε ευθύνη, αυτό δεν σημαίνει.
1: Ακριβώς, όλοι μας, ναι. Όμως εγώ, ξέρετε, είμαι πάρα πολύ προβληματισμένη για το αν η νέα γενιά, αυτά τα νέα, τα δικά μας τα παιδιά, έχουν γίνει καλύτερα από εμάς και μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο.
0: Και αυτό είναι δική μας ευθύνη.
1: Είναι, εν μέρη είναι. Όμως εγώ θα σας πω ένα περιστατικό που έζησε και με στενοχώρησε πάρα πολύ. Μένω στη Θεσσαλονίκη πάνω από το Επταπύργιο.
0: Ναι.
1: Στη στάση ακριβώς η αρχαιολογική υπηρεσία είχε βάλει κάτι καλέσθητα στάντ, στο οποίο επάνω είχε μια επιγραφή με την ιστορία του Επταπυργίου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, μια μέρα που πήγα στη στάση, είδα επάνω στην επιγραφή αυτή γραμμένη, μουντζωρωμένη, όχι γραμμένη, μουντζωρωμένη. Γύρισα σπίτι, πήρα την όπρεμα, το καθάρισα. Την επόμενη μέρα ήταν σπασμένο το τζάμι και την επόμενη μέρα, κύριε Παρδάλη, αυτό το σιδερένιο στάντ είχε γίνει καρέκλα. Λυπήθηκα πάρα πολύ και όχι μόνο γι' αυτό.
0: Τι εννοείται είχε γίνει καρέκλα?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Τι εννοείται είχε γίνει καρέκλα?
1: Το είχαν στραβώσει, το είχαν γυρίσει κάτω και το κάναν καρέκλα.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Στις στάσεις μας επάνω υπάρχουν γραμμένα ακόμα και στα παγκάκια που καθόμαστε, υπάρχουν γραμμένα πράγματα πάρα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά τα δικά μας, τα νεότερα, θα γίνουν καλύτερα. Θέλω να το ελπίζω αυτό το πράγμα.
0: Να.
1: Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάντως, για αυτό που λέτε, μία μειονότητα, μία μειοψηφία ανθρώπων που κάνει αυτούς τους βανδαλισμούς, δεν μπορεί να χαρακτηρίζει όλη τη γενιά.
1: Όχι, αλλά το ξέρουν όμως αυτά τα παιδιά ότι εκείνη την ώρα που κάνουν αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το κάνουν.
0: Πάντα θα υπάρχουν.
1: Το ξέρουν. Δεν το ξέρουν.
0: Πάντα θα
1: δεν
0: υπάρχουν.
1: Το ξέρουν.
0: Πάντα θα υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Σε κάθε κοινωνία. Δεν είμαστε κοινωνία αγγέλων.
1: Δεν είμαστε κοινωνία αγγέλων, εντάξει, αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία.
0: Οι νέοι άνθρωποι βλέπουν από εμάς, κυρία Γεωργία.
1: Δεν θυμάμαι, κύριε Παρδαλή, να γινόταν στα χρόνια μας αυτά τα πράγματα.
0: Δεν
1: θυμάμαι να είχαμε μαχαίρια μέσα στις τάντες μας. Δεν θυμάμαι να πιανόμουν στο πρόβλημα του σχολείου μου με τη συμμαθήτριά μου από τα μαλλιά.
0: Όχι,
1: δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα.
0: Η κοινωνία έχει αγριέψει.
1: Ακριβώς.
0: Η κοινωνία έχει αγριέψει.
1: Αυτό
0: αλλά η κοινωνία που έχει αγριέψει είμαστε εμείς. Και βλέπουν και αυτά τα παιδιά, η νέα γενιά, βλέπει εμάς και μας μιμείται σε πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς. Επίσης, ο χρόνος των γονιών με τα νέα παιδιά έχει λιγοστεύσει.
1: Αυτό είναι ένα γεγονός, πράγματι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Είναι περισσότερες ώρες τα παιδιά έξω από ό,τι είναι με τους γονείς.
0: Ναι, γιατί οι γονείς εργάζονται, δεν προλαβαίνουν.
1: Αυτό είναι σωστό.
0: Και δεν το φέρνω ως δικαιολογία. Είναι αλήθεια. Λίγοι είναι οι γονείς που είναι πραγματικά αδιάφοροι. Ελάχιστοι.
1: Είναι ελάχιστοι.
0: Υπάρχουν, πάντα υπήρχαν.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Βεβαίως έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι.
0: Έτσι. Αλλά οι περισσότεροι είναι άνθρωποι που είναι στον γάμα του, τον καθημερινό.
1: Ας σας πω ότι μια μέρα στο σχολείο μου, στο διάλειμμα, έτρεξα για να βγω στο διάλειμμα και στην προσπάθειά μου να τρέξω, τέλος πάντων να κατέβω τις σκάλες, πέφτω επάνω στην καθηγήτριά μου. Mm-hmm. Κόντεψα να τη ρίξω κάτω τη γυναίκα. Μου έδωσε ένα χαστούκι που ακόμα το θυμάμαι και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκα, κύριε Βαρδάλη, για αυτό το χαστούκι. Και ούτε οι γονείς μου πήγαν να διαμαρτυρηθούν.
0: Όχι, αλλά και αυτό λάθος ήταν.
1: Τέλος πάντων, αυθόρμητα.
0: Ναι, στη λογική του ότι κάνατε κάτι κι εσείς αυθόρμητο, αλλά δεν ήταν κάτι παραβατικό.
1: Μα ήταν και αυθόρμητο και το δικό της το χαστούκι.
0: Καλά τώρα.
1: Διότι κόντεψα να τη ρίξω, στα αλήθεια. Ναι, δεν διαμαρτυρήθηκαν οι γονείς μου για αυτό το πράγμα. Οι σημερινοί γονείς δεν ξέρω αν θα το έκαναν αυτό.
0: Για το λόγο που μου μεταφέρετε, ενδεχομένως και αν διαμαρτύρονταν, να διαμαρτύρονταν ορθώς. Το να σηκώνεις χέρι αυθόρμητα που λέτε για κάτι που, εντάξει τώρα, καταλαβαίνετε, άλλο να κάνεις, να έχεις μια παραβατική συμπεριφορά και άλλο να είσαι παρορμητικός σε μια στιγμή και ενδεχομένως, ας πούμε, να προκληθεί ένα ατύχημα, μία. Θέλω να πω ότι δεν είχατε πρόθεση.
1: Όχι, βεβαίως, δεν είχα έτσι. Πρόθεση. Αλλά και ούτε και εκείνη είχε πρόθεση.
0: Όταν σηκώνεις το χέρι σου στον άλλο, έχεις πρόθεση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αυθόρμητα δεν χτυπάς κάποιον άλλο επειδή έπεσε πάνω σου.
1: Είπαμε παρορμητικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνω. Είναι μια πορεία.
1: Και φυσικά δεν θα το δικαιολογούσα σήμερα σε καμία περίπτωση.
0: Η παρόρμηση είναι μια ωραία δικαιολογία για τη βία.
1: Δεν θα το δικαιολογούσα σήμερα σε καμία περίπτωση.
0: Ναι, οπότε γι' αυτό το λέω. Εντάξει, άλλες εποχές.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ, κυρία Γεωργία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Κύριε Κώστα, δεν είπε ο ακροατής, ο φίλος από το Μόναχο, περιέγραψε μια εμπειρία του μετά την πτώση της Χούντας σε ένα σκηνικό πολιτικό που ήταν πολύ ρευστό, όπου η κοινωνία συνέχιζε, η κοινωνία δεν σταματάει. Ποιος κάνει cancel τους μεταλλικά, δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί, δεν έχω παρακολουθήσει. Καλησπέρα, λέει Μανώλη, πώς μπορείς να παίξεις το Little Wink του Jimi Hendrix, γιατί ακούω, λέει, τόσα πολλά butterflies and zebra and fairy tales που νομίζω παίζει απόλυτα, ταιριάζει απόλυτα. Να σου πω, Ιωσήφ, ότι κατάλαβα τι μου γράφεις, γιατί ακούω τόσα πολλά butterflies, πεταλούδες και ζεύρες και fairy tales, ναι, που νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα. Το Little Wink. Δεν ξέρω, μπορεί εδώ ο κύριος Λικούρης να το βρει και να το βάλουμε. Το αποκλείω. Ωραίο τραγούδι είναι το Little Wink, η αλήθεια είναι. Δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, καλησπέρα Μάνο. Κυρία Ελισάβετ, πιστεύεις, λέει, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει αυτοδυναμία και αν όχι, τι μπορεί να προκύψει από το δεύτερο γύρο? Μόνο κάποια συγκυβέρνηση μπορεί το πρώτο κόμμα να κυβερνήσει με τον πόνους των νεδρών. Τώρα, κυρία Ελισάβετ, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Πραγματικά δεν πιστεύω τίποτα. Τι σημαίνει δεν πιστεύω? Δεν έχω άποψη. Την πρώτη Κυριακή θεωρώ αδύνατο η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτοδυναμία. Εγώ θεωρώ. Το τι θα συμβεί τη δεύτερη Κυριακή είναι... συνισταμένη πολλών διαφορετικών πραγμάτων. Ποιο θα είναι το ποσοστό του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου κόμματος και ποια θα είναι αυτά, ποια θα είναι η σειρά τους. Εντάξει, ξέρουμε ότι θα είναι το πρώτο η Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι δεύτερο και τρίτο. Εκτός αν, ξέρω εγώ, προκύψουν κοσμογονικές αλλαγές. Δεν φαντάζομαι τι μπορεί να συμβεί. Πώς η κοινωνία θα έχει, αντιμετωπίσει το εκλογικό αποτέλεσμα ώστε να πάει σε μια και τι θα έχει μεσολαβήσει μέχρι τις δεύτερες εκλογές, μέχρι τη στιγμή, δηλαδή τι ζυμώσεις και τι διεργασίες θα έχουν γίνει μεταξύ των κομμάτων έως ότου έρθει η δεύτερη κάλπη. Ακούω εκείνους που λένε ότι οι ψηφοφόροι του πρώτου κόμματος βέβαια για την σίγουρη επικράτηση θα πάνε να ψηφίσουν και αυτό θα αποβεί εις βάρος του πρώτου κόμματος. Ακούω εκείνους που λένε ότι οι ψηφοφόροι του δεύτερου και του τρίτου κόμματος απογοητευμένοι από τις εξελίξεις δεν θα πάνε να ψηφίσουν και άρα αυτό θα αποβεί υπέρ του πρώτου κόμματος. Εδώ μιλάμε τώρα για πρόβλεψη, για πρόβλεψη στοιχηματική καθαρά. Δεν ξέρω. Ειλικρινώς σας το λέω. Νομίζω ότι όσο μακρύτερα είναι από την αυτοδυναμία στις εκλογές το πρώτο κόμμα, τόσο πιο δύσκολα ενδέχεται να στις δεύτερες εκλογές, εάν προκύψουν δεύτερες εκλογές, να κυβερνήσει με τον πόνους των εδρών. Αλλά δεν βλέπω και ποιοι μπορούν να συγκυβερνήσουν μεταξύ τους, γιατί εγώ βλέπω ότι όλοι είναι τσακωμένοι μεταξύ τους, δηλαδή δεν μπαίνει καμία συζήτηση συνεργασίας. Βέβαια θα μου πείτε προεκλογικά ποιος βάζει συζήτηση συνεργασίας. Σωστό. Απ' την άλλη σκέφτομαι, είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια κυβέρνηση με δεδομένο το ότι αν το έκαναν θα εξαφανίζονταν από τον πολιτικό χάρτη. Αυτό νομίζω εγώ. Ο Σαμαράς πάλι, όταν θα μπει στο παιχνίδι, μπορεί να παίξει το ρόλο του ρυθμιστή, δεν ξέρω. Άλλο κόμμα δεν βλέπω να συνεργάζεται. Αλλά δεν βλέπω να συνεργάζονται και μεταξύ τους. Ειλικρινώς δεν ξέρω. Είπε αυτός, λέει τον Μετάλλικο, ότι δεν θα λένε στις συναυλίες τους πολιτικές. Τι είναι οι πολιτικές μπούρδες? Και ποιοι είναι αυτοί που έχουν πέσει από την αριστερά να τον φακεί? Γιατί μόνο από την αριστερά και όχι από τη δεξιά? Δεν το κατάλαβα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει πραγματικά. Δεν ενδιαφέρει κιόλας, για να είμαι ειλικρινής. Μετάλλικα είναι ένα metal συγκρότημα. Μπορούν να έχουν και άποψη πολιτική αν θέλουν, προφανώς, αλλά αν τους ακούει κάποιος, ακούει για τη μουσική τους, για τους στίχους τους. Ξέρω. Ιδέα δεν έχω όμως τι έχει γίνει με τους Μετάλλικα. Και για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Έγιναν δηλαδή Μετάλλικα non-πολιτικά. Situation. Οι δηλώσεις του James Hetfield που προκάλεσαν ο drummer των Metallica, ναι, ενώ πολίτικα, προκάλεσαν δράση ενώ πολίτικα των Metallica. Τι είναι αυτό? Ο frontman των Metallica από το Las Vegas, όπου τεράστια είχε βιβάτα, πραγματοποιεί σειρά εντυπωσία από εικόνων και πανάκριβων συναυλιών. Επέλεξε να επαναφέρει την ενώ πολίτικα επιλογή που επισήμως έχουν οι Metallica, κοινώς να μην εκφράζονται δημοσίως για σοβαρά πολιτικά και κοινωνικά θέματα, όπως για παράδειγμα γενοκτονία στην Παλαιστίνη, άνοδος ακροδεξίας και το μεταναστευτικό, ζητήματα για τα οποία μετέτοιχοι καλλιτέχνες έχουν πάρει θέση επί σκηνής. Επέλεξε, λέει, να αφήσει αιχμές για καλλιτέχνες που αξιοποιούν τη σκηνή για να εκφράσουν τις θέσεις τους. Εκτός, λέει, και αν ζείτε στο Las Vegas, έχετε διανύσει μεγάλη απόσταση για να περάσετε λίγο χρόνο με τους Metallica. Είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, για τα ταξίδια σας, τα χρήματα που ξοδεύετε κτλ. Η Metallica δεν είναι εδώ όπως κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες για να σας επηρεάζουν με τις μαλακίες τους. Εντάξει, είμαστε εδώ χωρίς αυτό. Είμαστε εδώ για να ξεχάσουμε όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω. Η ατζέντα των Metallica είναι η αγάπη, η ενέργεια και το heavy metal. Οκ. Okay. Άρα απαρνιώνται και το παρελθόν τους. Τα αντιπολεμικά τραγούδια που έχουν γράψει, τα κοινωνικοπολιτικά τραγούδια που έχουν γράψει, δεν ξέρω. Εντάξει, ας κάνουν ό,τι θέλουν τώρα. Η Metallica είναι η Metallica. Απλά πράγματα. Τι κομματάρα, λέει, σου ζήτησαν το Little Wing από το Hendrix, είναι το νούμερο 8 στη λίστα με τα καλύτερα αγγλόφωνα άσματα. Ακόμα και η διασκευή από τον Clapton είναι αριστούργημα. Butterflies and Zebras and Moonbeams, All She Ever Talks About. Είναι ωραίο τραγούδι, ναι. Στο τέλος, λέει, τους Metallica θα τους ψάξουν και για τη συναυλία στην Ελλάδα. Ποιος θα τους ψάξει? Το βρήκες, το έχουμε. Για βάλ' το.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Ποιο είπες εσύ, ποιο... Hot Trigger, ε. Πώς θα το βάλουμε γι' αυτό. Ναι, αφού βάλαμε Hendrix τώρα να... Ναι, όχι μόνο Hendrix, να... αλλά ας βάλουμε γι' αυτό και να βάλουμε μετά και Gallagher, ναι. Αφού το γυρίσαμε στο ξένο, δεν είναι άσχημα. Είναι το σηκώνει βραδιά. Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, ελάτε κυρία Γεωργία.
1: Το σηκώνει βραδιά, λέει. Τι κάνετε.
0: Άκουσα τώρα λίγο ο Τζίμι Χέντριξ και θυμήθηκα. Γιατί εμένα μου αρέσει πολύ η ελληνική μουσική και προσπαθώ να βάζω στην εκπομπή.
1: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αλλά υπάρχουν και ξένα κομμάτια τα οποία είναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε τα κομμάτια του σήμερα. Τα κομμάτια του σήμερα δεν είναι κομμάτια που να έχουν διάρκεια. Κακά τα ψέματα.
0: Εντάξει, ο Χέντριξ μιλάμε 50 χρόνια πριν και το ακούς.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς.
0: Και το ακούς και νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει γραφτεί χτες.
1: Γι' αυτό ακριβώς. Μα παλιότερα τα τραγουδιά δίνουν πολύ μεγάλη σημασία και στο στίχο. Δεν σε τραβάει μόνο ο καλλιτέχνης.
0: Όχι.
1: Σε τραβάει ο στίχος, σε τραβάει η μουσική, σε τραβάει. Δηλαδή, κάποια α πούμε μπορεί. Άκουγαν τη Μαρία Κάλλας παράδειγμα, γιατί ήταν η φωνή.
0: Εντάξει, η Μαρία Κάλλας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, επειδή είναι όπερα. Είναι ναι. Πιο δύσκολο είδος, αυτό εννοώ. Δηλαδή, είναι
1: ακριβώς
0: αυτό που θα ακούσεις στο ραδιόφωνο στο σπίτι.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι εγώ ας πούμε που με τις φωνές δεν τα έχω καλά, δεν θα μπορούσα να πάω να ακούσω υψήφωνο.
0: Αλλά αξίζει τον κόπο όμως τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του κάποιος να έχει ακούσει την Μαρία Κάλλα.
1: Μα η αξία του κάθε καλλιτέχνη δεν φαίνεται από το αν τον συμπαθεί 1, 2, 3, 5.
0: Όχι.
1: Φαίνεται από τη διάρκεια του.
0: Ναι, εγώ λέω ότι αξίζει γιατί λέμε όλοι για τη Μαρία Κάλλα, αλλά πόσοι έχουμε ακούσει η Μαρία Κάλλα. Να ακούσουμε πραγματικά, να ακούσουμε γιατί όλο ο πλανήτη μιλάει για τη Μαρία Κάλλα.
1: Μα δεν ασχολούμαστε. Δεν ασχολούμαστε.
0: Ναι, λέμε Μαρία Κάλλα. Αλλά...
1: Δεν ασχολούμαστε, να σα πω γιατί. Γιατί η πνευματική καλλιέργεια που κάποτε στα παιδαγωγεία, γιατί τα παλιά τα σχολεία τα λέγανε παιδαγωγία, παιδαγωγό, το ρήμα, παιδαγωγός, αυτός που εκτελεί την παιδαγωγική και παιδαγωγείο το αντίστοιχο σχολείο. Όταν λοιπόν καταργείς κάτι το οποίο έχει να κάνει με πνευματική άσκηση, με σωματική άσκηση και με κοινωνική αγωγή από πλευρά συμπεριφοράς του πολίτη, όταν αυτό το πράγμα το βάζεις στο περιθώριο, τι θα έχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχει σωστή παιδεία όταν αυτά τα τρία δεν πάνε μαζί. Γιατί και η πνευματική καλλιέργεια είναι άκρως απαραίτητη και η σωματική υγιεινή βεβαίως, αλλά και η σχέση των πολιτών μεταξύ τους. Εγώ τουλάχιστον αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει. Ναι. Και βεβαίως παιδαγωγείων ήταν από τον Πλάτωνα, από την εποχή του Πλάτωνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τότε το ονόμαζαν παιδαγωγείων. Κάποια πράγματα δηλαδή το να κάνεις αναδρομή και να τα θυμάσαι. Σε βοηθάει.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ποιος είναι διατεθειμένος να ακούσει.
0: Έλατε.
1: Γιατί το πρόβλημα είναι εκεί. Το να φιλοσοφούμε σε σχέση με το τι κάνουν οι πολιτικοί σήμερα. Πρώτα απ' όλα οι πολιτικοί έχουν συμβούλους. Δεν πιστεύω, ας πούμε, που είπε προηγουμένως ο ακροατής για την κυρία Καριστιανού. Δεν έχει συμβούλους. Αναρωτιέμαι εγώ. Μπορεί σε αυτούς να οφείλεται το ότι έκανε λάθη σε σχέση με αυτά που δηλώνει και τα λοιπά. Δεν ξέρεις πώς λειτουργούν εσωτερικά. Εγώ τουλάχιστον δεν θα βάζω το χέρι στη φωτιά ότι τα είπε από μόνη της, γιατί πολιτική εμπειρία δεν έχει. Ούτε και αυτοί οι οποίοι είναι χρόνια στην πολιτική μπορούν να πούν ότι αυτό που κάνουν το κάνουν χωρίς συμβούλους. Πάντα χρειάζονται. Γιατί οι συμβούλοι είναι τρίτοι, είναι απ' έξω και υποτίθεται ότι ό,τι τους λένε είναι για το καλό τους ή για να νικήσουν τέλος πάντων. Άρα μπορεί να είχε κακούς συμβούλους τέλος πάντων και να την οδήγησαν εκεί που την οδήγησαν, σε προσωπικό και ατομικό επίπεδο πάντα μιλώντας. Τώρα, προηγουμένως που λέγατε για που είπε η κυρία για. Πώς το λένε, για αυτό που κάνανε στην περιοχή της. Εχθές είχε μια σειρά που βάζει που είναι πολύ ωραία κατά τις 10 το βράδυ. Εγώ με το ένα αυτή ακούω εσάς και μετά άλλο αυτή ακούω την τηλεόραση. Και είχε για τη Σιγκαπούρη. Που πάει κανείς εκεί, ας πούμε, και λέει ότι τι ωραία χώρα, τι καθαρή χώρα κτλ. Και έλεγε για τα γκράφιτι και γενικά για όποιον μπορεί να λερώνει τείχους ή οτιδήποτε άλλο. Η ποινή που τους περιμένει είναι 5 χρόνια φυλακή, εκτίσιμη. Δεν εξαγοράζεται,
0: ναι.
1: Ούτε πάει πίσω, ούτε αναστέλλεται. Οπότε το σκεπτικό είναι αυτό, αν το πάθει ένας, κάποιοι άλλοι μετά θα το κάνουν, ναι. Γιατί η γνώμη μου είναι ότι θα το κάνουν. Ναι. Άμα ξέρει ότι ο άλλος δηλαδή ότι θα πάει 5 χρόνια φυλακή μόνο και μόνο για μια ζωγραφιά, δεν υπάρχει θέση να το κάνει, γιατί χαζός δεν είναι κανένας. Η ασυδοσία είναι αυτή η οποία παίρνει τον άλλο στο σημείο να πάει, ξέρω εγώ, σε ένα δρόμο που είναι για 50 χιλιόμετρα και να τρίχνει 300. Όταν ξέρει ότι ό,τι και να κάνει δεν υπάρχει περίπτωση να έχει επιπτώσεις. Καλά τα λέγει ο Μαζονάκης στο τελευταίο τραγούδι που σας είχα πει να το βάλετε και δεν το έχετε βάλει από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Επιπτώσεις είναι το τελευταίο. Το τελευταίο του τραγούδι.
0: Όχι, δεν το έχω βάλει τις επιπτώσεις.
1: Αν θέλετε να το βάλετε για λόγους καθαρά για το στίχο. Γιατί μιλάει για τους λαϊκούς δικαστές, μιλάει για τις πράξεις μας και το τι επιπτώσεις έχουν όλες αυτές. Γιατί οι επιπτώσεις, κύριε Μανώλη μου, δεν έχει μόνο η πράξη, έχει το σκεπτικό. Έχει η σκέψη. Γιατί, όσο είμαστε άνθρωποι, ό,τι και να κάνουμε υποσυνείδητα ή ενσυνείδητα, πάντα περνάει και από το μυαλό μας. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να κάνει κάτι χωρίς έστω και για λίγο να το σκεφτεί? Και όταν ξέρει ότι οτιδήποτε και να κάνει δεν δέχεται τίποτα, όταν ξέρει, ας πούμε, ότι άμα φύγει ένα παιδί από το σπίτι του σήμερα και γυρίσει μετά από μια εβδομάδα και του πούνε καλώς τον και δεν τον ρωτήσουν πού πήγε, τι έκανε κτλ., δεν θα το ξανακάνει.
0: Ξανακάνει.
1: Όλα τα κάνει η ελευθερία και τα όρια που πρέπει να έχει σε σχέση με την ελευθεριότητα και την ασυδοσία, η οποία είναι τελείως εκτός ορίων και δεν καταλαβαίνει ο άλλος Χριστό που λένε. Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή. Εκεί είναι όλο το κακό, η αδιαφορία είναι το κακό. Δηλαδή, περπατάς στον δρόμο, όπως είπε η πρώτη κυρία σε σχέση με το πώς οδηγεί ο καθένας, ή αυτό που είπατε εσείς στην άλλη για το φουστάνι, ας πούμε, και γύρισε και σας έλεγε άσχημα. Εγώ θα σας έλεγα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν το είχα καταλάβει. Αυτό θα σας έλεγα. Δεν σας έβριζα. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Η ευγένεια δεν βλάπτει. Η ευγένεια σκοτώνει. Όχι αδιαφορία που λένε κάποιοι. Η ευγένεια σκοτώνει. Γιατί η ευγένεια μπορεί να σε κάνει να σκύψει το κεφάλι.
0: Και δεν είναι και θέμα στιγμής. Σε αυτό που είχα πει, δεν υπήρχε και θέμα. Δεν υπήρχε και λόγος, ας πούμε.
1: Μα δεν το κάνατε εσείς για να τις κάνετε κόρτε.
0: Όχι.
1: Ούτε το κάνατε για να τις δείξετε οτιδήποτε.
0: Όχι.
1: Το κάνατε για να δείξετε ότι κινδυνεύει να σκοτωθεί.
0: Ναι,
1: έτσι πάει.
0: Ναι, και βλακωδός τελικά.
1: Όχι, για μένα δεν ήταν βλακωδός. Το βλακώδες είναι από τη δική της τη μεριά, η οποία αν πήγε πιο κάτω και κατάλαβε τι της είπατε, okay. Γιατί αν πιανόταν το φόρεμα της κάπου, τι θα γινόταν? Θα ήταν βλακωδός από τη δική σας τη μεριά. Δηλαδή, είναι τελείως. Να μην το πω ηλίθιο, δεν ξέρω πώς θα το πω. Κάποιος να προσπαθεί να σου πει κάτι που πραγματικά μπορεί να κινδυνεύεις και να τον περνάς για ηλίθιο, ας πούμε. Ή ότι θέλει κάτι άλλο από σένα. Θέλει και λίγο μυαλό, έτσι. Φαίνεται αυτός ο οποίος θέλει κάτι άλλο από σένα. Γιατί αν δεν ήταν πιασμένο το πουστάνι της από την πόρτα, μπορεί να τη βλέπατε κάτι άλλο, αν είχατε κάτι άλλο στο μυαλό. Και στον δρόμο θα το κάνατε όλο αυτό. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Οι τιμωρίες που μπαίνουν εκεί είναι πραγματικές ποινές και εκτείονται. Δεν είναι παράθυρο από εδώ, πόρτα από εκεί, να άντε πώς θα την καταφέρω να την γλιτώσω. Γιατί μπορεί να λέμε για κάποιες χώρες ότι έχουν αυστηρά καθεστώτα, γιατί έλεγαν κάποιοι εκεί ότι εδώ εμείς δεν είμαστε, λέει, άνθρωποι κανονικοί πια, γιατί πώς θα πάει το ρομπότ και μετά πάμε, λέει, εμείς. Έλεγε για αυτά τα σκυλιά ρομπότ που έχουν, τα οποία τα βγάζουν στον δρόμο για να προσέχουν για το πάρκινγκ και όλα αυτά, και λέει σε 30 δευτερόλεπτα αν σε ειδοποιήσει να φύγεις και δεν έχεις φύγει, έχει φύγει κατευθείαν κλήση και έχει σταλεί στο σπίτι σου. Δηλαδή με την τεχνολογία έτσι όπως αναπτύσσεται και με τα wallets από ό,τι καταλαβαίνω εγώ που φτιάχνουν, άμα συμβεί και εδώ κάτι τέτοιο, θα πάει κατευθείαν στην διεύθυνση του καθενός. Ή στα email του καθενός ή οπουδήποτε αλλού. Εκεί είναι μεγάλη δυσκολία. Για να σου έχω την πουλιουρδί από εκεί που δεν το περιμένεις. Έλεγε ο Γιώργος από το Βέλγιο παλιότερα ότι κάποια στιγμή είχε έρθει στην Ελλάδα, έλειπε ένα μήνα, και όταν πήγε στο Βέλγιο βρήκε μια κλήση με 240 ευρώ πρόστιμο. Γιατί? Γιατί κάπου όπως πηγαίνανε, η γυναίκα του είχε πετάξει μια γόπα, την είχαν φωτογραφίσει από όλες τις πλευρές. Και βρήκε τον Μπουλιουρντή όταν γύρισε πίσω μετά από ένα μήνα. Και έλεγε κιόλας αν είναι δυνατόν για μια γόπα. Ναι, για μια γόπα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Είναι κάτι το οποίο απογορεύεται, θα το κάνεις. Πώς θα γίνει? Τα 240 τσούζουν εδώ που τα λέμε. Η γόπα δεν ενοχλεί, την πέταξε, την πήρε ο αέρας. Τα 240 όμως, και βγάζουν φωτογραφίες από όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου, συν τη φάτσα σου. Για να μην πεις δηλαδή ότι δεν ήσουν εσύ, συν τη φάτσα σου. Αυτά είναι και καλά και κακά. Εξαρτάται ο καθένας πώς εκλαμβάνει το όριο. Εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί για μένα όλο ο καθένας μας πρέπει και προσωπικές αντιστάσεις να έχουμε σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά να βάζουμε και όρια αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Γιατί τα όρια σου δίνουν το δικαίωμα της επιλογής. Η ασυδοσία δεν σου μείνει, γιατί μπορεί να κρατήσει, να κρατήσει, να κρατήσει. Κάποια στιγμή όμως θα μας κοντάψει, θα σκοντάψει για τα καλά. Γιατί μπορεί να πάρει ένα τροχαίο και να μην είσαι ανάπηρος, εγώ σου λέω.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν πάει.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τι άλλο, δεν έχω εκεί πολλά να πω. Πάντως εγώ για τους πολιτικούς δεν θα συζητούσα αν θα συνεργαστούν ή αν θα κάνουν, γιατί πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ καιρός μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Κανένας δεν θα πει τι θα κάνει κατά τη δική μου τη γνώμη. Και δεύτερον, έχουν, αν παρατηρήσετε, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, που δεν εννοούν να τα βρουν μεταξύ τους. Μετά από τόσα που έχουν γίνει, και δεν εννοούν να τα βρουν μεταξύ τους. Οπότε, αν δεν μπορείς να τα βρεις εντός του κόμματος, πώς θα τα βρεις μετά γύρω-γύρω. Μετά συζητάγαμε σήμερα αλήθεια για αυτούς που ήταν εξάρτητοι. Αυτό τώρα το πράγμα πώς γίνεται, θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα πού, στο κόμμα από όπου έφυγαν.
0: Όχι, δεν είναι. Αν την παραδώσουν, πάει στο κόμμα από το οποίο έφυγαν. Ναι.
1: Διαφορετικά.
0: Διαφορετικά κρατάνε την έδρα.
1: Α, μάλιστα. Και σε επόμενες εκλογές, δηλαδή, κάποιος που είναι ανεξάρτητος, πώς συμμετέχει, αν θέλει να συμμετέχει.
0: Μόνο σε κάποιο κόμμα μπορεί να συμμετέχει. Ή να κάνει δικό του κόμμα.
1: Μάλιστα. Και τώρα έχουν αρχίσει και βάζουν και τον Κασιδιάρη μέσα,
0: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές.
1: Το κόμμα, τέλος πάντων,
0: να στηρίξει, ναι.
1: Εμένα πάντως πρώτη φορά με πήρανε προχθές από μια εταιρεία που δεν θυμάμαι ποια ήταν, αλλά έβγαινε μπροστά ένα ρομπότ, δεν πρέπει να ήταν.
0: Ναι, σταθερό ή κινητό σας πήρανε. Σταθερό ή κινητό.
1: Όχι, από κινητό.
0: Όχι, σε τι σας καλέσανε, σε σταθερό ή σε κινητό.
1: Σε κινητό. Το οποίο είναι απόλυτο, έτσι. Αλλά δεν ξέρω από πού τυχαία, τα παίρνουν.
0: Όχι, είναι τυχαία κλίση.
1: Α, τυχαία, μάλιστα.
0: Είναι ένα σύστημα που σχηματίζει αριθμούς.
1: Εγώ επειδή θα με πιάνανε τα νεύρα, γιατί αν θέλανε να ρωτάω όπως θέλανε αυτοί και όχι όπως θέλω εγώ να απαντάω, είπα ότι δεν θέλω συμμετοχή και δεν συμμετείχα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μου είχε ξανατύχει στο παρελθόν και μου είπε η τύπισσα ότι θα απαντάς όπως σου λέω εγώ, με το ναι και με το όχι. Λέω ναι, υπάρχει και το ίσως όμως. Εγώ δεν μπορώ να απαντάω όπως θες εσύ, γιατί τότε δεν είμαι ελεύθερο μυαλό. Πρέπει να απαντήσω με το δικό σου μυαλό, με το δικό μου. Έτσι πάει.
0: Ναι, απλά υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις που είναι προαπαιτούμενο το ναι και το όχι. Γιατί είναι η δομή τους τέτοια.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω συμμετοχή σε τέτοια. Εντάξει,
0: ναι, είναι δικαίωμα του καθενός να συμμετέχει.
1: Εγώ θέλω να έχω την ελευθερία να πω τη δική μου γνώμη, όχι τη γνώμη των άλλων.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι πάει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν,
0: μπορεί να μην σας καλύπτει ούτε το ναι ούτε το όχι. Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Γεωργία. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Και τα λέμε πάλι.
0: Να είστε καλά.
1: Και θυμούς στη Μάιρα που την άκουσα χθες το βράδυ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ναι, ναι. Έγινε. Bye-bye.
0: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Ελένη από τους Αμπελόκηπους, ελάτε.
3: Έλε, γεια σας. Έχουμε λύσει όλα τα προβλήματά μας, τα πολιτικά μας μαράνανε.
0: Τα πολιτικά είναι συνδεδεμένα με τα προβλήματά μας.
3: Τα ψηφοδέλτια, αλλά τα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματά μας.
0: Μα δεν είναι συνδεδεμένα τα πολιτικά με τα προβλήματά μας.
3: Τα άμεσα προβλήματα.
0: Από την πολιτική δεν ξεκινάνε όλα.
3: Όχι, δεν είναι όλα πολιτική. Γιατί δεν πάει τίποτα καλά σε αυτή τη χώρα.
0: Για πείτε μου ένα που δεν έχει σχέση με την πολιτική.
3: Πρώτον. Θα το πω. Αλλά δεν γίνεται. Δεν τα βρίσκουμε μεταξύ μας. Εδώ πάνω μου έχει βάλει air conditioning και δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Παίρνω την κουβέρνα και σηκώνομαι και φεύγω.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι λέτε. Ποιος έχει βάλει air conditioning?
3: Κοίταξε να δεις. Είχα μία μονοκατοικία που πουλήθηκε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αναγκαστικά μένω. Είχα ένα υπογειάκι, μη υπόγειο. Ωραίο ήταν, έτσι με λουλούδια γύρω-γύρω. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι ότι μου κάνει τη ζωή κόλαση. Έλειπα και μου έβαλε από πάνω, με το έτσι θέλω, παραβίασε το χώρο μου. Έβαλε σκαλωσιά και έβαλε πάνω από το κεφάλι μου air conditioning. Είναι η μη υπόγειο, υπόγειο πες το, και είναι σαν πηγάδι και ακούγεται βουουου. Έφερα το 100 και μου λέει αυτό είναι απαράδεκτο. Εγώ δεν έχω λεφτά να πάω να κάνω μηνύσεις. Και έπειτα δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω την ιδιοκτήτρια. Δεν μπορώ να βρω την ιδιοκτήτρια. Είναι από πάνω δύο φοιτητές οι οποίοι κρίση ώρα βλέπουν τηλεόραση στην απλωτή. Από το άλλο είναι 2x3 το δωματιάκι ακριβώς από πάνω μου και βάζει air conditioning. Πρώτα η μία γυναίκα που το είχε η Μαρία το σκατός που το έβριζε ούτε μία σομπίτσα έβαζε. Δεν με ενοχλούσε. Της είχα βάλει διχάλα και έβλεπε τηλεόραση καημένη. Τώρα έχουν έρθει δύο φοιτητές, μου κάνουν τη ζωή κόλλος, έρχονται 3 ώρα, βαράνε επίτηδες στα πόδια τους 3 η ώρα.
0: Επίτηδες, γιατί να τα βαράνε.
3: Τα κάνουν επίτηδες.
0: Γιατί να το
3: κάνουν. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι μη υπόγειο. Το έχω από μικρό.
0: Όχι,
3: γιατί σκοτώθηκε ο πατέρας από σκαλωσιά. Δεν είχε μάνα μου άλλες. Αλλά οικονομικά το νίκιαζε. Τώρα αναγκαστικά μένω εγώ εδώ πέρα. Γιατί ένα διάρκεια δεν φεύγει ο Νικάλης. Γιατί δεν έχω κάνει αποδοχή. Δεν μου αφήνει να κάνω αποδοχή. Θα δω τι θα κάνω. Ο αδελφός μου κάνει. Τι να σας πω, τραγικά πράγματα. Μου κάνει πόλεμο νεύρων ο αδελφός μου.
0: Καλά, τα οικογενειακά σας δεν μας αφορούν, το καταλαβαίνετε.
3: Ναι, ναι, τίποτε, ναι.
0: Τα οικογενειακά σας λέω δεν μας αφορούν.
3: Δεν είναι ότι μας αφορούν, είναι άμεσα. Τα πολιτικά μας ενδιαφέρουν. Τα οικογενειακά που μου κάνει τη ζωή κόλλησε ο αδελφός μου και δεν τον ενδιαφέρει, αν εγώ μείνω στον δρόμο.
0: Κυρία Ελένη, τα οικογενειακά του καθενός είναι προσωπικά του καθενός.
3: Ναι, αλλά τη στιγμή εγώ που δεν τον ενδιαφέρει που μένω και δεν τον ενδιαφέρει τραγικά πράγματα, δηλαδή να μην έχω εγώ που να μείνω.
0: Θα τα βρείτε,
3: να πάρω μια κουβέρτα και να πάω στον πάρκο.
0: Θα τα βρείτε ή δεν θα τα βρείτε με τον αδερφό σας. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν εμπλέκεται σε αυτό.
3: Κοιτάξτε, εγώ είχα δικό μου σπίτι και το πούλησε στο βατοπέδιο 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι,
3: 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ελένη, ξαναλέω.
3: Εμένα μου έδωσε 100 χιλιάρικα, το πήρε από εμάς ιδιώτης, 300.000, 400 ξέρω εγώ λέει, 300
0: τα οικογενειακά.
3: Και το ξαναπούλησε, πήρε και το από πίσω του σκούτα και το πούλησε 2 εκατομμύρια ευρώ. Το πήρε το βατοπέδιο και το εκμεταλλεύεται το βατοπέδιο. Και εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα υπόγειο.
0: Κυρία Ελένη, διεκδικήστε αυτό το οποίο πιστεύετε ότι σας ανήκει.
3: Αυτό δεν είναι σκάνδαλο. Αυτοί είχαν πάρει μετοχές.
0: Προσφύγετε. Κυρία Ελένη.
3: Κυρία Ελένη.
0: Κυρία Ελένη. Δεν με ακούτε. Εάν νομίζετε ότι έχετε αδικηθεί, προσφύγετε στη δικαιοσύνη. Αν έχετε αποδείξεις για αυτά που λέτε. Είναι πάρα πολύ απλό. Με το να τα λέτε.
3: Τώρα μετά από 20 χρόνια δικαιοσύνη.
0: Εμένα μου το λέτε για ποιο λόγο τότε.
3: Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βάζει air condition από πάνω. Μπορεί να βάζει air condition και εγώ να μην μπορώ να κλείσω μάτι. Πριν από εσάς πήρα την αστυνομία τηλέφωνο.
0: Ναι, δεν ξέρω ότι σας πει η αστυνομία. Εγώ δεν το ξέρω το χώρο. Αν είναι κάτι παράνομο...
3: Παράνομο είναι βέβαια.
0: Όχι, όχι. Το παράνομο θα το κρίνει οι αρχές, δεν το κρίνετε εσείς. Το ότι εσείς δεν μπορείτε να ζήσετε έτσι.
3: Κοίταξε τη στιγμή, εγώ που έχω ρωστήσει και όχι, έχω ήλικο.
0: Μισό λεπτό.
3: Έχω πάθει λαβύρινθο.
0: Δεν πάει έτσι, κυρία Ελένη.
3: Δεν
0: πάει έτσι, κυρία Ελένη. Εάν είναι νόμιμα τοποθετημένο, δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εάν δεν είναι νόμιμα τοποθετημένο, εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε. Αλλά το κριτήριο δεν είναι το αν έχετε αρρωστήσει, είναι το αν τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα για την τοποθέτηση μια συσκευή. Είναι πολύ απλό.
3: Είναι υπόγειο και ακούγεται σαν πηγάδι. Το καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνω. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι παράνομο. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Δεν το ξέρω.
3: Το είδε το 100 και μου λέει είναι παράδεκτο.
0: Το απαράδεκτο δεν είναι παράνομο.
3: Και τι να κάνω, να βάλω πολιτήριο, δεν είναι και δικό μου. Είναι το
0: δεν μπορώ
3: εγώ
0: να σας
3: το δικό
0: πω
3: μου το έχω στον τέταρτο, στο σε πόλη.
0: Δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνετε. Θα πρέπει να απευθυνθείτε, εάν θεωρείτε ότι είναι παράνομο, σε έναν δικηγόρο κάπου. Να κινήσετε μια διαδικασία. Με το να μου το λέτε εμένα, δεν πρόκειται να κερδίσετε κάτι. Απλά το λέτε. Φεύγει από μέσα σας. Αλλά λύση δεν θα βρείτε.
3: Ναι, αλλά εγώ να παίρνω μια κουβέρτα και να πηγαίνω να...
0: Απλά το λέτε. Φεύγει.

0: μένετε
1: έξω. Δεν θα το συζητήσουμε δημόσια.
0: Λέω, έχετε μείνει ποτέ έξω.
1: Δεν θα το συζητήσουμε δημόσια. Και αν έχω μείνει, δεν σας αφορά.
0: Έκανα.
1: Τι έκανα.
0: Μην το πάτε αριστικά.
1: Δεν το πάω αριστικά, σας εξηγώ. Σας εξηγώ ότι η μόνη λύση είναι να προσφύγετε. Με ένα δικηγόρο.
0: Ένα κανάλι να τα βρω, εντάξει.
1: Αν νομίζετε ότι θα έρθει. Την... Φέρτε ένα κανάλι. Ευχαριστώ, κύριε Ελένη. Αλίμονο, δεν είναι. Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να σα πω.
0: Μιλάτε αριστικά.
1: Καθόλου αριστικά. Προσπαθώ να σα εξηγήσω. Προσπαθώ να σα εξηγήσω ότι αν είναι παράνομο, θα πρέπει να κοιμηθεί.
0: Εδώ πήρανε τη γάτα, την είδανε έξω, δεν μπορούσε η γάτα να κάτσει.
1: Κύριε Ελένη, καλό βράδυ, ευχαριστώ.
0: Καληνύχτα.
1: Γεια σα. 42 λεπτά μετά τη μία. Ο κύριος Ιωάννης από το Βύρωνα. Πρώτη φορά που καλεί ο κύριος Ιωάννης. Ελάτε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας. Άκουγα από παλιά το ραδιοφωνό και έπαιρνα στην εκπομπή του κύριου Λαβίθη, άμα ξέρετε.
1: Ναι, ναι.
2: Άκουσα σήμερα την εκπομπή σας και έχετε από όλα τα θέματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
2: Ναι. Εγώ πιστεύω όταν που είπατε για πολιτικά, ο κόσμος δεν αλλάζει. Ό,τι τρώμε, αυτά θα γευτούμε που λέμε. Ο κόσμος δεν αλλάζει. Αυτούς που ψηφίζουν πάντα θα τους ψηφίζουν και στις επόμενες εκλογές και στις μεθεπόμενες εκλογές.
1: Η ιστορία αυτό έχει δείξει από
2: ναι,
1: τα πολιτικά.
2: Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
1: Ναι, τώρα το αν αλλάζει κάτι και αυτό.
2: Εδώ τον Κολοκοτρώνη θέλανε να τον σκοτώσουν επειδή πόλεμαγε για την
1: πάντως
2: πατρίδα.
1: Τον φυλακίσανε πάντως, δεν είχε.
2: Ναι, πήγανε να τον σκοτώσουν όμως. Για προδότη. Στην προδοσία υπήρχε ο θάνατος.
1: Θα μπορούσε να έχει συμβεί και αυτό.
2: Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα βγει πάλι η Νέα Δημοκρατία γιατί θα τάξει πάλι σε μερικούς ανθρώπους κάποια οβολάκια που λέμε. Και πάλι θα βγει. Δεν θα βγει στην πρώτη Κυριακή, θα βγει στη δεύτερη. Και άμα δεν βγει στη δεύτερη, θα βγει με συνύπαρξη με το Πασόκ που δεν νομίζω να πάει κανένα άλλο κόμμα.
1: Α, λέτε, θα συνεργαστεί με το Πασόκ.
2: Δεν είναι μια φορά που το έχει κάνει.
1: Ναι.
2: Ο Τσίπρας πάλι τι θέλει να κάνει. Από ένα παλιό κόμμα έχει βγάλει ένα καινούριο κόμμα με το ίδιο περιτύλιγμα.
1: Mm.
2: Εγώ τον πίστευα τον κύριο. Τον κύριο Τσίπρα και τον είχα ψηφίσει, αλλά δύο φορές με πρόδωσε.
1: Σας απογοήτευσε, ναι.
2: Όχι, δύο φορές μας πρόδωσε. Μία με τη Βόρεια Μακεδονία και μία με το.
1: Με το δημοψήφισμα.
2: Με το δημοψήφισμα. Mm. Εγώ και στα δύο έλεγα όχι, αλλά είμαι ένας.
1: Καλά, το όχι του δημοψηφίσματος το είπε η πλειονότητα, η πλειοψηφία.
2: Η πολυψηφία, αλλά την έγραψε στα παλιά στα παπούτσια.
1: Ναι.
2: Ενδεχομένω το τι έκανε στο παρελθόν.
1: Τι έκανε τελικά.
2: Ναι, τι έκανε τελικά.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ναι. Και για τα παιδιά, το κακό στην εποχή μας τώρα είναι η παιδεία. Πρέπει να φτιάξουμε την παιδεία. Όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Άμα δεν έχουμε παιδιά και έχουμε τα παιδιά μόνο να βγάζουν μαχαίρια και να σκοτώνονται μεταξύ τους και να... Λένε και εγώ δεν ξέρω τι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει ποτέ.
1: Κάτι έχω ακούσει, ναι.
2: Ναι, είναι πολύ φρικαλαία πράγματα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που να σε μισεί μπορεί να μην σου κάνει τέτοια. Παρόλο που τα παιδιά έχουν την αγνότητα που λέμε. Αλλά τι αγνότητα είναι που λένε ότι βγάζουμε μαχαίρια και πετάμε πέτρες, πετάμε.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω πού θα καταντήσει αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ που μιλήσατε και είπα και εγώ τη γνώμη μου.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
2: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Τραγουδάκι.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 48 λεπτά μετά τη μία, Real FM 97,8 και η κυρία Μέρη από το Παλαιό Φάληρο. Πρώτη φορά και η κυρία Μέρη. Είναι η τελευταία γραμμή για απόψε. Ελάτε, κυρία Μέρη.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Σας τηλεφωνώ για πρώτη φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Σας ακούω χρόνια που είσαστε και με τον Κωνσταντίνο μαζί και δεν ξέρω, με ηρεμείτε πάρα πολύ.
0: Είμαστε καλά.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για πολιτικά, τίποτα. Απλούστατα είσαστε καταπληκτικός.
0: Ελάτε τώρα, αυτά ξέρετε δεν μου αρέσουν καθόλου να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε, αλλά αφήστε με εμένα.
1: Τι να σας πω, έχω κάποιο πρόβλημα, χάσα το σύζυγό μου.
0: Λυπάμαι.
1: Ναι, και είμαι πολύ χάλια και από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούω ρεάλ.
0: Αν σας βοηθάει, καλό είναι.
1: Ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Μου λείπει, αλλά αυτή είναι η ζωή.
0: Αυτή είναι η ζωή, δυστυχώς.
1: Ακριβώς, αυτή είναι η ζωή. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, κοιμάμαι μέρα.
0: Είναι καιρό που έχετε χάσει το σύζυγο?
1: 8 μήνες.
0: Δεν είναι πολύς, αρκετός, αλλά όχι πολύς.
1: Κοίταξε, αγόρι μου, όταν είσαι μαζί 48 χρόνια...
0: Είναι μια ζωή.
1: Ήταν ένας άγγελος, καταλάβατε.
0: Η ηλικία... Αν επιτρέπετε.
1: Η ηλικία ήταν ακριβώς 74.
0: Δεν ήταν και μεγάλος, εντάξει.
1: Είχε πάθει απανωτά 4 εφράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά τα προβλήματα. Εσείς καλά είσαστε, υγεία σας?
0: Παλεύω όπως όλοι μας. Καλά.
1: Αφού στεναχωριέμαι κάθε Σάββατο, πριν είσαστε 12 με 5. Αλλά καλά κάνετε.
0: Δεν το κάνω εγώ, η υπηρεσία ό,τι βγάλει. Όταν υπήρχε και η εκπομπή του Κωνσταντίνου νωρίτερα, ήμουνα 12 με 5.
1: Ναι. Όχι, είναι ωραία η ώρα. Και η κυρία Ελένη, πολύ καλή.
0: Η Ελένη είναι εξαιρετική.
1: Ναι, εξαιρετική πάρα πολύ. Λοιπόν, μη σας κουράζω.
0: Καθόλου δεν με κουράζετε, κυρία Μέρη, και όποτε θέλετε, βεβαίως να καλείτε να τα λέμε.
1: Ναι, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Σας παίρνω. Είμαι λίγο. Δεν έχω ξαναμιλήσει.
0: Δεν πειράζει. Πρώτη φορά.
1: Δεν
0: είναι. Συγγνώμη για ποια πράγμα.
1: Γιατί είμαι λίγο κοπιασμένη.
0: Ελάτε καλέ, γιατί τι κάνουμε εδώ, βάζουμε βαθμούς.
1: Οκ.
0: Εντάξει,
1: χάρηκα,
0: είμαστε καλά.
1: Πάρα πολύ. Να μου φιλήσετε το γιο σας και τη μανούλα.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια
0: σας, γεια σας. Λοιπόν. Πάμε να δούμε και μηνύματα. Χαιρετίσματα στην κυρία Γεωργία Ιωσήφ και τεράστιο respect για το ότι ακούει την Κάλα. Σας δει στο YouTube το Κάστα Βίντα το 58 της Κάλας για να την απολαύσει όχι μόνο σε φωνή αλλά σαν μια ολοκληρωμένη τραγουδίστρια και ηθοποιό της όπερας. Κάστα Βίντα, γιατί δεν έχω δει εγώ το Μαρία με την Αντζελίνα Τζόλι? Ούτε εσύ το έχεις δει. Γιατί δεν το είδα? Πότε βγήκε αυτό και το χάσα? Ναι. Αν δεν το έγραφε τώρα, το είχα ξεχάσει ότι υπάρχει. Πραγματικά λέει την ενσαγρακώνει σε κάποιες σκηνές, τουλάχιστον εμφανισιακά, και στους τρόπους της και στις παραστάσεις της. Το Κάστα Βίντα, λοιπόν. Γιατί νομίζω ότι το έχω δει το Κάστα Βίντα, κάτι μου λέει ο τίτλος. Κάτσε να το. Γιατί δεν την έχω δει αυτή την ταινία. Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα, να είστε καλά. Κύριε Κωνσταντίνε, ακούστε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος που έχει οικονομικά προβλήματα, ψυχολογικά προβλήματα, πίεση εννοώ, έτσι όχι δεν λέω, κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα επιβίωσης, αλλά τα οικογενειακά του καθενός δεν αφορούν το ακροατήριο πρώτον, και δεύτερον είναι αυτό το σοφό τα ενίκομη εν δήμο. Δηλαδή τώρα να έχει κάποιος μια προσωπική διαφορά με κάποιο μέλος της οικογένειάς του, το καταλαβαίνω και το σέβομαι απόλυτα, αλλά ούτε η εκπομπή μπορεί να κάνει κάτι, ούτε εγώ μπορώ να κάνω κάτι, ούτε όλοι οι υπόλοιποι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το μόνο που μπορεί να προσφέρει η εκπομπή είναι λίγο χρόνο για να ο άνθρωπος που μιλάει να τα βγάλει από μέσα του. Και αυτό όμως δεν κάνει καλό. Γιατί το πρόβλημα παραμένει. Το να συζητήσουμε για μια γενική κατάσταση, για την κοινωνία, την οικονομία, την παιδεία, την υγεία. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Το να συζητάει τώρα κάποιος και να κατηγορεί ένα πρόσωπο της οικογένειάς του δημόσια δεν προσφέρει κάτι. Σε κανέναν. Δεν είμαι καν σίγουρος αν βοηθάει εκείνον που το κάνει. Αυτή είναι η δική μου θεωρία και αυτό είναι και το πιστεύω μου. Δεν είναι θέμα οδηγίας ή κανόνα, αν θέλετε να το πω και έτσι. Για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν αρμοδιότεροι που πάντως δεν είναι το ραδιόφωνο, ούτε τα μέσα ενημέρωσης, γενικώς. Λοιπόν, έχεις διαλέξει τραγουδάκι για το τέλος? Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσω τον επίλογο. Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα, νωρίτερα η κυρία Κατερίνα Βουτσάκη, ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Αντώνης Μορτάκης, η κυρία Αναστασία Γκυρκελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί 9 με 11 στο πιο ενημερωτικό και δημοσιογραφικό κομμάτι της εκπομπής, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα, ο κύριος Μιχάλης Φουστέρης και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, καθώς είχαμε σήμερα τους αγώνες τριών ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού Νικηφόρη και του Όφη, που ετήθηκε στη Γαλλία, πραγματοποιώντας όμως μια πολύ αξιόλογη εμφάνιση. Μάνολης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Ξημερώματα Παρασκευής πια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για απόψε, αύριο, αλλά τυπικά απόψε, ημερολογιακά, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9. Κάτι έχουμε ετοιμάσει με την κυρία Ελένη, δεν σας το λέω όμως ακόμα, γιατί πάντα κάθε Παρασκευή γινόμαστε λίγο πιο μουσικά, λίγο πιο χαλαρά. Αλλά βέβαια παίζει και η επικαιρότητα το ρόλο της. Και την επικαιρότητα ποτέ δεν τη γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, οπότε θα έχουμε και από εκεί επικαιρότητα εκ των πραγμάτων. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, προσεκτικά στο δρόμο, καλή βάρδια και καλή εργασία σε όλους όσοι βρίσκονται τώρα ή θα βρίσκονται για τις επόμενες ώρες στη δουλειά τους. Καλή επιστροφή σε εκείνους που, όπως και εγώ, και τις επόμενες ώρες θα επιστρέψουν για να ξεκουραστούν για λίγες ώρες στο σπίτι. Και τα λέμε πάλι απόψε, πρώτα, θες να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είναι και το σκηνικό του καιρού τέτοιο. Είναι και το κρύο. Είναι και η βροχή.
1: Τι έπαθες πρωί-πρωί.
0: Άσε με ρε
1: παιδί.
0: Γιατί
1: κλαις το πεθαμένο.
0: Πενθώ. Άσε με.
1: 40 μέρες θα πεθείς.
0: Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον 40 μέρες.
0: Δεν μπορώ. Μου έχει πέσει βαρύ.
1: Εντάξει.
0: Δεν αντέχω δηλαδή.
1: Κουράγιο. Κουράγιο. Όλα θα περάσει. Κουράγιο.
2: Στο τραπέζι ένα γράμμα πεταμένο.
0: Η επιστολή θα είναι.
2: Το ρολόι στις 8 σταματημένο.
0: Η ώρα που μίλησε ο Τραμπ.
2: Πέφτει ο χρόνος και το χθες είναι νεκρό.
1: Έτσι εξηγείται που είχε πέσει πάνω στο Ρούμπιο και τον άφησε, να πάρει ανάση. Τον είχε γραπώσει, ούτε ανάσα μπορούσε να πάρει ο Μάρκο Ρούμπιο. Εντάξει, πάντως καταλαβαίνω την πίκρα σου, τη στεναχώρια σου.
0: Εδώ είναι.
2: Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία.
0: Δεν μπορώ. Έτσι, κάθε βράδυ.
1: Ρε τι πάθαμε.
0: Κάνει κρύο, είναι και η βροχή.
1: Όλα μαζί. Πόσα χτυπήματα να αντέξει.
0: Πόσα να αντέξει.
1: Πόσα χτυπήματα της μοίρας να αντέξει ο άνθρωπος.
0: Έτσι.
3: Γιατί μου το έκανες αυτό.
1: Δεν σταμάτα, εντάξει.
0: Πάσε με ρε παιδί μου που πένθω. Δεν σέβεσαι δηλαδή. Τέλος πάντων είσαι άκαρδη ρε παιδί μου.
1: Ανέστη
0: τη γυναίκα. Αυτό ακριβώς, ανέστη τη γυναίκα.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ, εντάξει, σε καταλαβαίνω. Αλλά ρε παιδί μου, δες το κι εσύ. Έχουν στείλει μηνύματα, έχουν κρατάει.
0: Είναι ο Παναγιώτης εδώ για παράδειγμα. Καλημέρα ρε φίλε Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Σωτήρι και στη Λένα στο Πόρτο Ράφτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα πουλάκι μου.
1: Καλημέρα Ιωσήφακο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Έχεις υπάρξει και καλύτερα, το ξέρω.
1: Ναι, έχω δηλαδή αυτό το χάβι της χοληστερίνης, πραγματικά δηλαδή.
0: Έχει διάφορες παρενέργειες, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και έχει σε μένα, ρε παιδί μου, πώς θα το πω, δηλαδή.
0: Για να το πούμε με ακρίβεια, έχει παρενέργειες στην Κάτζου, οι οποίες όμως έχουν άμεση επίδραση σε μένα. Καταλαβαίνετε, έτσι. Εδώ, παιδιά, κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, εδώ πέρα, ό,τι θέλετε.
1: Του λέω τον καημό μου.
0: Δεν φτάνει μόνο που έχουμε τον πόνο μας, δηλαδή.
1: Είναι ο πόνος σου. Έφυγε η Κίμπερλι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Εντάξει, γυναίκα.
0: Δεν μπορώ. Εγώ δεν είμαι
1: και,
0: και
1: σαν κάποιους άλλους που φωτογραφίζονταν φουλ με την Κίμπερλι και τώρα δεν τη γνωρίζουν. Τώρα δεν την ξέρουν την Κίμπερλι. Δεν θέλουν, δεν ξέρουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Α, υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Ναι.
0: Καλά, και ο Τραμπ είπε ότι εγώ είμαι μέλη τη οικογένεια μου. Ποτέ. Έβγαινε κάποτε με τον γιο.
1: Θα συμφωνήσω. Αλλά τώρα όταν έχει πήγαινε. Και εγώ που πήγαινε εκεί περλίσσον από δίπλα.
0: Α, έχεις δίκιο. Α, θα συμφωνήσω.
1: Εντάξει, γιατί έτσι.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Okay,
0: όταν είσαι δίπλα στα καλά, να είσαι δίπλα και στα στραβά.
1: Και ξέρεις ότι αυτό το στείλα και εμένα δεν μ' αρέσει τη Κύπρο, δεν μ' άρεσε ποτέ. Όμως θέλω να πω κάτι. Και παρόλο τον πόνο σου και το θρήνο σου και τον καταλαβαίνω να ξέρεις. Συμπάσχω μαζί σου ότι κάποια θέματα και κυρίως ενεργειακά ήταν υποστηρικτής. Έτσι, δηλαδή αυτά τα έχουμε ξεχάσει όλα, αλλά το κυριότερο, έβλεπα κάποιους όπου ήταν η Κύπρο δίπλα. Δίπλα! Και τώρα δεν ξέρουν, δεν την γνωρίζουν, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, έχει δίκιο. Η Κάτζο, να τα λέμε
1: εντάξει,
0: αυτά.
1: Δηλαδή, Έλληνες, Ελλάς το μεγαλείο σου, δηλαδή φτάνει αυτό. Δηλαδή, είναι υποκριτικό. Με ενοχλεί αυτό. Τώρα η Κίμπερλι το έφαγε το κεφαλάκι της για να λέμε και τα πράγματα όσο έχουν, έτσι.
0: Κατά πώς δείχνουν τα πράγματα,
1: ναι,
0: γιατί πάντα
1: λέω.
0: Πρέπει να κρατάμε μια πισινή, αλλά κατά πώς δείχνουν τα πράγματα. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Άσε με εμένα λοιπόν να πενθήσω 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Ας τα κλάματα κυρά μου και έχουμε να κάνουμε εκπομπή.
1: Μα φταίει ο κόσμος. Εδώ πέρα που γράφουν όλοι ότι συμπάσχουν μαζί σου.
0: Μπράβο
1: τους. Καταλαβαίνουν.
0: Μπράβο τους.
1: Ότι είναι μαζί σου, ότι είναι
0: Κωνσταντία. Καλημέρα,
1: ναι.
0: Κωνσταντία.
1: Καλημέρα, Κωνσταντία μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Φάνη που είναι very, very χολοσκασμένος και σήμερα.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι very very χολοσκασμένος, κυρίως λέει που πρέπει να βάλει πετρέλαιο. Εντάξει. Θα τα πούμε παιδιά για το πετρέλαιο, για τα μέτρα στήριξη σε πολύ
1: το
0: λίγο.
1: Φάνη το διάβασε. Α, το Φάνη τον διάβασε.
0: Ναι, ναι, αυτό έλεγα.
1: Γελάει μόνος του μέσα στο αυτοκίνητο λέει ο άνθρωπος, έτσι.
0: Και η Κωνσταντία το ίδιο.
1: Τους περνάνε για χαζούς ανθρώπους.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη τον Κωνσταντίνο, καλημέρα και στη Μαρία στην Καλυθέα, να είσαι καλά. Γεωργής Νταβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια
1: ναι,
0: του
1: ναι,
0: ήχου.
1: Ναι, και αυτός χολοσκασμένος πολύ.
0: Very, very.
1: Έτσι. Δεν μπορεί να το καταπιεί. Δεν μπορεί ο Ιωσήφ. Λέλα μου, καλημέρα. Δεν μπορεί. Το παλικάρι μας έχει δίκιο. Δεν μπορεί, ρε. Δεν μου το έρθε βαρύ. Του πέσε βαρύ αυτό όλο. Πώς θα το κάνουμε.
0: Πραγματικά.
1: Μήπως έφαγες τίποτα, καμιά γουρνοπούλα που λέει και ο Παγάνης το βράδυ χθες.
0: Εγώ.
1: Κάνα κοκορέτσι, τίποτα τέτοιο, κανένα.
0: Εγώ τρώω λιτά. Και το βράδυ λιτά.
1: Τι τρώω λιτά. Και αυτή η μπάκα πώς έγινε.
0: Άντε πάλι με την μπάκα πρωί-πρωί.
1: Λιτά τρώω.
0: Ναι.
1: Και γιαουρτάκι έφαγες.
0: Όχι.
1: Α.
0: Παγωτάκι. Και αυτό σε άκη τελειώνει.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά κάνει κρύο. Γύρισε.
0: Δεν καταλαβαίνω εγώ τίποτα.
1: Σε κανένα προφιτερόλ, ρε παιδί μου.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ή βάλε ένα βάζω κιδόνι μέσα στο γιαούρτι και φάτο. Γιορτάκι θα τρως. Ένα
0: σωστό.
1: Βάζω. Κιδόνι, κιδόνι. Που είναι και ωραίο το κιδόνι το γλυκό.
0: Κοίτα που έχει 2-2 η Κάτζου σήμερα. Δεν μου λες ρε Αμαλία.
1: Ναι.
0: Τι ώρα κοιμάσαι.
1: Εγώ.
0: Ναι. Τις καθημερινές,
1: γύρω τώρα, κοίτα να δεις κάτι, επειδή τώρα θα μου λένε οι ακροατές τους κουράζω. Ξέρεις, η γυναίκα στην κλιμακτήριο έχει πρόβλημα με τον ύπνο.
0: Καλά, άσε την εισαγωγή.
1: Τι ώρα κοιμάσαι. Γύρω στις 11.30.
0: Τις καθημερινές 11.30.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το σημείο κάτσε να το γράψω. 11.30 παιδιά κοιμάται. Η Κάτζου τις καθημερινές.
1: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο που δεν έχουμε δουλειά.
1: Μπορεί να είναι και τώρα και 12 και 12.30.
0: 12.30.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. 11.30 τις καθημερινές, 12.30 κοιμάται λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Εγώ κοιμάμαι. Το 10.30 τις καθημερινές
1: ναι.
0: Και το Σαββατοκύριακο κοιμάμαι πάντα μετά τη 1.30. Γιατί σε ρωτάω τώρα, θα
1: ναι.
0: μου πεις.
1: Ναι, γιατί με ρωτάς, γιατί αυτό δεν είναι όταν με ρωτάς εσύ. Κάτι, κάποιο λάκκο έχει φάβα από το χωριό μου.
0: Γιατί έχω έρευνα, τι νομίζεις. Μόνο εσύ θα έρχεις εδώ με έρευνες επιστημονικές.
1: Για να ακούσω.
0: Οι ερευνητές λοιπόν μελέτησαν τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Με τις ώρες που κοιμόμαστε
1: ναι.
0: και κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με το IQ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ανάλογα με το τι ώρα κοιμάσαι. 11.30 μας είπες εσύ τις καθημερινές και 12.30 το Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι επιστήμονες.
4: Κοιμάσαι αργά και σου λένε όλη σου τη ζωή ότι πρέπει να κοιμάσαι νωρίτερα. Αν ναι, υπάρχει μια επιστημονική έρευνα που πρέπει να τους δείξεις. Άτομα με IQ από 75 πήγαιναν για ύπνο τις καθημερινές κατά μέσο όρο κατά τις 11.30. Με φυσιολογικό IQ από 90 μέχρι 110 πήγαιναν περίπου στις 12 η ώρα για ύπνο. Και όσοι είχαν IQ πάνω από 125, δηλαδή ήταν έξυπνοι, πήγαιναν στις 12.30 και μετά περίπου για ύπνο. Τα Σαββατοκύριακα δε είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι πρώτοι, οι όχι τόσο έξυπνοι, κοιμόντουσαν περίπου στις 12.30, ενώ οι τελευταίοι, οι πολύ έξυπνοι, 1:40 και μετά. Προσοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν αρχίσει από αύριο να κοιμάσαι στις 2 η ώρα, θα είσαι πιο έξυπνος. Αυτό που λένε είναι ότι οι πιο έξυπνοι έχουν λίγο μεγαλύτερη τάση να κοιμούνται αργότερα.
0: Κατάλαβες, Κάτζου. Οι έξυπνοι,
1: ναι.
0: οι πολύ έξυπνοι τις καθημερινές κοιμούνται μετά τις 12.30. Όσοι έχουν χαμηλότερο IQ κοιμούνται 11.30.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα το Σαββατοκύριακο, όσοι έχουν χαμηλό IQ κοιμούνται εκεί μέχρι τις 12.30 και οι πολύ έξυπνοι μετά τη 1.30, κυρίως στις 2:20.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν φταίω εγώ, η έρευνα
1: όχι,
0: τα είπε.
1: Είμαι χαζή, ρε, παιδί μου.
0: Εσύ έκανες τις δηλώσεις ότι κοιμάσαι αυτές τις ώρες,
1: ναι.
0: άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα το ακόλουθο.
5: IQ, ρε, IQ.
0: Δεν φταίω εγώ, η έρευνα τα λέει. Η επιστήμη.
1: Ναι. Άρα, δηλαδή, άμα σηκώνομαι 5 και 4, πρέπει να κοιμάμαι μία.
0: Εγώ
1: για να
0: δεν σε ρώτησα τι ώρα σηκώνεσαι.
1: Λέω όμως.
0: Τι ώρα κοιμάσαι.
1: Είναι πλάκα αυτό που την έρευνα, γιατί
0: δεν
1: κοιμάσαι.
0: Είναι ένας, είναι ερευνητές.
1: Οι ερευνητές όλοι βλαμμένοι είναι. Γιατί άμα σηκώνεσαι 5 και 5 και 4, δεν μπορεί να κοιμάσαι μία.
0: Γιατί
1: η
0: εγώ
1: ώρα.
0: Τι ώρα σηκώνομαι.
1: Πού να ξέρω εγώ, εσύ μπορεί να σηκώνεσαι το πουλί, είσαι βλαμμένο.
0: 5 και 10 σηκώνομαι.
1: Την ίδια ώρα σηκώνομαι.
0: Αλλά κοιμάμαι 12.30 μία παρά. Αν δεν τελειώσει το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Το 12
1: ναι,
0: που τον παρακολουθώ
1: ναι,
0: για να ξέρω
1: ναι.
0: εγώ τι έχει γίνει.
1: Αφού κοιμάσαι και το μεσημέρι, εγώ
0: γιατί είμαι επαγγελματία.
1: Ναι, αλλά εσύ κοιμάσαι και το μεσημέρι, εγώ πουλάκι μου δεν κοιμάμαι.
0: Άλλο αυτό.
1: Πώς άλλο
0: η έρευνα
1: αυτό.
0: Δεν ρώτησε αυτό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Η έρευνα ρώτησε τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ.
1: Άρα ο έξυπνος της εκπομπής, το Εξυπνοπούλου, είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Έτσι, μπράβο. Πνίγηκα.
1: Να καταλάβεις δηλαδή ούτε εσύ. Αν τα λες και δεν τα πιστεύεις για τον εαυτό σου και πνίγεσαι. Αυτό
0: παιδιά, εσείς τι ώρα πέφτετε για ύπνο, για στείλτε κανένα μήνυμα στο στούντιο atrialfm.gr για να μετρηθούμε. 11.30, 12 ή 12.30 πέφτετε για ύπνο. Για να δούμε αν ανήκετε στην κατηγορία Αμαλίας Κάτζου.
5: IQ, RDQ.
0: Καλημέρα, Ραδίκη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο καιρός. Συννεφιά και σήμερα εδώ στην Αττική είναι βαρύς. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εδώ από το στούντιο. Από ό,τι ακούω όμως έρχεται και νέο κύμα κακοκαιρία στο επόμενο τρίμερο.
1: Παρασκευή βράδυ με Σάββατο λέει όμως, δεν θα είναι πολλές μέρες. Που θα επηρεάσει τις ίδιες περιοχές από ό,τι άκουσα από τους μετεωρολόγους. Εντάξει, φθινόπωρο έχουμε, τι να κάνουμε.
0: Βέβαια, είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα, κυρίως στη Ρόδο, στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές. Δυστυχώς στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε και τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Πολύ κρίμα, ένας άνθρωπος στα 62 του χρόνια έφυγε από τη ζωή λοιπόν. Όταν τον παρέσυρε το ρέμα και κατέληξε στη θάλασσα μαζί με το αυτοκίνητο. Είπαμε λοιπόν για τον καιρό, πώς θα είναι το επόμενο τριήμερο. Στα αθλητικά, χθες η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Στο Champions League έχασε από την Σαχτάρ με 3-1. Κρίμα, γιατί θα μπορούσε σίγουρα κάτι πολύ καλύτερο. Την αδική δηλαδή το σκορ από την εικόνα του αγώνα. Άκουσα αλλά το. Τέλος πάντων, εντάξει, έχασε ένα παιχνίδι. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Σήμερα παίζουν οι άλλοι. Παίζει ο Ολυμπιακός στην Μασσαλία με τη Μαρσέη.
1: Ναι.
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός με την Πάνια Λούκα. Παίζει
1: έχει,
0: ο Όφη στη Γαλλία.
1: Καλή επιτυχία
0: και
1: σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Καλή επιτυχία, να πάνε καλά.
1: Λοιπόν, ο Παλιάτσος και καλημέρα. Λέει Αμαλία, νομίζω σε είπε χαζί ο Ιωσήφ. Πάρε δύο χάπια χοληστερίνης και δείξε το εσύ. Σωστά, έχεις δίκιο. Με είπε χαζί.
0: Καλημέρα σας Στέφανο, εκείνος κοιμάται 10.30 με 11. Mm. Κατηγορία κάτζου.
1: Ναι. Και η Χριστίνα που συμφωνώ, καλημέρα Χριστίνα, και λέει έφηβοι πρέπει να την έκαναν την έρευνα. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Η Ελένη από την άλλη είμαι ντύπια την χαζή, λέει, γιατί τις καθημερινές κοιμάμαι στις 11, οπότε δεν σώνομαι από πουθενά. Καλημέρα Ελένη μας. Ενώ ο Θανάσης κοιμάται όταν τελειώνει ο Μανώλης Παρδάλης. Δηλαδή στις 2. Περιμένει και το Μανώλη να τελειώσει και μετά κοιμάται. Εσύ αγόρι μου είσαι μαζί μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη στην Εθέλ. Και ο Μιχάλης ημερίζεται τον πόνο μου. Βλέπεις εδώ το μήνυμά του, τι γράφει ο Μιχάλης.
1: Τι λέει.
0: Α.
1: Πες.
0: Όταν ακούω νύχτα τη βροχή δεν κλείνουνε με τίποτα τα μάτια. Θυμάμαι όταν έφευγες εσύ και γίνονται τα στήθια μου κομμάτια. Ναι. Εμμανουήλ Αγγελόπουλος. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, Κιλέλα λέει, εγώ που κοιμάμαι από τις 10, τι IQ έχω καλέ. Να ρωτήσω το Ιωσήφ Καλαμαράκη, λέλα μου.
0: Και η Μάγδα. Εγώ λέει που κοιμάμαι από τις 10.30 το έχασα τελείως. Καλημέρα, Μάγδα. Παιδιά, η επιστήμη τα λέει. Οι ερευνητές κατέληξαν σε συμπεράσματα. Όσοι κοιμούνται λοιπόν 11.30 ώρα έχουν χαμηλό IQ. Όσοι κοιμούνται 12 έχουν λίγο πιο ανεβασμένο. Εμείς που κοιμόμαστε από τις 12.30 και μετά είμαστε ξεφτέρια.
1: Και λέει ο Αντώνης, οχοχοφ. Δηλαδή εγώ που κοιμάμαι από τις 10, ακατοική του και βλακείας γωνία, μας κάνει την καρδιά πατσαβούρι. Μπάπου να δαγκώσεις το σβέρκο σου. Καλημέρα εξυπνοπούλια μου. Αντώνη μου, στον Πειραιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα Αντώνη.
1: Να ξέρετε ότι εγώ δεν φέρω τέτοιες έρευνες να, να μας λέω όλους τους χαζούς και ότι μόνο ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και εσύ αυτό είναι έξυπνοι. Εγώ λέω για την μπάκα του και το λίπος του Καλαμαράκη στην κοιλιά και του δίνω και διατροφικές συμβουλές με βάση τους ερευνητές πάντα πώς θα τη χάσει. Δηλαδή εγώ θέλω να κάνω κάτι καλό για την υγεία του και την υγεία των ακροατών.
0: Και εγώ, γιατί δικής, την υγεία.
1: Ο Καλαμαράκης θέλει να μας πει ότι είμαστε βλαμμένοι. Εκτός από κακομοιραίοι.
0: Για πάμε παρακάτω, θα επανέλθουμε τώρα εδώ στην έρευνα στη συνέχεια. Αλλά έχουμε άλλα θέματα τα οποία μας καίνε και αναφέρομαι φυσικά.
1: Είναι καλυβλαμένοι.
0: Καλά, ποτέ τέτοιους πολλούς, αλλά τέλος πάντων είμαστε πολλοί.
1: Γι' αυτό.
0: Πάμε λοιπόν στα μέτρα στήριξης τα οποία ανακοινώθηκαν χθες για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, τα περιμέναμε. Είχαμε δώσει εδώ κάποιες πληροφορίες, έτσι δεν είναι. Χθες νομίζω και πέσαμε μέσα. Το πετρέλαιο θέρμανσης 1,55. Με την επιδότηση. Ξεκινά σήμερα λοιπόν. Είναι έναν άγχωμα 40 λεπτών από την κυβέρνηση και από τις εταιρείες καυσίμων. Η ελάφρυνση θα περάσει απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αίτηση εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, με το συνυπολογισμό του επιδόματος θέρμανσης που αυξάνεται και αυτό κατά 30%, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να αντιστοιχεί περίπου σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Εγώ παίρνω ως δεδομένο το 1,55. Και επειδή έκανα χθες ένα ρεπορτάζ και μίλησα με ανθρώπους της αγοράς, ακόμα να ξέρετε, κανείς δεν έχει. Κάθε χρόνο υπήρχαν άνθρωποι που προπαρήγγελναν πετρέλαιο. Ρε, πέραν τον άνθρωπο που σε έβαζε, βέβαια, θέλω στις 16 Οκτωβρίου. Αυτό τώρα δεν υπάρχει. Γιατί ο κόσμος περίμενε ακριβώς τα μέτρα στήριξης. 1,55.
0: Δεν χτυπάει, λέει, το τηλέφωνο.
1: Ακριβώς. 1,13 είχε ξεκινήσει, 12,13 πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, πόσο παραπάνω είναι περίπου 25 λεπτά, 23 λεπτά. Εντάξει, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, δηλαδή εκεί που είναι τώρα το πετρέλαιο και σήμερα να δω πού είναι και το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, γιατί και αυτό μετράει, είναι κοντά στα $105 το βαρέλι. Ότι θα ήταν πολύ παραπάνω χωρίς αυτή την επιδότηση των 40 λεπτών, Σίγουρα θα ήταν πολύ παραπάνω. Θα ξεκινούσε όπως άκουσα τον κύριο Ασμάτογλου να λέει γύρω στο 1,95.
0: 1,95 με 1,97.
1: Εντάξει, είναι τεράστια διαφορά το 1,95 με 97 με το 1,55. Είναι μεγάλη διαφορά. Όμως είναι πολύ πιο ακριβό σε σχέση με πέρσι.
0: Με το 1,10 που άνοιξε πέρσι είναι
1: αυτό,
0: λογικό.
1: Ναι, αλλά σαν επιδότηση είναι. Θέλω να πω, δεν είναι αμεληταίο αυτό το ποσοστό. Έτσι, που δόθηκε αυτά τα χρήματα, αυτή η επιδότηση που δόθηκε. Όμως, ξαναλέω, δύσκολα άλλος κάποιοι και όλοι μας θα γεμίσουμε τους καυστήρες. Πώς λέω, όχι, τι είναι, ή πώς σας λένε, δεν είναι καυστήρας.
0: Τις δεξαμενές.
1: Τις δεξαμενές πετρελαίου, ναι. Δεν κόλλησα, συγγνώμη, είναι λόγω IQ.
0: Ναι, είναι αυτό. Αυτό που το είπα. Άμα κοιμάσαι 11 και μισή.
1: Μπράβο, θέλω λίγο να καταλαβαίνεις ότι δεν το IQ μου.
0: Μα σε νιώθω, παιδί μου.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα όμως ποιος θα βάλει. Δηλαδή, ακόμα και το 1,55, δηλαδή θες 500 ευρώ παραπάνω να γεμίσεις μια μεσαία δεξαμενή. Θα το βάλει κάποιος. 300 και 400 λίτρα θα βάλουν. Και αυτό που άκουσα είναι ότι αυτός που θα πάει να βάλει όχι 500 λίτρα, αλλά 300, δεν θα είναι η ίδια τιμή. Θα είναι και αν είναι και μακριά, θα είναι υψηλότερη τιμή. Και στην περιφέρεια είναι υψηλότερες τιμές.
0: Είναι θέμα, θα είναι υψηλότερες τιμές. Δηλαδή το 1,55 είναι για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Όταν πάμε λοιπόν στην περιφέρεια και κυρίως σε νησιά, φυσικά λόγω μεταφορικών η τιμή θα είναι αυξημένη.
1: Αυτό.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, μπορεί να δουν οι άνθρωποι και 1,70. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις 1,60 με 1,65. Από εκεί και πέρα, όσοι κάνουν παραγγελίες ψηφιακά ή τηλεφωνικά μπορεί να έχουν και μια μικρή έκπτωση. Αυτοί δηλαδή μπορεί να το πάρουν και λίγο παρακάτω από το 1,55. Αλλά η μέση τιμή που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι αυτή. Είναι το 1,55. Ο Πρωθυπουργός χθες από τη Λάρισα έστειλε μήνυμα σχετικά με αυτήν την στήριξη.
6: Το πετρέλαιο θέρμανσης ανοίγει πολύ χαμηλότερα από εκεί που έκλεισε, θέλω να θυμίσω, πέρυσι τον Απρίλιο. Έκλεισε στο 1,75, ανοίγει στο 1,55. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα.
1: Ναι,
0: ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε λέει,
1: ήταν αυτό. Σήμερα υπάρχει και η Σύνοδος Κόφης. Έτσι, θα φέρει το θέμα της ενέργειας και το ελληνικό αίτημα ευελιξίας για τα μέτρα στήριξη στην ενέργεια θα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν περιμένω πολλά πράγματα γιατί ο Βοράς έχει στυλώσει τα πόδια, αντιδρά σε όλο αυτό που ζητά η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα. Θα δούμε τι θα βγει από τη Σύνοδο Κορφής. Μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Σύνοδος κορυφής λοιπόν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί όπου περιμένουμε παιδιά να πάρουν αποφάσεις. Δηλαδή κρατήστε την αναπνοή σας, κάντε λίγο υπομονή. Σήμερα θα πάρουν αποφάσεις στις Βρυξέλλες, έτσι. Θα σωθούμε σήμερα.
1: Ναι, σήμερα θα ξυπνήσουν.
0: Περιμένουμε λοιπόν να πάρουν αποφάσεις για μέτρα στήριξης των Ευρωπαίων πολιτών.
1: Κοιμούνται το νούμερο του δικαίου εκεί στην Ευρώπη, πραγματικά.
0: Στη συνέχεια της εκπομπής και μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις από τους καταναλωτές για αυτά τα μέτρα στήριξης.
1: Και τις αντιπολίτευσης αντιδράσεις.
0: Και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Αλλά θα ακούσουμε, Αμαλία, τι συμβαίνει και στην Κύπρο. Γιατί και τα αδέλφια μας οι Κύπροι έχουν ανάλογα προβλήματα με εμάς. Με τη βενζίνη.
1: Εσύ θα τα ακούσεις.
0: Θα τα ακούσουμε όλα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Κάτσε ρε κάτσο.
1: Ακόμα θρυνείς.
0: Σταμάτα τα κλάματα, κυρά μου. Να κάνουμε εκπομπή.
1: Ακόμα θρυνείς.
0: Άσε, είναι πόνος μου μεγάλο.
1: Το βλέπω γι' αυτό.
0: Καλά, και ακούω και τις κυρίες. Για την Κίμπερλι. Καλά, εντάξει.
1: Για ποιοι είναι, για την Γκέι τη Ζακαράια είναι. Για την εκπρόσωπο του Τραμπ.
0: Παιδιά, τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, έτσι. Βγαίνουμε έξω και τι μου λέει η Κάντζου. Την είδες, μου λέει, αυτή τη νέα.
1: Ναι.
0: Με ποια νέα. Εκπρόσωπο τύπου, μου λέει, του Λευκού Οίκου. Την Γκέι τη Ζακαράια. Λέω, την είδα.
1: Όχι, δεν είπες έτσι μόνο.
0: Ναι, εσύ τι είπες.
1: Εγώ τι είπα, πώς είναι έτσι είπα. Και δεν έχει πτυχίο. Δήλωνε δικηγόρος και δεν έχει περάσει εξετάσεις. Οι Κίμπερλι τους μάρανε. Όλοι οι ίδιοι είναι, κύριε.
0: Καλά, εντάξει, κοίταξε. Για το τραμπικό πολιτικό προσωπικό τα είπαμε και χθες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το τραμπικό πολιτικό προσωπικό. Αλλά ρε παιδί μου, το κορίτσι είναι χάρμα οφθαλμών. Δηλαδή το βλέπεις και το χαίρεσαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέει, έχουν την ίδια κοψιά, λέει η μαμά μου. Δηλαδή αυτά τα μαλλιά που είναι ξένα, δεν είναι δικά τους. Δικά τους είναι ξένα αυτό το μαλλί. Μέχρι ναι. το ποπουδάκι δεν είναι. Είναι ξένο, δεν είναι όλο εσύ. Θα το ακούσεις τώρα. Λοιπόν, μέσα στο ιαλουρονικό, δεν είναι. Συγγνώμη, δεν είναι μια ωραία γυναίκα. Να μου πεις εδώ και σαν νομικού, ναι, η δικιά μας είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα.
0: Γιατί, η Ζακαράια, τι είναι δηλαδή.
1: Είναι σκυλή μαύρο του πολέμου.
0: Όπου, παιδιά, δεν της αρέσει
1: σκυλή
0: καθόλου.
1: Μαύρο του
0: την
1: πολέμου.
0: Έχει βάλει στα μαύρα κατάστατα. Ναι, ναι. Την πείραξε τώρα επειδή έκανε σαρδάμι κοπέλα χθες.
1: Εγώ δηλώνει, λέει, δικηγόρος χωρίς να έχει περάσει εξετάσεις. Ερωτήματα και την νέα εκπρόσωπο τύπου του Τραμπ. Και η Ζακαράια.
0: Δεν θέλουμε τα πτυχία της.
1: Τι θέλει.
0: Να τη βλέπουμε, θέλω.
1: Να τη βλέπει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να απαντάει σε ερωτήσει,
0: Εντάξει, μπερδεύτηκε δηλαδή. Είπε, αντί να πει ο σύζυγός μου, είπε ο πρόεδρός μου. Και εσύ δεν κάνει σαρδάμι, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Μια χαρά τα είπε ο πρόεδρός μου. Ναι. Νομίζω γλώσσα λανθάνωσα και αλήθεια λέει.
0: Εσύ σαρδάμι δεν κάνει.
1: Εγώ κάνω πάρα πολλά.
0: Τότε.
1: Αλλά δεν
0: φάγατε
1: λέω.
0: Την κοπέλα τώρα. Πρώτη μέρα είχε και τρακ. Τι να κάνει,
1: την
0: κοπέλα.
1: Τη βλέπω και αυτή την τρώει μαρμάγκα σύντομα.
0: Μια χαρά είναι η κοπέλα. Πέσατε να τη φάτε. Καλημέρα στον Γιώργο στα Γιάννενα. Προχθές, λέει, στο νοσοκομείο Χατζικώστα κατέρευσε η ψευδοροφή στο ακτινολογικό και έβγαλε νοκάου τον αξονικό τομογράφο. Ωρε, τι γίνεται. Καλημέρα, Γιώργο. Το μεταφέραμε το μήνυμα. Πάει ο αξονικός. Πάρα πολλά μηνύματα φυσικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι. Είναι λογικό αυτό.
1: Αυτό είναι το θέμα που ενδιαφέρει τους πολίτες. Πώς θα βάλουν, πώς θα συσταθούν. Όχι αν έφυγε η Κίμπερλι και επειδή εσύ θα θρυνήσεις 40 μέρες, θα τις κάνεις και το μνημόσυνο.
0: Και λέει ο Παντελής, με τα εισοδηματικά κριτήρια που βλέπω, νομίζω ότι δικαιούται επιδότηση αυτοί που στο τέλος δεν θα μπορούν να το αγοράσουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάνω λάθος. Καλημέρα και σε σένα, Παντελή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Φέτος το καλοκαίρι, λέει, έβαλα αντλία θερμότητας, μιας και είχα βάουτσερ από το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Οπότε έχω ενδοδαπέδια θέρμανση, θα σας ενημερώσω για τη διαφορά στο κόστος θέρμανσης. Μακάρι, Δημήτρη, να έχεις κάνει την κατάλληλη επιλογή. Ενώ ο Χριστόφορος από την άλλη, δεν ξέρω, λέει, για εσάς, αλλά το μόνο πακέτο στήριξης που βλέπω είναι τα χαρτομάντιλα δίπλα στο e-banking. Είπαμε λοιπόν στο 1,55 η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για όσους πάρουν και το επίδομα, το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, η τιμή θα είναι κοντά στο 1,35. Υπάρχει αυτή η επιδότηση των 20 λεπτών από το κράτος και 20 λεπτών από τα διηλιστήρια. Βέβαια, αυτό, όπως είναι λογικό, έχει προκαλέσει και την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Είχαμε χθες δηλώσεις επί δηλώσεων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, που τοποθετήθηκε, αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας για το επίδομα θέρμανσης.
2: Οι παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης θα είναι διαρκείς, θα εξαντλήσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια, ωστόσο δεν θα υποκύψουμε σε ανεύθυνες εκκλήσεις να υπερβούμε αυτά τα περιθώρια. Για μας η δημοσιονομική πειθαρχία είναι όρος αξιοπιστίας.
3: Ας κάνει τα απλά που μπορεί να εφαρμοστούν αύριο το πρωί και στις τελειώσεις επιστολές θα έχει για τα υπόλοιπα. Πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης.
4: Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα έπρεπε να είναι πάνω από 1,4 ευρώ το λίτρο. Για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση θα αποδείξει ότι περνάει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών και των απαιτήσεων μιας κοινωνίας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη κρίση.
5: Ο μέγας πλατιλάτης Τσίπρας θα πάει να χτυπήσει τους Χούτης στο Ριάζ και θα σταματήσει το κλείσιμο των στενών κορμών.
6: Αλλά 1,40 εγώ θα το πάω το πετρέλαιο.
7: Ποιος?
6: Ο Τσίπρας.
7: Από πού τα δέλθα?
6: Δεν ξέρω, αλλά αυτό είπε. 1,40
7: και
6: έλεγε την καλύτερη
7: φορά
6: στη
7: Σάρτια και θα χορεύουν οι αγορές. Κλείαν τράπεζες.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση λοιπόν και για τα μέτρα στήριξης βρήκε την ευκαιρία και ο Άδωνης στο τέλος μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και στην συνέντευξη στο Κρέτα TV και θυμήθηκε τους στρατιλάτες.
1: Ναι, εντάξει, σου λέει πώς θα το κάνει. Έτσι έλεγε, σου λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα το κάνει, εντάξει, πού θα τα βρει.
0: Καλά. Εντάξει, τι λένε οι πολιτικοί, υπάρχει η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Καλά, λογικό είναι υπάρχει πολιτική. Ιδίως για την ακρίβεια. Δεν είναι. Είναι ένα θέμα το οποίο και ήταν νοικοκυριά. Δεν είναι κάτι απλό τώρα η ακρίβεια. Το θέμα είναι αν τα 40 λεπτά που δόθηκαν ως επιδότηση είναι αρκετά. Σου λέει, εμείς αυτό μπορούσαμε να κάνουμε κυβέρνηση. Δεν μπορούσαμε παραπάνω. Εμείς έχουμε το ταμείο, δημοσιονομική σταθερότητα πρέπει να υπάρχει, αυτό μπορούμε. Φτάνουν. Όχι.
0: Το θέμα είναι τι λένε οι πολίτες. Τι είπαν λοιπόν στο άκουσμα των μέτρων στήριξης. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την Καλαμάτα.
8: Θέρμανση πιστεύω ότι θα επιβαρυνθούν γύρω στο 20%. Προβλέπω ο κόσμος να παίρνει ηλεκτρικές κουβέρτες και να κουκουλώνεται και νωρίς.
9: Πω, το πετρέλαιο μας έκαψε.
10: Πετρέλαιο, τίποτα. Τίποτα.
0: Τίποτα, λέει ο Καλαματιάνος, φωνάζει. Τίποτα. Άντε, καμιά ηλεκτρική κουβέρτα και πολύ μας είναι. Εντάξει, Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Καλαμάτα είναι και νότια.
1: Έτσι. Φλόρινα.
0: Φλόρινα.
1: Κοζάνη.
0: Α, Φλόρινα. Δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες. Οι κάτοικοι της Φλόρινας.
1: Ναι.
0: Έτσι, για το πώς βγάζουν το χειμώνα, για να τους ακούσουμε τους ανθρώπους.
11: Όλο τον χρόνο μαζεύουμε χρήματα για να έχουμε να κάψουμε να ζεσταθούμε το χειμώνα.
12: Πόσα χρήματα θέλετε για να ζεσταθείτε?
13: Μη συζητάς, δηλαδή φτάνουμε 3.500 το χρόνο.
14: Έχω μια σομπούλα γη, θα την βάλω εδώ στην κουζίνα, μέσα έχω ένα κερκοντίζιο.
15: Όταν ένας καταναλωτής στην περιοχή της Φλόρινας γενικά θέλει περίπου 3 τόνους να καταναλώσει όλο το χειμώνα, πιστεύω ότι αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ λίγο.
16: 1,60 συνθέτει το πετρέλαιο να βάλουμε. Με τι να το βάλουμε εμείς? Εμείς δεν μας φτάνει ούτε να πάρουμε τα φαρμακά μας, να ζήσουμε, θέλουμε τηλέφωνο.
0: Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα, στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα, και να σου πω κάτι, και σκέψω πόσο ηλικιωμένοι θα παγώσουν φέτος.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, γιατί με τις συντάξεις, με μια σύνταξη, όσο και αν είναι, που δεν είναι μεγάλες συντάξεις, πώς θα μπορούσαν να βάλουν, πόσο πετρέλαιο να βάλουν? Και κυρίως, όπως λένε ήδη, θέλουν 3 τόνους για να ζεσταθούν. Απίστευτο, απίστευτο, πραγματικά.
0: Καλημέρα και στην Κρίστη. Εμείς λοιπόν που έχουμε φυσικό αέριο ανήκουμε στους πλούσιους, αυτούς που δεν χρειάζονται στήριξη. Νομίζω, αγαπητή Κρίστη.
1: Ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης 30% είναι και για το.
0: Είναι και για το φυσικό
1: αέριο. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.
0: Έχετε λυσάξει και με την γκέι τη Ζακαράια. Εκεί είπε κάτι η Κάντζου και λέει: Διονυσία, καλημέρα. Λέει: Δικηγόρος έχει σπουδάσει στην Χαβάη. Κβαντική δικηγόρια. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Έχει δίκιο, λέει η Δεσποινή Σαμαλία. Η εκπρόσωπος τύπου έχει ξανθά μαλλιά και μαύρα φρύδια. Απέσια. καταλάβατε έτσι. Μόλις οι κυρίες αρχίσουν να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, καταλάβατε τι γίνεται. Παναγιώτης Βολάινος.
1: Έλα, Παναγιώτη, καμάρι μου, εσύ έλα.
0: Τάιλερ Τάιμ εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Έλα, Παναγιώτη μας. Καλημέρα, αγόρι μου.
17: Καλημέρα, με ιδιαίτερη χαρά ο Ιωσήφ σήμερα από το πρωί που έχω μπει εδώ. Δεν ξέρω τον έχει πιάσει πραγματικά.
0: Τι έγινε με τον Ντόρσεϊ?
17: Έγινε μια παρεξήγηση. Έγραψε ένα σχόλιο σε ένα podcast μεταξύ ενός δημοσιογράφου και κάποιων παικτών, του Μονέκε και του Blossom Game. Απάντησε στο Blossom Game γιατί έλεγε ότι ο Φουρνιέ είναι καλύτερός του, το ίδιο ισχύει για τον Μοντέρο που ήρθε φέτος, οπότε ο Ντόρσεϊ δεν αξίζει να ανανεωθεί πριν τα Χριστούγεννα.
0: Και τι είπε, ότι δεν μου έχουν βρεθεί καλά, ναι, και όλα τα υπόλοιπα και γιατί δεν με αφήνουν να φύγω. Και τελικά τον φύγανε. Τον στείλανε από τη Βαρκελόνη πίσω στην Αθήνα, δεν θα αγωνιστεί με την Μπαρτσελόνα και κλήθηκε και σε απολογία.
17: Σωστά.
0: Ρε, προβλήματα που είχε ο κόσμος. Για πες μας τώρα για τα προβλήματα στον δρόμο.
17: Πάμε στα τα προβλήματα στον δρόμο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην Άνοβα από Κολονό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη στα δύο Πατησίων στην Ομόνια. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως πριν μια ώρα ήταν κλειστή η Ρόδο Αττικού λόγω πτώσης δέντρου κοντά στο Μέγαρο Μουσικής. Τώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από Νέα Σμύρνη. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στον Χολαργό. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σομυρίδου Σκυλίτση Μικράς Ασίας στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

0: Παναθηναϊκός.
1: Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Είσαι τρελή, ρε. Ρε, έχω τη στεναχώρια μου. Τι είδα, θα πάω κανένα κεφαλικό, τι είναι αυτά που μου κάνετε, ρε.
0: Παναθηναϊκός.
1: Άντε γεια, μωρέ!
2: Έγινε και αυτό, αγαπητέ Παναγιώτη.
3: Επιτρέπετε τέτοιο λάθος. Αυτό είναι ρητορικό ερώτημα.
2: Και όμως έγινε, λοιπόν, στον αδύναμο κρίκο. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο με τις υγείες σου. Παλικάρι μου, θα τα πούμε και πάλι στη δεύτερη ώρα. Να πούμε ότι σχετικά με το μήνυμα που μας έστειλε ακροατής νωρίτερα από τα Γιάννενα, υπάρχει διάψευση από το νοσοκομείο Ιωαννίνων ότι δεν υπήρξε καμία κατάρρευση οροφής.
0: Θα μας δώσει η Γεωργία και την ευχαριστούμε και καλημέρα, Γεωργία. Ναι, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο. Άρα να είμαστε προσεκτικοί. Εντάξει, τώρα ξέρει, στα social media κυκλοφορούν τα πάντα. Τώρα πώς να τσεκάρεις και πώς να διαψεύσεις να επιβεβαιώσεις. Όμως υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
2: Υπήρξε μια βλάβη, υδραυλικό ήταν το πρόβλημα, η οποία αντιμετωπίστηκε από το τεχνικό προσωπικό, αλλά δεν υπήρξε καμία κατάρρευση οροφής όπως αναφέρθηκε νωρίτερα σε μήνυμα.
0: Και όσοι έχουν πάντως οι ακροατές, συμπάσχουν μαζί σου να ξέρεις, καταλαβαίνουν τον πόνο σου, το τι έχει τραβήξει αυτές τα 24 ώρα και είναι μαζί σου, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Ευχαριστώ πολύ παιδιά, πραγματικά με συγκινείτε. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι δεν ξέρω ή αν τα μάθατε ή αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. dei.gr/fiber.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, ο Παναγιώτης άκουσε νωρίτερα το ηχητικό από τον αδύναμο Κρίκο. Ακριβώς, φίλε, είναι το παράδειγμα το οποίο μεταφέρεις. Καλημέρα, αγαπητέ. Να μαζέψουμε, λέει, υπογραφές για να μην φύγει η Κίμπερλι. Να, φανατικός υποστηρικτής. Καλημέρα στον Γιώργο Σταγιάννενα. Αγαπητέ φίλε, το πιστεύω αυτό το οποίο γράφει στο μήνυμά σου σχετικά με το τοπικό site, αλλά σου μεταφέραμε και εμείς την επίσημη απάντηση που υπάρχει από τη διοίκηση του νοσοκομείου Χατζικώστα. Και μάλιστα για να είμαστε και δίκαιοι, μας την έστειλε ακροάτρια, μας την έστειλε η Γεωργία.
1: Βέβαια.
0: Τώρα λέμε εμείς εδώ, Αμαλία μου, για τα προβλήματα που έχουμε με το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα καύσιμα και όλα τα υπόλοιπα. Όπως είπαν χθες και τα στελέχη της κυβέρνησης στην παρουσίαση των μέτρων, ενδεχομένως να είναι η πιο υψηλή στήριξη σε επίπεδο Ευρώπης αυτή που
1: δόθηκε
0: για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση.
0: Ακριβώς, έχουμε βέβαια και το θέμα με τα καύσιμα και με το ντίζελ και με την αμόλυβη. Δεν είμαστε οι μόνοι όμως. Δεν είμαστε οι μόνοι.
1: Ναι.
0: Εδώ και ταιριάζει άλλοι. Αυτό που λέει ο λαός μας. Κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και οι παντρεμένες.
1: Α, έτσι.
0: Πρόσεξε να δει. Ναι. Στην Κύπρο τι συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει.
0: Θα ακούσουμε τώρα από το φίλο μας τον Μιχάλη τον Σοφοκλέους, από το Casa de Miquel, από τον Αντένα της Κύπρου, τι συμβαίνει και στα βενζινάδικα στο νησί.
2: Ένα θαύμα μας σώζει που του είναι την κατάσταση που γίνεται. Ειδικά με την τιμή της βενζίνης. Η ακρίβεια στην Κύπρο είναι και στο σταματημό. Φάστε ένα στόπερ, ρε παιδί. Κάμετε ένα πώ. Να περάσουμε λίγο, πα σε αυξήσει. Θα μα μηνύσκουν λεφτά ούτε για πεζίνα ανι στο τέλο.
3: Πριν από λίγο, κατέβηκε μια κυρία, έβαλε 6 ευρώ και μου έδωσε την καστάντη. Άλλο 4 ευρώ.
4: Μέχρι τόσα μπορούν να διαθέσουν και όπω εξηγεί ο εκπρόσωπο των πρατηριούχων, μάλλον αυτό είναι και το διαθέσιμο υπόλοιπο στην κάρτα του.
2: Εφού τσαμέ μα εκαταντήσετε, κύριοι, τόσα κρατούν τα πλάσματα με τη ακρίβεια. Τι να πρώτο καιρό. 4 ευρώ και 6 ευρώ πεζίναν να πάμε ενός σπάρατς. 10 με 11 σταγονίδια μπορείτε να μου βάλετε σας παρακαλώ 95 οκτανίων.
0: Πάνε και βάζουν οι Κύπροι 4 και 6 ευρώ.
1: Και είναι πολύ χαμηλά η
0: βενζίνη.
1: Ναι, η βενζίνη.
0: Θες να ακούς τιμές.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα σύγκριση από την ίδια εκπομπή που έχουν στην Κύπρο αλλά και στα κατεχόμενα. Και τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, πάνε στα κατεχόμενα για να βάλουν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι οι τιμές.
2: Και μετά να ρωτιούμαστε. Γιατί ενουράν τα αυτοκίνητα στον Άιντ Δεμέτη που πάνε στα κατεχόμενα. Καλά, μα για πόση διαφορά μιλούμε στην τιμή.
5: Για του λόγου του αληθές, σήμερα στις ελεύθερες περιοχές η βενζίνη 95 κοστίζει 1,71 το λίτρο, ενώ στα κατεχόμενα 1,39. Το πετρέλαιο στα νόμιμα πρατήρια του νησιού 1,98 το λίτρο, την ίδια ώρα στα κατεχόμενα κοστίζει 1,37. Άρα αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι περίπου 32 σεντολίτρο στη βενζίνη και 61 σεντολίτρο στο πετρέλαιο.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει μία διαφορά, ρε παιδί. Το σωστό να λέγεται. Ασχέτως ότι ψευδοπεζίνα.
0: 1,71 είναι η βενζίνη και 1,98 το δίζελ
1: στην Κύπρο.
0: Και οι άνθρωποι πάνε στα κατεχόμενα και βάζουν.
1: Που είναι πάμφινη βέβαια. Σε αυτό βενζίνη λέει ο...
0: Τώρα τη βενζίνη βάζουν στα κατεχόμενα, ένας θεός ξέρει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ρε παιδιά, κλαίτε στην Κύπρο με 1,71, εδώ είναι 2,20.
1: Ναι, αλλά για αυτούς και το 1,71 ήταν πολύ πιο κάτω. Έτσι, είναι πολύ μεγάλη αύξηση, μάλλον. Αλλά τι να πούμε κι εμείς εδώ.
0: Πάντως το γεγονός όπως καταγράφεται λοιπόν από τον αγαπητό Μιχάλη Σοφοκλέους είναι αυτό που ακούσατε. Πάνε και βάζουν 4 και 6 ευρώ βενζίνη.
1: Πάντως μου έχουν έρθει κάποια στοιχεία για επίδομα θέρμανσης σύγκριση 19-25 και τα εισοδηματικά κριτήρια, επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Να σας πω ότι το 19 ήταν 12.000, τώρα είναι 16.000. Ζευγάρι χωρίς παιδιά 20.000, τώρα 24.000. Ζευγάρι με ένα παιδί 22.000, 29.000 ευρώ. Άρα έχουν ανέβει, αυτό λένε, έτσι και λέγεται, τα εισοδηματικά κριτήρια. Βεβαίως, πολύ αυξημένη σε σχέση με το 19. Βλέπω εδώ τη σύγκριση, έναν πίνακα σύγκρισης 19 με 26.
0: Όπως και να έχει, θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εμάς.
1: Το έχει πει η Κιμπερλή. Το έχει πει. Με την Κιμπερλή ασχολούμαι. Το έχει πει η Ούρσουλα. Η Ούρσουλα το έχει πει. Αυτή δεν ξεκουμπίζεται με τίποτα, έτσι, εκεί. Αυτή έχει κατσικωθεί,
0: δεν. Καλά, δεν ξέρεις για πόσο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις για πόσο.
1: Αλλά λέω ότι εκείνη έχει πει. Είναι δύσκολο, το έχει πει. Υπάρχει αυτή η διαπίστωση.
0: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα. Έκανε διαπίστωση. Άντε να μην πω μια βαριά κουβέντα πρωί-πρωί. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι από εμάς δηλαδή, έτσι, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ φέτος με τη θέρμανση. και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία
1: δεν
0: έρχονται.
1: Θέρμανση.
0: Γι' αυτό θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Γιατί για παράδειγμα, πάει να πάρει κρέα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένα φίλο πήγε και πήρε δύο μπριζόλε.
1: Μπριζόλε.
0: Πήγε και πήρε δύο μπριζόλε και του βγήκανε τα μάτια του ανθρώπου.
1: Τι έπαθε.
0: Ανέβασε βίντεο στα social media, στο TikTok. Πήρε δύο μπριζόλε μοσχαρίσχε.
1: Ναι, ωραίε.
0: 30 ευρώ.
1: Τόσο έχει.
0: 30 και το θέμα είναι να ήταν και μπριζόλες.
1: Τι ήτανε.
0: Να είχαν και κρέας.
1: Τι είχαν, κοκαλά.
0: Κάτσε, ακούσεις τώρα εδώ πώς το περιγράφει στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok.
6: Αγορά σήμερα δύο μπριζόλες μουσχαρίσιες Γερμανίας 30 και 80. Δύο μπριζόλες μουσχαρίσιες. 860 γραμμάρια κάθε μία. Αδιανόητο. Οδοντογλυφίδα, πετσέτα. Το κόκαλο, τραγικό. Από αυτή εδώ πέρα, αν θα μείνει τα 600 γραμμάρια θα είναι καλά.
0: Όταν το γλυφίδα, πετσέτα ήταν η μπριζόλα.
1: Όλο κόκαλο.
0: Όλο κόκαλο ήταν.
1: Και από ψαχνό τίποτα.
0: Και από ψαχνό.
1: Τι να φας, χωρίς ψαχνό.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό.
1: Τι σου θύμισε.
0: Α, για όλα ρε παιδί μου, έχει φροντίσει ο ελληνικός κινηματογράφος. Γιατί όλα βγαίνουν όχι από τη ζωή, από τον ελληνικό κινηματογράφο.
7: Πόσο βγήκε.
8: Ένα κιλό παρακάτι.
7: Τι παρακάτι, πόσο παρακάτι δηλαδή.
8: Ε, ξέρω εγώ παρακάτι μου είπε.
7: Καλά, εσύ μωρί, όταν ζυγίζουν, που τάξεις τα στραβάδια σου, ε. Για να δω. Ούτε μισό κιλό δεν είναι αυτό. Ρε χαρτί και κακό. Αυτός δεν είναι χασάπης, παιδί μου. Αυτός είναι χαρτέμπορος. Τι είναι αυτό εδώ.
8: Έτσι είναι. Μαζί με το κρέας βάζουν και κόκαλο.
7: Μα δεν είναι κρέας. Εδώ είναι χαρτί και κόκαλα. Αμάν, αμάν, κι άλλη κοκάλα. Δηλαδή μία κοκάλα έτσι και μία κοκάλα έτσι και έχουμε το σήμα των πειρατών.
1: Μία κοκαλά έτσι και μία κοκαλά έτσι.
0: Έτσι έκανε κι ο άλλος.
1: Τρελάκι.
0: Δύο μπριζόλες πήρε.
1: Ναι, τρελάκι.
0: Πήρε τα κόκαλα και έγινε πειρατής.
1: Ναι.
0: Αχ, τι ωραία που περνάμε, τουλάχιστον, παιδιά.
1: Χαμογελάμε.
0: Χαμογελάμε και λίγο. Είναι το μόνο που μας έχει μείνει. Γιατί με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, άστα να πάνε. Είμαστε που είμαστε μέσα σε κλίμα πένθους γενικότερα.
1: Τρίνου.
0: Οχ. Άστα κάτσου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κοπέλια, καλημέρα. Κάτσου, πάμε στην Μεγαλόνισο.
1: Να πάμε στην Μεγαλόνισο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Με Κρήτη, αλλά γιατί.
0: Καλημέρα σε όλη την Κρήτη.
1: Καλημέρα.
0: Και μακρινή καταγωγή, όπως καταλαβαίνεις, όπως υποδηλώνει δηλαδή και το όνομα τεπώνυμό μου.
2: Με λένε Σύφαλιο, Σύφατσι.
0: Έτσι, ακριβώς. Σύφαλιο, Σύφατσι. Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας κάτω στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον υποδέχθηκαν λοιπόν
1: με
0: εκεί.
1: Μαντινάδες.
0: Με μαντινάδες εκεί σε ένα χωριό λοιπόν ήταν μια κυρία.
1: Σε μαντήλι του βάλανε.
0: Το μαντήλι δεν το είδα.
1: Α, κάπου το...